Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Morrissey, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερος δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Morrissey ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψα να το πω πριν, για του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα, βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Irish Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα, το 1986, του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαιτέρως χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι ένα αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

Παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Smiths αρκετά ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρις είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Βασικά ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρις στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί, μυστήριο και μοναδικό.

ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, στο κόλλημα του Morrissey, όπως και ο James Dean βεβαίως, έτσι. Όπως γνωρίζετε Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Morrissey, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει την πέτρια ο Morrissey από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και τώρα συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικώς το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδι και λες, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Morrissey και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το αποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Morrissey, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Morrissey ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την... για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πηγαίνοντας προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες. Και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση είναι, όπως εξήγησε ο Μωρίς, έκφραση θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα να γράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν ταξίφι τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φάτε το τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986. Άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Morrissey προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

Τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρας από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να ηχογραφήσει μπάντα αυτό το τραγούδι, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν να ηχογραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το single λοιπόν ήταν το Care for the Necoma, το οποίο Care for the Necoma μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στο τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ, και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να πούμε ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1987. Πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν του ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Σμιθς. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Σμιθς. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Ο τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή ενός λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής και πάμε να την ακούσουμε.

Φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε είναι ένα τραγούδι που ράφτηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο single του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως single πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό λέει το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος. Αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Κρίμα, χάσουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Everyday is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν όμως δεν χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των 80's η Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροατής των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε, οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό, και πιο κάτω εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε. Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους. Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους. Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση. Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Τηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
4: τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
4: Μα ήταν καλός που λέει και ο Ζωγανής, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
5: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
3: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει ρε παλικάρια.
4: Ποιο?
3: Αυτό να...
6: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
4: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο, μιλάω για συναυλία.
6: Κάνουμε στη Θέρμη, στο φράγμα στη Θέρμη.
4: Εκεί που έγινε... Κάθε φορά που βρισκόμαστε λέμε πάλι εσείς.
3: Πάλι εσείς.
4: Προχθές στην ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστος, μετά εγώ, μετά ο Βασίλης. Και έρχεται ο Βασίλης και λέει πάλι εσείς, ρε γάμο.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένους από εσάς αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
4: Εμείς, όχι, πλάκα κάνεις.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει 3 τραγούδια.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά 2 όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Mm-hmm. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
6: και εγώ με τον Χρήστο.
4: Ναι. Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Που... Μία Θεσσαλονίκη και μία,
4: και μία
6: και
4: Αθήνα.
6: Μία Αθήνα.
4: Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
5: Στην παραλία,
4: στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ, γιατί εγώ...
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί...
4: Με πειράζει
5: γράζι... Νόμιζες ψαρό ταβέρνα, τι έλεγες.
3: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή...
4: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε και τίποτα.
5: Ωραία. Κάτσε ώρα, είναι ακόμα ώρα, τι...
4: Ο Βασίλης, ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε. Ώρα είναι.
4: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα, πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν ζητάνε παραγγελίες γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εδώ. Μία παραγγελία έχω εδώ.
5: Ποια κύρα,
3: μία παραγγελία.
5: Ποια κύρα και ποια μαντώνα, ποια κύρα. Κυρκυριακό είναι αυτό.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
4: Εντάξει, δέχομαι.
3: Πώς πάμε με αυτό. Αγάπησα.
4: Σιγά που δεν το παίξουμε.
6: Να το παίξουμε.
4: Έλα, ξεκινήσουμε.
6: Πάμε,
4: πάμε,
6: αυτό,
4: πάμε,
6: αυτό.
4: Πάμε. Πόσο πολύ.
5: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε. Φιλαδέλφια, ήμουν σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει το γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχα.
3: Δεν είχε υπεβρεθεί το τσιμέντο.
1: Για παίξε, ρε, μελτο, τίποτα.
2: Παίξω αυτό που σε παρακαλώ να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι. Όχι αυτό, αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
1: Ωραία, εντάξει.

0: θυμήθηκε. Καλά, είχε γεννηθεί τότε.
1: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στον πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
1: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Ναι, αυτό είναι το 78, 79, πότε είναι. Βάζει τόσο μέρα, έπεσε στα χέρια μου το 79, που ήμουν 10 χρονών και μετά.
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι, σαν την τότε δικιά μου.
1: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα. Είχε το Με Νικοτίνη Δυνατή και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έχεις να τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξεις ξανά.
2: Η μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Από την άλλη.
1: Ποιο?
2: Αυτό το, όπως λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν.
1: Ναι.
2: Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
3: Δεν πήρα μεταφορικά.
1: Δεν πήρα μεταφορική. Νομίζαμε ότι δεν μεταφορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
2: Ναι, σπατάλη μου. Είχε... Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει η
1: παράδοση. Α, μάλιστα. Είχε το Φεύγουν καράβια, είχε μέσα ένα και ένα.
2: Ναι, ναι. Βέβαια. Τα μισά ήταν το Αντώνη του Βαρδί.
1: Ναι.
2: Όχι, τα πιο πολλά. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα του Λουίς Λαχ.
2: Ναι, Καταλανός.
1: Ναι.
2: Και, και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
2: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
1: Ναι. Mm.
2: Πάμε στο Λουιζάκο.
1: Έλα.
0: Το πήρε την κιθάρα, ρε.
2: Θα το δώσουμε. Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.
0: Πρώτη Μαΐου.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
0: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, το κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
0: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός, ο φίλος, δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ευχαριστώ
3: υπάρχει
0: πάντως.
3: Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
0: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
4: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
0: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
0: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, που η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροπεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα.
2: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Ναι. Να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
0: και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πίσω, που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί. Πάλι εσείς, πάλι εσείς. Αλλήμον, αν δεν πάρεις θέση, δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και να, ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
1: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Και στη μεριά έχει μεγάλο περιθώριο ο Μιλτιάδη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε
1: απέναντι στον φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι,
3: έχει και
1: όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, έτσι. Mm-hmm.
0: Ξέρετε ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Έχει αποσβεστεί η μνήμη.
0: Ναι, έχει αποσβεστεί. και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
1: Και επίσης, μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας, με την έννοια ότι...
0: Λόγω κάποιας ψεύτηξης στο εμβμάριας, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό, είναι ηλίθιος.
0: Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ωραία. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθηκάτα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Mm. Για πάμε παρακάτω.
1: Τι, δεν θα πω το δελτίο αυτή τη φορά?
3: Εσύ δελτίο θα πεις.
1: Εντάξει.
3: Και η Μιρέλα θα κάνει μια live διαφήμιση.
1: Α, τέλειο.
3: Ναι. Καθένας με την τρέλα του.
1: Ποιο θα πεις, Βασίλη, θα πεις τον πρώτο?
5: Ωραία, πάμε εκεί πέρα και.
1: Πες το πρώτο, έλα. Το θυμάσαι το δεύτερο εκεί, κάπου εκεί είναι. Έλα, βάλ τα γυαλιά σου, αγάπη μου.
4: Τα γράμματα τα βλέπω, το χαρτί είναι μακριά.
1: Αυτό το βλέπει ο Βασίλης.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία?
1: Κανένα δεν το ξαναπεί έτσι.
2: Ποτέ δεν θα το ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Η πιο λίγο αφελής και αυτό.
3: Τελειώνουμε με μουσική.
2: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
2: Εσύ δεν ξέρω τι. Όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμο τώρα.
3: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι. Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
1: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
2: Μπράβο. Τέλειο.
1: Έμα αυτό,
0: καταλαβαίνω.
1: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα του, άλλο ζητάει τις μπύρες του, άλλο ζητάει.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδοί.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφι να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο ήθελε τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε.
5: Θέλουμε να θα φύγεις να πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Φες ένα, ένα δικό σου.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες.
0: Από τα 850. Εγώ. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
1: Τον παράδεισο θέλω.
0: Τον παράδεισο.
2: Καλά.
0: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει: δεν είπες αυτό. Δεν είπες... Προφανώς δεν έχει πει. Δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω: ρε Βασίλη, γιατί δεν λες να βάγασαι και κανένα δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει: κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

τριάντα φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας

0: Άρα.
1: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, όχι στον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπη, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια θα πήγαινε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Ωραία το είπα.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι άλλο, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλο.
3: Και
2: βέβαια, μισό λεπτό.
3: Παπακοσταντίνο και Πασχαλίδη, τίποτα.
2: Δεν είμαι άλλο.
3: Κοίταξε.
2: Μπιλτιάδη μου, ο μόνο λόγο που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα τη.
3: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
2: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
3: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ότι με
2: τη. Α πει όμω και ένα τραγούδι. Α πει και ένα τραγούδι.
3: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
2: Α πει και ένα τραγούδι.
3: Ποιο θε, παιδί μου, να πει.
2: Να πει ένα καρσιλάμα.
3: Σώθηκε. Πε.
4: Θα παίξω το γνωστό.
2: Αυτό που δεν σα αρέσει.
3: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου. Ξέρω ότι ο Θοδωρή Παυλάκου είναι πολύ φίλο. Του
1: βέβαια,
3: του
1: έχω Βασίλη. Τραγουδήσει και εγώ τραγουδία του
3: Παυλάκου. Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλης, το είμαι εντάξει.
4: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
3: Το γνωρίσεις.

0: Μπράβο, Μιρέλα. Μπράβο.
1: Φοβερό μήνυμα, έτσι. Μήπως του βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
1: Ω, παρέ.
2: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Φτιάξε το βράδυ, το ήταν χαλασμένο με τώρα.
3: Ένα-ένα τα μάτια.
1: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα
1: τα βγάζεις.
0: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές.
3: Όλα τα λεφτά.
1: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Τι θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες, είναι αυτός.
1: Ναι, θέλει μεθυσμένες άγκυρες.
0: Μεθυσμένες είναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια ώρα.
1: Παίξτες μεθυσμένες.
0: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε, την πιο καλή ατάκα. Αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζή εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα Καμαρίνια, είναι 5 το πρωί ξέρω εγώ, είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει, Φλαράκι, ένα να σου πω, αυτή η κομματάρα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω, ποιο, μου λέει, οι Βουλιαγμένες Άγκυρες.
3: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνει τα έργα της θάλασσας. Οι Βουλιαγμένες Θάλασσες.
4: Πάς παίξουν, πάς παίξουν.
0: Όχι, δεν τις παίξουν.
4: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφρέν.
4: Ναι, εντάξει.
1: Τελειώνουμε ωραία τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί.
4: Όχι, είναι παλιό. Εγώ το έμαθα.
0: Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
4: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί.
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβέος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
4: Κάθε μέρα με κάνει μάθημα. Από κάθε Βασίλης Τιβέος.
0: Ναι.
4: Ποιος είναι, ρε γάμο, τι
0: είναι ο Βασίλης Τιβέος.
4: Ο Βασίλης.
1: Όπως ο Μαχαιρής και ο Τσακνίτσας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και εσείς πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτό θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
5: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

το μασπρόμαυρο και να σου το πιόνι. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ το δελτίο. Δεν προλαβαίνει να το πει.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χαλή, πλατεία ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασχαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: σχεδόν. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχεις ακούσει άλλους υπονητές πως προλαβαίνουν να τα πούνε.
0: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικοί που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάντελο στο 23 και Σολάρη στα 62 τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κεχαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού Βεντολέο. Πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αγόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
0: Ρε, εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε. Έκθεση ιδεών κάνει.
1: Μάγκε, έχετε τρελαθεί. Τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
0: Εντάξει, δεν είναι καλά. Δεν προσλαμβάνεσαι. Άσυμα.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακό, θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που υπέστη στο παιχνίδι με το Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
0: Ρε Βασίλη, να κοιμηθεί με αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
2: Και πώς... το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέξω είναι και μαδεύει τα
1: εγώ Βασίλης Κωνσταντίνου, Χρήστος Θηδαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέας Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέας είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώς.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο. Πώς το λένε αυτό και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φθηνά. Οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω, επάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι, να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς φτιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του συγχολήπτου του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν. Και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια, διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο βάλτε σήμερα στο έγινε. Χρυσέ μου, βάλτε στο.
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο.
2: Όχι, μην βάλει εμά το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλει, βάλτε στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Και βάλτε το και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
2: Έχουμε και εμείς παραγγελία για το Χρήστο και εγώ και ο Ανδρέας. Αλλά η δικιά σας ποια είναι, η δικιά μας είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένως.
2: Α, το δεν είμαι άλλος.
1: Δεν είμαι άλλος. Τι να κάνω.
2: Παίξτε την βροχή τώρα που ζητάμε εμείς.
4: Α, παίξτε την βροχή.
2: Ναι.

0: Μπράβο, ρε.
1: Μπράβο, ρε, Χρήστο.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε, παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τα κάρω.
1: Και κόλλησες πάνω.
2: Λοιπόν,
1: το κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό το κόλλησμα.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα το.

0: να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου.
1: Μπράβο. Φίλοι, τα αγκαλιάζουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η θέσμηση είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα, λέει ένας φίλος, είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από. Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου.
2: Τρακάρισμα.
3: Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντό.
4: Ναι, ναι. Και έπαθε αφιενικό και ήταν να το έβγαλε το αγύριστο κεφάλι. Δεν γύρισε.
1: Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω. Πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Εννοείται. Εννοείται.
4: Δεσμευτήκαμε.
1: Παλαιότερος δικό σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκητάλη. Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο Μικρούτσικος.
0: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντινικό τάγκο. Και μήτε στο όνειρό σου πια δεν εγυρεύεις όπως παλιά.

0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Τι μου λέγανε ρε, μια χαρά παίζεται.
2: Κι όμως πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές φλεγόμενες βάτους που λένε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλό σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το έγραφα.
3: Τέλειο.
4: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
1: Πλάκα κάνετε.
3: Δεν κάνω πλάκα.
1: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Ο παλιός, όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Απλά είναι. Ο παλιός είναι.
4: Αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς.
4: Είναι πολύ γενναιόδωρος.
0: Είναι αλλιώς.
4: Είναι γενναιόδωρος και είναι γήπεδο στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός ρε γάμο.
3: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
3: Αν δεν τα καλός. Τώρα που τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνω για άλλη.
1: Και εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
3: Σωστό. Δεν έχεις παλιώσει, δεν γίνεται.
5: Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάκι.

0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξαμε. Ξέρω να το παίξεις, θα φοβαδίεσαι. Αφού το φοβαδίεσαι, το παίζεις διαβασόλ. Το καράβι. Αφού το παίζεις.
0: Κάτσε ρε, είναι νωρίς για το καράβι.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
1: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέλουμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
1: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε, εγώ
2: δεν θα καληνυχτήσω.
1: Μη μείνω, ρε. Τι λε.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά πάω σχολείο.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
0: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
0: Εγώ μία.
1: Εγώ καμία. Κάτσε, ρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώ, να είστε καλά.
2: Γεια σου, Χρήστο.
1: Πολύ γεια σου. Έλα, κάτσε, να πούμε το τελευταίο. Έλα, πούμε το καλά.
0: Έλα, ένα, να πούμε. Άντε να λύσουμε.
1: Να λύσουμε. Να το λέτε. Να
3: το πούμε για την ευγενία αυτό. Για την ευγενία, για την ευγενία.
1: Εντάξει. Δεν θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή περάσαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
2: Και πόσο άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό,
2: ανθρώπους
1: από,
2: που...
1: από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
3: Πόσοι έχουν σαλτάρει,
1: και
3: σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτούργος αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης, με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης, τα μουμουή τα λέω εγώ, ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
3: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του τσακισέτων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή αντάμωση.
2: Καλή νύχτα, καλή αντάμωση.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ψάχνω

0: Και σήμερα στους δέκτες σας για τις επόμενες 2 ώρες θα συναντηθούν 2 εκπομπές που αγαπάνε έτσι το ροκ, το ελληνικό, το ελληνόφωνο ή και κάτι περισσότερο. Απ' τη μια μεριά το ροκόμελο του Νίκου Αντωνίου, τον οποίο έχω απέναντί μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Εδώ μόνο τους ειδικών την παλεύουμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι. Και απ' την άλλη μεριά το συνηθισμένο σας εδώ στους 94,6, τα πάνω κάτω. Και αυτή η σύνδεση, η συμπόρευση αν θέλετε για αυτές τις 2 ώρες θα γίνει διότι ο κοινός μας φίλος, ο Δημήτρης Δημητράκας, τη Δευτέρα έγινε γνωστό. Νομίζω την Κυριακή έφυγε ο Δημήτρης, έτσι.
1: Οπότε την Κυριακή τον βρήκανε, από το
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, στις 19 τέλος πάντων τον έχει βρεθεί στο σπίτι του. Έχοντας φύγει τέλος πάντων από τη ζωή στα 70 του χρόνια. Πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με τον Νίκο ήταν η παρουσίαση εδώ στον Sport FM τότε, στα παλιά κτίρια της Οδού Δαβάκη, για να παρουσιάσουμε τότε τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3. Θυμάσαι πότε ήταν?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: 10,
1: 10 χρόνια.
0: 2015, ναι. Σε μια ωραία παρέα που στήσαμε εκείνο το βράδυ εδώ και παρουσιάσαμε εκείνη τη συλλογή. Λοιπόν, τι να πρώτο πούμε και πώς να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τι ξεκινήσαμε αρχικά από το 2016, έχοντας εκκίνηση το 2004, ο Δημήτρης Δημητράκας έφτιαξε το σχήμα Εστραγκών, όπως το ονόμαζε, 3 CD στην ουσία, τα οποία τα έφτιαχνε ο ίδιος στο στούντιό του, έτσι, στο Χελιδόνι.
1: Ναι, είναι τελείως μια παραγωγή. Home studio τελείως. Mm-hmm. Πιο πολύ για τους φίλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό είναι, το γράφει και μέσα, είναι μη εμπορεύσιμο. Ηχογράφει στο στούντιο Χελιδόνι, όπως ονόμαζε το όμορφο στούντιό του. Mm-hmm. Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο το έδινε χέρι-χέρι, χωρίς να το πουλάει, χωρίς οτιδήποτε, σε φίλους.
0: Ναι.
1: Ακουστικές μπαλάντες.
0: Ακουστικές μπαλάντες. Έκανε 3 τέτοιες mm-hmm. δουλειές. Το 2004 η πρώτη, το 2016 η δεύτερη, από που. Και ακούμε τώρα ένα medley, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξεκινώντας με το «Ψάχνω να βρω το φίλο μου», το «Να μ' αγαπάς» στη συνέχεια, το «Αεροπλάνα» και το «Διακοπές στο Σαράγεβο». Έχει αυτή η τετραλογία στο πρώτο κομμάτι του δεύτερου μέρους του σχήματος Εστραγκών. Στο πρώτο η φωνή ήταν της... μαζί του στη φωνή είχε την
1: Θέμα Καραγιάννη.
0: Στο δεύτερο και στο τρίτο είχε τη Λίλιαν Ανερούση. Αλλά πάμε να το πιάσουμε από την αρχή και να αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά την πορεία του Δημήτρη μέσα σε αυτό που αγαπούσε και αγαπάμε προφανώς, το ελληνικό ροκ.
1: Έτσι πρέπει, έτσι θα ήθελε και ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος. Έλεγε, ακούσε να ακούω τη φωνή του. Έλα, εντός, τι ασχολείστε τώρα, κάθεστε.
0: Ναι, αλλά... αρχικά του άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και η παρέα του το ραδιόφωνο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ότι του άρεσε να κάνει ραδιόφωνο, έτσι. Του άρεσε και ως παρέα. Δηλαδή και τις εκπομπές του Καλογεράκη, ας πούμε, τύχαινε να ακούει, περιμένοντας να πάμε στα δικά μας. Οπότε νομίζω ότι κάπου έχει αράξει τώρα και παρακολουθεί. Του αρέσει.
1: Μα είναι όπως έκανε και στο έτσι, σπίτι, έτσι, δηλαδή ο Δημητράκας ήταν το ραδιόφωνο του FM. Mm-hmm. Δεν ήταν τόσο πολύ να κάτσει σαν υπολογιστή, να ανοίξει κάτι. Δηλαδή θα είχε το αναλογικό το ραδιοφωνάκι δίπλα στο σταλονάκι του, εκεί που είναι και το στούντιο. Mm-hmm. Και είχε κάποιους σταθμούς που εγώ, αλλά πολλές φορές έπαιζε εκεί με τις βελόνες mm-hmm. του ραδιοφώνου και ό,τι το κέντριζε το ενδιαφέρον.
0: Το άφηνε.
1: Το άφηνε και mm-hmm. έτσι παίρνει και την ώρα του.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Γεννημένος το 1955, έτσι, εκεί στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, αν έχω καταλάβει mm-hmm. καλά. Στο κέντρο της Αθήνας, περίπου στα 14 του χρόνια ξεκινάει το πρώτο συγκρότημα, το 1969, με βάση και αυτά που γράφει και ο ίδιος, να το πούμε αυτό, ότι πολλά από αυτά που θα πούμε είναι γραμμένα από τον ίδιο, ένας από τους λίγους ανθρώπους νομίζω της ροκ μουσικής, ο οποίος έφτιαξε, κάτσε και έστησε ένα site με όλα όσα έχει κάνει, έτσι, DimitrisDimitrakas.gr mm-hmm. για όσους ενδιαφέρεστε. The Rosebuds το πρώτο συγκρότημα και κιθάρα και φωνή τότε.
1: Κιθάρα και φωνή. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε διασκευές κυρίως. Mm-hmm. Δεν έχουν δισκογραφήσει ή ηχογραφήσει να υπάρχει κάτι.
0: Ήταν και πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έστω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν στα κοιτάπια νομίζω δεν είχε κάτι έτσι, κάποια πρόχειρη ηχογράφηση. Τώρα όντως το λέει λόγω εποχής.
0: Μέσα στο αρχείο του τι μπορεί να υπάρχει.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν το έχει αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, mm-hmm, όσες κουβέντες είχαμε κάνει.
0: Rosebuds, νομίζω. Αυτό έτσι το ζωγραφισμένο μου μπουκί πρέπει να έρχεται λίγο από Πολίτη Κέιν και το γκέλ που είχε κάνει η ταινία του Orson Welles με το Rosebud και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιρροή. Μαζί του τότε Ρίκος Αποστολάκης, Τζίμις Σακαλάκης και Γιώργος Πρωτοψάλτης μαζί με τον Δημήτρη, ήταν η τετράδα τον Rosebuds. Πάλι έχει μπει τελευταίος στο σχήμα. Συνήθιζε να μπει τελευταίος.
1: Θα σου πω ιστορίες μετά όταν φτάσουμε σε Rock and Roll Βοήθειες 3. Mm-hmm. Θα σου πω ιστορία να γελάσεις.
0: Okay. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο, μαθητές τότε, έτσι, τέταρτο γυμνάσιο Αρένων, παίζουν σε σχολικές έτσι, γιορτές κτλ. Θα έρθουν, θα έρθει το πρώτο σχήμα μετά, στο οποίο υπάρχει και δισκογραφία ή ξεχνάω κάτι?
1: Όχι, καλά τα λες. Mm-hmm. Να πω βέβαια ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια, mm-hmm, όπως εξακολουθούσε να έλεγε η παρέα έτσι του Αγίου Παύλου, είχε επαφή. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μεταπορώτη, μετά να πέρασε τόσα χρόνια, είχε επαφή. Δηλαδή, ναι, και, ναι, και το έλεγε και με μια ανάμνηση έτσι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη. Mm-hmm. Mm-hmm. Όχι, όπως το είπες χρονικά πάρα πολύ καλά, ναι, υπάρχει μετά η παρέα του Θαρσίν Χρή.
0: Θαρσίν Χρή. Υπάρχουν και φαία και στο ενδιάμεσο, έτσι, ένα πάλι μικρό γκρουπ, στο οποίο βέβαια έχουν κάνει και ανοίγματα στους Σόκρατες τότε στα μουσικά πρωινά. Και έχει παίξει και με τους Ακρίτας του Σταύρου Λογαρίδη, στο Ελατήριο βλέπω εδώ.
1: Τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ μουσική. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Λοιπόν, πρώτο συγκρότημα ως δραμίστας πλέον, γιατί το Νοέμβριο του 1973, συγγνώμη, θα έχει ένα ατύχημα στο ξυλουργείο που δούλευε, mm-hmm, θα χάσει τρία δάχτυλα στο δεξί χέρι,
1: Όχι, στο αριστερό.
0: Κάτσε.
1: Είναι στο αριστερό
0: του
1: χέρι που παίρνει τα τάστα, ακριβώς αυτό. Mm-hmm.
0: Οπότε τέρμα η κιθάρα.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
1: Ήταν εξεροκέφαλος, δεν υπήρχε καλύτερος.
0: Θα το πούμε και αυτό, ότι έφτασε τέλος πάντων ακόμα και με τα κομμένα δάχτυλα να πιάνει τάστα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τον Δημήτρη. Και πιάνει τα drums, διότι δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς μουσική.
1: Θα σε διορθώσω λίγο.
0: Πες μου.
1: Για τον Δημητράκα πιάνει την drums.
0: Την drums, συγγνώμη. Okay.
1: Έτσι. Όπως εξακολουθεί. Και διορθώνει και ο ίδιος. Mm. Όταν του έλεγε τα drums, όχι. Οι drums.
0: Okay. Λοιπόν, και έρχονται οι Θαρσίν Χρή. Φαντάζομαι ότι μια μετάφραση είναι, χρειάζεται θάρρος αυτό το τέτοιο ή όχι.
1: Ναι.
0: Τα αρχαία πρέπει να έρχεται η έκφραση.
1: Θέλει θάρρος κάπως.
0: Θέλει θάρρος, ναι, ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται θάρρος. Πρώτο συγκρότημα λοιπόν ως δραμίστας, η Θαρσίν Χρή, κάποιες συναυλίες, κάποιες ηχογραφήσεις και η διάλυση. Χρόνια πολλά μετά, τυπώνεται ένα άλμπουμ.
1: 30 χρόνια μετά. Mm-hmm. Το 2004.
0: Το 2004. Εκεί υλικό που είχαν ηχογραφήσει τότε επεξεργάζεται και παρουσιάζεται στον κόσμο.
1: Και μάλιστα είχαν σκεφτόταν αν θα κάνουν διορθώσεις στον ήχο, mm-hmm, ή θα αφήσουν τον ομόηχο όπως το είχαν ηχογραφήσει τότε. Και τελικά αποφασίζουν να βγάλουν τον ήχο όπως ακριβώς ηχογραφηθεί εκείνη την εποχή, mm-hmm, ώστε να περνάει σωστά το κλίμα της εποχής.
0: Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως πολύ σωστά μου είπες, είναι η μπαλάντα της Τζεραλντίν. Mm-hmm. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αυτό να πω, mm-hmm, και λόγια αγαπημένο, ότι γιατί είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι 15 νομίζω, όταν ο Μπάμπης ο Μαραγκός έφυγε από τη ζωή, mm-hmm, είχε γίνει μια σαν συναυλία σε ένα μπαράκι, εν πάση περιπτώσει, όπου ήταν ο Γιώργος Ομπιλικάς και είχε έρθει και ο Δημητράκας και σαν παρακολούς και σαν guest, mm-hmm, και είχαν πει και πέντε πράγματα για τον Μπάμπη τον Μαραγκό και ήταν τα κομμάτια τα οποία και ο ίδιος έλεγε ότι αγαπούσε πολύ μέσα από αυτή τη δουλειά.
0: Λοιπόν, Θαρσίν Χρή, μπαλάντα της Τζεραλντίν.

0: Δεν γίνεται τακτικά αυτό, κάτι το οποίο γράφτηκε 30 χρόνια πίσω να εμφανίζεται τόσα χρόνια μετά, αλλά όντως κρατάει την αίσθηση του 1974 και κυκλοφόρησε το 2004.
1: Και ίσως κάνανε καλά το οποίο δεν αλλάξαν τον ήχο.
0: Αυτό ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τα μέλη των Σαρσινχρή, ο Γιώργος Μπιλίκας στη φωνή και τις στη φωνή και τις δυνικές κιθάρες, ο Μπάμπης Μαραγκός φωνή, lead κιθάρες και φυσαρμόνικα, ο Κώστας Χαλβαδάκης στη φωνή και τον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.

0: δεύτερο γκρουπ που μπαίνει ο Δημήτρης είναι η Smetterling. Έτσι, το με έναρξη το 1979 για το γκρουπ και τη διάλυσή του περίπου το 1983. Εκεί θα συναντήσει μουσικούς όπως ο Γιώργος Αρχοντάκης, με τον οποίο θα μείνουν πολλά χρόνια μαζί κάνοντας πράγματα. Ο Αλέξης Παπαλάμπρου στο τραγούδι και τα πλήκτρα, ο Λάκης Ντελογιάννης στις κιθάρες, ο Θέμης Παλατζόγλου στο σαξόφωνο, ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα και τα φωνητικά και ο Γιώργος Αρχοντάκης στο μπάσο.
1: Να πούμε, ο Γιώργος Αρχοντάκης, όσοι δεν ξέρουν, είναι πλέον μέλος των Magic the Spell, σαν ως μπασίστας. Βέβαια υπήρξε μέλος αφανής από πίσω, γιατί είναι ο ηχολήπτης πάρα πολύ.
0: Σχεδόν όλο
1: το δίσκο, και παραγωγός.
0: Και εντάξει, ο Γιώργος Αρχοντάκης έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική συνολικά, και από τους Μοτίβο 4 μπορεί να το θυμάται κάποιος.
1: Πονεμένη ιστορία.
0: Η Μοτίβο 4.
1: Ναι. Από την άποψη, είναι από τα συγκροτήματα που λέω ότι ξέρεις, αξίζανε παραπάνω έτσι, δημοσίευση, αναγνώριση.
0: Η Smetterling, που ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε, κυκλοφόρησε ένα σίγγλ το 1981. Low Down, το κομμάτι που ακούμε, στη μία πλευρά, και το White Button Relay στην άλλη.

Με αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το Lowdown των Smetterling και αφού επιστρέψουμε θα πούμε πώς και πάλι μια δουλειά η οποία ηχογραφήθηκε άλλη χρονιά κυκλοφόρησε μερικά χρόνια αργότερα, πολύ λιγότερα σε σχέση με τους Θαρσίνχρη. Big Wins Sport FM 94,6, Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, ένα αφιέρωμα στην μουσική πορεία κυρίως του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι τις 10.

0: Πέστα.
1: Τι να πρωτοποιείς λοιπόν?
0: Να πούμε αρχικά ότι καθυστέρησε αυτή η δουλειά, κυκλοφόρησε όταν πια το συγκρότημα είχε διαλυθεί.
1: Είχε διαλυθεί ακριβώς. Η ηχογράφηση έγινε Αύγουστο 82. Mm-hmm. Και κυκλοφόρησε το 86 ο δίσκος. Κανονικά ναι, ολοκληρώθηκε το 83 συγκεκριμένος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τρία χρόνια μετά, εφόσον και διαλυθεί το γκρουπ για διάφορους λόγους που διαλύονται τα συγκροτήματα, υπήρχε όμως το υλικό, υπήρχε η θέληση να βγει και μάλιστα για την εποχή ήταν ανεξάρτητη παραγωγή. Το οποίο και αυτό είναι πρωτότυπο.
0: Δεν δηλαδή,
1: πολλές πρωτοτυπίες ακριβώς. Mm-hmm. Να πω δύο πραγματάκια για το δίσκο. Καταρχάς, ηχολήπτης και ρεμίξιν ήταν ο Τζόνι Άλεξ, κοινός Γιάννης Βαβούρας, Τζόνις Βαβούρας, όπως υπόγραφε τις καλλιτεχνικές του και παραγωγές εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και όλος ο δίσκος και το inlay και το βιβλιαράκι είναι σαν ένα κολάζ, το οποίο αγαπούσε γενικά πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Δημητράκης. Τα κολάζ γενικά, όλα αυτά τα κομματάκια, δηλαδή ακόμα και στο σέντρο να δεις, είναι στην ουσία από κόμματα, από εφημερίδες, από αφήσεις και τα λοιπά, τα οποία τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κρατήσει.
1: Και κάπως στο σπίτι του υπάρχει ένα άλμπουμ, δηλαδή όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης, ένα το οποίο έλεγε και το έλεγε με πολύ αγάπη, ας πούμε, για όποιον έχει τον δίσκο το συγκεκριμένο, το Smetterling, το Feeling Funny. Καταρχάς, Smetterling να πούμε.
0: Σημαίνει πεταλούδα.
1: Σημαίνει πεταλούδα.
0: Στα γερμανικά,
1: δηλαδή, στα γερμανικά, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, σε την εποχή που κανά καλά οι Έλληνες δεν μιλούσαν αγγλικά, ακούγανε Smetterling και λένε, κάτι πομπόδες είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ωραία πεταλούδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Το εξώφυλλο δεν θα το λέγες. Εντάξει, 86 είναι πια, okay, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά μια ρομποτική χελώνα η οποία βρίσκεται μπροστά από έναν ρομποτικό λαγό.
1: Έτσι.
0: Σε στάση περίπτυξης θα την έλεγε κάποιος.
1: Εντάξει, παίρνει ο λαγός το αίμα του πίσω για τον αγώνα.
0: Ναι,
1: και το,
0: δεν πρόσεχε, αλλά ναι.
1: Ένα από τα πολύ διαφορετικά έτσι, του δίσκου είναι, και το λέει και ο Δημητράκης με πολύ έτσι καμάρι, όποιος ανοίξει τον δίσκο, δεν μπορούν να το δουν και οι ακροατές και την ραδιόφωνο βέβαια. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Τώρα δεν το λες κολλάς αυτό. Πώς είναι, τα παιδικά βιβλιαράκια
0: που ανοίγεις και πετάγεται
1: μια εικόνα. Ακριβώς. Έχει κάνει ένα κολλάζ όπου είναι το συγκρότημα και παίζουν ζωντανά. Έχει κόψει με πολύ λεπτομέρεια τη φωτογραφία στο χαρτονάκι και το έχει κολλήσει στη μέση του εσώφυλλου. Οπότε με το που ανοίγεις τον δίσκο, παπ,
0: πετάγεται πρώτα στο συγκρότημα να παίζει ζωντανά σε κάποια σκηνή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι λοιπόν, η Smetterling, αυτή ήταν έτσι, η πορεία τους, όχι πολύ μεγάλη, αλλά άφησε δύο πράγματα πίσω.
1: Και μίλαγε πάντα για τους Smetterling με πολύ πάθος και αγάπη πάντως.
0: Από το 1979 λοιπόν μέχρι το 1983 και φυσικά το 86 όπου κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Το Water of Poison δεν θυμάμαι αν το παρουσιάσαμε, ακούσαμε και ακούμε για λίγο ακόμη.

0: πάμε σιγά σιγά στο τρίτο συγκρότημα με το οποίο έχει δισκογραφήσει πράγματα ο Δημήτρης Δημητράκας. Πάμε στο TVC.
1: Tender Violent Chords.
0: Ένα σχήμα το οποίο η αρχή του είναι γύρω στο 1981, κάπου εκεί. Το 82,
1: το 82
0: σίγουρα δισκογραφεί το πρώτο άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είχαν όνειρα να κάνουν διεθνή καριέρα. Ηχητικά για τον ήχο της εποχής είχε δυνατότητες. Προσπαθήσαν όλοι μαζί και με δικά τους μέσα και έξοδα και πήγανε στο Καναδά, όπου κάνανε κάποιες συναυλίες και στο Τορόντο και στις Περίφη τα λοιπά. Ήτανε μέτρια τα αποτελέσματα. Βέβαια ήταν εμπειρία ζωής για τον Δημήτρη Δημητράκα. Παρ' όλα αυτά,
0: στην ουσία 2 με 3 χρόνια έχει κρατήσει το συγκρότημα, βγάζοντας όμως ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ το 1982 και ένα συγκλάκι το 1983. Τα μέλη του συγκροτήματος, τον TVC, ήταν ο Ανδρέας Κουμπαρούλης στη φωνή και τη ρυθμική κιθάρα, ο Φάνης Φωτόπουλος στη λίτη κιθάρα, ο Πάνος Σιμεωνίδης στον μπάσο, ο Νίκος Λουίζος στα πλήκτρα και τα synthesizer και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα. Πρώτη δουλειά το 1982 είχε το όνομα του συγκροτήματος, TVC, και από εκεί θα ακούσουμε το Angry Boy, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα των 8.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Το Ροκόμελο συναντάει το Τα Πάνω Κάτω σήμερα με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη Δημητράκα. Κάνουμε έτσι μια μουσική παρακολούθηση, παύλα πορεία σε όσα έκανε ο Δημήτρης στην μουσική του καριέρα, που ήταν πλούσια, την αγαπούσε πολύ και όλη αυτή η αγάπη θα δούμε τι έφερε και παρακάτω. TVC λοιπόν και Angry Boy, για να πάμε στο διάλειμμά μας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε στο Big Win Sport FM 94,6. Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, σε ένα αφιερώμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εδώ ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα δύο κομμάτια που περιείχε η δεύτερη δουλειά που κυκλοφόρησαν στην TVC το 1983, Make Me Up, ο τίτλος του single. Αυτό ακούμε με ένα κομμάτι ακόμα, B-side, Everyone Deserves to Be Loved. Θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι λίγο χαλάκι για να καλημερίσουμε μερικούς φίλους, όπως τον Wipers, ο οποίος λέει και αυτός μια μικρή ιστορία, ότι έχω τσακωθεί άσχημα με φίλο για τον ηρωικό δίσκο των TVC με το πορτοκάλι, γιατί με διάφορους τρόπους ήθελε να μου τον τσουρνέψει.
1: Καλός λόγος για να τσακωθεί.
0: Ναι, για ένα άλμπουμ. Να στείλουμε τις καλημέρες στη Σοφία, στην Κατερίνα, στην Βιργινία, η οποία είναι συντονισμένη εξ αρχής, στον Δημήτρη τη Σοφία στο Λονδίνο, στον Αριστοτέλη στο Βύρονα στα Χανιά, στον Στέλιο στο Παλιό Ηράκλειο,

0: Βενζίνο, στον Κώστα Στουγκίζη, στον Γιάννη την Κερασία και τα διδυμάκια στην Σαντορίνη. Στέλνουν την καλημέρα τους, τη σύνδη καλημέρα τους ολούθε, στον Πάνο το Μακρύ, στο Rest in Peace, τον τεράστιο Δημήτρη Δημητράκα γράφει. Καλημέρα και στο Γιώργο, στη Φωτεινή στο Ηράκλειο και στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το ακούσαμε σχεδόν όλο το Make Me Up, όσο έλεγα εγώ τα διάφορα μου εδώ, και για τη συνέχεια πάμε στο συγκρότημα το οποίο θα σημαδεύσει στην ουσία το Δημήτρη Δημητράκα, έτσι.
1: Και το συγκρότημα το οποίο είχε τη μεγαλύτερη χρονική πορεία. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς να πεις μουσική πορεία ή καλλιτεχνική πορεία, είναι χρονική σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. 1986 μπαίνει στο σχήμα το οποίο ήδη έχει σχηματιστεί. Mm-hmm. Με τον Φρανκ στη φωνή, τον Γούντι στην κιθάρα, τον Χούλιο στον μπάσο. Mm-hmm. Και τον Δημήτρη. Στα τυμπανά.
1: Μπαίνει σαν δεύτερος drummer, να πούμε.
0: Ναι, ναι, έτσι, για πες το αυτό.
1: Αρχικά υπήρχε μια κασέτα. Έτσι, mm-hmm. Η παρέα μάλλον του Μπάγκς Ρωμάνα, μου διαφεύγει το όνομα του πρώτου ντράμερ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν υπάρχει σαν υλικό. Ήταν μια κασέτα από χέρι στη χέρι, mm-hmm. κάποιες έτσι συναυλίες.
0: Ίσως και στις δισκογραφικές μήπως γίνει κάτι, πήγαινε αυτή η κασέτα.
1: Δεν έχει γράφει σε στούντιο ή οτιδήποτε.
0: Όχι, okay, ναι, το demo συνήθως ξέρεις, πάει ναι. Από χέρι.
1: Από όσο ξέρω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει okay. κάτι επίσημο. Mm-hmm. Και παρ' όλα αυτά ήταν ένας drummer ο οποίος με κάνει τα πρώτα βήματα με τον Μαξ Ρωμάνα, και μετά η πορεία γνωστή, προσεγγίζουν τον Δημήτρη Δημητράκα, ο μοναδικός από την παρέα των τεσσάρων που δεν είχε ψευδόνυμο.
0: Αχα, ναι, σωστά. Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, και του λέω, μωρέ Δημήτρη, και εσύ, εντάξει, δεν γίνεται. Εσύ είχε το δέλτα έτσι και δεν πρώτα. Αχα. Ήδη λέει, είχαμε τα άλλα συγκροτήματα, δεν μπορούσα να αλλάξω όνομα και δεν το θέλει κιόλας. Mm-hmm.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια σημειολογική, ας πούμε έτσι, κατάσταση την οποία νομίζω έγραψε πρώτος ο Φοντάς Τρούσας, ότι που λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ροκ με μαλλί και έπαιξε πανκ κουρεμένος. Λοιπόν,
1: εντάξει, δηλαδή δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Όχι, μου αρέσει βιολογικά, έτσι ξέρεις.
1: Το λέω από την άποψη, άμα δεις και τη φωτογραφία σε εκείνη την εκείνη εποχή, όλοι οι Πανκς Ρωμάνα δεν είχαν μαλλί. Ήταν κανονικά.
0: Ναι,
1: δεν...
0: Σωστά, στο 87 μετά έχουν αρχίσει και αφήνουν οι υπόλοιποι.
1: Κάποιοι.
0: Κάποιοι, ναι, οι δύο από τους τέσσερις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή. 1987, πρώτη δισκογραφική δουλειά για τους Πανκς Ρωμάνα, παιδιά στα όπλα, στη Wipeout. Είπαμε Φρανκ φωνή, Γούντι κιθάρα, Χούλιο στον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκα στα τυμπανά.

Ένα άκρος αντιπολεμικό άλμπουμ, όπως και γενικότερα η πορεία των Punks Romana, είχε μπόλικο κοινωνικό στίχο και κοινωνικά νοήματα, τέλος πάντων, με κύριο άξονα το αντιπολεμικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Παιδιά στα όπλα, λοιπόν, πρώτο άλμπουμ 1987, ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι.

και λίγο πριν φύγει η δεκαετία του 80, έρχονται και οι Αντάρτες Πόλεων, το δεύτερο άλμπουμ για τους Punks Romana, ίδια η σύνθεση του συγκροτήματος. Αυτές οι νέες νότες, νέες μοναστιάς. Και αυτές είναι οι νότες του rock and roll βοήθειες. Εξεγερμένη γενιά, καθαρτό υπόγειο, θα σου κάνει τη ζημιά. Ένας τίτλος ο οποίος θα συνοδεύσει πολύ τον Δημήτρη Δημητράκα. Θα πούμε στη συνέχεια πώς.

0: Λοιπόν, 1989, Αντάρτιδες Πόλεων, δεύτερο άλμπουμ και οι Rock and Roll Βοήθειες, ένας τίτλος ο οποίος θα γίνει και τίτλος ραδιοφωνικής εκπομπής, έτσι, για τον Δημήτρη. Νομίζω, στον Ατλαντή στόχη το Rock ή όχι.
1: Όχι, αρχικά ξεκίνησε από το Rock FM.
0: Από το Rock FM, το Rock νομίζω FM. Εκεί ήταν τα κανονικά παιδιά όμως, έχω την εντύπωση, ο τίτλος της εκπομπής.
1: Αρχικά, νομίζω μετά το
0: είχε κάνει Rock and Roll Βοήθειες.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Δηλαδή υπάρχει η συνέντευξη που, η τελευταία συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου στο Rock FM. Εκεί σίγουρα ο τίτλος της εκπομπής είναι τα κανονικά παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και με την εισαγωγή του κομματιού των τρυπών. Να πούμε ότι ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την τελευταία συνέντευξη στον Παύλο Σιδηρόπουλο ούτε μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, όταν ετοιμάζανε σιγά σιγά με τους απροσάρμους το άλμπουμ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει ο ίδιος, αλλά βγήκε το 1991 με τίτλο «Άντε και καλή τύχη, μάγκες» και διάφορες συμμετοχές μέσα. Δύο λοιπόν άλμπουμ μέχρι το 1989 για τους Punks Romana, στη Wipeout, έτσι, η οποία τότε μάζευε μπόλικο κόσμο από την ανεξάρτητη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σκηνή, και έφτανε και η πληροφορία και σε εμάς εδώ τα μικρά της τότε εποχής. Και παράλληλα με τους Punks Romana έρχονται και οι Ρυφηφοί.
1: Να πω λίγο κάτι για την συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου που ανέφερες νωρίτερα. Καταρχάς ο Ερμής Δημητράκας είχε το εξής, ότι πάρα πολλές εκπομπές του, σχεδόν όλες, δεν τις ηχογραφούσε. Λοιπόν, οπότε την μέρα που έφυγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος από τη ζωή, δεν το είχε πάρει χαμπάρι αρχικά και κατακλείζεται από τηλέφωνα σχετικά με την εκπομπή που έχει γίνει. Και συνειδητοποιεί τελικά ότι όντως, όπως όλες τις περισσότερες εκπομπές του, δεν την είχε ηχογραφήσει. Και κάνει έκκληση μέσα από την εκπομπή του, αν την είχε ηχογραφήσει κάποιος ακροατής, όπου και όντως την είχε ηχογραφήσει, έτσι, και έρχεται σε επαφή με τον Δημητράκα και του τη δίνει, και έτσι λοιπόν την έχουμε πλέον στον αρχείο, υπάρχει ανεβασμένη, υπάρχει και στη σελίδα του Δημητράκα, για να μπορέσουμε να την ακούσουμε και εμείς που ήμασταν λίγο μικροί τότε.
0: Περιέργος πάντως, ένας τόσο τακτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να κρατάει αρχείο με τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, δεν το έκανε αυτό.
1: Ήταν λίγο, πολύ και το του, ήταν λίγο πολύ και της αναλογικής. Καταρχάς, φαντάσου ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ψηφιοποιημένα τα πράγματα. Φαντάζεσαι τόσες εκπομπές που έκανε ο Δημητράκας να τις είχε αρχείο σε CD, σε κασέτες και όλα αυτά.
0: Κυρίως,
1: μιλάμε θα ήταν δύο κοντέινερ. Πραγματικά δεν είναι.
0: Ότι τότε, και το είδα και εγώ εδώ, πολλές φορές τα ραδιόφωνα τότε γράφανε σε κασέτες VHS ήχο, γιατί έδινε περισσότερο χώρο από όσο μια αναλογική κασέτα, ξέρω εγώ. Μπορούσες να έχεις, ξέρω εγώ, γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
1: Ναι, αν υπολογίσεις ότι οι κασέτες ήχου οι μεγαλύτεροι ήταν στις 2 ώρες.
0: Ναι, που μπορούσε να είναι. Ψιλοσπάνια και.
1: Και αυτή και
0: δύσκολη.
1: Και ρετάρε, και όχι μόνο αυτό, κούραζε και το κασετόφωνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι συνηθισμένες ήταν 60 λεπτά και 90 λεπτά, έτσι.
0: Και κάποιες 75, ξέρω εγώ.
1: Αυτό. Και φυσικά από αυτά που λες ότι ναι, μπορούσε να γίνει, γιατί και είχε μεγαλύτερο εύρος στην κασέτα και παραπάνω ώρα μπορούσε να κάνει.
0: Νομίζω
1: ότι γιατί εκεί μπορούσε να τη γράψει πιο μικρή ταχύτητα στη βιντεοκασέτα και μπορούσε να κάνει διάφορα. Οπότε πολλά μπορούσε να κάνει.
0: Επίσης, παράξενο είναι, θα μου πεις τότε και οι ραδιοσταθμοί και αυτοί στα σπάργανα εκείνες τις εποχές. Εξάλλου, η ιδιωτική ραδιοφωνία ξεκινάει στα τελειώματα του 80, κάπου εκεί.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, σπάει το μονοπόλιο, αν μπορούμε να πούμε, της ελληνικής ελεύθερης ραδιοφωνίας, η ΕΡΑ τέλος πάντων, και αρχίζουν και εμφανίζονται πρώτα διαδημοτικοί σταθμοί όπως ο Διάβλος 10, μετά έρχεται ο Αθήνα 984 και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται έτσι ιδιωτικοί μικροί σταθμοί, εξ αυτών και ο Rock FM. Λοιπόν,
1: μας διορθώνει και μας και η Βιργινία. Μάλλον δεν μας διορθώνει, μας προσθέτει που ξεχάσαμε.
0: Ότι.
1: Και Rock and Roll Βοήθειες, στήλη, αρθογραφία.
0: Σωστά.
1: Στο In Rock, pop και Rock και αλλού.
0: Και επίσης θα γίνει και ο τίτλος των συλλογών των οποίων θα δημιουργήσει, θα πάμε και εκεί, με νέα συγκροτήματα, ψάχνοντας, βρίσκοντας και προωθώντας την ουσία συγκροτήματα τα οποία είχαν κάτι να παρουσιάσουν σε 4 συλλογές. Θα τα δούμε στην διάρκεια της πορείας. Έχουμε άλλη μια ώρα και λέγαμε όμως για τους Ρυφηφοί. Για πάμε. Τελειώματα του 80, 1988 η πρώτη κυκλοφορία.
1: Ναι, με τον ομώνυμο δίσκο. Βέβαια ήταν η αρχή του συγκροτήματος, όπου με διαφορετική σύνθεση το πρώτος ο δίσκος δεν ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει μείνει όσο πολλά από τραγούδια.
0: Τριάδα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Λεωνίδας Παφιλιάρης, τραγούδι κιθάρα. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης, τραγούδι μπάσο και ακουστική κιθάρα. Και ο Δημήτρης Τριμητράκας, τραγούδι και τύμπανα.
1: Ο βασικός πυρήνας των Ρηφηφή ήταν ο Κατσιπόδης και ο Δημητράκας. Δηλαδή είναι αυτοί οι δύο που έχουν μείνει, είχαν μείνει αναλύοντα, ας πούμε, σε όλο το πέρασμα των Ρηφηφή, τις αλλαγές των.
0: Βέβαια υπήρξε, νομίζω, άλμπουμ στο οποίο ο Κατσιπόδης δεν ήταν μέσα. Και ήταν ο Δημητράκας. Ο Δημητράκας έχει την σε όλα τα άλμπουμ των Ρηφηφή.
1: Όχι, όχι, είναι σε όλα τα άλμπουμ. Ναι, ναι, ναι. Απλά τη χάνει εσύ, μάλλον εσύ που πρέπει να λες το δίσκο Όλα Αλλάζουν, όπου για κάποιο λόγο βγαίνει ως μόνο Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης ο εξώφυλλος.
0: Α, οκ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Μπορεί να έχω βερθευτεί εκεί. Οι Ρηφηφή λοιπόν ξεκινάνε το 1988 με το πρώτο άλμπουμ, με το όνομα του συγκροτήματος. Δεν θυμάμαι την εταιρεία που βγήκε αυτό.
1: Όχι, έχεις δίκιο, όντως, δηλαδή μυστικός. Η δρόμη της ψυχής δεν είναι ο Κατσιπόδης μέσα από τον δίσκο. Απλά είχα μπερδευτεί και εγώ με τον άλλο δίσκο, σου λέγω ότι έβγαινε ως Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης στο εξώφυλλο του δίσκου.
0: Okay. Οπότε ναι, ο Δημήτρης, αν και μπήκε τρίτος και πάλι στο αρχικό σχήμα, υπάρχει σε όλα τα άλμπουμ των Ρηφηφή.
1: Η μόνη σταθερή αξία.
0: Με πολλές αλλαγές, ακόμα και από τους πρώτους που το ξεκίνησαν. Για να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα Σάββατο 25 Ιανουαρίου του 2025, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να σας πω αρχικά ότι πάντα στην παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, είναι τα καταστήματα Monsterville και η Strange Brew. Δωράκια αύριο. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα, Νίκος Αντωνίου, το Ροκόμελο. Πες πότε και πού σε ακούει ο κόσμος. Έλα.
1: Μας ακούει κυρίως κάθε Κυριακή 8 το βράδυ με ρωσοπάρι. Okay. 8 το καλό, ας πούμε. Στο web radio αυτή τη στιγμή, eternalpavlaradio.net.
0: eternalpavlaradio.net. Κάθε Κυριακή 8
1: το βράδυ μέχρι όσο πάρει. Έτσι.
0: Μέχρι να βαρεθεί.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Ροκόμελο λοιπόν. Και εμείς εδώ τα πάνω κάτω, κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Θα πάμε στη δεύτερη δουλειά των Ρηφηφή, όπου το σχήμα έτσι είναι πιο πλούσιο, να το πούμε. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης στον μπάσο, Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα, Μάνος Βαφιάδης στα πλήκτρα, Πάνος Κονδυλός στο τραγούδι, και υπάρχει συμμετοχή από τη Φέη Μάτσου στο τραγούδι, τον Τάκη Τσαμπουρόπουλο στις κιθάρες και τη Σάντι Λάμπρου στα φωνητικά. Μάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο, όσοι είναι πάνω των 35 νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν χορέψει σε ένα πάρτι. Ε?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Και θα έλεγα ότι ίσως να είναι το πιο ερωτικό τραγούδι της ελληνικής γεωγραφίας. Όχι μόνο rock, pop κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχεις και πολύ άδικο. Με το Φύλαμε λοιπόν θα σας αφήσουμε, για να γυρίσουμε μετά με το αγαπημένο κομμάτι του Δημήτρη Δημητρακά από τους Ρηφηφή σε άλλη χρονιά. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Ένα μουσικό αφιέρωμα στην πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Κλείσαμε με το 1991, το φύλαμε από το 1991, το κομμάτι φύλαμε μέσα από το άλμπουμ Αμετανόητα Τρελός, και τώρα εδώ κάναμε ένα άλμα, φτάσαμε στο 1995. Η σύνθεση του συγκροτήματος τότε είχε το Δημήτρη Δημητράκα στα τύμπανα και το τραγούδι, το Μάνο Βαφιάδη στα πλήκτρα το τραγούδι, το Θοδωρή Μποτίνη στο μπάσο και τον Γιώργο Κουταλιέρη στην κιθάρα, έτσι. Στις ερμηνείες Πάνος Κονδυλός και Νατάσα Χρυσανθακοπούλου. Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το Αλήτικα. Ακόμα αυτό ακούμε, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως μου έχεις πει, έτσι.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και το είχα πει ότι για μένα είναι το καλύτερο παίξιμο drums που έχει κάνει, όταν αυτό το γύρισμα που κάνει.
0: Οπουδήποτε.
1: Μια ιστορία που μου την είχε πει και ο ίδιος, του άρεσε τόσο πολύ το γύρισμα έτσι σαν drums, όπου το έβαλε αρχικά σε αρχική ηχογράφηση στον τελευταίο δίσκο των Punks, το Punks Americana.
0: Okay.
1: Σε σημείο που άρεσε και στον, αν δεν κάνω λάθος, το Woody. Βέβαια μετά του είπε ότι ξέρεις, κάτι μου θυμίζει, λέει. Όταν λοιπόν το είπε ότι είναι το γύρισμα που έχουμε βάλει στο Αλήτικα, εντάξει, αφού το είσαι βάλει, βγάλε το. Οπότε χάσαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε το ίδιο γύρισμα δεύτερη φορά.
0: Λοιπόν, έτσι αυτό ήταν το δικό μας πέρασμα μέσα από τους Ρίφιφικ. Το φύλαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, ξύπνησε μνήμες σε διάφορους. Ρακές λέει από τις 9 το πρωί. Κακό μπελά έχουμε βρει μαζί σας. Ο Κίμωνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Η μνήμη του Δημήτρη στην υγειά σας. Πολύ όμορφο αφιέρωμα. Ένα μήνυμα που έρχεται για σένα, Νίκο, από τον Πάνο, τον Τζαπάρα στην Κεσαριανή. Πες αυτή τη μικρή ιστορία, τέλος πάντων.
1: Να πω, ο κύριος Πάνος, το λέω το κύριος με κάπα κεφαλαίο, είναι από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Τύχει να είναι, όπως είπες πολύ σωστά, εργοδότης και όχι αφεντικό, γιατί αφεντικά δεν έχουν.
0: Τα σκυλιά κι άλλα.
1: Ούτε τα σκυλιά. Δηλαδή, αν δει το δικό μας το σκύλο, το Ρόνι εκεί πέρα, δεν είμαστε.
0: Μέλος οικογένειας.
1: Μέλος οικογένειας, ακριβώς αυτό. Οπότε δεν είναι. Ήμασταν μαζί στην Κεσαριανή που δούλευε τότε εκεί. Και ο Δημητράκας, κάτοικος Κεσαριανής, έτυχε να. Δεν θυμάμαι την ιστορία του, ότι δουλεύω, μα είδε τυχαία, είναι και πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Εν πάση περιπτώσει, ερχόταν συχνά πυκνά και ο Δημήτρης Δημητράκας στο μαγαζί που δούλευα τότε, έτσι, κοντά στο σπίτι του ήταν. Ο κύριος Πάνος έχει μία κόρη, η οποία είναι υπερταλαντούχα και σε πιάνο, αστέρι πραγματικά, ειδικά τότε ήταν και μικρή σε ηλικία στο δημοτικό αρχές, αν δεν κάνω λάθος, και τραγουδούσε ως επιτοπλίστων. Ο Δημήτρης προσφέρθηκε, με όσο έφερα σε επαφή, ότι δεν έχω γραφήσει κάποια τραγούδια, και προσφέρθηκε και πήγε στο στούντιό του, χωρίς να πάρει κάτι, και ηχογράφησε λοιπόν τα τραγούδια της μικρής, και άντε είχαν ανεβεί και το έχει περιπτώσει.
0: Ναι. Αυτός ήταν ο Δημήτρης, δηλαδή όπου μπορούσε να μπει να βοηθήσει ήταν τόσο ανιδιοτελής, ρε παιδί μου, δηλαδή... Δεν ξέρω τώρα, η λέξη ανιδιοτελής, ας πούμε, νομίζω τον περιγράφει,
1: ναι,
0: με φωτεινά γράμματα πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη.
1: Μα έχει κάνει πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Σίγουρα.
1: Και ο ίδιος ο κόσμος τα ξέρει. Δεν τον ένοιαζε να φάνει σαν όνομα. Δεν τον ένοιαζε πραγματικά.
0: Ναι, όντως,
1: δηλαδή
0: όντως.
1: Ήθελε να βοηθήσει κόσμο, ήθελε να βοηθήσει και τα λοιπά. Δεν τον ενδιέφερε πραγματικά.
0: Και γι' αυτό έμεινε στις καρδιές σχεδόν όλων όσων τον γνώρισαν ή συνεργάστηκαν ή βρέθηκαν ακόμα και σε παρέες μαζί του. Κάποιος άλλος λέει, γεννημένος το 81, τότε 95-99 μεταλλά. Σ' άκουγα, το φύλαμε και απορούσα γιατί μου αρέσει τόσο. Αν μου έλεγες ότι θα μου ξύπναγε τόσες μνήμες, δεν θα σε πίστευα. Να είστε καλά, να προσέχετε, λέει κάποιος φίλος.
1: Να πούμε καλημέρα και στην Εύη που έχει στείλει μήνυμα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης είναι το άπειρο, δεν έχω τίποτα να πω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κάποιος ο οποίος προσπαθεί να μας μπριζώσει δεν το καταφέρνει, αδερφέ μου, δεν σέβεσαι πραγματικά τίποτα και δείχνει το ποιος είσαι, οπότε προχωράμε. Γεια σου Μάκη στην Ηλιούπολη. Έχω δει με Ρυφηφή μαζί με Ρακιτζή και Γκίλαν στο Κηποθέατρο στη Νίκαια. Θα σέβεστε, βεβαίως, ίδια εποχή όλα αυτά. Το φύλαμε, λέει κάποιος, γράψε, το χόρεψα στο γάμο μου το 2006. Πες πάλι μία το ραδιόφωνο, γιατί κάποιος γράφει Turtle Radio.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι επηρεασμένος από το εξώφυλλο των Smetterling, γι' αυτό βεβαίως, ναι. Είναι Eternal.
0: Eternal.
1: Pavla Radio.net.
0: Το άπειρο.
1: Το άπειρο, βεβαίω, το άπειρο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να πω καλημέρα, γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχά, στην γυναίκα μου την Ελένη που μα ακούει, μαζί με το σκυλάκο μα το Ρόνι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Βιγινία που το είπαμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Στον Έρμαν, που το Δημήτρη που στείλε και αυτό μήνυμα και εδώ στο τσάτ. Στο Θανάση, την Αναστασία μα ακούνε και έχουν πολλά μηνύματα. Στην Άννα που μα ακούει από Ελβετία, λογικά. Mm-hmm. Αυτά.
0: Okay, εγώ θα στείλω στον Παναγιώτη στη Βιωτία δωρεάν μαθήματα μουσικής ιστορίας με τιμή και σεβασμό στον Εκλειπώντα. Γράφει στη Δήμητρά μας στο Περιστέρι. Βλέπω εδώ βιντεάκια, θα τα μελετήσω. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ωραία. Στο Αλήτικα η μουσική και η στίχη είναι του Βαφιάδη, ναι, νομίζω. Τα περισσότερα τα γράφει ο Μάνος Βαφιάδης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Μάνο Βαφιάδη, ο οποίος εμφανίστηκε μετά με ζουζούνια, μαζού, δεζού κτλ. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι, απλά έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Και εγώ είχα πέσει σε αυτή την παγίδα, πρέπει να σου πω. Πριν πάμε στο επόμενο.
1: Ο Βαφιάδης και ο Κατσιπόδης γράφουν τα τραγούδια. Mm-hmm. Γενικά, στους ρυφηφί εννοώ.
0: Σε εκείνα τα χρόνια εμφανίζεται και άλλο ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Δημητράκας και αυτή είναι η Συμμορία. Mm-hmm. Με τους δύο Σπυρόπουλους, πάλι ποτέ Σπυριδούλα, είχαν κάνει και τη Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων εκείνη την εποχή νομίζω. Νίκος λοιπόν Σπυρόπουλος και Βασίλης Σπυρόπουλος, ο Νίκος στη φωνή, τις κιθάρες και τα πλήκτρα, ο Βασίλης στις κιθάρες, Βαγγέλης Χάνος στον μπάσο, Χρύσα Πανταζή από τους ΓΕΑ στη φωνή και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.
1: Ήταν ένα διάστημα, θυμάμαι καλά, που οι Σπυριδούλοι είχαν πει στον πάγο. Mm-hmm. Και ήταν μεταξύ αν θα το... εντάξει, δεν είναι το διαλύσανε ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μια παύση
1: κάνανε. Και έγινε αυτή η όμορφη συνεργασία, η οποία, όπως γράφει και ο Δημητράκας, με πόνο λίγο, ότι δεν απέδωσε. Όχι, δεν απέδωσε. Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έγινε τόσο αποδεκτή από τον κόσμο για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm. Και δεν συνέχισε παρά μόνο μία κυκλοφορία, το 1989, το
1: είναι ομώνυμη.
0: Νύχτες. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το συγκρότημα έκανε μια συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ροκ Συγκροτημάτων στο Club La Locomotive στο Παρίσι το 1987. Αρκετές συναυλίες και εντός των τείχων, αλλά γύρω στο 1990 το συγκρότημα διέλυσε. Μέσα λοιπόν από το άλμπουμ Νύχτες, με συμμετοχή επίσης της Εύης Χασαπίδου Watson, από τους Εκοτατού ίσως να την ξέρετε περισσότερο, ή από τους No Man's Land. Βλέπεις σε ποια εταιρεία έχει βγει αυτό το άλμπουμ? Στην Άνω Κάτω.
1: Στην Άνω Κάτω Records, ναι.
0: Κάτω, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καταρχάς,
0: πες το.
1: Από ό,τι βλέπω, δεν έχω το δίσκο. Α, το γράφει. Ναι, είναι όντως το Νύχτες, αλλά είναι πολύ. Άνω Κάτω Records, όλοι τις. Πόσο έχει κυκλοφορήσει.
0: Wipeout και Άνω Κάτω, ναι.
1: Ήταν εκείνη την εποχή, ναι.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπήρχαν και εκείνες τις εταιρείες εκείνη την εποχή, γιατί με τις μεγάλες τότε άκρη δεν έβγαζες. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Νύχτα στην πόλη από τους Συμμορία.

0: Εδώ έχουμε ένα ιδιόμορφη, μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου ένα συγκρότημα έχει δύο τίτλους. Δύο ονομασίες, να το πούμε έτσι. Εμφανίζεται με δύο ονομασίες. Και όλες τις συλλογές που έφτιαξε ο Δημήτρης Δημητράκας με τίτλο Rock and Roll Βοήθειες κυκλοφόρησαν τέσσερις από αυτές. Mm-hmm. Οι δύο στη δεκαετία του 90 και άλλες δύο 2014 και 2020. Εδώ είμαστε στην πρώτη, το 1993, από τη Wipeout. Η Στρίμανση, η Δούριος Ύπος, συγγνώμη.
1: Δούριος Ύπος, βεβαίως. Mm. Και έτσι, να πούμε ότι είναι το πρώτο σημαντικό τραγούδι όπου είναι ο Δημήτρης ο Δημητράκας μπροστάρης στα αγωνιστικά.
0: Έτσι, έτσι. Yeah. Mm-hmm. Τα τύμπανα τα έχει ο Τέκης Γιαννούτσος, παρακαλώ.
1: Τον Γεα.
0: Τον Γεα. Η άλλη ονομασία του συγκροτήματος ήταν Στρίμανση.
1: Mm-hmm. Την πήρε πιο μετά.
0: Η πορεία του συγκροτήματος είναι από το 1985 έως το 1989-90 περίπου. Με τον Δημήτρη Δημητράκα στη φωνή, τον Χρήστο Γεωργακόπουλο στην κιθάρα, τον Τάκη Γιαννούτσο, όπως είπαμε, στα τύμπανα, τον Τάκη Δελάλη στον μπάσο και τα φωνητικά, την Αγγελική Αλεξίου σε πλήκτρα και φωνητικά, τον Δημήτρη Κιόρτσι στις κιθάρες και την Γεωργία Αθανασίου από το Στίγμα 90 στον μπάσο.
1: Στην ουσία το ίδιο συγκρότημα είναι, απλά μετά αλλάζει ονομασία ως
0: επιτοπλίστων. Αυτό
1: το λόγος που είναι παράδοξο. Το επέλεξε αυτό ο Δημήτρης Δημητράκας γιατί το ονομασία Δούριος Ύπος είχε συνδεθεί μετέγενέστερα με την επιτυχημένη σειρά που υπήρχε στην τηλεόραση, όπου και αυτό ήταν έχει να κάνει καθαρά με ένα συγκρότημα. Οπότε θέλοντας να διαχωρίσει,
0: να
1: πεμπλακεί και να διαχωρίσει λίγο την ονομασία, παρότι ήταν προγενέστερος ο Δημητράκας στην ονομασία αυτή, επέλεξε να μετονομάσει λοιπόν το συγκρότημά του σε Στρίμανση. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, γιατί έψαχνα και υλικό και υπάρχει και βίντεο από μια συναυλία που είχε γίνει στην παρουσίαση Ολόκληρων Βοήθειας 3 το 2015, έλεγε είναι ένα κολπάκι που έχει κάνει, λέει, για να μπορέσει να μπαίνει στις συλλογές του. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, επειδή μαζί γνωριστήκαμε από τις Ολόκληρων Βοήθειας 3. Νομίζω ότι η προσπάθεια του Δημήτρη να βρει, να ανακαλύψει και να προωθήσει, αν θέλεις, σχήματα, συγκροτήματα τα οποία ξεκινούσαν δειλά-δειλά ή είχαν ήδη κάτι στα σκαριά, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ανάλογό του, τουλάχιστον δισκογραφικά, πουθενά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχεις εντοπίσει κάτι εδώ σου με την ασχοληθεί.
1: Τόσο γενικευμένα και τόσο ολοκληρωμένα δεν πιστεύω. Καταρχάς η συλλογή αυτή, οι Ρόκρινο Βοήθειες, ήταν η φυσική συνέχεια της εκπομπής.
0: Της εκπομπής.
1: Όπου ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, όπου συγκροτήματα τα οποία τους έκλειναν την πόρτα εταιρείες, ραδιοφωνικοί σταθμοί και τους έπαιζε ο Δημητράκας και πολλές φορές, δεν είναι ότι ξέρεις, προσέγγιζε και τα συγκροτήματα του Δημητράκα και ο ίδιος προσέγγιζε τα συγκροτήματα. Δηλαδή από τις περιοδίες που έκανε ανά την Ελλάδα με τα ουσρυφή πανκτρομάδα και τα λοιπά, άκουγε συγκροτήματα και του λέει ξέρεις, στείλε μου κάτι. Και επίσης δεν ήταν αυτός που θα ό,τι είχε να πει θα το έλεγε στο συγκρότημα. Έτσι, δηλαδή,
0: δεν θα ξέρεις,
1: ναι, ωραία, μπράβο, καλή, είστε τέλεια κτλ. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με τον τρόπο που το έλεγε.
0: Πάντα καλοπροαίρετα.
1: Ώστε
0: να βοηθήσει στην εξέλιξη ή στις αλλαγές.
1: Ένα μήνυμα που μου είχε μείνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες που με το φεβιό του Δημητράκα έχω δει εκατοντάδες μηνύματα στο Facebook. Είναι ένα μήνυμα του πάνω του Ράτου Χριστοφόρου, που είναι ο πρώην μπασίστας των Magic Despel, ο οποίος τότε είχε ένα άλλο συγκρότημα και το οποίο είχαν βγάλει κάποια τραγούδια και του το είχαν δώσει, βγάλαν το δεύτερο demo, το δώσε Δημητράκα, το οποίο το έπαιξε και όταν πήγε ο πάνω στην εκπομπή του Δημητράκα, τους δίνει πίσω ο Δημητράκα στην κασέτα και λέει πάρτε αυτή πίσω και ξαναγράψε την. Δεν γίνεται αφού έχετε drummer να βάζετε με drama scene.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Okay. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Δημητράκας και μέσα από τις εκπομπές του, τις ραδιοφωνικές, όπως μου είχε πει, ό,τι μου στέλναν, ακόμα και όταν ήταν σε, ίσως ενδεχομένως και σε άσχημη ηχογράφηση, Τ' άκουγα και το έβαζα. Έδινε βήμα
1: σε πάντα.
0: Όλα τα συγκροτήματα που τον τιμούσαν, ας πούμε, με το να του στείλουν μια δουλειά. Και φυσικά, όπως είπες, έδινε τέλος πάντων τις συμβουλές του με βάση την αισθητική του, βέβαια, πάντα έτσι, και αυτό που θεωρούσε εκείνος σωστό. Πάντα, πάντα με σεβασμό. Πες το.
1: Και στις περισσότερες φορές είχε και δίκιο μουσικά, έτσι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Να πω ότι η πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή ήταν στη ραδιοφωνικό σταθμό στη Χαλκίδα.
0: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, και μου το λέει χαρακτηριστικά ότι έπαιρνε το τρένο ή το λεωφορείο, έκανε την εκπομπή και γίνανε και πάλι πίσω. Δηλαδή
0: πίσω.
1: Πριν την εποχή του Rock FM. Συγκεκριμένα, γιατί το βλέπω εδώ πέρα στα βινίλια που το έχω βρει. Αυτό το ωραίο το βινίλιο, ότι έχει ιστορία να γράψει και να βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Γράφει: Οι Rock and Roll Βοήθειες είναι μια εκπομπή που γεννήθηκε στις 18-11 του 89 και έζησε για 3 ολόκληρα χρόνια στο Rock FM. Αντικείμενο της εκπομπής, η ανεξάρτητη ελληνική ροκ σκηνή με αναφορές σε συναυλίες, φάνζις, ντέμο, κυκλοφορίες δίσκων και συνεντεύξεις ελληνικών συγκροτημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι στην υποσημείωση μέσα στις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 1.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους έχουν δει τα εξώφυλλα, έτσι, καταρχάς υπάρχει ο αγαπημένος του Κόρακας.
0: Κόρακας.
1: Όπου, έλεγε, έτσι, όπου ο Κόρακας τον βλέπουμε να είναι σε μορφή συγκροτήματος και κατάφερε και έκανε αυτό που ήθελε, να συγκεντρώσουν οι Rock and Roll Βοήθειες ένα συγκρότημα.
0: Ένα συγκρότημα. Ξεκίνησε με τον
1: Drummer. Ξεκίνησε με τον Drummer, όπου ήταν ο ίδιος.
0: Συνέχισε.
1: Με τον.
0: Με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Με την ηλεκτρική κιθάρα. Εδώ βεβαίως. Η Rock and Roll Βοήθειες η
0: 3
1: είναι ο Πληκτράς.
0: Ο Πληκτράς. Και το 4.
1: Και το 4 είναι ο τραγούδι, όπου είναι οι μοναδικές συλλογοί, οι οποίες δεν έχει συγκροτήματα, αλλά έχει τραγουδιστές.
0: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, όσο μιλούσαμε, ακούσαμε μερικές νότες από τον Λούκη στο Σιρόκελον Βοήθειες 1. Εδώ είναι η έξοδος του, η φυλακή από τους Δούριους Ήπος πάλι στις Ροκελόν Βοήθειες νούμερο 2 του 1995, και για να πάμε στο διάλειμμα θα πάμε στο Στρίμανση το 2014 και το δηλώνω παρόν να ακούσουμε έτσι, τουλάχιστον το μισό.
1: Αν μου επιτρέψει, λέω, θέλω να βοηθήσω 2 που το είδα και θυμήθηκα μια άλλη ιστορία. Τη θυμήθηκα προχτές στην κηδεία του, συναντώντας και τον Μπάμπη το Χινκιάμι, ο οποίος ήταν μέσα από τους Homo Sapiens της Ρόκνο Βοήθειας νούμερο 2. Λοιπόν, το έχει μαράζει γιατί στο ιστόφυλλο έχει γραφτεί λάθος το όνομα του Μπάμπη του Χινκιάμι. Έχει γραφτεί Μπάμπης Χοκιάμις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το έλεγε. Λοιπόν, γιατί ήταν τόσο λεπτομερέστατος που πριν κάνει οτιδήποτε το διπλο-τριπλο τσέκαρε. Και έλεγε, αφού τους το στείλα, τους το έστειλα να το ελέγξουν, να το δουν αν έχουν λάθος. Και είπαν δεν έχει. Και εκτυπώθηκε λάθος και το έχει μαράζει.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει μαράζει και το έλεγε.
0: Να πω πριν να ακούσουμε το δηλώνω παρόν ότι στις Ροκελόν Βοήθειες 1 συμμετείχαν η Everest, η Έκσταση, η Φάσμα, η Τέρα Ντεζέρτα, η Έκτη Φυλή, ο Δούριος Ήπος, η Ρίσκο, η Άλωθη, η Στίγμα 90 και η Περιπλάνηση. Το νούμερο 2, η Αντίδοτο, η Εκτός Μάχης, η Homo Sapiens, το συγκρότημα η Ελένη δίπλα στη Σελήνη, η Ομάδα Περιφρούρησης, ο Δούριος Ήπος, Στοιχιά, οι Σοβίτες, Οκτάβα και Τάμπουλα Ράσα. Στο 3 έχουμε Μεταξύ Αγνώστων, Αδικαιολογήτως Απών, Ματωμένα Ρόδα, Inner Voice, Τρίπια Καπαϊλά, Ενέδρα, Κάμερες, Μορφίνη, Bad Reputation και η Στρίμανση δηλώνω παρόν για το διάλειμμά μας.
1: Μετά το διάλειμμα θα σου πω ιστορία για το 3.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μία AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι που να σου
1: ναι.
0: πω.
1: Και πού είσαι με τα υπόλοιπα.
0: 2005 είναι στην ουσία η δεύτερη προσωπική πλέον κυκλοφορία του Δημήτρη Δημητράκα. Έχει προηγηθεί το Εστραγκόν το 2001. Εδώ πρόκειται για ένα EP στην ουσία. Με τέσσερα κομμάτια, όπου υπάρχουν δύο πρωτότυπα, αν μπορούμε να πούμε, κομμάτια. Το «Μητέρα Κλείνω», που είναι και ο τίτλος του EP. Το «Κορίτσι του Μπαμπά», που ακούμε. Και δύο διασκευές, δύο επανεκτελέσεις, αν θέλετε. Το «Να Μ' Αγαπάς» και το του Παύλου Σιδηρόπουλου, και το «Πάνω από τα σύννεφα» του Νίκου Πορτοκάλλου, τον Φατμέ, τότε το κομμάτι. Έχουμε αφήσει μια ιστορία.
1: Πολλές ιστορίες. Να πούμε, το κομμάτι αυτό να το στείλω στον Δημήτρη Νέρμα, που το αγαπάει πάρα πολύ και το έχει νιώσει. Μια ιστορία που μας έστειλε η Εύη εδώ στο chat. Βλέπω ότι έλεγε κάποτε στο Μπόμπι στην Γλυφάδα, όπου έβριζε ο Δημήτρης, είχαν πάει κάτι πανκ και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα. Και ο Δημήτρης βγήκε έξω και αν δεν έμπαιναν μαζί, λέει, δεν θα έπαιζε. Και φυσικά, όπως πάντα έγινε.
0: Του πέρασε.
1: Του πέρα, εννοείται λοιπόν. Έχω πολλές ιστορίες για τις Rock and Roll Βοήθειες 3. Καταρχάς να πω, όσοι μας ακούνε, είχα τη χαρά, την τιμή, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, στις Rock and Roll Βοήθειες να συνεργαστούμε μαζί. Ήταν μια πρόταση που του έκανα, την αποδέχθηκε διστακτικά στην αρχή, μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι οι μοναδικές από τις τέσσερις συλλογές που έκανε παραγωγή μαζί με κάποιον άλλον και νιώθω μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη που αποδέχθηκε αυτό. Και πλέον εδώ είναι το μοναδική συλλογή όπου ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο στούντιο Χελιδόνη και όλη την παραγωγή την έκανε και ο ίδιος. Πολλές ιστορίες έχω. Μία που θέλω να πω είναι για να καταλάβεις. Έλεγες νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι ξέρεις, πάλι άφησε τον εαυτό τελευταίο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι καλά, θα σου πω. Και η Σούπερ θα σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Ήθελε για να μην υπάρχει οτιδήποτε διχογνωμία ή οτιδήποτε πρόβλημα μεταξύ των συγκροτημάτων που συμμετέχουν, για την σειρά που μπήκανε στο δίσκο, έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση παρόντων των συγκροτημάτων. Και όσοι δεν μπορούσαν, γιατί είχαν και συγκροτήματα από άλλες πόλεις, παρακολουθούσαν την κλήρωση μέσω Skype ζωντανά. Έτσι. Λοιπόν, και τραβάμε τον κλήρο και πρώτο τραγούδι και πρώτος ήταν η Σρήμανση. Πρώτος. Και λέει, όχι, δεν θέλω να είμαι πρώτος, θα μπω τελευταίος και το συγκρότημα που θα βγει να είναι τελευταίο θα μπει πρώτο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έτσι.
0: Οπότε συνέχισε με δεύτερο, τέταρτο και τα λοιπά.
1: Και έχω και φωτογραφίες από την κλήρωση, γιατί έγινε στο δικό μου χώρο. Που ήταν πιο εύκολα προβάσιμος από όλα τα συγκροτήματα. Αυτός ήταν ο Δημητράκας, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια συμμετοχή του Δημήτρη. Τραγουδάει το Πιτσιρικάκι στο άλμπουμ των Σαλβεών.
1: Τον Σάλβεο, βεβαίως. Ενέτη, μισούν αυτό το σκονάκι, γιατί είναι, ναι.
0: Και σε λίγο στον
1: ύπνο. Το 13.
0: Το 13.
2: Μακάκι του τύχη, λίγο παραπάνω. Στη γωνιά του τρόπου, τρακάρι πολύ σπάνω.
0: Γενικότερα η συμμετοχή του σε άλμπουμ άλλων δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε session μουσικός, αλλά όταν συγκροτήματα ή δημιουργοί τέλος πάντων του ζητούσαν να βοηθήσει, ο Δημήτρης προφανώς και το έκανε.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σαν drummer, αν και σαν ηχολήπτη, σαν παραγωγό, σαν. Εντάξει, μια και βλέπω το χρόνο αρχίζει να στενεύει.
0: Πάω λίγο γρήγορα αυτό.
1: Ναι. Να πω και δύο πράγματα και θέλω. Καταρχά, να καλημερίσουμε και τη Μάρη, τον πρώτο τραγουδίστρια στο Στίγμα

0: που έστειλε μήνυμα. Είχα δει ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Γιάννης Αλεξίου και είχε πει για την συμμετοχή του Δημητράκα τότε στη συναυλία που ήταν το Vinyl is Back που ήταν ο Λίτης. Δεν ήταν συνδυασμένο. Έτσι. Λοιπόν, με το Δημητράκα του είχα πει, ξέρεις, εγώ με ξέρεις ότι αγοράζω βινίλια, έχω τρέλα κτλ. Του λέω, θα πάω εκεί, έλα για παρέα. Του λέω, έτσι θα είναι και ο Λίτης να παίζει ζωντανά. Έλα, μου κάνεις παρέα να χαζέψουμε δίσκους. Και πάμε εκεί λοιπόν, χαζεύουμε δίσκους, αγοράζω και το δίσκους. Πάμε λοιπόν όταν βγαίνει στην σκηνή που ήταν λίγο πιο πίσω και τραγουδάει ο Λίτης, Στη μια φάση βλέπει ο Λίτης το Δημητράκα από κάτω να τον βλέπουμε. Λέει, Δημήτρη, έλα πάνω, εγώ χαίρεσαι με τον. Έλα πάνω και τον ανέβασε πάνω να παίξουν δύο κομμάτια στα drums. Δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένο.
1: Να πούμε ότι οι Λίτης και Δημήτρης Δημητράκας είχαν φτιάξει το πρώτο κατάστημα.
0: Το τρομπόνι.
1: Το τρομπόνι, το οποίο είχε μεταχειρισμένα στην ουσία μουσικά όργανα.
0: Μουσικά όργανα.
1: Ψέλη κάπου νομίζω. Κεντρικά κάπου τέλος πάντων.
0: Και πάρα πολλά συγκροτήματα έχω αναγοράσει από εκεί και βοήθεια και πάρα πολύ κόσμο και
1: γενικότερα εκείνες τις εποχές τέλος πάντων της δεκαετίας του 80. Εκτός από ένα απλό κατάστημα αυτά ήταν σαν Κυψέλη ρε παιδί μου. Συναντιόντουσαν άνθρωποι μεταξύ τους, ανταλλάσσαν ιδέες αυτά, γνωριζόντουσαν από διάφορα συγκροτήματα, από διάφορα μέρη της Αθήνας κτλ. Αυτή ήταν και η ιστορία του από το τρομπόνι και της συνεργασίας των δύο. Του Λίτη και του Δημήτρη Δημητράκα. Λοιπόν, ένα γρήγορο πέρασμα θέλω να κάνω από τις συμμετοχές του. Το 1981 στο άλμπουμ Πολιτεία του Χρήστος Ζυγομαλά συμμετέχει στα drums, τα κρουστά και τα φωνητικά. Την ίδια χρονιά στο άλμπουμ του Λίτη και της Ιζόλδης ο Δράκος του Πάρκου συμμετέχει στα κρουστά. Νομίζω αυτό είναι συγκλάκι αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Αμέσως μετά 1982 Λίτης και Τρίκ Ποδανά άλμπουμ συμμετοχή στα κρουστά. Εντός σχεδίου πόλεως 1985 ο Μάριος Μογιαμαλάκης το άλμπουμ συμμετοχή στα drums και τα φωνητικά. Το 1987 στο Χαρακίρι του Λίτη συμμετοχή στα drums. 1986 Ολέθριο Ρήγμα, Ρήγμα Όλεθρος το άλμπουμ συμμετοχή σε τέσσερα τραγούδια παίζοντας drums. 2003 Άγγελος Κορδίλης και Ελένη Βιτάλη κυκλοφορούν τα μόνα στολίδια, συμμετοχή στα τύμπανα σε ένα τραγούδι, στο Θάλασσα Εσύ. 2006 ο Γιώτης Κίταρης, Μοναστηριάκη Blues, συμμετοχή στα drums. 2005 ο Τραγουδόσαυρος του Μπάμπη Μαραγκού, συμμετοχή στα drums. Άγγελος Κορδίλης και πάλι το 2006, συμμετοχή τύμπανα σε ένα τραγούδι, το Μαγικό Κάστρο. Του Σάλβεο που είπαμε το 2013 τραγουδάει το Πιτσιρικάκι, τη διασκευή. Μάκης Πολάκης, πολύ καλός του φίλος, στο Βάλς των Πολυκατοικιών το 2016, συμμετοχή, ενορχίστρωση, κρουστά και πλήκτρα. Τραγουδάει το 2019, άλμπουμ Περπατώντας Μεσημέρι, του Ευάγγελου Βαγενά και του εκτελεστικού αποσπάσματος, τραγουδάει το Ταξίδι δεν θα αργήσει. Αυτές ήταν έτσι οι συμμετοχές του, όχι ως παραγωγός. Ως παραγωγός.
0: Νάπηρες.
1: Έχει άλλες. Έχει άλλες. Ενδεικτικά, εκτός από τις rock and roll βοήθειες που είπαμε. 1983 Χαοτική Διάσταση, Πολίτες της Κόλασης. 1994 Στίγμα 90, Φεύγω Γεια. Εκτός Μάχης, το πρώτο άλμπουμ, Η Απόδραση του 1995. Σε όλα αυτά έχει κάνει παραγωγή ο Δημήτρης. 1995 Χαοτική Διάσταση, Θα Περιμένω. Στίγμα 90, 2006 Απολύθωμα Ανθρώπου το άλμπουμ. 2007 το άλμπουμ Αγέλη του Λεωνίδα Παφλιάρη. Και τέλος, η τελευταία παραγωγή που έκανε είναι το 2022 στο Στίγμα 90 και το άλμπουμ Τα Μπελοκουλτούρα. Κάποιος στέλνει εδώ για τον Κρυθάρη, έτσι. Okay, την Ελένη την καλημερίσαμε. Το Χρήστο, ο οποίος στέλνει από το Αίγιο, το κομμάτι που ψάχνεις είναι στις 8:20 ή το Water of Poison από τους Smetterling ή το Angry Boy από TVC. Ένα από τα δύο ψάχνεις. Να ξέρετε ότι η εκπομπή θα ανέβει στο On Demand του Big Wins Sport FM. Το ξέρετε, μέχρι τις 12 θα υπάρχει για να την ξανακούσετε όσοι ενδεχομένως δεν την προλάβατε και θέλετε να την ακούσετε από την αρχή. Εδώ.
2: Μα ο χρόνος τους αθώους κυνηγάει.
1: Αυτό είναι το Άρε Σποράκο του Δημήτρη Δημητράκα.
0: Είναι από το δίσκο Αντιστέκομαι, είναι bonus track. Ένα κομμάτι το οποίο για μένα βγάζει την ψυχή του εδώ. Mm-hmm. Έτσι, γιατί αφηγείται σε στίχους του Κατσιπόδη βέβαια ένα προσωπικό δράμα του Δημητράκα. Μιλάει για τον Γιάννη, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μηχανία, δεν κάνω λάθος. Ήταν ο γιος μιας σχέσης που είχε εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το. Καταρχάς, το με τον Δημητράκα γνωριστήκαμε στον Ατλαντής όταν συνυπήρχαν χρονικά οι εκπομπές. Τελείωνε ο Δημητράκας, έβγαινα εγώ, ήταν άπορο, δεν θυμάμαι. Και σε κάποια φάση, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, το βάζω στην εκπομπή μου. Mm-hmm. Και το ακούει ο Δημητράκας. Και δεν έχω ξανακούσει άνθρωπο να κλαίει έτσι. Mm-hmm. Με λυχμούς, δηλαδή πολύ πόνος. Πολύ πόνος. Ένα άλλο, μιας και το βάλαμε και νωρίτερα στο «Μητέρα κλείνω το κορίτσι του μπαμπά», mm-hmm. όπως λέει και ο Έρμαν, είναι μια ιστορία ενός κοριτσιού που αυτοκτόνησε απευθύνοντας από την ταράτσα στην Δάφνη.
1: Ο Δημήτρης Πάκος το έχει γράψει από αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, ένα από τα παράπονα που έχει ο Δημήτρης ο Δημητράκας είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, το οποίο δεν κάνω λάθος το είχε φτιάξει ο Πονσέ, ο Αλέξο Πονσέ, υπήρχε στην σελίδα του Πονσέ στο YouTube, mm-hmm. όμως επειδή τα δικαιώματα τα έχει Universal, που έχει αγοράσει την Polymusic, mm-hmm. το βίντεο κατέβηκε.
1: Μάλιστα.
0: Το είχε παράπονο ο Δημήτρης, mm-hmm. μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει, μου το στείλε σε καλή ανάλυση και μου λέει δοκίμασέ το, μου λέει το ανεβάσεις. Mm-hmm. Προσπαθώ να το ανεβάζω και δεν μου άφησε ποτέ το YouTube για το λόγο προς των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπόψη, δεν αφήνει τον καλλιτέχνη που έχει φτιάξει το τραγούδι, που έχει τραγουδίσει το τραγούδι, έχει παίξει όλα τα μουσικά όργανα να ανέβει το τραγούδι και του. Μάλιστα κατέβηκε από το κανάλι του δημιουργού του βίντεο κλιπ. Έτσι, δηλαδή.
1: Ο οποίος επίσης έχει πνευματικά δικαιώματα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και δεν σε αφήνει να το ανεβάζεις. Το βίντεο κλιπ το ανέβασα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Υπάρχει, όπως και πάρα πολύ υλικό, στη σελίδα του Δημήτρη Δημητράκα. Εντάξει, σε μικρή ανάλυση σελίδα του, mm-hmm. dimitrisdimitrakas.gr, να μπουν. Υπάρχουν όλες οι ροκρινό βοήθειες για να τις κατεβάσουν όσο θέλει ο κόσμος.
1: Όλα, σχεδόν τα πάντα υπάρχουν στο site. Είναι μια πολύ προσεγμένη δουλειά.
0: Σε πάρα πολλά τραγούδια δεν υπάρχουν τα κατεβάσει. Είναι ακούς ή ακούς δείγμα.
1: Ναι, υπάρχουν δείγματα.
0: Κάποια στιγμή θέλω να ανεβάσω ή στο Spotify οτιδήποτε την προσωπική του δουλειά. Mm-hmm. Θα γίνει σιγά σιγά αυτό, θα δούμε πώς θα γίνει.
1: Επιβάλλεται νομίζω, ναι. Με τη βοήθεια του YouTube βέβαια, έτσι, του Νίκου Δημητράκα, έχει στηθεί αυτό το υπέροχο site με πολλές πληροφορίες και πολλά πράγματα για να δείτε και να ακούσετε κυρίως. Ξαναλέω, www.dimitrisdimitrakas.gr. Σωστά, η Μάρη μας βοηθάει. Τα τελευταία κομμάτια στα οποία έχω γράψει σε drums ήταν τα κίτρινα μάτια και ο Γαλάζιος Πρίγκιπας για το EP που κυκλοφόρησε η Μάρη Παπαρδάκη.
0: Όπως πολύ σωστά λέει, mm-hmm. είχε κλείσει τα μηχανήματα, έτσι. Ναι. Ο Δημήτρης Δημητράκας αυτό έλεγε, τελείωσα, δεν κάνω. Mm. Αλλά για κάποιο λόγο πάντα θα άνοιγε να κάνει κάτι, έτσι. Ή θα έχω γραφήσει για κάποιον φίλο ή για αυτό. Παρ' όλα αυτά τελείωσα. Εγώ δεν κάνω.
1: Ναι, δεν κάνω. Όπως είχε πει τότε όταν κάναμε εδώ τη συνέντευξη στο Sport FM για τις Rock and Roll βοήθειες 3, όταν το ρώτησα, Δημήτρη, θα πάμε σε 4.
0: Όχι.
1: 4 ήρθε λοιπόν.
2: Στα πόδια μου θα στέκομαι.
0: Τον έπαιζα για 5.
1: Ναι, και καλά έκανες. Και καλά έκανες. Και αν έμενε μαζί μας, νομίζω ότι θα το προχωρούσε.

0: Αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό έτσι, κομμάτι του, το οποίο, από τις προσωπικές του δουλειές. Το 2009 είμαστε εδώ. Αντιστέκομαι το άλμπουμ και το κομμάτι. Θα αντιστέκομαι.
1: Είναι το κομμάτι που τραγουδάγαμε.
0: Ναι, ήταν το πρώτο κομμάτι την ώρα που κατέβαινε
1: που
0: το.
1: Κατέβαινε.
0: Έφυγε το σώμα, δεν έφυγε η ψυχή και όλο αυτό που έχει αφήσει πίσω του Νικόλα μου. Δηλαδή, αρνούμε. Απλά θα θεωρώ ότι κάπου έχουμε χαθεί, έχει αλλάξει τηλέφωνο και δεν μιλάμε πια, δεν βρισκόμαστε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι θα αντιδρούν.
1: Είναι τόσο το υλικό, τόσες ιστορίες,
0: ναι,
1: τόσος
0: ναι.
1: Κόσμος να λέει. Μιας και βλέπω ότι τελειώνει.
0: Τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Να πιω δύο πραγματάκια. Έφυγε όπως θα το ήθελε.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να ταλαιπωρήσει. Το έχει πει.
0: Ναι.
1: Λέει ότι εάν ποτέ είμαι σε φάση που χρειάζομαι βοήθεια ή κάποιον, δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Θα με πάτε Ελβετία, μου κάνετε Θανασία. Αυτό που έχουμε παράπονο ειδικοί του ανθρώπου ότι δυστυχώς λόγω γραφειοκρατίας δεν ακολουθήθηκε η τελευταία του επιθυμία που ήταν η αποτεύρωση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήθελε, αυτό είχε επιλέξει, αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούσε,
0: δεν μπορούσε να γίνει. Πολλοί κόσμος το τελευταίο αντίο και μεσοβδόμαδα στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Να πούμε δύο πράγματα οπωσδήποτε, ότι για εκείνο το θρυλικό live στο Κρεμλίνο, όπου πηγαίνοντας παθαίνει ατύχημα με τη μηχανή, φτάνει με τη μια πλευρά του τραυματισμένη στην ουσία και για να μην κρεμάσει το συγκρότημα, ενώ όλοι του λένε ότι άστο να πας στο νοσοκομείο, θα ακυρωθεί κτλ. Εκείνος παίζει.
1: Όπου το μου είναι κουσούρι στο πόδι από αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Στο πόδι, στο χέρι ευτυχώς όχι. Και είναι αυτό που λέω, ότι στην έννοια ποιος είναι ροκ και τι είναι ροκ, αυτό είναι ο Δημητράκας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ναι. Ο Δημητράκης, δηλαδή πες μου, καταρχάς ποιος άτομος στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, ταυτόχρονα ενεργός σε punk συγκρότημα και σε pop,
0: mm-hmm.
1: όχι session μουσικός,
0: ναι.
1: όχι
0: ενεργός,
1: session, ενεργός
0: κομμάτι,
1: σε δύο συγκροτήματα ταυτόχρονα, mm-hmm. με την πορεία που έχει κάνει και όλες τις παραγωγές, έτσι,
0: ναι.
1: Όλο αυτό και αυτό μπορούσαμε να το κλείνω. Τι είναι rock, ο Δημητράκας.
0: Και φυσικά η συναυλία στην Τεχνόπολη, όχι αυτή που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο που παίζει με καθετήρα, πονάει άπειρα, έχει έρθει από το νοσοκομείο, έχει βγάλει τη συναυλία και τελειώνοντας κατεβαίνει, τον παίρνουν και τον ξαναπάνε στο νοσοκομείο, μετά από λίγες μέρες θα κάνει την επέμβαση, θα πάνε όλα καλά.
1: Μα πολλές φορές ήμουν στα παρασκήνια μαζί με την Εύη που πάτε μας, mm-hmm. η Εύη είναι πάντα, ήταν πάντα μαζί του, εγώ σε αρκετές φορές τον παίρναμε σε κοτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ένταση, λέω, όχι από κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ένταση του ντράμερ, δηλαδή τον έπαιρνε αγκαλιά με τα πράγματά του και κατεβαίναμε τα καμιδικά δικά στο κύτταρο. Θυμάμαι πολλές συναυλίες τέτοιες.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Σίγουρα είχαμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα
1: και
0: πράγματα.
1: Να πούμε πολλά
0: και να πούμε. Αλλά εντάξει.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία.
0: Μπορεί και του χρόνου να στήσουμε κάτι ανάλογο.
1: Ίσως και νωρίτερα.
0: Αμέ.
1: Ετοιμάζεται κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Θα ανακοινωθεί όταν
0: για μάνα διαφωνικά λέμε έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Ίσως του χρόνου, από εκεί και πέρα τα πράγματα που μπορεί να ετοιμαστούν από φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούσαν θα βγουν σιγά σιγά μπροστά. Ήδη είπε και ο Φρανκ κάποια πράγματα στην τελευταία του ομιλία.
1: Αυτό ακριβώς και αυτό ακριβώς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, με το «Ονειρεύομαι», το τελευταίο κομμάτι που δισκογράφησε με τη φωνή του, νομίζω, τουλάχιστον ως κυκλοφορία, 2020, Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 4, μέσα στην καραντίνα, στους περιορισμούς περί COVID, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι. Ο Δημήτρης Δημητράκας και το «Ονειρεύομαι», αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου έδωσε για να μπορέσω να πούμε και πράγματα για τον καταρχά. Όπως το είπε και ο Θοδωρής Τρίφωνας,
0: mm-hmm.
1: για τον άνθρωπο
0: Δημητράκα
1: και μετά για το μουσικό.
0: Αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εδώ στην ακρόαση, σε αυτό το δύο αφιέρωμα που στήσαμε με τον Νικόλα για τον Δημήτρη Δημητράκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά, τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Δημήτρης Δημητράκας, «Ονειρεύομαι» και πάλι Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ιστορία έγραψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δύσκολος αγώνας, ζορίστηκα πολύ από τις συνθήκες, τα λόγια του Έλληνα Άλτη στην κρατική τηλεόραση. Στον τελικό του επικοντό προκρίθηκαν Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, δέκατο στη σφυροβολία με βολή στα 75-72 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Μια πρόκριση και ένας αποκλεισμός ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 2-1 της Τσέσκα 1948 στην παράταση, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε μετά από 120 λεπτά ήττα με το ίδιο σκορ από την Αιμέγγεν, έμεινε εκτός συνέχεια Champions League αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa. Την οτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού και τη συμβολή του ιατρικού επιτελείου για τη συμμετοχή των σκόρερ Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς απέδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ την πρόκριση του τριφυλιού. Η νίκη μας δεν ήταν σεξι και όμορφη, αλλά ο στόχος ήταν να περάσουμε, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Θα βελτιωνόμαστε συνέχεια, η υπόσχεση του Ντέσσερς. Στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη στάθηκε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε στο τέλος. Δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε το Europa, τόνισε ο Βάσκος Τεχνικός. Τεράστια απογοήτευση, πρέπει να δούμε τι φταίει, τα λόγια του Ρέτσου στο Μέγκα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να νικήσουμε, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη για το Superbet Super Cup. Με τη βουλγαρική Λεύσκη Σόφια θα παίξει η Ένωση στα play-off του Champions League. Περήφανος που φόρεσα τη φανέλα, φεύγω ως πρωταθλητής, το μήνυμα του Κάλενς. Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Superbet Super Cup. Με Ντίκμαν αλλά χωρίς Μπόρχα Γκονθάλεθ, η αποστολή των κριτικών. Σε λίγη ώρα αναχωρεί για το Βέλγιο η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την Καϊράτ θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν οι Θεσσαλονικείς, που σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν την Μπραντ στα play-off του Conference. Επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού Βάνια Ντουρκούσιτς ο δικέφαλος του Βορρά. Άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι η Άρτεμις Βασιλάκη, που με πανελλήνιο ρεκόρ 8:26:38 ήρθε τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην 7η θέση τη 4x100 μεικτή ομαδική στο ελληνικό σύνολο των Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ νίκησε 4-0 εκτός έδρας στα Τρίκαλα και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Επομένως, αντίπαλός της θα είναι η Athens Καλυθέα. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων, που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, με τους Βούλγαρους να παίρνουν την πρόκριση στα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ. Στην επόμενη φάση και η Bodo Glimt μετά το 3-2 επί της Union Saint-Gilloise, αλλά και η Hapoel Berceva που επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού ιτήθηκε 4-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός. Και αυτό το πήρε το Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το CSKA 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέσσερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαριστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέσσερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέσσερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Το πλασέ του Τέσσερ, CSKA 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέτια και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση

Πολύ πολύ καλημέρα σας, Τετάρτη 12 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι πάντα στον Big Wins Sport FM στους 94,6 με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών.

Μία πρόκριση και ένας αποκλεισμός ήταν ο απολογισμός της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας που αφορά την χώρα μας. Ο Παναθηναϊκός με νίκη στην παράταση δυσκολεύτηκε πολύ από την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αλλά με ένα γκολ του Σίριλ Ντέσσερ στην παράταση κατάφερε να κάμψει την αντίστασή της, να επικρατήσει 2-1 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του, των play-off στην ουσία του Conference League, και να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη League Phase της διοργάνωσης, αντίθετα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάλεψε, προηγήθηκε, πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε, παίζοντας και με 10 παίκτες από το 80 λεπτό, λόγω της αποβολής του Φορτούνη, να κρατήσει αυτό το σκορ και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Αποκλείστηκε από την Αιμέγγεν, ήταν με το ίδιο σκορ, με 2-1, αλλά όπως ήταν ήδη γνωστό, σε περίπτωση αποκλεισμού, πράγμα το οποίο έγινε, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa. Το έχουμε ξαναπεί και όσο κλισέ και αν ακούγεται, αυτήν την περίοδο ειδικά που οι ομάδες μόλις έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους ή μάλλον βρίσκονται ακόμη σε φάση προετοιμασίας και δεν είναι σε full αγωνιστική δραστηριότητα και full αγωνιστικό ρυθμό, το ζητούμενο σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία δίνουν αυτές τις εβδομάδες είναι απλώς να παίρνουν τις προκρίσεις. Δεν χρειάζεται να παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να παίζουν ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Πρέπει να δείχνουν κινησμό δηλαδή οι ομάδες, κάτι το οποίο έδειξε ο Παναθηναϊκός χθες στο μάτς στην Βουλγαρία, που δεν ήταν τόσο καλός, αλλά έκανε τη δουλειά του, έκανε τη δουλειά που λένε, και έτσι πλέον απομένει να σφραγίσει την συμμετοχή του στη League Phase του Conference, όπου θα παίξει τα play-off. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έδειξε σημάδια ετοιμότητας, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, το είδαμε και χθες. Δεν έχει την απαραίτητη φρεσκάδα, έχει και τις ατυχίες, γιατί για παράδειγμα αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό ο Ζώτα και μένει να δούμε κιόλας και αν την πρόλαβε την ζημιά ή αν υπέστη κάτι πιο βαρύ. Αυτό θα το αναλύσουμε λογικά και θα το μάθουμε εντός ημέρας, το πολύ μέχρι αύριο. Ενώ παίζοντας και με 10 παίκτες κιόλας και στην έδρα του αντιπάλου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο το οποίο είχαν οι Πειραιώτες και μοιραία έτσι γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ωστόσο, όπως είπαμε, η χρονιά σαφέστατα δεν έχει χαθεί, σαφέστατα και φωνάζει για ενίσχυση ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να φορτσάρει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί και το Europa League, η League Phase του Europa League έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και είναι μια διοργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου.

Παράληψη μου σημαντική στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν καλημερίσαμε και την Κωνσταντίνα Πανούτσου, έτσι, που είναι στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Βέβαια, χθες, εκτός από τα ποδόσφαιρα που λέμε, είχαμε ακόμη μια πολύ μεγάλη διάκριση, ακόμη μια πτήση, θα λέγαμε, του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος συνεχίζει να μας κάνει περήφανους, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Έλληνας σάλτης, με την απλότητά του, αλλά με το σπουδαίο ταλέντο του, το οποίο έχει στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης, ο βασιλιάς του μήκους στην Ευρώπη, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με μια επίδοση στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό του Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του, μετά το Βερολίνο, το Μόναχο και τη Ρώμη. Και το Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, ο θρόνος μάλλον στο Μπέρμιγχαμ ήταν άδειος και φυσικά καλύφθηκε από τον Μίλτο Τεντόγλου. Είχε κάνει άλματα στα 8.27, 8.19, δύο φορές 8.27, 8.19, αλλά το 8.44 ήταν αυτό το οποίο του έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Σαφέστατα έκανε μετά και κάτι δηλώσεις, όπως πάντα απολαυστικός, απλά χρησιμοποίησε μια κακή λεξούλα όταν αντιλήφθηκε, όταν έκανε τη δηλώση του στο flash interview στην κρατική τηλεόραση, ότι κάπου είχε ξεχάσει το μετάλλιο.

Και έτσι με το 8-44 ο Μίλτος Τεντόγλου άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό, τον Εχάμερ, ο οποίος είναι και εκείνος ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Είχε επίδοση 8-29 την καλύτερη του. Και τρίτος ο Βουλγάρος ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με 8-26. Βέβαια η προκριματική αυτή διαδικασία για τον Μίκος, το όπως το είδαμε, στιγματίστηκε θα λέγαμε και από τραυματισμό του Φουρλάνη του Ιταλού, όπου ενδεχομένως να είχαμε πολύ περισσότερο ανταγωνισμό στον χθεσινό τελικό. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό το οποίο έχει το παιδί, δεν τον συζητάμε. Ωστόσο, εμείς μπορούμε να πανηγυρίζουμε ακόμη ένα μετάλλιο, ακόμη μία κορυφή για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Θα πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη από Κρέστενα, να πούμε την καλημέρα μας στο Στέφανο από την Λευκοσία, λένε για την... Για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, κρίμα λέει για χθες. Ένας άλλος φίλος λέει ότι από πέρυσι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ο Ολυμπιακός ουσιαστικά παρουσίασε ό,τι παρουσίαζε και πέρυσι, όπου δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε μια πολύ καλή παρουσία στη League Phase του Champions League. Όμως το πρωτάθλημα δεν κατάφερε να το πάρει και γενικά δεν έπαιξε κάποιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις καινούριους παίκτες και παίζουν οι ίδιοι, το ίδιο πράγμα θα γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε σήμερα και σήμερα έχει πάρα πολύ δράση. Έχει καταρχάς δύο τελικούς Super Cup. Ο ένας φυσικά είναι ο ελληνικός τελικός του Super Best Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα και στις 10 είναι το μεγάλο, το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του Champions League, κόντρα στην κάτοχο του Europa League, Aston Villa. Βέβαια έχει και τρία παιχνίδια προκριματικά για το Conference League. Στις 7 η ώρα είναι και τα τρία. Έχει Κατοβίτσε, Χάπολ Τελ Αβίβ, Κοπενχάγη, Ντεμπρετσένη και Ραπίτ Βιέννη, Σπάιντε. Ενώ έχει και δύο φιλικά σίγουρα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Το ένα είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό στο Περιστέρι. Θα είναι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, θα είναι και ελεύθερη είσοδος στο γήπεδο του Περιστερίου για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Ατρόμητου, γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου, αν θέλουν να δουν έτσι ένα παιχνίδι 7 η ώρα ανάμεσα, όπως είπαμε, στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό. Ενώ θα υπάρξει και τηλεοπτική κάλυψη μέσω του, θα υπάρξει κάλυψη μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, μέσω του λογαριασμού του YouTube της Περιστεριώτικης ΠΑΕ. Ενώ έχει δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό ο Άρης στις 10 η ώρα, καθώς βρίσκεται από χθες στην Ιταλία και σήμερα αντιμετωπίζει την Νάπολη. Καταλαβαίνουμε όλοι, είναι το πιο δυνατό προφανώς φιλικό το οποίο θα δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime. Τώρα, έχουμε και ακόμα άλλα δύο φιλικά. Είναι ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός του φιλανθρωπικού τουρνά, το οποίο διεξάγεται και φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, όπου στις 18:30 παίζουν Βόλος Έλαμπετ με Ολυμπιακό Β. Είναι οι ομάδες οι οποίες ιτήθηκαν στα πρώτα παιχνίδια και στον τελικό, ας το πούμε, αυτού του τουρνουά, στις 9 η ώρα, ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.

Καλημέρα και στο Δημήτρη από Χαβούζα που μας στέλνει τις δικές του ευχές. Και στις 3:30 σήμερα, όσοι είστε σε ίντερνετ και έχετε έτσι πρόσβαση ίντερνετικά, έχετε πρόσβαση στο YouTube, μπορείτε να μπείτε στο YouTube της FIBA να παρακολουθήσετε την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα καταβάλει σήμερα η εθνική μας ομάδα των παιδών για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία στα προημιτελικά. Θέλει να διεκδικήσει μια θέση για την τετράδα. Έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο βέβαια, γιατί η Λετωνία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο, ενδεικτικό για να σας δώσω να καταλάβετε τι αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα, η οποία χθες νίκησε τη Σλοβενία έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Λετωνία, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, έριξε χθες 40 πόντους στη Σερβία. Νίκησε 99-59 τους Σέρβους. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας και έτσι προκρίθηκε στα προημιτελικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο το οποίο έχει η εθνική μας ομάδα απέναντι, όπως είπαμε, στη Λετωνία, που είναι ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, που έχει πάρα πολύ ταλέντο και το έχει δείξει με τη μέχρι τώρα πορεία της σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Λιθουανία-Γερμανία. Οι Λιθουανοί ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ιταλών, επικρατώντας 80-72. Οι Γερμανοί δυσκολεύτηκαν με τους Ισραηλινούς, επικράτησαν 78-75. Θυμίζουμε ότι το Ισραήλ μας είχε νικήσει στη φάση των ομίλων. Η Ρουμανία θα παίξει με την Γαλλία, με τη Ρουμανία να νικά 71-62 την Τουρκία, και τη Γαλλία να έχει πολύ εύκολο έργο απέναντι στη Γεωργία, καθώς νίκησε με 89-54. Ενώ το τελευταίο ζευγάρι αυτών των προημιτελικών, το οποίο ο νικητής του οποίου θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το τεράστιο εμπόδιο της Λετωνίας, είναι αυτό ανάμεσα στην Πολωνία και την Ισπανία. Οι Πολωνοί νίξαν πολύ εύκολα τους Τσέχους 96-68, ομοίως και οι Ισπανοί δεν συνάντησαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Ισπανία, την οποία νίξαν 97-60 απέναντι στο Βέλγιο.

Και φυσικά εκτός από τα ομαδικά αθλήματα έχουμε και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στην κολύμβηση αλλά και στον στίβο. Το στίβο εντάξει το καταλάβαμε και μάλλον το είπαμε και με αφορμή το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Τεντόγλου χθες. Σήμερα όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές στον στίβο έχουμε δυσκοβολία γυναικών πρώτο γκρουπ προκριματικών 1x20 με την συμμετοχή της Αναγλωστοπούλου, 2x20 έχουμε προκριματικά στα 200 μέτρα με Εμμανουηλίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά και στις και πιο μετά έχουμε το απόγευμα το βράδυ βασικά 10:15 τον τελικό στην σφυροβολία γυναικών με την Σκαρβέλη, έχουμε τριπλούν στις 11:20 προκριματικό των ανδρών Ανδρικόπουλος Πανταζής της Χιάμης. Αυτά όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές στον στίβο σήμερα, ενώ στην κολύμβηση, η κολύμβηση ξεκινάει πιο νωρίς, είναι για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι, από τις 10:30 και μετά έχει προκριματικά 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών Μερούτου Λαστάμου, 50 μέτρα ύπτιο στις γυναίκες Αντωνιάδου, 200 μέτρα πρόστιο Ντούμα και Ζαφυρόπουλο και στις 9:03 παρακαλώ το βράδυ δηλαδή στα 800 μέτρα έχουμε τον τελικό των ανδρών με τη συμμετοχή του Μαρκού.

Την καλημέρα μας και στο Χιλιομόδη και μας έρχεται ένα μήνυμα το οποίο ρωτάει ποιον επιθετικό θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς φίλε δεν την έχω την απάντηση να στη δώσω. Σύμφωνα πάντως με τα λεγόμενα του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και ο ΠΑΟΚ κινείται, υπάρχει μάλλον έντονη κινητικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω φωνάζει για την ενίσχυσή του στην επίθεση και θέλει οπωσδήποτε επιθετικό. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει εδώ στον Big Win Sport FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο αναμένεται να πάρει επιθετικό, αναμένεται να κινηθεί για δύο επιθετικούς. Γιατί όπως όλα δείχνουν και όπως φαίνονται, μάλλον, όπως φαίνονται, και όχι μόνο όπως βλέπουμε δηλαδή, ο Γερεμέγεφ δεν υπολογίζεται αρκετά από τον Αλέσιο Λύση. Ο Μύθου έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον Σουηδό επιθετικό στις επιλογές του Ιταλού. Τεχνικού, συνεπώς ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί για δύο επιθετικούς. Δεν έχουν διαρρεύσει κάποια καινούργια ονόματα. Είχε κυκλώσει μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή του Γιούρ, του Σκοτσέζου επιθετικού, ο οποίος ξεκίνησε μάλλον πολύ εντυπωσιακά στην Σουηδία με την φανέλα της Σύριους και λέω ξεκίνησε και χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο γιατί εχθές ανακοινώθηκε από την Σεβίλη ο Σκοτσέζος επιθετικός, έναντι 9,2 εκατομμυρίων ευρώ τον απέκτησε η ισπανική ομάδα από τους Σουηδούς. Ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Ήταν παράλληλα όμως και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί απαιτούνταν αρκετά χρήματα για την περίπτωση του Γιούρ, ο οποίος, όπως είπαμε, κατέληξε στην Σεβίλη. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει στη λίστα του ήδη δύο επιθετικούς, μας τα λέγει και χθες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, και λογικά, προφανώς και όλος ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί στην ρεβάνς με την Άντερλεχτ, που είναι αύριο. Και δεν θα επέτρεπε, εφόσον έχει πολύ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά του ο ΠΑΟΚ, έτσι, να τα μεταγραφικά σενάρια να φουντώνουν συνεχώς, έχοντας δηλαδή μια πολύ σημαντική ρεβάνση μπροστά του, σίγουρα παλεύουν τις περιπτώσεις των επιθετικών εκεί στον δικέφαλο του Βόρα και λογικά μετά το μάτς με την Άντερλεχτ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, νομίζω ότι θα υπάρξουν νεότερα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, εκτός από τους δύο επιθετικούς, έχει στοχεύσει να αποκτήσει και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Το όνομα το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βόρα είναι το Ντρουκούσιτς. Αν θυμάστε, ήταν μια περίπτωση η οποία είχε παίξει και πέρυσι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είχε προχωρήσει. Ωστόσο, φέτος φαίνεται να είναι πολύ πιο προχωρημένη η κατάσταση και μάλιστα να υπάρχει αίσιο τέλος στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί όπως μεταφέρεται και από τα ξένα μέσα, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντρουκούσιτς από την Zenit, 26 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σλοβενία ο συγκεκριμένος. Με τη μορφή δανεισμού αναμένεται να τον πάρει από την Zenit, εκεί ανήκει στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, αλλά σύμφωνα και με τα όσα γράφονται και διαβάζοντας και μια είδηση τώρα που ανέβηκε στο site του Sport FM, ότι επιβεβαιώνουν και από το εξωτερικό ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Zenit για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Βάνια Ντρουκούσιτς. Καλημέρα και στην Καλαμάτα, στον φίλο από την Καλαμάτα. Θα δεις σήμερα τη Μαύρη Θύλα που παίζει στις 9 η ώρα με τον Πανιόνιο. Νομίζω ήταν πολύ καλό το δείγμα γραφής το οποίο έδειξε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο Έλαμπετ. Η Καλαμάτα, την οποία θα τη δούμε στα μεγάλα σαλόνια της Στίγμαν Super League από την επόμενη σεζόν, μετά από πολλά χρόνια. Ήταν μία από τις ομάδες που έλειπαν, η αλήθεια είναι, από την πρώτη κατηγορία. Έχει και σήμερα, όπως είπαμε, φιλικό στις 9 η ώρα, για να δούμε πως ένα μικρό δείγμα εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Αλμαϊς Μίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταρόφης πολυκατοικίας, διασώστε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί πλέον ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύφυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Στις 11.30 το πρωί στον Ηρώνα, ο Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκο Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν ταξίφι τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε και λέγαμε πριν για τα φιλικά, τα οποία έχει, εκτός από, όπως είπαμε, τα επίσημα, εκτός δηλαδή, εντάξει, το πιο δυνατό φιλικό είπαμε είναι αυτό ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Έχουμε και τα εν Ελλάδη φιλικά, στο Πανθεσσαλικό δηλαδή, το, όπως είπαμε, στις 6.30 Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός Β' και στις 9 το Πανιόνιος Καλαμάτα. Είπαμε και για το Ατρόμητος Λεβαδιακός, το γήπεδο του Περιστερίου, στις 6 νομίζω είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Στις 7 είναι, με συγχωρείτε, και την ίδια ώρα έχουμε, μισή ώρα μετά μάλλον, έχουμε επίσης ακόμη ένα φιλικό στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας.

φίλος ο Γιάννης από τον Νέο Κόσμο λέει για τον Ολυμπιακό ότι από τις 8 μεταγραφές που έχει κάνει, μόνο ο Γκουστάβος άξιζε τελικά. Άντε και λίγο ο Πόποβιτς, είναι η γνώμη του φίλου του Γιάννη, για τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Γκουστάβος ήταν όντως, ξεχώριζε γιατί με την ποιότητα την οποία έδειξε στο παιχνίδι. Η αλήθεια όμως είναι ότι και με τη χθεσινή εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός, φωνάζει ότι θέλει μεταγραφές. Οπωσδήποτε θέλει ενίσχυση και στα μπακ, θέλει ενίσχυση στα χαφ οπωσδήποτε. Και θέλει φυσικά και ακόμα ένα εξτρέμ, νομίζω, όπως φυσικά θέλει και έναν επιθετικό από τη στιγμή που όπως φαίνεται ότι οι άλλοι τρεις, είτε Ταρέμ, είτε Γιάρεμτσουκ, είτε Κλέιτον, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται και μένει μόνο στο Ελκαμπή. Έβγαλε και ένα μάτς 120 λεπτών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και εκεί έδειξε ο Ολυμπιακός ότι χρειάζεται ενίσχυση και πρέπει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, γιατί όπως είπαμε, στη League Phase του, η League Phase του Europa League έχει πολύ δυνατές ομάδες, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό, μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές κιόλας, συγκριτικά με το Champions League, το Europa League ενδείκνεται να κάνεις και μια υπέρβαση, γιατί όταν προχωράς στις knockout φάσεις του Europa League με τις ποιοτικές ομάδες τις οποίες έχει, πρόκειται περί υπέρβασης. Είπαμε εξ αρχής ότι και 10 η ώρα έχει το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Ο φίλος του ΠΑΟΚ ρωτάει τι ισχύει για Κουλούρη και Τέρκστεντ. Για Κουλούρη υπάρχει η διάψευση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, όπως μας είπε ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου χθες. Και όπως λέει και το ρεπορτάζ του δηλαδή, επειδή είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών και θα κινηθεί για την απόκτησή τους. Ο ένας από αυτούς δύο δεν είναι σίγουρα Κουλούρης. Τώρα για τον Τέρκστεντ δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει, μάλλον δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ούτε και διαψευστεί νομίζω από την πλευρά της ΠΑΕ. Πρόκειται για τον Δανό επιθετικό, ο οποίος ανήκει στη Φέγενορτ, αλλά η Φέγενορτ δεν τον υπολογίζει για την φετινή σεζόν.

Εν τω μεταξύ, χθες και το πρωί, λίγο μετά την εκπομπή την οποία είχαμε, ανακοινώθηκαν και οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια στα παράθυρα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, 28 Αυγούστου με Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας και 31 του ίδιου μήνα με την Ισπανία, το πιο δυνατό παιχνίδι σαφέστατα σε αυτά τα προκριματικά. Στο Telecom Center θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις. Στα ευχάριστα είναι φυσικά η επιστροφή του Νίκα Λάθη μετά από μια διετία στην εθνική ομάδα. Και φυσικά πολύ ευχάριστο είναι και το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη, όπως και ο Ρογκαβόπουλος βέβαια, αλλά από την άλλη, στα αρνητικά είναι ότι δυστυχώς δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν θα είναι επίσης και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού στο φινάλε. Από έναν τραυματισμό σημαντικό και σοβαρό στο φινάλε της περσινής σεζόν, αγωνιστικής περίοδου, και έτσι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Συνεπώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους δύο συγκεκριμένους και βασικότατους και κομβικά στελέχη της εθνικής μας ομάδας ο Βασίλης Σπανούλης. Ωστόσο, συγκριτικά με τα προηγούμενα παράθυρα, όπου εκεί είχαμε απρόσμενες ήττες από Ρουμανία εκτός και Πορτογαλία ειδικά εντός έδρας, θα έχει ένα πολύ πιο γεμάτο ρόστερ αυτή τη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Θα έχει Παπα-Νικολάου, είπαμε, θα έχει Καλάθη, θα έχει Λαρετζάκη, θα έχει Θανάση Αντετοκούμπο, θα έχει Μητογλου, θα έχει Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούμπο, Τολιόπουλο, Ντόρσε είπαμε, Μωραΐτη, Χαραλαμπόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Μπαζίνα, Νετζίπογλου, Φλιώνη, Καραγιαννίδη και Περσίδη. Αυτές είναι οι κλήσεις των 17 παικτών που αποτελούν την προεπιλογή της εθνικής μας ομάδας.

Καλημέρα από αρχαία Ολυμπία, λέει ένας φίλος. Κακός Ολυμπιακός χθες. Πράγματι, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Αν και ευτύχησε να προηγηθεί, χωρίς να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει. Έτσι, μια ατομική ενέργεια από τον Γκουστάβο Σα άνοιξε τον δρόμο, ας το πούμε, για το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι ειδικά μετά την αποβολή του Κώστα Φορτούνη, και μάλιστα αυτή η αποβολή ήρθε την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν στην επίθεση. Δεν ήταν δηλαδή ότι ο Φορτούνης έκανε κάποιο μαρκάρισμα να κόψει μια αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα εκείνη την ώρα, και όμως η φάση όχι απλά δεν βγήκε φάση για τον Ολυμπιακό μπροστά, αλλά έμεινε και με 10 παίκτες που καταλαβαίνουμε όλοι ότι δυσκόλεψε πολύ περισσότερο το έργο των Ερυθρόλευκων. Είχε γίνει ήδη κιόλας και το 1-1, οπότε ήταν όλα αρνητικά σε εκείνο το χρονικό σημείο για την ομάδα του Πειραιά, όπου δεν άντεξε και στην παράταση λήγησε, χάνοντας έτσι και την πρόκριση για τα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετώπιζε κανονικά την Bodoglimt, όπου αυτό το ζευγάρι με την Union Saint-Gilloise προσφέρει αρκετά τέρματα, και η Bodoglimt στην παράταση έκαμψε την αντίσταση των Βέλγων και έτσι θα αντιμετωπίσει την Nijmegen.

0: Για το φίλο τον Άγγελο Πανιόλιο που λέει ότι υπάρχει το ρεπορτάζ του Πανιωνίου. Κανείς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Πανιόνιο. Είπαμε και στο πρώτο μισάωρο κιόλας εκπομπής ότι στις 9 η ώρα θα ανοίξει την τηλεόρασή σου, Κοσμοτέ Sport 2, Πανιόνιος, Καλαμάτα, για να δεις και σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, η δική σου, της Νέας Σμύρνης, η οποία πάντως στο πρωτοφιλικό εκεί, στο Πανθεσσαλικό, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ο Πανιόνιος, ο οποίος θα κάνει την δική του προσπάθεια φέτος για την επιστροφή του ξανά στα μεγάλα σαλόνια. Σε αυτό το σημείο όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συμπαίκτης μας και σήμερα η BWIN, ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά brands. Στην BWIN βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build a Bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, αποκλείστηκε από την Μέγγεν και θα παίξει απευθείας τους στη League Phase του Europa League. Στις 28 Αυγούστου είναι η κλήρωση, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και εκεί θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπει σε αυτή την κλήρωση ως στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ομάδα του Πειραιά. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε χθες τη δουλειά του, επικράτησε μέσα στην Σόφια της Τσέσκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του conference, θα περιμένει μία μερούλα ακόμα για να μάθει αντίπαλο, καθώς αύριο είναι το μάτς το οποίο ενδιαφέρει τους πράσινους, αυτό ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Χράντετς Κράλοβε, γιατί από εκεί, από αυτό το ζευγάρι, ο ιτημένος του συγκεκριμένου ζευγαριού ανάμεσα στην τουρκική ομάδα και την τσέχικη θα είναι ο αντίπαλος του Τριφυλιού. Η Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 1-0 και τώρα έχει και τη ρεβάν στην έδρα της, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο φαβορί και το προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση από αυτό το ζευγάρι το έχει σαφέστατα η Μπεσίκτας. Είναι από τα προκριματικά του Europa το συγκεκριμένο μάτς, με όπως όλα δείχνουν, ή μάλλον ανάλογα με τη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, λογικά η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference θα είναι η Χραντέτς Κράλοβε.

Πέμπτη βέβαια, αυτό θα είναι το ένα μάτς το οποίο θα ενδιαφέρει τον Παναθηναίκο. Την Πέμπτη εδώ στην Ελλάδα θα έχει πολύ ενδιαφέρον, σαφέστατα, και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεκτ σε 9.30. Να το προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι και sold out μάλιστα. Οι Βέλγοι έχουν ανακοινώσει sold out το συγκεκριμένο μάτς και λογικό θα μου πείτε, γιατί πάνε με σαφές προβάδισμα κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά, αφού είχαν επικρατήσει με 1-0 στην Τούμπα, με ένα γκολ στα 16-17 δευτερόλεπτα το οποίο σημείωσαν οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ και προσπάθησε, είχε και χαμένο πέναλτι, δεν κατάφερε έστω να ισοφαρίσει και να φέρει την σειρά στα ίσα και να είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα στη ρεβάνς του Βελγίου. Οπότε πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή, να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 1-0, να πάρει μια νίκη με διαφορά 2 τερμάτων και έτσι να συνεχίσει και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αλλάζουμε λίγο το περιβάλλον του ποδοσφαίρου και πάμε σε αυτό του μπάσκετ, γιατί διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα περίεργο στο Ισραήλ, μια αποκάλυψη που έχει κάνει το Sport 5, είναι κανάλι στο Ισραήλ και γράφει τα εξής. Ο ιδιοκτήτης της Χάπολη Τελαβίβ, ο Όφερ Γιαννάη, ο ιδιοκτήτης της ομάδας στην οποία είναι προπονητής ο Δημήτρης Ιτούδης, έστειλε λέει μια πρόταση στον Ντένις Ρόντμαν και του προσφέρει 100.000 δολάρια να επισκεφθεί το Τελαβίβ και να δουλέψει με την ομάδα στον τομέα των rebound. Ο Ντένις Ρόντμαν, για όσους δεν το γνωρίζετε, για όσους δεν το θυμάστε, ίσως δεν τον προλάβατε, ήταν ένας εκπληκτικός rebounder για τους Chicago Bulls και παλιότερα στους Pistons. Μιλάμε για έναν, ήτανε η δήμον στα rebound ο Ντένις Ρόντμαν. Ο Όφερ Γιαννάη λοιπόν θέλει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, έτσι, ενισχυτική διδασκαλία, στο πούμε έτσι, με τον Ντένις Ρόντμαν και στους παίκτες της Χάπολ Τελαβίβ, πώς να παίρνουν θέση στο rebound. Του προσφέρει λοιπόν 100.000 δολάρια για να επισκεφτεί το Τελαβίβ και να δουλέψει με την ομάδα της Χάπολ, να δουλέψει με τους παίκτες για να τους μάθει τα μυστικά του πώς να παίρνεις rebound. Επίσης η ομάδα λέει θα του καλύψει πτήσεις με business προφανώς θέση και με σπίτι αν θέλει να εγκατασταθεί στο Τελαβίβ. Ορίστε, ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή από τον Όφερ Γιαννάη. Η Χάπολ Τελαβίβ, η οποία εχθές ενεπλάκει το όνομά της ως πιθανός προορισμός του Ράσελ Γουέστμπρουκ, παρακαλώ, ένας παίκτης ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα είναι στο NBA και την επόμενη σεζόν. Ακούστηκε λοιπόν, κυκλοφόρησε μία φήμη ότι η Χάπολ Τελαβίβ προσπαθεί να τον φέρει στην Ευρώπη, τον εκπληκτικό αυτό παίκτη, όπως είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, διαψεύστηκε μέσω του τύπου του Ισραήλ ότι δεν ισχύουν οι συγκεκριμένες φήμες. Αν και η αλήθεια είναι ότι το έβγαλαν αξιόπιστα αμερικανικά μέσα αυτό. Γι' αυτό έτσι πήρε και πολύ μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή, δεν ήταν ένας απλός λογαριασμός στα social media που έγραψε μία φήμη, όπως συνηθίζεται στην εποχή μας να συμβαίνει αυτό. Το έγραψαν μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες περί ενδιαφέροντος και ζεστού ενδιαφέροντος της Χάπολ Τελαβίβ για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Διαψεύστηκε πάντως από τους Ισραηλινούς

Ένας φίλος προφανώς έχει προλάβει και το Rodman. Λέει: έχω μαζέψει χιλιάδες rebound για τα παιδιά μου και μπορώ να καταλάβω την τεχνική του. Μπορώ να διαβάσω πού θα πάει η μπάλα πριν βρει Στεφάνη. Ναι, αυτό λέγεται ότι νομίζω το έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, ότι παρατηρούσε και τους συμπαίκτες του και στο ζέσταμα τους παρατηρούσε γενικά και σαφώς και στις προπονήσεις το πώς σούταραν οι συμπαίκτες του και συγκέντρωνε, ας το πούμε, και ήξερε τι πιθανότητες έχει να βρεθεί μπάλα με τον τρόπο που, πού θα βρεθεί μπάλα με τον τρόπο που σουτάρουν, αν ήταν άστοχο το σούτ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια ξεχωριστή τεχνική, θα λέγαμε, οπότε με τον ίδιο τρόπο δηλαδή σουτάρει, οπότε συνήθως και τα άστοχα σούτ πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση περισσότερο. Και έτσι ο Ντένις Ρόδμαν αυτό το παρατηρούσε, πώς σουτάρουν οι συμπαίκτες του και πού, άμα είναι άστοχο το σούτ, πού συνήθως καταλήγει η μπάλα, και γι' αυτό είχε τόσο καλό timing στο rebound και ήξερε πού να σταθεί ακριβώς έτσι ώστε να το μαζέψει. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό παίκτη. Νομίζω ότι ο Ντένις Ρόδμαν είχε κάνει μάτς το οποίο δεν είχε βάλει ούτε έναν πόντο, αλλά έχει τελειώσει μάτς με 20 rebound, κάτι τέτοιο.

Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρει 34 rebounds σε ένα παιχνίδι. Για να καταλάβουμε δηλαδή ότι ήταν ένας εκπληκτικός rebounder και γι' αυτό άλλωστε αυτή τη δουλειά τον θέλαν οι ομάδες που τον είχαν να κάνει και την έκανε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό άλλωστε ήταν και αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό γρανάζι στην τεράστια ομάδα των Chicago Bulls, σαφέστατα του μεγάλου Air, του Jordan. Αλλά ήταν βασικότατος και κομβικότατος θα λέγαμε και σε αυτή την τριετία που αγωνίστηκε στους Bulls, αλλά ήταν και πολύ σημαντικός και στους Pistons και στους Spurs αργότερα που έπαιξε και μετά όπως είπαμε στους Bulls. Εκεί ουσιαστικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, προφανώς ο Dennis Rodman, αρκετά μεγάλο το δείγμα αυτά τα 12 χρόνια, γιατί μετά στους Lakers το 99, Mavericks το 2000, από εκεί και πέρα νομίζω η καριέρα του πλέον είχε αρχίσει έτσι να φύγει, ας το πούμε. Δεν ήταν ο Rodman που γνωρίζαμε, ο οποίος πάντα σε κάθε παιχνίδι έβαφε και με χαρακτηριστικό χρώμα το κεφάλι του,

Ο φίλος εδώ θυμήθηκε αυτό το, την ιστορική επίδοση του Ντένις Ρόντμαν όταν ήταν παίκτης των Spurs σεζόν 93-94, όπου σε back-to-back παιχνίδια δεν σκοράρε καθόλου, είχε 0 πόντους, αλλά μάζεψε 49 rebound, 25 στο πρώτο, 24 στο δεύτερο, σε δύο μάτς. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά καταλαβαίνουμε τι συνεισφορά είχε με τα 49 rebound τα οποία πήρε. Και είπαμε, ο Ρόντμαν ήταν ένας από τους κορυφαίους rebounder και γενικά καλός αμυντικός στην ιστορία του NBA. Ένας άλλος φίλος μας στέλνει το μήνυμα με νοσταλγία. Λέει, καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει όταν μιλάνε για τον Ρόντμαν και κάνουμε δίλεπτη εισαγωγή για να εξηγήσουμε ποιος είναι και αν τον ξέρουμε. Σωστό και αυτό, αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε. Έχουμε 2026 πια. Ο Ντένις Ρόντμαν ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε τέλη δεκαετίας 80, δεκαετία 90. Εκεί ήταν το πικ της καριέρας του. Εκεί ήταν ουσιαστικά η καριέρα του. Οπότε υπάρχει κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως μπορεί να τον ξέρει μόνο από το όνομα ή άντε να του έχουν μεταφέρει ή να έχει δει φωτογραφίες και βίντεο παλιότερα. Έναν παίκτη ο οποίος ήταν πολύ σκληρός και είχε έτσι πολύ χρωμομαλή συνήθως. Αλλά να τους εξηγήσουμε ότι δεν ήταν απλά μία ατραξιόν, έτσι όπως έδειχνε το φυσίκ του τέλος πάντων. Δεν ήταν μόνο μία ατραξιόν, αλλά ήταν και ένας πολύ χρήσιμος παίκτης για τις ομάδες στις οποίες έπαιζε και ένας τομέας στο οποίο διακρινότανε, σαφέστατα και ήταν από τους κορυφαίους, ήταν στον τομέα των rebound. Ένας άλλος φίλος λέει, θέλει να δει Westbrook και Beverly αντιπάλους στην Ευρωλίγκα. Τον Beverly νομίζω θα τον δούμε στη Γαλλία, γιατί νομίζω έχει συμφωνήσει με την Μπουλαζάκ, τη γαλλική. Δεν παίζει Ευρωλίγκα Μπουλαζάκ, νομίζω δεν παίζει καν Ευρώπη, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Ο Westbrook τώρα, αν θα τον δούμε στην Ευρώπη, ουδής γνωρίζει αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη ο Ρας. Θα το δούμε αυτό. Φτάσαμε στο φινάλε της πρώτης ώρας. Πάμε να κάνουμε την διακοπή μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο από τον Διονύση Καπάτο και να επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Η ιστορία έγραψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στον τελικό του επικοντό προκρίθηκαν Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, δέκατο στη σφυροβολία με βολή στα 75-72, ο Χρήστος Φαριτζάκης. Μια πρόκριση και ένας αποκλεισμός, ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Το ειστήριο για τα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε μετά από 120 λεπτά ήττα με το ίδιο σκορ από την Αϊμέγεν και έμεινε εκτός συνέχεια Champions League, αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa. Στην νοοτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού και τη συμβολή του ιατρικού επιτελείου της ομάδας για τη συμμετοχή των σκόρερ Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς απέδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ την πρόκριση του τριφυλιού. «Η νίκη μας δεν ήταν σεξι και όμορφη, αλλά ο στόχος ήταν να περάσουμε», δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη στάθηκε ο Χωσή Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. «Έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε στο τέλος. Δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε το Europa League», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός. «Τεράστια απογοήτευση, πρέπει να δούμε τι φταίει», τα λόγια του Ρέτσου στο Μεγκά. «Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να νικήσουμε», τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Όφη για το Super Bet Super Cup. Με τη Λεύσκη Σόφια θα παίξει η Ένωση στα play-off του Champions League. Περήφανος που φόρεσα τη φανέλα, φεύγω ως πρωταθλητής», το μήνυμα του Κάλενς. «Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη», τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ σήμερα για το Super Bet Super Cup. Με Ντίκμαν αλλά χωρίς Μπόρχα Γκονθάλεφ, η αποστολή των κριτικών. Αναχωρεί σήμερα και το Βέλγιο η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την Καϊρά θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν οι Θεσσαλονικείς, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν με την Μπραν στα play-off του Conference. Για συμφωνία του δικεφάλι του Βορρά με τη Zenit για την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού Ντρούκιτς, με τη μορφή δανεισμού κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η Άρτεμις Βασιλάκη, που με πανελλήνιο ρεκόρ στα 8.26.38 ήρθε τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην 7η θέση της 4x100 μεικτής ομαδικής στο ελληνικό σύνολο των Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων, που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την πρόκριση στα play-off του Champions League πήρε η Bodo Clip μετά το 3-2 επί της Union Saint-Louis, όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, η οποία επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα, και η Λεύσκη Σόφιας που νίξε 0-1 την Καϊράτ. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού ηττήθηκε 4-2 από την Μπραν και αποκλειστήκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα με Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Κωνσταντίνα Πανούτζου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Ο Ρόντμαν λέει, ένας φίλος, σε συνέχεια της κουβεντούλας που ανοίξαμε την πρώτη ώρα, λέει το πικ της καριέρας του ήταν η ταινιάρα WD με τον Βαντάμ. Ωραία είχε παίξει, δεν λέω. Αλλά είσαι λίγο κακούλης, γιατί και αγωνιστικά πρόσφερε. Πρόσφερε ο Ρόντμαν, δεν ήταν ξέχωρα από την έξωγη παιδική του ζωή που και εκείνη απασχολούσε αρκετά. Ήταν ένας πολύ δυναμικός παίκτης και νομίζω ότι είναι ένας συμπαίκτης που τον ήθελαν όλοι. Ήταν για τη βρώμικη δουλειά που λένε, να πάρει τα rebound του, να παίξει τις αμυνές του. Ήταν αρκετά χρήσιμος παίκτης.

Ένας άλλος φίλος, όπου λογικά θα είμαστε κοντά ηλικιακά, θυμάται, λέει, τις εκπληκτικές μάχες που μας χάρισαν. Ένα από τα καλύτερα highlights, λέει, της ιστορίας, ο Ρόντμαν μαζί με τον Σον Κέμ. Νομίζω θα αναφέρεσαι προφανώς στους τελικούς του 1996, τους Chicago Bulls με τους Seattle Supersonics. Εκεί πραγματικά, ναι, προφανώς, ο Σον Κέμ, ο κορυφαίος παίκτης των Supersonics, είχε για προσωπικό αντίπαλο και τον είχε πάρει έτσι μονοπόλιο, ας το πούμε, ο Ντένις Ρόντμαν στην άμυνα. Πράγματι, είχε πολύ σκληρές μονομαχίες, πάρα πολύ physical το παιχνίδι, πολύ σπρόξιμο, αγωνιές, τραστόκ βέβαια, οι δυο τους. Αλλά ο Ρόντμαν την έκανε την δουλειά του. Εκπληκτικός παίκτης και όσον και με τον Γκάρι Πέιτον. Και περιμένουμε τώρα, μιας και αναφερθήκαμε σε Seattle Supersonics, όπου περιμένουμε σιγά σιγά να επιστρέψουν και εκείνοι στο NBA. Είναι μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, μας έλειψε αρκετά. Για πλάκα, λέει, το έστειλα ο φίλος ότι έπαιξε. Πάντως έπαιξε και καλά και στην ταινία στο WD με τον Βαντα. Μια χαρά ήταν ο Ρόντμαν. Λέει, όχι, πλάκα έκανα. Λέει, παικτάρας ο Ρόντμαν. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι okay, δεν τον βάζει στο top 10 όλων των εποχών ή στο top 20 όλων των εποχών, αλλά νομίζω πραγματικά η κατάλληλη λέξη για τον Ντένις Ρόντμαν είναι ότι ήταν ένας εκπληκτικός συμπαίκτης. Δηλαδή, όλοι ήθελαν έναν Ντένις Ρόντμαν στην ομάδα τους. Είτε για να κάνει την βρώμικη δουλειά της άμυνας, είτε για να κάνει την βρώμικη δουλειά των rebound. Όλοι αυτοί οι παίκτες, αυτή η κατηγορία παίκτων και για τον μπάσκετ κυρίως έτσι δεκαετίας 90, όπου υπήρχαν συνήθως ομάδες ένα-δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Εντάξει, οι Chicago Bulls με τον Ντένις Ρόντμαν ευτύχησαν να είχαν τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Jordan, αλλά και οι παίκτες τύπου Ρόντμαν ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Εξακολουθούν να είναι τέτοιου είδους παίκτες πολύ χρήσιμοι για τις ομάδες. Πάντα στα ομαδικά έτσι γίνεται. Γι' αυτό είναι και άλλωστε ομαδικά τα αθλήματα, έτσι. Γιατί όλοι προσφέρουν ανάλογα με το πόστο το οποίο υπηρετούν.

Αφαίνουμε για λίγο τον μπάσκετ, γιατί ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε πριν από λίγο ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς συμφώνησε με την Μπεσίκτας. Υπάρχει προφορική συμφωνία λοιπόν της τουρκικής ομάδας με τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος αποχώρησε από την Γιουβέντους. Ασπρόμαυρα θα φοράει, όπως όλα δείχνουν, και την επόμενη σεζόν. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους αετούς της Κωνσταντινούπολης, της Μπεσίκτας, όπου έχει Ιταλό προπονητή, τον Ιταλιάνο. Η Μπεσίκτας, η οποία απέκτησε ήδη αυτό το καλοκαίρι και τον Λεάνδρο Τροσάρ, είχε εμπλακεί το όνομά της και στην υπόθεση του Σαλάχ, ωστόσο από την Μπεσίκτας έλεγαν αργότερα ότι δεν ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη περίπτωση του Σαλάχ, γιατί αυτή ήταν η πρώτη τουρκική ομάδα η οποία ακούστηκε για τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο οποίος τελικά κατέληξε στην Τραμζονσπορ με ένα πλούσιο πάροχο συμβόλαιο που θα το αποφέρει ετησίως 17 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η Μπεσίκτας λοιπόν μετά επικεντρώθηκε στην περίπτωση του Βλάχοβιτς. Ο Βλάχοβιτς δεν συνέχισε στην Γιουβέντους. Έχει λοιπόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, προφορική συμφωνία με την Μπεσίκτας και ενδεχομένως και εντός της ημέρας να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Άρα, στην Τουρκία του χρόνου, μάνι μάνι, τι θα έχουμε? Θα έχουμε Σαλάχ, θα έχουμε Βλάχοβιτς όπως Σαλάχ στην Τραμζοσπορ, Βλάχοβιτς όπως όλα δείχνουν στην Μπεσίκτας, όπου παρεπιπτόντως στην Τραμζοσπορ ακούγεται ότι παλεύει και την περίπτωση του Ντάρουιν Νούνιες, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στην Τραπεζούντα να φτιάξουν το δίδυμο της Λίβερπουλ, το Σαλάχ Ντάρουιν Νούνιες. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας, Όσιμεν η Γαλατά Σαράι, Λουκάκου η Φενέρμπαχτσε, οπότε καταλαβαίνετε γιατί χρήμα μιλάμε πέφτει στην Τουρκία.

Ένα άλλο που λέει καλημέρα, γνώμη για Λάρι Μπέρντ. Νομίζω γνώμη δεν μπορεί να πει για τον Λάρι Μπέρντ, μιλάνε τα πεπραγμένα του. Ένα εκπληκτικό παίκτη. Αν παρακολουθήσει, αν βάλει βίντεο να παρακολουθήσει το πώ έπαιζε. Ήταν ένα παίκτη πολύ μπροστά από την εποχή του. Για το ύψο του, ένα εκπληκτικό σουτέρ. Εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχουν παίξει ποτέ στο NBA και γενικά που έχουν παίξει μπάσκετ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο Λάρι Μπέρντ τα πεπραγμένα του νομίζω δείχνουν το τι παίκτη είναι. Ξέρεις, σε κάτι τέτοιου παίκτε δεν λε ακριβώ γνώμη. Μπα πει γνώμη. Δηλαδή έχουν κάνει παπάδε που λένε στο γήπεδο ορισμένοι παίκτε. Οπότε δεν μπορεί να πει ακριβώ τη γνώμη σου. Απλά είναι μετά η προτίμησή σου. Αν σου αρέσει αυτά που έκανε ο Λάρι Μπέρντ, αν σου αρέσουν αυτά που έκανε ο Τζόρνταν, αν σου αρέσουν αυτά που έκανε ο Κόμπι. Και πάει λέγοντα. Δηλαδή, ή τώρα, την τωρινή εποχή, αν σου αρέσουν αυτά που κάνει ο Λεμπρόν, ο Γιάννη, ποιο άλλο ο Κάρι. Δεν μπορεί να πει γνώμη ακριβώς. Δεν συζητάμε εδώ αν ήταν καλός ή κακός. Πεκταράδες ήταν όλοι αυτοί. Αλλά ο Λάρι Μπέρντ ήταν ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μια έτσι ατραξιόν με την καλή την έννοια. Δηλαδή πλήρωνε εισιτήριο και Celtics να μηνύσουν να πας να τον δεις. Ένας παίκτης ο οποίος φημολογείται ότι την ώρα του παιχνιδιού έλεγε στον προσωπικό του αντίπαλο ότι θα πάει στην τάδε ή στη διναγωνία και θα σουτάρει και θα το βάλει από εκεί. Ορισμένες φορές οι αμυντικοί δεν τον άκουγαν, άλλες τον άκουγαν, αλλά δεν τον προλάβαιναν και το αποτέλεσμα και η κατάληξη ήταν η ίδια. Ο Λάρι Μπέρντ είχε σημειώσει κάποιο καλάθι.

για τον Larry Bird. Για τους νεότερους υπάρχει μια τρομερή ιστορία, μιας και έστειλε αυτό το όνομα ο φίλος για τον Larry Bird. Υπάρχει μια εκπληκτική ιστορία για να καταλάβουμε δηλαδή για το τι παίκτη μιλάμε, έτσι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο NBA πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, μία από τις μεγάλες αντιπαλότητες στο NBA ήταν το μεγάλο derby Celtics Lakers. Οι Celtics ήταν να αντιμετωπίσουν τους Lakers, αλλά πριν το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το 1986 έχει γίνει αυτό και μάλιστα ανήμερα Γιου Βαλεντίνο, 14 Φεβρουαρίου, έπαιζαν οι Celtics με τους Blazers. Ο Larry Bird λοιπόν, δεξιόχειρας, ήθελε λέει να φυλάξει το δεξί του χέρι και να μην το κουράσει, να μην τραυματιστεί, και έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι σουτάροντας μόνο με το αριστερό σε εκείνο το μάτς ο Larry Bird. Ξαναλέω, 14 Φεβρουαρίου του 86, παιχνίδι Celtics Blazers, και θα ακολουθούσε για τους Celtics το μεγάλο derby με τους Lakers. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν, το οποίο ο Larry Bird δεν χρησιμοποίησε το καλό του χέρι, αλλά έπαιξε με το, σε εισαγωγικά, κακό του το αριστερό. Τελείωσε το παιχνίδι λοιπόν με 47 πόντους, 14 rebound και 11 assist. Είχε 10 στα 21 από την, στα εντός παιδιάς, και οι Celtics δυσκολεύτηκαν, νίκησαν, αλλά νίκησαν στην παράταση 120-119 τους Blazers. Αλλά ο Larry Bird δεν χρησιμοποίησε καθόλου στην εκτέλεση το καλό του χέρι το δεξί, χρησιμοποίησε το αριστερό. Παρόλα αυτά δεν τον εμπόδισε να τελειώσει ένα παιχνίδι με triple double, με 47 από τους 14 rebound και 11 assist. Αυτός ήταν ο Larry Bird. Και έτσι με αυτή την μικρή ρετρό ιστοριούλα από τον μαγικό κόσμο του NBA το 1986, το μακρινό 1986, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε και ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και θα το γράψεις αυτό το κειμενάκι έως 1000 λέξεις, θα το στείλεις στο info@traininghub.edu.gr. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και να διεκδικήσεις μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 010 67 00.

Άλλο ένα όνομα που στείλατε από παίκτη έτσι δεκαετίας 80 με 90 μέχρι τα μέσα 90 και λίγο πιο μετά, ο Clyde Drexler. Άλλος ένας εκπληκτικός παίκτης, ένας αέρινος παίκτης, τρομεράλτικος, ειδικά για εκείνη την εποχή που δεν είναι όπως το συναντάμε τώρα, που συνήθως οι ομάδες έχουν πολύ αθλητικούς και αλτικούς μάλλον παίκτες, να το πούμε. Αθλητικούς είχαν και τότε, αλλά μιλάμε για τρομερά αθλητικούς παίκτες. Ο Clyde Drexler λοιπόν ήταν ένας από αυτούς, με τεράστια καριέρα στο Portland και την τελευταία τριετία επίσης. Τελευταία τριετία της καριέρας του στο Portland έπαιξε από το 83 μέχρι το 95 και από το 95 μέχρι το 98 έπαιξε στους Rockets, με τους οποίους μάλιστα κατέκτησε και το πρωτάθλημα την πρώτη του χρονιά. Εκπληκτικός παίκτης και αυτός.

Όπου μάλιστα οι παίκτες εκείνης της εποχής, όπου ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Εντάξει. Μην το πάμε και στο άλλο άκρο, βέβαια, τα κακά παιδιά. Από το Detroit, που εκεί πραγματικά έπαιζαν κάτι μεταξύ ελληνορωμαϊκής και Παγκρατίου, θα λέγαμε. Δεν ήταν μπάσκετ ακριβώς αυτό. Απλά εντάξει, έπρεπε να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Γενικά είχε πολύ μπασκετικό ξύλο εκείνη την εποχή. Οι διαιτητές δεν τα δίνανε τα φάουλ τότε τόσο συχνά και τόσο εύκολα. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν μάτωνε ο παίκτης, αν δεν έπεσε κάτω στο παρκέ, εύκολα φάουλ δεν έδιναν οι διαιτητές εκείνη την εποχή. Οι παίκτες, τέλος πάντων, και μια μερίδα αρκετών από αυτούς γκρινιάζουν για τα τωρινά δεδομένα, όπου οι διαιτητές φυρίζουν πάρα πολύ εύκολα τις επαφές. Τότε όμως ήταν η κατάσταση πάρα πολύ σκληρή. Και όπως μιλούσαμε πριν για τον Ρόντμαν, δηλαδή οι άμυνες του Ρόντμαν τώρα, αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει τέτοια άμυνα την δική μας την εποχή, δεν νομίζω ότι θα βγάζει το παιχνίδι, θα έχει αποβληθεί σίγουρα.

Και παραμένοντας έτσι σε μπασκετικό περιβάλλον, σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Ο Τρινκέρι, ο οποίος έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει, έχει ανακοινωθεί από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, όπου η απόφαση του δικεφάλου ήταν να συνεχιστεί η σεζόν με τον Παναγιώτη Μπούτσκο, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε, και τον οποίο ευχαρίστησε χθες ο ΠΑΟΚ για την προσφορά του στην ομάδα. Είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία με τον Έλληνα coach στον Πάγκο, ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, έπαιξε ξανά στον τελικό του FIBA Europe Cup. Αλλά είχε συμφωνηθεί από την επόμενη σεζόν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ο Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών. Σήμερα λοιπόν θα μπουν στο γήπεδο για πρώτη φορά, θα κάνουν την πρώτη προπόνηση στον δικέφαλο του Βορρά υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του οι δύο διεθνείς, Μπαζίνας και Περσίδης, οι οποίοι είπαμε και νωρίτερα ότι επιλέχθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη και κλήθηκαν στην προεπιλογή της Εθνικής για τα παράθυρα με Ουκρανία και Ισπανία. Από την άλλη, δεν θα είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, γιατί και εκείνος προφανώς έχει κληθεί για τα παράθυρα, αλλά δεν θα είναι ούτε ο Νίκα Λάδης, γιατί και εκείνος ζήτησε λίγες ημέρες και ζήτησε να παίξει με την εθνική και μετά να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟ. Ξεκινάει λοιπόν και επίσημα σήμερα η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον δικέφαλο του Βορρά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αναμένεται πάρα πολύ δυνατός, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, όπως έχουμε πει και λέμε όλο αυτό το καλοκαίρι, είναι από τα φαβορή, εκ των φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup, μαζί φυσικά και με τον Άρη και την τουρκική Μπαχτσέσεχήρ θα βάλουμε επίσης στο κάδρο σε αυτό το EuroCup, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκείνος που θα κατακτήσει το EuroCup θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν.

Ένας φίλος λέει, αυτό το λέει, το κάναμε ρετρό, επιβάλλεται η αναφορά στον κορυφαίο Ευρωπαίο όλων των εποχών, το τίτανο μεγιστοτεράστιο Ντράζεν Πέτροβιτς, το γιο του διαβόλου. Ο φίλος ο Κίμων μας το στέλνει αυτό. Ναι, σαφέστατα μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για τον κορυφαίο, αλλά σίγουρα εκ των κορυφαίων. Το γιο του διαβόλου, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Ντράζεν, ο συγχωρεμένος ο Ντράζεν, ο αέμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς, μία από τις ατάκες του λέει ότι αν είμαι εγώ ο γιος του διαβόλου, τότε ο Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος. Για να καταλάβετε δηλαδή και τι είχαμε κι εμείς και τι βλέπαμε εμείς παλιότερα στην Ελλάδα. Εκπληκτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Επειδή αναφερθήκαμε και στα Bad Boys του Detroit, λέει, με αρχηγό τον προβοκάτορα Bill Laimbeer, αυτός κι αν ήταν εκείνη την εποχή, αυτός κι αν είχε αυτός όχι Παγκράτιο, και εγώ δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το παιχνίδι το οποίο έκανε, χτυπούσε τον αντίπαλο, δηλαδή αν ήξερες ότι παίζεις απέναντι στον Bill Laimbeer έπρεπε να φυλακώσουν, έπρεπε να έχεις καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα που λένε, δηλαδή να μην σε πλησιάζει στα 1-2 μέτρα ο συγκεκριμένος. Αλλά ήταν καλή ομάδα, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Νομίζω ήταν η επιτομή της σκληρότητας η τότε ομάδα των Pistons. Αλλά στην τωρινή εποχή νομίζω σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε, δεν θα τελείωνε παιχνίδι με όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή. Ένας άλλος φίλος λέει, Σον Κέμπο, αγαπημένος μου, όπως και όλοι οι Supersonics με τη φοβερή εμφάνιση. Ναι, ήταν εκπληκτική ομάδα η Supersonics, προπονητή George Karl, Σον Κέμπ είπαμε, Gary Payton. Και είχε φορέσει και στην τελευταία τους χρονιά τον Super Sonics τη φανέλα ο Kevin Durant. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ως rookie στο NBA ο Kevin Durant είχε αγωνιστεί με τη φανέλα των Super Sonics. Μετά όμως η ομάδα αποχώρησε και έγινε ο Oklahoma City Thunder. Μετακόμισε στην Oklahoma και έτσι έκανε την... πώς το λένε... και έτσι μάθαμε όλοι για το μεγαλείο του Kevin Durant, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα την πολύ πολύ σπουδαία καριέρα του.

Φίλος ο Νίκος από την Νίκαια, είπαμε ναι, έχουμε μάλλον με όλα αυτά τα παιδιά που στέλνετε, παιδιά είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία, τελικούς λέει του 96 που τους έδειχνω αντένα και ξενυχτάγαμε τον αδερφό μου λέει παίζοντας ξύλο γιατί ο ένας ήταν Bulls και ο άλλος εγώ δηλαδή ήμουνα Seattle. Φίλε Νίκο, κάπου κοντά είμαστε και σε αυτό γιατί και εγώ μεγάλωσα έτσι δεκαετία 90 και παρά τον έτσι, παροξισμό με τους Bulls που ήταν απόλυτα φυσιολογικός, έτσι είπαμε, έπαιζε ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Michael Jordan και εγώ δεν έγινα Bulls σε αντίθεση με πάρα πολλούς συνομιλικούς μου και εγώ Lakers ήμουνα εξ αρχής γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Magic Johnson, η αλήθεια είναι. Οπότε κάπου το ίδιο είμαστε, εσύ έγινες Supersonics και μακάρι θα τους δεις σε μερικά χρόνια, θα επιστρέψουν, μην ανησυχείς, οπότε θα ξαναβλέπετε πάλι Sonics και Bulls στην τηλεόραση. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στις τελευταίες δύο εβδομάδες έβαλε τουλάχιστον 5 φωτιές σε περιοχές στα δυτικά της πόλης και έφευγε από το σημείο. Σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε εξωτερική αποθήκη περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων στην αυλή οικία στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο υπήρχε μπάρμπεκιου με φιάλη υγραερίου, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ωστόσο να σημειωθεί έκρηξη. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο σπίτι, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο Αλμαϊσμίκο, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΔ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόρφης πολυκατοικίας διασώστε στην πολυκάλλη της Κολομβίας, 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1,000 είναι οι τραυματίες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 2 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

συνεχίζονται τα μηνύματα για παίκτες από το NBA. Ένας άλλος φίλος λέει: το αγαπημένο ήταν ο Γκίλμπερτ Αρίνας, αλλά άχυρα στο κεφάλι. Δεν θα διαφωνήσω, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, εκπληκτικός παίκτης ο Γκίλμπερτ Αρίνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου το χάλασε στην πορεία. Δεν έχω ακούσει, λέει, τίποτα για το απίστευτο βρωμόχειρο του Ρέτζι Μίλερ. Εκπληκτικός. Δεν Indiana Pacers, ένας παίκτης ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με τους Pacers. Και γενικά, αν είναι κάτι το οποίο μου λείπει από την τότε εποχή παίκτων που αναφέρουμε τώρα σε σχέση με την τωρινή, είναι ότι υπήρχαν παίκτες, ρε παιδί μου, που είχαν συνδέσει το όνομά τους με μια ομάδα. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ρέτζι Μίλερ με τους Pacers. Δεν μπορούσε να τον φανταστείς με άλλη ομάδα. Και έμεναν εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε έναν παίκτη, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Τώρα, με τις ανταλλαγές και αυτά έτσι όπως γίνονται, οι παίκτες δεν στεριώνουν εκεί για χρόνια. Δεν είναι δηλαδή το α και το ω των ομάδων για πολλά χρόνια. Φεύγουν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Καλά, όχι ότι θα σταματήσω να βλέπω NBA για τον λόγο αυτό, αλλά λέμε τώρα ότι παλιότερα είχε και αυτό το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Ήξερες, ρε παιδί μου, ότι είναι οι Bulls Jordan, είναι οι Lakers του Magic, είναι οι Pacers, στην προκειμένη περίπτωση που έστειλε ο φίλος του Reggie Miller. Ήταν η Utah Jazz του Stockton και του Malone. Δεν έσπασε αυτό το δίδυμο ποτέ. Ήταν μια ζωή αυτή συμπαίκτης. Αναπόφευκτα, λέει, έπρεπε να πεις ότι ήσουν Bulls, αλλά λάτρεψα, λέει, τους Magic με Hardaway, O'Neal και Grant πριν πάει στους Bulls, λέει ένας άλλος φίλος.

Ο φίλος ο Άκης από Πειραιά μας έχει στείλει έναν παίκτη, ο οποίος λέει είχε πολύ καλό σουτ. Εντάξει, δεν το λες και παίκτη αυτό ακριβώς, αλλά ναι, με τα βιντεάκια που έχει ανεβάσει, ναι, δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλό σουτ. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο, γιατί η δισκογραφία τρέχει όπως καταλαβαίνετε. Φεύγουμε λίγο από τον μπάσκετ και το NBA και αυτό έτσι τη ρετρό κουβεντούλα την οποία έχουμε ανοίξει. Νοσταλγώντας έτσι και ιστορίες από το παρελθόν. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr ότι γιατί αναφερθήκαμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για την κινητικότητα που υπάρχει όσον αφορά τον επιθετικό. Νεότερες πληροφορίες έχουν να κάνουν με τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Είπαμε ότι ο Αλέση Ολύση δεν δείχνει να τον υπολογίζει. Αυτή τη στιγμή στη διάδα των επιθετικών που είναι διαθέσιμη στον Ιταλό τεχνικό στον ΠΑΟΚ, το προβάδισμα έχει ξεκάθαρα ομίθου και έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο Γερεμέγεφ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Κύπρο, ο Γερεμέγεφ είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. Και μάλιστα και ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να είναι θετικός να μετακομίσει στην Κύπρο και φαίνεται και διατεθειμένος μάλιστα να ρίξει και το κασέ του τις αιτήσεις αποδοχές του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για τον Γερεμέγεφ και πριν από 2 χρόνια, αλλά όπως φαίνεται δεν προχώρησε το συγκεκριμένο deal. Δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε πληροφορίες από την Κύπρο, να μετακομίσει εκεί και να αγωνιστεί στην Κύπρο, στον ΑΠΟΕΛ, όπου πλέον προπονητής είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι τεχνικός διευθυντής.

ο Ζήσης Βρίζας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι και ο διεύλος επικοινωνίας πολύ πιο εύκολος και ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι δύο. Οπότε από τη στιγμή κιόλας που δεν φαίνεται να βρίσκει χρόνο και ρόλο στον ΠΑΟΚ και εφόσον ο ΠΑΟΚ λογικά δεν θα τον αφήσει τώρα να φύγει, αν είναι να μετακομίσει στον ΑΠΟΕΛ, προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει τουλάχιστον να αποκτήσει έναν επιθετικό. Όπως είπαμε, για δύο επιθετικούς πάει, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχει ακόμη έναν μαζί με τον Μύθου, έτσι ώστε να μην μείνει μόνο με τον νεαρό φόρο.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε ονόματα παλιών παικτών του NBA. Ένας φίλος έστειλε για τον Grant Hill, που θυμόμαστε όλη την παλιά διαφήμιση που έπινε το γνωστό αναψυκτικό με τη γνωστή ατάκα. Ο Grant Hill πίνει. Δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν χρειάζεται. Charles Barkley στους Phoenix Suns, Shaquille O'Neal στο Orlando και πόσους άλλους. Ωραία χρόνια, πραγματική dream team τότε. Χρονομηχανή το κάναμε, λέει ο φίλος ο Κίμουνας από το Ηράκλειο. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία να τα θυμόμαστε αυτά. Όσοι προλάβαμε, ένα μεγάλο μέρος, δεν είπαμε ότι τα προλάβαμε όλα έτσι. Δεν προλάβαμε, ας πούμε, τον Jordan στα ξεκινήματά του για παράδειγμα, αλλά προφανώς δεκαετία 90 τον προλάβαμε. Κανονικότατα να αγωνίζεται, τον θαυμάσαμε. Ένας άλλος φίλος λέει Wilkins και Hawks, βέβαια, επίσης. Wilkins και Hawks. Και μάλιστα δεν μπόρεσα, λέει, να βρω τη φανέλα του μέχρι που ήρθε ο Μουτόμπο. Ο Μουτόμπο, ο πανίσχυλος αυτό center, ο οποίος κάθε φορά που έκανε τάπα έκανε και τη χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο, ότι δεν περνάς εδώ πέρα.

0: Και ένας φίλος Μερακλής, ο φίλος ο Σωτήρης, λέει: εγώ είμαι φίλος Phoenix Suns από τη χρυσή εποχή 90-95 με Σερλ Τσάρλς, με Μάιρλι. Και δεν μπορώ να ξεχάσω λίγο το τρίποντο του Πάξον στους τελικούς. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό το τρίποντο του Πάξον, η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Τα τρίποντα του Κέρ. Είναι παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε. Ότι οκ, okay, το λέγαμε και νωρίτερα με αφορμή τον Ρόντμαν. Υπήρχαν τεράστιοι αστέρες, τεράστιοι παίκτες. Ξαναλέμε, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά νομίζω ότι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, ήταν, δεν το συζητάμε, ήταν το Α και το Ω των Bulls, αλλά θέλεις όμως και πολύ καλούς συμπαίκτες. Και ο Πίπεν έκανε τη δουλειά του, και ο Πάξον έκανε τη δουλειά του, και ο Ρόντμαν έκανε τη δουλειά του. Ακόμη και ο Λουκ Λόγκλεϊ έκανε τη δουλειά του σε αυτούς τους Bulls, γιατί πολύ απλά είναι ομαδικό το άθλημα. Και τα πρωταθλήματα, οκ, okay, δεν τα παίρνε μόνο στον Τζόρνταν. Σαφώς είχε κομβικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο, ίσως και τη μεγαλύτερη συμβολή. Αν μιλήσουμε με ποσοστά, να πούμε 80, να πούμε 90% το ποσοστό, αλλά και πάλι δεν ήταν το απόλυτο. Είχε και συμπαίκτες, γιατί το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, όλα αυτά είναι ομαδικά αθλήματα. Πρέπει να παίζει και η ομάδα καλά, να έχει και καλούς συμπαίκτες. Γιατί, όπως λέει και ο λαός μας, ένας κούκος δεν παραφέρει την άνοιξη, χρειάζεται 2-3 ακόμα τουλάχιστον. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN, το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καλημέρα, λέει ένας φίλος. Όποιος δει WNBA θα δει άμυνες δεκαετίας 90, ας δουν τη Σόφη Κάνιχαμ. Ναι. Αυτή θυμίζει πραγματικά. Αν δείτε βιντεάκια που κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα με τις άμυνες της Σόφη Κάνιχαμ, μου βάζει τα χέρια στο πρόσωπο των αντιπάλων της και τα σκληρά μαρκαρίσματα τα οποία κάνει. Κάπως έτσι ήταν και η άμυνα που έπαιζαν στο NBA της δεκαετίας του 90. Θυμίζει πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο το μήνυμα του φίλου. Καλύτερη ρετρό εμφάνιση, λέει ένας άλλος φίλος. Για το φίλο από τον Άκη από το Πειραιά, λέει, ήταν η εμφάνιση των Raptors με Vince Carter. Αυτό θέλω λίγο να το σκεφτώ για να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολύ ωραίες φανέλες εκείνη την εποχή. Και οι Vancouver Grizzlies, εμένα μου άρεσε η φανέλα τους, για τους Vancouver Grizzlies τότε, πριν μετακομίσουν δηλαδή στο Memphis, και οι Raptors είχαν πολύ ωραίες φανέλες. Και βέβαια η φανέλα των Raptors με τον Carter εγώ την έχω συνδυάσει, γιατί νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο Vince Carter μας είχε χαρίσει έναν από τους καλύτερους διαγωνισμούς καρφωμάτων στην ιστορία του All-Star Game. Πολύ εμφάνταστα καρφώματα, πολύ εντυπωσιακά καρφώματα. Και άλλοι μας έχουν χαρίσει έτσι, και έχουμε δει και βιντεάκια με τον Wilkins και ο Jordan μας έχει χαρίσει. Αλλά νομίζω ο διαγωνισμός καρφωμάτων του Vince Carter ήταν το κάτι άλλο. Προσωπικά δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ο κορυφαίος διαγωνισμός που έχω παρακολουθήσει ποτέ.

Ένας φίλος λέει ότι αδικό τον Οικούκος, δεν τον έχω αναφέρει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, πράγματι. Σημαντική αμέλεια αυτή στη μεγάλη ομάδα των Bulls που δεν ανέφερα τον Οικούκος. Ο Οικούκος, ο οποίος πήγε στο NBA έχοντας κάνει το three-peat στην Ευρωλίγκα 89-90-91 με τη Γιουγκοπλάστικα, την τεράστια αυτή ομάδα, και πήγε και στο NBA και κάνει και εκεί three-peat 96-97-98 με τους Bulls. Βέβαια δεν ήταν μόνος του προφανώς, αλλά επίσης ένας εκπληκτικός παίκτης ο συγκεκριμένος, κομβικός τόσο για τη Γιουγκοπλάστικα όσο και για τους Chicago Bulls. Μια τεράστια καριέρα για τον συγκεκριμένο που παίξει τη Γιουγκοπλάστικα. Έπαιξε στην Benetton Treviso την τελευταία διετία πριν αναχωρήσει για το NBA, όπου εκεί θα παίξει για μία επταετία στους Bulls, το 93 με το 2000, θα παίξει στους Sixers για ένα χρόνο, στους Hawks και για τέσσερα χρόνια, που εκεί έκλεισε την καριέρα του, στους Milwaukee Bucks.

Και η Charlotte Hornets, συμφωνώ απόλυτα, και οι Phoenix Suns είχαν ωραίες εμφανίσεις. Ναι, εμένα μου άρεσε και το γήπεδο των Hornets, έτσι όπως ήταν, με τις κυψέλες και το ζωγραφιστό στο τρίποντο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε ανέκαθεν και το παρκέ που είχε στο Boston Garden.

Ένας φίλος του Σάικ μας ρωτάει αν θα πάρει εισιτήρια για την Βουλγαρία, γιατί εχθές είπαμε ότι έκανε τη δουλειά η Λεύσκη Σόφιας, απέκλεισε την Καϊράτ και έτσι αυτή θα είναι. Δεν μπορεί λογικά θα πάρει εισιτήρια, όπως πήρε και ο Παναθηναϊκός για την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για την ΑΕΚ, όπως είπαμε, προέχει σήμερα το παιχνίδι στις 8 η ώρα, τον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη. Είναι ο πρώτος τίτλος τη σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη, αν προτιμάτε την ομάδα την οποία έκοψε πέρσι την πορεία της Ένωσης στον θεσμό του κυπέλου. Ο Όφη ήταν εκείνος που ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό εκκριτική ομάδα. Αυτό ενδιαφέρει προς το παρόν την ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά έχει μέρες ακόμη για να τα δει. Γιατί άλλωστε αυτό δήλωσε και ο κύριος Νίκολιτς, ότι ούτε σαν πρόβα τζενεράλ το βλέπει, ούτε δηλαδή δεν είναι το πρόβα τζενεράλ. Συνήθως το χρησιμοποιούμε αν πρόκειται για φιλικό. Δεν το βλέπει έτσι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μάρκο Νίκολιτς το βλέπει ως παιχνίδι τίτλου και προφανώς θα ήθελε έτσι να ξεκινήσει με έναν ιδανικό τρόπο με την κατάκτηση ενός τίτλου και μετά θα δει για τα προκριματικά του Champions League.

Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, για να, έτσι, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, να δούμε τι έχει σήμερα να παρακολουθήσουμε. Είπαμε και πριν από μερικά λεπτά, στις 8 η ώρα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, ο τελικός του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι, live από το Παγκρίτιο. Φυσικά θα υπάρχει και μετάδοση από τον Big Win Sport FM, για όσους δεν μπορείτε να βρίσκεστε σε κάποιον τηλεοπτικό δέκτη. Στις 10 η ώρα, και αφού θα έχει τελειώσει λογικά, ή θα τελειώνει τέλος πάντων, ο τελικός του Superbet Super Cup, έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Στις 10 η ώρα είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από Mega αλλά και από Cosmote Sport 1. 10 η ώρα, υπενθυμίζω. Έχει επίσης και φιλικά στις 6:30. Έχει ένα φιλικό ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και τον Ολυμπιακό Β. Είναι στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό. Και αυτός είναι ο μικρός τελικός, γιατί ιτήθηκαν στους δύο ημιτελικούς οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Στις 9 είναι ο μεγάλος τελικός του συγκεκριμένου τουρνά, με τον Πανιόνιο να αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Κοσμοτέ Sport 2 η τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού. Στις 10 η ώρα, πολύ δυνατό φιλικό για τον Άρη, αντιμετωπίζει την Νάπολη live. Απευθείας από το Nova Sports Prime και φυσικά R2 Sport. Τώρα από το πρωί θα ξεκινήσει με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι με τις ελληνικές συμμετοχές. Τις διαβάσαμε και νωρίτερα, μπορείτε να τις διαβάσετε και στο site του Sport FM. Υπάρχουν φυσικά και R2 Sport. Θα παρακολουθήσουμε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Birmingham επίσης με αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Έχει και άλλα φιλικά επίσης στο ποδόσφαιρο, όπου ξέχασα να σας πω. Έχει στις 7 η ώρα Ατρόμητος Λεβαδιακός και στις 7:30 έχει ακόμη το Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στις 3:30 ξανά πάμε, εφόσον θα είστε κοντά σε υπολογιστή ή σε τάμπλετ ή στο κινητό σας ακόμη, αν έχετε δεδομένα ή αν είστε στο ίντερνετ συνδεδεμένοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Παιδών στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Είμαστε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα των Παιδών αντιμετωπίζει στις 3:30 την Λετωνία. Πάρα πολύ δύσκολο έργο έχουν οι διεθνείς μας απέναντι στους Λετωνούς. Το είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής για να καταλάβουμε τι ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα, γιατί μπορεί η Λετωνία να μας γεμίζει το μάτι και να μην θυμίζει κάποια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά η Λετωνία για να προκριθεί στα προημιτελικά στη φάση των 16 νίκησε με 40 πόντους τη Σερβία 99-59. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έργο της εθνικής ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έδειξε πάντως το χαρακτήρα και το μέταλλό της στο χθεσινό παιχνίδι με την Σλοβενία, που και η Σλοβενία συγκαταλέγονταν στα φαβορί για μια σημαντική διάκριση σε αυτό το ευρωμπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, η εθνική μας ομάδα σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος, εκεί κατάφερε να το κοντρολάρει, σε αντίθεση αν θυμάστε με τα πρώτα παιχνίδια στη φάση των ομίλων, όπου έχασε και από την Ισπανία και από το Ισραήλ σχεδόν με παρομοιότυπο τρόπο, δηλαδή να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει διψήφιες διαφορές αλλά να μην μπορεί να τις κρατήσει στα κρίσιμα σημεία στο φινάλε. Αντίθετα, σε ένα μάτς το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν νοκάουτ αυτό απέναντι στην Σλοβενία, οι παίκτες του Μισιακού ήταν ψύχρεμοι και έτσι έφτασαν στην νίκη, νίξαν την αντιπαλό 83-78 και σήμερα 3:30 αντιμετωπίζουν την Λετωνία.

Λοιπόν, αφού κάναμε τη σύνοψη, είπαμε και το πρόγραμμα της ημέρας, σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Διονύση Καπάτο και μετά ένα δύο πρεσάρισμα με τον Βάιο Τσούτζικα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Ιστορία έγραψε στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στον τελικό του πικοντό προκρίθηκαν Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου. Μια πρόκριση και ένας αποκλεισμός, ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Το ειστήριο για τα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 2-1 της ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε μετά από 120 λεπτά την ήττα με το ίδιο σκορ από την Nijmegen στην Ολλανδία και έμεινε εκτός συνέχεια της Champions League, αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa. Στην οτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού και τη συμβολή του ιατρικού επιτελείου της ομάδας για τη συμμετοχή των σκόρερ Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς απέδωσε ο Νίστρουπ την πρόκριση του τριφυλιού. Η νίκη μας δεν ήταν σεξι και όμορφη, αλλά ο στόχος μας ήταν να περάσουμε, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Θα βελτιωνόμαστε συνέχεια, η υπόσχεση του Ντέσσερς. Στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη στάθηκε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε στο τέλος. Δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε το γυρό πατώνης, ο Βάσκος τεχνικός. Τεράστια απογοήτευση, πρέπει να δούμε τι φταίει, τα λόγια του Ρέτσου. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν διεκδικεί απόψε η ΑΕΚ κόντρα στον Όφη για το Super Bet Super Cup, δεδομένη για το βασικό σχήμα της Ένωσης, η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Με τη Λεύσκη Σόφιας θα παίξουν οι κυτρινόμαυροι στα play-off του Champions League. Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν όψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Bet Super Cup, με Τίκμαν αλλά χωρίς τον Κονσάλεθ, η αποστολή των κριτικών. Αναχωρεί για το Βέλγιο σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Καϊρά θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν οι Θεσσαλονικοί, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν με την Μπραντ στα play-off του Conference. Για συμφωνία του δικεφάλι του Βορρά με τη Zenit για την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού Ντρούκιτς με τη μορφή δανεισμού κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Παύλο Ολιβέιρα. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Παίδων που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την πρόκριση στα play-off του Champions League πήρε η Bodo Glimt μετά το 3-2 επί της Union Saint-Siloise, όπως και η Hapoel Berceva, η οποία επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα, και η Λεύσκη Σόφιας, η οποία ανοίξε 0-1 την Καϊράτ. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού ιτήθηκε 4-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός. Και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέρφερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Το πλασέ του Τέσσερς, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πένια και λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Πάνο Μπουρνά, τεχνική και μουσική επιμέλεια, ήρεμη δύναμη της κονσόλας, Κωνσταντίνα Πανούτσου σε τρελάκια φιά πρωί πρωί, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, ένας κουβάς καφές, έτσι, και πολλή κουβέντα για μπαλά. Αυτή είναι η συνταγή για το σημερινό δίωρο, το οποίο προφανώς θα πρωταγωνιστήσει η κουβέντα για τα χθεσινά παιχνίδια, αλλά και για το μεγάλο τελικό, την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς ή την τελευταία της προηγούμενης. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους που ζορίστηκαν εχθές, καλημέρα στους φίλους που απογοητεύτηκαν εχθές, καλημέρα στους φίλους που αδιαφορούσαν με το τι συνέβαινε χθες. Καλημέρα σε αυτούς που ανακουφίστηκαν μετά το τέλος της χθεσινής βραδιάς. Μιλάω κυρίως για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καλημέρα σε όλους. Όπου και να είστε, όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά και ήρεμοι. Λοιπόν, είχαμε δύο παιχνίδια. Είχαμε μία πρόκριση για έναν αποκλεισμό. Στο δικό μου το μυαλό η σημαντική πρόκριση επετεύχθη, διότι δεν υπήρχε μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν περνούσε την Νάιμέχεν έτσι όπως εμφανίζεται σε αυτά τα στάδια της αγωνιστικής περίοδου, θα είχε τύχει κόντρα στην Πόντοκλιμπ. Οπότε λέω, δεν επάθηκε καμιά χοντρή ζημιά ο Ολυμπιακός. Okay. Μπορεί να το βλέπει και να ως μια αποτυχία λόγω του ότι ήταν το φαβορί στις αναμετρήσεις με την Νάιμέχεν. Αλλά σαν εικόνα ομάδας δεν ήταν έτοιμος. Αποδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός να περάσει πάνω από τον πύχη των προσδοκιών. Οπότε λοιπόν συνεχίζει το Europa League. Δεν έχει άλλα καλοκαιρινά προκριματικά. Μπορεί κάλλιστα τώρα να κάτσει και να συμμαζέψει την εικόνα του, να κάνει τις κινήσεις του, να αποφασίσει ποιος θα είναι ο βασικός του κορμός. Διότι κατά ψέματα χθες και χθες μάλλον και στα δύο παιχνίδια με την Αιμέγεν ο Ολυμπιακός έπαιξε με ένα ρόστερ το οποίο φώναζε προς τα έξω ότι είναι ένα ρόστερ της στιγμής. Ένα ρόστερ που έχουμε τώρα διαθέσιμο, δεν είναι αυτό που θα έχουμε όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις μας. Με λίγα λόγια, δεν δούλεψε ο Ολυμπιακός για να είναι στο 70-80% έτοιμος σε αυτά τα προκριματικά. Οπότε λοιπόν, ας δουλέψει τώρα για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εν ώψη τη συμμετοχή του στη League Face και στην έναρξη του αθλήματος. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, πολλά πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε ξανά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εμφάνισε κάποια προβλήματα ξανά στο κομμάτι το δημιουργικό, εμφάνισε λιγότερα προβλήματα στο κομμάτι το αμυντικό, όσον αφορά κυρίως το αμυντικό transition, δεν ήταν τόσο εκτεθειμένος όσο στο πρώτο μάτς. Είδαμε μια άλλη σύνθεση τελείως. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σύνθεση από τον Νίστρουπ χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθεί το κενό του Τσάπρα, το κενό της έλλειψης ενός δεξιού μπακ, ένας τιμωρημένος μέσα τραυματίας, ή γιατί ήθελε να κάνει την ομάδα του λίγο πιο συμπαγή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν το ξέρω. Δεν μου μοιάζει πάρα πολύ πιθανό αυτός ο σχηματισμός να είναι βασική επιλογή του Νίστρουπ. Πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι πέρασε. Αυτά τα μάτς τα καλοκαιρινά είναι παιχνίδια τα οποία κανένας δεν σου πει μπράβο αν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και αποκλείστηκες. Και κανένας δεν τα θυμάται αν έχεις περάσει και έχεις μπει στην League Phase του Conference League. Και επίσης πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βάζει δύο γκολ με τα φόρτου, με τον Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη συμμετοχή με τα πράσινα, άσπρα για τη χθεσινή περίσταση, και γκολ για τον Τέσσερ στην επιστροφή του μετά από πολύ μήνα απουσία λόγω τραυματισμού, τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει πόντους για του σκόρερ του και με τα δύο γκολ του Γιάγκου τη μέχρι στιγμή, και με τον γκολ του Γκαρσία και με την επιστροφή με γκολ του Τέσσερ. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά όμως. Διότι τώρα θα συνδεθούμε με τα κεντρικά του Sport FM TV. Το κρου είναι καθοδόν για να μεταδώσει το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, το Superbet Super Cup. Ο Τσόχος φυσικά δεν οδηγάει, σιγά μην οδηγήσει την Τίβα. Οπότε λοιπόν μπορεί να μας μιλήσει εύκολα. Τι κάνετε κύριε Μιχάλη μας, πώς είστε?
1: Καταρχάς δεν πάμε και οδικό στην Κρέτη. Μην νομίζει ο κόσμος ότι παλαβώσαμε και πέραμε τα αυτοκίνητα και πάμε σε...
0: Όλα τα κάνει ο Sport FM, να ξέρεις.
1: Αλλά κάποιοι μας έκοψαν την άδεια. Και αναγκαζόμαστε να φύγουμε από την Καλαμάτα που κάναμε τις διακοπές μας, να πάρουμε τα αυτοκίνητα, να τρέχουμε στα αεροδρόμια, να πάρουμε αεροπλάνο, να πάμε στην Κρήτη.
0: Ναι, να πάτε να περάσετε και στην Κρήτη ωραία.
1: Να μην αυτούς τους κάποιους. Το κοινό είναι εξοικειωμένο και καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και άλλη θεώρηση, Μιχάλη μου. Έχετε για να σας την κόψουνε. Άδεια εννοώ.
1: Έχουμε άδεια.
0: Κάποιοι άλλοι δεν έχουνε. Καταλαβες.
1: Ας προσέχανε. Όποιος, όπως το νοικημά το καθένας. Εγώ έχω μέρες άδεια.
0: Καλά, και εγώ έχω. Και εγώ έχω. Να σου δώσω μερικές αν θες. Λοιπόν, πώς θα είδες εχθές? Φαντάζομαι είδες πιο πολύ Ολυμπιακό.
1: Όχι, είδα και τα δύο.
0: Α, ναι.
1: Παράλληλα σε καφέ παραδοσιακό στην Καλαμάτα. Από τα έβλεπα και τα δύο. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, βέβαια, αποκλεισμός που λέει πρόκληση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δικαίως αποκλείστηκε, δεν χάζει να πούμε. Δεν ήταν σε κανένα από τα δύο παιχνίδια στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι για να περάσει. Ο Ολυμπιακός υπάρχει σαν πρωτάρι σε αυτές τις διαδικασίες. Φαίνεται το γεγονός ότι δύο χρονιές δεν είχε παίξει προκριματικά, τον είχαν κάνει να ξεχάσει πώς είναι να παίξει προκριματικά. Διότι δεν φτιάχνεις ομάδα καθοδόν, αλλά παίζεις με μια ομάδα τα προκριματικά και μετά βλέπεις ποια θα είναι η ομάδα, αν θες να αλλάξεις πολύ την ομάδα τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, όταν αρχίζουν τα πρωταθλήματα και η League Phase. Ο Ολυμπιακός άλλαζε την ομάδα την ώρα που έπαιζε προβληματικά. Αυτό πάντα είναι κακό σύμβουλος. Mm-hmm. Συνήθως είναι και μοιραία αυτή η διαδικασία και αυτή η απόφαση. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα καλοκαίρια, γιατί οι ομάδες που αλλάζουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι αυτές που συνήθως την πατάνε, ακόμα και αν είναι τα φαβορή. Ο Ολυμπιακός, αν είναι και φαβορή, την πάτησε. Την πάτησε γιατί το περιέγραψε περίπου με τη Λίμπαρα η Γραφυρά. Είναι μια περίοδος που φτιάχνουμε την ομάδα. Δεν ξέρουμε από αυτούς τους παίκτες που παίζουν ποιοι θα είναι μαζί μας.
0: Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
1: Το άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Του κόστησε πολύ του Ολυμπιακού. Συνέχιζε να πειραματίζεται, να μην έχει εμπιστοσύνη ο προπονητής από τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι. Ξεκίνησε το πρώτο μάτσο ο Ροντινέη και ξέραμε ότι ο Ροντινέη πια υπολογίζεται ως εξτρέμ. Χθες έπαιξε μπακ. Δείγμα ότι δεν το λένε ούτε με κανένα από τους δύο που έχει πάρει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ίσως για το Σάλιακα, δεν μπορώ να το πω ακόμα αυτό, αλλά μπορεί να έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να βγάλει ακόμα 90 λεπτό Σάλιακα. Και γι' αυτό το λόγο.
1: Μπορεί. Έχει δύο λόγοι μπορούν, αλλά είναι, όλα είναι μικρά δείγματα ότι αυτή εδώ η ομάδα δεν έχει καταλήξει ούτε ποια είναι η ομάδα, ούτε ακριβώς και όταν έχει καταλήξει ποια είναι η ομάδα σου, δεν έχει καταλήξει και το τι θες να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συμβαίνουν πράγματα που δεν συμβαίνουν με την Λίμπαρ, αλλαγή στην αλλαγή, χρησιμοποίηση του Τσικίνιο μετά το 100, ένας φορ, ο οποίος στην παράταση πάθανε κράμπες.
0: Και
1: γιατί
0: λογικό
1: δεν
0: είναι. Εντάξει, εκεί λίγο προδόθηκε λίγο. Ό,τι πια σκέψη είχε στο μυαλό του, προδόθηκε και από τον τραυματισμό του Ζώτα, αφενός, και μετά την αποβολή του Φορτουνίτσι.
1: Σωστά. Αλλά και ο Ζώτα έπαιζε βασικός. Άρα θέλω να πω, πάλι σέντερ φορ δεν υπήρχε στον πάγκο. Από τη στιγμή που είχε αποφασίσει να το ξεκινήσει τον Ζώτα βασικό, αν υποθέσουμε ότι ο Ζώτα τέλος πάντων λογίζεται ως ο δεύτερος επιθετικός, που σε αυτό το μάτς είδαμε ότι δεν λογίζεται ως δεύτερος επιθετικός, αλλά ως εξτρέμ. Γιατί τον χρησιμοποίησε βασικό ή ως δεύτερος επιθετικός τέλος πάντων. Γενικά, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει αποφασίσει ούτε ποια είναι η ομάδα, ούτε ποιοι είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές, ούτε τι ακριβώς θέλει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο ξεκάθαρο που βλέπεις είναι η πίεση ψηλά, η οποία δεν αλλάζει, είτε παίζει με 11 είτε παίζει με 10 και δεν αλλάζει όποια και να είναι τα πρόσωπα. Αλλά δεν ήταν έτοιμος για να τα παίξει αυτά τα αποκομματικά. Δεν ήταν έτοιμος από όλες τις απόψεις. Ο Ολυμπιακός σήμερα που μιλάμε μπορεί να κάνει 5, 6, 7, κανείς δεν ξέρει. Ακόμη μεταγραφές. Εντάξει, εκεί σταματάει η κουβέντα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν έτοιμος να τα παίξει αυτά τα αποκομματικά. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις δύο δρόμους. Ένα είναι να μην πειράξεις τίποτα από πέρυσι και να πάει να παίξεις τα προγραμματικά και να έχεις κάνει τις 5, τις 6, τις 7 μεταγραφές και να δεις πώς θα τις διαχειριστείς σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου και μετά. Και η άλλη λύση είναι να είσαι έτοιμος πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι μόνο ευθύνη των ανθρώπων που αποφασίζουν, είναι ευθύνη και με τη Λίμπαρ. Διότι και με τη Λίμπαρ είχε όπως λένε, το καρπούζι και το μαχαίρι, μπορούσε ο ίδιος να πει όπα παιδιά, να την αλλάξουμε την ομάδα, να την αλλάξουμε πολύ την ομάδα, αν αυτό έχουμε αποφασίσει θέλουμε να κάνουμε, αλλά τα προκριματικά πρέπει να τα παίξουμε με 8, 9, 10 ποδοσφαιριστές από αυτούς που ξέρουν να κάνουν την δουλειά. Και με 4-5 ακόμα που okay, μπορεί να είναι να φύγουν, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμ, δεν ξέρω ποιος, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει άλλους, δεν μπορούμε να μην τους έχουμε ενεργούς. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Τους στράβωσε και το μάθημα την αποβολή του Φορτούνη, που προφανώς ήταν στράβωμα, αλλά δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός με εξαίρεση ένα τέταρτο, ίσως στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου τον έβλεπες και έλεγες δεν γίνεται να περάσει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Όχι, να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μπορεί να μην το λέγες αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, την ώρα που γίνεται το παιχνίδι ροντέο, αρχίζεις και λες, κοίτα να δεις τώρα που του ταιριάζει το σενάριο πολύ καλύτερα.
1: Σωστά, ρε παιδί μου, και θα μπορούσε να περάσει αν δεν είχε αποβληθεί ο Φορτούνης, θα μπορούσε να έχει περάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, δεν ήταν η εικόνα μιας ομάδας που λες.
0: Άμα το ρωτήσω, τα φίλ. Όχι, όχι, όχι.
1: Μα... Ο Ολυμπιακός μέχρι να γίνει το 1-1, ανά 3 λεπτά και κανένα τέταρτο τρώει φάσεις. Βγάζει ο Πόποβιτς, ξαναβγάζει ο Πόποβιτς, τα χάνουν. Το καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από την άλλη μεριά, κοίταξε, μιλάμε για ένα ρόστερ με ένα σεντερφόρ. Okay. Ένα ρόστερ το οποίο έπαιξε με ένα σεντερφόρ στα παιχνιά με την Αϊμέγγεν. Με πολλές απουσίες, πάρα πολλές απουσίες. Παίχτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. 100% εμένα μου δίνει την εικόνα ότι όλος ο οργανισμός δεν δούλεψε έτσι ώστε στα παιχνίδια αυτά να πάει με την καλύτερη δυνατή κατάσταση, καλύτερη δυνατή συνθήκη.
1: 100%. Σαν λέω, δεν ξέρω αν φταίει ότι είχαν ξεχάσει πώς γίνεται. Δεν θα έπρεπε. Επειδή 2 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να παίξει προκριματικά. Δεν θα έπρεπε. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό φάνηκε.
0: Και επίσης, ταπεινή μου άποψη, ακόμα και να πέναγε χθες ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα παίξει τη Champions League. Δηλαδή δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί ας πούμε, να παίξει απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα από την Αϊμέγγεν όπως είναι η Bodo Glimt και να περάσει σε 2 μάτς.
1: Ναι, okay, είναι αυτό που λέω, ότι δικαίως αποκλείστηκε. Άρα όταν αποκλείσει δικαίως σε 2 μάτς με την Αϊμέγγεν, πάνω απ' ότι είσαι καλός. Αλλά από την άλλη, okay, ας και περάσει αυτό και βλέπαμε τι θα γινόταν μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω καν και σε ποια κατάσταση είναι η Bodo Glimt που λέγει ο φίλος μας.
0: Μπούντε.
1: Ναι, η Bodo Glimt που λέγει ο φίλος
0: μας. Ροντέο, τα μάτς με τη Σένση Λουάς γίνανε ροντέο.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Η σημεία για τον Ολυμπιακό είναι τώρα, με την Αϊμέγγεν. Και είναι μια... Πώς να το πω, μια ζημιά που τον βάζει και σε δεύτερη σκέψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε δεύτερη σκέψη.
0: Εννοείς δεύτερη σκέψη για προπονητή.
1: Πρέπει να αλλάξει.
0: Από όλα.
1: Δεν ξέρω σε τι θα καταλήξει, αλλά σίγουρα τον βάζει σε δεύτερη σκέψη. Τι πρέπει να αλλάξει, πώς πρέπει να τα αλλάξει, τι πρέπει να παίξει, αν πρέπει να κρατήσει τον προπονητή, τι μεταγραφές πρέπει να κάνει, αν πρέπει να τις κάνει με βάση τα θέλω του προπονητή ή όχι.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η απόφαση μοιάζει αυτή η απόφαση τώρα που είναι off-season ας πούμε για τον Ολυμπιακό γιατί έχει μάτς στο πρωτάθλημα σε 10 μέρες να είναι ας πούμε πιο βολική να γίνει αλλά εγώ λέω ότι με το μεταγραφικό σχεδιασμό να είναι σε αυτό το επίπεδο ολοκλήρωσης αν ο Ολυμπιακός αλλάξει προπονητή το πιθανότερο να πάει και ένα ακόμα βήμα πίσω αυτή την περίοδο.
1: Προφανώς δεν υπάρχει καμία ομάδα στον κόσμο που να σχεδιάζεται σωστά και να αλλάζει προπονητή 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτό εξυπακούεται. Αλλά από την άλλη πολλές φορές η φράση είναι όσο πιο νωρίς τόσο πιο μικρή η ζημιά.
0: Ναι.
1: Ακόμα μεγαλύτερο θα είναι το πρόβλημα αν αλλάξει προπονητή στις 15 Σεπτέμβρη. Όπου θα έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές με βάση τα θέλω του τόκνου προπονητή.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά.
1: Θα μπορούν να καλυφθούν τα θέλω του επόμενου προπονητή.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξει προπονητή, άρα είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται εδώ και καιρό, θα πρέπει να το κάνει ότι τελείωσε το προηγούμενο πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και εγώ δεν λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω καμία πληροφορία ότι η Σόνη και κατά να αλλάξει. Αλλά μπορώ να είμαι βέβαιος ότι τη σκέψη αυτή την κάνει. και να το πρωί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί θα αποφασίσει δεν το ξέρω, αλλά και η γεύση που παίρνεις από τα πρωτοσέλιδα δεν καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και δεν είναι μια γεύση που την δίνει μόνο ότι που τη ζητάμε τώρα εμείς. Είναι μια γεύση και από, σε πρωτοσέλιδα και σε ιστοσελίδες φύλλα προσκύμενες στον Ολυμπιακό. Άρα mm-hmm. σκέψη δεδομένα υπάρχει. Τώρα ποια θα είναι η απόφαση, ούτε τη γνωρίζω. Και ξέρεις, καμιά φορά οι αποφάσεις αυτές διηγίζονται και από διάφορους, παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Υπάρχει κάποιος άλλος, ακόμα και να το αποφασίσεις. Θα πρέπει να έχεις και κάποιον ή να βρεις κάποιον που να σε ψήνει. Θα παίξει κάποιο ρόλο ο καινούριος υπερδιευθυντής. Θα έχει άποψη αυτό ή δεν θα έχει. Και έχει μείνει μόνο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Είναι πολλά που έχει. Που έχεις πολλά να συζητήσεις και να ζυγίσεις και να συζητήσεις. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα είναι σε μια φάση που ο Ολυμπιακός κάνει δεύτερη σκέψη.
0: Έτσι. Μιχαλή.
1: Από θα φτάσουμε στη δεύτερη σκέψη.
0: Μιχαλή, κάνε μισό λεπτό υπομονή. Έτσι, μισό λεπτό υπομονή και ερχόμαστε. Εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Και σήμερα μαζί μας η BWIN. Στην BWIN θα βρεις καθημερινά μοναδικές προσφορές. Το στοίχημα και το live καζίνο παίζουν στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6.
0: Έλα, είσαι εδώ!
1: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Πάμε να πούμε για μια κουβεντά για τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει να πει στο αεροπλάνο.
1: Μπράβο, σωστά το λες.
0: Φτάσατε καταρχάς, φτάσατε στο αεροδρόμιο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί η δουλειά έγινε. Για μια ακόμη φορά δεν είναι ότι έθελεξε. Mm-hmm. Για μια ακόμη φορά μπορείς να βρεις θετικά και αρνητικά. Προφανώς τα θετικά είναι ότι βρίσκει γκολ από δύο σεντερφόρ που ήταν σπαν δύο επιθετικούς που τους έχει πολύ ανάγκη και θα τους χρειαστεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι καλό για την ψυχολογία τους ότι πετυχαίνουν σημαντικά καθοριστικά γκολ. Για μια ακόμη φορά όμως μπορείς να προβληματιστείς από την διάθεση της ομάδας από τη στιγμή που βρήκε τον γκολ πρόκρισης να γυρίσει πολύ πίσω. Δεν έχεις μια αίσθηση ότι ο Νίστρο πέσκησε με το κοτσάρισμά του, αλλά είναι φανερό ότι ακόμα προσπαθεί να καταλάβει και να μάθει και αυτό στην ομάδα και να της χτίσει την αυτοπεποίθηση μέσα από τα αποτελέσματα και όχι μέσα από το ποδόσφαιρο. Είναι ένας δρόμος που ακολουθούν πολλοί προπονητές αυτήν την περίοδο. Δηλαδή ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το αποτέλεσμα και στην πορεία θα τον βρούμε και τον τρόπο που θα χτίσουμε την αυτοπεποίθηση μέσα από το ποδόσφαιρό μας, όχι μόνο μέσα από το αποτέλεσμα. Είναι μια περίοδος που οι τραυματισμοί έρχονται συνεχώς σε όλες τις ομάδες. Δες πως αλλαγές έγιναν και στον ΑΕΜΕΚ και στον
0: Ολυμπιακός. Πρωτομήχρονο 3.
1: Σωστά. Για να μην νομίζει κανείς ότι και δύο για την ΑΕΜΕΚ. Να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι μια εποχή που όταν κάνεις ταυτόχρονα προετοιμασία αλλά προσπαθείς να είσαι και φρέσκος, αλλά προσπαθείς να παίξεις και προκριματικά και να περάσεις, είναι λίγο μπέρδεμα όλη αυτή η συνθήκη. Δεν έχει να σκέφτεται κάτι άλλο. Την επόμενη πρόκληση έχει να σκέφτεται να γίνει δουλειά, να αγοράσει πάρα πολύ χρόνο, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να αποκτήσει ψυχολογία και μετά να μπορείς να κρίνεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και το ποδόσφαιρο του Νίστρου και την
0: βασική, την κεντρική του ιδέα. Την κεντρική του ιδέα. Σωστά. Γιατί ακόμα δεν έχουμε την κεντρική ιδέα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Έχω δει μια ιδέα αναζήτησης του αποτελέσματος. Τελεία παύλα παράγραφος. Αυτό πολλές φορές δεν ευνοεί το να δεις την ταυτότητα μιας ομάδας, το ποδόσφαιρο μιας ομάδας. Οπότε περιμένεις τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα περιμένεις κάποια στιγμή να αρχίσει να σχηματίζεται και αυτή, να μορφοποιείται και αυτή η ταυτότητα και αυτός ο τρόπος παιχνιδιού και αυτή η λογική στο ποδόσφαιρο του προπονητή. Mm-hmm.
0: Ωραία. Φίλε, καλή πτήση να έχετε. Οπα.
1: Ναι.
0: Έλα, μ' ακούς.
1: Μια χαρά σ' ακούω.
0: Καλή πτήση να έχετε, καλή πτήση να έχετε. Καλό ντεμπούτο στις μεταδόσεις εδώ του ομίλου. Κοίτα να τα πεις καλά. Κοίτα να τα πεις καλά. Γιατί πέρασε χθες ο Καραλής και μου έκανε μια επίσκεψη. Και τον είδα σε άγρια κατάσταση.
1: Εντάξει, δεν έχω φόβο. Αφού δεν είναι Manchester City, δεν έχω φόβο.
0: Σωστό, σωστό. Άντε, φιλιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Τσόχος φεύγει μαζί με Κώστα Ψάρα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρη Βάλσαμο. Φεύγουν για Κρήτη. Εκεί θα συναντήσουν το μάνα του Σουριά και αυτό το κρου θα μας μεταδώσει τον πρώτο τελικό της φετινής χρονιάς. Την προσπάθεια των ομάδων να πάρουν την πρώτη κούπα για φέτος ή την τελευταία για πέρσι. Έτσι, αυτό είναι θέμα οπτικής. Είπαμε δύο πράγματα για τα χθεσινά παιχνίδια. Δεν έχουμε μόνο φυσικά τα αγωνιστικά, έχουμε και τα μεταγραφικά. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης Μπατζόγλου σε λίγη ώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Ζενίτ για τον Τρικούσιτς, ένα παίχτη που τον έχει πάλι στα ραντάρ του από πέρσι. Και φυσικά, οποία παράληψης, η μεγαλύτερη είδηση της χθεσινής ημέρας, το τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου με άλμα στα 8.44. Δεν ήταν ένα άλμα κοντά σε αυτά που μας έχει συνηθίσει, αλλά ήταν αυτό το οποίο του επέτρεψε να πάρει την πρώτη θέση και μαζί το χρυσό μετάλλιο, το οποίο κάπου το ξέχασε, προφανώς, μέλητος είναι. Το παραδέχτηκε στον Περικλή μακρύ στην μεικτή ζώνη και έφυγε τρέχοντας να πάει να το βρει, γιατί λέει μου το δώσανε και κάπου το άφησα. Έκανα μπιπ, είπε σε ζωντανή μετάδοση, ζήτησε συγγνώμη και έφυγε τρέχοντας να βρει το μετάλλιο. Αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου και γι' αυτό δεν βλέπει κανέναν στο αγώνισμα. Λοιπόν, break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας από το περασμένο Σάββατο μέχρι και χθες, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο, στέφθηκε ο Μιλητός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόρφης πολυκατοικίες διασώστες στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της επιχειρήσης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup, απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: συζητήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Μιχάλη, να βάλουμε και κάτω. Να συνδεθούμε τώρα με. Δεν ξέρω, Ολλανδία, σε Γιώργο, πού είσαι, ή γύρισες. Καλημέρα, Γιώργο Τσανάκας.
1: Καλημέρα. Στον Αιμέχεν ακόμα. Ένα καφέ πρωινό.
0: Θα μείνεις εκεί,
1: Το μεσημεράκι.
0: Πρόσεχε τα καφενεία στην Ολλανδία, είναι επικίνδυνα,
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι, πρόσεχε, που σου λέω εγώ τώρα.
1: Πρόσεχε το κοινό.
0: Λοιπόν, τώρα που κρύωσε λίγο το αίμα, ρε φίλε, και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, τι μένει από το μάτς πρώτον, και δεύτερον, αν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί?
1: Όχι, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει από το ρεπορτάζ. Η μόνη διαφοροποίηση είναι στο πρόγραμμα της ομάδας. Ήταν να φύγει στις 2:30, τέλος πάντων, νομίζω 2:30, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, με συγχωρείτε, από την Ντίσελντορφ. Θα φύγει τελικά νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, 12 η ώρα θα φύγει η ομάδα. Δεν θα γίνει τελικά προπόνηση, καθώς καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα δύσκολο παιχνίδι απαιτητικό, με πάρα πολύ κούραση, πολύ τρέξιμο.
0: Με παράταση, Δεν σου πάω εγώ την επικίνδυνα τα καφενεία στην Ολλανδία, στο πάτε, στο πάτε.
1: Ναι, κάτι έσπασε εδώ στο δίπλα μαγαζί, αλλά όλα καλά. Τι κάτι έσπασε, μια τζαμαρία ολόκληρη να κατέβηκε. Τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός 10 μέρες μπροστά του για να συντονιστεί, εγώ λέω, να διορθώσει πολλά λάθη. Πολλά λάθη συνολικά, κατά την άποψή μου, που έφεραν και τον αποκλεισμό. Γιατί, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι συνολικό το θέμα. Είναι συνολικό το θέμα, είναι συνολικό το ζήτημα. Μιας και έχουν γίνει πολλά πράγματα λάθος.
0: Τι γίνεται τώρα, και κινδυνεύει σωματική σου ακυριότητα?
1: Όχι, δεν κινδυνεύει, απλά από λίγο πιο δίπλα για να μιλήσω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, απλά καταλαβαίνετε ότι έχει ασφαλώς πολλές ευθύνες ο προπονητής, έχει ασφαλώς ευθύνες στους παίκτες, έχουν λύσει και μεταγραφές όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατέβηκε σε αυτό το παιχνίδι να παίξει με ένα αριστερό μπακ, με ένα σέντερ φορ και με πρόβλημα σε χαφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και
0: με δεξί μπακ, να μην το ξεχνάμε αυτό, με δεξί μπακ ένα ποδοσφαιριστή που ο προπονητής της ομάδας έλεγε πέρσι ότι πλέον δεν είναι μπακ.
1: Ναι, ο ίδιος τον επέλεξε για δεξί μπακ, επειδή δεν είναι ικανοποιημένος ούτε το μαθαίο του Σάγιακα, αν το μαθαίο συνολικά στην προετοιμασία, αν το Σάγιακα σε πρώτο παιχνίδι, εκεί είδαμε χθες ότι ο Ροντινέη εκτίθηκε πάρα πολύ. Και εκτίθηκε μαζί του και ο προπονητής με αυτή την επιλογή. Γιατί ο Ροντινέη χθες, καλός ή κακός, με τον Ντάντιτς βρεθήκαν σε χαιρετισμό του αγώνα. Και μετά δεν ξαναβρεθήκανε ιδιαίτερα. Έτσι, δηλαδή ο Τάντιτς είναι ένας παίκτης 38 ετών, ο Σερί είναι 38-39 επίσης, και ήταν δύο από τους κορυφαίους παίκτες της Αιμέχεν στο γήπεδο, μαζί με τον Μπίσοφ, που είναι ένα καταπληκτικό.
0: Ο Σερί, Γιώργο, είναι αυτός που έπαιζε παλιά στη Μακάμπι Χάιφα.
1: Στη Μακάμπι, ναι. Υπάρχει αυτό το κακό παρελθόν. Με τον Σερί, γενικότερα είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, εντάξει, έχει και ο Κουδοκάρη να μέγαινε, αλλά παιδιά, εντάξει, είναι μια σέντρα σούτ από τη γραμμή του out, που τη βρίσκει ο Πόβιτς, πάει και στο οριζόντιο δοκάρι, και συνέχεια νομίζω αρχίζει ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει λίγο να ισορροπήσει το παιχνίδι, βγάζοντας ένταση, βγάζοντας κερδίζοντας περισσότερες μονομαχίες. Έχει για μένα τον κορυφαίο παίκτη, τον Γκουστάβο Σαν, ο οποίος και λόγω του σωματοδομής του και επειδή μπαίνει καλά στις μονομαχίες, μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί να σπάσει μπάλες. Και ό,τι καλό πάει να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, είναι τα πόδια του. Νομίζω χθες φάνηκε ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
0: Άρα γιατί βγήκε, λες, δεν είχε ανάσες?
1: Δεν είχε ανάσες. Ήταν περισσότερο αναγκαστική η αλλαγή του. Αλλά με το που βγαίνει και το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κουβέντες θα δει. Δεν έχει παίχτη να κρατήσει μπάλα, δεν έχει παίχτη να πάρει μια ονομασία και να κρατήσει ψηλά λίγο και τα χαμηλά στο γήπεδο λίγο και τα στόπερ της αντίπαλης ομάδας. Γιατί ήταν ένα πολύ καλό support όπως έπαιζε στον Αγίου Μπελκάμπη. Και παρότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στο δεύτερο ημίχρονο τελείως διαφορετικός. Ένα τέταρτο καδινό μέχρι το 60 είναι το καλύτερο τέταρτο που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στα δύο μάτς.
0: Συμφωνώ.
1: Το 46 με 60.
0: Συμφωνώ. Και είναι η στιγμή που το κάνει και λίγο ρόκι να εμπέγγει το παιχνίδι. Και εκεί λες, καταλαβαίνεις ότι να, που το μάτς γίνεται πλέον αυτό που βολεύει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να ανέβει λίγο ο αντίπαλος, να πάρει ρίσκα στο γήπεδο, να κλέβει μπάλες ο Ολυμπιακός, να κάνει τη δουλειά του.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να βάλει φρένο ποτέ, έτσι, να έβγαινε. Το διάστημα 60-80 είναι εφιαλτικό. 60-80 είναι εφιαλτικό, γιατί μέσα στο διάστημα είχε τρομερή πίεση ο Ολυμπιακός. Κρατάει λόγω ο Πόποβιτς, στη συνέχεια σε ένα transition

0: πολύ εύκολα όλοι οι άμυνα πάει να πρεσάρει ψηλά. Ενώ είδαμε και στα δύο παιχνίδια δεν είναι εύκολη ομάδα να την πρεσάρεις. Έχει καλό transition και καλό build-up. Ξεφεύγουν πολύ εύκολα το pressing, γίνεται το 1-1 που σερβίρει ο Τάντι. Και στα καπάκια έρχεται και αποβολή η Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Έρχεται η αποβολή. Τώρα ήταν μια περίσκεψη ενέργεια. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει τη Φορτούνη να κάνει τέτοια μαρκαρίσματα. Και δεν νομίζω πως το ήθελε. Παραπρολάβει την μπάλα, έτσι ασφαλώς. Είναι κακιά.
1: Χάνει το κοντρόλ εκεί και ουσιαστικά.
0: Ναι, πάει να την προλάβει και τον, με τη στάπα στον πατάει. Γίνεται αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα των Ολυμπιακών. Αλλά κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες είναι καλύτερος από την Μέντεκα. Για μεγάλο διάστημα ο Ολυμπιακός έχει την ενέργεια του Ρόκα, έχει τον Ελκαμπή που χθες πραγματικά το παιδί είναι συγκλονιστικός. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τον Ελκαμπή να πέφτει κάτω και να πιάνει το πόδι του γιατί έχει πάθει κράμπες. Να καταλάβουμε έτσι πόσο επίπονο ήταν το παιχνίδι.
1: Μα έτρεξε πάρα πολύ ρε Γιώργο, έτρεξε πάρα πολύ. Πάρα
0: πολλές μονομαχίες. Και δείχνει επίσης να έχει βελτιώσει πολύ, να σταθώ λίγο σε αυτό, για 10 δευτερόλεπτα, τις υποδοχές του στην μπάλα. Τις έχει βελτιώσει πάρα πολύ, έτσι φαίνεται τα πρώτα μας. Έχει ο Ολυμπιακός δύο πολύ καλές στιγμές με τον Ρόκα. Στέκεται τυχερός έτσι γιατί υπάρχει τον γκολ που ακυρώνεται που είναι offside.
1: Okay,
0: μετά, στη δεύτερη φάση του Ρόκα, είναι στο 94. Ψάχνεται να πέντε γωνία, δεν τη βρίσκεται για μισό μέτρο. Και στα καπάκια ο Ολυμπιακός δέχεται αυτό τον γκολ. Πάλι τυχερό γκολ, εγώ να πω, από τους αντιπάλους του, γιατί όπως να κάνουμε, έχει σουτάρει ο Σερί, χτυπάει την πλάτη του Center 4 και στρώνεται
1: στο μόρ. Και στρώνεται στο μόρ, ναι.
0: Δηλαδή όλα αυτά δεν γίνονται. Όσο και αν το προσπάθησε μετά ο Ολυμπιακός, και έχοντας κύριο εκφραστεί της δημιουργίας του και ο πιο ψήφιος ποδοσφαιριστής του ήταν ο Σιπιόνι, για μένα ο δεύτερος καλύτερος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού χθες, μετά τον Γκουστάβο Σα, έχουν προσπαθήσει όλοι πάρα πολύ, έχουν καταθέσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν έφερε. Ο Ολυμπιακός δίκαιο αποκλείστηκε. Στα δύο μας δεν ήταν καλή από την Ανέγκεν. Στα δύο παιχνίδια η Ανέγκεν είχε ξεκάθαρο σχέδιο, πώς να επιτεθεί, πώς να αμυνθεί ακόμα. Ήξερε που να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, ήξερε τις αδυναμίες, ήταν πολύ καλά διαβασμένη. Ο Ολυμπιακός παραδόξως ήταν και λίγο μπλαζέ, εγώ λέω. Γιατί φάνηκε αυτό στις μονομαχίες. Δεν γίνεται οι Ολλανδοί να πάρουν τόσες περισσότερες μονομαχίες και στα δύο παιχνίδια. Ήταν νομίζω λίγο μπλαζέ κατά κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός και ορισμένες στιγμές είναι μια ξέρει τι θέλει να κάνει με το γήπεδο. Με ένα έτοιμο. Θεωρώ λάθος του προπονητή μεγάλο. Δύο λάθη που θα μου καταλογίσω. Το ένα στο θέμα της λίστας θα μου πεις τι να έκανε. Ναι, μεν έχεις πάρει ένα center for γιατί οι άλλοι δύο είναι για να φεύγουν. Αλλά βλέπεις τι γίνεται. Όταν σου χτυπάει που το ξέρασα για αυτόν τον πόστο 12 ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, εκεί παθαίνει ζημιά ο Μεντιλιμπάρ. Δηλαδή ναι. Το ρίσκο που πήρε πετάχτηκε για σκουπίδια αυτομάτως. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μια απόφαση που τον εξέθεσε ουσιαστικά μετά. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις. Εκεί το λάθος δεν είναι ότι έβαλε τον Ζώτα στο ξεκίνημα του μάτς. Το λάθος είναι ότι έφτιαξε ένα ρόστερ με έναν επιθετικό Ολυμπιακός για τα παιχνίδια αυτά. Και στη συνέχεια ο προπονητής του άφησε δύο σεντερφόρ εκτός λίστας.
0: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή είναι όλο λάθος αυτό το κομμάτι. Και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση αρνητική. Χρησιμοποίησε του S10, τώρα έχουμε ξαναδεί. Ήταν κάτι που είχε κάνει, αν θυμάστε, βάει και
1: με τη Λεβερκούζεν το είχαμε δει αυτό.
0: Και με τη Λεβερκούζεν και με την Μπαρσελόνα στο εκτός έδρας.
1: Okay.
0: Που έβαλε τον SSS στο τσικίνιο όταν είχε τραυματιστεί για να πρεσάρει ψηλά. Απλώς, ναι, μεν έτσι παίζει ο προπονητής. Είναι και μια ομάδα που όσο και την πρέσαρε ο Ολυμπιακός. Στα δύο μάτς τα πρώτα, στα δύο μάτς έχει κάνει 4 κλεψίματα στο πρώτο μισό του γηπέδου.
1: Ναι. Έχει πολύ καλό πλήντα. Εντάξει, είναι το παιχνίδι του αυτό.
0: Και ένα πολύ καλό τραυματισμό με τα πόδια που έσπαγε το πρέσινγκ επίσης. Οπότε όλα αυτά είναι ένα μείγμα. Κακές επιλογές του προπονητή που εγώ λέω ότι δεν βελτίωσε την ομάδα ως τώρα. Δεν βλέπουμε καμία βελτίωση έτσι σε σχέση με πέρυσι την ομάδα. Την ευθύνη φυσικά την έχουν και οι ποδοσφαιριστές σε πολλά πράγματα. Και για την αποβολή ας πούμε ο Φορτούνης και για κακές τοποθετήσεις μες στο γήπεδο του ποδοσφαιριστές, για πολλές λάθος αποφάσεις, για τις πολλές χαμένες μονομαχίες, για το γεγονός ότι αρκετοί ήταν καλύτεροι των περιστάσεων. Βλέπουμε το τζικίνο να μπαίνει και να είναι ισχύω του αυτού του. Βλέπουμε τον Ροντινέη να μην μπορεί να ακολουθήσει τον Εκτρέμ, που ο Εκτρέμ είναι μεγαλύτερος από αυτόν σε ηλικία. Ο Τάντης, στην προκειμένη περίπτωση. Βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν πατάνε καλά, καθόλου καλά. Αντιθέτως, πολλοί κόσμοι μπορεί να βρίζει τον Καρφία ή να μην τους αρέσει ο Ρόκα και να τον κράζουν, αλλά οι δύο ήταν μια χαρά και χθες. Μια χαρά, πραγματικά και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και φυσικά υπάρχει το θέμα των μεταγραφών. Ένα χάφι του Λίου Βέβαιο Λιβακός έπρεπε να τον είχε. Ένα αριστερό μπακ επίσης έπρεπε να τον είχε ως τώρα. Ένα σέντερ φορ ακόμα και ένα εξτρέμ. Άντε ο εξτρέμ έχει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έρθει πιο αργά. Οι άλλοι τρεις όμως νομίζω να παρέχει. Και σε αυτά τα θέματα θα έχουμε και εξελίξει νομίζω σε επόμενες ημέρες. Το σέντερ φορ είναι ένας παίκτης, δεν ξέρω αν συζητήσαμε και μαζί χθες βάει για τον Πενταγέμ.
1: Δεν το συζητήσαμε μαζί, γράφτηκε χθες.
0: Ναι, τον Μαροκινό που έπαιζε πέρυσι την Τρουά, πρώτος σκόρερ στη League 2, ανέβηκε η Τρουά κατηγορία, δεν τον αγόρασε. Νομίζω με ένα ποσό στα 5-6 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ένας πάρα πολύ καλός σέντερ φορ, Μαροκινός και αυτός. Χαφ ο Ολυμπιακός θέλει. Μιλάει με πολλούς ανθρώπους στη Γαλλία, ο Μονκαντά, ο Καντιού και ο Κάστερ δείχνει να είναι η νούμερο ένα επιλογή στη λίστα και να δούμε ποια από τις δύο θα καταλήξει να πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Μπραγκάντσα, αλλά είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, γιατί νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Νομίζω θα πάρει έναν 8-6 και έναν 8-10. Να το θέσω έτσι. Και αριστερό μπακ, ο Ολυμπιακός θα επανέλθει για το Σαλάχ Εντίν και να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει επίσης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός τώρα. Να δούμε ασφαλώς έτσι, γιατί επόμενες ημέρες θα έχουμε πραγματάκια, πιστεύω. Θα έχουμε αρκετά πράγματα. Αρκετοί ρωτάνε για τον προπονητή αν η θέση του είναι δύσκολη. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω βέβαια αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το ξέρει μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα είναι τι θα σκεφτούμε. Αν σκεφτούμε ότι okay, η Ευρώπη ήταν εξασφαλισμένη, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα, αλλά έχει αποδείξει αυτός ο προπονητής ότι ξέρει να βγάζει τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση. Ή αν θέλουν να πάνε σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Σαν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού,
1: κοίταξε,
0: αυτό να μειώνει τον προπονητή.
1: Αν είσαι πραγματιστής πάντως, όσο και να οδυνηρεί να είναι ένας αποκλεισμός, όσο οδυνηρεί και να είναι ένας αποκλεισμός στην Ευρώπη. Στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι σου ουσιαστικά, έτσι, γιατί το ξεχνάμε αυτό, ναι. Είναι το δεύτερο επίσημο ματς του Ολυμπιακού τη σεζόν. Άλλο τόσο πραγματικό είναι ότι ακόμα και να παίρναγε ο Ολυμπιακός στην Νάιμεγγεν, πιθανότητα θα παίζει στο League Face του Europa. Δεν νομίζω ότι είναι ο Ολυμπιακός έτοιμος αυτή τη στιγμή να παίξει με την Πόντο
0: Γκλιντ. Να παίξει την Πόντο.
1: Ναι, δεν το νομίζω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, αν είσαι πραγματιστής, ναι, συμφωνείς, κάθεσαι και συζητάς και λες τι πήγε λάθος, αλλά δεν είναι ότι έχασε καμία τεράστια ευκαιρία ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο Champions League.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ήταν δύο μάτς ακόμα βέβαια, σε μια ομάδα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως η Πόντο. Αλλά είχε και μεγάλο πρέπει νομίζω ο Ολυμπιακός και αυτό το κάνει λίγο πιο βαρύ. Γιατί κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο ομάδα, ναι, Μέγεν. Άσχετα που στο γήπεδο δεν φάνηκε αυτό.
1: Όχι, δεν φάνηκε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει, γιατί κατά κάποιο τρόπο ήταν μια συνέχεια του τέλους της περασμένης σεζόν. Έτσι. Του δεύτερου μισού της περασμένης σεζόν η εικόνα εφεσινή ήταν μια συνέχεια. Ήταν μια ομάδα που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει, δεν δημιούργησε περισσότερο, που δεν μπορούσε να πάρει πολλές φορές τον έλεγχο στα παιχνίδια της. Που της κάνανε ανατροπή. Δεν το βλέπουμε και αυτό συχνά με τον Λίμπα στον πάγκο, να δέχεται ανατροπή. Είχε πολλά πράγματα εναντίον του, αγωνιστικά μιλώντας πάντα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι λίγο προβληματικά που έγιναν. Έχεις δίκιο αυτό που λες, μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερο μάτς σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό προπονητήθηκε στην ένδειξη που κάτι πολύ, είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Η μία του ΑΤΑΚΑ ήταν ότι έχουμε τη λήξη της Europa League. Ελπίζω μέχρι τότε να είμαστε όλοι εδώ.
1: Ναι, γι' αυτό είναι. Αυτό είναι δείχνει πολλά για το πώς νιώθουν στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι το είπε και για παίχτες πάντως. Επειδή γίνονται πολλές αλλαγές. Αλλά εντάξει, όπως το λες, δηλαδή ο ίδιος ήταν φανερά απογοητευμένος. Και οι άλλα 10 που είπε που έχει 100% δίκιο και βάζει και τον εαυτό του μέσα ο ίδιος και καλά κάνει, ότι πρέπει να τα αλλάξουμε όλα την ομάδα. Γιατί όταν ρωτήθηκε σε 10 μέρες γιατί παίζουν το ανατρόμητο και τι πρέπει να περιμένουμε, γιατί όλα πήγανε, δεν πήγανε καλά για τον Ολυμπιακό, σε αυτά τα δύο μάτς, είπε όλα πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να βελτιωθούμε στα πάντα, δεν είμαστε σε τίποτα καλύτερα από τον αντίπολο, πέρασε δίκαιο.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Το ακούω αυτό ως συμπέρασμα από τα μάτς. Δεν το ακούω για 12 Αυγούστου όμως. Για μια ομάδα που είχε φέτος μια διαφορά βασική σχέση με πέρσι να παίξει προκριματικά. Το να λες 12 Αυγούστου πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, πάει να πει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάτι.
0: Στο αγωνιστικό κομμάτι μιλάτε.
1: Βέβαια.
0: Για το αγωνιστικό μιλάτε. Δεν νομίζω ότι μιλάει για τα μεταγραφικά, γιατί έχει κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά ναι, γιατί και ο ίδιος είχε πει ότι για παράδειγμα έχουμε δουλέψει πολλά πράγματα, λέει, την προετοιμασία, έχουμε δουλέψει πώς να σπάμε σε δύσκολες άμυνες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σιγά-σιγά. Καταλαβαίνω, βαριά τα πόδια, προετοιμασία. Προετοιμασία τελείωσε. Δεν υπάρχει επιλογή προετοιμασίας πλέον. Και κάνει και αντίπαλη προετοιμασία, έτσι. Ένα παιχνίδι προετοιμασίμο παραπάνω έκανε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ήταν πολύ πιο έτοιμη ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Πήγανε το μάτι του διάλυτε. Το μάτι του διάλυτε, πραγματικά. Δηλαδή, τους έλεγχους μπαίνες μονομαχίες, το πόσο έξυπνα διαχειρίζονταν το παιχνίδι. Όλα αυτά φαινόντουσαν μέσα στο γήπεδο, το οποίο παρεμπιπτόντως εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και η ατμόσφαιρα και ο κόσμος είναι μια πολύ ευχάριστη ομάδα, είναι ένα γενικό. Ξέφορα από όλα τα υπόλοιπα που έγιναν, που εντάξει είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη ομάδα και μέχρι το πρωί το ζούσαν στους δρόμους του εδώ της πόλης. Υπάρχει μια μικρή ενόχληση για τον Ολυμπιακό Δεκτορικό για τον Μαριάννη, να πείσω με αυτό, για τη διαιτησία του. Εγώ καταλαβαίνω κυρίως για τον τρόπο που έχει διαφορετικά κριτήρια στα στηρίγματα. Έφτασε τώρα ένα Μέγεν που έδειξε δυνατά να πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο 88. Και ο ίδιος παίχτης έχει κάνει στο 94 ένα φάουλ στον Πιρόλα για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Και έχει λήξει το μάτς.
0: Όχι έχει λήξει, έχει βγει μπάλα πλάγιο και δεν δίνεται καν φάουλ. Μπροστά στον επόπλη και δίπλα ο Μαριάννη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες. Εγώ δεν νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι έτσι ότι αποκλείστηκαν λόγω του διαιτητή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχουν ένα εκνευρισμό για την αντιμετώπιση που είχαν. Περιμένουμε και τις εξετάσεις του Δότα Σίλβα. Ήταν η μόνη αναγκαστική αλλαγή που έγινε, γιατί ο Μπουστάβο Σά ήταν κούραση. Ο Μουζακίτης βγήκε ενώ είχε μπει αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλός και θέλησε με τον Τζικίνιο προπονητής να βρει κάτι τελευταίο τρίο του γηπέδου. Περιμένουμε Ζώτα Σίλβα, ο οποίος και ο Μυραίο έβγαλε βάγια, καταλαβαίνει το θέμα από την κούραση, την προετοιμασία, ναι, από την ένταση. Έχουμε δει πολλές φορές στο Ολυμπιακό Ναγόνα στον οποίο το Μυραίο προβλήματα.
1: Και
0: πλέον είναι αυτό που λέμε, βάγια, το μαύρο κουτί πρέπει να αναλύσουμε στον Ολυμπιακό με ηρεμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις, γιατί νομίζω οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αρκετά για το που πάει το πράγμα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα σας. Γιώργος Τσανάκας λοιπόν από το γραφικό Ναϊμέχεν μας μετέφερε το τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και αυτή την θολούρα σχετικά και με το στάτους του Κωνσέλους με τη Λιμπάρ. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, μια ακόμα μέρα μαζί μας η BWIN. Στην πλατφόρμα της BWIN ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να το ανοίξουμε το μαύρο κουτί στον Ολυμπιακό, αλλά το μαύρο κουτί δεν είναι μόνο το τι πήγε στραβά στη διαχείριση των δύο αγώνων. Το μαύρο κουτί πρέπει να μας δώσει πληροφορίες και για το τι πήγε στραβά στον εξοπλισμό της ομάδας, έτσι, στην δουλειά που έκανε η ομάδα, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή σύνθεση στα παιχνίδια με τους Ολλανδούς. Το ξαναλέω αυτό, γι' αυτό υποστηρίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαθε καμιά χοντρή ζημιά. Χθες, διότι δεν μου έδινε την εικόνα ότι δούλευε πλήρη δυνάμη για να είναι στο 70-80%, να είναι τέλος πάντων όσο καλύτερος γίνεται στα παιχνιδιά με τους Ολλανδούς. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει με μια σύνθεση που μπορεί να την πεις και κάποια στιγμή, μπορεί να την πεις στο πλαίσιο της υπερβολής, okay, σύνθεση ανάγκης.

Και το ξαναλέω τώρα, αν ο Ολυμπιακός πάρει την απόφαση να αλλάξει προπονητή, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν να κάνουν. Μάλλον θα μοιάζει με μεγαλύτερο λάθος από την αργή αυτή, καθυστερημένη ας πούμε, αντίδραση κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Καθυστερημένη με βάση τα δικά μας τα κριτήρια, έτσι. Γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στο μυαλό του ένα πλάνο τελείως διαφορετικό, το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, στο φορμάρισμα κάποιας άλλης ομάδας με την έναρξη της κανονικής περίοδου. Αλλά τέλος πάντων, αν ας πούμε σήμερα αποφασίσει ότι ο προπονητής έφταιγε για αυτό που συνέβη, τότε εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός φταίει που τον προπονητή αυτό δεν τον άλλαξε από νωρίτερα μέσα στην χρονιά. Με το που τελείωσε δηλαδή η προηγούμενη. Δεν μπορείς να κρίνεις το έργο του Μεντιλίμπαρ τώρα με βάση τα όπλα που είχε διαθέσιμα για να περάσει τους Ολλανδούς. Το λέω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι αυτή είναι μια φυσιολογική συνέχεια της εικόνας του Ολυμπιακού στα play-off, αυτό που ακολουθεί τώρα, θα σου πω ναι, οκ, έχεις δίκιο, αλλά γιατί δεν τον άλλαξες τότε. Τώρα που υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, εμφανίστηκε στα παιχνίδια με τους Ολλανδούς με μια σύνθεση που περισσότερο χαρακτηρίζεται σύνθεση ανάγκη. Θα τα πούμε αμέσως μετά τις 11 με Νίκο Παγκάκη από Βουλγαρία, να μας μιλήσει για Λιβάη Γκαρσία, να μας μιλήσει για Ντέσσερς, να μας μιλήσει για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ελλάδα γύρισε. Γύρισε, ναι. Από Ελλάδα θα μας τα πει. Λοιπόν, για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δημιουργεί μεγαλύτερη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός απέφυγε το μεγάλο του πρόβλημα, καθώς κατάφερε να προκριθεί στα play-off του Conference League και ετοιμάζεται κατά ραντεβού με την Spartak Trnava 20 και 27 Αυγούστου. Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε μετά το δελτίο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες επαφές με τη Zenit για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Προς αποέλ οδεύει ο Γερεμέγεφ σύμφωνα με τους Κύπριους. Αναχώρησε για το Βέλγιο η αποστολή για τη ρεβάνς με την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την Καϊράτ θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν οι Θεσσαλονικοί, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν με την Μπραν στα play-off του Conference. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League με σκόρερ τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του και τον Τέσσερ στην επιστροφή του στη δράση. Έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια, θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να κερδίζει τους πάντες, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Πίσας. Επιχείρησε ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Champions League από την Εμέγγεν. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετάσχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεδομένη παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο αρχικό σχήμα, ερωτηματικό αποτελούν οι επιλογές στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Με τη Λεύσκη Σόφιας η ένωση στα play-off του Champions League, περήφανος που φόρεσε τη φανέλα, φεύγω ως πρωταθλητής το μήνυμα του Καλένς. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Όφη Μιχάλη Μπούση για τον αποψινό τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Τριάδα στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα περιλαμβάνουν τα πλάνα του Χρήστου Κόντι που έχει δίλημα ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τον Ολυμπιακό ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Instagram ο Φρανκ Νιλικίνα. Ευγνώμων για κάθε στιγμή, ευχαριστώ για μια θρυλική σεζόν. Η αποστολή συνεχίζεται, ανέφερε σχετικά ο Γάλλος Γκάρντ. Ιστορία έγραψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στον τελικό του επικοντό προκρίθηκαν Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου. Δέκατος στη σφυροβολία με βολή στα 75-72 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η Άρτεμις Βασιλάκη που με πανελλήνιο ρεκόρ 8.26.38 ήρθε τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην 7η θέση της 4x100 μεικτής ατομικής το ελληνικό σύνολο των Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Έτοιμη να κάνει τον μπαμ με την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι η Μπεσίκτας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον 26χρονο Σέρβο επιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους και αναμένεται εντός της ημέρας στην Κωνσταντινούπολη για ιατρικά και για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Στην πρόκριση στα play-off του Champions League πήρε η Bodoglimt μετά το 3-2 επί της Union Saint-Gilloise στην παράταση, όπως και η Hapoel Berceva που επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα. Για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού ιτήθηκε 4-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός και αυτό το πήρε το Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο εμίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά και έτσι έχουμε το CSKA 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ. την κοινή αιστεία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το serial 4 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντα του Κυρακόπουλου, το πλασέ του 4, CSKA 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέγια και η λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση

0: Ρε παιδιά, επασπαρτάκτερ ναβά. Εντάξει, το ξενύχτη, Χράντετ Κράλοβε. Δεν πειράζει τώρα, λίγα χιλιόμετρα απόσταση, δεν έχει σημασία. Χράντετ Κράλοβε είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Συγχωρέστε μας, αλλά είναι. Είναι, πώς το λένε, είναι. Ούγαρ έρχεται μόνον που λένε. Ε, λοιπόν, πάμε στον κύριο Παγκάκη τώρα, ο οποίος πήγε άλλο σε την Σόφια και γυρίζει με την πρόκριση. Γύρισε με την πρόκριση από την Βουλγαρική Πρωτεύουσα. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βάη, καλά είμαστε. Και γύρισε η αποστολή με πολλά χαμόγελα, έστω και με μια καθυστέρηση που άξιζε τον κόπο, αφού τελικά εξελίχθηκαν καλά τα πράγματα. Ξημερώματα στην Αθήνα, ήταν φτάσει γύρω στις 2, έφτασε γύρω στις 3.30, οπότε όλα καλά κατά τα άλλα. Όμως νομίζω ότι ήταν πολύ καλό το κλίμα και ξέρεις, μια ανακούφιση και μια ικανοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις που χαροποίησε όλη την ομάδα.
0: Είχε γιατί... πολύ πίεση ο Παναθηναϊκός, πολύ πίεση.
1: Είχε πει και όσο περνούσε η ώρα και πήγαινε το μάτς, πήγαινε όταν ισοφαρίστηκε πάλι, είπαν όλοι ένα γαμό το, δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό, πραγματικά, αλλά νομίζω ότι στο τέλος που λένε ξυρίζει τον γαμπρό και τον Παναθηναϊκό, τον ξύρισαν για τα καλά για αυτό το γάμο της πρόκρισης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Νομίζω, Ρεβάη, ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, μέχρι το 85, αν έλεγε το μάτς, ας πούμε, στο 85, θα έλεγες πέρασε ο Παναθηναϊκός άνετα. Την είχε
0: σβηστά, σβηστά, ναι.
1: Και ξαφνικά γυρίζει όλο το έργο και δείχνει και το ποδόσφαιρο πόσο όμορφο άθλημα είναι, πώς αλλάζει η ψυχολογία, πώς αλλάζει το momentum. Τώρα για να το αναλύσουμε, νομίζω στα δυνατά όπλα του Παναθηναϊκού πρέπει να βάλουμε σίγουρα το γεγονός ότι έπαιξε εξαιρετικό pressing και την ευνηδίασε σε αυτό το κομμάτι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Γηπεδούχο, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα καλά. Νομίζω ότι κέρδισε αρκετές δεύτερες μπάλες. Ίσως όχι στο βαθμό που ήθελε στον απόλυτο, αλλά το έκανε αρκετές φορές σε σχέση με την Αθήνα. Φάνηκε πολύ πιο διαβασμένος, πιο έτοιμος. Βρήκε τον γκολ, χάρη όπως έλεγε και ο Τάσος σε αυτή την παικτάρα που άκουγα τώρα στο τρέιλερ, το Λιβάν Γκαρσία, που πραγματικά λέγαμε ότι ήρθε εδώ για τα ντάτα και περιμέναμε και να παίξει για αυτό το λόγο ακριβώς, για αυτό που έκανε, και αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Ήταν το έκτο του γκολ, αν θυμάμαι καλά, στο Conference League, που έχει μια πολύ καλή παράδοση και με την ΑΕΚ, την είχε αρχίσει να διχτίζει. Πάντως στη μεγάλη εικόνα του αγώνα, σίγουρα στράβωσε το πράγμα στην ψυχολογία του Παναθηναϊκού εκεί που άρχισαν να γίνονται αλλαγές αναγκαστικά από τον coach για να μπορέσει να βρει μια ισορροπία η ομάδα, να πάρουν ανάσες κάποιοι παίκτες. Ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα, ας πούμε, ήταν εντάξει, έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες, δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο.
0: Ο Αντίνο έσκασε κάποια στιγμή.
1: Ο Αντίνο έσκασε, έπρεπε να κάνει εσωτερικές αλλαγές. Ξέρω ότι μπορεί να πει κάποιος, γιατί ας πούμε δεν κράτησε τον Κάτρι στο κέντρο και δεν έβαλε πιο δεξιά κάποιον άλλον. Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει τόσο πίεση εκείνη την ώρα και όταν έχεις στο μυαλό σου να πάρεις αποτέλεσμα. Εντάξει, μου έκανε εντύπωση και εμένα δεν έβαλε τον Πελίστρη, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή το είχε δοκιμάσει, δεν το λέγαμε τυχαία όλες αυτές τις μέρες, έτσι το σκέφτηκε για μπάκι, είχε δοκιμάσει την προπόνηση τον Πελίστρη στην τριάδα πίσω. Δεν το εφάρμοσε, ίσως ήθελε, το φάνηκε πιο χρήσιμο σε εξτρέμ, γι' αυτό το έκανε. Στο τέλος της ημέρας όμως, Βάη, νομίζω ότι πάρα πολλοί παίκτες. Θέλω να ξεχωρίσω στα μάτια μου τον Κάτι και τον Φαντρόγγελε. Δεν υπήρχε παίκτη που υστέρησε στην άμυνα.
0: Και ο Ντεφράι ήταν συγκλονιστικό ο Ντεφράι χθες.
1: Απλά πρώτη φορά εγώ είδα τον Φαντρόγγελε τέτοιους να καταπίνει τους αντιπάλους και να χτίζει και να τρέχει. Νομίζω ότι η ποιότητα του Παναθηναϊκού από τη μία που κάνει διαφορά, το βάθος στον πάγκο που δεν το είχε αντιπαλός του, αλλά και εν τέλει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίκτες από την αντιπαλή ομάδα. Και οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, οι εσωτερικές, ο Σίρλιν Τέσσερς, και οι εξωτερικές που δεν έγιναν εσωτερικές. Ο Λιβάν Γκαρσία έφεραν αυτή την πρόκληση.
0: Απλά σου λέω, σου βάζω στην κουβέντα για τον Ντεφράι. Συμφωνώ ότι ο Φαντρόγγελεν δεν έχασε καμιά μονομαχία σχεδόν χθες, σε όλα τα 120 λεπτά. Αλλά από τη στιγμή που έχει τις ενοχλήσεις, τις κράμπες ο Φαντρόγγελεν, και έχει ουσιαστικά μεταφερθεί σε ένα χώρο για να μην ενοχλεί, έτσι είναι κάπου στην επίθεση, κάπου έχει βγει μπροστά. Εκεί είναι ο Ντεφράι ουσιαστικά παίζει άμυνα για όλους.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Παίζει άμυνα για όλους.
1: Έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κάτρης είχε και κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Στάθηκε και ως δεξί μπακ, στάθηκε και ως δεξί στόπερ. Ειδικά σε μια φάση μου έχει μείνει στο πρώτο ημίχρονο, είναι ο Κάτρης με έναν αντίπαλο και με πλησί ψυχραιμία, εγώ δεν ξέρω πού τη βρήκε εκεί πραγματικά, σαν να παίζει σπίτι του ας πούμε, ένα μονάκι, κάνει ένα τακουνάκι προς τον αντίπαλο και δίνει πάσα στη συμπαίκτη του. Και λέω και όπα, δηλαδή ξέρει μια στραβή να γίνει, αλλά ήταν η αυτοπεποίθηση που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι είναι η καλύτερη ομάδα και το έδειξαν στο γήπεδο. Και μπορώ να πω ότι πέρα την πρόκληση που φέρνει πολλά καλά, έτσι, και προοπτική στην ομάδα και καλύτερο κλίμα και πάντα χρόνο για να δουλέψει και να δέσει, γιατί δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Αν μην το ξεχνάμε, γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε, παιδιά, η πρόκριση μετράει, η πρόκριση μετράει μόνο σε αυτή τη φάση, γιατί είναι ένα ακόμη παιχνίδι στα φιλικά, στα επίσημα βάγια, που ο Παναθηναϊκός σκοράρει ανελιπώς. Ξεχνάμε αυτό, γιατί από την ώρα που η ομάδα τα περασμένα χρόνια είχε πρόβλημα στον γκολ και τώρα βρίσκει εύκολα τον γκολ, δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο για μένα. Η άμυνα θα δέσει. Έχουν έρθει παιδιά, παίζει πρώτη φορά μια αμυντική διάταξη τέτοιου βεληνικούς, δεν έχουν μάθει να βρίσκονται ακόμα, να το πω, στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, από τον Μπένια που έκανε φοβερή εμφάνιση χθες και έδειξε ότι και κάτω τα δοκάρια είναι εξαιρετικός, γιατί άκουσε διάφορα. Με τα πόδια δεν πεζόταν έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητούσα με αυτό. Όλο το πακέτο αυτό μου δείχνει ότι στο Παναθηναϊκός έχει προοπτική και περιθώριο να βελτιωθεί και αμυντικά και να δείξει ένα πολύ πολύ καλύτερο πρόσωπο. Με τα παιδιά που θα επιστρέψουν, αυτούς που έχει και δένονται, και με, αν γίνει και κάποια μεταγραφή ακόμα. Γενικά όμως η μεγάλη εικόνα είναι μια ομάδα που έχει πολλά προσόντα να παρουσιάσει ωραία πράγματα.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα πρέπει να το εξετάσει ο Νίστρουπ είναι ότι με λίγα πράγματα οι αντιπαλοί καταφέρνουν και δημιουργούν καθεστώς πίεση στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, στο πρώτο μάτς από το πουθενά ξαφνικά η Τσεσεκά Σόφιας να φτιάχνει ένα τρίλεπτο πίεση που οδήγησε στην ισοφάριση στο 1-1. Εχθές είδαμε ξαφνικά από το πουθενά μια ομάδα που δεν είχε καταφέρει να επιτεθεί με τον τρόπο που το έκανε στην Αθήνα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο του μάτς στην Αθήνα, έφτιαξε ένα δεκάλεπτο πίεσης και βρήκε ένα γκολ πολύ έξω από το μάτς. Δηλαδή είναι σαν να το επιτρέπει ο Παναθηναϊκός με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υποτίθεται θα παίξουν με πολύ καλύτερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Κοίτα, αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει κάποιους πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Βλέπω το Γιάκουσιτς. Δεν πάει να είναι ένα πρότυπο Γιάκουσιτς, έτσι όπως είναι εξαιρετικό ο ποδοσφαιριστής, και αυτός θα μάθει μέσα στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτό που έχασε χθες ο Παναθηναϊκός είναι ότι δεν του βγήκαν πολλοί αλλαγές στο βαθμό που ήθελε, νομίζω, και δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα πολύ στη μεσαία γραμμή. Με αποτέλεσμα, όντως, σε κρίσιμα σημεία να φαίνεται ότι ενέχει και το momentum της ψυχολογία CSKA, ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Αυτό ίσως ήταν, ας πούμε, ένα βασικό κομμάτι που κάπου πρέπει να το λύσει ο Νίστρουπ, που δεν ξέρω αν θα είναι εσωτερικά, θα βοηθήσει ο Κάγκουα και αν θα γίνει κάποια άλλη τύπου μεταγραφή. Πάντως πρέπει να λυθεί σίγουρα, γιατί θέλεις να έχεις προσωπικότητα πάντα στη μεσαία γραμμή. Η μεσαία γραμμή είναι το κλειδί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να αποδώσει και επιθετικά και αμυντικά. Οπότε εκεί πρέπει να μακιγιαριστεί κάπως αυτό το πράγμα, να βελτιωθεί. Θα γίνει και μέσα από τη δουλειά, πιστεύω, την ομαδική, αλλά ίσως χρειαστούν και πρόσωπα.
0: Νίκο, θεωρείς ότι το σχήμα αυτό με τους τρεις είναι ένα σχήμα το οποίο θα το βλέπουμε αρκετά, ή είναι ένα σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο και μόνο για να καλυφθεί η απουσία δεξιού μπακ, καθαρό αίμα δεξιού μπακ στο χθεσινό παιχνίδι?
1: Μα στη φνηδία στον Ίστρουπ, έτσι, που είχε δουλέψει η προπόνηση μυστικά, 3-4-3 ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή έπαιξε 4-4-1-1 ή 4-4-2 και έπαιξε και πεντάδα ξεκάθαρα στο τέλος στην άμυνα. Αυτό λέγαμε και με τα παιδιά στο αεροπλάνο, ότι δοκίμασε πάρα πολλούς σχηματισμούς. Ήταν ξεκάθαρα βάει, επειδή είχε θέμα με το κομμάτι των απουσιών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ξεκίνησε με 3-4-3. Δεν νομίζω να το δούμε πολύ. Αν και ο ίδιος ο Νίστρουπ λέει, παιδιά, τα συστήματα είναι γράφετε εσείς. Στην διάρκεια της αναμέτρησης αλλάζουμε πολλά συστήματα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν το βλέπουμε συχνά, αλλά μπορεί και να το δούμε να το κρίνει ο coach. Επίσης, να πω ένα ωραίο στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι σκοράρει πάρα πολύ στα δεύτερα ημίχρονα. Θα έχει την αξία του αυτό στα μάτια στη συνέχεια, που πιέζει και κυνηγάει στο σκορ. Θυμόμαστε όλοι ένα Παναθηναϊκό να δέχεται γκολ και να μην μπορεί να γυρίσει εύκολα τα παιχνίδια. 4 από τα 7 γκολ στα αποκριματικά είναι στα δεύτερα ημίχρονα, 7 από τα 11 στα φιλικά ήταν στα δεύτερα ημίχρονα. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα και σχέδιο έχει και τα ακολουθεί και προσπαθεί να αποκτήσει διάρκεια και προοπτική, φυσικά ρίχνει άλλο το πίπερ στο παιχνίδι της. Αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι έχει και πιο εύκολο τον γκολ φέτος, κάτι που ενισχύει αφάνταστα και η έλευση του Λιβάη Γκαρσία, και ακόμα δεν έχουμε δει και τον Κάγκουα που έχει γκολ και ασίστ μπροστά.
0: Ναι. Και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που στο κομμάτι το δημιουργικό δεν τον έχουμε ξεχάσει. Απλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια του καλοκαιριού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που φημίζεται για αυτή την έφεση. Δηλαδή, ένας παίκτης με πολλά νούμερα, καλά νούμερα σε επίπεδο γκολ και ασίστ.
1: Και αυτό που λένε οι πράσινες προπονήσεις που δείχνει μέχρι τώρα ο Κάγκουα είναι ότι όταν πάρει την μπάλα στην υποδοχή της πρώτης μπάλας, να το πω έτσι, στον χώρο του κέντρου, όπως μας έλεγαν, τον πρώτο αντίπαλο δεν τον βλέπει γενικά. Δηλαδή έχει πολλή έκρηξη και αυτό και έχει το πλεονέκτημα το να γίνεται επικίνδυνος, γιατί δημιουργεί υπεραριθμίες μετά και καταστάσεις πιο δύσκολες για την αντίπαλη εστία. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, μπορεί να ακούγεται απλά αλλά δεν είναι, για τον κόσμο της ομάδας. Και δεν το λέω για να χαρίσω αυτιά, το λέω ότι πραγματικά υπήρχαν άνθρωποι που έφυγαν με 8ωρο, 10ωρο ταξίδι από παντού για να έρθουν εκεί, και μέχρι που βρήκα και κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού που το κάνει αυθημερών, έτσι το Σόφια. Και υπήρχε μια τρομερή εξέδρα που βοήθησε πάρα πολύ, δεν σταμάτησαν τα παιδιά να φωνάζουν και βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στα δύσκολά του σε αυτό το μάτι. Γι' αυτό στο τέλος υπήρξε έτσι μια ωραία χημεία και μια αποθέωση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι ωραίο να βλέπεις τώρα σε εκτός έδρας παιχνίδι 1600 άτομα να έχει πρασινίσει, ας πούμε, όλο το πέταλο μια πλευρά. Είναι έτσι κάτι ξεχωριστό.
0: Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος όταν βλέπει κάτι ενδιαφέρον να δημιουργείται θα ακολουθήσει. Γιατί είναι αγνός ο έρωτας με τις ποδοσφαιρικές ομάδες, Νικό. Και είναι πάντα εκεί. Δεν τον προδίδεις ποτέ τον έρωτα το συγκεκριμένο. Οπότε λοιπόν, αν βλέπει ότι κάτι όντως πηγαίνει προς μια κατεύθυνση σωστή, εκεί θα είναι και θα στηρίξει. Και θα κάνει και θυσίες. Γιατί το να πας τώρα αυθημερών στη Σόφια, οκ, δίπλα είναι, δεν είναι μακριά, αλλά δεν είναι και, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι μέχρι την Λιβαδιά, μέχρι τη Λάρισα.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Βάγε, νομίζω ότι πάντως ο Νίστρο δεν θα χαριστεί. Σήμερα έχει προπόνηση, θα ξεκουραστεί η ομάδα. Έχει το απόγευμα, έχει προπόνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Είχαν πολλά παιδιά κράμπες στη διάρκεια της αναμέτρησης και κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε κράμπα και ο Κάτρης και το σκέφτηκε να τον αλλάξει, αλλά κάτι έγινε εκεί. Δέχτηκε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός και άλλαξαν και τα σχέδια πάνω στο παιχνίδι. Γενικά έδωσε πολλά ο Παναθηναϊκός για αυτό το μάτς και περιμένει να μάθει την Πέμπτη, νομίζω, αν δεν καλά, τον αντίπαλό του Μπεσίκτας.
0: Μπεσίκτας είχε κρατήσει καλά, λοιπόν, ναι. Έχει κερδίσει Μπεσίκτας το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με 1-0. Οπότε λοιπόν το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η Χράντιτς Καράλοβε η επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έτσι όπως το λες.
0: Ωραία.
1: Έγινε, φιλέ.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Έγινε,
0: καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον BWIN Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις με απλό τρόπο, γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-6700.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε τώρα Βέλγιο, πάμε να δούμε για Ντρουκούσιτς και για τελευταίες λεπτομέρειες προετοιμασίας του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Άντερλεχτ. Δημήτρης Μπατζόγλου είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλά είμαστε.
0: Να σου πω κάτι, πας για ευρωβουλευτής?
1: Όχι ακόμα.
0: Θα μπορούσες, ρε φίλε, με τρεις μέρες παραμονή στις Βρυξέλλες θα μπορούσες κάλλιστα, εύκολα. Εύκολα. Μικρός είναι, όντως.
1: Τι να κάνουμε, οι πτήσεις δεν είναι και... Πιστεύαμε ότι θα είναι εύκολος προορισμός αυτός,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν και αυτός αρκετά ακριβώς για... ακόμα και για Βρυξέλλες. Χθες μάλιστα στη πτήση ακούστηκε και το ότι είναι overbooking. Και όποιος ήθελε μπορούσε να ματαιώσει για να πάρει και αποζημίωση. Να πάρει το εισιτήριο, το ένα επόμενο εισιτήριο και να πάρει και αποζημίωση. Γίνονται και αυτά.
0: Ναι.
1: Γίνονται. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στον αέρα και έρχεται εδώ στις Βρυξέλλες χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο ζήτημα. Θα προπονηθεί κανονικά το απόγευμα στο γήπεδο, στο Lotto Park που γίνεται το μάτς, και θα ακούσουμε και τον προπονητή με έναν εκπρόσωπο των παικτών. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Όλα τα στοιχεία τα οποία τα γνωρίζουμε, καμία μα καμία ένδειξη μέχρι χθες για κάποια αλλαγή σχεδίου, πλάνου, σχηματισμού, προσώπων. Έχει δημιουργηθεί η αίσθηση σε όλους ότι μπορεί και να ξεκινήσουν στον αγώνα. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα ανακοινώσει την δεκάδα στους ποδοσφαιριστές και τι θα δείξει σήμερα στην προπόνηση ο Αλέσιο Λύση. Διάβασε πάρα πολύ καλά και την Άντερλεχτ, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, η οποία είναι σε καλή φάση, κερδίζει συνέχεια, παίζει στην έδρα της, δεν υπάρχει περίπτωση να κλειστεί πίσω όπως στο πρώτο μάτς. Προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολο να κλειστείς πίσω όταν είσαι σε τέτοιο γήπεδο, σε τέτοια έδρα, στο δικό σου περιβάλλον. Προφανώς το πρώτο γκολ θα παίξει μεγάλο ρόλο και στον αυριανό αγώνα, ακόμα και αν δεν μπει το γκολ νωρίς και το μάτς κυλάει ισόπαλο. Νομίζω ότι και το βάρος αυτό δεν ενοχλεί ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ο χρόνος, Δημήτρη, όσο κυλάει, θα κάνει τον ΠΑΟΚ, θα βολεύει τον ΠΑΟΚ. Θα είναι υπέρ της ψυχολογίας και της πνευματικής, τέλος πάντων, αντοχής του ΠΑΟΚ να ανταποκλείται στο μάτς. Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι το ξεκίνημά του είναι λίγο προβληματικό. Όσο περνάει η ώρα όμως σε κάθε μάτς, τη βελτιώνει την εικόνα του.
1: Ναι, ναι, το διαβάζει καλύτερα, αντιδρά, έχει τον τρόπο. Οι Βέλγοι νομίζω ότι θα είναι σε μια φάση να βιάζονται να προκριθούν, να βιάζονται να το τελειώσουν, μια και είναι νεανική ομάδα, μια και έχουν σαφώς το πλεονέκτημα και τον πρώτο λόγο. Ας πηγαίνει το παιχνίδι, ας είναι σε οριακές καταστάσεις όσο πιο πάει και να δούμε ποιος έχει την προσωπικότητα να το πάρει στο Αλέ. Έχει και τα διαμάτσο.
0: Επειδή Ευρώπη... Δημήτρη κάνει κάποιες διακοπές τώρα και σε χάνουμε λίγο.
1: Ναι. Λέω ότι έχει δώσει αρκετά μάτς τέτοιο και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Έχει δείξει χαρακτήρα. Εντάξει, είναι άλλη ομάδα, άλλος προπονητής. Αλήθεια είναι. Και με τις αλλαγές στο ρόστερ που είμαστε σχεδόν στα μισά, να σκεφτούμε ότι μπορεί να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό αλλαγής παικτών το ρόστερ. Γι' αυτό και για όλους ισχύει το ότι τώρα το καλοκαίρι παίζει για να κερδίσεις. Τα γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας θα τα δούμε στην πορεία και τις όποιες αλλαγές.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα για Ντρουκούσιτς.
1: Ο στόπερ με τον οποίο ο ΠΑΟΚ μίλησε και τα βρήκε τις τελευταίες μέρες είναι ο γνωστός, ο στόχος του, ο χειμερινός, ο Σλοβαίνος, στα 26 του χρόνια, διεθνής, από την Zenit. Ο πιο δυνατός παίχτης ψηλά, ο πιο σκληρός και σε μονομαχίες. Αυτή είναι η επιλογή. Θυμίζω ότι το χειμώνα ότι ο ΠΑΟΚ τον ήθελε, έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Κάποιες καθυστερήσεις οδήγησαν κυρίως τον προπονητή, τον Λουτσέσκου τότε, στο τέλος να πει δεν θέλω στόπερ. και έριξε το βάρος στην απόκτηση δεξιού μπακ. Έτσι σταμάτησε η μεταγραφή τον το χειμώνα. Τώρα υπήρχε και πάλι το πεδίο, προτάθηκε, τσεκαρισμένος είναι, τον είδε και ο Λύση. Και
0: με χαρακτηριστικά από λίμωνα τον ΠΑΟΚ, από τα στόπερ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, αυτό ψάχνει. Καλύτερος και στο δυνατό και στο ψηλό παιχνίδι. Θα προχωρήσει σε δανεισμό για ένα έτος. Θα περιμένουμε και την οψιόν που θα μπει με τους Ρώσους που πρέπει να δώσουν και εκείνοι ξένους ποδοσφαιριστές. Μια χαρά λύση είναι, έτσι όπως είναι και τσεκαρισμένη, έτσι όπως και εκείνος εδώ και καιρό σκέφτεται και μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι είναι η τρίτη μεταγραφή στόπερ για τον ΠΑΟΚ. Ελουστότο, Χατζηδιάκος και Ντουγκούσιτς. Είναι μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή για το κέντρο της άμυνας όπου παραμένει ο Μιχαηλίδης και πέμπτος είναι ο νεαρός Μπαταούλας. Σίγουρα υπάρχουν ανοιχτές δύο υποθέσεις φορ. Στη μία, από όσο καταλαβαίνω, έχει προχωρήσει αρκετά ο ΠΑΟΚ σε συζητήσεις και σε πρόταση για ποδοσφαιριστή με πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μπορεί να μην είναι και ευρωπαίος αλλά είναι εδώ κοντά στα ευρωπαϊκά γήπεδα και τον έχουν τσεκάρει και κάνει την δουλειά. Η δεύτερη περίπτωση, εκεί δεν ξέρω αν διαφοροποιείται, αν το ψάχνουν σε συνδυασμό με τον πρώτο. Πάντως ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα θέλει να αποκτήσει δύο φορ. Από τη στιγμή που ο Γερεμέγεφ δείχνει να έχει πάρει απόφαση ότι θα αποχωρήσει.
0: Θα το δώσουμε στο Ζήση τον Γερεμέγεφ.
1: Έχει και ομάδα, ναι. Λογικά έχει βρει και ομάδα. Πολύ ενδιαφερόμενη. Πολύ ενδιαφερόμενη. Φυσικά έχει πολλούς ενδιαφερόμενους. Εγώ επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω ως δεύτερη ή τρίτη λύση τι μειονέκτημα έχει. Okay, δεν κάνει τη δουλειά στα χαρακτηριστικά που έχει στον προπονητή, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για περίπτωση με εγγυημένα γκολ, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει για έναν φορ. Και από Ελλάδα έχει ενδιαφερόμενους και από την Κύπρο έχει ενδιαφερόμενους και πολύ εύκολα σίγουρα.
0: Έλα, βοήθα λίγο, βοήθα λίγο. Κάνε μας ρεπορτάζ λίγο. Βοήθα. Όφι είναι αυτός που ενδιαφέρεται από εδώ.
1: Πρόμητος Όφι έχει. Έχει κρούσεις από πολλές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω οριστικά που θα κλείσει και πότε. Γιατί ο ΠΑΟΚ για να δώσει.
0: Πρέπει να πάρει πρώτα.
1: Ναι, δεν είναι. Αλίμονο. Σκεφτά. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Δεν είναι σε φάση τώρα ο ΠΑΟΚ. Χθες μάθαμε ότι το επόμενο ταξίδι θα είναι στην άκρη του κόσμου, ό,τι και να γίνει. Είτε ο ΠΑΟΚ περάσει και πάει στο Καζακστάν, την άλλη.
0: Είτε αποκλειστεί και πάει στο Μπραν, στο Μπέργεν. Ναι.
1: Πάει στο Μπέργεν της Νορβηγίας. Στο Λεύσκι Καεράτ, νομίζω ότι αποδείχθηκε πως η Λεύσκι ήταν η καλύτερη ομάδα, στάνταρ. Η Καεράτ δεν είχε πολλές φάσεις. Ο Απόλλων Λεμεσού όμως το πάλεψε πάρα πολύ. Ήταν ισοδύναμος με τους Νορβηγούς. Είχε πολλές ευκαιρίες χθες η κυπριακή ομάδα. Δυστυχώς δέχτηκε γκολ στο τελείωμα και πήγε παράταση. Και οι Νορβηγοί αποδείχθηκαν ίσως πιο έτοιμοι, πιο ικανοί. Ομάδα με 20 επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ περνάει αύριο από εδώ και ανακουφίζεται και μάλλον έχει και πιο βατό αντίπαλο, έτσι φαίνεται. Αν αποκλειστεί πηγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια και στο λαιμό για τα μάτς της χρονιάς κόντρα σε μια ομάδα που είναι πολύ πολύ μπροστά στη χρονιά με 20 επίσημα παιχνίδια. Εκ το 7η φέτος στην Ευγεία, okay, αλλά μια ομάδα που είναι πολύ μπροστά σε αγωνιστικότητα και σε ρυθμό και σε φυσική κατάσταση.
0: Καλή σου μέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, βέβαια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, λοιπόν, από Βρυξέλλες. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και το μεταγραφικό και το αγωνιστικό. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, να προλάβουμε, κύριε Νέαρχη, και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια Ελληνικό. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε εξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ έγραψε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκου στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Τραγωδία στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία. Ζούσε στην Ιρλανδία και είχε έρθει για διακοπές με τη μητέρα του στον τόπο καταγωγής της. Ζωντανή 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, ανασύρθηκε γυναίκα 31 ετών. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1,000 είναι τραυματίες. Αυτή την ώρα, στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, ψάλεται η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Έως τις 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1,000 ανεργούς πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1,000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
8: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον bwinSport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του bwinSport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο εγώ τον Τζόχο και του λέω: έλα ρε, τι γίνεται, για να ξέρεις, να δω αν είναι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνω τσεκάρισμα. Και μου κάνει τον κοιμισμένο, ρε. 9:30 ώρα.
1: Πάντως σταυρώθηκαν τα βλέμματά μας πριν 10 λεπτά ενώ τρώγαμε και δύο. Να το τονίσω γι' αυτό. Λοιπόν, να ξέφτασε η μέρα Βάιε για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Θα έχουμε, ελπίζουμε, ένα αγώνα γιορτή. Ελπίζουμε να φτάσουμε και καλά, μια και είμαστε στο αεροπλάνο. Κοντά μάλλον να μπούμε στο αεροπλάνο. Αξία είναι έτοιμη, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, αρχίζουν τώρα συνεχείς υποχρεώσεις. Χθες έμαθα και την αντίπαλό της, η Λεύσκη Σόφιας. Ήταν η καλύτερη ομάδα στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ήταν.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ήταν.
1: Ξεκάθαρα. Και εντάξει, η Καϊράτη, επειδή την είχαμε δει πέρυσι στους ομίλους, ίσως λίγο την υπερεκτιμήσαμε. Μάλλον η Σέλτικ πάλι έκανε το θαύμα της πέρυσι. Για μην έξω. Τέλος πάντων, είναι η Λεύσκη. Η ΑΕΚ σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα είναι play-off Champions League και για την άλλη ομάδα είναι μια τρομερή πρόκληση. Θα παίξει η ΑΕΚ σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια ιστορική ομάδα.
0: Ναι, μην έχετε την εικόνα του χθεσινού μάτσου του Παναθηναϊκού, δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση.
0: Το κοινό της Λεύσκη είναι φανατικό και είναι γεμάτο. Υπάρχουν μάτς με τον ΠΑΟΚ παλιότερα, μπορεί να θυμηθεί κάποιος.
1: Βέβαια. Και τώρα, όποιος είδε τα highlights από το παιχνίδι με την Καϊράτ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα θα γίνεται ακόμη περισσότερος χαμός, δηλαδή περιμένουμε γεμάτο γήπεδο, ένα μεγάλο γήπεδο, το είδαμε και χθες που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, όπως είπε και χθες και τόνισε ο Νίκολας πολλές φορές, αυτό που τον απασχολεί είναι τώρα το σημερινό παιχνίδι, να κερδίσει ένα τρόπαιο απέναντι στον Όφη, τον δίκαιο κυπελούχο Ελλάδος, ο οποίος ήταν και αυτός που την απέκλεισε πέρυσι την ΑΕΚ, την άφησε εκτός κυπέλου και προχωρώντας νίκησε και τον Πάκο στο τελευταίο και πήρε το κύπελο. Οκ, είναι τελικός, σίγουρα η ΑΕΚ είναι φαβορή, αλλά είναι τελικός. Όλα μπορεί να συμβούν, όπως συνέβη και στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Σωστό.
1: Τώρα, έχουμε πει όλες τις μέρες ότι οι δύο νεαροί, 99% θα είναι ο Καλοσκάνος και ο Αλεξίου, δεν υπάρχει κάτι άλλο, εκτός αν ο Χρυστακόπουλος, ξέρω εγώ, έκανε μια-δυο προπονήσεις και είναι έτοιμος και κλείνει ο προπονητής ότι μπορεί να παίξει αυτός και να ξεκινήσει ο Ρέλβας, ξέρω εγώ, και να πάει δεξιά ο Χρυστακόπουλος. Είναι κάτι που το βλέπω δύσκολο, αλλά δεν το αποκλείω. Γι' αυτό να κρατήσουμε έτσι μια μικρή επιφύλαξη. Τώρα από εκεί και πέρα, 300. Θα πάρω τον Αλεξίου για να διευκόλυνση. Να πούμε ωραία τα δεξιά πήγε αριστερά, Αλεξίου με Νικουντή. Στο κέντρο είναι όλα ανοιχτά. Ίσως δούμε τον Βιτάλης, γιατί δεν θα παίξει στα δύο επόμενα. Οπότε...
0: Ναι, ίσως... Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε αφού... είδαμε ότι μπήκε κατευθείαν, δεν είχε κανένα θέμα, άλλωστε έχει πιο πολλές προπονήσεις από τους Φεξάιντ, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς προετοιμασία, το έχει ξεκινήσει στην Ιταλία. Οπότε, ας πούμε, ένα υποσύμβο είναι ο Μπιτάλης και μετά είναι όλοι στα ίσα, ο Καϊρίνεν, ο Μάγερ, ο Μαρίν, εκεί είναι τα πράγματα λίγο έως πολύ φλού. Να πούμε αριστερά τον Κοϊτά, πιστεύω θα παίξουμε τους δύο μπροστά, τον Βάργα με τον Γιώβιτ, στο δίδυμο, και δεξιά ο Καλοσκάμης. Κάπως έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, πιο πολύ στη διάδα των χαφ, επειδή εκεί έχει πάρα πολλούς παίχτες που θα μπορούν άντα να είναι βασικοί. Εκεί πέρα. Δηλαδή από πέρυσι που είχε έβγαλε σχεδόν όλη τη σεζόν με δύο, τώρα έχει πραγματικά πολλούς παίχτες εκεί.
0: Ναι, και το Βιτάλης από τη στιγμή που ο ίδιος ο Νίκολιτς το έχει πει με όλους τους τρόπους ότι δεν είναι ένα παιχνίδι αυτό προετοιμασίας, είναι ένας τελικός που πρέπει να λυσάξουμε για να το πάρουμε όπως όλα τους τελικούς. Έχει και λογική αυτό το να παίξει ο Ούγγρος που μοιάζει να είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Εντάξει, και έχει και το κίνητρο και μετά θα ξαναπαίξει 22 του μήνα, δηλαδή, γιατί είναι το παιχνίδι του αθλήματος με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Θα χάσει τα δύο ευρωπαϊκά, οπότε ίσως του δώσει αυτό το τελικό.
0: Ναι.
1: Αυτά. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ, όπως θα έχει όφη εννοείται. Περιμένουμε γεμάτο γήπεδο. Και ελπίζουμε να έχει μια καλή οργάνωση και να πάνε όλα καλά. Να είναι μια γιορτή, γιατί πραγματικά είναι πάντα ωραίο και έχουμε να το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό, εμείς τουλάχιστον. Παιχνίδια στην Ελλάδα με οπαδούς και των δύο ομάδων πολλούς. Έτσι. Δεν λέω για 300-500 άτομα, μιλάμε τώρα

0: να είναι ένα γήπεδο σε τελικό μισό-μισό.
1: Μισό-μισό, ναι.
0: Είναι μεγάλη
1: σχέση. Και να σου πω κάτι, Κώστα, το λέμε εμείς, αλλά το λένε και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, από τις ατάκες του Πέτρου Μανταλού, mm-hmm. αυτή ήταν η ατάκα του Πέτρου Μανταλού. Εύχομαι να γίνει αυτή η αρχή για να βλέπουμε παιχνίδια πολύχρωμα. Ουσιαστικά αυτό εννοούσε, έτσι, με κόσμο από εδώ και από εκεί.
0: Εντάξει, επειδή εμείς το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, είναι. Τώρα σκέφτομαι ότι είναι παιδιά, ας πούμε, 20-25 ετών.
1: Πού δεν το έχουν ζήσει.
0: Δεν έχουν ζήσει ποτέ, ας πούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός με οπαδούς και των δύο ομάδων. Πραγματικά είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Είναι όλη η ομορφιά του παιχνιδιού αυτό. Να είναι και οπαδοί και των δύο. Και η ατμόσφαιρα είναι πάντα καλύτερη. Όσο καλή και να είναι η ατμόσφαιρα με μόνο οπαδούς του γηπεδούχου, όταν είναι και οι δύο είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Ναι. Πολύ ωραίο, ναι.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Μακάρι και οι οπαδοί, επειδή σίγουρα το θέλουν κι αυτοί, να δείξουν σήμερα με τη συμπεριφορά τους ότι.
1: Να σταθούν στο. Βέβαια. Όταν διεκδικείς κάτι, πρέπει να δείξεις έτοιμος ότι είσαι έτοιμος. Να δείξεις έτοιμος ότι μπορείς να το δεχτείς, έτσι. Ότι μπορεί να το κερδίσεις. Αλλιώς. Τώρα με τα γραφικά δεν κάνουμε κουβέντα,
0: Εντάξει, μωρέ, από αύριο μεθαύριο τώρα. Εντάξει, είναι γνωστά τα πράγματα. Αριστερό μπακ, έναν ακόμη υβριδικό χάφ, ας πούμε, και να δούμε πώς γίνει και κάτι με στόπερ. Αυτά. Αλλά για πιο μετά. Έτσι κι αλλιώς τώρα, από τη στιγμή που όπως ξεκαθάρισε και ο προπονητής, η ομάδα τώρα θα πάει στα παιχνίδια αυτά τα τρία τα κρίσιμα, τον τελικό και τα δύο για την πρόκριση με αυτή την ομάδα που είναι πλήρης, ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Έχει παίχτες παντού δηλαδή. Mm-hmm. Νομίζω ότι μετά με ησυχία και χωρίς πίεση μεγάλη, με τον Κώστετς ήταν επίγον γιατί είχε σχεδόν κλείσει την Αιτχόπεν, όπως και δυστυχώς έκλεισε το τέλος. Αλλά τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει το καλύτερο δυνατό χωρίς βιασύνη.
1: Κώστα, υπάρχει πλάνο Α και πλάνο Β ανάλογα με το αν η ΑΕΚ θα παίξει Champions League?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αλλά πάντα υπάρχει ένας ενθουσιασμός μεγαλύτερος όταν πας σε μια πιο μεγάλη διοργάνωση και διάβαζα σήμερα, ας πούμε, για το. Ευκαιρία του αποκλεισμού του Ολυμπιακού δηλαδή, διάβαζα ότι η διαφορά, ας πούμε, στα εγγυημένα έσοδα είναι σχεδόν 13-14 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι αστείο. Και από την άλλη, λέω και πάλι, είναι και ενθουσιασμός, είναι και αυτό, μπορεί να γίνει. Ιδίως σε θέσεις με το αριστερού μπακ που μπορεί να πάρει και πιθανότητα θα πάρει βασικό παίχτη, ας πούμε. Ή τέλος πάντων ένα παίχτη που, γιατί δεν θέλει να υποτιμώ τον Πίλιο, γιατί έχει κάνει φοβερά πρωτάθλημα πέρυσι. Έχει κάνει μεγάλο upgrade του αυτού του τέλος πάντων mm-hmm. και πήρε και νέο συμβόλαιο και τον βλέπουμε και φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά εκεί, ας πούμε, μπορεί να γίνει μια κίνηση έτσι πολύ καλή, όπως ήταν και του Κώστης βέβαια, mm-hmm. να γινόταν. Mm-hmm. Και μετά δεν ξέρεις ποτέ τι άλλο μπορεί να προκύψει. Δεν ξέρεις ποτέ τι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είπε ο προπονητής, είπε ότι είμαστε ανοιχτοί, θα είναι ανοιχτός για κάποια ευκαιρία που μπορεί να έλθει πάλι. Οπότε θα το δούμε. Αυτό, τώρα προέχει το παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις μπει σε ρυθμό, έχεις μπει σε μου την Νικόλη, φίλε, δεν σου παίρνουμε κουβέντα με τα γραφική ουσιαστική.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Ναι, αυτό είναι ότι το πιθανότερο ότι και οι τυχόν εξελίξεις με τον δανεισμό ή την πώληση του Πέμπραϊς, το πιθανότερο είναι θα πάνε για μετά, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να δηλώσει τη λίστα και πιθανόν να μπει ο παίχτης. Δηλαδή δεν νομίζω ότι προλαβαίνει τώρα να αποκτηθεί κάποιος και να μπει. Δεν αποκλείεται, αλλά μου φαίνεται τρομερά δύσκολο, οπότε mm-hmm. μπορεί να πάει όλο πίσω το σκηνικό μέχρι να τελειώσουν οι δύο αγώνες στο play-off. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει χρόνος μετά. Και για τη λίστα της League Phase ή του Champions League, ελπίζω, ή του Europa και οι ελληνικές μεταγραφές θα γίνουν και λίγο αργότερα, οπότε υπάρχει χρόνος.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Καλό ταξίδι, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε από την Κρήτη μετά. Θα τα πούμε από την Κρήτη. Κώσκε Τζόγκλου λοιπόν και αυτός τώρα εμπτήσει για Ηράκλειο για να πάει να παρακολουθήσει το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Όφη, τον τελικό του Superbet Super Cup 2026 με την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ, και την ομάδα που κατέκτησε το κύπελο, τον Όφη, να διεκδικούν την πρώτη κούπα της χρονιάς, είπαμε, ή την τελευταία της προηγούμενης χρονιάς. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Γίγα δώρα από γίγα προσφορά γνωριμίας παίζει το καλοκαίρι στην bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε Ηράκλειο τώρα. Πάμε εκεί. Ο Μάνος Σουριάς περιμένει και την αποστολή του Sport FM, αλλά περιμένει φυσικά και το μεγάλο παιχνίδι. Έχει ωραίο το ρεπορτάζ. Το κοιτάει από όλες τις οπτικές. Προφανώς παρακολουθεί περισσότερο το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος έχει και τον Ντίκμαν στην αποστολή, Μάνου μου. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Βάε. Καλή σου μέρα. Ναι, ήταν η έκπληξη, να το πούμε έτσι, μας επιφύλαξε ο Χρήστος Κόντης ότι είχε να κάνει με την αποστολή, καθώς μόλις χθες έκανε τη δεύτερη προπόνησή του με τον Όφη. Βέβαια, ακολουθούσε προετοιμασία κανονικά, είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, απλά δεν έχει ακόμα προλάβει έτσι να μάθει πρόσωπα και πράγματα άμεσα στην ομάδα. Βέβαια, ίσως και γι' αυτό να θέλησε να τον εντάξει άμεσα στις υποχρεώσεις.
0: Να ζήσει την προετοιμασία ενός μάτς από κοντά.
1: Και να επιταχύνει τον εγκληματισμό στην ομάδα. Καθώς για τη δεξιά πλευρά που αγωνίζεται ο Ιταλός δεν έχει πρόβλημα Όφη, μόλον ότι είναι τραυματίας ο Μπόρκα Γκονζάλεθ και είναι ο μοναδικός απώντας που υπάρχει για λογαριασμό του Όφη. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά. Έτσι λοιπόν, με την παρουσία του Ιταλού στην αποστολή, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με προπόνηση που έγινε στο Βερνιγκάνο Αθλητικό Κέντρο η προετοιμασία του Όφη για έναν αγώνα που κανείς δεν τον βλέπει ως πρόβα τζενεράλε εν ώψη των ευρωπαϊκών ή των εγχώριων υποχρεώσεων. Αντίθετα, και ο Χρήστος Κόντης και ο Θανάσης Ανδρούτος που μίλησαν χθες στην συνέντευξη τύπου είπαν ότι είναι ένας τελικός, είναι ένας τίτλος. Μόλον ότι έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς, 2 κυπέλλου και 2 Super Cup, είπε ο Κόντης ότι δεν παίζουμε συχνά σε τελικούς, οπότε όταν έχουμε ένα τελικό πρέπει να μπαίνουμε διψασμένοι για να τον κατακτήσουμε. Αναγνωρίζοντας προφανώς την δυσκολία της αναμέτρησης. Στο Ηράκλειο βρίσκεται και ο Μιχαλής Μπούσης, ο οποίος δεξιώθηκε τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Τους μίλησε αναφερόμενος στην περασμένη χρονιά και την επιτυχία που...
0: Δεν πιστεύω, Μάνο μου, να τους είχε αντικριστά για τέτοια πριν το μάτσε.
1: Όχι, ήταν σε πιο...
0: ναι, εντάξει, πάμε.
1: Εστιατόριο στο τραπέζι που τους έκανε. Τους είπε λοιπόν ότι η κατάκτηση του κυπέλλου ανεβάζει και τις προσδοκίες και τους στόχους της ομάδας για την νέα χρονιά, ότι όλοι πλέον θα θέλουν να νικούν τον κυπελούχο Ελλάδας. Ο πήχης ανεβαίνει υψηλότερα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Όπως είπε, δεν θέλει απλά και μόνο να συμμετέχει η ομάδα, αλλά να παίρνει ό,τι το καλύτερο μπορεί, να προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό σε όλα τα παιχνίδια, όποια και αν είναι αυτά, είτε στο Europa είτε στο Conference League. Και για τον αυριανό τελικό είπε ότι και στον τελικό του κυπέλου κάποιοι έλεγαν ότι δεν είναι αυτό ο φαβορί για να τον κατακτήσει, όμως τα κατάφερε και αυτό θέλει να κάνει και στην σημερινή αναμέτρηση. Τον χαρακτήρισε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, έναν αγώνα που θέλω να νικήσει τύπες τους παίκτες μέσα από την καρδιά μου και να έχουμε μια καλή σεζόν. Τώρα, οι σκέψεις και οι βλέψεις του Κόντι για το μάτς δείχνουν να είναι ξεκάθαρες. Ενδεχομένως να παίζεται μια θέση στη μεσαία γραμμή να την διεκδικούν, δηλαδή ο Καραχάλιος με τον Μπουχαλάκη, για το οποίο θα είναι ο παρτινέρ του Ανδρούτσου, και στο κέντρο της άμυνας αν θα προτιμηθεί ο Πούγκουρας ή ο Σιέλης. Αν θα έχουμε δηλαδή μια ομάδα που θα είναι μια κλασική ομάδα της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς ή αν θα υπάρχουν οι προσθήκες δύο από τους νέους παίκτες που ήρθαν την εφετινή χρονιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει εννοείται ο σχηματισμός, σε 3-4-3 θα παίξει Όφη. Για τη δεξιά πλευρά προορίζεται ο Αποστολάκης που μαζί με τον Κοστούλα θα είναι οι δύο
0: νέοι
1: παίκτες ακριβώς που έχει Όφη. Ο Κρίσμανιτς επίσης δείχνει ότι θα ξεκινήσει βασικός. Και όπως είπαμε, ο Σχέλης με τον Μπούγκουρα διεκδικούν μια θέση στο κέντρο της άμυνας. Στην αριστερή πλευρά ο Αθανασίου επίσης δείχνει να έχει δεδομένη την παρουσία του, όπως και ο Ανδρούτσος στη μεσαία γραμμή. Ο Μπουχαλάκης πιθανό να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Καραχάλιο, να ξεκινήσει βασικός, λόγω έτσι και της εμπειρίας που έχει και σε μεγάλα παιχνίδια και με ισχυρούς αντιπάλους.
0: Ξέρεις, είναι και θέμα χαρακτηριστικών, Μανώ. Δηλαδή, τι θέλει να βάλει ο Κόντης στη μεσαία του γραμμή. Διότι με Καραχάλιο και Ανδρούτσο θα έχει περισσότερη ένταση Θα έχει λιγότερη όμως, πώς να το πω, ευστοχία στις, στις μεταβεβάσεις και στην, στην οργάνωση του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο που δεν νομίζω θα το δούμε. Να δούμε τον Αϊτόρ να είναι στο αρχικό σχήμα, ναι, πίσω από τον Ισέκα, και να είναι ο Ανδρούτσος λίγο πιο πίσω, να παίζει λίγο πιο πίσω, γιατί ο Νούς με το Φούντα είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν, όπως και ο Βέλγος στην κορυφή της επίθεσης. Θα τα δούμε σε λίγες ώρες όλα αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα απακρίτες άδειο το οποίο θα είναι κατάμεστο. Δεν υπάρχουν εισιτήρια εδώ και δύο ημέρες. Έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια τα οποία είχε στη διάθεσή του ΟΦΗ, όπως και η ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνουμε. Κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό κίνητρο, ένα τεράστιο κίνητρο για τον ΟΦΗ, να μπορέσει μπροστά σε πολύ κόσμο δικό του, στο γήπεδό του, στην έδρα του, να κονταριστεί με την πρωταθλήτρια ομάδα, να κατακτήσει έναν τίτλο και να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα αγωνιστική χρονιά. Προφανώς έχει πολλές δυσκολίες στο παιχνίδι για τον ΟΦΗ. Θα πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα από αυτά που έβγαλε στα φιλικά παιχνίδια, εκεί που θυμίζουμε ότι δεν κατάφερε να νικήσει κάποιο από αυτά. Βέβαια, τα σκορ και τα αποτελέσματα και κυρίως οι νίκες δεν είναι αυτές που μετρούν στους φιλικούς αγώνες, αλλά η βελτίωση πρέπει να δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και δεν φάνηκε αισθητά να βελτιώνεται από αγώνα σε αγώνα ΟΦΗ. Είχε στιγμία σημεία βελτίωση στο παιχνίδι του. Κάτι το οποίο βέβαια σήμερα δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να έχει να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, να έχει μια σταθερή εικόνα, και νομίζω ότι θα την έχει, γιατί κακά τα ψέματα, ενδεχομένως και από νοοτροπία και από κόσμο, αλλιώς αντιμετωπίζεις ένα φιλικό παιχνίδι, ακόμα και αν είναι στην περίοδο προετοιμασίας, και αλλιώς
0: αντελικό,
1: ένα
0: βέβαια
1: τίτλο στο γήπεδό σου, μπροστά στον κόσμο σου, με την πρωταθλήτρια ομάδα. Αυτό δηλαδή από μόνο του είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κίνητρο.
0: Όπως πολύ εύστοχα σημείωσαν και χθες οι άνθρωποι, ο Νίκος, ο Χρήστος Κόντης και ο Ανδρούτσος, δεν είναι και κάθε χρόνο εύκολο για τον ΟΦΗ να παίζει σε τελικούς. Οπότε λοιπόν είναι τελείως μια διαφορετική τελείως συγκυρία για την κριτική ομάδα αυτή.
1: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί μπορεί πέρσι, όταν πρόπερσι μάλλον, να πάρουμε την σαν αγωνιστική χρονιά, όταν πήγε στο τελικό με τον Ολυμπιακό, να είχε να πάει 35 χρόνια σε τελικό ΟΦΗ. Αλλά έκτοτε έπαιξε το Super Cup με τον Ολυμπιακό, έπαιξε τον τελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, θα παίξει σήμερα τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Αρχίζει και τον κοινή συνήθεια σιγά σιγά.
1: Τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες. Είχε πριν 35 χρόνια να πάει σε έναν τελικό. Τα τελευταία 2,5 ημερολογιακά χρόνια έχει παίξει 4. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι προφανώς είναι μια τεράστια πρόοδο και δείχνει τη δυναμική και τη βελτίωση που έχει η ομάδα. Αλλά και εννοείται το κίνητρο για να τους διεκδικήσει αυτούς τους τίτλους. Προφανώς όμως δεν είναι. Είναι επίτευγμα, είναι σημαντικό επίτευγμα αυτό το οποίο έχει κάνει η ΟΦΗ, να βρίσκεται σε 4 συνεχόμενους τελικούς. Και εννοείται ότι έτσι όπως μπήκε με την νοοτροπία που μπήκε στο Πανσαλικό στις 25 Απρίλη και διαχειρίστηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ καθ' όλη τη διάρκεια του, το ίδιο πρέπει να κάνει και σήμερα. Βέβαια τότε ήμασταν στα τελειώματα της αγωνιστικής χρονιάς, η ομάδα ήταν σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο. Τώρα είμαστε στην έναρξη, δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο, είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή το χρονικό σημείο που γίνεται το παιχνίδι, αλλά αυτό εννοείται το ξέρει ο Κόντης και βάσει αυτού έχει διαχειριστεί αυτές τις μέρες και την προετοιμασία της ομάδας του. Μπαίνει μια άνω τελεία τουλάχιστον για σήμερα στα μετεγγραφικά, στην απόκτηση επιθετικού, που εκεί έχει στρέψει απόλυτα το ενδιαφέρον του ΟΦΗ. Υπόθεση η οποία αμέσως μετά τον τελικό, ανεξαρτήτως εννοείται αποτελέσματος, είτε κατακτήσει αυτό το Super Cup είτε όχι, θα ενταθούν οι κινήσεις προκειμένου να έρθει ο παίκτης που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Κόντης. Τον ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει δηλαδή έτσι ένα πακέτο και εννοείται και δυνότητα στο σκοράρισμα. Έχει δηλαδή έτσι ένα πακέτο, γιατί έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η απόκτησή του και θα πρέπει να έρθει στην ομάδα όσο πιο σύντομα γίνεται, προκειμένου να είναι έτοιμος όταν θα αρχίσει να φορτώνει το πρόγραμμα, γιατί άμεσα τώρα μετά έχουμε το παιχνίδι μάλλον με τις Κασόγες, αυτό το μάθουμε οριστικά το βράδυ. Μετά είναι το παιχνίδι με το Βόλο, επαναληπτικός στη Βουλγαρία, η δεύτερη αγωνιστική του προαθήματος, δηλαδή αρχίζει και μπαίνει σε σημαντική δυναμική όφη στα, στα παιχνίδια. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει και απασχολούν τον Όφη είναι ο Γερεμέγεφ για τη θέση του, του επιθετικού. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει ο Κόντης. Τον ξέρει και από την παρουσία του στο, στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος ο παίκτης και με τον ΠΑΟΚ ξέρει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση και είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν σε πρώτο πλάνο στον Όφη, όχι όμως και, και μοναδική. Αυτά θα είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Θα περιμένουμε να δούμε, όπως είμαστε σε λίγες ώρες, τη, τους εκλεκτούς του Κόντι για αυτή την, την αναμέτρηση. Ο καιρός εννοείται ότι είναι αρκετά καλός και πιστεύω ότι και το βράδυ θα έχει και πέσει λίγο η θερμοκρασία, έτσι ώστε να είναι οι συνθήκες συνολικά ιδανικές για να δούμε ένα, ένα καλό παιχνίδι.
0: Καλή δουλειά σου εύχομαι, μάλλον γιατί έχεις πολύ σήμερα δουλειά, έτσι. Καλή δουλειά σου εύχομαι.
1: Δεν ευχάριστα.
0: Έτσι. Καλή σου μέρα, φίλε. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, μια παρατήρηση, τη στείλει ο Νίκος και τον ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή. Δεν τα λέτε καλά, λέει κύριε Φιντάλη. Αν ήταν η τελευταία διοργάνωση της περασμένης χρονιάς, θα έπρεπε να παίξουν με ένα παίκτη από το 4. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε δύο. Άρα είναι η πρώτη τη σεζόν. Ναι, γιατί ισχύει το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Σωστός. Και επίσης υπάρχει μια διαπίστωση. Το ότι είμαι διακοπές, λέει, και σας ακούω πρωί-πρωί, με ξεπερνά. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί παρέουλα, παραλία, αυτό, μέσω ίντερνετ μας ακούτε παντού, μπορείτε να πιάσετε παντού. Οπότε λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε. Την καλημέρα μου στον Νίκο, λοιπόν. Την καλημέρα μου και στο κρου, το οποίο με ένα φωτογραφικό στιγμή που μου στείλε ο Κώστας και τον Τζόγλου, είναι σαν κερίνα ομοιώματα στην, στην αίθουσα αναμονής για να φύγει το αεροπλάνο. Έχει μια μικρή καθυστέρηση για Κρήτη. Αλλά μην ανησυχείτε, θα είναι εκεί όλοι στην ώρα τους. Να σας πω ότι το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, τον τελικό του Superbet Super Cup, θα το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky, σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου. Στην παρουσίαση του pre-game και του post-game είναι η Έλενα Παπαδοπούλου. Ρεπορτάζ Όφη από τον Μάνο Σουργιά και ρεπορτάζ ΑΕΚ από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Ο Κώστας Ψάρας θα είναι στο van για τις λεπτομέρειες μετάδοσης. Έχουμε στείλει καλή ομάδα κάτω. Οπότε λοιπόν, την καλύτερη έχουμε στείλει κάτω. Οπότε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Sky για να απολαύσετε το πρώτο τελικό της χρονιάς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Διονύσης Καπατός. Στη συνέχεια λοιπόν έχετε ο Διονύσης ο Καπάτος. Κάντε πέρα, Καπάτος στον αέρα. Από την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής και τον Ιάχου Κιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο δεν θα τα πούμε. Θα τα πούμε όμως Δευτέρα. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας,

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Champions League από την Nijmegen. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νίκη επί της Τσέσκα 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League με σκόρερ τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του και τον Τέσσερ στην επιστροφή του στη δράση. Έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να κερδίζει τους πάντες, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φίσας. Σε προχωρημένες επαφές με τη Zenit για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Σλοβένου στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Αναχώρησε για το Βέλγιο η αποστολή εν ώψη της Ρεβάνς με την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την Καϊράτ θα αντιμετωπίσουν εάν προκριθούν οι Θεσσαλονικοί, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν με την Μπραν στα play-off του Conference. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεδομένη η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο αρχικό σχήμα, πιθανότατα φανέλα βασικού θα πάρει και ο Βιτάλης. Η Λεύσκη Σόφια θα αντιμετωπίσει η Ένωση στα play-off του Champions League. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για τον αποψινό τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Τριάδα στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα περιλαμβάνουν τα πλάνα του Χρήστου Κόντι που έχει δίλημα ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Καραχάλιο για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην Ιταλία βρίσκεται από χθες ο Άρης για την αποψηλή φιλική πρόβα Τζενεράλε με την Νάπολη. Φανέλα βασικού σε Μύρ σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κουαμέ, Τιάμ και ο ανέτοιμος Χόγκλα. Αρχίζει και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες είναι οι Καλάθες και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσον, καθώς ανακοίνωσε την απόκτησή του Πολ Σκράγκς. Την περασμένη σεζόν, ο 28χρονος γκάρντ αγωνιζόταν στην Τρέφλ Σόποτ, έχοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 5,2 rebound και 4,9 assist. Έτοιμη να κάνει το μπαμ με τη μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι η Μπεσίκτας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον 26χρονο Σέρβο επιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους και το απόγευμα αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του Πεπ Τσαβαρή από τη Ράγιο Βαγεκάνο ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο 28χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε μέχρι το 2031 με τους μπλε του Λονδίνου, με το κόστος της μεταγραφής του από την Ισπανική ομάδα να φτάνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Την πρόθεση να αποκτήσει την ομάδα μπάσκετ της Μονακό εξέφρασε ο Ροναλντίνιο σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΚΥΠ. Ο Βραζιλιάνος παλέμαχος ποδοσφαιριστής μαζί με ένα γκρουπ επενδυτών από την Ανδόρα κατέθεσαν πρόταση για την αγορά των Μονεγάσκων, οι οποίοι παράλληλα συνεχίζουν τις συζητήσεις με τον πρώην NBA'er Τζαμάλ Μάσμπερν για τη μεταβίβαση των μετοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
2: Καλό μεσημέρι, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η αγριοφωνάρα του Διονύση Καπάντου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2, παρέα με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο και την μία και μοναδική, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, να βρίσκεται έξω και να κανονίζει τα πάντα. Φυσικά, Big Win Sport FM 94,6. Φυσικά, μία μέρα που, ναι μεν, έχουμε στο μυαλό μας τα όσα έγιναν χθες το βράδυ, αλλά πλέον περνάμε στην επόμενη μέρα, η οποία έχει σήμερα μία αναμέτρηση αρκετά σημαντική. Κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν και για δύο ομάδες τουλάχιστον ξεκινάει επίσημα η χρονιά. Φέτος, σήμερα, για την ΑΕΚ και για τον Όφη, και οι δύο ομάδες έχουν φυσικά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν δώσει κάποια από αυτές. Σήμερα όμως θα συναντηθούν στο Παγκρίτιο και η ΑΕΚ και ο Όφη και θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, το Superbet Super Cup. Περιττό να σας το πω, αλλά θα σας το πω. Big Win Sport FM 94,6 ραδιοφωνικά. Όλη η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα ρεπορτάζ αργότερα και σχόλια και ό,τι θέλετε. Και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια. sportfm.gr και να μην το ξεχνάμε, γιατί μπαίνει και αυτό στη ζωή μας σιγά σιγά. Από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το παιχνίδι, να έχετε pre-game, post-game και από εκεί μπόλικο ρεπορτάζ και περιγραφή και ό,τι θέλετε, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή.

0: Ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Βάιου τα ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ, αλλά και από Όφη. Εμείς θα βαδίσουμε στα γνωστά μας μονοπάτια, δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Παγκάκη για να συζητήσουμε για την χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Με τον Γιώργο Τσανάκα για να μας μεταφέρει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, πώς είδε χθες την ομάδα, τι έγινε, τι φταίει και από εδώ και πέρα τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, και φυσικά στις 2 παρά με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ πριν κάποιες ώρες, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης που λέγαμε με τον Όφη.
1: Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do.
0: Μπορεί να μην έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, αλλά μπορείτε εσείς να διαβάσετε αν θέλετε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Φυσικά θα μπείτε στο sportfm.gr, στην πρώτη είδηση, στο κύριο θέμα της ιστοσελίδας μας είναι το blog του Κώστα, ο οποίος σχολιάζει την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού και την τελικά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Ο τίτλος του κειμένου του Κώστα είναι «Η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός επί 5 μήνες και το ταλέντο που μοιάζει ακόμα να είναι ακόμα παιδί», γράφει στο sportfm.gr, όπως έχει ο ίδιος επιλέξει την εισαγωγή του. Πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό του για το Champions League. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπείτε να το διαβάσετε. Γράφει πάρα πολλά, σχολιάζει πάρα πολλά και για το χθεσινό μάτς αλλά και για τις επιλογές που έχουν κάνει οι Ερυθρόλευκοι.

Λοιπόν, πριν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νικόλα Μπαγκάκη, έχουμε βέβαια χρόνο μπροστά μας, να συζητήσουμε λίγο τα χθεσινά παιχνίδια. Μπορείτε να στείλετε λίγο τις εκτιμήσεις σας, σε πού στέκεστε από τα χθεσινά δύο μάτς. Ειλικρινά δεν έχω καταφέρει να παρακολουθήσω το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα σταθώ περισσότερα στα όσα έχω συζητήσει με συναδέλφους και στα όσα μου έχουν μεταφέρει συναδελφοί. Αυτό που πάντως εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι γενικότερα από τις επιλογές που έχουν γίνει, όχι από τις μεταγραφές, αλλά κυρίως από την επιλογή που έχει κάνει στην λίστα, στην ευρωπαϊκή του λίστα Ολυμπιακός, και τις αλλαγές που έγιναν και μέχρι και χθες, μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι, παρατηρώ ότι σαν να υπάρχει μια αμφιβολία για το πώς τελικά θα θέλει να κινηθεί ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν ξεκάθαρα προετοιμασμένοι απόλυτα για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν, και ενδεχομένως δεν θα μπορώ να πω ότι δεν στόχευσαν σε αυτά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίεργο να μην είχαν στοχεύσει σε αυτά σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να ούτε να αποδώσω ευθύνες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα διοίκηση ή αν αυτό είναι θέμα με τη Λίμπαρ. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να γίνει. Και τώρα πλέον μπροστά του έχει σαφώς μια λιγότερη δυνατή διοργάνωση, αλλά και πάλι. Το καλό είναι τουλάχιστον ότι παραμένει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έχει παιχνίδια Ολυμπιακός, στα οποία καλείται να είναι σαφώς πιο έτοιμος και λογικά θα το κάνει, αλλά αυτό που καλείται να κάνει ο Ολυμπιακός και αυτό που καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένος και για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά φυσικά και για αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακόμα και με μια κακή εμφάνιση, αν είχε πάρει ο Ολυμπιακός την πρόκριση, ήταν αυτό που θα, στο οποίο θα είχαμε σταθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά, στον Sky, να μην ήταν τόσο καλή η θελκτική η εμφάνιση του, όπως χαρακτηριστικά έπεσε σεξι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Ωστόσο, αυτό που μοιάζει ως πρώτος στόχος, είναι πρώτος στόχος, και αυτό που πρέπει να έχει μια ομάδα ελληνική σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι ξεκάθαρα οι προκρίσεις. Αυτό το πήρε ο Παναθηναϊκός χθες. Εμφάνισε αναδιαστήματα μια εικόνα η οποία ήταν καλή, ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Αντίνο να είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο, να έχει την πρωτοβουλία και να δημιουργεί ευκαιρίες και να απειλεί και να σκοράρει τελικά ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας. Αυτό που εγώ θα κρατήσω από τον Παναθηναϊκό χθες είναι και πάλι ότι φάνηκε ότι υπάρχει η διαθεσιμότητα από παίκτες, κάτι το οποίο το είδαμε και να συμβαίνει ειδικά όταν άρχισαν να κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ, διαθεσιμότητα από παίκτες που μπορούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να δώσουν αυτό που μέχρι τότε η ομάδα μπορεί να μην το είχε κατά τη διάρκεια του μάτς. Το παρατηρήσαμε χθες με τον Ντέσσερις, ο οποίος μπήκε και μάλιστα με μια μεγάλη απουσία. 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά, απουσίασε ο Ντέσσερις από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού να σκοράρει. Το είδαμε και από την αρχή του αγώνα με την επιλογή που έκανε ο Παναθηναϊκός για να επενδύσει στο Λιβάη Γκαρσία, αλλά και ο Νίστρουπ να επιλέξει τον Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα της ομάδας.

Και γενικότερα είναι ξεκάθαρο, το Παναθηναϊκός έχει το ρόσερ, έχει τους παίκτες, ενδεχομένως να έρθουν και άλλοι παίκτες, αυτό θα μας το πούν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ, αλλά ακόμα και μέχρι τώρα να δούμε τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίστρουπ έχει παίκτες να δουλέψει και έχει παίκτες να φέρει από τον πάγκο και να διαφοροποιήσει πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν και δεν πηγαίνουν καλά σε κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι την στιγμή που εκείνος θα επιλέξει να κάνει τις αλλαγές αυτές. Ένας φίλος ρωτάει αν δεν έχει χαφ, για την άποψή μου για τα χαφ, και αν φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει χαφ. Εγώ θα περιμένω να δω την ομάδα να τρέξει λίγο παραπάνω. Θα περιμένω να δω και τον Κάγκουα, ο οποίος Κάγκουα έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Ενδεχομένως να παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία λείπουν στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι να παρατηρήσω όλη την ομάδα να ρολάρει, από την αλήθεια δεν μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη ότι χρειάζεται ένα χαφ και ότι μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι απαιτητή η αποκτήση ενός χαφ αυτή τη στιγμή.

Έχετε στείλει μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Λέτε ότι η επιλογή στη λίστα δείχνει πόσο ανοργάνωτα αυτή τη λέξη χαρακτηριστικά αναφέρει ένας φίλος στο μήνυμά του. Κινήθηκε η διοίκηση μέχρι τώρα και ότι δεν νοείται να γνωρίζει τα κενά της ομάδας από τον Ιανουάριο και να μην κάνεις κάτι ουσιαστικό μέχρι την προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που έγιναν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προκάλεσαν ερωτηματικά. Ξεκάθαρα με την επιλογή να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας επιθετικός που μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός, έχει σκοπό να κρατήσει τον Ταρέμι, αλλά η παρουσία του Ταρέμι σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό αλλά και στο εντός έδρας, στο Καραϊσκάκι, ενδεχομένως θα είχε δώσει και άλλες λύσεις επιθετικά αλλά και δημιουργικά, γιατί είχαμε δει κάποιες φορές πέρυσι σε κάποια παιχνίδια τα Ρέμι και Ελκαμπή να συνδυάζονται και να προκύπτουν απειλές για την αντίπαλη άμυνα.

Το ζητούμενο πάντως είναι ότι στον Ολυμπιακό θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις γρήγορα. Υπάρχει χρόνος μπροστά βέβαια και για να αποκτηθούν παίκτες και να διαφοροποιηθούν ορισμένα πράγματα, αλλά θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις γρήγορα έτσι ώστε να έρθουν οι παίκτες αυτοί και να αρχίσουν σιγά σιγά να δένουν σαν, ως ένα σύνολο στον Ολυμπιακό εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος και των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Πολλά μηνύματα και από φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού για τα χθεσινά δύο παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού έλεγε ότι το παιχνίδι έτσι όπως πήγαινε έδειχνε ότι χρειαζόταν η ομάδα μια αλλαγή στη μεσαία γραμμή, είτε ο Τσέρι να μπει νωρίτερα είτε ο Κοντούρης. Ναι, να πω την αλήθεια ότι ο Κοντούρης ενδεχομένως αν είχε περάσει στον αγώνα θα μπορούσε να είχε βοηθήσει παραπάνω και να είχε ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια ήταν μια επιλογή που έκανε ο Νίστρουπ, εγώ πιστεύω, για να μπορέσει να διατηρήσει την άμυνά του περισσότερο, να είναι συμπαγής και να μην δεχθεί κάποιο γκολ. Είναι ένα ζήτημα αυτό βέβαια που δημιουργείται στο Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα έχει δεχθεί κάποιο τέρμα και σε ορισμένες περιπτώσεις η άμυνά του φαίνεται να μην λειτουργεί καλά, ή μάλλον καλύτερα να το θέσουμε όχι μόνο η άμυνά του, γενικότερα η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σε αυτό θα πρέπει να αρχίσει να υπάρξει μια βελτίωση. Κρατάω την πάρα πολύ καλή εμφάνιση που είχε ο Ντεφράη και επίσης την εμφάνιση που είχε ο Φαντρόγκελεν, ο οποίος ακόμα και με ένα πρόβλημα που είχε στο πόδι φαινόταν να έχει το πείσμα και τη διάθεση να μπει, να δώσει τη μάχη του και να βοηθήσει την ομάδα του, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, ειδικά από παίκτες που έχουν πρωτοέρθει, που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα και έχουν λίγο στα παιχνίδια με αυτή.

Είναι και 25. Άλλο ένα μήνυμα από έναν φίλο λέει: για ποιον λόγο υπήρχε μόνο υλικά μπει στην λίστα του Ολυμπιακού, την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν είχε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει στην αποστολή χθες ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν η επιλογή που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ και γενικότερα επιλογές που έχουν γίνει για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Μα και αυτό είναι κάτι το οποίο ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις επιλογές που έχουν γίνει. Γι' αυτό. Στις άλλες ειδήσεις υπάρχει φυσικά και το ρεπορτάζ από τον Όφη με τον Μάνο Σουγιά, μας μεταφέρει νωρίτερα πως προετοιμάζεται ο Όφη για την σημερινή αναμέτρηση, τον τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ στην Κρήτη, που βλέπουν το παιχνίδι αυτό ως μια ευκαιρία για να διεκδικήσει η ομάδα και να κατακτήσει ακόμα έναν τίτλο, με τον Κόντι να σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα και να είναι ανάμεσα στο να χρησιμοποιήσει μια ενδεκάδα που θα είναι βασισμένη στους παίκτες που υπήρχαν στο ρόστερ, αλλά και από την άλλη πλευρά να έχει στο μυαλό του να κάνει κάποιες αλλαγές με τη χρησιμοποίηση κάποιων παικτών που αποκτήθηκαν σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει και λογικά σε λίγο θα φτάσει στις Βρυξέλλες για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει και ελπίζουμε να τα καταφέρει, να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από την Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Υπάρχει μια ενημέρωση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που θέλουν να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους για, για την διάθεση των ειστερίων που έχει ο δικεφαλής φορά για την αυριανή αναμέτρηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να πάρουν οι οπαδοί αυτοί του δικεφάλου τα ειστήριά τους. Στο sportfm.gr μπορείτε να μπείτε για να διαβάσετε την συγκεκριμένη ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

Εκεί που ο Τεντόγλου κατάφερε για άλλη μια φορά να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό και να γράψει ιστορία και να δώσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο και το πρώτο μετάλλιο στην διοργάνωση αυτή στα ελληνικά χρώματα και στην εθνική μας ομάδα.

Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε με τον Νίκο Μπαγκάκη και να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία από το θερμοσύφωνα. Ζούσε στην Ιρλανδία και είχε έρθει για καλοκαιρινές διακοπές με τη μητέρα του στον τόπο καταγωγής της. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς, εξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, έγραψε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε ο πρώτος άλυτης του μήκους στην ιστορία με 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά χρυσά μετάλλια. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλυμα στην 4η προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά στις προσπάθειες δυτικών χωρών να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό που νωρίτερα άνδρας έπεσε στις γραμμές στο σταθμό Άγιος Αντώνιος και ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικό Ανθούπολη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Προξήματα στην περιοχή, Γκαρσία εκτελεί, κεφαλιά κοντράς, ο Λίβιτς, γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ με τον Βλαντανίδης! Ήταν ο Σέρβος στην κατάλληλη θέση και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 56. Αυτός είναι ο Παύλο Γκαρσία, αυτός είναι και ο Λίβιτς. Πήδηξε ο κοντράς να πάρει την κεφαλιά, ο Λίβιτς παραμόνευε στο δεύτερο δοκάρι και έσβοξε την μπάλα στα δίχτυα.

Επιστρέψαμε. Το κείμενο του Νικολακόπουλου, φίλε, είναι στο site μόλις πριν. Πρώτη είδηση. Δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει στο browser σου. Για, κοίταξε το λιγάκι. Υπάρχει, το βλέπω κανονικά, με τίτλο «Η μόνη ομάδα που, λεπτό, που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός επί 5 μήνες» και το ταλέντο που μοιάζει ακόμα να είναι παιδί. Φυσικά με όλα όσα έχει καταγράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος για το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ να σας πω ότι μπορείτε να δείτε και από τώρα στο sportfm.gr να είναι το live ενεργοποιημένο για τον απόψινό Super Pet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Όφι, με όλες τις πληροφορίες από τις δύο ομάδες, αλλά ό,τι έχει σχέση με τον απόψινό αγώνα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky, για να είστε προετοιμασμένοι για αυτή την αναμέτρηση, με ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ αλλά και από τον Όφι, με τις πληροφορίες από ό,τι έχει να κάνει με την αναμέτρηση, από καθαρά διαδικαστικά θέματα μέχρι και οποιαδήποτε πληροφορία προκύψει, μέχρι και την σέντρα του αγώνα που πλέον αυτό θα μεταφέρει την εξέλιξή του. Από τις άλλες ειδήσεις μπορώ να ξεχωρίσω εγώ δύο που έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Αρχικά με την Μονακό, που άλλη μια πληροφορία θέλει άλλον έναν κύριο να ενδιαφέρεται για να ασχοληθεί με την Μονακό, και ο κύριος αυτός μέχρι τουλάχιστον και σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον μπάσκετ. Το γνωρίζαμε από το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος έρχεται και με τη βοήθεια ενός φαν από την Αλγερία. Φαίνεται να έχει πρόθεση να ασχοληθεί και να πάρει τις μετοχές της γαλλικής ομάδας και να την βοηθήσει οικονομικά στην επόμενη της ημέρα. Μάλιστα, η γαλλική ΚΙΠ αναφέρει ότι έστειλε και μια σχετική επιστολή με την οποία ενημερώνει και επίσημα για την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση για την αγορά των μετοχών.

Επιστολή στον Ρόντμαν, την οποία του κάνει ουσιαστικά μια πρόταση που λέει ότι με 100.000 ευρώ του ζητάει να έρθει να πάει στο Ισραήλ και να βοηθήσει την ομάδα και τους παίκτες της ομάδας στο να γίνουν καλύτεροι στον τομέα των rebound. Από τη μία λογικό να απευθύνεσαι στον Ντένις Ρόντμαν όταν διαπιστώνεις ότι κάπου η ομάδα σου και συγκεκριμένα στον τομέα αυτό η ομάδα σου δεν είναι καλή. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος στα καλά του μάζευε χωρίς να υδρώσει καμιά 15 rebound πάρα πολύ εύκολα. Στην πρόταση αυτή του λέει ότι θα, εκτός από τα 100.000 δολάρια που θα του δώσει ως μισθό, ότι θα του έχει εξασφαλισμένη πτήση για αυτόν και για άλλα 3 άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, διαμονή φυσικά στο Ισραήλ και όλα τα έξοδα δικά του για να μπορέσει να παραμείνει και να βοηθήσει την ομάδα του να γίνει καλύτερη στα rebound. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κοιτάξαμε να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια άλλη πληροφορία από το Ισραήλ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουμε βρει. Είναι απορία άξια, όπως έκανε μια τέτοια κίνηση ο Γιαννάη, όταν υπάρχει ένας προπονητής στην ομάδα, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε για ένα από τους καλύτερους ευρωπαίους προπονητές τα τελευταία χρόνια. Ένα προπονητή που δεν λέει ότι είναι μονικό ή ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι θα μπορούσε να πάρει βοήθεια από κάποιον άλλον, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να ακουστεί σε ένα προπονητή το επίπεδο του Ιτούδη ότι ζητάει ο ιδιοκτήτης της ομάδας από τον Ντένις Ρόντμαν να έρθει και να βοηθήσει την ομάδα και τους παίκτες του σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Πάντως είμαι περίεργος να δω αν θα ανταποκριθεί σε αυτό το... την πρόκληση, το κάλεσμα του Οφέρ Γιαννάη, ο Ντένις Ρότμαν, για να πάει στο Ισραήλ να ασχοληθεί με τη Χαπόλ Τελαβίβ και να δούμε αν θα καταφέρει να βελτιώσει τους παίκτες στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί ναι, μεν υπάρχει και παίζουν ρόλο κάποια αθλητικά στοιχεία ενδεχομένως που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης για να είναι καλό στο συγκεκριμένο στο τομέα των rebound. Αλλά λίγο πολύ παίζει ρόλο και γενικότερα η ομαδική λειτουργία στο να βελτιωθεί μια ομάδα στον συγκεκριμένο τομέα, να γίνει καλύτερη και να μαζεύει περισσότερα τα rebound. Αν οι παίκτες δεν πάρουν τις κατάλληλες θέσεις, αν οι παίκτες δεν κάνουν τα block out, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβεί εύκολα. Δεν ξέρω, στο μυαλό μου φαίνεται ότι είναι άλλη μια κίνηση από αυτές που έχει κάνει και πέρυσι ο κύριος Γιαννάη, που λίγο πολύ δείχνει σαν να μην έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που έχει στον πάγκο της ομάδας του.

Ένα φίλο λέει ότι είναι πολύ πιο πιθανό να του μάθει να παρτάρουν και τα rebound λέει δεν το βλέπω. Ναι, είναι η αλήθεια ότι και σε αυτό το τομέα ο Ρότμαν ήταν πάρα πολύ καλό και ενδεχομένω να του μάθει, αν δεν το ξέρουν ήδη, οι παίκτε τη Χάπολ Τελαβίβ.

στα δικά μας τώρα του μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ, όπου σήμερα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας, με τον Τρικέρι να έχει έρθει και να αρχίσει τη δουλειά στο Δικεφαλή του Βορρά. Από την σημερινή προπόνηση δεν θα είναι, θα είναι από ο Όσμαν αλλά και ο Καλάθης, οι δύο μεγάλοι παίκτες που έχει αποκτήσει φέτος ο Δικέφαλος του Βορρά σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει.

στο Ευρωπαϊκό της Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι δεν είχαμε επιτυχίες στις πρωινές συμμετοχές των Ελλήνων. Δεν είχε καταφέρει κάποιος Έλληνας αθλητής ή αθλήτρια να φέρει κάποια πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματός του. Ελπίζουμε κάτι να διαφοροποιηθεί στη συνέχεια και στις άλλες συμμετοχές που υπάρχουν.

0: Ένας φίλος ζητάει να σχολιάσουμε την πληροφορία που υπήρξε χθες για πρόταση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Γιόκιτς. Μια πρόταση που η αλήθεια είναι ότι και ο Ρασνάτοβιτς σε δηλώσεις που έκανε στο Mozart Sports, σε ένα έγκυρο σερβικό μέσο ενημέρωσης, το παραδέχθηκε ότι όντως έγινε μια τέτοια προσπάθεια από τον Γιαννακόπουλο. Μια προσπάθεια βέβαια που ο ίδιος ο Ρασνάτοβιτς από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε στον κύριο Γιαννακόπουλο ότι δεν είναι εύκολο να έχει επιτυχία με τέτοια προσπάθεια. Και νομίζω γενικότερα ότι δεν υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να συμβεί, μόνο εάν ο Γιόκιτς μεγαλώσει ακόμα λίγο περισσότερο, φτάσει σε ένα σημείο που ενδεχομένως να μην τον χρειάζονται οι ομάδες του NBA, ρίξει αρκετά το κασέ του. Όχι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και γενικότερα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να αυξήσουν κάποια στιγμή το ποσό που να προσφέρουν ένα ελκυστικό συμβόλαιο σε ένα τέτοιο παίκτη, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά η οικονομική διαφορά των συμβολίων που μπορούν να προσφέρουν στο NBA οι ομάδες με αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ελληνικές ομάδες και οι ευρωπαϊκές ομάδες αυτές της Ευρωλίγκας σε έναν τέτοιο παίκτη τόσο μεγάλου επίπεδου και ένας παίκτης ο οποίος λίγο πολύ βρίσκεται στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είναι και 46, δελτίο σε διαφημιστικό διάλειμμα δεν έχουμε, αλλά έχουμε όμως τον Νίκο Παγκάκη. Αυτό θα έλεγα, ότι μπορεί να στείλει τα μηνύματά σας για τον Παναθηναϊκό. Και εγώ θα χαιρετήσω το φίλο μου τον Νίκο. Τι κάνεις, πώς είσαι φίλε μου?
1: Γεια σου Γιάννη μου φίλε μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά. Εσύ πώς είσαι και τι κρατάμε από χθες?
1: Ναι, νομίζω κρατάμε την πρόκριση και θα το ξαναπώ, σε αυτήν την εποχή αυτό μετράνε μόνο η πρόκριση, τίποτα άλλο στα δικά μου μάτια, γιατί όταν βάζεις στοίχημα κάνοντας κάποιες σωστές κινήσεις για να χτίσεις μια καινούργια ομάδα που ακόμα βρίσκεται υπό δημιουργία, και το λέω όχι μόνο κάποιων εξαιτίας κάποιων αποσύνων, αλλά και ανοιχτών ακόμα θεμάτων γραφικά και πιθανότατα, όχι σαφέστατα μάλλον, και βελτίωση εσωτερικής στο να γίνει ομάδα με όμικρον κεφαλαίο δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός αυτό παλεύει και ξέρεις, το καλοκαίρι είναι δύσκολο να κρατάς δύο καρπούζια για μια μασχάλη, και το λέω γιατί τη μία πρέπει να χτίσεις μια καινούργια ομάδα που έχει πάρει πάρα πολλές μεταγραφές ήδη και πολύ νωρίς, και από την άλλη πρέπει να πάρεις αποτελέσματα σε παιχνίδια που είναι πονηρά, παιχνίδια δίχως αύριο, που φέρνουν πίεση και που εάν στραβώσει το πράγμα επηρεάζουν όλο τον οργανισμό. Μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια, και δεν λέω ότι δεν είναι το αγωνιστικό ότι έχει βγάλει μάτια, να το πω μεταφορικά, αλλά έχει παίξει ποδόσφαιρο ουσίας, ποδόσφαιρο διαχείρισης καταστάσεων, τραυματισμών, προετοιμασίας, νέων προσώπων. Δεν είναι κάτι εύκολο, θα το ξαναπώ. Μπορεί να ακούγεται εύκολο ή να υπάρχουν οι απαιτήσεις να είναι πολύ ψηλές, γιατί μιλάω για τον Παναθηναϊκό, και καλά κάνει και ο κόμμος και έχει απαιτήσεις πολύ ψηλές, όπως έχουν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού νομίζω πλέον, με την προφάρεια που γίνεται. Ωστόσο δεν πάβει η Διονύση να χρειάζεται όλο αυτό χρόνο για να οριμάσει. Και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τις προκρίσεις είναι το ζητούμενο. Θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα σήμερα, δεν είχε πάρει την πρόκριση, το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω, είσαι στον χώρο, οπότε θα μιλάγαμε για κάτι άλλο. Και όπως είπε ο Τσιριβέγια πολύ εύστοχα στις δηλώσεις του, είναι πολύ καλύτερο να δουλεύεις, να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι μέσα από νίκες, παρά μέσα από κάποια στραβά αποτελέσματα. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα που μας μίλησε στην μικρή ζώνη από τον Πέδρο Τσιριβέγια, που καταλαβαίνω και από αυτό ότι πήγε πολύ πίεση στον οργανισμό, ειδικά όταν στράβωσε το παιχνίδι στην ισοφάριση, κάπου κοιτάζονταν όλοι μεταξύ τους, ας πούμε, για το τι έγινε, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ο Διονύσης δεν είχε κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός σοβαρά. Είχε μια ευκαιρία με τον Ρούσεφ, η γήπεδος ομάδα, μια απόλυτη κυριαρχία, έλεγχος στο control game του Παναθηναϊκού, θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Είχε όποτε χρειάστηκε έτοιμο πόλεμο τον Μπένια και την άμυνα του να είναι σε φοβερή μέρα. Κάποια στιγμή όμως, αν θες με το να ανακατέψει ο Παναθηναϊκός τον Τράμπουκα και να φτάσει σε ένα σημείο να διαχειριστεί τράμπες, τραυματισμούς, απουσίες ο κόουτς και να ανακατέψει την άμυνα, ή να πρέπει να διαχειριστεί την κούραση κάποιου παιχτών όπως ο Κυριακόπουλου που παίζει non-stop από την αρχή του καλοκαιριού, έφερε και κάποιες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο που σαφώς επηρέασαν. Και λέω επηρέασαν σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα στο αμυντικό γενές σκέλος, γιατί μέχρι να βρει η ομάδα τα πατήματά της δέχτηκε ένα γκολ στην εκνοή με τις εσωτερικές μετακινήσεις και την είσοδο του Μπα και τη μετακίνηση του κάτι στο δεξιά άκρο της άμυνα που είχε και κίτρινη θυμίζω και πρέπει να το διαχειριστεί και αυτό. Και από την άλλη όταν πλέον σκόραν ο Παναθηναϊκός έχουμε κρατήσει την μπάλα αφού πήρε το προβάδισμα και εκεί ήταν ένα κομμάτι που ενώ στην άμυνα τα πήγε τέλεια, δηλαδή έπαιξαν κοντά γραμμές και έριξαν δεύτερες μπάλες, γι' αυτό δεν κινδύνευσε και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, εκεί δεν κατάφερα να κρατήσει κολλή μπάλα, με αποτέλεσμα ξέρεις, όταν ο άλλος σκοράρει, είναι εντός έδρας και έχει το momentum, να, έτσι το ποδόσφαιρο, να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός να δεχτεί φυσικά κάποιο γκολ και να μιλάμε για κάποια άλλη εξέλιξη στην πορεία. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα που γύρισε με πολλά χαμόγελα, μανακούφιση, γιατί πάντα υπήρχε πίεση και η πίεση μεγάλο να σου περνούσε η ώρα. Οπότε Διονύση πλέον πάει στην απογευματινή προπόνηση πιο ήρεμη. Θα έχει άλλα όπλα πλέον στο προστάσιο του. Ο coach περιμένει σε καμιά δεκαετία μέρες στο Καλάμπρια, περιμένει τον Τετέι, ο οποίος ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετά.
0: Νίκο, ναι. Ναι. Κάποιο πρόβλημα με τον Νίκο και την γραμμή. Θα έχουμε και την ευκαιρία και πάλι να μιλήσουμε στην και πάλι για να μας μεταφέρει τη συνέχεια του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος, ο οποίος μιλούσε και έχει σταθεί μέχρι τώρα στα όσα έλεγε στην εμφάνιση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και στο γεγονός ότι οι παίκτες του είχαν καταφέρει να κρατήσουν την αιστεία τους ανέπαφη και κυρίως να μην υπάρξουν απειλές από την ομάδα της Βουλγαρίας, κάτι το οποίο ως έναν βαθμό επηρεάστηκε από τις αλλαγές που υποχρεώθηκε να κάνει ο Νίστρουπ από την κούραση και από ενδεχομένως κάποια προβλήματα μυϊκά που είχαν προκύψει. Έχουμε τον Νίκο και πάλι. Νίκο.
2: Έλα φίλε, ξέρεις μίλαγα μόνος μου, είχε πέσει γραμμή.
0: Όχι, δεν είχε πέσει γραμμή, κανονικά, ναι.
2: Ωραία, μέχρι πού μίλαμε, ποιο σημείο μίλαμε.
0: Έλεγε στο σημείο ότι η ομάδα επηρεάστηκε από την στιγμή που έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις από την ενδεκάδα, ως έναν βαθμό δικαιολογημένες και με μία εξήγηση από τον Ίστρουπ και λόγω της κόπωσης αλλά και λόγω κάποιων προβλημάτων.
1: Και επηρεάστηκε και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, νομίζω, στο κομμάτι των αλλαγών που δεν βοήθησαν στο μέγιστο βαθμό. Υπό την έννοια ότι στη μεσαία γραμμή δεν μπορούσε να κρατήσει πολύ μπάλα Παναθηναϊκός, από αυτό το πρίσμα το λέω και μόνο. Ωστόσο, εντάξει, η μεγάλη εικόνα είναι μια ομάδα που αντέδρασε όταν στριμώχτηκε. Διαχειρίστηκε την πίεση που είχε και πήρε το πολυπόθητο αποτέλεσμα, δηλαδή την πρόκριση. Γιατί τέτοια εποχή δεν είναι ότι καλύτερο καταλαβαίνεις και εσύ να χάνεις την πρόκριση σε ό,τι αφορά την έμπνευση και το όραμα για όλο τον οργανισμό, έτσι. Και τον κόσμο, ο κόσμος που στάθηκε στο πλευρό του Παναθηναϊκού πραγματικά ήρθε από όπου μπορούσε για να βοηθήσει σε μια πράσινη εξέδρα, σε μια εξέδρα που έδωσε και όθηση και στο τέλος χειροκρότησε τους παίκτες του Δανείου Τεχνικού. Εντάξει, ήταν σε ένα καλό momentum ο Παναθηναϊκός γενικά από όλες τις απόψεις και μιλάμε για το κομμάτι κυρίως του ότι υπήρχε μια θετική άβρα στην ομάδα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί γιατί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε πολλά μέτωπα. Δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται στο προστά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει γίνει μια συνολική αναβάθμιση της ομάδας σε πολλά μέτωπα. Και ο στόχος είναι να διατηρηθεί σε αυτό το τέμπο. Έτσι.
0: Ωραία. Από εδώ και πέρα υπάρχει μπροστά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει εστιασμένο το ενδιαφέρον του. Μιλάμε φυσικά για το μάτς της Μπεσίκτας με την Χράντες Κραλοβέ, που θα αντιμετώπισε το χαμένο του ζευγαριού αυτού. Φαντάζομαι ότι λίγο σιγά σιγά οι άνθρωποι της ομάδας εστιάζουν σε αυτό το μάτς, θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρα η προτίμηση για το ποιο θα ήθελαν από τις δύο αυτές ομάδες. Πώς πηγαίνει από εδώ και πέρα η προετοιμασία, γιατί και τα παιχνίδια είναι κοντά. Είναι την 5η 13. Την 5η λέω, γιατί τα παιχνίδια με την ομάδα αυτή για την επόμενη φάση που είναι για τα play-off είναι κοντά.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα τις κουκουβάγες λέει ο λαός μας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει την πιο αδύναμη αυτή τη ιστορία, που σίγουρα δεν είναι η Μπεσίκτας. Περιμένει να δει τι θα γίνει την 5η. Η ομάδα θα προετοιμαστεί σήμερα, δεν χαρίζει τον Ίσου στις προπονήσεις, θα κάνει κανονικά προπόνηση στις 6 ώρα το απόγευμα για να πάρει και τις ανάστασεις, γιατί εχθές με την παράταση ήταν 12.30 προγραμματισμένη ότι θα αναχωρήσει. Τελικά επιστρέψαμε πολύ πιο αργά, ξημερώματα στην Αθήνα, οπότε πρέπει να γίνει και ανάλογη διαχείριση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προφανώς και θα γίνει κατασκοπία των πιθανών αντιπάλων του Παναθηναϊκού και τις πιθανότερες αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ίσουπ αυτή τη στιγμή είναι ότι βγήκαν μέσα από αυτό το παιχνίδι κάποιες προσωπικότητες
2: όπως ο Λιβάν Γκαρσία, για τον οποίο αποκτήθηκε για το γεγονός ότι έχει το γκολ και μπορεί να συνδράμει σε πολλές θέσεις. Οπότε το γεγονός ότι η ομάδα μπορεί να παίξει πολλούς σχηματισμούς και το έδειξε. Ότι ο Σίλι Ντέφερ, που για μένα χρειάζεται μετά από 8 μήνες, είχε σκοράρει πολύ καιρό πριν, έτσι, τελευταία φορά, σε ένα 2-1 του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Σίλι Ντέφερ έκανε θέση στο γκολ της πρόκρισης, χωρίς σίγουρα να είναι στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Και βλέποντας τον πάγκο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον Ντέφερ, Τετέι, Εραστόντερ, και όλο αυτό το κομμάτι και με τον Λιβάν Γκαρσία να συνεπικουρεί στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον η επίθεσή του έχει δυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το θέμα δεν είναι το αν θα πει γκολ, γιατί γκολ μπαίνουν έτσι και αλλιώς πάρα πολλά και στο δεύτερο ημίχρονο και αρκετά γκολ για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα φιλικά και τα επίσημα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, κάτι που δεν το είχε τα τελευταία χρόνια, αυτή την άνεση στο σκοράρισμα που σηματοδοτεί και ωραία πράγματα μπροστά, αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει τις αμυντικές του επιδόσεις για να μπορέσει να βρει μια ισορροπία και αυτό νομίζω παλεύει και είδαμε ψήγματα και δείγματα αυτής της δουλειάς που έγινε αυτές τις ημέρες στο Κοροπή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, Διονύση, ότι η ζωή προχωράει, ο οργανισμός πρέπει να εξελιχθεί και ότι κάθε μέρα που περνάει είναι υπέρ του μίσου και των παιχτών του για να δέσει το γλυκό, όπως λέμε, έτσι. Χρειάζεται βελτίωση και στη μεσαία γραμμή ειδικά σίγουρα θα πρέπει να αναδειχθούν και προσωπικότητες στη διαχείριση των αγώνων, δηλαδή ίσως αυτό το βρει ο Παναθηναϊκός με το εκ των έσω με αυτά που έχει, ίσως το βρει με μια μεταγραφή στο box-to-box με ένα παίκτη έτσι με ηγετικά χαρακτηριστικά που αναζητά και είναι γνωστό αυτό, το έχουμε μεταφέρει. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όταν είναι όλοι μαζί, θα είναι πολύ πιο βατά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Έγινε, καλά.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη. Από ό,τι βλέπω η ώρα είναι και 56. Έχετε στείλει κάποιες ερωτήσεις, ενδεχομένως για κάποια μεταγραφή που θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Ένας άλλος φίλος εκφράζει την άποψη ότι ο Κοντήρης θα πρέπει να έχει περισσότερο ενεργό ρόλο στην ομάδα και μέχρι τώρα στα παιχνίδια αυτής και ενδεχομένως από εδώ και πέρα στα επόμενα μάτς που θα έχει μπροστά της για τα play-off του Conference League. Ένας φίλος ρωτάει για τις μεταγραφές από Ρωσία, λέει αν είναι παράνομες ή όχι. Από τη στιγμή που αγωνίζεται ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν έγινε παράνομα, έγινε κανονικότατα, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει εγκρίνει και η UEFA, είναι ενήμερη η UEFA, και αν ήταν παράνομη δεν θα μπορούσε να έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Λιβάη Γκαρσία στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και επίσης, όπως μπορείς να διαβάσεις και στο sportfm.gr, αλλά και όχι μόνο στο sportfm.gr, αλλά και στις άλλες ιστοσελίδες και στο εξωτερικό, υπάρχει και μια κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν παίκτη και πάλι που αγωνίζεται σε μια ομάδα της Ρωσίας. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει κάτι παράνομο σε αυτό. Λοιπόν, και 57. Μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων, Παναγιώτης Κεφαλάς, και επιστρέφουμε.

0: Give me some drums. Yo!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Αιμέγγεν. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετάσχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League, όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των Πράσινων. Σε προχωρημένες επαφές με τη Zenit για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Αναχώρησε για το Βέλγιο ο δικέφαλος του Βορρά εν ώψη της Ρεβάνς με την Άντερλεκ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητος όφηκε από Έλλην ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγεφ. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεδομένη παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο αρχικό σχήμα, πιθανότατα φανέλα βασικού θα πάρει και ο Βιτάλης, με τους Καερίνεν και Μάρι να διεκδικούν την άλλη θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για τον απόψινό τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Τριάδα στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα σκέφτεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης που έχει δίλημα ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Καραχάλιο για τη μεσαία γραμμή. Στην Ιταλία βρίσκεται από χθες ο Άρης για την απόψινή φιλική πρόβα Τζενεράλε με την Νάπολη. Φανέλα βασικού Σεμίρ σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κουαμέ, Τιάμ και ο ανέτοιμος Χόγκλα. Αρχίζει και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, Νίκα Λάθες και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία αφού το ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσον, καθώς ανακοίνωσε την απόκτησή του Πολ Σκράγκ. Στην περασμένη σεζόν, ο 28χρονος γκάρντ αγωνιζόταν στην Τρέφλ Σόπο, έχοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 5,2 rebound και 4,9 assist. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος και Ίντι Μπάρε. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιόνιος Καλαμάτα. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Την πρόκριση στους 4 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας στο νοκάουτ προημιτελικό Τζάμπολ στις 3:30. Έτοιμη να κάνει τον μπαμ με τη μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι η Μπεσίκτας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον 26χρονο Σέρβο επιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους και το απόγευμα αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για ιατρικά και για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την πρόθεση να αποκτήσει την ομάδα μπάσκετ της Μονακό εξέφρασε ο Ροναλντίνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΚΙΠ. Ο Βραζιλιάνος παλέμαχος ποδοσφαιριστής μαζί με ένα γκρουπ επενδυτών από την Ανδόρα κατέθεσαν πρόταση για την αγορά των Μονεγάσκων, οι οποίοι παράλληλα συνεχίζουν τις συζητήσεις με τον πρώην NBA'er Τζαμάλ Μάσμπερν για τη μεταβίβαση των μετοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Μπαγκάκη. Ο Νίκος, ο οποίος εστίασε στην χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, φυσικά ξεχώρισε τη σημασία. Αυτό που έχει σημασία από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα play-off του Conference League και οι πράσινοι, οι οποίοι σιγά-σιγά θα αρχίσουν να εστιάζουν στην επόμενη αντιπαλιό τους. Σήμερα είναι το παιχνίδι της Μπεσίκτας, στην οποία δεν θέλουν οι πράσινοι να δουν μπροστά τους. Θέλουν αυτοί να είναι οι νικήτροι από το ζευγάρι με την Χρόντετς και να έχουν την εύκολη αντίπαλο μπροστά τους. Σήμερα επίσης προπονήσεις κανονικά για τον Παναθηναϊκό, όπως είπε και ο Νίκος, στις 6 ώρα.

Από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ούτε ο Ντούμας ούτε ο Ζαφυρόπουλος στα 200 μέτρα προστίο κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση στον τελικό. Ο Ντούμας τερμάτισε 10ο στην 5η προκριματική σειρά, 28ο στη συνολική κατάταξη. Ο Ζαφυρόπουλος στην 34η θέση γενικότερα στην γενική κατάταξη στα προκριματικά, άρα δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα τελικά. Άλλες δύο προσπάθειες που δεν είχαν επιτυχία από τους Έλληνες αθλητές.

Από το εξωτερικό έρχεται μια πληροφορία, έχει να κάνει με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Τα τελευταία δημοσιεύματα από την χώρα θέλουν τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην λύση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και μάλιστα να λίγο πολύ να είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τον Μαρτίνεθ και με αυτό να απορρευθούν από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συζητήσεις, οι οποίες συζητήσεις εκτιμούν τα μέσα ενημέρωση στην Ολλανδία ότι θα έχουν ευτική κατάληξη και ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θα αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για τα επόμενα 4 χρόνια πιθανότατα.

Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη της προπόνηση και η έναρξη της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Κάτι τέτοιο συνέβη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Ανδρέα Τρικέρη είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τη νέα σεζόν. Απόντες ήταν τα δύο μεγάλα αστέρια της ομάδας αυτής, τα οποία έχουν αποκτηθεί στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε. Φυσικά αναφερόμαστε στον Καλάθη και στον Τσέντι Όσμαν. Πέρασαν οι παίκτες από ιατρικές εξετάσεις, από εργομετρικές εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα συναντήθηκαν με τον Ιταλό τεχνικό, μίλησαν και ξεκίνησαν την προετοιμασία με μια πρώτη χαλαρή προπόνηση. Μάλιστα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα social media έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία στην οποία δείχνει τους παίκτες να έχουν να είναι απέναντι από τον Ανδρέα Τρικέρη, ο οποίος να τους μιλάει για την νέα σελίδα της ομάδας και για το τι θέλει από αυτούς από εδώ και πέρα για τη νέα σεζόν στα αγωνιστικά και όχι μόνο θέματα της ομάδας.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και για το χθεσινό φυσικά παιχνίδι, αλλά και από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε για τους Ερυθρόλευκους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό, ας μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ, για το τι έφταιξε χθες, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος ελπίζω αυτή τη φορά να είναι κάπου σε ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως να μην έχει τέτοιο βαθμό επικινδυνότητας συγκριτικά με την πρώτη παρουσία του στον αέρα εδώ.
1: Γεια σου, Ιωνίσου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Εντάξει, απλά καθαρίζανε, να ξέρεις, εκεί δίπλα.
0: Ναι.
1: Για φαθιερία και πετάγανε ό,τι υπήρχε από χθες. Τώρα δεν ξέρω αν πετάξανε ολόκληρα σερβίτια και ολόκληρα ποτήρια. Γιατί ακουγόταν λες και πετάγανε πραγματικά όλο το μαγαζί.
0: Όντως.
1: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, όχι, τώρα στο τρένο προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο είμαστε. Αν ακούσετε τίποτα ολλανδικά θα καταλάβετε από τι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες, τι κατά τη γνώμη σου τι έφτιαξε χθες, τι... Πού θέλεις να εστιάσεις στη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως υπήρχαν ζητήματα αρκετά και στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αρκετά ζητήματα. Δηλαδή και σε θέμα προσέγγισης των αγώνων από τον προπονητή και οι ποδοσφαιριστές, η απόδοση τους. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί που βλέπουμε να μην είναι καλά εδώ και αρκετό καιρό. Ο προπονητής, καθώς έχει κάνει κάποιες επιλογές που θεωρώ ότι είναι λανθασμένες, κυρίως πώς διαχειρίστηκε τα δύο παιχνίδια. Βλέπεις, Διονύση, ότι ακόμα κάποιες μεταγραφές είναι κρεμού να γίνουν, ειδικά του χαφ, νομίζω ότι βάζει ρουμπάκ, έπρεπε να έχουν γίνει. Εντάξει, είναι αρκετά τα πράγματα, αλλά και πάλι εγώ θεωρώ ότι παρότι έχουν γίνει αρκετά λάθη, έτσι, γιατί το εστιάζει κυρίως στο αγωνιστικό όμως για αρχή, θα έπρεπε ο Ολυμπιακός κατά την άποψή μου να την περάσει την αυτήν ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, πολύ δουλεμένη, πολύ καλά διαδικασία επίσης, αλλά με μεγάλες εντάσεις, πολύ δυνατά να μπαίνουν στις μονομαχίες. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κάνει τόσο μονομαχίες, έτσι με τη Λίβα. Και όμως, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 46, θα έπρεπε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Υπάρχει ένα μεγάλο αν για το πρώτο μάτς που καταλαβαίνεις ότι αν είχε πάρει το και με ένα 0 θα ήταν διαφορετική η ρεβάνσα, αλλά αυτό το 1-0 που δεν είχε το έκανε στο 46, έχει παίξει 40 μέχρι το 60 πάει πάρα πολύ καλά, έρχεται η αλλαγή του Γκουστάβο Σά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός πραγματικά, έκανε διαφορά, αλλά κουράστηκε γιατί ακόμα ξέρεις δεν έχει ρυθμό τα παιχνίδια καθόλου. Και βλέπεις μια ομάδα που αρχίζει σιγά σιγά να χάνει μέτρα στο γήπεδο, να χάνει μονομαχίες και να την κλείνει στο μισό γήπεδο να ημέχει. Λίγο με την ένωση της κερκίδας, λίγο με την εμπειρία που έχουν. Δεν έχουν και με ορισμένα παιδιά πολύ έμπειρα τώρα και ποιοτικά, όπως ο Τάντιτς και ο Σερί. Την φρεσκάδα που έφερνε ο Μπίσοφ, ο αριστερός fullback, εξτρέμ είναι, αλλά κατά ανάγκη έπαιξε αριστερός fullback, να κάνει τρομερό παιχνίδι. Με τον άξονα που έχει τον Έγια Σμιθ, τον Σέρβο που είχαν στον άξονα, όπου έπαιρνε πολλές μονομαχίες και γύριζε μπάλα, εκεί 13 αναχαιτήσεις, 13 κλεψίματα. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό πόσο σημαντικό είναι το μηνικό σου χάφ να κάνει 13 κλεψίματα στο χώρο του κέντρου και στο δεύτερο μισό σχεδόν, για να μπορέσει η ομάδα να ανανεώνει τις επιθέσεις της. Ήταν ένα διάστημα διόνυσης 60 με 80 χθες για τον Ολυμπιακό, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, που επιβεβαιώθηκε το πόσο δύσκολο ήταν, γιατί είχε δεχθεί τον γκολ. Εκείνη την έφτασε 2-3 φορές που τον έχει σώσει ο Πόποβιτς. Δέχεται τον γκολ της ισοφάρισης, επειδή είχε ακουστεί ότι είχε και ευθύνη ο Πόποβιτς τον γκολ, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Έχει εκτεθεί από την ασφαλική λειτουργία του Ολυμπιακού και τον εκτελεί ο αντίπαλος φορά τα 5 μέτρα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνη. Και μετά έρχεται στο 80 και η αποβολή του Φορτούνη και συσταγωγικά βγαίνει το γλυκό. Έχουν πάει όλα τα πράγματα πολύ άσχημα το ξεκίνημα του αγώνα. Έχει βγει στο 15 ο Ζώτα Σίλβα με αλλαγή. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και ο έτερος επιθετικός που είχε ο Μεντιλίμπαρ. Ρίσκαρε να βάλει και τους δύο επιθετικούς του στην αρχή και τελικά έμεινε με έναν, με τον Αλκάμπη, να παίζει για 120 λεπτά, να έχει κινητικός και την ίδια ώρα να τον βλέπουν τον Αλκάμπη στο 117-118 να βαθύνει κράμπες. Νομίζω αυτή η εικόνα είναι πολύ παράξενη στα μάτια μας. Τον Αλκάμπη δεν τον έχουμε δει ποτέ να βαθύνει κράμπες τώρα. 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις το λέω για την κούραση και την προσπάθεια που είχε η ομάδα. Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε έναν Ολλανδικό αντίπαλο με 10 παίκτες σε τέτοιο ρυθμό. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν. Γκουστάβο Σά, για παράδειγμα, ο Σιπιώνη που μπήκε αλλαγή και ήταν εξαιρετικός. Ο Ρόκα βοήθησε και αυτό σημαντικά. Αν είχε και λίγο καλύτερα τελειώματα θα κάναμε πολύ διαφορετική κουβέντα σήμερα. Αλλά είχε και πολλές παίξεις που υστέρησαν ο Ολυμπιακός. Πήγε ο Τσικίνη, δεν βοήθησε. Ο Ροντινέη χρησιμοποιήθηκε ως δεξιμπάκ. Ενώ είπε ο προπονητής ξανά προημερών ότι δεν είναι δεξιμπάκ και τον έβαλε και εκτέθηκε. Και ο προπονητής και ο παίχτης. Είχε ο Ολυμπιακός τον έσε σε μέτρια βραδιά. Okay, προχωρήσαμε από τον τραυματισμό. Μπήκε ο Μουζακίτης, δεν βοήθησε. Ο Ζέλσον και αυτός ήταν εκτός αγώνα σε μεγάλο διάστημα. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ο Φορτούνης επίσης δεν βοήθησε. Ξέχωρα από την κοινωνική κάρτα, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα που στο τέλος το 2-1 της Νεμέχινα είναι φυσιολογικό και είναι και δίκαιο. Γιατί το παραδείγει ο προπονητής πολλές φορές ότι στα δύο παιχνίδια πέρασε η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα που παίξε καλύτερα. Η Ολλανδοί. Οπότε πέσει ένας αποκλεισμός που για μένα θα πρέπει να είναι ένας αποκλεισμός και μια ιστορία, να το πω έτσι, που δεν πρέπει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό με σεζόν. Γιατί δεν είναι ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός στο conference, αποκλείστηκε και δεν έχει Ευρώπη. Έχει λίγη θέση η Europa League, εξασφαλισμένη. Δεν μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να του σημαδέψει ή να του καταστρέψει όλη τη χρονιά. Είναι μια αποτυχία στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά όλα αυτά το ξέρεις και εσύ Διονύση μου ότι μπορούν αυτά να αλλάξουν και να γυρίσουν. Το θέμα είναι στο επικίνδυνο Ολυμπιακό και την εμπειρία έχουν από αυτές τις καταστάσεις και καινούργια στελέχη έχουν να υπάρξει η σωστή ανάγνωση, η κατάλληλη διαχείριση και απαραίτητες αλλαγές προφανώς.
0: Όταν λες για αλλαγές λοιπόν τι πιστεύεις και τι βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι από εδώ και πέρα σκέφτονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για τις αλλαγές αυτές?
1: Προς το παρόν δεν βγαίνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός έφυγε σήμερα, ήταν να κάνει προπόνηση εδώ σήμερα το πρωί, δεν έκανε τελικά, άλλαξε η πτήση και πήγε νωρίτερα. Έφυγε στις 12 η ομάδα, πέταξε από το Düsseldorf της Γερμανίας, αντί για τις 2.30 που ήταν προγραμματισμένο να πετάξει. Γυρίζει η ομάδα και από εκεί και πέρα να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να υπάρξουν. Δεν υπάρχει κάτι να μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Το σίγουρο είναι ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να αποφτάσουν με τα γραφικά. Και να κάνουμε ανάγνωση προβλήματος. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα αίτια αυτού του αποκλεισμού και της εικόνας της ομάδας. Καταλαβαίνετε αυτό, λέω. Γιατί ήταν μια συνέχεια του περσινού δεύτερου μισού σεζόν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με κακή απόδοση, ορισμένες φορές να μένει χωρίς ενέργεια, να χάνει ονομασίες, όλα αυτά είναι πράγματα που προβληματίζουν. Αν μπορούμε να βρούμε ένα καλό, σε εισαγωγικά πάντα, είναι ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς, που είναι κακό αυτό, αλλά έχει 10 μέρες το μάτς με τον Ατρόμητο, για να μπορέσει η ομάδα να προπονηθεί, να προετοιμαστεί, να δουλέψουν όλοι και να βελτιωθεί πάρα πολύ η ομάδα. Πρέπει να βελτιωθεί ο προπονητής σε όλους τους τομείς. Και δεν έχει καθόλου άδικο αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος. Ξέρει και ο ίδιος ότι έχει κάνει λάθη. Αναλαμβάνει και την ευθύνη για αυτό που έγινε. Αλλά πρέπει να υπάρξει βελτίωση συνολική σε όλους τους τομείς, Διονύση. Μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί αρκετός κόσμος ρωτάει τι γίνεται και με τον προπονητή, αν είναι επισφαλής η θέση του, αν μπορεί να φύγει. Καταλαβαίνετε μετά από έναν αποκλεισμό, okay, υπάρχει προβληματισμός. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω τώρα ότι έχει πάρθει η απόφαση να φύγει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω και γι' αυτό δεν βλέπουμε ακόμα κάποια. Να το πω και της πανικού, γιατί ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα Ολυμπιακού εμπειρία που ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις και μένει πανικός για να διαχειριστεί και αυτή. Εγώ βάζω ένα πολύ σημαντικό παράγοντα σε όλο αυτό. Σε αποφάσεις ασφαλώς παίρνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο ιδιοκτήτης του, έτσι. Αλλά πλέον έχει και δύο καινούργια στελέχη, και τον Καρντόσα και τον Μονκαντά. Και καταλαβαίνεις ότι επειδή δεν γνωρίζουμε και καλά τους ανθρώπους. Έχουν πιάσει δουλειά ο κ. Καρντόσα σχεδόν ένα μήνα, ο Μονκαντά περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε πλήρως δεν μπορούμε να μπούμε γενικότερα, εγώ θα πω, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων και στις αποφάσεις που μπορεί να υπάρχουν, στις συζητήσεις που μπορεί να γίνουν. Νομίζω θα γίνει μια συζήτηση γενικότερη και με την ομάδα και με τον προσωπικό και με τον προπονητή και γενικότερα μεταξύ τους στελέχη. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα meeting. Δεν το γνωρίζω τι θα γίνει, καταλαβαίνετε το λέω.
0: Ναι.
1: Από την άποψη ότι.
0: Το πιο πιθανό είναι αυτό κιόλας, ναι,
1: μεταξύ. Είναι το λογικό, είναι το λογικό. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάποιο δεδομένο δεν έχουμε.
2: Αν σταθούμε στα μεταγραφικά, εκεί πέρα που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, τι βλέπεις να αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη χρονική στιγμή? Από την άποψη ότι είναι πιο... Ο Χαφ, λες.
1: Ο Χαφ, σίγουρα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο Χαφ, εγώ λέω. Αλλά τον έναν θέλει να τον πάρει άμεσα. Με τον Καντιού και τον Κάσερες να είναι οι δύο επιλογές που ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει. Ο Φορ, επίσης. Με τον Μπενταγέμπ, τον πρώην φορ της Τρουά, πρώτος κόρτης πέρυσι της κατηγορίας της Γαλλίας, να είναι πολύ ψηλά στη λίστα και να έχουν ειδικές επαφές και με την ομάδα του. Ήταν δανεικό στην Τρουά από μια ομάδα της, του Μαρόκου. Την μορφή ομάδα Ρώμα δεν είναι Ολυμπιακός και φυσικά ο Άρθρος Μπακ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες και μετά νομίζω ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει και έξτρα. Ναι. Κάπως έτσι δηλαδή κινείται ο Ολυμπιακός και στα μεταγραφικά προβλήματα. Θα έχουμε και αποχωρήσεις, θα έχουμε και μεταγραφές. Νομίζω 4 με 5 μεταγραφές είναι το μήνυμα που θα κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα που είδαμε να παίζει χθες, να ξεκινάει, χθες και στο προηγούμενο παιχνίδι, με την ομάδα που θα παίξει στη League Face, η Europa League, θα είναι τελείως διαφορετική.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Αν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Ναι, το φαντάζομαι, ναι. Καλή επιστροφή κιόλας και πάλι στην Αθήνα. Λοιπόν, Γιώργο Τσανάκας από την Ολλανδία με τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι 29, συνδυόμαστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιές ξέσπασαν την τελευταία ώρα στη Ροδόπη, την Ηλία και τη Θεσπρωτεία. Στη Ροδόπη, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή Μέρος δεν απειλεί οικισμό, ωστόσο για προληπτικούς λόγους. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Αμπελάκια και Προφητηλία να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρια Μαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία από το θερμοσύφωνα. Ζούσε στην Ιρλανδία και είχε έρθει για καλοκαιρινές διακοπές με την μητέρα του στον τόπο καταγωγής της. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέλιο Ράμφο, το συγγραφέα και στοχαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα συγγενείς και φίλοι και στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Αντωμέτωπη με ένα συνασπισμό πολιτιακών γενικών εισαγγελέων θα βρεθεί σήμερα η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολιτιακοί γενικοί εισαγγελείς είναι αποφασισμένοι να αποδείξουν ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης ότι Instagram και Facebook έχουν σκοπίμως γίνει εθιστικά για τους ανήλικους. Οι εισαγγελείς ζητούν δραστικές αλλαγές και την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους, αλλά και την επιβολή προστίμων ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά στις προσπάθειες δυτικών χωρών να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
7: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Πάω για την ΑΕΚ. Σαδεύσκη Δευτελή, μπάλα περνάει από όλους και έχουμε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα είναι ο Τάσος ο Μητρόπουλος, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Το βλέπετε εδώ και πώς πανηγυρίζει. 2-1 η ΑΕΚ στο 39 του παιχνιδιού. Στο φάουλ του Σαδεύσκη μπάλα πέρασε πάρα πολύ ωραία μες στην περιοχή. Έβαλε το πόδι την τελευταία στιγμή όσο όμως χρειαζόταν ο Μητρόπουλος στο οριζόντιο δοκάρι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μετά από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που ακούσαμε στη συζήτηση που είχαμε στον αέρα εδώ με τον Γιώργο Τσανάκα. Ο Γιώργος, ο οποίος μίλησε για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, για τις διαφοροποιήσεις, κυρίως τις μεταγραφικές που έρχονται από εδώ και πέρα, με λίγο πολύ τα πράγματα στον Ολυμπιακό να έχουν να κάνουν με τους παίκτες που θα αποκτηθούν και θα έρθουν να διαφοροποιήσουν την εικόνα της ομάδας. Ένας φίλος ρωτάει αν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ, είναι κάτι στο οποίο απάντησε ο Γιώργος, ότι τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί κανένας να πει ούτε πως υπάρχει ούτε πως δεν υπάρχει. Είναι ένα διάστημα στο οποίο περιμένουμε από τον Ολυμπιακό κυρίως να εστιάσει στις μεταγραφικές διαφοροποιήσεις στην ομάδα και στο ρόστερ. Εκτίμησε ότι μέσα στις επόμενες μέρες, με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα και στον Πειραιά, θα υπάρχει μια συζήτηση και ενδεχομένως κάποια παρουσία από τους υπεύθυνους της διοίκησης στις προπονήσεις, για να συζητηθεί λίγο η κατάσταση και το ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσει αυτή από εδώ και πέρα, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί εκεί πλέον είναι οι επόμενες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στην κατώτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή από την χθεσινή, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την League Phase του Champions League, αλλά θα είναι σε αυτή του Europa League.

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει αυτή τη χρονική στιγμή στον Ολυμπιακό είναι λίγο πολύ ότι οι άνθρωποι της διοίκησης αλλά και ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αναλύσουν λίγο την κατάσταση. Αυτό μετέφερε και ο Γιώργος Τσανάκας. Να αναλύσουν την κατάσταση, να αναλύσουν την εικόνα της ομάδας, να δουν τι φταίει και πάνω σε αυτό να δουλέψουν για να το αλλάξουν και πλέον να υπάρξει μια βελτιωμένη έκδοση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα.

Σιγά σιγά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της Ένωσης εν ώψη του σημαντικού σημερινού αγώνα που έχει στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη του Super Bet Super Cup που θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε από το Sky σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου και πριν

και με τον Γιώργο. Στείλτε και εσείς τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνουμε στον Γιώργο. Θα μας μεταφέρει τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει και δύο νεαρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την πιθανότητα να δούμε το Βιτάλης βασικό σε αυτή.

Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό. Αυτό που λέγαμε, ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα κάνουν, βάσει των όσων μετέφερε και νωρίτερα ο Γιώργος, ότι θα αναλύσουν την κατάσταση οι υπεύθυνοι της ομάδας. Ένας φίλος λέει ότι δεν το έκαναν και πέρυσι. Ναι, το έκαναν και πέρυσι και το έκαναν και στην περίοδο της προετοιμασίας και πριν από αυτή, γιατί θα πρέπει να αλλάξει και τους παίκτες που θα πρέπει να αποκτηθούν. Πλέον λίγο πολύ έχουν διαμορφωθεί άλλα δεδομένα. Είχαμε μια πρώτη εικόνα από τον Ολυμπιακό και από το ρόστερ του Ολυμπιακού και το τι μπορεί να αποφέρει, να αποδώσει αυτό το ρόστερ. Είναι πολύ λογικό να είμαστε αυστηροί, αλλά ως έναν βαθμό πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι και τα πρώτα παιχνίδια τα οποία δίνει μια ομάδα, όπως αντίστοιχα λέμε για άλλες ομάδες, αυτής και για τον Ολυμπιακό. Αυτό που τουλάχιστον εμένα, το είπα και νωρίτερα, τουλάχιστον μου φαίνεται ότι προκαλεί προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι συζητούσαμε για μια προσπάθεια που γίνεται στον Ολυμπιακό και από το Μεντιλίμπαρα αλλά και στην προετοιμασία και γενικότερα σε επιλογές για να υπάρξει μια τροποποίηση στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βασιζόταν πάρα πολύ στα γεμίσματα και όχι τόσο στην επιλογή στο να μπορεί να έχει ένα οργανωμένο τρόπο ποδοσφαίρι όταν παίζει απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα να διαφοροποιείται. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Αν και βέβαια φαίνεται ότι και ο τρόπος του Μεντιλίμπαρ λίγο πολύ για την ανάπτυξη της ομάδας είναι ο συγκεκριμένος. Από εκεί πέρα πρέπει να διαπιστώσουμε αν ένας προπονητής με αυτή την επιλογή μας κάνει ή όχι. Και δεν το λέω γιατί σε καμία περίπτωση θέλω να πω ότι δεν είναι ικανός ο Μεντιλίμπαρ ή ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάποια διαφοροποίηση στην τεχνική του ηγεσία, αλλά απευθυνόμενος στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν γκρίνιες και να υπάρχουν προβληματισμοί, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έβλεπε το ποδόσφαιρο αυτό να του αποφέρει νίκες και να του αποφέρει και θέαμα, δεν είχε αλλάξει κάτι. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο αγωνιζόταν η ομάδα. Δεν ξέρω ότι ίσως να προκαλώ την τύχη μου και να με κράξετε, αλλά

Αυτό που εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, με τις δηλώσεις του με τη Λιβάρ, είναι σε αυτό που είπε ότι φτάνουμε στο Σεπτέμβρη και ως έναν βαθμό δεν ξέρουμε τους παίκτες που θα έχουμε στη διάθεσή μας και ουσιαστικά καλούμαστε να δουλέψουμε με διαφορετικούς παίκτες συνέχεια. Σε αυτό, ναι, είναι κάτι στο οποίο η κάθε ομάδα θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί και θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένη. Θα έπρεπε να κάνει μια επιλογή. Και ουσιαστικά αυτό καλύτερα να το κάνει οποιαδήποτε ομάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού, στα προκριματικά. Πρέπει να λαμβάνεις μια απόφαση. Προχωρώ σε πολλές αλλαγές ή βασίζομαι σε ένα κορμό της περσινής ομάδας και σε μια συνταγή τέτοια για να μπορέσω να βάρω μια πρόκριση σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που θέλω και από εκεί και πέρα να κάνω κάποιες αλλαγές. Αυτό εμπεριέχει κινδυνούς για τη συνέχεια, για την αρχή του πρωταθλήματος και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά κάπως έτσι έρχονται όμως και οι προτεραιότητες που θέλεις. Τι θέλεις να είσαι καλός, σε ποια χρονική στιγμή

της περίοδου. Θέλεις τις προκρίσεις, τότε εκεί λαμβάνεις μια απόφαση. Και το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να δει ότι έχω αυτό το ρόστερ, θα πρέπει να κάνω 2-3 προσθήκες, να μην προχωρήσω σε όλες αυτές τις αλλαγές και κυρίως την επίθεση ή κάποιες επιλογές που προκάλεσαν ερωτηματικά, να βασιστεί σε αυτούς τους παίκτες και να πάει να πάρει μια πρόκριση, την οποία ενδεχομένως και θα μπορούσε να την πάρει απέναντι στην Αϊμέγεν. Δεν ήταν και κάποια τόσο πολύ τεράστια ομάδα, ένα τέτοιο φόβητρο που θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και να μην μπορούσε ο Ολυμπιακός να την ξεπεράσει το εμπόδιο. Ακόμα και χθες θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το έχει ξεπεράσει. Αν είχε μια καλύτερη εμφάνιση, αν δεν είχε έρθει η κόκκινη κάρτα του Φορτούνη, αν τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πήγαιναν διαφορετικά.

Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Υπενθυμίζω σήμερα 8 η ώρα είναι η σέντρα στο παιχνίδι. Τηλεοπτικά από το Sky, εδώ ραδιοφωνικά από το Big News Sport FM. Με την ΑΕΚ να μην βλέπει το σημερινό παιχνίδι ως μια πρόβα για τα μάτς, για τα προγραμματικά του Champions League που έχει μπροστά της, αλλά σαν ένα παιχνίδι που θα της φέρει έναν τίτλο. Και μάλιστα ο Μάρκο Νίκολιτς και χθες το είπε στην κοινή συνέντευξη τύπου που είπε και με τον Χρήστο Κόντι, ότι μπροστά μας έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε έναν τίτλο, ένας τίτλος ο οποίος είναι ένας στόχος μας για φέτος. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα συναδελφό του, αυτός ο οποίος κάθεται στον πάγκο και θα κάθεται στο σημερινό μάτς στον πάγκο του Όφη, για τον Χρήστο Κόντι, ότι έχει εξελίξει την ομάδα και ότι απέναντι στον Όφη ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι παίκτες του. Ο Κώστας Κετζιτζόγλου νωρίτερα στο ρεπορτάζ που μετέφερε στην εκπομπή του Βάιου είπε ότι ναι μεν στα χαρτιά η ΑΕΚ μπορεί να είναι το φαβορί απέναντι στον Όφη. Πολύ λογικό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια με βάση την εμφάνιση που είχε στην περσίνη σεζόν. Ωστόσο και πέρυσι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελλο ήταν ο Όφη. Και επίσης μιλάμε για ένα παιχνίδι τελικό, στον οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Από την άλλη πλευρά και στον Όφη λίγο πολύ έτσι βλέπουν το παιχνίδι. Δεν το βλέπουν σαν ένα μάτς το οποίο είναι ένα επίσημο φιλικό για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει η ομάδα. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν συνηθίζει κάθε χρόνο να δίνει το παρόν στην Ευρώπη. Το θέλει και επανάξια το κατέκτησε αυτό το εισιτήριο πέρυσι. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για να πάρει ένα τρόπαιο, κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι κριτικοί.

Το Παγκρίτιο θα είναι κατάμεστο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και από τις δύο ομάδες, και αυτά που είχε στη διάθεσή της η ΑΕΚ, αλλά και αυτά που είχαν οι Κρητικοί στη διάθεσή τους.

0: σε ένα ματς γιορτή, στον οποίο θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα πανηγυρίσει στο τέλος. Τι λες Γιώργο, εσύ ποιος θα είναι? Τι ρωτάτε θα μου πεις,
1: ναι. Άμα το σηκώσουμε, γιατί θα είναι. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Είναι μια ερώτηση ρητορική. Μου την κάνεις όσο θα να την κάνεις.
1: Αν κατακτήσει ΑΕΚ, θα είναι γιορτή για μας. Αν το κατακτήσει όφη, θα είναι για τον όφη. Τέλος πάντων, είναι πολύ ευχάριστο όλο το πριν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή, θα δούμε μια αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων με κόσμο. Προφανέστατα είναι και τεστ event αυτά και μακάρι αυτό να γίνεται και από εδώ και πέρα και στα μεγάλα παιχνίδια εννοώ, στους μεγάλους τελικούς, γιατί δεν λέω για το πρωτάθλημα ακόμα. Φαίνεται δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το να το επιθυμούν από την ίδια τη Super League, το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Αλλά τουλάχιστον είναι δύο event. Το είδαμε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη στο τελικό του κυπέλου που κατέκτησαν οι κριτικοί. Θα το δούμε σήμερα στην Κρήτη με το ΑΕΚ. Μακάρι να γίνεται. Εντάξει, αντιπαλότητα θα υπάρχει, έτσι.
0: Καλά, ναι, ήμουν.
1: Ξέρω ότι θα παίζουν μεγάλη. Αλλά δυνατό να διεξαχθεί παιχνίδι με οπαδούς και το δύο ομάδων είναι πάντα υγεία για το ποδόσφαιρο και πάντα πανέμορφο. Δείχνει άλλο τόνο, δίνει άλλη διάθεση στους ποδοσφαιριστές. Τα είπε χθες και ο Πέτρος Μάνταλος και νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω από όσα είπε ο αρχηγός της ΑΕΚ.
0: Καλά, ειδικά και για εμάς τους πιο μεγάλους που το έχουμε ζήσει αυτό, ναι, καταλαβαίνουμε τη σημασία του να επιστρέφουμε λίγο στα παλιά τα ωραία.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ πολύ όμορφο το συνέστημα αυτό. Να έχεις φιλοξενούμενους οπαδούς των άλλων ομάδων και να βλέπεις και μια κόντρα εκτός από την αγωνιστική και την οπαδική, ενώ με συνθήματα, ξέρεις, όχι κόντρα έξω από τα λογικά πλαίσια, δεν παρεξηγηθούν αυτό
0: που λέω,
1: εννοώ να ακούμε τα συνθήματα των ΜΕ, τα συνθήματα των ΔΕΝΑ, φαίνεται μια έτσι... είναι νομίζω και πλέον κίνητρο αυτές οι ποδοσφαιριστές, παιδί μου, πάντα, ξέρεις. Τουλάχιστον ένα μπουστάρισμα, να το πω έτσι. Να πηγαίνεις στην έδρα του αντιπάλους και να βλέπεις τους δικούς σου εκεί. Θέλεις να παίξεις ένα παραπάνω για αυτούς, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εσφαλή.
0: Λοιπόν, για πες, τι βλέπεις ενδεκάδα, τι βλέπεις σήμερα πως είναι η ομάδα, τι καταλαβαίνεις?
1: Κοίταξε, σίγουρα καταλαβαίνω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο πνευματικό κομμάτι, εκτός από το αγωνιστικό που ούτως ή άλλως έχει γίνει, γιατί ήταν βασικό στα προετοιμασία. Μιλάμε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων. Την αφετηρία τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν και εκεί έχει γίνει δουλειά λόγω της προετοιμασίας. Προφανέστατα και καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%, το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε κιόλας από τους ανταγωνιστές και το διαπιστώνουμε και αυτές οι ομάδες νομίζω δεν θα είναι στο 100%, αλλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το πνευματικό νομίζω ότι έχει δείξει πολύ μεγάλο βάρος και το διαπιστώνουμε και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Νίκολιτς και από τις συζητήσεις που κάνει με τους παίκτες και στη χθεσινή ομιλία αυτό ανέφερε και για το ότι τελείωσε η περσινή σεζόν, το έχει πει 100 φορές και το γεγονός ότι είναι ένα τρόπαιο και δεν υπάρχει τίποτα να σκεφτόμαστε. Δεν έχει αναφερθεί όντως σε καμία από τις ομιλίες του και στα τέταρτη που είχε με τους ποδοσφαιριστές του στην ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ και στο γεγονός ότι πέρασε σαν ισχυρή και ότι έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί ξέρεις στους league face του Champions League αν καταφέρει να τα αποκριθεί και να ξεπεράσει τον πόδιο της Λεύσκης Σόφιας. Έχει εστιάσει αποκλειστικά στο Super Cup και στην κατάκτηση αυτού από την Ένωση. Και νομίζω ότι δεν το αποκλείω να φανεί αυτό και από την ενδεκάδα. Δηλαδή να επιλέξει να έχει πολλούς έτσι βασικούς ως τους περισσότερους. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ έτσι μεγάλο δίλημα να δούμε ποιος θα ξεκινήσει από τους δύο μικρούς. Έχουν το προβάδισμα Αλεξίου πάντα με τον Καλοσκάνη. Νομίζω ότι έχει βάλει ένα πολύ ισχυρό δίλημα και ο Μπαλαμούτσο ο τερματοφύλακας. Γι' αυτό τον δοκίμασε και τον χρησιμοποίησε αρκετά σε φιλικά προετοιμασίας, αλλά και τον έχει δουλέψει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, η επιλογή του τερματοφύλακα, αν μπορέσει να τα απεξέλθει, σου λύνει έναν ακόμα ενδεκαδάτο, να το πω έτσι, στους μέσα, όχι στο θέσμα.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν παίξει ο Αλεξίου και παίξει ο Μπαλαμότης, είναι δεδομένο ότι η άμυνα της ΑΕΚ θα είναι η κανονικότατη με Ρέλβας, Μουκουντή και δεξιά τον Ρότα και αριστερά τον Πίλιο. Στα χαφ θα έχει πάει ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης. Αν πάει δεξιά ο Καλοσκάμης για παράδειγμα θα είναι αριστερά Κοϊτά και θα παίξει με το πιο δυνατό του κεντρικό δίδυμο στα χαφ. Ακόμα και το Βιτάλης μπορεί να βάλει και ας μην τον υπολογίζει για τα play-off του Champions League προκειμένου να φέρει στο 100% τον Μαρίν. Θυμίζω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε με την Καλυθέα γιατί είχε μικροενοχλήσεις που δεν είναι τέτοιες που να του στέλνει δυνατότητα ξέρεις παρουσίας στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο 100% για το παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη. Γι' αυτό και λέω ότι δεν αποκλείω να δούμε είτε το Μάνταλο είτε το Βιτάλης δίπλα στον Κάιρινεν, αν και εφόσον επαναλαμβάνω πάει δεξιά ο Καλοσκάμης. Αριστερά ο Κοϊτά και Γιώβιτς με Βάργκα έχουν το προβάδισμα, αν και ακόμα και το Ζήνι να δούμε στη θέση ενός εκ των δύο που προανέφερα, δεν θα συνιστά έκπληξη, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Να πω για τον κόσμο ότι υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ που γνωστοποιεί όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του στο γήπεδο. Υπενθυμίζω ότι ξεκινάμε τη διαδικασία των επίσημων αναμετρήσεων και υπάρχουν όλες αυτές οι κυρώσεις και τα θέματα με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους φίλοι ΠΑΕΑΕΚ και για τους ίδιους αλλά και για τη διεξαγωγή του αγώνα αλλά και για την ομάδα για να μην έχει κάποιο πρόβλημα τιμωρίας για παράδειγμα. Επιπρόσθετα έχει υπάρξει μια ανακοίνωση της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών της Original 21 του Ηρακλείου, του τοπικού κλαμπ, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, στην Αλικαρνασσό στις 4 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταβούν από εκεί στο γήπεδο όλοι μαζί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περιμένουν περισσότερο από 7.500 κόσμο της ΑΕΚ να βρίσκεται στο Παγκρίτιο, πολύ μεγάλη παρουσία των φίλων της Ένωσης, κάτι το οποίο εστίασε και ο coach. Έχει γίνει και αντικείμενο συζήτηση των παιχτών, γιατί εντάξει είναι συνήθες φαινόμενο, μιλάμε για 12 Αυγούστου, ότι παίζει στην Κρήτη, στο γήπεδο δηλαδή επί της ουσίας του αντιπάλου, και όμως κατεβάζει τόσο πολύ λαό για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Είναι πολύ μεγάλο επιπλέον κίνητρο για μένα, για τους κιτρινόμαυρους αυτό, και νομίζω ότι θα τους δώσει ένα ακόμα μπουστάρισμα, να το πω έτσι, για να καταφέρουν να πετύχουν το στόχο του. Προφανέστατα η ΑΕΚ είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να το αποδείξει το χορτάρι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, είναι στην ίδια φετηρία, και αυτό είναι σημαντικό. Και όφη δεν έχει παίξει κάποιο άλλο επίσημο παιχνίδι. Ήταν οι δύο με τα καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια σε επίπεδο πότε θα έφτιαχναν την προετοιμασία τους και πότε θα έμπαιναν στα παιχνίδια. Και περιμένουν να δούμε μια έτσι, πολύ έτσι, ανταγωνιστική, να το πω, εικόνα μεταξύ των δύο ομάδων και ο καλύτερος να κερδίσει, που είπαμε, μακάρι να είναι η ΑΕΚ μας. Προφανέστατα για τους κριτικούς θα κάνουν όφη, αλλά είναι ωραίο, θα είναι ωραίο παιχνίδι πιστεύω. Θα είναι και ένα πάρα πολύ καλό τεστ και για τις δύο ομάδες, αν και επίσημο και δεν πάει τα λες τεστ, τέλος πάντων θα είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατό για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και για την ΑΕΚ, γιατί έρχεται η Λεύση Σόφιας και θα έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι πριν από αυτό, ένα πρώτο επίσημο που κρίνει τίτλο, και για τον Όφη που έχει αυτός πολύ σημαντική υποχρέωση για το Europa League, έχει λιγωμένο βέβαια το Conference, το League Phase του Conference, αλλά όπως και η ΑΕΚ έχει το League Phase του Europa, αλλά θα είναι ένα δυνατό τεστ προκειμένου να πάει πανέτοιμος και Όφη στα ευρωπαϊκά του μάτς, θα έχει παίξει με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ήταν ωραία τα λόγια για το δύο προπονητών χθες, πέρασταθω και λίγο σε αυτό.
0: Να σε διακόψω λίγο, γιατί τώρα μια αφορμή, τώρα αυτό που είπες για τα ευρωπαϊκά μάτς, και εγώ θα σας δω στην ΑΕΚ, επειδή υπάρχουν, να ξέρεις, από τώρα κάποιοι ακροατές που θέλουν να μάθουν αν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια για τα παιχνίδια αυτά.
1: Ακόμα όχι, αλλά από όσο είχα συζητήσει με τον Μανώλη Μουσουράκη και είχαμε και μια παρέμβαση με μηνύματα από την Ανδρέα Δημάτων, δεν τίθεται θέμα αν δεν ζητήσουν οι δύο οι ομάδες να μην υπάρξουν οπαδοί. Δεν τίθεται θέμα να μην. Η UEFA συνενεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, και κάποια ανακοίνωση για το πότε θα βγουν, τι πιστεύεις.
1: Προφανώς αυτό περιμένει η ΑΕΚ την ενημέρωση από τη Λεύση. Και νομίζω ότι μετά το Super Cup εκεί θα εστιάσουμε αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την Πέμπτη, αν όχι την Πέμπτη από Παρασκευή, θα γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πόσα εισιτήρια, αν έχει εισιτήρια, και πόσα εισιτήρια θα έχει άγγελο για το παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου, έχεις ακόμα άλλο ένα λεπτό.
1: Κοίταξε, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, το ανοιχτό είναι το θέμα του Ελίασον, όπως ξέρεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει, προφανέστατα σήμερα και όλο το κομμάτι αυτό του 24ωρου η ΑΕΚ εστιάζει αποκλειστικά στο τελικό του Super Cup. Προφανέστατα για να μην έχει ενδώσει στην πρόταση, να μην έχει δηλαδή αποφανθεί θετικά στην πρόταση που υπάρχει, επιχειρεί να κερδίσει κάτι παραπάνω όπως αντιλαμβάνεσαι, ξέρεις, είτε να κόψει κάποια δόση, είτε να πάρει μπροστά κάποιο άλλο ποσό αντί για 300.000 ευρώ του ενοικίου. Θα το δούμε αυτό στην διαπραγμάτευση, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτή την εξέλιξη περιμένουμε. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει άνω τελεία. Για παράδειγμα, για τον Μπενέζεν δεν δίθεται ακόμα πάλι θέμα. Σας το είχα πει και προχθές που είχε βγει το υπόθεση ότι στην ΑΕΚ δεν έχουν μπει σε διαπραγμάτευση με τη Rangers. Προφανέστατα μια ερώτηση είχαν κάνει για το επίπεδο, για την προοπτική δανεισμού, η οποία δεν ήταν εξής επίσημο όπως τώρα που είδαμε, για παράδειγμα, στο φως της δημοσιότητας ακριβώς στην πρόταση του Ιντερνασιόναλ για τον Ελίασον. Καμία σχέση, είναι όπως ήταν, είχε γίνει με τον Πινέδα στην αρχή, που είχαν ρωτήσει αν θα τον έδιναν για 4-5 δόσεις ή όχι, ξέρεις. Αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Τσακίρη και καλή συνέχεια και σε εσάς, γιατί είναι και 58. Άρα, εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι και κρατήσατε παρέα και όλοι εδώ μαζί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον Νίκο Μπαγκάκη και τον Γιώργο Τσακίρη, αλλά και τον Γιώργο Τσάνακα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Νιαούλης. Έτσι, ναι, να του δώσω και μια επισημότητα, έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ και τον Όφι να κοντράρονται στον τελικό του Superbet Super Cup. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Φανέλα βασικού στον Καλοσκάμι αναμένεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολης στην 11η της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφι, με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη να διεκδικούν τη θέση για τον δεύτερο Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Στα ημιτελικά των 200 μέτρων στο πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ προκρίθηκαν Πολυνίκη Μανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Αεμέγγεν. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετάσχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League, όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των Πράσινων. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για τον αποψινό τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Τριάδα στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα σκέφτεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης που έχει δίλημα ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Καραχάλιο για τη μεσαία γραμμή. Σε προχωρημένες επαφές με τη Zenit για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Σλοβένου στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Αναχώρησε για το Βέλγιο ο δικέφαλος του Βορρά εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτ τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητος Όφη και Αποέλ ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγερ. Δυνατή πρόβα τζενεράλε για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό την Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχει ο Μίρ, ενώ ο Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Nova Sports Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, η Νίκα Λάθης και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδας και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος Κέιντι Μπαρέ. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό. Ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιόνιος Καλαμάτα. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Την πρόκριση στους 4 του Ευρωμπάσκετ 116 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας στον νοκάουτ προημιτελικό. Τζάμπολ στις 3:30. Τον τίτλο της υπερπορταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Παίκτη από το NBA φέρνει η Μπάγερ Μονάχου καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρζόν Μποσάμπ, ο οποίος υπέγραψε για έναν χρόνο. Στην καριέρα του, ο 25χρονος small forward έχει αγωνιστεί σε Bucks, Clippers, Knicks και Sixers. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.

Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Με Νέα Κυριαζόπουλο στον ήχο, σαν να πάρουν στην οργάνωση παραγωγής, Κώστα Μιαούλη στο μικρόφωνο. Και εσάς στο 2195-79-283-4-5 την επομένη της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League, του αποκλεισμού του Ολυμπιακού από τα play-off του Champions League. Θα συνεχίσει στο Europa Ολυμπιακός χωρίς να δώσει κάποιο άλλο παιχνίδι από αυτές τις league phase του Europa League.

Θυμίζω σήμερα Τετάρτη 8 η ώρα πρωταθλητρία και ο κυπελούχος Όφη κοντράται για το τρόπαιο του Super Cup και βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα στις 8 ο τελικός Super Cup που είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, ανοίξτε οι γράμμες για να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Τον απόϊχο των χθεσινών παιχνιδιών. Χθες μου φορτσάρατε μετά τις 3 και 23 και μισή και βγήκατε μαζεμένοι. Πάντα τώρα που έχουμε άπλα ακόμα, χρονική, να τα κουβεντιάσουμε, να πούμε για τα χθεσινά παιχνίδια, να μιλήσουμε. Σήμερα έχουμε το Super Cup, το AEK Coffee. Υπάρχει έτσι ένα δίλημα από ό,τι μετέφερε ο κύριος Τσακίρης. Βάζει υποψηφιότητα και ο Μπαλαμώτης για να ξεκινήσει βασικός, για να είναι ένας από τους δύο εντός εισαγωγικών μικρούς. Σίγουρος φαίνεται ο καλός Κάμης και Μπαλαμώτης και Αλεξίου είναι οι άλλες δύο επιλογές για τη μία θέση του Μάρκο Νίκολιτς.

0: Για πάμε να ξεκινήσουμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λέγομαι Σπύρος, σε παίρνω από το δρόμο.
0: Να είσαι καλά Σπύρο μου.
1: Συνήθως παίρνω σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εσύ είσαι ένας δημοσιογράφος χρόνια εκεί πέρα και ξέρω ότι θα καταλάβεις πολύ καλά αυτά που θα πω και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Για όλα αυτά που περνάει ο Ολυμπιακός, ο μόνος υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και η διοίκηση. Ο μόνος για μένα. Γιατί ενώ η ομάδα έχει τεράστια έσοδα, γιατί ο κόσμος είναι μονίμως δίπλα στην ομάδα, γιατί ο κόσμος είναι με το χέρι στη τσέπη συνέχεια για να γίνουν μεταγραφές, περιμένουμε και περιμένουμε και πάει και παίρνει συνέχεια παίκτες από το δεύτερο και το τρίτο ράφι. Η εικόνα του Ολυμπιακού είναι εδώ και ένα χρόνο απαράδεκτη. Περιμέναμε παίκτες, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει προκριματικά Champions League και δυστυχώς ήρθαν παίκτες από μέτριο ως κακή. Δυστυχώς, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά.
1: Δυστυχώς, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν τους αδικώ, γιατί ο άλλος σου λέει, άμα πω, θα μείνω και χωρίς δουλειά κιόλας. Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Λυπάμαι πολύ, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, αλλά το μεγαλύτερο ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η διοίκηση και όχι ο προπονητής και οι παίχτες. Γιατί αυτό μπορούνε μέχρι εκεί. Γιατί μην ξεχνάς και παίχτες κολόνες πουληθήκανε. Τζολάκης πουλήθηκε 20 μοίρια. Δεξί μπακ δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέ είναι 35 χρονών, αναγκάστηκε 35 χρονών να παίξει 120 λεπτά. Ο Μουζακίδης το παιδί τον έχετε κάνει εσείς δημοσιογράφοι, είναι next big thing, τι λέτε. Δεν ξέρω εγώ πια για να πουληθεί τι έχετε πει, όχι εσύ που...
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω γενικά.
1: Και τι δεν έχετε βάλει σάλτσα και μπαίνει μες στο γήπεδο και είναι, δεν μπορεί να κουνηθεί, είναι ο παιδί. Ένα τάκλιν δεν έχει κάνει μια φορά να σηκώσει έναν αντίπαλό του στον αέρα. Ο Ντάνι Γκαρσία πώς παίζει στον Ολυμπιακό, ούτε στον Ατρόμητο δεν θα έπαιζε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ, έτσι όπως βλέπεις το ρόστερ του Ολυμπιακού, με βάση τα έσοδα που έχει αυτή η ομάδα και τις πωλήσεις, με βάση τον κόσμο που είναι παθιασμένος και ακολουθεί, επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει αυτό το ρόστερ?
0: Δείξε μου
1: και
0: το...
1: να φταίνε πάντα οι προπονητές. Γιατί ρε φίλε φταίνε πάντα οι προπονητές, μια ζωή φταίνε οι προπονητές?
0: Εγώ λέω το εξής πάντα, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δείξε μου το κέντρο σου να σου πω ποιος είσαι. Και έχει πολλά προβλήματα και ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτό είναι ο χώρος από
1: τον... Γιατί κύριε Κώστα?
0: Γιατί από εκεί, ξεκινάνε όλα.
1: Δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός
0: από
1: να
0: την ποιότητα στο κέντρο. Αυτό σου λέω. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το κέντρο, τα αγωνιστικά.
1: Τι περιμένουμε τις εκτόσεις?
0: Για το υπόλοιπο που.
1: Για
0: το υπόλοιπο που λες, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
1: Και εσύ και κάποιοι δημοσιογράφοι, εσύ και πάρα πολλοί, γιατί εμείς δεν είμαστε κορόιδα, είμαστε πολλά χρόνια και ακούμε πολλά χρόνια και στηρίζουμε όλες τις ομάδες. Κάποιοι δημοσιογράφοι τους παραδέχομαι. Κάποιοι άλλοι που είναι πολύ στον αφρό, μα μου σου του δικαιολογίε συνέχεια, ρεπορτάζ από το σπίτι. Γιατί και εκείνα, δεν είμαστε βλάκες. Αυτό έχω να πω μόνο. Ο κόσμος αγωνίζεται όλη μέρα να βγάλει το ψωμί του και από το στέρημά του δίνει γιατί αγαπάει μια ομάδα. Και η ολική μου ομάδα και η άλλη
0: των υπολείπων.
1: Για όλες τις ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός, θες καλός, θες κακός, έχει τον περισσότερο κόσμο. Άρα αυτή η ομάδα έχει τα περισσότερα έσοδα. Χωρίς να κάνει μεταγραφές. Μόνο και μόνο επειδή έχει τον περισσότερο λαό σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, μετά την κατάκτηση του Κόφερες, ο Ολυμπιακός αντί να πάει μπροστά, έκανε βήματα προς τα πίσω. Και γι' αυτό αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διφορτώσανε γραμμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άσο παιδί να το ακούσουμε. Καλό απόγευμα. Πάμε σε break, μικρό break γιατί μου ζητάει ο νέαρχος και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Μπήκε στο FM 94,6. Να πω, ήρθε περιστερίου, κλείδωσε η αύξηση του Βάνια Τυρκούσιτ, του Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού για τον ΠΑΟΚ. Ταξιδεύει την Παρασκευή για Θεσσαλονίκη. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Εγώ είμαι ο Πάνος, είμαι ο
0: Κλωστάκη. Έλα, Πάνο μου. Τι κάνεις, καλά?
4: Είναι βραδύ. Καλά, φίλε μου, καλά, καλά.
0: Ναι, ναι. Έχω τώρα αυτό το τριήμερο από χθες, θα είμαστε μεσημέρι.
4: Ωραία, και μεσημέρι θα σας ακούμε. Πόσο ρε.
0: Σαββατοκύριακο μετά κανονικά στη θέση μας.
4: Και τώρα βραδάκι ποιος θα είναι, ποιον έχουμε?
0: Ο Μανώλης ο Μουσουράκης είναι το βράδυ και χθες ήταν ο Μανώλης.
4: Οκ. Δεν τον ξέρω.
0: Παρασκευή έχει Μάκη Διώγο το βράδυ.
4: Ποιος είναι αυτός?
0: Είναι ρεπόρ Πανιωνίου πολλά χρόνια. Ο Μάκης είναι πολύ γνωστός αδερφωνικός παραγωγός, χακλικτός συνάδελφος, πολύ έμπειρος. Και αύριο τι έχουμε, δεν θυμάμαι. Πάμε να τα πούμε.
4: Πάμε να τα πούμε, λοιπόν. Καταρχάς, θα συζητήσουμε τον προηγούμενο κομπιλιακή. Μπορεί να μην πάνε αθηναϊκός, αλλά δεν έχει ευθύνη ο προπονητής με τον Ολυμπιακή. Έχει δείξει με την Λιμπάρα, το σύλλο. Έτσι. Έχει δείξει ο άνθρωπος ότι είναι ένας προπονητής που αν το έδωσε το κατάλληλο υλικό θα σου φέρει ευρωπαϊκά, όχι απλά πρωταθλήματα πια. Ευρωπαϊκά. Οπότε δεν μπορεί να φταίει πάντα ένας προπονητής.
0: Απλά για μένα πάνω μου, εγώ έχω μία αρχή σε αυτό το κομμάτι. Όταν καταλαβαίνεις σαν προπονητής και το ξέρεις πολύ καλά και από τις περιπτώσεις ΑΕΚ δεν είναι, δηλαδή το λέω τώρα για τον Ολυμπιακό κτλ. Ο προπονητής όταν διαπιστώνει ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει τα πράγματα όπως θέλει, πρέπει και ο ίδιος να συνειδητοποιεί ότι ειδικά προπονητές που έχουν πετύχει στο ξεκίνημά τους, καλό είναι να αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι η κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και για τον εαυτό τους και την ισορροπημία τους και για το καλό του συλλόγου και γενικότερα έχουν ευθύνη από τη στιγμή δηλαδή που αποφασίζουν να συνεχίσουν.
4: Έπρεπε δηλαδή να κλείσει όπως και το Λιμίδα, έπρεπε να κλείσει εκείνο το χρόνο, έπρεπε να κλείσει και το Μεντιλή Μπάρτης.
0: Ή πολλές φορές φτάνει και το πλήρωμα του χρόνου που δεν έχει κάτι άλλο ένας προπονητής να προσφέρει. Τώρα εδώ εγώ πιστεύω ότι είναι συνάρτηση όλων μαζί και έχει φτάσει η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο.
4: Να πω λίγο και για κάτι ίδιο, γιατί λένε πες πρώτα το αντίδικτυο σου και μετά τον Αλανό. Εχθές ο Παναθηναϊκός μου άρεσε επιθετικά στο μεγαλύτερο σημείο του παιχνιδιού και ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς που μπήκε και βρήκε τον κόλπο μετά από τον καιρό και να παίξει τον Ντέσσερς. Όμως έχει ακόμα η ομάδα μου, βλέπω την νοοτροπία κλείνουμε πίσω. Αυτό που έκανε για αυτά τις δες που φώναζε ο Νίστρο που έκανε και στην κάμερα No Behind. No Behind που έκανε που ούριαζε ο άνθρωπος. Εκεί το κλείδωσε και έπαγε στον κόλπο στο 88. Πρέπει λίγο αυτό να διορθωθεί ακόμα.
0: Κοίτα, στο αμυντικό κομμάτι, στο κομμάτι των επιστροφών, δηλαδή του transition από την επίθεση στην άμυνα, ήταν καλύτερο συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι.
4: Ναι, ναι.
0: Απλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια η κακή νοοτροπία που λες εσύ, ότι βάζουμε τον goal και πάμε πίσω για να το υπερασπιστούμε, ή να πιστεύουμε ότι στον χώρο μπορεί να βρούμε πιο εύκολα, ας πούμε, την ευκαιρία να βάλουμε ένα δεύτερο goal. Αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργικά στην άμυνα, όπου εγώ διαπιστώνω πως ειδικά από το κανάλι, ας πούμε να το πω έτσι, ανάμεσα στο stopper και τα ακραία back, είτε τον ένα stopper είτε τον άλλο και τα ακραία back, πατάνε πολύ εύκολα περιοχή αντίπαλη. Μπορεί η Τσέσκα να μην είχε την ποιότητα να δημιουργήσει τόσες ευκαιρίες και έχει να κάνει και με την απόδοση του Ντεφράι, ας πούμε, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί κάποιες ομάδες πιο ποιοτικές να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ήταν καλύτερες επιστροφές σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι. Εκεί δεν είχε πρόβλημα.
4: Όσο πάει θα βελτιώνεται.
0: Αλλά βλέπω ότι πατάει πολύ εύκολα αντίπαλο στην περιοχή. Πράγμα που θα πρέπει να το ρυθμίσει.
4: Να το διορθώσει. Και κάτι ακόμα να πω που πραγματικά εμένα με θλίβει. Γιατί σαν την ηλικία που έχω που είναι νωρίς.
0: Πες αυτό πάνω μου, απλά είναι μεσημέρι τώρα και ξέρεις, πάμε πιο σύντομα, είναι και πιο περιορισμένος ο χρόνος.
4: Δεν θα αργήσω, δεν θα αργήσω. Επειδή παρακολουθώ λίγο, επειδή μου TikTok και live στον Παναθηναϊκό και στα 6 και 7. Για αυτό λεβάζει ότι με τον ίσιο που παίρνει χαρτάκια από τη διοίκηση. Όταν πρόλαβε ο άνθρωπος να πάρει χαρτάκια, ρε παιδιά. Δεν τους αρέσει ο Καμαρά, δεν τους αρέσει κανένας από τις κοινωνίες παίξης. Εγώ βλέπω λίγο τα παιδιά, τα καινούργια να είναι τέλεια. Βλέπω ότι η Σκαρταδούρα που για μένα έπρεπε να γίνει πολύ πιο από παλιά, έχουν φύγει, φύγανε φέτος.
0: Σε αυτό το διάστημα το μόνο που μετράει είναι προκρίσεις. Τώρα είπαμε σε ένα-ενάμιση μήνα θα μπορεί να μιλάμε εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε τώρα με δεδομένο ότι είναι ανέτοιμες οι ομάδες, δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές τους. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρώσει ούτε τις πωλήσεις ή αυτούς που θα αφήσουν ελεύθερους. Το τι θα ξεφορτωθούν.
4: Δώστε μου μέχρι τον Νοέμβρη και μετά και θα δείτε άλλη άκρη. Τον πω, Μάρκο Νικολίτση.
0: Πάμε, να είσαι καλά πάνω μου.
4: Άντε, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
5: Γεια σου Χριστός.
0: Γεια σου Χριστάρα. Να είσαι καλά φίλε μου.
5: Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού και γενικά σε όποιον θέλει να τις απαντήσει. Γιατί αφορά τον προπονητή της ομάδας με τη Λίμπαρ. Ποιοι πιστεύουν ότι άμα φύγει αύριο με τη Λίμπαρ ότι θα αλλάξει εικόνα στον Ολυμπιακό. Μια ερώτηση είναι αυτή. Mm-hmm. Θέλω να μου απαντήσουν ειλικρινά. Εντάξει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει δεύτερο επιθετικό να βάλει. Γιατί ο Ταρεμή και ο Γιάρενσουκ είχαν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν γιατί είναι εκτός πλάνων, είναι ξεκάθαρα εκτός πλάνων και ο Κλέιτον είναι εκτός πλάνων γιατί είναι όλοι για να φύγουν. Εντάξει. Πού φταίει ο προπονητής όταν δεν έχεις εξτρέμ, πού φταίει ο προπονητής όταν ξεκινάς τον επαναληπτικό με δεξί μπακ το Ροντινέι, όταν έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο προπονητής ότι ο σκοπός και η χρήση του παίχτη αυτού θα είναι στα εξτρέμ και η λύση θα είναι σαν rotation. Πού φταίει ο προπονητής που πήρες παίχτες από τη Ρίο Άβε, τους πούλησες και δεν τους αναπλήρωσες και αν τους αναπλήρωσες με παίχτες οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στα επίπεδα του Ολυμπιακού, πού φταίω με τη Λίμπαρ για το Σάλιακα, πού φταίω με τη Λίμπαρ για το Μαθαίο και πού φταίνουν οι συγκεκριμένοι παίχτες. Οι συγκεκριμένοι παίχτες παίζουν μέχρι εκεί που μπορούν και ξέρουν. Δεν φταίνουν οι ίδιοι, φταίνουν αυτοί που τους επέλεξαν. Πού φταίει ο προπονητής που ο Φουρτούνης παίζει δεξί χαφ γιατί δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πού φταίει ο Μετιλίμπαρ που πήρε στο Μασούρα το 2026 και τον ξανάστηλες ξανά στην Αραβία. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Χριστό. Πάμε σε έναν ακόμα.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά.
6: Καλά. Okay. Είμαι ο Δημήτρης από τη Βούλα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, που να είσαι καλά, φίλε.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο φίλο και τα είπε και πολύ καλά και καλυμμένα τα είπε. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο όποιος δεν το βλέπει για μένα πραγματικά εθελοτυφλή, ότι ο Μαρινάκης χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό κανονικά σαν πλυντήριο. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή όταν μου βγαίνει και λέει ξαφνικά ότι θα κάνει το Καραϊσκάκι με δικά του λεφτά. Όταν διάφορα είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο πλυντήριο με Νότιχα, με Ρίο Άβε και ό,τι άλλο ασχολείται, με πλυντήριο γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Ναι.
0: Έλα φίλε.
7: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτσα, βουλιαγμένη με.
0: Γεια σου Σταμάτη, να είσαι καλά φίλε.
7: Γεια σου ρε φίλε. Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
7: Θέλω να πω 2-3 πράγματα τώρα που η ομάδα προκρίθηκε και πράγεται και από νίκη για να μην, γιατί νομίζω πρέπει να μιλάμε πάντα η κριτική μας και στα καλά και στα κάτσι.
0: Πολλές φορές έναν αστερίσκο βάζω ότι είναι καλύτερο να κάνεις κριτική μετά από νίκες γιατί εντάξει είναι ακριβώς. Και πιο καλή ατμόσφαιρα. Ναι.
7: Ακριβώς. Εγώ βλέποντας και τα δύο παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια, τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχω τρομερές επιφυλάξεις για τις επιλογές του προπονητή. Τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς δεν θέλω να κάνω τον προπονητή. Mm-hmm. Απλά βλέπω ποδόσφαιρο 55 χρόνια, είμαι 65 χρόνια. Έτσι. Με αυτά που μπορώ να ξέρω. Ούτε έχω παίξει μπάλα σε καμιά ομάδα. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτον. Βλέπει στο κέντρο ότι το δίδυμο Τσιλιβέγια Καμαρά είναι υπερβολικά αργό. Ξανά μανά τα ίδια. βλέπει ότι στο πρώτο παιχνίδι με αυτούς, δεν σε κάνω, μέσα τον κόλ το φάγαμε για τον Τσιριβέγια, τον άφησε τον άλλο, ο άλλος άφησε τον Τσιριβέγια πίσω 10 μέτρα. Ξανά Τσιριβέγια. Βλέπει κάτι άλλο. Ακούω την προηγούμενη φορά που πήγαινε, είχε λίγο τραυματιστεί ο Φαπρόκελαν, έχει σηκώσει τον Τουμπά. Εκεί με Τουμπά. Ο Τουμπά ποιος? Ο μεγαλύτερος γελαδόρος της άμυνας, όχι φέτος και πέρυσι και πάει λέγοντας. Εχθές πάλι. Δεν σου λέω, το παιδί ο Ντέσσερς είναι μια χαρά παίκτης, αλλά έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Η εικόνα του Ντέσσερς μέσα στο παιχνίδι χτες, πρόσεξε, δεν τον κατηγορώ, ήταν εικόνα παλεμάχου. Δηλαδή η καλύτερη επιλογή που είχε να κάνει αυτός ήταν να βάλει τον Ντέσσερς σε διαφόρ. Το δέγκολ που βάλαμε το δεύτερο ήταν ευγενική χορηγία του τερματοφύλακα της ΣΕΚΑ. Δηλαδή του πήγε το παιχνίδι. Και γράφουν τώρα, και ακούω και αυτό που με τρελαίνει είναι να ακούω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που κάνουν το ρεπορτάζ. Όχι όλοι, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Ακόμα η ομάδα δεν είναι, δεκτών όλα αυτά, αλλά οι επιλογές είναι τελείως λάθος που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι εγκληματικές οι επιλογές του. Ο Παναθηναϊκός χτες έπαιξε με την τύχη του. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό. Στο τσακ, να πάει μάλλον το παιχνίδι σαν πέναλτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις τις ίδιες επιλογές οι οποίες είναι λαθασμένες. Αυτό το παιδάκι το κοντούρι.
0: Κοίτα, για τον 4 θα κρατήσω μια τέτοια, γιατί είναι αυτός, δεν το λέω λόγω του ότι βάζει τον γκολ. Και τον γκολ όντως είναι λάθος στο τερματοφύλακα, αλλά και το ότι συγκρατεί τον κοντρόλ, ξέρεις, και είναι τόσο ψύχρεμος και κάνει ένα κοντρόλ μπροστά και το σιγουρεύει. Δεν είναι ένα τέλειωμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και από τον επιθετικό, κακά τα ψέματα, ο επιθετικός, ξέρεις, όταν είναι και εκτός ρυθμού και μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Άμα δεν του δείχνεις ότι τον πιστεύεις, θα μου πεις ρισκάρεις. Okay, αλλά πρέπει να το πιστέψεις. Δηλαδή, αυτό το γκολ μπορεί να του κάνει πολύ καλό σιγά σιγά. Σε άλλες επιλογές του προπονητή θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές, παρότι το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό για τον Παναθηναϊκό.
7: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την τύχη του και γράφουν ότι έχει άστρο, λέει ο Νίστρομ, πως τον λένε, στα προκριματικά. Το άστρο κάποια στιγμή θα σβήσει, άμα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το πράγμα. Τα λέω τώρα που προκριθήκαμε, τα λέω τώρα που ο Παναθηναϊκός νίκησε.
0: Σου είπα και εγώ προτιμώ να γίνει διακριτική καλύτερα μετά από νίκες, για να μην ξέρεις, λέει κανένας ότι το βασίζει πάνω στο αποτέλεσμα.
7: Πώς θα να σου πω και κάτι για να τελειώνουμε. Η τρέλα μου τον Παναθηναϊκό και η αγάπη μου. Είναι άπειρη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά κάποια πράγματα με ξεπερνάνε όταν βλέπω ένα προπονητή να κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη. Και να σου πω και το τελευταίο για να τελειώνω. Κοίταξε τώρα να δεις ποια είναι η διαφορά ενός προέδρου που βάζει λεφτά στην ομάδα και ενός προέδρου που βάζει λεφτά στην ομάδα αλλά ξέρει και μπάλα. Θέλω να πούμε αυτό. Εγώ λοιπόν αν ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού εχθές, μετά το παιχνίδι αυτό θα φώναζα τον τεχνικό διευθυντή, όχι τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω ποιον άλλον, και θα του έλεγα παιδιά. Έχει κάνει αυτά και αυτά. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά? Δεν λέω να πάω του δώσω χαρτάκι, βάλε το κοντούρι και βάλε το, ξέρω εγώ, το τετέι. Αλλά να εκφράσω επιφυλάξεις, να εκφράσω αμφιβολίες, να εκφράσω τους φόβους μου για να προλάβω καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Μικρό διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μαράκι μου.
1: Μπήκαμε στο FM 94,6. Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βλέπετε έτσι κι αλλιώς πάνε γρήγορα γράμμες. Θα στήσω ψυχραιμία έτσι λίγο για κάποια πράγματα που λέγονται. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε κριτική, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και πάμε πρώτα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για να μας δώσει λεπτομέρειες για την αύξηση του ντρικού σιτς που αναμένεται πλέον την Παρασκευή. Κάλια ωραία παρά ποτέ, Δημήτρη. Ήταν μια μεταγραφή που αναμενόταν να γίνει σε άλλο παζάρι. Τώρα πρόσφατα τελικά γίνεται.
2: Καλησπέρα. Κώστα, ναι. Από χθες είπαμε ότι είναι πολύ προχωρημένο το θέμα του Τρικούσιτ και η επιλογή του ΠΑΟΚ για να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο στόπερ. Πράγματι οριστικοποιήθηκε η άφηξή του το πρωί της Παρασκευής με σκοπό βεβαίως να περάσει ευεδρικά, να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από την Zenit. Όπως είπες, είναι ο παίκτης που από το χειμώνα και τον Ιανουάριο συζητούσε ο ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή την άφησε την υπόθεσή του, δεν ενδιαφέρθηκε να πάρει στόπερ τότε η ομάδα, κινήθηκε για δεξιμπακ. Τα χαρακτηριστικά του ακόμη λείπουν, ένας παίκτης πιο δυνατός και καλός στο ψηλό παιχνίδι και πιο σκληρός. Έγιναν οι επαφές, τα βρήκαν και έρχεται για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Zenit.
1: Θα τον θυμούνται οι φίλοι από το Euro του 24 με τη Σλοβενία που είχε παίξει πολύ καλά, είχε καλά παιχνίδια.
2: Έχει αρκετές παραστάσεις, είναι επιλογή, ήταν τσεκαρισμένη, ενέκρινε και ο Λύση και έτσι ο ΠΑΟΚ κλείνει και αυτή την μεταγραφική του υπόθεση. Ας πούμε ότι είναι η 7η τυπικά σε αυτή την φάση του καλοκαιριού, απομένουν, έχει ακόμα 3-4 σίγουρα.
1: Τα φορ, τα δύο φορ, ένα χαφ.
2: Δύο φορ, ναι, δύο φορ, σίγουρα δεξιός μπακ και από εκεί πέρα σίγουρα και χαφ. Mm-hmm. Ένα αμυντικογενή παίχτη, ένα εξάρι.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ με τον Βάνια Ντρικούσιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Από Κάρπα που σε παίρνω.
1: Να είσαι καλά.
3: Ολυμπιακός.
1: Μόνιμος κάτοικος ή για διακοπές τώρα είσαι.
3: Μόνιμος κάτοικος και τρελός Ολυμπιακός. Το πρόβλημα είναι της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι ακούω τους φιλάδες του Ολυμπιακού και κατηγορούν το Μαρινάκι. Ας πάρουμε, εγώ θα κάνω όχι ερωτήσεις, διαπιστώσεις για το προπονητή της ομάδας. Πώς γίνεται ένας προπονητής να ζητάει και να βάζει βέτο να παραμείνει Ροντινέη και Γκαρσία. Ένα αυτό. Δεύτερον, ζητάει παίχτες. Δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλο. Παίρνουμε δύο δεξιμπάκ. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια θέση του Ροντινέη για να το βάλουμε στην εντεκάδα. Ή το βάζουμε εξτρέμ ή το βάζουμε δεξιμπάκ. Όποιος είδε λοιπόν εχθές το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όλη η επίθεση της Καϊνέγκερ ήταν από τη δεξιά μεριά.
1: Και ειδικά έγινε ακόμα χειρότερη κατάσταση από όταν πήγε από εκεί ο Φορτούνης λόγω της εξόδου του.
3: Σωστά.
1: Του Μαρτίνς, μόλις μπήκε ο Φορτούνης από εκεί, τελείωσε, έγινε αεροδιάδρομος.
3: Ναι, πείτε μου όμως, μία φορά που κατέβηκε ο Ροντινέη στην επίθεση, εκτός τα τελευταία λεφτά που κατέβηκε με το έτσι θέλω, και πόσες φορές μάρκαρε τον επιθετικό του που ήταν στην ίδια την ηλικία. Είναι η ίδια ηλικία είχαν με αυτό. Μου είχε μεταφράσει. Mm-hmm. Συμφωνούμε.
1: Εγώ αυτό που θέλω, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν έγινε η κουβέντα μετά το πρωτάθλημα, και οι δύο πλευρές ξέραν ότι, πώς να σου πω, ότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό σημείο. Δηλαδή ενώ ο προπονητής με διοίκηση, διοίκηση με προπονητή. Και η διοίκηση αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει παράπονα από την αξιοποίηση από πλευράς προπονητή των μεταγραφών. Και ο ίδιος ο προπονητής προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει άλλο ή δεν μπορεί να κάνει διοίκηση αυτά που θα ήθελε εκείνος. Εγώ γι' αυτό λέω ότι από εκείνο το σημείο, ακόμα και αν είμαι full υπέρ του προπονητή, ότι και οι δύο μεριές έχουν ευθύνη. Δηλαδή, έχει και η διοίκηση, και θα πρέπει και ο προπονητής, όταν καταλαβαίνει ότι πλέον

0: μπορείς να μου πεις ότι δεν μπορούσε να παίξει ο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμος να παίξει. Καμία αλλαγή. Χθες πάλι ξεκινάει με Γκαρσία, άλλο δικό του που λένε, και δεν μου βάζει μέσα ούτε το Σιπιόνι, που όπως όταν μπήκε ο Σιπιόνι έβγαλε μάτια. Πιστεύω να είδες το παιχνίδι, το είδες.
1: Έβλεπα στο κινητό τον Ολυμπιακό και στην τηλεόραση τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Σιπιόνι λοιπόν έπρεπε να έχει μπει πιο μπροστά.
1: Θα έπρεπε να έχει μπει πιο μπροστά για ποιο λόγο? Επειδή ο Γκαρσία ήταν φορτωμένος με κάρτα από το 10, όταν παίρνεις λοιπόν το προβάδισμα, εκεί πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το υπερασπιστείς.
0: Και αυτό... όχι να κάνεις αλλαγές όταν φάμε τον κολ, να περιμένεις 5 λεπτά.
1: Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Το μάτσο έχει διαχειριστεί λάθος.
0: Φίλε μου, πες μου μια διαχείριση του από πέρσι και φέτος, διαχείριση του προπονητή. Πήγε στην Ολλανδία για προετοιμασία, είπε ότι δουλεύει συστήματα. Δουλεύει πρεσάρισμα,
1: διάσπαση αμυνών, κλειστών,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Έχεις δει τίποτα από αυτά?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι κάνουμε, το Πόποβιτς, σέντρα ο Πόποβιτς, το σέντρα από το Ελκαμπί, να προσπαθήσει ένας παίχτης μέσα στους 5 αμυντικούς να βάλει κόλ. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Το καλύτερο που πρέπει να κάνει ο κύριος Μεντιλίμπαρ είναι να τον ευχαριστήσουμε για το conference, που δεν είναι δικό του, γιατί η ομάδα έχει φτιαχτεί από άλλο προπονητή. Να τον ευχαριστήσουμε και πρέπει να μας αφήσει και να πάρει μαζί του και τα ονόματα που έχει, είναι κολλημένος με τα ονόματα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Πρώτα, σιγά μην έλεγες ότι βλέπεις το κινητό τον Παναθηναϊκό και σε τηλεόραση τον Ολυμπιακό.
1: Πέρα, φίλε, τι να κάνω, και τα προσπαθούσα να δω και τα δω. Αφού έχω γυναίκα που είναι Παναθηναϊκός, τι να κάνω? Θες να μείνω έξω από το σπίτι το βράδυ?
2: Μπράβο, ναι. Το άλλο τώρα να πούμε, που αφήνεις τον άλλο να και λέει πράγματα και δεν απαντάς, ούτε τον κόβεις, ούτε λες τίποτα. Για ποιο λόγο, τι έγινε τώρα να μου πω? Να αφήνεις και λέει ότι είναι πλυντήριο, τι είναι αυτά, ρε? Αν βγει εκεί πέρα κάποιος και πει για το δικό σου αφεντικό να πούμε ότι είναι πλυντήριο.
1: Εντάξει, φίλε μου, έπρεπε να το κόψω. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να το κόψω, έκλεισε σύντομα και ζητώ συγγνώμη εγώ. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα, είμαι ο από το Σούνιο και είμαι αεκάρα. Ήθελα να πω καταρχήν για την ομάδα μου ότι το μοντέλο αυτό που έχει επιλέξει λειτουργεί με το Ριμπάλτα, να ασχολείται με όλες τις μεταγραφές και τις κινήσεις της ομάδας. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Το μόνο που θα ήθελα θα ήταν να είχαμε πάρει το Λιβάη και να μην τον αφήσουμε στον Παναθηναϊκό, στη θέση του Ζούπκοφ, ο οποίος μου φαίνεται λίγο αργός. Εντάξει, είναι νωρίς για να τον κρίνω τον άνθρωπο. Θα δούμε. Επίσης ήθελα να πω για τους υπόλοιπους του ελληνικού πρωταθλήματος, τους μεγάλους, τον Ολυμπιακό, τον οποίο τον είδα 2 μάτς. Θα ήθελα να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να κρατήσει αυτόν τον Φίο Μέντι που έχει για προπονητή, που τον έχει αποθεώσει ο δημοσιογράφος του σταθμού για τον Ολυμπιακό Σταμα τέλος, να τον κρατήσει να παίζει με γιόμες, και ότι δεν θα ήθελα κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού στην ομάδα μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίχτης του Ολυμπιακού που να είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν στη δική μου ομάδα. Και τέλος, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Κωνσταντελιά, είναι ένας απίστευτος παίκτης. Ελπίζω να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορούμε να τον βλέπουμε, αλλά του αξίζει σίγουρα μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Αυτά.
1: Έγινε, φίλε μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διάλειμμα.
4: Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφέρει.

0: Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, απόψε Super Bet Super Cup την Τετάρτη σήμερα, δηλαδή στις 8 η ώρα, η πρωταθλητριά και ο κυπέλλουχος Σόφι κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά του Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super Αποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές 21 συν. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε παρακάτω.
4: Ε.
3: Με έλαφλε.
4: Καλά, Γιώργο, Γιώργος ο Μπάγεν.
3: Έλα, Γιώργο, τι έγινε.
4: Καλά, Κωστά. Τι είπε ο άλλος, ο 4 είναι, λέει, γερολόγος. Άμα στρελάνε είναι, παιδιά. Τόσο είναι παιχταράς, ρε. Το κοντρόλ το είδες που έκανε.
3: Αυτό το του είπα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολη φάση. Παρότι είναι λάθος του τερματοφύλακα, αλλά δεν είναι εύκολο για κανέναν επιθετικό τσάκα. Και σίγουρο ότι θα κάνει κάποιος επιθετικός ψύχρεμο κοντρόλ και θα έχει την υπομονή να το τελειώσει. Γιατί περίμενε και τον αμυντικό να δει που θα πάει ακριβώς για να πλασά. Δηλαδή, πώς να σου πω, άλλος πάνω στη βιασύνη του μπορεί να το χάνει. Μπορεί να φαίνεται εύκολο γκολ, αλλά δεν είναι εύκολο γκολ.
4: Πολύ παιχταράς, εμένα μου αρέσει και τον ψάρωσε για τα καλά, φίλε, αν πρόσεξες.
3: Μα το είδα, περίμενε πρώτα την κίνηση του αμυντικού για να δει που θα πάει.
4: Μπράβο, ρε Κώστα, και εσύ θα λες να με επιτέλους. Δηλαδή, είναι δυνατό τώρα. Ο παίχτης έχει να παίξει ένα χρόνο.
3: Κοίτα, πρέπει να δώσει ευκαιρία στον επιθετικό.
4: Να δώσει, δεν το συζητάω. Αν δώσει...
3: Εννοώ να του δώσεις και χρόνο να το πιστέψεις και αυτός να μπει σιγά-σιγά στην ομάδα. Αλλιώς δεν τον κερδίζεις. Δηλαδή,
4: λίγο. Και μ' άρεσε και ο Λιβάη. Τι κολλάρα έβαλε. Μιλάμε για παιχταράκι αυτός,
3: Αυτό είναι σήμα καταστέντο. Εκεί που πιέζει και τα λοιπά και κλέβει την μπάλα.
4: Τώρα είναι πρόβλημα και με τον Ντετέι. Ποιος θα πρώτο παίζει, Τέσσερες, Λιβάη ή Ντετέι?
3: Ο Λιβάη θα παίζει εκεί που έπαιξε και χθες. Απλά θα έρχεται κοντά στον επιθετικό πολλές φορές. Αυτό θέλει ο Νίσο.
4: Θα ξαναπαίξει ο Ντέσσερις τώρα στο επόμενο μάτς. Ξέρεις.
3: Μην να μην παίξει.
4: Θα τον βάλει τουλάχιστον.
3: Δεν ξέρω τώρα πόσο θα βάλει τον καθένα. Θα δούμε.
4: Ναι. Τι είναι, χάρηκα. Μείνω
3: και να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο μου. Πάμε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
5: Έλα, ρε Κώστα.
3: Έλα, ρε Μάκη, τι έγινε.
5: Τι κάνεις.
3: Καλά.
5: Βλέπεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός υπάρχει ρεύμα μεγάλο. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω. Δεν πιστεύω καταρχάς ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Αλλά κάποιοι τον κοίμησαν. Ο προπονητής του είπε ότι δεν θέλουμε μεταγραφές τώρα, θα περάσουμε στους περσινούς. Οι τεχνικοί διευθυντές Κοβάσεβιτς και Σία. Γιατί βέβαια ακούω και εσάς τους δημοσιογράφους, όχι εσένα, άλλους που λένε ότι πρέπει να παίξει με την ομάδα την περσινή. Μα η ομάδα η περσινή σερνότανε. Πώς είναι δυνατόν να διεκδικείς πρόκριση για το Champions League και να παίζεις με μια ομάδα που ήταν για κλάματα? Αφού γελάγαμε με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο. Το αμερικάνικο είναι αυτό που πετάνε την μπάλα σαν πεπόνι που είναι και παίρνει ύψος. Κώστα.
3: Ναι, ναι.
5: Τέτοιο παίζω με την Λίμπαρ. Ο τερματοφύλακας φεύγει ο πύραυλος για τον Ελκαμπή. Έβλεπα τους παίχτες της Νάιμέγγεν.
3: Κοίτα, πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή με την περσινή ομάδα τα παίζει τα μάτια. Τώρα, αν έχεις κάποιες ελλείψεις ή κάποια πράγματα που θα σου βελτιώσουν.
5: Αυτό. Πες το.
3: Κάποια μεταγραφή που θα σου βελτιώσει κάτι σημαντικό που σου λείπει από το παιχνίδι σου, τον βάζει μέσα. Δεν είπαμε ότι θα παίξουν όλοι οι καινούργοι.
5: Μα Κώστα, δεν υπάρχει να λένε οι δημοσιογράφοι, να λένε οι φίλαθλοι, να λένε οι πάντες και τα πάντα ότι ο κομβικός παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Τσικίνιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να κρέμεται ο Ολυμπιακός από τα πόδια του Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Αφού το παιδί σερνότανε πέρυσι και ξεκινάει στο πρώτο παιχνίδι βασικότατος. Τον βάζει χτες αλλού για αλλού. Και τον γκολ που έβαλε ο κύριος Λιβάη, ας το δούνε οι παιχταράδες, όταν είναι από δεξιά, σουτάρουν με τα αριστερό με εσωτερικό φάλσο στην απέναντι γωνία. Είναι απλό το ποδόσφαιρο. Κύριε Τσικίνιο, είσαι δεξιά. Ή θα κάνεις σέντρα σε δύο παίχτες που είναι απέναντι στα τελευταία λεπτά, που περιμένουν την μπάλα πώς και πώς να την πασάρεις, ή θα σουτάρεις με τα αριστερό να βάλεις γκολ. Και εσύ τι κάνεις, σουτάρεις με το δεξί και τη στέλνεις, να μην πω που την έστειλες. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν τους παίχτες της Ναϊμέγγεν. Είχανε στο παιχνίδι τους οργάνωση και ειδικά από το 60 μέχρι το 80-85 πόσο ήτανε. Πού σε πονά και πού σε τσούζει, κύριε Μεντιλίμπαρ. Δεν το έβλεπες ότι το γκολ έρχεται. Δεν το έβλεπες. Πόσο να άντεχε αυτός ο Πόποβιτς. Πόσο πια. Εμείς δηλαδή πώς λέγαμε, θα το φάμε τώρα, θα το φάμε, θα το φάμε. Και εκείνος τον ύπνο του δικαίου στον πάγκο. Μα είναι δυνατόν να μην τα βλέπουν αυτά. Και βλέπεις, ας πούμε, όταν κάνει επίθεση η Ναϊμέγγερ, να γεμίζει περιοχή με παίχτες δικούς της. Έβλεπα, ας πούμε, 6 παίχτες μέσα στην περιοχή μας και 2-3 έξω από την περιοχή. Δηλαδή 8-9 παίχτες ήταν στο δικό μας τρίτο-τέταρτο τέλος πάντων του γηπέδου. Εμείς όταν κάναμε επίθεση ήταν ο Ελκαμπή, άντε να βρισκόταν και ο Ρόκα που μπήκε στα τελευταία λεπτά. Δεν είχαμε παίχτες για να γίνει συνδυασμός. Ένα συνδυασμός έγινε σωστός, ήταν η παλιά του Σα προς τον κύριο Ζέλσον. Άλλος αυτός παιχταράς.
3: Έγινε μάγκη μου, καταλαβαίνεις ότι έχω πολύ κόσμο τώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
3: Έλα φίλε.
6: Κωνσταντίνος από Γλυφάδα.
3: Γεια σου Κωνσταντίνα, σε καλά φίλε.
6: Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω 2-3 πραγματάκια, να πω, ρωτήσω. Λένε για το Μαρινάκι, Ολυμπιακός καταρχήν.
3: Mm-hmm.
6: Ο Μαρινάκης πάντα δίνει εμπιστοσύνη στον προπονητή του. Ο Μετιλίμπαρ που πριν ένα παλικάρι ρώταγε αν φταίει ο προπονητής. Ο Μετιλίμπαρ, αφού είναι τόσο καλός προπονητής και αφού έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες, γιατί δεν βγαίνει στον αέρα να πει ότι παιδιά, εγώ ζήτησα παίκτες αλλά δεν μου τους πήρανε. Εγώ βλέπω πάλι το Μετιλίμπαρ, του πέρασε μια χρονιά να πετάει την μπάλα από πίσω μπροστά και να έχει παίκτες στα καλά του το Κοντένσε, στα καλά του το Φορτούνι που πρεσάρανε και κάναν τη δουλειά τους και έτσι πήραμε και το conference, αλλά μετά όλοι μηδέν. Μου κρατάει τον Γκαρσία, μου κρατάει το Ροντινέι. Εγώ θεωρώ ότι ο Μετιλίμπαρ ήρθε η ώρα του. Έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Αν ήταν ένας Βαλβέρδε θα του πέρναγαν αυτά, θα πέρναγαν τον να ζητήσει ένα παίκτη και να μην τον πάρει.
3: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου τώρα τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Όταν οι προπονητές με τη μία κάνουν μεγάλη επιτυχία, είναι και μια παγίδα για την διοίκηση με την εξής έννοια, ότι όλες οι διοικήσεις θα σκεφτούνταν τι αντίδραση θα υπάρξει από τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Δηλαδή μπορεί να μου κάνει τη μία χρονιά ο προπονητής μια χαρά να κάνει τη δουλειά του κτλ. Και την άλλη χρονιά να μην κάνει.
6: Ακριβώς.
3: Εγώ βλέπω
6: τους
3: τελευταίους 10 μήνες, άσχετα, έχει τεράστια ευθύνη η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν το συζητάμε έτσι. Δεν βγάζω από το κάδρο. Για να μην νομίζει κανένας ότι κάνω κάποια δουλειά υπέρ του Μετιλίμπαρη, υπέρ της διοίκησης του Ολυμπιακού κτλ.
6: Όχι.
3: Λοιπόν, απλά βλέπεις ότι ειδικά μετά από το Γενάρη, και πιο πριν φαινόταν που πάει το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλά ειδικά μετά το Γενάρη, και είχα πει κιόλας ότι δεν είναι λίγοι οι πόντοι που πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Και στη League Face. Ίσως να μην μπορεί να τους κάνει ακόμα καμία ομάδα. Θα δούμε αν περάσει η ΑΕΚ. Μπορεί φέτος να κάνει μια αξιοπρεπή συγκομιδή, ας πούμε, κτλ. Αλλά από εκεί και μετά, τώρα 10 μήνες δεν βλέπουμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν βλέπεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι μέχρι εκεί πάει. Όχι μέχρι εκεί πάει, θα είναι μόνο προς τα κάτω. Και είπα ότι όταν έγινε η κουβέντα ανάμεσα στους δύο, προφανώς ρε παιδί μου, ξέρανε και ότι δεν θα πάει για πολύ αυτό το πράγμα. Καμιά φορά παγιδεύεσαι λοιπόν από τη σούπερ επιτυχία της πρώτης χρονιάς, μετά είσαι εγκλωβισμένος γιατί λες ότι ο κόσμος θα αντιδράσει. Και άξι αυτή τη λογική δεν έδιωξε τον Αλμέιδα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, σε φεύγει και ο Μελισανίδης και είπε τώρα σιγά μην το χρεωθώ εγώ, θα διώξει τον Αλμέιδα.
6: Συμφωνώ, συμφωνώ. Κάτι τελευταίο για να μην σε κουράζω άλλο. Ο Ολυμπιακός από την ώρα που ήμουν με 10 παίκτες έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο ή δεν έπαιξε?
3: Αναλογικά με το πώς πήγαινε το παιχνίδι, προσπάθησε περισσότερο επιθετικά. Έτσι μου φάνηκε εμένα.
6: Εγώ θεωρώ, δεν είμαι ποδοσφαιριστής, δεν από αυτό που βλέπω. Ο Μετιλίμπαρ, λάθος του που δεν έχει τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό, σε περίπτωση τέτοια τα βάζεις όλα για όλα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν είχες άλλο επιθετικό. Ο Γιάρεπτσουκ είναι στην Αθήνα, ο Ταρέμι το ίδιο, θέλουν να φύγουν, ναι, όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει. Και επίσης μου κρατάς έξω το Σιπιόνι για να μου έχει τον Καρσία μέσα. Έχει έναν 35χρονο ενώ μπορεί να έχει έναν 20χρονο. Θεωρώ ότι κάτι δεν πήγε σωστά. Εύχομαι να αλλάξει και να δούμε τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα.
3: Έγινε Κωστή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Γεια σου Κωστά.
3: Έλα φίλε.
7: Τι κάνουμε?
3: Καλά.
7: Νίκος Παναθηναϊκός Βιωτία. Είχαμε μιλήσει προχτές το βράδυ, νομίζω, όχι προχτές, πάνε 4-5 μέρες.
3: Ή το Σάββατο ή την Κυριακή θα μιλήσαμε.
7: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Μπορεί και την Παρασκευή, γιατί ήμουν άλλη εβδομάδα βράδυ.
7: Ναι, που σου είπα ότι πρώτη φορά πήρα, δεν παρακολουθούσα. Mm-hmm. Τώρα τελευταία παρακολουθώ το Sport FM. Τι είπε ο άλλος για τον Τέσσερς, ότι είναι παιχταράς. Στα έλεγα προχτές, δε φίλε.
3: Άλλος είπε ότι είναι παιχταράς, άλλος
7: το τερμάτισε τώρα. Το άκουσα που δεν άκουσα τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι είναι για τα μπάζα, εντάξει. Ο άνθρωπος έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Δεν το ξέρουμε.
3: Πρέπει να τον βάλει ο προπονητής, παιδιά. Δεν γίνεται.
7: Μακάρι να αποδώσει. Αλλά όταν βγαίνει ρε φίλε και λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, κάναμε 7-8 μεταγραφές και πάμε για πρωτάθλημα και αλλάζει το σύστημα και πήραν προπονητή καλό και θα αλλάξουμε επίπεδο. Πώς θα αλλάξει το επίπεδο, ρε Κωστά, αφού θα είπα και προχτές να πούμε. Με ποια χά. Τον είδες χθες το. Πες το νέο του Καμαρά. Με το Τσιριβέγια και το Καμαράκι μου βάζει μετά το Τσέριν για να αλλάξει το σύστημα. Τι να αλλάξει, τι να κάνει ο Τσέριν. Εγώ ποντάρω στο Λιβάη γιατί είναι παιχταράς ο άνθρωπος και πες μου έναν από τους Παναθηναϊκούς που παίζανε μέσα χτες αν δεν βάζει αυτό το γκολ. Θα το βάζει ο Αντίνο. Εγώ δεν νομίζω, εγώ δεν το θέλει. Ούτε ο Τετέι θα το βάζει. Φαίνεται ο παίχτης.
3: Όχι, ο Τετέι θα προσπαθούσε να το κάνει με τη μία. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Ντέσσερς ήταν ψύχρεμος και περίμενε και το πώς
7: το λέει. Το είδα πώς το έκανε. Το είδα, έκανε και την εκείνη αυτή. Περίμενε, εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχουμε ούτε χάφου να βάζει γκολ. Ποιος χάφου βάζει γκολ. Ποιος έχει το σουτ.
3: Και από τους πλάγιους περιμένει και από τα παιδιά πατάνε.
7: Ο Καμαρά είναι αργός καταρχήν. Το σύστημα που παίζει ο Νίστρομ δεν μπορεί να τρέξει, να γυρίσει πίσω να μην. Όταν θες να φτιάξεις ομάδα, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και ακούμε διάφορα που λένε πάμε για πρωτάθλημα, για ποιο πρωτάθλημα, να μας πεις την ΑΕΚ. Και εγώ θα σου πω το άλλο τώρα. Εάν είχε η ΑΕΚ πέρσι με την ίδια ομάδα που είχε και δεν είχε το Γιώβιτς και είχε το ΤΕΙ, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Όχι για μένα.
3: Όχι.
7: Δηλαδή είναι λίγοι αυτοί παίκτες, φίλε, για τον Παναθηναϊκό. Πάρε ένα βασικό, μου δες τώρα Στότερ που παλιά δεν θα παίρνει και θα παίξω. Πάρε ένα βασικό. Καλό, με κιλά πολλά, καταλαβαίνεις πως θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάρε ένα χαφ καλό, δύο μάλλον. Μου καλύτερα τον Πελίστρες, θα έλεγα και προχτές να είναι, τον Ζαρουρί. Τι είναι αυτοί να είναι, να εννοείς αφού τους είδαμε να είναι. Τι εννοείς τον Ζαρουρί, άμα θες να αλλάξεις επίπεδο Λαφούζου να είναι. Μας κοροϊδεύουν όμως, θα το βρουν τα ίδια.
3: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πρέπει να πάμε για δελτίο. Να είσαι καλά. Τραγουδάκι δελτίο και γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρουκούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ στον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο βρίσκεται η αποστολή του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της Ντρεβάνς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητος, Όφη και Αποέλ ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγεφ. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται στον τελικό του Superbet Super Cup. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Φανέλα βασικού στον Καλοσκάμι αναμένεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη, με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη να διεκδικούν τη θέση για τον δεύτερο Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Αεμέγεν. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετάσχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League, όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χραντέτς Κράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα, Σιέλη, Κοστούλα και Κρις Μανίτς αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντι στον Όφη στο Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Παβορεί η τριάδα Αϊτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση, ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του στα απογευματινά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ εξασφάλισαν Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Μανουηλίδου με χρόνο 23-27 και 23-77 αντίστοιχα, που για αμφότερες αποτελεί την καλύτερη τους επίδοση για φέτος, εκτός έμεινε η Τσουκαλά. Δυνατή πρόβα τζενεράλη για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό την Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχει ο Μύρ, ενώ ο Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Nova Sports Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, οι Νικαλάτες και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος Κέιντι Μπαρέ. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιόνιος Καλαμάτα, μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Αυγούστου στο Telecom Center. Την Παρασκευή έχει οριστεί η πρώτη προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την πρόκριση στους 4 του Ευρωμπάσκετ κατά των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας στο νοκάουτ προημιτελικό. Τζάμπολ στις 3:30. Τον τίτλο της υπερπορταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Παίκτη από το NBA φέρνει Μπάγκερ Μονάχου καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρζόν Μποσάμπ, ο οποίος υπέγραψε για έναν χρόνο. Στην καριέρα του, ο 25χρονος small forward έχει αγωνιστεί σε Bucks, Clippers, Knicks και Sixers. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Μιαούλης.
0: Win Sport FM 94,6.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, μπήκουμε στο Πρόφεμ 94,6, Νέα Σκυριαζόπουλο στον ήχο, Κωνσταντίνα Βανούτσου στην οργάνωση παραγωγής, Κωνσταντίνα Βανούτσου στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Κωνστά, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι, καλημέρα. Καλό μεσημέρι μου.
1: Να μην πω, μόνο εσείς σέβομαι, προσπαθείς να είσαι αντικειμενικός, καταλαβαίνω τη θέση σου, ξέρεις και μπάλα, όσο μπορείς λες αυτά που βλέπεις, όσο μπορείς σε εισαγωγικά. Όσο για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω, από επαρχία, ευτυχώς την επαρχία έχουμε μάθει την μπάλα αλλιώς και έχουμε μάθει να είμαστε φίλαθλοι και όχι υπάλληλοι των ομάδων. Να λέμε αυτά που βλέπουμε και όχι αυτά που μας λένε οι δημοσιογράφοι. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν τον τελευταίο από την ιδιωτεία που μίλησε, υπάρχει ελπίδα να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, να μάθει να βλέπει μπάλα. Συγχαρητήρια, φαίνεται ότι βλέπει μπάλα ο άνθρωπος. Θέλω να πω τα δικά μου. Στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Τετέι, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ντέσσερ, δεν υπάρχει Ταμπόρδα, δεν υπάρχει Τσιριβέγια. Αυτή η παίκτες στην κατάσταση που είναι για πυλαιρινικό πρωτάθλημα και εκτός ντέρμπι παιχνιδιών και ούτε 90 λεπτά. Ο Ντετέι άμα δεν χάσει 10 κιλά να πάει δανεικός, πρόκειται να
0: παίξει. Παιδιά, μην αρχίσουμε τώρα με τα κιλά.
1: Γιατί τι λέω, δεν είναι 10 κιλά υπέρβαλος, ζήτα το βάρος του.
0: Εντάξει, δεν είναι, τώρα μην αρχίσουμε τα περσίνα τώρα που είχαμε το γιο της παιδιά. Εντάξει, το παιδί μπορεί...
1: Άσε το γιο, αυτός ήταν πάντα.
0: Ναι, μην αρχίσουμε τώρα τα ίδια με τα κιλά και τα λοιπά τώρα, σας παρακαλώ. Μην το κάνετε. Πες μου ότι δεν έχει.
1: Μισό λεπτό, γιατί τον αβαντάρετε όλοι, ρε.
0: Δεν τον αβαντάρει κανένα. Εμένα, καλέ μου φίλε, δεν με ρώτησες ποδοσφαιρικά, αν μ' αρέσει με τα κιλά και τα λοιπά. Όχι, εγώ δεν τρελαίνομαι. Εγώ δεν τρελαίνομαι για τον Τετέι. Ποδοσφαιρικά δεν τρελαίνομαι καθόλου.
1: Άλλο σου λέω. Εγώ το ρίχνω στα κιλά. Εγώ δεν λέω ότι είναι άμπαλος. Κάποιο ταλέντο έχει ο άνθρωπος.
0: Εγώ είπα το εξής νωρίτερα. Αν πρόσεξες την κουβέντα που κάναμε για τον Τέσσερ.
1: Δεν είναι παίχτες, ρε. Το καλό τους θέλουμε, ρε. Αν θέλει να παίξει μπάλα και στον Παναθηναϊκό, αν θέλουν να τους παίξει μπάλα, πρέπει να χάσει 10 κιλά. Φαίνεται
0: αυτό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι ευθύνη της ομάδας να το πω.
1: Μα εσύ δεν το είδες στα παιχνίδια με την Πάξη ότι δεν είχε έκρηξη.
0: Να το πει στον παίχτη. Πρώτον. Δεύτερον, είπα ότι στη θέση.
1: Μα δεν κατηγορώ τον παίχτη. Εγώ για να ακούνε αυτοί που είναι αρμόδιοι, υποτίθεται εκεί. Υπάρχει παίχτης Τσιριβέγια. Υποτίθεται κόφτης και να κάθεται σε 10 μέτρα απόσταση από τον αντίπαλο που έχει την μπάλα έξω από την περιοχή και περιμένει απλώς να κλείσει τις τρύπες, μην περάσει ο αντίπαλος στην κάθετη. Κόφτης σημαίνει πηγαίνω πάνω στον παίχτη που έχει την μπάλα να σταματήσω τη φάση ή να πάρω την μπάλα ή να τον δυσκολέψω την μπάσα της έντρα. Ποιος παίχτης Τσιριβέγια τώρα θα τρελαθούμε. Το 50% του Σιώπηνε. Ο Σιώπης ήταν πήγαινε πάνω στην μπάλα τουλάχιστον. Τρέχει πάνω κάτω πέρα, δόθε μόνο 10 μέτρα σε απόσταση από τον αντίπαλο με την μπάλα για να λέει ότι κινείται και να μου λέει και ο άλλος υπάρχει παίκτης στη Σιριβέγια. Θα τρελαθούμε. Υπάρχει τα πόρτα παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Θα παίζανε αυτοί οι άνθρωποι στο Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Έχουμε δει παιχταράδες. Ο Ντέσσερ. Δεν ξέρω αν είναι σωματικό το πρόβλημά του να πούμε ή είναι η κατάστασή του τέτοια. Είναι βαρύς ο άνθρωπος. Μπήκε αλλαγή και δεν μπορούσε να κάνει μια κούρσα. Έφυγε σε κόντρα και δεν μπορούσε να κάνει μια απόπειρα να περάσει τον αμυντικό. Ας τον έκοβε αμυντικός καλύτερα. Και είναι παίκτες αυτοί, πήγαινε να πάρει το πλάγιο. Παίκτες αλλαγή, η center force στον Παναθηναϊκό, να τρελαθούμε.
0: Κοίτα, όταν απέξει ένα χρόνο, εδώ θα πρέπει να κρατήσει ένα αριθμητικό για τον παίκτη και τα λοιπά.
1: Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πρόβλημα σωματικό, αλλά όχι να λέμε ότι είναι παιχταράς, το πούμε. Επειδή του κάτσε μια φάση και έβαλε γκολ. Πού πήγε να το χάσει κιόλας, με το καλάμι την έβαλε, το είδες.
0: Καλή μου φίλε, είχε την ψυχραιμία να περιμένει να δει και που θα πάει αμυντικός, δεν είναι εύκολο. Αυτό που ήθελα, που είπα και πριν στο φίλο...
1: Αν ήταν σέντερφορ Κώστα, βλέπουμε πάλα 40 χρόνια, θα έκανε κεφάλι αν ήταν σέντερφορ. Μόνο και μόνο που πήγε να την κατεβάσει και χτύπησε στήθος και γόνα του μπάλα και καλά που του στρώθηκε. Αν ήταν σέντερφορ όπως λες και είχε ένστικτο σέντερφορ θα έκανε κεφάλι εκεί, δεν θα έκανε καν κοντρόλ. Βλέπουμε πάλα 40 χρόνια δηλαδή, τι μπάλα τους παθαίνεται εκεί στην Αθήνα.
0: Καθένας λέει αυτό που βλέπει. Αν μπορούσε να πάει κάποιος να το κάνει.
1: Αυτό που σου λέω σαν επιχείρημα.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν πήγαινε κάποιος να το κάνει άμεσα το τελείωμα.
1: Μπορεί να γίνει, μπορεί να το έκανε ρε Κώστα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κάνει λάθος εκεί. Σου έρχεται η μπάλα στο κεφάλι με τον τερματοφύλακα εκτός φάσης και πας να κάνεις κοντρόλ. Ποδοσφαιρικά αυτό είναι έγκλημα. Δηλαδή τι θα λέμε, θα γίνουμε σαν τους οπαδούς των άλλων ομάδων, δηλαδή θα βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Δηλαδή υπάρχει ποδοσφαιριστής στα μπόρντα που μπορεί να παίξει τα μπόρντα σε παιχνίδι με νεύρο και με τζαμποκά και με έκφραση.
0: Πρόσεξε και με αυτό θα σας αφήσω. Ποια είναι η γνώμη μου. Και εμένα μου αρέσει ένας σέντερφορ, ας πούμε, τη φάση συγκεκριμένη, να την τελείωνε άμεσα. Δεν σημαίνει όμως ότι...
1: Καλύτερα να το χάσει.
0: Αν δεν, αν δεν είμαστε...
1: Ποδοσφαιρικά είναι λάθος αυτό που το πέθανε.
0: Πρώτον το... μετράει, θα σου πω ότι μετράει το αποτέλεσμα στη φάση και δεύτερον θεωρώ...
1: Καλά, δηλαδή, τι λέμε στον κόσμο τώρα. Θα μάθουμε μπάλα ή θα λέμε άμα κερδίσει η ομάδα, κερδίσει όπως να είναι.
0: Πρώτα, τι να σου πω, δεν θα συμφωνήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω και τον παίχτη ότι μπορεί να πήγε να το σιγουρέψει και όπως αποδείχθηκε το σιγουρέψει.
1: Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα σωματικό μόνο και μόνο που είναι με τραυματισμούς, αλλά όχι να τον πατήσουμε και παίχτα.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αν πήγαινε να το τελειώσει ο Τετέι, μπορεί να πήγαινε άμεσα να το. Περίμενε τώρα, γιατί μπορεί να κάνουν κόντρα και αυτά που λες εσύ ο ίδιος. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ο Τετέι, ας πούμε, που θα μπορούσε να θα προσπαθούσε να το τελειώσει άμεσα, εγώ σκέφτομαι, δεν θα πήγαινε να κάνει κοντρόλ και την έσαιρε στα περιστέρια. Μετά θα μου λέγε ποιο Τετέι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό για αυτόν που βλέπει μπάλα, ρε Κώστα. Καλύτερα να το κάνεις όπως πρέπει και ας πάει έξω παρά να το κάνεις λάθος. Στο ποδόσφαιρο. Κάντο όπως πρέπει.
0: Και εμένα μου αρέσουν πιο πολύ επιθετικοί. Ας πούμε το Μπλάνκο, πολλοί λέγανε ότι είναι άτεχνος και τα λοιπά. Εμένα αυτό που μου άρεσε στον Μπλάνκο ήταν ότι τελείωνε τη σπάση με τη μία. Όπως το ερχόταν, τη τελείωνε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όταν παίζει σε ομάδα με απαιτήσεις, υποτίθεται που θέλει να κάνει διάκριση.
0: Το κατανοώ αυτό που λες.
1: Αυτά τα δευτερόλεπτα και τα κλάσματα θα σου κάνουν.
0: Μπορεί να σε κόψει ο άλλος, ναι, εντάξει, το δέχομαι, δεκτό.
1: Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, ρε Κώστα, αφού ξέρεις μπάλα, καταλάβεις. Γιατί αφού ξέρεις ότι είναι σωστό αυτό που σου λέω. Άμα είναι να παίζω με την Καρδιθέα και με το Λεβαδιακό και να έχω το χρόνο να κάνω τρία κοντρόλ και να το βάλω μετά, ας τον αποθεώσουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ θέλω να έχω κάποιους παίκτες, τους οποίους θα προσδοκώ ότι σε κάποια ανταγωνιστικά παιχνίδια θα μπορούν να σταθούν και να κάνουν τα στοιχειώδη. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω δηλαδή να παίξω με την Λιβαδιά δηλαδή και να βάλει τρία γκολ και να τον αποθεώσω. Mm-hmm. Να μου κάνει τρία κοντρόλ μέσα στην περιοχή για να σουτάρει. Είναι έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή, παίζουν στο Παναθηναϊκό και δεν σουτάρει ούτε ένας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά γιατί με πίεσε και ο χρόνος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο μικρό break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, μαζί μας στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς παίρνετε μέρος? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα game changer, game over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media, αν θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στέλνετε στη διεύθυνση info@trainingcup.edu.gr. Δηλώνεται συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείται μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με κάλυψη 100% των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Με νέα αρχοκυριαζόμπλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Νοτάνας Παρόγης, 21 ώρες στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε. Πάμε, χαίρετε.
9: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
9: Ναι.
0: Ναι, σ' ακούω. Καλησπέρα.
9: Χαίρετε. Γιάννης, λέγομαι.
0: Έλα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, φίλε.
9: Θέλω να πω κάτι, ρε φίλε. Ας μιλήσουμε εμείς που είμαστε από την Αθήνα και δεν είμαστε υπαρχιώτες και είμαστε λίγο άμπαλοι. Αυτό ξέρεις πώς θα πάει. Προς κάποιους ανθρώπους σε κάποιες κουβέντες που λένε. Αυτή την ομάδα των Παναθηναϊκών τον εβλέπω από κοντά από το 85, φίλε. 46 χρόνια πάω στο γήπεδο. Έχω ζήσει χαρές, έχω ζήσει λύπες. Φέτος, πριν ένα μήνα, 1,5 μήνα, πριν ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, βλέπαμε κάτι που ήταν σχρό. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό. Και τώρα που βλέπουμε κάποια βελτίωση, ποδοσφαιρικά μιλάω πάντα, που θα δουλέψει η ομάδα, αν την αφήσουν κάποιοι κύριοι, να τη δούμε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ακόμα συνεχίζουμε να φαγωνόμαστε. Πού θα φτάσει αυτός ο πάτος, αυτή την ομάδα? Το λάθος της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι πάντα ο κόσμος του. Καλά πάει μουρμουρίζουνε. Κακά πάει μουρμουρίζουνε. Γίνονται μεταγραφές μουρμουρίζουνε. Δεν γίνονται μεταγραφές μουρμουρίζουνε. Έχω βαρεθεί 46 χρόνια, γιατί είμαι 51, να ακούω αυτά τα πράγματα. Έχω βαρεθεί, ρε φίλε. Έχω βαρεθεί. Αφήστε λίγο την ομάδα να δουλέψει.
0: Το 75 κι εσύ είσαι.
9: Ναι.
0: Μαζί, αυτή ίδια είμαστε. Στιγμή,
9: η ομάδα πρέπει να περάσει επιγόντως. Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, αυτή η ομάδα από την κρίνια που θα υπάρξει θα διαλύσει. Πριν 1,5 μήνα να μου πει κάποιος τι έβλεπε δηλαδή. Έβλεπε καμία μπαλάρα. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε, ρε Κώστα. Ο ένας δεν μας κάνει, ο άλλος δεν μας κάνει, ο άλλος μας βρωμάει. Τι να πούμε τώρα. Είσαι παλιός και τα γνωρίζεις.
0: Είναι...
9: Το Βαζέχα κυνηγάγανε να τον εδίρουνε στην Παιανία.
0: Είναι η ίδια διαδικασία που έπρεπε να περάσει την περσινή χρονιά η ΑΚ. Εγώ είπα ότι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα και μπορεί αυτό να εκτοξεύσει και την ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Και θα σου πω και κάτι σε τελευταία ανάλυση. Στην αρχή λίγοι πιστεύουν. Δηλαδή σημασία έχει το πώς πανηγύρισαν, και εγώ στο λέω σαν τίτλος. Εγώ ξέρω ότι υποστηρίζω ΑΕΚ.
9: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σημασία έχει αυτή που ήταν στην κερκίδα. Αυτή που ήταν.
9: Αυτοί... Οπότε δεν έχω πάρει πολλά τηλέφωνα, είναι η πέμπτη φορά που μιλάω.
0: Αυτοί που ήταν στην κερκίδα με αυτούς που ήταν μέσα, αφού το χάρηκαν, αυτό μετράει, φίλε. Σε κανένας άλλος πώς να σου πω, έχουν δικαίωμα όλοι να κάνουν και την κρίση μου, και εγώ την κάνω. Ξέρω ότι μου άρεσε, δεν μου άρεσε τον Παναθηναϊκό κτλ. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά πώς ξεκίνησε πέρυσι με την ΑΕΚ και όσοι πιστεύουν, δηλαδή στην αρχή, αν στο τέλος η χρονιά ξέρεις είναι πανηγυρική, ξέρω, και προχωρήσετε, ξέρω, μέχρι τις 8 του conference, πάτε και πιο μακριά από ότι εμείς και πάρετε το πρωτάθλημα, στο τέλος λίγοι θα θυμούνται ότι στο ξεκίνημα ένα πιο μικρό ποσοστό ή ένα ποσοστό στη μέση, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που πίστευε, και αυτοί που ήταν στην κερκίδα εκεί, όπως ήταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού χθες, και στην ΟΜΑ και στην ΑΕΚ δεν το πιστεύαν όλοι στην αρχή. Στην ΑΕΚ πέρυσι, μέχρι το μάτσι με την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες και το γύρισε με 10 παίκτες στην Κηφισιά με εκείνη την αισχρή διαιτησία, οι μισοί είχαν γυρίσει στο ημίχρονο και βλέπανε τη Σεβίλη. Επειδή έριχνε η Σεβίλη στην Μπαρτσελόνα 4 γκολ. Ας θυμηθούμε τι έγινε στο τέλος. Ποιοι πιστεύανε από την αρχή στην ομάδα. Και το θέμα δεν είναι να πιστεύεις. Θα μπορούσαν να πάνε και στραβά τα πράγματα στην ΑΕΚ. Αλλά αναγνωρίζεις ότι βλέπεις ότι μια ομάδα αρχίζει να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα θα βγει ο Νίστρουπ, δεν θα βγει ο Νίστρουπ. Θα πάνε καλά τα πράγματα, θα περάσει τη Χράντες ή την Μπεσίκτας, δεν θα την περάσει κτλ. Δεν τα ξέρει κανένας. Αν ξέραμε τι θα γίνει, δεν θα ζούσαμε.
9: Πες μου πριν 1,5 μήνα που έβλεπες τον Πάνεκο, γιατί έβλεπες παιχνίδια όλων των ομάδων. Έβλεπες τέτοια πίεση να υπάρχει από ψηλά?
0: Το χείρι, φίλε, δεν έχει καμία σχέση. Ότι χρειάζονται πράγματα και ότι πολύ είναι πιθανό και παιδιά που ακόμα τα βάζει μέσα, δεν σημαίνει ότι μετά από ένα μήνα θα παίζουν οι ίδιοι. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι τα παιχνίδια των προκριματικών, άσχετα από τώρα και του Ολυμπιακού, είναι ειδική περίπτωση. Πάλι και εγώ δεν θα άλλαζα όλους τους παίχτες. Την παίζει κατά κύριο λόγο με την περσινή ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός, λόγω των προσαφαιρέσεων που έχουν γίνει κτλ., προσπαθεί να φτιάξει όσο γίνεται μια πιο συμβατή ομάδα με τα παιχνίδια που έχει μπροστά του για να περάσει.
9: Αυτό είναι
0: γιατί, καταλαβαίνει και ο ίδιος, άσε τη μουρμούρα που έχει απ' έξω κτλ. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα πλέον συγκεκριμένο πρόβλημα. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει στο conference, στη League Phase, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο παιχτών και θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην ΑΕΚ πρόπερση, που έφερε τον Λαμέλα, τον Περέιρα κτλ. Μετά αυτούς τους παίχτες, έχεις ένα roster που είναι προχθές μέτρησε 42. Τώρα θα φύγουν σίγουρα κάποιοι κτλ. Σκέψου τι έχει να γίνει αν σου απομείνουν τα μάτια του πρωταθλήματος, 32 παιχνίδια και τα μάτια του κυπέλου. Πού θα βάλεις?
9: Η μουρμούρα που θα
0: δεν υπάρξει. Είναι θέμα μουρμούρας. Θα δημιουργηθεί έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. σε εμάς αποτελεί, γιατί όσο και να μην γκρινιάξει κάποιος, εγώ σου λέω, και να μην το εκδηλώσει και τέτοια. Εσύ, αν βλέπεις ότι παίζει πιο πολύ ο άλλος και είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Σαν οργανισμός, ρε παιδί μου, σαν χαρακτήρα.
9: Θα τσινίσω, εννοείται.
0: Από μέσα σου και να μην το πεις, δεν θα τσινίσεις. Αυτονόητα πράγματα λέω. Δηλαδή, μπείτε λίγο στη θέση της ομάδας ολόκληρης.
9: Αφήστε να μην καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και ο κάθε ένας κόσμος, οποιαδήποτε ομάδας είναι, ας αφήσουμε που είναι αρχή να δουλέψουν και ας κάνουμε τον υπολογισμό μας.
0: Παιδί μου, θα πούμε σε 1,5 μήνα, ας πούμε ότι θέλεις.
9: Όχι, δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Και να σου πω και κάτι. Κανένας δεν έχει μιλήσει για τον Κάτρι. Από τους καλύτερους ήταν χθες ο Μπαλιγαράκη.
0: Παρότι ήταν από νωρίς φορτωμένος με κάρτα, ναι, τα πήγε καλά.
9: Και δεν είναι και μπακ. Καθαρό. Έτσι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά και να αφήσουν λίγο την γκρίνια να δουλεύουν οι ομάδες.
0: Πάμε. Χαίρετε.
10: Ναι, γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
10: Λευτέρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Να είσαι καλά, φίλε.
10: Ήθελα να πω καταρχήν ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πλέον έτσι που σε γίνει το ποδόσφαιρο είναι χίλιες φορές καλύτερα να πας Europa παρά Champions League. Το Champions League πλέον έχει κρατήσει μια κλειστή λίγκα με πολύ καλές, σκληρές ομάδες και κάποιους κομπάρσους. Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός θα προτιμούσα να παίζω στο Europa και να πλακώνομαι με ομάδες στα κυβικά μου και να πάω στους 8, στους 4 χρόνο παραχρόνο, παρά να πηγαίνω στο Champions League, να ξεσκίζομαι και μετά να λέω μπράβο πατ στο νόμο, πήρες 20 εκατομμύρια αλλά τέλειωσες ξέρω εγώ ας πούμε 20. Μου είναι διάφορο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ο κόσμος πώς τα βλέπει τόσο απόλυτα. Φταίει μόνο ο Μαρινάκης, φταίει μόνο με τη Λίμπαρ, φταίει μόνο ένας, φταίει μόνο άλλος. Ευθύνη έχουν όλοι. Ευθύνη έχει το τμήμα scouting και οι υπεύθυνοι που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν έρθει καραβιές μεταγραφών και παικτών και έχουν βγει 5 παίκτες. Συγκεκριμένοι 5 παίκτες έχουν βγει. Ο Μεντιλίμπαρ, όταν έρθει ο άνθρωπος που αυτόν το στυλ του, αυτός είναι, ξέρεις τι παίρνεις, όταν πρώτο έρθει στον Ολυμπιακό, είδε πράγματα, δοκίμασε πράγματα, άλλαξε πράγματα, βρήκε κάτι το οποίο του δούλευε και έμεινε εκεί. Γιατί είναι τόσο άτυγκτος από πέρσι?
0: Εγώ, φίλε, λέω πάντα στη συγκεκριμένη περίπτωση και εδώ το ξεχνάω από ότι παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός, ότι δεν πιστώθηκε επειδή έφυγε ο μεσαίος προπονητής, αν θυμάμαι καλά, ο Καρβαλιάλ ήταν εκείνης της χρονιάς, ότι έκανε πολύ καλές προσθήκες.
10: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός πορεύτηκε για να πάρει το Conference League.
10: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και εγώ
0: μάλιστα. Γιατί βρήκε και ένα υλικό και βρήκε και. Επειδή μπορώ να το ξέρω τέλος πάντων, βρήκε και πολύ καλά. Γιατί είναι και πώς θα κουμπώσουν οι χαρακτήρες πολλές φορές. Βρήκε και πολύ καλά από την τυρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με το πώς θα ταιριάξουν οι χαρακτήρες πολλές φορές. Ξέρω ότι αυτά τα παιδιά εκείνη τη χρονιά που πήγανε και το πήραν το conference, στα knockout παιχνίδια ακόμα, είχαν το χαβαλέ τους, είχαν, ξέρω εγώ, είναι πώς θα ταιριάξουν οι χαρακτήρες. Δηλαδή, καμιά φορά, ρε παιδί μου, μπορεί να μαζέψει τους καλύτερους παίχτες και να μην ταιριάξουν. Ρε παιδιά, σε μια δουλειά, εσείς, όπου και να δουλεύετε, και εγώ εδώ πέρα, και αν δεν, ο Sport FM τι είναι, ας πούμε. Αν δεν ήταν το πνεύμα και αυτό ο χαρακτήρας που πήρε ο σταθμός από την αρχή με τους ανθρώπους που το ξεκίνησαν και δεν αγκάλιαζαν και τα παιδιά που ακόμα δουλεύουμε κάποια από εμάς εδώ πέρα και όσοι έχουν περάσει, δεν θα ήταν αυτός ο χαρακτήρας του σταθμού που ακούτε και εσείς, ας πούμε, και παίρνετε και σας αρέσει. Μετά όποια χάλια μπορεί να έχουμε, προβλήματα, ξέρω εγώ αυτό, ξέρετε ότι ο σταθμός έχει ένα χαρακτήρα. Έτσι ταιριάζουν και οι ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις παιχταράδες και να μην ταιριάξουν μεταξύ τους.
10: Ό,τι έχει σίγουρα σε αυτό το σημείο, όπως είπες.
0: Εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, να είναι και χαρακτήρες που ταιριάξανε καλά μεταξύ τους. Πήρανε το ευρωπαϊκό. Υπήρχε και η άβρα, ξέρεις, και από τη μικρή ομάδα την Άντερ 19 και προχώρησε ο Ολυμπιακός και τα πήρε όλα εκείνη.
10: Ναι, απλά από αυτή την ομάδα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Άρα θεωρητικά μιλώντας, έτσι, ας πούμε αυτό το spirit, αυτό το πνεύμα της ομάδας δεν θα πρέπει να έχει αλλάξει πολύ.
0: Ήρθε μια φθορά όμως. Δηλαδή, πήγε ξαναγύρισε ο Φορτούνης, προσπάθησαν να βάλουν άλλα παιδιά τα οποία δεν τέριαξαν. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες να εμπλουτιστεί το δυναμικό, δεν εμπλουτίστηκε.
10: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά βλέπω το Μουζακίδη για παράδειγμα, το οποίο τον έχουν ως wonderkid στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που για μένα είναι στάσιμος από όταν έχει έρθει. Και αυτό φέρει ευθύνη και ο ίδιος ο παίχτης, αλλά και ο Μιντιλίμπαρ.
0: Και ο προπονητής.
10: Δεν έχει εξελιχθεί. Δεν έχει βάλει κάτι παραπάνω. Όπως επίσης και ο Έσε. Εξαιρετικός παίχτης. Τρομερός παίχτης. Δεν έχει εξελιχθεί όσο θα έπρεπε. Έχει παίξει, χθες έλεγε στη μετάδοση, 130 παιχνίδια, 160 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Έσε. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι θέλω να φύγει ο Μιντιλίμπαρ αύριο. Όχι. Δεν το λέω αυτό. Αυτός είναι και τώρα με αυτόν θα πας, με αυτόν θα απορριφθείς. Απλά πρέπει να δώσεις και τα εργαλεία τα σωστά. Δεν γίνεται, ας πούμε, να παίρνει τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, ας πούμε, αρχές Αυγούστου και μετά από μια εβδομάδα του λέει ο Μαρινάκης, θέλω 5 βασικούς για τον Ολυμπιακό. Πού, πώς, πότε, αδελφέ. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις, ας πούμε, μέσα Αυγούστου και να μην έχει, να έχεις μόνο τον Μπρούνο Ονιέμα έτσι, στα αριστερά. Πρέπει να φτάσεις, ας πούμε, μέσα Αυγούστου για να μην έχεις ένα οχτάρι που το λιβανίζεις από πέρσι. Φώστα. Κάνε το σωστό το σκάουτινγκ, βρες το παίχτη που θες, που συμφωνεί και ο προπονητής και δώστα. Πάρτα, φύγε. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά εκεί που είχαμε 4 επιθετικούς. Άσχετα. Άρα σε διαφορετικές βαθμίδες ο καθένας ποιότητας, ας πούμε, και ιεραρχίας. Ξαφνικά να έχουμε μόνο έναν και άλλοι τρεις να είναι φευγάτη. Να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, να μην έρχεται ο ένας, να μην έρχεται ο άλλος, να μην θέλει να φύγει ο ένας, να μην θέλει να έρθει ο άλλος. Και αμέσως μόνο με την Αλκαμπή. Παραλίγο να τον κάψει κιόλας χθες. Είπαμε πως έβγαλε κράμπες. Δεν βγάζει ποτέ κράμπες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, γιατί πρέπει να πάμε για πολιτικό δελτίο. Με κόβει εδώ και ο Νέαρχος. Οπότε πάμε για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες σε Αττική, Ροδόπη, Ηλία, Χαΐα και Θεσπρωτεία. Στην Αττική εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργος. Λίγο μετά τις 2.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Μιλώντας λίγο νωρίτερα στο Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρεών Παναγιώτης Μαργέτης εκτίμησε ότι σε λίγη ώρα η φωτιά θα έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στη Ροδόπη, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Ημέρος. Για προληπτικούς λόγους, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται σε αμπελάκια και προφητηλία να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Φωτιές εκδηλώθηκαν σε χαμηλή βλάστηση στο Χαβάρια Μαλιάδα, στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας και στα Σελιανίτικα Χαΐας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς σε κατηγορία ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 θα βρίσκονται η Λέσβος, η Αττική μαζί με τα Κύθρα, η Βιωτία, η Κεντρική και Νότια Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον αυριανό ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι αύριο υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλείνει από τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβητού, κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. Τρεις ανήλικοι ηλικίες από 15 έως 17 ετών συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στην ΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι είχαν κλέψει 2 επιβατικά αυτοκίνητα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
11: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός
13: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: μαλλιά, μονάχα ένα χωράφι.
1: Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα η πρωταθλήρια και ο Κυπελούχος Όφη κοντράται για το τρόπαιο του Super Cup, το Super Bet του Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από τηλεόραση Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στάδιο απόψε στις 8. Ο τελικός Super Cup που είναι μια προσφορά του Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super Αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές 21 συν. Παίξτε υπεύθυνα. Ο νέαρχος στα κουμπάκια του ήχου, η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής, 21 ώρες στο μικρόφωνο. Πάμε για τελική ευθεία. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Έρα φίλε.
2: Κώστας από Εγάλαιο.
1: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% με τον προπροηγούμενο φίλαθλο, έτσι το χαρακτηρίζω, του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1974 με 65 χρονών. Να αφήσουν την ομάδα να δουλέψει, διότι μια μικρή μερίδα σε όλα τα πράγματα στην κοινωνία γενικώς χαλάει όλη την εικόνα. Να κάνουμε κριτική εφόσον ξέρουμε από ποδόσφαιρο, να μην μηδενίζουμε παίκτες και προπονητές. Παναθηναϊκός έχει αλλάξει ούτε που θυμάμαι πως προπονητές τα τελευταία δύο χρόνια, 7 προπονητές. Αν μετρήσουμε Γιωβάνοβιτς, Αλόνσο, τους διώξαμε αυτούς, πήραμε 3 έμπειρους, δεν μας κάνουν, ο Κόντις, ήρθε ο Μπενίτεθ, θα φτιάξουμε ομάδα, πάει και αυτός άχρηστος. Πήραμε λοιπόν ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει νέες αντιλήψεις για το ποδόσφαιρο. Βλέπω μία μεγάλη διαφορά, όχι μικρή, όσον αφορά το ότι παίζει την μπάλα κάτω στο χορτάρι. Δεν αρκεί μόνο ο προπονητής, έτσι πρέπει και οι παίκτες να μπουν μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού και στον τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα. Λίγο τα βραχυκλώματα να διορθωθούν στην άμυνα. Δηλαδή αυτά τα κενά που υπάρχουν, όπως έγινε και στον προηγούμενο αγώνα, ένα δεκάλεπτο ήταν ικανό, μια ομάδα η οποία είναι κατώτερη από σένα, αλλά πολύ μαχητική, πάρα πολύ μαχητική. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα πιστεύω ότι αργότερα θα απασχολήσει, όχι φέτος, αλλά σε κάνα δύο χρόνια αν συνεχίσει έτσι θα απασχολήσει, γιατί είναι πολύ σφιχτή πίσω στην άμυνα, φεύγει στην κόντρα την επίθεση και όπως και η Παξής, δηλαδή άλλη ομάδα, δηλαδή ομάδες χωρίς ονόματα. Αν συνεχίσουν έτσι, πιστεύω θα απασχολήσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως κάποτε λέγαμε πια από το Γκλίν και πια έτσι και πια αλλιώς. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, φίλε μου. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και έχει
1: Εγώ θα πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που είπες για τους παίκτες, ότι

0: αντιπάλου. Τους λέει να ανέβουν ψηλά. Αλλά είναι και ο αντίπαλο, η πίεση του αντιπάλου που σε κάνει.
1: Αυτό δεν το υπολογίζουν όμως. Ο κόσμος θέλει. Πώς το λένε, το βλέπετε παιδί μου τελείως εγωιστικά. Μα γιατί δεν το έβαλε, μα γιατί δεν.
0: Λέμε, ας πούμε, πολλές φορές και. Σου λέω κάτι για την εθνική ομάδα, για να μην το πάρει κανένας ότι το λέμε για.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ, για σύλλογο. Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, ειδικά στο μάτς με τη Γαλλία, το 4 δηλαδή, πιστεύω ότι από αυτά που τους έλεγε ο Ρεχάγκελ, κάνανε πολλά πράγματα μόνοι τους και τελείως κοντά σε αυτά που τους έλεγε ο Ρεχάγκελ. Αν προσέξεις το μάτς, ξέρεις απερίσπαστος και το δεις μετά από χρόνια, θα αντιληφθείς ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικά πράγματα που κάνουν οι παίκτες από αυτά που ζητάει ο Ρεχάγκελ σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί κάπου σε τελευταία ανάλυση, ό,τι και να πει ο προπονητής, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι το αποτέλεσμα κρίνεται από αυτό που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μέσα. Και παίρνουν και αυτοί πολλές φορές πρωτοβουλίες, άλλες φορές θα τους βγουν, άλλες όχι. Πρωτοβουλίες, όχι μόνο ατομικά. Ότι μπορεί να τους πει ανέβα ο προπονητής και αυτοί να κάθονται πίσω.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω παίξει ποδοσφαιρό και δεν θέλω να αφήσω περισσότερα στοιχεία, ο προπονητής είναι μέχρι τη γραμμή του αράου. Και πριν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής, πιστεύω, το 99%, να του βγάλω μια εξαίρεση, πολύ μικρή, θα κάνει αυτά που θα του πει ο προπονητής. Τώρα το πώς θα δοθεί, το πώς θα γίνει το παιχνίδι, επειδή υπάρχει και αντίπαλος και δεν παίζουν 11. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι 11 οι οποίοι συγκοντράρουν. Αν εκείνη την ημέρα ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά, ξέρεις ποιο προπονητή παραδέχτηκα, και μάλιστα πήγε και ο Νίστρουπ και του είπε τα συγχαρητήρια για την ομάδα αυτή που έχει φτιάξει οι πακτής, πώς λέγονται. Τόσο δεν παίξανε αυτά που λένε διπλή ζώνη άμυνας, παίξανε αμυντικά, αλλά δεν παίξανε, ρε παιδί μου, δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία, έτσι αυτό το αντάρτικο το ποδόσφαιρο, γιατί αλλιώς αν ανοιγόντουσαν θα τρώγανε 3 και 4 γκολ. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, η τακτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τακτική κατοχή είναι το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα να βγάλει το ταλέντο του ποδοσφαιριστής. Να μην τον μαγκώνεις. Εκεί είναι η ευθύνη του προπονητή. Μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Τελείωσε. Θα πρέπει να δώσουν ό,τι μπορούν. Και επειδή μου είπες τώρα, μου έδωσε μια πάσα για το Ρεχάγκελ, πόσος κόσμος, παρόλο που πήραμε και τους έχουμε ακούσει και στα ραδιόφωνα, και να υποτιμούν το ευρωπαϊκό που πήρε, γιατί δεν παίξαμε μεγάλη μπάλα.
0: Ναι, έχουμε δακρύσει από τότε, από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ειδικά στα Μουντιάλ, καλά για τα, ναι, και στα Euro, ναι, ας πούμε, που είναι όλα το ένα χειρότερο από το άλλο. Από
1: κοίταξε,
0: τότε
1: υπάρχει τακτική μέσα στο μυαλό ενός προπονητή για να πάρει τον αγώνα. Τι να το κάνει, δηλαδή, εντάξει, εννοείται να παίζει καλή μπάλα, έτσι, δεν είναι, να μην καταστρέφουμε και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι από τα πιο ωραία και το μοναδικό άθλημα που υπάρχει στον κόσμο, όπου πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος. Είναι το μοναδικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άλλο άθλημα.
0: Σωστό.
1: Το οποίο μιλάμε για ομαδικά, έτσι, δεν μιλάμε για ατομικά αθλήματα, τέτοια και τέτοια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Πρέπει να πάω για break. Να είσαι καλά.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να αφήσουν την ομάδα και πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το είδαμε και με τους προηγούμενους προπονητές, είναι οι ίδιοι οπαδοί του. Όχι οι φίλαθλοι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχουμε 3 μιλιονέρχους. Πάμε να προλάβουμε να τους βάλουμε και τους 3 φίλους. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Έλα, φίλε. Καλησπέρα.
4: Βασίλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι καλά, φίλε.
4: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Να σε καλά.
4: Και θα ήθελα να πω κάποια πραγματάκια, γιατί αυτά που ακούω θα μου φύγουν και τα μαλλιά, αυτά που έχουν μείνει. είναι ευχαριστημένοι και λένε όλοι ότι φταίνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

0: που είναι εναντίον με αυτό που βλέπουμε και να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει και τον προπονητή να δουλέψει και να κάνει και να ρίξει. Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί θα τρελαθούμε με σας τους πολύ εύκολα και περιμένοντας να αφήνουμε τον άλλον 50 χρόνια να δουλέψει. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε έναν τίτλο και πόσοι προπονητές σε αυτή την ομάδα έχουν έρθει εδώ και 15-16 και πάμε για το 17ο χρόνο να δουλέψουν. Πόσους παίκτες έχουμε δει να πηγαίνουν έρχονται σε αυτή την ομάδα που έχει καταντήσει έρημο ολονών των ομάδων. Πόσα παιχτάκια έχουμε δει σε αυτή την ομάδα που τους ανεβάζουν και τους κάνουν παιχταράδες γιατί έτσι πρέπει και αυτοί, όπως λέει και οι προηγούμενοι που είναι παλιοί Παναθηναϊκοί και βλέπουν 40 και 50 χρόνια τον Παναθηναϊκό, δεν τα σκουπίζαν ούτε τα παπούτσια των παιχταράδων που ερχόντουσαν σε αυτήν την ομάδα. Πόσο μας έχει κάνει αυτή η συνήθεια να είμαστε τόσο μικροί, να μην έχουμε απαιτήσεις, να κάνει αυτούς τους παίκτες που παίρνουν εδώ και 15 και 12 και 13 χρόνια. Ποιος θα μου πει ένα μεγάλο όνομα που έχει ενσωματωθεί την τελευταία δεκαετία από μια ισπανική ομάδα μεγάλη θεωρητικά, από μια ιταλική ομάδα μεγάλη θεωρητικά, από μια αγγλική ομάδα μεγάλη θεωρητικά. Τους παίκτες τους αλαντούχους από την εθνική ελπίδα τον Τάδε, από την εθνική ελπίδα τον Τάδε, από τον Τσεριβέγγια που πέσε σε κάποια μαδούνα της Ισπανίας που ήταν δεκάτη στη θέση και τους έχουμε κάνει όλους εδώ και τους έχουμε αποδομοποιήσει. Ο Παναθηναϊκός έχει μικρύνει. Έχουμε συνηθίσει να λέμε να περιμένουμε τη δουλειά του ενός, να περιμένουμε να βγει ο ένας. Δεν περιμένουμε, παιδιά. Όταν έχει ομάδα καλή, παίρνεις παιχταράδες. Τα παιχτάκια που παίρνει εδώ και τόσα χρόνια δεν είναι ούτε Ζάιτς, ούτε Σεραβάκος, ούτε Πάολος Σόουσα, ούτε Λιμπερόπουλος, ούτε Μπασινάς, ούτε Καραγκούνης. Αρκετά είναι αυτό το παραμύθι, περιμένετε. 16 χρόνια περιμένουμε. Επίσης, Καραζάπη και όλο το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Βαριόμουν να βλέπω τον Παναθηναϊκό και γίναγα τον Ολυμπιακό που παρότι αποκλείστηκε και βλέπω ένα παιχνίδι πάνω κάτω την μπάλα με προσωπικές μονομαχίες και να τρέχουνε. Και να πέσει την μπάλα ποιος θα το βάλει. Με μια ομάδα ελληνική που θεωρητικά είναι καλή. Και εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να μας λέει ο προηγούμενος ότι αυτή η ομάδα θα διαπρέψει τα επόμενα χρόνια πια με ομάδα η τσεκικά σόπιας που σε λέγανε και αυτή ξέχασε τα και το τον...
1: Το 1908, ναι.
0: Μα είναι δυνατόν να έχουμε μικρύνει αυτή την ομάδα τόσο πολύ. Ποιοι πέσουν σε αυτή την ομάδα?
1: Φίλε μου, δυστυχώς και ο ήχος είναι κακός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ κακός ήχος, δηλαδή δεν μπορεί να σε ακούσουμε καλά έτσι κι αλλιώς. Άφησα όσο το δυνατόν περισσότερο να ακουστείς. Πάμε παρακάτω. Να πάμε να απολαύουμε δύο ακόμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Δημήτρης από Νέα Ιωνία, ΑΕΚ.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχήν νομίζω τα τελευταία, όσο θυμάμαι, είμαι 50 χρόνια, όσο θυμάμαι την ΑΕΚ είναι στην καλύτερη φάση. Δηλαδή βγάζει υγεία και ποδοσφαιρική λογική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Δεν το θυμάμαι. Ναι, οκ. Okay. Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο λοιπόν. Προκύπτει από τα ρεπορτάζ. Πέρσι έβλεπα την ΚΑΠΑ 19 και είχα ξεχωρίσει και το Ζώη και τον Καραγγύρη που ανέβηκε στην Αντρική και το Χρυστακόπουλο και το Ξηρόπουλο και τον Παλαιολόγο που τραυματίστηκε. Και μου κάνει εντύπωση από τα ρεπορτάζ που ακούω τώρα και από τον Γκέτσα και από τον Τσακίρη που okay, ο Χρυστακόπουλος έχει προωθηθεί και μια χαρά το παιδί. Για τον Καραγγύρη ακούω ότι δεν έχει πτήσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το παιδί έχει παθαίνει ένα τραυματισμό σοβαρό το.
1: Ναι, σοβαρό, ναι.
2: Και ξέρουμε ότι θέλει τουλάχιστον 10 μήνες ας πούμε, για να μπει σε πλήρη ρυθμό. Υπάρχει κάτι, δηλαδή σαν να απαξιώνεται. Ακούω λίγο τα σχόλια των ρεπόρτερς, δηλαδή είναι σαν να είναι...
1: Δεν ξέρω κάτι περισσότερο, φίλε μου, σου πω κάτι που δεν ισχύει. Δεν έχω ακούσει ότι λένε τα παιδιά. Δηλαδή, σε επίπεδο πώς υπολογίζεται και τα λοιπά. Για να σου πω από εκεί πέρα.
2: Και έχει συμβόλαιο νομίζω μέχρι του χρόνου, τον Αύγουστο, νομίζω.
1: Να το επιβεβαιώσω. Νομίζω είναι και το
2: πρώτο. Εντάξει, αυτό ήθελα. Ναι, μέχρι τον Αύγουστο. Λογικά, ο Μάνταλος πόσο καιρό έχει κάνει όταν είχε μείνει εκτός μαχαίρες, το θυμάσαι?
1: Τώρα αυτό είναι κάθε οργανισμός διαφορετικός.
2: Διαφορετικός, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή μπορεί να είναι στο ίδιο σημείο, αλλά στο περίπου, δηλαδή μπορεί να διαφέρουν. Και μιλάμε για άλλο εργασμό τώρα. Και ο Μάνταλος ότι συνεχίζει και παίζει μέχρι τώρα δεν ήταν και το πιο εύκολο. Πολύ
2: ναι,
1: δύσκολη
2: περίπτωση. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Εντάξει, ελπίζω να μην χαθούν παιδιά. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη από Ελληνόπουλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, προφανώς βγάζει υγεία, προφανώς δεν είναι κάτι ωραίο, αλλά δεν θέλεις και εσύ και μικρούς Έλληνες, ας πούμε.
1: Σίγουρα. Δεν θέλουμε. Οκ.
2: Okay. Αυτό καλή
1: συνέχεια. Πολύ, να είσαι καλά. Για πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
3: Έλα, Θοδωρής είμαι, ταξιτζής από το λιμάνι. Περιμένουμε πελάτη.
1: Λοιπόν, ο Καραγκύρης να πω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, όχι μέχρι του χρόνου, που είπε ο φίλος. Μέχρι το 28 είναι. Ναι, σ' ακούω, φίλε μου.
3: Ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Είπε ένας οπαδός του Ολυμπιακού προηγουμένως ότι η ομάδα είναι η ίδια που πήρε το conference. Σωστά ή όχι?
1: Είναι αρκετοί παίκτες που ήταν και στην ομάδα τότε. Δεν είναι η ίδια.
3: Είναι η ίδια ομάδα. Δεν έχει περάσει 2 χρόνια από τότε. Δεν μεγαλώσανε αυτοί οι άνθρωποι.
1: 2,5.
3: 2,5. Δεν μεγαλώσανε. Άρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Τα ονόματα είναι ίδια. Δεν μπερδευόμαστε. Δεν μπορεί να τρέξει το ίδιο Φουρτούνης στα 20 και το ίδιο στα 22 ή στα 25.
1: Για το συγκεκριμένο είδος ποδοσφαίρου που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και το έπαιζε και ο Αλμέιδα, θα πω κάτι. Ότι ο κύκλος των παιχτών για να παίξει αυτού του είδους το ποδοσφαίρο μπορεί να διαρκήσει το πολύ μέχρι 1,5 χρόνο, παιδιά.
3: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι όλη η ουσία. Ότι μπράβο. Σε 1,5 χρόνο, γι' αυτό και η ΑΕΚ μετά το μισό χρόνο, αμέσως μετά τον double, έπαιξε μισό χρόνο καλά μέχρι όσο άντεξε στο Europa που έκανε το καλό παιχνίδι με την Brighton και μετά την ισοβαλία με τον Άγιαξ και μετά σταδιακά όσο πήγαινε η ομάδα μετά αποκλείστηκε και από τον Άρη, μετά δεν είχε σταθερότητα. Αυτό το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει κύκλο ζωής για τους παίχτες 1,5 χρόνο. Αν θες να παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάζεις πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ σου και δεν εννοώ όλου του ρόστερ, εννοώ αυτών που παίζουν. Δηλαδή πάντα σε όλες τις ομάδες από 14 μέχρι 17-18 παίχτες θα
3: κάθε
1: πρέπει.
3: Κάθε 2 χρόνια να παίρνεις 5 βασικούς.
1: Ούτε καν 2 χρόνια. Κάθε 1,5 χρόνο θες μισή ενδεκάδα τουλάχιστον καινούριους.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν τα ίδια ονόματα στον Ολυμπιακό, δεν φταίνει οι παίχτες που δεν παίζουν. Φταίει.
1: Αυτό το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο έχουν φθαρεί τόσο πολύ οι παίχτες. Σου θυμίζω, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Γιατί λέμε, ας πούμε, όλοι τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν σούπερ στον 1,5 χρόνο. Δεν λέω ότι δεν έκανε καλές εμφανίσεις ενδιάμεσα. Ξέρεις, αλλά μέχρι και τον περσινό Δεκέμβρη, ας πούμε, τώρα που έκανε τον Ντεμαράζ και πήρε το πρωτάθλημα και έμεινε έτσι στο πρωτάθλημα 24 παιχνίδια, δεν ήταν ο Πινέδα του πρώτου χρόνου και μισό από τον επόμενο.
3: Και δεν θα ξαναείνει ποτέ του πρώτου χρόνου.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει επιπλέον να σκεφτόμαστε όταν γκρινιάζουμε ότι γιατί πουλάει η τάδε ομάδα τον τάδε παίχτη και τα λοιπά, ότι ένας παίχτης και στην ίδια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μπορεί και να μην έχει προσφέρει και εσύ να έχεις οδηγήσει το πράγμα από την πολύ μεγάλη χρήση, ας πούμε, να μην μπορεί να σου αποδώσει από ένα σημείο και μετά.
3: Βέβαια. Οπωσδήποτε. Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προπονητή ο οποίος έχει προδιαγραφές. Παίζει μπάλα, έχει δείξει την μπάλα που παίζει με την Κοπεγχάγη. Θεωρώ ότι θα παίξει μπάλα. Μην ξεχνάτε πέρσι την ΑΕΚ στην αρχή του πρωταθλήματος που γκρινιάζανε οι έξιδες.
1: Χαμός γινότανε. Και με το 1-0 θα πηγαίνουμε και πού θα πηγαίνουμε με το 1-0 και κερδίζουμε την Λιούπολη 1-0.
3: Εγώ θέλω να πάρουν επέντε αποτελέσματα τώρα και σιγά σιγά που θα δέσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη τετράδα που η τριάδα που έπαιξε προχθές δεν έχει παίξει ποτέ μαζί την άμυνα. Ο Λιβάη μπήκε πρώτη φορά μέσα. Πώς θα τον βρούνε, πώς θα μάθουν το παιχνίδι του? Θέλει χρόνο η ομάδα. Αν σε 2 μήνες, 3 βλέπουμε τίποτα γιόμες, τότε να κρίνουμε. Και δεν βλέπουμε μπάλα. Τότε να κρίνουμε, να ξεκινήσουμε να κρίνουμε. Αλλά όχι από τώρα. Τώρα δεν έχουμε δει. Τι έχουμε δει? 2-3 παιχνίδια έχουμε δει.
1: Και είναι άλλων συνθηκών τα παιχνίδια αυτά. Όταν θα παίξει link phase εκεί θα παίζει για βαθμούς. Εδώ παίζει για πρόκληση.
3: Κουρασμένα πόδια από την προπόνηση. Εγώ ακούω ότι από τους ρεπόρτερ ότι κάνει full προπόνηση. Πολύ δυνατές προπονήσεις. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τόσο εύκολα. Αν εγώ θα είμαι πρώτος, ο οποίος μετά από δύο μήνες, που αν δεν παίζει μπάλα καθόλου, θα πω ότι δεν κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο.
4: Mm-hmm.
3: Ναι, ξέρω ότι ο Ντουμπά, παράδειγμα, ο Μπράουν δεν κάνουνε. Έχουν δείξει, οι άνθρωποι δεν κάνουν. Και τον γκολ που έφαγε χθες ο Παναθηναϊκός, ο Ντουμπά φταίει. Με τον που μπήκε μέσα. Δεν κάνει. Αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Δεν το συζητάμε. Τώρα, το ότι έχουμε δει παιχταράδες παλιά, ναι, έχουμε δει παιχταράδες παλιά. Ήταν και διαφορετικές εποχές. Και βλέπαμε και Έλληνες παιχταράδες. Βλέπαμε τον Σαραβάκο. Παίρναμε ένα Βαζέχα και μας έμεινε το όνομα. Δεν τον ξέραμε τον Βαζέχα όταν ήρθε. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι μεγάλος, εγώ είμαι 50, και τότε που πήραν τον Βαζέχα και τον Βάτζη παρέα, γκρινιάζανε. Ποιοι είναι αυτοί.
4: Ναι, αναλογικά γκρινιάζανε και τότε. Αλήθεια.
3: Γκρινιάζανε, βεβαίως. Ποιοι είναι αυτοί.
4: Ίδια ηλικία
3: μας. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθανε. Λέγανε για τον Βαζέχα. Και ο Βαζέχα έγινε σημαία του Παναθηναϊκού.
4: Έγινε, καλή μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ, γιατί να πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ Νέα Χωριαζούμπλο, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Κούσμι Αλούσταν στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μείνετε εδώ στην Τοσμή 94,6 και φυσικά 8 η ώρα το Super Cup και Big Wings 4FM και φυσικά από τηλεόραση Sky.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εξελίξεις αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό μέσα στις επόμενες ημέρες μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Εμέγγεν. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή στη ρεβάνς λόγω ενοχλήσεων βρίσκονται στους ερυθρόλεπτους. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρουκούσης για να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός του από τη Ζενίτ στον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο βρίσκεται η αποστολή του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της Ρεβάνς με την Άντερλεκ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητος, Όφη και Αποέλ ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγεφ. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται στον τελικό του Superbet Super Cup. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον BWin Sport FM. Πανέλα βασικού στον Καλοσκάμι αναμένεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη στο Superbet Super Cup με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη να διεκδικούν τη δεύτερη θέση στην ενδεκάδα για τον Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβόρη για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χραντέτς Κράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα, Σιέλ, Κοστούλα και Κρίσμανιτς αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντι στον Όφι στο Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Φαβορεί η τριάδα Ιτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του στα βραδινά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιχαμ εξασφάλισαν Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Μανουηλίδου με χρόνο 23-27 και 23-77 αντίστοιχα, που για αμφότερες αποτελεί την καλύτερη τους επίδοση για φέτος, εκτός Εμινή Τσουκαλά. Δυνατή πρόβα τζενεράλε για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό την Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχει ο Μύρ, ενώ ο Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Nova Sport Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, Νίκα Λάθης και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτης του Βόλου έλαμπε και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος Κέιντι Μπάρε. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιώνιος Καλαμάτα. Μετάδοση για τον δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Αυγούστου στο Telecom Center. Την Παρασκευή έχει οριστεί η πρώτη προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον τίτλο της υπερπορταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Καλησπέρα σας, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Να πούμε καλή σεζόν, διότι ουσιαστικά ξεκινάει και πάλι η εκπομπή. Από τη Δευτέρα είμαστε μαζί σας, αλλά λείπει μία άλλος και σήμερα το ίδιο θα πει, που ίδια θα είναι στη δίκη. Να πούμε ότι θα είναι ο Κώστας και η Τζόγλου αργότερα μαζί μας. Θα είναι ο Ηρακλής Αντύπας, γιατί ο Γιώργος Ανάκας έχει αυτή την ώρα πετάει για να επιστρέψει από την Ολλανδία. Ο Νέος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλή, τι κάνεις φίλε?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Witch Sport FM. Καλά είμαι, διακοπάρω.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Να ξεκουραστείς και λίγο. Άλλος ο τουρίστας, να μην σου πω τώρα. Θα εξάρθει. Δεσίλας. Ο φίλος σου.
1: Ο φίλος. Είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος παίρνει άδειες μοδημορικά.
0: Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Άστα, ο τύπος δεν υπάρχει.
1: Τρεις από εδώ και εσύ τρεις από εκεί και εσύ από εδώ, από εκεί.
0: Φτάνουμε Νοέμβριο και του λέω πού είσαι. Πήρα μια άδεια τρεις μέρες. Τι τρεις μέρες, πόση άδεια έχεις, άδερφε, του λέω. Συγγνώμη.
1: Αφού παίρνει άδεια μοδημορικά, σου λέω ρε παιδί μου, για να πάει στα Λεχενά κολλά και δύο μέρες.
0: Λοιπόν, να πω.
1: Έλα, από ότι εκτάκτος τώρα είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι. Το εξήγησα, το είπα στον κόσμο. Να πούμε ότι η χθεσινή μέρα είχε δύο παιχνίδια. Το ένα Πανέκος πέρασε την παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 και θα παίξει τα πλοία αυτού του Κόφερς Λίκ. Τον αντίπαλο το μάθει την Πέμπτη. Αν θα είναι η Μπεσίκτας ή η Κράλοβα, η Χράτης Κράλοβα, η τσέχικη ομάδα που πιθανότατα η χαμένη αυτή θα είναι. Ο Ολυμπιακός
1: Δεν έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Λογικά γι' αυτό σου λέει θα είναι χαμένη αυτή. Ναι. Ο Ολυμπιακός κοντά στην Αημέγγι δεν τα κατάφερε. Προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίκτες. Γύρισε το παιχνίδι. Όμως έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Face του Europa League. Αυτό να ξέρεις, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εκτός αν το άλλαξαν. Γιατί πρώτη φορά το βλέπω να συμβαίνει.
1: Έχει αλλάξει, είναι το rebound της UEFA, που το οποίο έχει να κάνει με τις ομάδες που άρχισαν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτές δεν θα παίζουν.
0: Σου λέει, σου δίνω ένα μπόνους. Κάπως έτσι.
1: Να μην παίξεις και τα play-offs.
0: Μπράβο.
1: Με το παλιό σύστημα από τον τρίτο προκριματικό, αν έκανες δύο αποκλεισμούς, γιατί θα έπαιζες και για το γύρο, θα έπαιζες στο conference.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα έχει αλλάξει και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη σίγουρα το γυρό παλίκο που και θα συνεχίσει δηλαδή σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή ξέρεις, ξεκίνησε εγώ λίγο Τάσο, αν έχεις θέμα από λίγο...
0: Όχι, ξεκίνα εσύ, ειδικό στο ημίωρο. Αυτό για μισή ώρα θα σας έχουμε κι αλλιώς, οπότε πάρ' το πάνω σου.
1: Και οι φίλοι,
0: του Ολυμπιακού να στέλνουν τώρα για μισή ώρα, θα έχουμε ο Ηρακλή, μετά δεν θα μπορεί ο Ηρακλής, δεν θα μπορούμε να πούμε για Ολυμπιακό, οπότε μισή ώρα πάμε Ολυμπιακό μόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει, ένας αποκλεισμός πάντα είναι μια αποτυχία. Δεν είναι εσύ, γιατί δεν μιλάμε ότι ένας αποκλεισμός τώρα από το απόλυτο outsider Ολυμπιακός, δηλαδή άμεσα το ξέρω με τη Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ Μαδρίτη σε κάποια αποχωρημένη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν απέναντι σε μια ομάδα την οποία την είχε ο Ολυμπιακός και το χθεσινό μάτς είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Δηλαδή και είχε και ένα διάστημα που η Ναϊμέγκερ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και να έχει κερδίσει το Καρεσκάκι. Στο χθεσινό μάτς είδαμε διαφορετικά πράγματα. Είδαμε το Μεντιλίμπα να βάζει ξυμπάκ το Ροντινέι, αν και δεν τον είχε χρησιμοποιήσει καθόλου στην προετοιμασία. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση και είπε και ο Μεντιλίμπα και μια αλήθεια όσον αφορά αν δεν έχουν γίνει νωρίς μεταγραφές. Που λέω ότι ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο που προετοιμασία δεν βοηθάει κανέναν, γιατί παίχτες που κάνουν προετοιμασία φεύγουν και έρχονται άλλοι οι οποίοι δεν έκαναν προετοιμασία. Εσάς σου λέω ότι και που δουλεύεις με κάποιους ποδοσφαιριστές, άμα δεν είναι σε ένα μεγάλο βαθμό συμπληρωμένο το ρόστερ, δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να δουλέψεις ξεχωριστά με όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν και στον Ολυμπιακό θα είναι πολλές. Θες, ας πούμε, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν μοιρασμένο, τα λέω αυτά εντάξει εντάχει, γιατί τα ξέρει ο κόσμος, τα έχει δει. Στο δεύτερο προηγήθηκε νωρίς ο Ολυμπιακός με τον κόλ του Ελκαμπή. Έχει ένα καλό δεκάλεπτο που εκεί θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι καλύτερο για να πετύχει ένα δεύτερο και να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια ομάδα όταν είναι στην έδρα της και βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ακολούθησε όμως δυστυχώς ένα πολύ άσχημο τέταρτο για τον Ολυμπιακό με την Αϊμέγκεν να έχει ευκαιρίες, έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις ο Πόποβιτς και εν τέλει να ισοφαρίζει. είναι σε, μια, σε, σε, ένα, σε αυτόν τον αποκλεισμό και μετά όταν έμεινε με 10 παίκτες, όπως πολύ σωστά είπες, με την αποβολή του Φορτούνη, πρώτη αποβολή στην καριέρα του. Και ο Ολυμπιακός, ναι μεν στάθηκε αρκετά καλά, γιατί δεν φαίνονταν ότι έπαιζε παίκτης λιγότερος. Ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του, και όταν δεν εκμεταλλεύεις τις στιγμές του να παίζεις και με παίκτη λιγότερο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχαν και συγκυρίες, δηλαδή τραυματισμός του Ζώτα στο 15. Χρησιμοποίησε και τους δύο επιθετικούς που είχε ο Μεντιλίμπα στη διάθεσή του στο ξεκίνημα του μάτζ. Δηλαδή ξεκίνησε με τον Ζώτα ως εξτρέμ και με τον Ελκαμπή στην κορυφή. Φεύγει ο Ζώτα. Λίγο πριν το 1-1 έχει σηκώσει ο Μεντιλίμπα να κάνει δύο αλλαγές. Δεν βγαίνει την μπάλα για δύο λεπτά έξω. Γίνεται το 1-1. Έρχεται η αποβολή του Φορτούνη. Και το 2-1 της Νάιμεκερ γίνεται με ένα σουτ το οποίο κοντράρει σε ένα συμπαίχτη της Νάιμεκερ, στρώνεται στον Εμενέ Μορ, ένας παίχτης ο οποίος είχε περάσει ένα εξάμεινο στον Ολυμπιακό, πολύ λίγοι θα το θυμούνται, δύο συμμετοχές είχε σε μάτς Κυπέλλου, νομίζω με τη Λαμία είχε παίξει.
0: Τον Εμενέ Μορ,
1: ναι,
0: το θυμάμαι που είχε παίξει.
1: Ναι. Και μην τα παλούγουμε, έτσι είναι ο αποκλεισμός. Τώρα, σε έναν αποκλεισμό, κακά τα ψέματα, ευθύνες έχουν όλοι. Ευθύνη έχει και ο προπονητής που εγώ είμαι φυσικά με την Λίπρα, μπορώ να πηγαίνω και κόντρα στο κύμα. Εγώ θεωρώ ότι φυσικά έχει τις ευθύνες του, αλλά όχι στο βαθμό δηλαδή που πολλές ώρες και πολύ... και φίλοι του Ολυμπιακού δηλαδή του καταλογίζουν. Και φυσικά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει αυτά τα προκριματικά. Και υπήρχαν μερικά πράγματα τα οποία παιδί μου δεν έβγαζαν, δεν είχαν λογική όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, στη λίστα, ας πούμε, στην κορυφή της επίθεσης ήταν μόνο ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή προερχόταν από το Μουντιάλ, δεν έχει βγάλει ένα πολύ μικρό μέρος της προετοιμασίας. Αν κάνω λάθος, είχε έρθει τρεις μέρες πριν ολοκληρωθεί, τέσσερις, η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ήταν ο μοναδικός κλασικός σεντερφόρ. Δεν πήγε στη λίστα ο Γιάρεψουκ, δεν πήγε στη λίστα ο Τάρεμι. Ναι, καταλαβαίνω ότι ειδικά ο Γιάρεψουκ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να φύγει. Οπότε να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Και ο Ολυμπιακός είχε και θέμα με τους ξένους και έπρεπε να κοπούν κάποιοι παίκτες. Αλλά πας με έναν επιθετικό. Έγιναν δύο πωλήσεις που ο Μασούρας και ο Ορτέγκαν ήταν παίκτες τους οποίους ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν αλλαγή. Αλλά απόψη μου δεν ξέρω, θα μπορούσε να έχει έτσι και άλλες λύσεις. Δεν λέω ότι αν θα ήταν ο Ορτέγκα ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μπρούνο μια χαρά ήταν, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, μια χαρά ήταν ο Μπρούνο. Ωστόσο ήταν περιορισμένες επιλογές. Βγήκαν και τα προβλήματα αυτά με τον Ζώτα. Ο Γκουστάβο Σα που έβγαλε μια πολύ μεγάλη ποιότητα, δηλαδή αυτά που έλεγαν οι Πορτογάλοι για τον πρώην παίκτη της Φαμπαλκάου, φάνηκαν στο κήπεδο, στη μία ώρα που αγωνίστηκε, αλλά δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο. Με όλα αυτά τα πράγματα και την καθυστέρηση και η καθυστέρηση η οποία υπήρξε όσον αφορά τη μεταγραφή στα χάφη με τη Λίμπαρ, το πρώτο πράγμα που είχε ζητήσει και ο πρώτος φέκτης που γινόταν τότε κουβέντα ήταν ο Ναϊ Λόπεθ. Οπότε ήρθε ο Γκουστάβο Σα λίγο πριν τα παιχνίδια με την Νέιμεγκιν, τα μεγάλο το διάστημα για τα χάφη τα οποία ήθελε εκεί παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Έχει τις ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο, πολύ σύντομη περίοδο, αποφάσεων. Γιατί πλέον πιέζει και ο χρόνος. Είμαστε 12 Αυγούστου, οπότε ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσει στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και με την Ευρώπη θα ασχοληθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, ότι θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια στο Europa League. Αλλά θα πρέπει και είναι δεδομένο και αυτό που προκύπτει όταν ο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σου βγαίνει για 5 με 6 μεταγραφές. Είναι σημαντικός ο αριθμός για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή μιλάμε 12 Αυγούστου και αύριο θα είναι 13 Αυγούστου. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, ας πούμε, με τον coach. Υπάρχει πάντα, ξέρεις, μετά από ένα αποκλεισμό, τα πάντα
0: Ηρακλή,
1: είναι συζητήσιμο.
0: Ηρακλή, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τον Δημήτρη Ζομπαζόλου. Έλα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε εδώ πριν από λίγη ώρα, υπάρχει άλλη μια πολύ μεγάλη απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας Άσος δεν ταξίδεψε το πρωί. Υπάρχει ένα προσωπικό, σοβαρό, οικογενειακό ζήτημα. Τώρα προέκυψε η ενημέρωση επίσημα ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή. Θα δούμε μέχρι το βράδυ ή αύριο τι θα συμβεί. Κρατάμε την πρώτη πληροφόρηση, η οποία είναι σοβαρή φυσικά και το ζήτημα είναι σίγουρα σοβαρό.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Έγινε Δημήτρη.
2: Έγινε. Καλά.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Άντρελεκτ, τέρα Ηρακλή.
1: Είναι απουσία σήμερα.
0: Μεγάλη απουσία.
1: Τεράστια απουσία. Δεν έχει γυρίσει και ο ΠΑΟΚ και αποτέλεσμα. Ναι. Το χρειαζόταν το Κωνσταντέλια. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι πάντα δεν πρέπει να πω έναν αποκλεισμό. Και έχει αποδειχθεί και στην ιστορία, ξέρεις, ότι σε δύο προηγούμενους αποκλεισμούς, σε προκριματικά, πάλι τότε για το Champions League, είχαν γίνει αλλαγές τότε. Η μία ήταν με το... πιο πρόσφατο με τον Πέδρο Μαρτίνης τότε από τη Χάιφα και μετά και προηγούμενο με τον Βίκτορ Σάντσεθ με την Περσεβά. Και πιο παλιά και με τον Λίλεν είχε γίνει. Αλλά αυτό τώρα το είναι ιστορικά έτσι γεγονότα. Τώρα μιλάμε για το σήμερα. Την απόφαση για το τι θα γίνει με τον προπονητή δεν θα το πάρει, ούτε ο Καρτόσο. Ούτε φυσικά ο Μορκαντά, ο νέος Γάλλος, είναι μια απόφαση που θα την πάρει μόνο το δρόμο του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ. Τώρα, αλλά όλα, ό,τι είναι να γίνει, για να ξέρει έτσι και ο κόσμος, θα γίνει τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, τώρα είναι η προσωπική μου άποψη, αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάχουν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, δηλαδή και αυτό αφορά και και τον προπονητή, τότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό στην επιλογή στην οποία θα κάνει. Γιατί στα πιο φρέσκα κουλούρια, τότε όταν έφυγε ο Πέδρο Μάρτινς, ο οποίος ήταν επίσης ένας προπονητής που άφησε τη σφραγίδα του στον Ολυμπιακό, δηλαδή από τον Πέδρο Μάρτινς, πάμε στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβρα, που ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβρα δεν έβαλε μόνο τη σφραγίδα του, έβαλε και ό,τι άλλο υπήρχε, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει μπει στην ιστορία που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ και η άποψή μου είναι δηλαδή και πλόκη. Γιατί έχω δει και κάποια σχόλια στα social media ότι σεβασμός για έναν προπονητή ο οποίος κατάφερε το ακατόρθωτο. Ειδικά στην κατάσταση που βρισκόταν τότε ο Ολυμπιακός.
0: Δυστυχώς η Ηρακλή στην Ελλάδα γενικά το λέω, το εύκολα ξεχνάμε.
1: Και το αποτέλεσμα παίζει ρόλο στα πάντα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μισό λεπτό, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Έλα, Ερακλή. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις και αν και ποιες θα υπάρξουν όσον αφορά το θέμα προπονητή. Τα μεταγραφικά εξακολουθούν να τρέχουν, δηλαδή δεν είναι ότι σταματάνε και θα πρέπει να τρέξουν και με πολύ κόρκους εθνικούς. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να γίνει sprint στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά πλέον δεν έχει το περιθώριο του λάθους, δηλαδή το να διορθωθεί κάποια κίνηση. Αυτά που υπάρχουν είναι δεδομένο ότι ο Καντιού και ο Κάστερς είναι ψηλά στη λίστα για τα ΧΑΦ. Δύο παίχτες από τη γαλλική αγορά, μιλάμε για ότι ο Καντιού είναι της Λοριάν, ο Κάστερς είναι από την Τουλούζ. Και μετά πηγαίνουμε σε δύο Μαροκινούς, πηγαίνουμε στο αριστερό μπακ, όπως έγραψαν και από την Africa Foot χθες, αλλά και ισχύει ότι για τον Εντίν ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα προσέγγιση, μάλιστα το έχουν προχωρήσει οι συνάδελφοι στο συγκεκριμένο site, ότι έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα ο Ολυμπιακός. Και ο επιθετικός είναι ο Μπενταγέπ από την Τρουά. Είχε αγωνιστεί δανεικός πέρυσι στην Τουρά και βγήκε πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα της Β' Γαλλίας, ένα όνομα το οποίο βρίσκεται καιρό στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά τα...
0: Ωραία.
1: Τα θέματα τα οποία υπάρχουν.
0: Μα πάνω σε κανένα μήνυμα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ένας ρωτάει εδώ, δεν έχεις μηνύματα, να στα πω εγώ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ένας, καλά, την απάντηση την ξέρω, απλά επειδή το έχει στείλει το μήνυμα, η ερώτηση του εκατομμυρίου για σένα Ηρακλή, τον κρατάς στο διώχνεις. Νομίζω το είπες και πριν, δεν το είπες.
1: Εγώ είπα πριν ότι για μένα, ας πούμε, ναι, δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνες,
0: ναι,
1: αλλά επειδή είπα και πριν ότι πρέπει να είναι πολύ όσο σίγουροι, γιατί δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος με τον οποιοδήποτε προπονητή, με όποιος και μπορεί να έρθει, δηλαδή ο Μουρίνιο να ερχόταν και δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει και πώς μπορεί να βγει σε μια ομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξει εντελώς η εικόνα, γιατί μετά από προπονητές που αφήνουν το στίγμα τους σε μια ομάδα, είναι δύσκολη η εποχή που ακολουθεί.
0: 100%. Μα, να σου πω ένα παράδειγμα του Ολυμπιακού. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός για να βρει προπονητή? Πόσο?
1: Ένα μισή χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Και είχαν αλλάξει 4 προπονητές.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι εύκολο όταν φεύγει ένας προπονητής που αφήνει έτσι τόσο πολύ τη σφραγίδα του σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει αγαπηθεί και τόσο πολύ από τον κόσμο. Γιατί ναι, μεν μπορεί να υπάρχει, ξέρεις, γκρίνια ότι, ότι πηγαίνει με ένα συγκεκριμένο πλάνο και όλο αυτό το ακούω, δηλαδή, γιατί τι γίνεται. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Για να τα λέμε όλα, το δεύτερο μισό της σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός στον όμιλο του, στη League Face του Champions League, προκρίθηκε. Δεν είναι εύκολο, χρειαζόταν 3 νίκες στο τέλος, με 2 διπλά, με Καϊράτ και με Άγιαξ και το έκανε. Στο δεύτερο μισό ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού τέτοια. Οι αριθμοί δεν ήταν διαφορετικοί όσον αφορά τις ευκαιρίες, τις κατοχές, τις ανακτήσεις της μπάλας σε σχέση με την ομάδα που πήρε τον Double. Απλά η ομάδα που πήρε η μία ομάδα πήρε τον Double και είχε βάλει και είχε κάνει και μεγάλες νίκες με όλους τους μεγάλους αντιπάλους στην Ελλάδα. Είναι κάτι που είναι πολύ σπάνιο να συμβεί σε μία χρονιά μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ να βάζουν 4 γκολ στους αντιπάλους τους όλους στην ίδια σεζόν. Δεν γίνεται. Είναι σπάνιο. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν είχε ξανασυμβεί, για να είμαι και ειλικρινής, ήταν η διαφορά πολύ στην αποτελεσματικότητα και στην εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός και αυτό που είπα και πριν, και ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα πέρυσι, δηλαδή δεν πήρε προτάσεις, δεν πήρε κύπελο, όπως το οποίο δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που μου λέει ο φίλος, εγώ δεν έχω καθόλου κανένα πρόβλημα από την άποψή μου. Εγώ θα συνέχισα με το Μιντιλίμπαρ και θα έκανα τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθεί η εικόνα και να μπορεί ο Ολυμπιακός να απειλεί και με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Για το Μουζακίτη ρωτάει ένας φίλος, τι έγινε και έγινε αλλαγή στην αλλαγή, λέει αυτά τα έκανε, εντάξει, για τον Αλέφαντο λέει, αλλά τέλος πάντων για το Μουζακίτη ρωτάει.
1: Καλά, το να κάνεις αλλαγή στην αλλαγή δεν το έχει κάνει μόνο ούτε ο Αλέφαντος.
0: Έχει συμβεί, σωστά. Αν το κάνεις συνέχεια, οκ, είναι θέμα. Αν το κάνεις μια φορά, μπορεί να το κάνεις. Βεβαίως.
1: Μια φορά το έχει κάνει και προφανώς το έκανε για να βάλει και άλλα φρέσκα πόδια, δηλαδή να βάλει και το Τζικίνιο. Γιατί. Και γι' αυτό και ο Μουζακίτης δεν είναι ότι ένιωσε κάποια ενόχληση. Και ο Μουζακίτης, επειδή είναι ένα παιδί με πάρα πολύ ταλέντο και πολύ καλό χαρακτήρα. Όταν εμφανίστηκε, ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε κατευθείαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 1-0 στο ΆΚΑ, που εμφανίστηκε ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας να παίζουν το δεύτερο ημίχρονο, 2-17χρονοι, 1-0 που είχε έρθει. Λοιπόν, και το οποίο είναι σπάνιο προπονητής, ας πούμε, να βάλει 2-17χρονους στο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πρώτου γύρου.
0: Ναι.
1: Όσο ένα παιχνίδι play-off να έχουν
0: κρυφτεί. Βέβαια.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν. Οπότε αυτό ήταν, δεν ήταν δηλαδή ότι προφανώς ήθελε να βάλει και το Τσικίνιο και κάνει τις άλλες αλλαγές, ήθελε να κρατήσει έσαι και Σιπιώνη γιατί παίζει με παίχτη λιγότερο, έτσι ώστε να έχει παίχτες που να μαρκάρουν και να πάρουν πολλές παλιές, και γι' αυτό βγήκε ο Μουζακίτης και πήγε και ο Τσικίνιο.
0: Απλά ένας φίλος λέει ότι ο κότς βάζει, λέει, τους παίχτες σε λάθος θέσεις, όχι στις θέσεις.
1: Όπως.
0: Δεν λέει ονόματα. Δεν
1: αν πει για παράδειγμα ότι μπορεί να παίξει σε ένα 4, να το πω τώρα 4-3-3. Και πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να το λένε, γιατί σε κάποια στιγμή του μάτσο εμπερέθηκε και ο Έσε να είναι στη θέση 10. Θυμίζω ότι τον Έσε τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση και στο παιχνίδι με την Μπαρτζερόλα πέρυσι στο Champions League, σε αυτά τα 7 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου, μέχρι που τότε που αποβλήθηκε αδίκως ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και μάλιστα ήταν και καλή παρουσία του. Και ήταν το καλό διάστημα του Ολυμπιακού που το 2-0 το κάνει 2-1 και έδειχνε η ομάδα ότι πίστευε ότι κάτι περισσότερο μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, προφανώς μόνο γι' αυτό το λέει. Τώρα σε λάθος θέση ποιον άλλο βάζει. Σε λάθος θέση θα μου πει ότι βάζει τον Φορτούνη στα extreme και όταν πήρε το κόνφερο στο Ολυμπιακό.
0: Ο Φορτούνης εκεί έπαιζε.
1: Εκεί έπαιζε.
0: Ένας φίλος λέει ότι ο Ροντινέη θα έπρεπε να γίνει αλλαγή. Γιατί μετά το 70 λέει περπατούσε. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ο Ροτινέ ήταν καλός από την μπες και μπροστά, αλλά έχει πολλά θέματα πίσω στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι αυτό που είχε πει ο Σιμόβιντιλίμπαρο, ότι πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι είναι εξτρέμ και ότι μπορεί να βοηθήσει, και γι' αυτό τον είχε στην προετοιμασία ως εξτρέμ, και ήταν και καλό στην προετοιμασία ο Ροντινέη, και εμφανώς αδυνατισμένος, φάνηκε ότι δούλευε πολύ το καλοκαίρι. Το θέμα, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει ο Μαθαίο, είναι ένα ερωτηματικό το τι γίνεται, και υπήρχε και ο Σάλιακας. Επίσης, το γεγονός ότι είχε κάνει ήδη τις δύο αλλαγές εκεί στο 70, είχε κάνει και μια αναγκαστική αλλαγή με τον Σίλβα. Δεν ήθελε προφανώς να αλλάξει μπακ ο Μεντιλίμπαρ. Να βάλει, ας πούμε, το Σάλιακα ή το Μαθαίο.
0: Ναι.
1: Το Σάλιακα θα βάζει.
0: Ναι, και το Μουζαχίδη λέει ότι είναι καλός παίκτης να σπίσει, αλλά δεν μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά. Χρειαζόμαστε χειριστές σαν το Σά, ο Μούζα είναι μόνο να κόβει. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει
1: όχι,
0: αυτό.
1: Να την πάει. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το, το Μουζαχίδη, τον οποίο του έχω και αδυναμία, δεν το κρύβω, είναι ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ πιο απειλητικός όταν φτάνει στην περιοχή, γιατί εμείς τον είχαμε μάθει από την πρώτη προετοιμασία, από τον είχαμε δει απεσταλμένη, λέω, τον είχαμε μάθει και είχε βάλει και ένα γκολ τότε σε μια βελγική ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν στη Μαλή νομίζω, που ήταν και ο Χάσης προπονητής, μια γκολάρα, και γενικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε πολύ καλά σουτ και καλές εκτελέσεις, δηλαδή πρέπει να κάνει το step up.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν το έκανε πέρυσι.
0: Λοιπόν, Ηρακλής, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν υπάρχει κάτι άλλο, στο λέω, εγώ δεν έχω το απαντώ.
0: Ναι, όχι.
1: Από κάποιο φίλο.
0: Δεν έχει. Αυτά με γενικές γραμμές, αυτό είναι. Και για το αν πιστεύεις ότι θα πουλήσει παίκτη Ολυμπιακός επειδή θα πάρει τα λεφτά από το Champions League.
1: Μα δεν είναι θέμα το, παιδιά, τώρα τα λεφτά του Champions League φυσικά και είναι πάντα καλοδεχούμενα σε μια ομάδα και είναι και πολύ μεγάλο έσοδο. Και τα λεφτά από το Europa League πρώτα απ' όλα δεν είναι λίγα. Και δεν έχει θέμα ο Ολυμπιακός ακόμα και να μην έπαιζε στο Europa League και να μείνει εκτός Ευρώπης, όπως είχε ξανασυμβεί, γιατί είχε αποδειχθεί σε χρονιές στις οποίες και συμβεί να μείνει εκτός Ευρώπης, να πάρει παίχτης ο Ολυμπιακός. Δεν είναι θέμα, δηλαδή θα πρέπει να πουληθεί παίχτης, μπορεί να πουληθεί αν πάρθουν αποφάσεις και για παίχτες στους οποίους δεν περιμένουμε ότι μπορεί να είναι στη μεταγραφική λίστα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, Ρέγλι μου, άντε.
1: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μία Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Αύριο συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα και Ζόγλου. Ηρακλή αντίπα για το πρώτο ημίωρο, αφού ο Γιώργος Ανάκας πετάει, επιστρέφει από την Ολλανδία. Γιατί μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Επιστρέψαμε την καθημερινή σας συνήθεια και αλλάξαμε ρόλους σήμερα. Στο τηλέφωνο Κώστα και Ζόγλου. Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα, τάσε εδώ πέρα.
0: Σε σκεφτόμουν, ρε φίλε, σε σκεφτόμουν εκεί στο. Βέβαια στην μπάτζη δεν σκέφτηκα πολύ. Σε σκέφτηκα στην ώρα του αγώνα όταν βάζει τον γκολ του στο 87 η Τσέσκα.
1: Ναι.
0: Που είπε ακόμα και στα πέναλτι είναι σημαντικό να προκριθεί. Και λέω: έχει γούστο. Έχει γούστο να γίνει αυτό που βοηθήσε το μεσημέρι.
1: Είχατε πέναλτάκι εδώ μέσα, ήσουν safe. Γιατί σίγουρα επειδή είσαι πάντα προληπτικός, θα είχε ψάξει ποιοι θα χτυπήσουν.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά οκ. Okay, δεν...
1: Ήταν ο Ντέσσερς,
0: ναι,
1: σίγουρα θα χτυπούσε.
0: Είχε.
1: Πιστεύω τα στόπερ θα χτυπούσαν.
0: 100%.
1: Ναι, στάνταρ. Εντάξει, Κυριακόπουλος μπορεί. Έπαιζε ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, έπαιζε. Όχι, δεν έπαιζε ο Κυριακόπουλος, είχε γίνει αλλαγή.
1: Α, είχε βγει.
0: Ο Κοντούρης είχε παίξει, για να καταλάβεις την ενδεκάδα με την οποία τελείωσε ο Παναθηναϊκός, δεξί full back ο Τσέριν, αριστερό full back ο Κοντούρης. Και ο Φαντρόκελεν κάπου μεταξύ 10 και 9 επειδή έπαιζε τραυματίας για 10 λεπτά.
1: Γι' αυτό σου λέω τάσο μου, μόνο η πρόκριση μετά.
0: Όχι, επειδή πρόσεξε, πραγματικά ζώντες ζαβού, τέτοια εποχή πέρσι σου ερχόντουσαν μηνύματα βροχή για τον Νίκολιτς. Βροχή, γιατί τα διάβαζα εδώ εγώ. Πού πάμε Κώστα με τον Νίκολιτς και τι αλλαγές είναι αυτές που έκανε.
1: Και
0: τι διαχείριση είναι αυτή που έκανε. Και τα λέμε τώρα γιατί τα βρούμε μπροστά μας. Και ο Νίκολιτς φυσικά, επειδή όπως οποιοσδήποτε σοβαρός προπονητής δεν φτιάχνει ομάδες για το καλοκαίρι, δεν φτιάχνει ομάδες για τη διάρκεια της σεζόν, το ίδιο κάνει και ο Νίστρουπ, πήρε το πρωτάθλημα. Έχω το ίδιο ακριβώς θέμα με το που έχω έρθει εδώ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φάει 3 γκολ. Πρόσεξε. Τέτοια μηνύματα έχω δει. Θα απαντήσω σε όλους, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν σου εξασφαλίζει ότι σίγουρα ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός θα πάει σούπερ μέσα στη σεζόν.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά τώρα αυτή είναι υπερβολική.
1: Και
0: είναι...
1: απ' την άλλη, αυτή... ακριβώς αν ξέρεις ότι έχει γίνει καλή δουλειά, καλή προετοιμασία.
0: Φίλε, έρχονται,
1: ναι,
0: έρχονται μηνύματα τα οποία, τι να πω τώρα, δηλαδή έχουν βγει άχρηστοι παίκτες, έχει βγει άχρηστος προπονητής, Παναθηναϊκός θέλει άλλες 5-6 μεταγραφές, έχει κάνει 10, θέλει άλλες 5. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία. Τι γίνεται?
1: Τώρα εδώ, εντάξει, ετοιμαζόμαστε, μετά μόλις τελειώσει η εκπομπή θα φύγω και για... και για το Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι και νομίζω, εντάξει δεν είναι πρώτο μάτς που δείχνει ο Sky, αλλά τώρα με τη νέα κατάσταση και με το υποδιαμόρφωση Sport FM TV είναι σαν ντεμπούτο σήμερα. Είδα και τα παιδιά στο αεροπλάνο, ήταν όλη η αποστολή που θα μεταδώσει τον αγώνα, Τσόχος, ο Παδοπούλου, ο Κώστας και ήταν και ο Δημήτρης ο Βάλσαμος, ήταν σε πάγκους.
0: Έχουμε ντεμπούτο Μιχάλη Τσόχου δηλαδή, ακριβώς. Σήμερα, ο Μιχαλάρας.
1: Και να δούμε τώρα η πρώτη εντύπωση πώς θα είναι.
0: Ω, κατάλαβα σε που το πας.
1: Καταρχάς είναι παιχνίδι ελληνικό, οπότε ναι. Ό,τι και να γίνει δυστυχώς κάποιοι ναι. Θα λένε είναι κατέμιση.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ή του όφι, δεν γίνεσαι, δηλαδή δεν γλιτώνει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο, ναι. Το μόνο σίγουρο. Τώρα για το παιχνίδι... Να πούμε ότι ήδη έχει πολύ κόσμο εδώ και στο Ηράκλειο και στις γύρω παραλίες, στις γύρω ταβέρνες και τα λοιπά, εννοώ παδούς της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα το βράδυ, ένα ωραίο παιχνίδι και το Super Cup να καθιερωθεί. Επιμένω σε αυτό γιατί έχει γίνει 2 χρονιές χάρη στον Όφη, να γίνει και του χρόνου και ας είναι και μεγάλη, έτσι. Αυτό είναι μια ωραία διοργάνωση και εγώ την περιμένω με ανυπομονησία, είναι ένας τίτλος. Εντάξει, μπορεί να τον έχουμε ξεσυνηθίσει και να είναι και ο τρίτος σε σημασία, ας πούμε, τίτλος, αλλά δεν πάει να είναι ένας τίτλος. Περνάει στην ιστορία των ομάδων. Οπότε και η ΑΕΚ, όπως έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές ο Νίκολιτς, όχι μόνο χθες στη συνέντευξη τύπου, αλλά και όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, όποτε του έλεγαν για το Champions League, πρώτα ανέφερε αυτό το μάτι το σημερινό. Οπότε, λαμβάνουμε σαν πρώτο δεδομένο λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια ΑΕΚ πολύ σοβαρή. Και πιστεύω για την εποχή αρκετά έτοιμη, όπως είδαμε τουλάχιστον στα φιλικά.

0: τον υποστηρίζει και συνεχώς εξελίσσεται, φαίνεται να εξελίσσεται και φέτος. Και περιμένουμε τώρα το βράδυ να δούμε τι θα γίνει και αν θα καταφέρει να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ή τον τελευταίο της περσινής, τέλος πάντων, γιατί είναι περσινή και ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Για την 11η, να πω στα γρήγορα, Τάσο.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα παίξει 400. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να βάλει τον νεαρό Μπαλαμώτη. Πραγματικά δηλαδή θα μου κάνει τρομερή έκπληξη. Δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Οκ, υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Όποιον παίχτη και να βάλεις, δυστυχώς η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο παίχτη σε αυτή την ηλικία που να είναι, που να έχει θέση με δεκάδα και χωρίς τον κανονισμό. Δεν έχει. Είναι όμως ο Καλοσκάμης, που είναι ένα παιδί που και πέρσι έπαιξε πολύ και δεν έπαιξε μόνο στο κύπελλο, έπαιξε και στο πρωτάθλημα, σε πολλά παιχνίδια, στον πρώτο γύρο πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ο Αλεξίου, εντάξει, ο Ρέλβας σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ο παίχτης που ξεκινάει με δεκάδα, θα έλεγα, ο Νίκολιτς. Αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Αλεξίου είναι ένα παιδί που έχει πιο μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, είναι στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω ότι είναι πιο normal λύση αυτή. Στο κέντρο τώρα, από πέρυσι που ήταν το Πινέδα Μαρίνο όλη τη χρονιά, τώρα έχει 4 παίχτες που όλοι διεκδικούν τις 2 θέσεις. Δηλαδή και ο Καϊρίνεν και ο Βιτάλης και ο Μάγκερ και ο Μαρίνκο που έρχεται από πέρυσι, εννοείται. Θεωρώ Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα ότι θα τους δούμε σίγουρα. Και ο Καλοσκάμης το πιθανότερο να παίξει δεξιά, παρότι το δοκίμασε και κεντρικό χαφ προχθές, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να τον βάλει εκεί, γιατί είναι ένα σημείο του γηπέδου πολύ καθοριστικό. Αλλά εντάξει, το πιθανότερο είναι να παίξει εκεί δεξιά. Τώρα για τη διάρκεια του κέντρου, νομίζω όλοι διεκδικούν τη θέση, δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτά για την εντεκάδα. Είπαμε για τον κόσμο. Τάσο, αυτά.
1: Ωραία.
0: Τώρα με τα γραφικά και αυτά δεν έχουμε να πούμε κάτι, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι και ημέρα αγώνα σήμερα, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Από και εγώ δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είπες, ήταν ο Ερακλής μόνο.
1: Ναι, ήταν ο Ερακλής, ναι.
0: Καλά έκανε,
1: εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που ήταν υποχρεωμένος να κάνει, δηλαδή να περάσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Που φυσικά ήταν μια ομάδα μικρής δυναμικότητας, σε καμία περίπτωση δεν ήταν καφενείο. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα της Βουλγαρίας καφενείο. Αυτή είναι η άποψή μου. Μια ομάδα από τη Μάλτα ή από τα νησιά Φερόε θα μπορούσε να το πει. Γιατί η δεύτερη ομάδα της Βουλγαρίας δεν θεωρώ ότι είναι καφενείο. Είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Μια ομάδα όμως που όταν έχει ρυθμό το καλοκαίρι, η συγκεκριμένη ομάδα και εσύ δεν είσαι έτοιμος, γιατί έχει 7-8 μεταγραφές στην 11η σου. Οι παίκτες που δεν έπαιζαν πέρσι και παίζουν φέτος, οι καινούριους παίκτες και έναν νέο προπονητή που προσπαθεί να αλλάξει τελείως αυτό το πράγμα που λεγόταν ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρσι, που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Αυτή η ψαλίδα μειώνεται με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να. Ο μόνος, το λέγαμε και χθες Κώστα μαζί, ότι ο μόνος στόχος για μένα θα είναι να πάρει αυτές τις προκρίσεις, ανεξάρτητα με το πώς θα παίξει. Ο Παναθηναϊκός το έκανε, αν και χρειάστηκε να πάρει στην παράταση, και στην παράταση πήγε γιατί. Ενώ φαίνεται ότι το πάει σβηστά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, που ξεκίνησε πολύ καλά με pressing ψηλά και ένα πολύ ωραίο γκολ του Λιβάη Γκαρσία, γίνεται πάλι μια φάση από στημένη μπάλα, αυτή τη φορά από πλάγιο. Χάνεται η πρώτη κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, από το Φαντρόκλιν. Στη συνέχεια ο Τουμπά δεν προλαβαίνει τον παίκτη, τον αμυντικό τη CSKA, που βάζει τον γκολ και γίνεται το 1-1. Όμως στην παράταση ο Παναθηναϊκός αντέδρασε αμέσως, μπήκε δυνατά, έγινε ένα ωραίο συνδυασμό ανάμεσα Κυριακόπουλο και. Γιάνγκουτ από αριστερά, ο Κυριακόπουλο σέντραρε, έκανε κακή έξοδο τερματοφύλακα. Ο Ντέσσερ στόπαρε όπω έπρεπε για να ουσιαστικά να ανοίξει την αιστεία, να μην σουτάρει πάνω στα σώματα. Εκεί φαίνεται το ένστικτο του σκόρερ και πέτυχε το 1-2 και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ με το χρόνο. Δεν ήθελε με τίποτα να έχει άλλα αμυντικά θέματα και πήρε μια πρόκληση με κοινικό τρόπο και χωρί φυσικά να παίξει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίστρομπ, ο οποίος προσπάθησε να μακιγιάρει κάπως τις πολλές απουσίες που είχε και τα πολλά προβλήματα που του προέκυψαν στη διάρκεια του αγώνα. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε όλοι συμφωνήσει ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν ανησυχητική. Χτύπησαν καμπάνες όσον αφορά το transition. Επίσης να πω ότι με σχέση με το πρώτο παιχνίδι, εχθές ο Παναθηναϊκός φάσεις όπως το πρώτο παιχνίδι δεν δέχτηκε από την CSKA. Και ο λόγος είναι ότι επέλεξε ο προπονητής από τη στιγμή που δεν είχε και δεξί μπακ να βάλει τριάδα, να βάλει τον Γκάτρι. μαζί με τον

0: Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν, ήταν και οι τρεις εξαιρετικοί. Σε φάση επίθεσης ήταν 3-4-3, όταν αναπτυσσόταν τον Παναθηναϊκό, σε φάση άμυνας ήταν 4-4-2, με τον Γκάτρι να παίζει δεξιμπακ. Ο λόγος λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε αυτές τις transition επιθέσεις με την συχνότητα που τις έφαγε στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ είναι η επιλογή του προπονητή να παίξει με τριάδα και να βάλει και τον Κάτρι μέσα. Οπότε του βγήκε, μπορώ να πούμε ότι αυτό του βγήκε, όπως και το ρίσκο που πήρε να βάλει τον Λιβάη Γκαρσία του βγήκε, διότι είπαμε ότι μένει εκτός ο Γιάγκουσιτς που ήταν καλύτερος παίκτης στο προηγούμενο παιχνίδι. Το παραδείχθηκε και ο ίδιος ο Νίστρουπ στη δηλώση του μετά το μάτς, ότι πήρε ρίσκο μη βάζοντας τον Γιάγκουσιτς. Όμως ο Λιβάη αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Ήταν καλός και στο πρώτο μέρος. Έχει κάνει μια πλαγιοκόπηση από δεξιά, γυρίσει την μπάλα στα πρώτα λεπτά και απέξω ανεμετική της Τσεσκά, αλλά έχει βάλει ένα γκολ από pressing και φοβερό πλασέ. Έχει κάνει το 0-1 εκεί. Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει αλλαγή. Ξέρει πολύ καλά ο προπονητής πόσο μπορούν να παίξουν οι παίκτες. Υπάρχουν οι μετρήσεις. Ο Λιβάη, αυτό που έχω να πω είναι ότι είχε να παίξει παιχνίδι ένα μήνα. Όταν δεν έχει ρυθμό, λοιπόν, κάποια στιγμή μπουκώνεις. Το ίδιο πάθηκε ο Ντέσσερς όταν μπήκε. Μετά από λίγο, δηλαδή, ένα 20 25 λεπτό άντεξε. Μετά και αυτός δεν είχε ανάσες. Οπότε από ένα σημείο και μετά πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές με παίκτες που δεν είχαν ανάσες και κάποιες αλλαγές σκοπιμότητας. Το λέω αυτό διότι έχει ξεσηκωθεί ένας θόρυβος σήμερα για τη διαχείριση του Νίστρουπ στη διάρκεια του αγώνα. Ο Λιβάη δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω, ο Λιβάη σωστά μπαίνει ο Γιάγκουσιτς. Ο Αντίνο που έχει κάνει ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά του δημιούργησε καταστάσεις στην άμυνα της ΣΕΣΚΑ, επειδή ένα παιδί το οποίο καλύπτει πολύ και αμυντικά, έτεξε πάρα πολύ και είχε σκάσει από ένα σημείο και μετά και έπρεπε να γίνει αλλαγή. Σωστά εκεί δεν βάζει τον Μπελίστη και βάζει τον Ταμπόρδα. Πολύ απλά διότι ήθελε κάποιον να κρατήσει την μπάλα και όχι απλά να τρέξει. Και ένα παιδί το οποίο είχε και τον γκολ ο Ταμπόρδα, έτσι. Οπότε και αυτή η αλλαγή ήταν σωστή. Σωστή ήταν και ίσως καθυστερημένη η αλλαγή του Τσιριβέγια με τον Τζέριν. Εκεί θα συμφωνήσω. Εκεί ίσως θα μπορούσε να βάλει και το Κοντούρι. Η μόνη διαφωνία που έχω εγώ είναι για το Κοντούρι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει παραπάνω γιατί είχε τρεξίματα και να καλύψει. Και από εκεί πέρα, βλέποντας τον Ζαωρή να κάνει τρία πουλήματα της μπάλας, το ένα χειρότερο από το άλλο, και μάλιστα το ένα σε σημείο που ήταν πολύ επικίνδυνο στο δεύτερο, όταν έγινε αλλαγή, παίρνει την απόφαση. Αποφασίζει να βάλει, ήταν ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ, 0-1. Αποφασίζει λοιπόν να βάλει τον Γκάτρι full back. Το είχε δει πέρσι, μας το εξήγησε μετά, σε ένα μάτς με τη Ρώμα είχε παίξει, τον είχε δει. Και να προσθέσει το τουμπά στο κέντρο άμυνας. Θα πει κάποιος ποιος τουμπά. Okay, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ λέω το σκεπτικό του προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν, βλέποντας τον Ζαρορί να μην ανταποκρίνεται και να κάνει λάθη και σπάσεις, φοβήθηκε ότι εκεί θα υπάρξει θέμα. Έβαλε έναν πιο κλασικό αμυντικό στη θέση αυτή, τον Γκάτρι. Πρόσθεσε ένα ψηλό αμυντικό. Και ο λόγος που δεν έβαλε τον Μπελίστη, γιατί πολλοί λέγανε γιατί δεν έβαλε τον Μπελίστη, δεν τον Ζαωρή. Γιατί ο Μπελίστη δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια σαν δεξιμπακ, χαφ. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, ήθελε να ψηλώσει την ομάδα και όχι να την κοντίνει για τις στημένες φάσεις. Φυσικά αυτό δεν του βγήκε στη φάση του που του μπακ έκανε το λάθος. Όμως υπήρχαν και άλλες στημένες φάσεις που τα ύψη του Παναθηναϊκού έκαναν δουλειά και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε ευκαιρίες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Οπότε η μόνη κουβέντα που μπορώ να κάνω για τη διαχείριση εγώ είναι μην χρησιμοποιήσει το Κοντούρι πιο νωρίς στο παιχνίδι. Στη συνέχεια είναι περιττό να πω ότι είχε αναγκαστικές αλλαγές. Ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είχε κάποιον άλλο να βάλει εκεί. Έπρεπε να βάλει κάποιον παίκτη ο οποίος δεν την ξέρει τη θέση καλά. Μπήκε ο Κοντούρης, χάσαμε τον Κώστα, το ξαναπάρουμε σε λίγο. Μπήκε ο Κοντούρης και έπαιξε στη θέση αυτή, στη θέση full back αριστερού. Κάποια στιγμή μπήκε και ο Τσέριν δεξιά. Μετά ο Φαντρόκελεν είχε και αυτός ενοχλήσεις, πήγε πιο μπροστά. Έπαιζε ουσιαστικά με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε με αυτές τις συνθήκες να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα για απόδοση ομάδας και να υπάρχει τέτοιος ξεσηκωμός σήμερα κατά του προπονητή. Εγώ θα πω την άποψή μου, όπως λέω για άλλους προπονητές. Όπως είχα πει για τον Μπενίτεθ, όταν ήρθε, ότι εγώ δεν τον έπαιρνα στην ομάδα και στην πορεία φάνηκε ότι μάλλον καλά το είχα σκεφτεί εγώ και ήταν λάθος η απόφαση να έρθει τον Μπενίτεθ. Έτσι και λέω για τον Νίστρουπ, ότι έτσι και τον αφήσουμε και εδώ τον τρελάνουμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει αυτό που κάνει στις προπονήσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα βγει. Απλά χρειάζεται στήριξη στα δύσκολα και δύσκολο είναι να έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Χτυπάω ξύλο να έρθει ένας αποκλεισμός χθες, π.χ. ή να έρθει στα play-off. Εκεί είναι το δύσκολο να το στηρίξεις. Και από εκεί πέρα σίγουρα η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Από παιχνίδι σε παιχνίδι θα αρχίσει να τρέχει και περισσότερο, γιατί είναι βαριά τα πόδια την προετοιμασία. Δεν υπάρχουν ακόμα το φρεσκάρισμα που πρέπει να υπάρχει. Ο στόχος είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο η ομάδα να είναι καλά και να παίζει. Και φυσικά με τις προσθήκες που θα γίνουν, γιατί περιμένουμε ένα οκτάρι να έρθει. Ένα οκτάρι το οποίο πραγματικά θα έρθει και θα βάλει σφραγίδα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω κάτι για εξάρι. Έχουμε τώρα νέα κουβέντα ότι ο Καμαρά δεν κάνει. Τι άχρηστος είναι αυτός, να τον δώσουμε να έρθει ένας άλλος παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μετά από τρία παιχνίδια βγαίνουν συμπεράσματα για παίκτες. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά έχει και τα συν και τα πλην. Τα πλην είναι φυσικά το μαρκάρισμά του που δεν με πείθει όταν μαρκάρει. Μπορεί όμως με το σώμα να μαρκάρει σωστά. Χαμηλά όμως τα πόδια έχει ένα θεματάκι, όπως και ψηλά στον αέρα. Όταν όμως έχει την μπάλα και πρέπει να δημιουργήσει, είναι πραγματικά πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κουβέντα είναι αυτή για το χθεσινό παιχνίδι. Πέρασε, ήρθε η πρόκριση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε άλλο. Πάμε στο επόμενο, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Η τσέχικη ομάδα θα είναι η Μπεσίκτας. Να πούμε ότι η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι. Την Πέμπτη είναι η Ρεβάνς. Και να πω και μια και με ακούνε τώρα τα χαιρετίσματά μου στο παρεάκι που επιστρέφει από τη Σόφια. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη. Τα παιδιά είναι φοιτητές του Μετσόβιου. Και επίσης να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο του Παναθηναϊκού που πήγε χθες στο γήπεδο. Άφησαν οικογένειες, σπίτια, δικούς τους ανθρώπους, καλοκαιριάτικα. Και πήγαν τόσα χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα. Τη στήριξαν την ομάδα από το πρώτο μέχρι το 120. Δεν ακούστηκε το παραμικρό. Και στο τέλος όλοι μαζί τραγούδησαν στο τέλος και οι παίκτες και ο κόσμος. Και νομίζω ότι για Αύγουστο μήνα τέτοια παρουσία κόσμου ήταν συγκλονιστική. 2.000 κόσμο, εντάξει, ξέραμε ότι ΣΕΣΚΑ δεν είχε πολύ κόσμο. 1.500 άτομα εκεί περίπου. Όμως βοήθησε πολύ η παρουσία του κόσμου στο να βγάλουν και μια αυτοθυσία οι παίκτες, γιατί πρέπει να το πούμε χθες ότι βλέποντας τον Βαντρόκελε να παίζει τραυματίας 10 λεπτά με ενοχλήσεις και να μην βγαίνει από το γήπεδο, δείχνει την αλλαγή νοοτροπίας που προσπαθούν να περάσουν τον Παναθηναϊκό ο Κοτσόλης με τον Ίστρουπ και το καταφέρνουν αυτό. Και γενικά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Φυσικά με τα συν και τα πλην. Θέλω να σταθώ σε 5 πρόσωπα. Και να κλείσω για το χθεσινό μάτς. Στο Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερ, σκόρες και οι δύο. Για αυτούς τους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη με τη σκόρερ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Τέσσερ είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Έβαλε και αυτό στον γκολ που ήταν καθοριστικό. Πίσω ο Παναθηναϊκός έχει βρει δύο κεντρικούς αμυντικούς που πραγματικά βάζουν σφραγίδα. Ο Ντεφράη και ο Φαντρόκελεν. Ακόμα θυμάμαι τα μηνύματα που ερχόντουσαν όταν ήρθε ο Ντεφράη που τον βρήκαμε αυτόν, 33 χρονών κλπ. Παιδιά του λέω στην Ίντερ έχει παίξει. Έλα μωρέ, μου λέει κανένα, δεν υπάρχει Ντεφράη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρό θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη αξία παίκτη είναι ο συγκεκριμένο. Εχθές δηλαδή ήταν παντού. Ο Φαντρόκη είναι πραγματικά ένα στόπερ που έλειπε από την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού και φυσικά ήταν πάρα πολύ καλό και ο Κάτρη σε αυτό το διπλό ρόλο που είχε και εξαιρετικό ο Πένια χθες. Ο Πένια, να πω, ο Πένια μου, αυτός που διάβαζα εδώ μηνύματα, δεν κάνει. Τον βρήκαμε αυτό το τερματοφύλακα κλπ. Και του λέγα, παιδιά, από την Μπαρσελόνα είναι. Να θυμίσω ότι έχει πιάσει ένα τέτα τέτ στο πρώτο παιχνίδι, σίγουρο γκολ. Εχθές έχει βγάλει στο 7ο λεπτό ένα γκολ που αλλάζει πορεία η μπάλα, πάει στο παράθυρο. Και έχει βγάλει και το τέτα τέτ που ήταν ο site ο παίκτη, αλλά δεν έχει σημασία, το έχει βγάλει. Θέλω να πω λοιπόν, να μην είμαστε βιαστικοί κάποιοι μιλάω για το 1% τώρα, έτσι, από τα μηνύματα που έρχονται. Να μην είμαστε βιαστικοί για να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιους παίκτες. Και σίγουρα οι παίκτες αυτή τη στιγμή παίζουν γύρω στο 30-40%. Δηλαδή, ακόμα και ο Καμαρά που βλέπουμε ότι δεν έχει τα δεξίματα που έχει και έχει ένα αυτό που εκνευρίζει τον κόσμο ορισμένες φορές περνάει δίπλα του παίκτη και τον κόβει. Αυτό το καταλαβαίνω. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει και λίγο με την ετοιμότητά του και σίγουρα θα είναι άλλος παίκτης αν δίπλα του παίξει το οκτάρι που θα έρθει και μπήκε στην ομάδα ο Κάγκουα που θα δώσει πολλά τρεξίματα στην ομάδα. Και στο μεσοαμυντικό κομμάτι, αλλά κυρίως στο μεσοεπιθετικό. Αυτά, Κωστής, εδώ.
1: Εδώ είμαι, εδώ, ναι.
0: Άκουσες τώρα το μονόλογο.
1: Σε άκουσα με προσοχή. Εντάξει, κοίτα, Νομίζω πάντως το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά δεν ενδείκνεται.
0: Όχι, νομίζω. Κοίταξε αυτό, θα σου πω, θα σου πω. Ναι, και εγώ μένα δεν μ' αρέσει. Εγώ σου λέω θα αποτιμούσε το Τζέρι ή το Κοντούρι. Το σκεπτικό απλά θα μεταφέρω του προπονητή, από όσο ξέρω. Ο προπονητής ήθελε, βλέποντας τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός όταν έχανε την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, θα μου πεις πάλι οι ίδιοι έπαιζαν.
1: Ναι. Όχι, μα εγώ είχα πει σε όλο το θρησκευτικό, απλά βοηθάει την κουβέντα. Εγώ είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι η γνώμη μου είναι ότι όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στο αμυντικό transition είναι θέμα ομαδικής λειτουργίας. Δεν είναι ότι. Δεν το είπα και αυτό δηλαδή, ότι αν παίζει έτσι ο Ριβέγια, ξέρω εγώ, ο Κάγκουα σου λέω τώρα που επειδή τον έχει ο Παναθηναϊκός, ότι θα ήταν, δεν θα είχε πρόβλημα. Είναι θέμα ομαδικής λειτουργίας και νομίζω χθες λειτουργήσε πολύ καλύτερα ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν είχε τέτοιο θέμα όπως είχε την άλλη φορά. Ναι. Απλά λέω αυτό το δίδυμο φαίνεται λίγο αδύναμο, ρε παιδί μου. Ενώ το δίδυμο το
0: σύνδεσμο. Συμφωνώ. Αυτή τη στιγμή αυτό πάει... ισχύει. Ισχύει για τον Τζιριβέγια, συμφωνώ 100%. Νομίζω ότι εκεί θα έρθει ένας παίκτης στη θέση 8 και θα πάρει τη θέση του. Αλλά ακόμα και ο Τσέριν πιστεύω, νομίζω.
1: Αλλά και υπάρχοντες, βέβαια, ναι.
0: Νομίζω και ο Κοντούρης, νομίζω το σκεπτικό του προπονητή, μπορώ να το μεταφέρω. Καθένας μπορεί να πει ότι είναι λάθος σκεπτικό ή σωστό σκεπτικό. Εγώ απλά μεταφέρω, είναι ότι ήθελε. Πώς θα κόψει αυτούς τους αεροδιαδρόμους που είχε η ΣΕΣΕΚΑ στο πρώτο παιχνίδι, με δύο τρόπους. Ο ένας να βάλει τρίτο στόπερ, να παίξει με τριάδα. Ο δεύτερος είναι να έχει όσο δυνατόν περισσότερο την κατοχή της μπάλας και να αποφύγει τα λάθη στο κέντρο με αποτέλεσμα να βγαίνουν.
1: Πιο σίγουρη την μπάλα εκεί.
0: Μπράβο. Είναι κάτι που μπράβο. Δηλαδή, πίστεψε ότι ο Τσιριβέγιο και ο Καμαράς στις πάσες έχουν μεγαλύτερη σιγουριά από τον Κοντούρη, π.χ. τον Τζέριν. Και η αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, ο Τζέριν στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος, ή μετά το 1-1, κάνει ένα εύκολο λάθος. Εύκολο λάθος έξω από την περιοχή. Και ευτυχώς εκεί οι παίκτες φυσικά δεν τελείωσαν τη φάση. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάει ανατροπή. Εκεί λοιπόν θέλεις έναν που να έχει σίγουρη πάσα. Αυτό είναι το σκεπτικό, ότι γι' αυτό σου βάζει, συμφωνώ απόλυτα, ότι λείπουν τα τρεξίματα εκεί, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό, αν δεν το πούμε, δεν πάμε να το πούμε αυτό. Αυτό συμφωνώ. Απλά λέω το σκεπτικό ποιο είναι και πιστεύω, ταπεινή μου άποψη, θα ήθελα να δω περισσότερο το Κοντούρι στη θέση αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι ένα παιδί που καλύπτει χώρους. Και μπορεί να συνδυαστεί.
1: Δίνει μεγάλη ενέργεια ο Κοντούρης.
0: Μα πρόσεξε να δεις, μπορεί να παίξει συνδυαστικά με τον Καμαρά που είναι πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Με τον Κοντούρη μαζί να έχεις ένα δίδυμο εκεί μέχρι να έρθει το 8. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο προπονητής δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Το σέβομαι, αυτός ξέρει καλύτερα. Απλά εδώ κάνουμε την κριτική όπως πρέπει να την κάνουμε και δεν κάνουμε ισοπαίδωση. Γιατί εδώ βλέπω μια ισοπαίδωση σήμερα να υπάρχει. Αλλά
1: πάντως, κοίτα, αυτό πάντως αποδείχθηκε χθες ότι δεν ήταν η αιτία για το κακό αμυντικό transition αυτοί οι δύο παίχτες. Εγώ μιλάω γενικά, δηλαδή στο πρώτο μάτς, γιατί
0: ναι.
1: Πάρα πολλοί λέγανε ότι αν εκεί είχε έναν άλλον, ας πούμε, δεν ήταν έτσι.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Είχε καλά όλος ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστρουπ έκανε λάθος στο πρώτο παιχνίδι, όχι χθες. Εχθές έκανε πολύ σωστό διάβασμα. Λάθος όχι στο διάβασμα, γιατί ήξερε πως παίξει. Πίστευε ότι θα παίξει λίγο πιο αμυντικά από όσο έπαιξε. Και είχε ανεβάσει πολύ τα μπακ. Με αποτέλεσμα να είναι δύο στόπερ μόνοι τους. Καταλάβες. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Το είδα αυτό το λάθος του και το διόρθωσε χθες και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, αν δει κανείς τελικές της ΣΚΑ, είναι μια απόκριση του Πένια. Okay. Και από εκεί πέρα κάποιες μονομαχίες, αλλά δεν έχει την πολύ πολύ μεγάλη φάση της ΣΚΑ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που είχε προϋποθέσεις αρκετές.
1: Πάντως στάζω και στα θετικά, θα πω έτσι από αυτό που είδα, ναι. Στα στόπερ και στο τέρμα η αναβάθμιση είναι ήδη εμφανής και πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Εκεί έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Και είναι σημαντικό γιατί μου θυμίζει και την ΑΕΚ, ας πούμε, τότε με το δίδυμο Βίντα μου Κουντή. Δηλαδή που ήρθαν δύο νέοι παίχτες το ίδιο καλοκαίρι. Και αμέσως, ρε παιδί μου, άλλαξε 200% η άμυνα της ΑΕΚ.
0: Ναι. Και
1: το ίδιο πράγμα βλέπω ότι γίνεται και είναι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή ο ένας έμπειρος πιο πολύ, ο άλλος όχι άπειρος, σε καλή ηλικία, ξέρεις. Ταιριάζουν και μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι, εκεί έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Και είναι ακόμα αρχή, Δηλαδή θα πρέπει μεταξύ τους να βρουν χημεία με το τερματοφύλακα και όλα αυτά. Αλλά μέχρι τώρα πάει καλά. Έχεις δίκιο. Είναι πρώτο παιχνίδι αυτό ουσιαστικά. Τώρα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Θα δούμε ποιος είναι. Λοιπόν, Κώστα, πάμε σε ένα διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Άμεσες εξελίξεις θα αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τίτλο προκριματικού του Champions League από την ΑΕΜΕ και να δίνονται διαπραγματεύσεις για Κάσερες στο κάδρο και η περίπτωση του Αρμένιου αριστερού μπακ Νικνιζιάννη του Ερυθρόλευκου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Ζώτα βρίσκονται οι Πειραιώτες. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέλια λόγω οικογενειακού ζητήματος ταξίδευσε ο ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες και τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρώτο της Παρασκευής του Σλοβένου στόπερ Βάνια Αντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ. Ατρόμητος Σόφι και Αποέλ ενδιαφέρονται για το Γερεμέγεφ. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρέτιο με την Άκη και τον Όφη να κοντράνται στον τελικό του Super Bet Super Cup. Σένταση 8 τηλεοπτικά από το Sky και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Πάνελα βασικού στον Καλοσκάμι αναμένεται να δώσει ο Μαρκο Νίκολης ο μάτς τη ΣΑΚ με τον Όφη στο Super Bet Super Cup με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Παλαμούτη να διεκδικούν τη δεύτερη θέση στην δεκάδα για τον Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της ΣΑΚ 1948 για την πρόκληση στα πλέον του Conference League όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Φράντε Σκράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα Σχέλη, Κοστούλα και Κρίσμανιτς αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης στον Όφη στο Super Bowl Super Cup με την ΑΕΚ φαβορή, η τριάδα Αϊτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση, ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης και Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του στα βραδινά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τύπου στον Μπέρμιγχαμ εξασφάλισαν Πολυνίκη Μανουλίδου και Ραφαέλα Σπανουτάκη και με χρόνο 23-15 και 23-37 αντίστοιχα που για αμφότερες αποτελεί την καλύτερη τους επίδοση για φέτος. Εκτός έμεινε η Τσουκάλα με 23-37. Δυνατή πρόβα Τζενεράλη για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό του Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μύρ, ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Έδρασε στις 10 μετάδοση από NS Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρικέρη στο ΠΑΟ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Από τη Σινή Καλάς και Τζέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκία αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτη του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος και η Ντιμπάρε στις 18:30 ομάδας Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στο μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανσαλικό ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιωνίου Καλαμάτας. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Αυγούστου στο Telecom Center. Την Παρασκευή έχει οριστεί η πρώτη προπόνηση Καλανόλυφης ενώ στον αγώνα με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την πρόκληση του 4 του Ευρωμπάσκετ διεκδικεί αυτή την ώρα στην Ολλανδία της Ρουμανίας η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας με το μάτς στο 78-72 υπέρ των Λετωνών 5 και 8 πριν λήξει το παιχνίδι. Τον τίτλο τη υπερπροταθλήρια Ευρώπη διεκδικούν απόψη οι κάτοχοι τη Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League Aston Villa στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg τη Αυστρία. Σέντρα στι 10 με κάλυψη από κοσμοτέ Πορτένα και Μεγκά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε, δεν ξέρω πώ να συνεχίσω το ποδόσφαιρο χωρί εσένα. Το συγκινητικό μήνυμα του Λιονέλ Μέση για τον πατέρα του που έφυγε πριν από λίγα 24 ώρα από τη ζωή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 8-7 μετά τις 5. Ο Κώστας Κετζόγλου στην άρχη της τηλεφωνικής γραμμής, με τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής γνώσης στον Big Wings Sport FM. Να πω ότι τον Ηρακλή αντίπαζε τον πρώτο ημίωρο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος Ανάγκα σήμερα είναι στον αέρα, πετάει από την Ολλανδία. Αν επιστρέψει, από αύριο θα είναι μαζί μας. Γι' αυτό για Ολυμπιακό μιλήσαμε μισή ώρα στην αρχή. Θα μιλήσουμε για Άκη και Παναθηναϊκό. Νέχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των Ιωνίων και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαόλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωστή, μηνύματα δεν έχει, προστάζωση.
1: Θα έχω σε λίγο, οπότε ξεκίνα με τα δικά σου.
0: Ωραία.
1: Να τα μαζέψω και εγώ.
0: Ωραία. Μάζευε και ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, τι στήσιμο ομάδα ήταν αυτό και στο τέλος για να πιέσει 4 στόπερ. Διαφωνώ, είπα την άποψή μου. Αυτό το στήσιμο ομάδα ήταν αυτό που έκλεισε τους χώρους της Τσεσερικά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Πρόσθεσε ένα τρίτο στόπερ. Δεν έχει δείξει μπακ. Γι' αυτό το λάβα, έβαλε το Ζαρουρί όταν η ομάδα έκανε επίθεση όλη την πλευρά. Όταν αμυνόταν, έπαιζε με τετράδα. Και 4 στόπερ δεν έβαλε για να πιέσει. 4 στόπερ έβαλε όταν έχανε 0-1 για να διασφαλίσει αμυντικά καλύτερα την ομάδα. Ξέρετε, παιδιά, είναι πολύ ωραίο να κάνουμε την κριτική μας μετά και βλέποντας τα παιχνίδια. Ελάτε και λίγο στη θέση του προπονητή που ξέρει ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και στη θέση των παικτών που έχουν την πίεση ότι δεν έχουν κανονάκι, που κάτι είναι μια συνθήκη που ο Παναθηναϊκός δεν την έχει ξαναζήσει. Την έζησε επειδή το συζήταγα με συναδέλφους χθες. Αν θυμάμαι καλά, πριν από 5 χρόνια, όταν προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που τότε δεν είχε κανονάκι στο κόμφερες και αποκλείστηκε από τη Σλαβία Πράγας, αλλά ήταν άλλες οι προοπτικές εκείνης ομάδας και άλλες αυτής. Δηλαδή, άλλο τον μπάζεται εκείνης ομάδας, άλλο τον μπάζεται αυτό. Τώρα θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός αποκλειόταν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Τότε έπαιζε με τη Σλαβία Πράγας. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτή η συνθήκη να είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός και να μην έχει το δικαίωμα να αποκλειστεί, έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ας έρθουμε και λίγο στη θέση τους. Και ο Νίστο πρέπει να πούμε ότι έχει, αν μη τι άλλο, μία εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια με την Κοπεχάγη. Έχει 11 προκρίσεις, 11 προκριματικά. Και μάλιστα μας είπε χθες στην ενδεξιτύπω ότι πολλά παιχνίδια της Κοπεχάγης ήταν όπως και του Παναθηναϊκού. Επίσης το καλοκαίρι οι ομάδες είναι δύσκολο να βρουν έτσι, ρυθμό κλπ. Με ξέρεις ένα μάτσο παιχνιδιά που είχε βάλει 5 γκολ Κοπεχάγη, στα άλλα τα πήρε οριακά τις προκρίσεις. Λοιπόν, τα Σάρα, καλώς ήρθες. Γούρικη περιγραφή. Χθες παρατηρείτε καλή σεζόν με μηδενική ιστορία στην Πανάδα. Εύχομαι Ελλήνο. Γεια σου, Ελλήνο, γίγαντα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, μέχρι χρυσώνεται το χάπι. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα. Θα κάνουμε υπομονή μέχρι τον Οκτώβριο. Γκρέμιο. Κανένα χάπι δεν χρυσώνουμε. Λέμε την πραγματικότητα. Εγώ αυτό την άποψή μου λέω πάντα. Δεν με ενδιαφέρει ποιο ενοχλείται και ποιο συμφωνεί και ποιο διαφωνεί. Εδώ είμαστε για να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε. Να δέχει όμω και να μην χαρακτηρίζει. Δέχσονο το χάπι όταν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, έχει 8 μεταγραφές, είναι το 4ο επίσημο παιχνίδι και έχουμε την απέτηση να βλέπουμε μια ομάδα μπαίνει μέσα και να πετάει. Αυτό δεν είναι χρυσόνο το χάπι, αυτό λέω την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αυτό, να περιμένεις μια ομάδα να πετάει στο 4ο επίσημο παιχνίδι, μια τελείως καινούργια ομάδα, με τελείως νέο προπονητή, που προσπαθεί να κάνει κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει να το κάνει χρόνια, να παίξει ποδόσφαιρο. Αγαπητέ Τάσο, για να πάρεις ένα χαφ ποιότητας δεν πρέπει να τα σκάσεις χοντρά. Από 10 εκατομμύρια και πάνω είμαστε διατεθειμένοι, άρα υπάρχει αυτός που ψάχνουν στη λογική τιμή, Μιγγέλ. Δεν νομίζω ότι το είμαστε διατεθειμένοι, δεν νομίζω να μην έχεις την απάντηση. Όταν έχεις δώσει 8 εκατομμύρια τον Αντίνο, λες από 10 εκατομμύρια και πάνω να μην δίνει για χαφ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, για να κάνει διαφορά. Όταν έχεις δώσει 6 εκατομμύρια τον Μπελίστρη, σου λέω συγκεκριμένες μεταγραφές που έχουν γίνει. Αν υπάρχει αυτός που ψάχνουμε. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Υπήρχε ο Γένσεν. Ο Γένσεν δεν έρχεται με τίποτα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει όμως για να πάρει κάποιον που θα κάνει τη διαφορά. Τάσο, για όσο το καλό το οκτάρι θα το περάσουμε μόνο όταν και εφόσον περάσουμε στους ομίλους του κόμφερενς. Όχι, φίλε μου, είναι λυμένη η απόφαση αυτή. Ό,τι και να γίνει, το παίκτης αυτός να έρθει. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο Παναθηναϊκός θα μπει στη league phase ή όχι. Φίλε, Τάσο, του Μπάκη χθες την έκανε του κουτσουκέλα του στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ. Άρχισε να παίρνει τον αντίπαλό του. Θα συμφωνήσω, το είπα και εγώ πριν. Είδαμε χθες αρκετά λάθη του προπονητή του ως προς τις αποφάσεις, ιδίως αλλαγές, αλλά και το στήσιμο της ομάδας του Μιχάλης. Έχω πει την άποψή μου και για τα δύο, διαφωνώ. Είπαμε όμως πάλι τα ίδια για τις αλλαγές, είπα αναλυτικά στον πρόλογο. Επίσης πάλι Τσιριβέγια Καμαρά μαζί στο κέντρο και πάλι Τουμπά που φταίει στον γκολ. Δεν είχε άλλο στόπερ να βάλει. Το Τουμπά είχε. Ο Πάλμε Μπράουν κάνει θεραπείες ακόμα και δομικά προγράμματα. Οπότε τέταρτο στόπερ είχε το Τουμπά και το Τουμπά έβαλε. Και το Τσισβέγια Καμάρα μαζί στο κέντρο εξέφρασα και εγώ τις αμφιβολίες μου. Εξήγησα όμως και το σχετικό του προπονητή. Ο Γιώργος του Μαγιά, μετά σου ομάδα προβληματίστηκε και κυρίως αμυντικά σε κάθε μεγάλη πίεση, τρώει σίγουρα γκολ. Και δεν βλέπουμε βελτίωση, παρόλα αυτά πρέπει να κατονίσουμε και να στηρίξουμε. Όχι, Γιώργο, εγώ έχω δει βελτίωση. Αν δεις το πρώτο παιχνίδι με τη Τζέσικα και το δεύτερο, δεν έχουν σχέση οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο σίγουρος σαν ομάδα στο μάτς στη Βουλγαρία. Έκλεισε τους χώρους, έπαιξε πολύ πιο compact σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Μεγάλα πράγματα, μεγάλες βελτιώσεις καλοκαίρι, μήνα δεν μπορούμε να δούμε. Καμία ομάδα δεν βελτιώνεται εντυπωσιακά στο καλοκαίρι μέσα. Οι ομάδες που πετάνε το καλοκαίρι συνήθως κλαίνε το χειμώνα. Ο Παναθηναϊκός πέταγε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Θυμάμαι εδώ και με τη Σαχτάρ και με τη Σάμπσπορτ τα παιχνίδια που έκαναμε και με τη Ρέζη ήταν πολύ καλύτερος. Δεν μπορούσε να τα πάρει. Είδαμε τι έγινε το χειμώνα. Τάσο να κούφισε, αλλά έντονο προβληματισμό μετά και τη χθεσινή εμφάνιση κυρίως από τις αποφάσεις του Νίστρου. Αδιανόητο το να ξεκινήσει πάλι με Τσιριβέη και Καμαρά στο κέντρο μέχρι το τέλος ενός ένονταν. Εντάξει, κατά την άποψή σου ο Καμαρά ένονταν, αλλά όταν αμυνόταν η ομάδα είχε θέματα, αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια παιδιά. Δεν ξέρω, βλέπει την ομάδα, το Καμαρά μόνο όταν δεν έχει την μπάλα. Γιατί όταν έχει την μπάλα, αυτά που κάνει με την μπάλα είναι αυτά που βοηθούν την ομάδα να είτε με κάποιες πάσεις να βγάλει κάποιες φάσεις, είτε να σπάσει ένα αντίπαλο pressing. Έχει τα συν και τα πλήν. Εδώ βλέπω για τον Καμαρά να γίνεται μια ανθρωποφαγία από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μου έχει ξανασυμβεί με νέο παίχτη. Ενώ στο πρώτο μάτς με την Μπάξη, ερχόντουσα μηνύματα, βρήκαμε χαφάρα κλπ. Μετά το πρώτο μάτς με την Τσεσσερικά, που τον βρήκαμε αυτόν κλπ. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Έχει τα συν και τα πλήν. Τον Καμαρά θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε. Όταν έρθει η ώρα να είναι στο 100% ίδιος και όταν θα μπει ένας παίκτης δίπλα του από αυτούς που ψάχνουν ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη θέση 8. Γιατί θεωρείς ότι δεν προτιμάται ο Κοντούρης έστω ως εξάρι και αν πιστεύεις ότι θα υφίσταται τόσο επιλογή του Μπάπου εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ο Κοντούρης δεν είναι προτιμάται τώρα ως εξάρι γιατί δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Εγώ σας έχω πει την άποψη, εγώ θα τον έβαζα. Αν θα υφίσταται ως επιλογή του Μπάπου εδώ και πέρα, δεν υπάρχει ο Πάλμερ, ναι. Τέταρτη λίστα είναι ο Τουμπά. Ξέρω ότι μετά σου λέω ο Ραστούντερ είναι σκέτος και λίγος, απλά γιατί το φορ και πάλι προβληματιζόμαστε. Μια χαρά είναι γιατί το φορ. Ουσιαστικά για τέταρτος, γιατί έχεις πλέον και τον Τέσσερ, έχεις και τον Λιβάη, έχεις και τον Τετέι. Οπότε μια χαρά λύση είναι για τρίτο τέταρτη λύση ο Ραστούντερ. Και ο Ραστούντερ είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας πήγε στην επόμενη φάση στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν το ξεχνάμε, παιδιά. Έβαλε τον γκολ με την Μπάξη και ήταν και μάλιστα πολύ καλός. Τότε που ήταν πιο φρέσκια όλη η ομάδα, γιατί μετά βάλαν τα πόδια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κίτσε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, αλλά και έτσι.
1: Ναι. Όπως θα έχεις δει και εσύ, δεν έχω και πάρα πολλά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιθανή ενδεκάδα λέει ένας φίλος, Μπαλαμότη, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιο, Δρέτα, Μαρίν, Βιτάλης, Ζούπικο, Φιμάγερ, Κοϊτά, Καλοσκάμις, Γιώβιτς. Δεν νομίζω να αφήσει έξω τον Βάργα και το θεωρώ τεράστιο ρίσκο να βάλει τον Μπαλαμότη. Μπορεί να το βάλει, αλλά εγώ λέω την άποψή μου, έτσι. Θα μου κάνει τρομερή έκπληξη. Αν δω τον Παλαμότη βασικό. Από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει ο Παλαμότης και να πάρει και το Super Cup και μακάρι και το παιδί, ποιος δεν θα το θέλει να πάει καλά. Απλά σου λέω, προσωπικά με αυτό που έχω δει από το παιδί και με αυτά που γνωρίζω, ας πούμε, θα μου προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Okay. Και θα γίνει αναγκαστικά, αν ας πούμε κάποιος ο Αλεξίου, ξέρω εγώ, επειδή έλειπε σε όλη την προετοιμασία, δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, ξέρω εγώ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Βιτάλης λέει θα εξελιχθεί σε μεγάλη μεταγραφή ένας φίλος. Αν θα έλεγα τον Καλοσκάμι στο 8. Κοίτα, τον είδαμε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Το βλέπω λίγο δύσκολο με τους παίχτες που έχει εκεί να επιλέξει το συγκεκριμένο. Φαίνεται δύσκολο με τον Μαλίκη τον Καλοσκάνη στο κεντρικό δίδυμο του Φρανς. Θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι μια θέση που πέσει βέβαια. Γκολάρα λέει ένας φίλος ο Βάλλον Γκαρσία. Ωραίο γκολ, ωραία εκτέλεση. Δικαιωτικό του 100%. Ο Γκαγκάς λέει κάνει την δυνατόν να ισχύει στο στοιχείο της έγκρισης αφαιρώντας και την παράταση καθότι αδύναμος έχει λιγότερους ποιοτικούς παίκτες να φέρει τον πάγκο. Εντάξει τώρα δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ο Γκαγκάς και αυτό. Και την άλλη εντάξει και δύο ομάδες που την άλλη οι 6-6 μέρες ας πούμε παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί να μην τη χάλασε αυτό να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να βάλει τώρα τον Παλαμότη γιατί ο Αλεξίνο πειρατεί σε δοκασμούς και θα χάσουμε μια αλλαγή. Θέλει τους 10 καλύτερους μπροστά του. Εντάξει φίλε μου. Εγώ είπα την γνώμη μου, τώρα από εκεί πέρα δεν θα τσακωθούμε με τον Νικόλιτς. Ο Νικόλιτς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Απλά λέω, εμένα μου φαίνεται περίεργο. Πιστεύεις αν πούμε Champions League θα πάρουμε ακραία μπακ. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Και όταν λες ακραία μπακ, ο Ρώτα είναι ο βασικός σε δεξιός μπακ σεκ. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εκπαίχτη στη θέση του Ρώτα, ας πούμε. Αριστερά, είδαμε ότι προστάζει θα πάρει ένα, πιστεύω θα πάρει άλλο. Είναι αθαρρυντικό, λέει, που στην προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλός ο Παλαμούτης για να το δουλέψει στην αρκετές ατομικό επίπεδο και σήμερα να είναι καλός νέος φίλος. Εγώ μιλάω για συνολικά φίλια. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί να εξελιχθεί σε τερματοφύλακα επίπεδο ΑΕΚ. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει μας πρόδωσε ο Λιβάη η ντροπή του, καμία σχέση. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν πρόδωσε κανέναν ο Λιβάη. Ούτε η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε για το Λιβάη γιατί δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί. Εδώ ο Ζήνη ας πούμε που τον έχει τώρα και δεν μπορεί να παίζει και πάρα πολύ. Ίσως όσο θα ήθελε η ομάδα να τον έχει. Ο άνθρωπος θέλει να φύγει από την Σπαρτάκ, βγήκε αυτή την πρόταση και καλά έκανε. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με το Λιβάη. Έχω ξαναπεί τη γνώμη, την είπα και την πάνω του Λίγο. Για μένα είναι ένα φανταστικό center for και φανταστικό παιδί. Μένει με γυρτές ο τελικός και με παπαδρόπος πέρυσι η ΑΕΚΟΦΗ. Θυμάστε πάνω από την είχε πάρει ο Βάρντα. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι να χάσει κάτι διετησία από το ΑΕΚΟΦΗ. Του λέμε για να είμαστε... Αν μιλάς για το κύπελο, έτσι. Τώρα στα άλλα μάτς, διοικήθηκε από τη διετησία στο παιχνίδι τα θρήματα με τον ΑΕΚΟΦΗ στο Ηράκλειο. Που νίκησε τελικά 1-0. Αλλά στο Παπαπέτρο ήταν στο ΑΕΚΟΦΗ στο κύπελο, δεν θυμάμαι να χάσει κάτι τη διετησία. Μία άποψη λέει ένας φίλος για τη Λιβάη, πιστεύω ότι είναι φόρη εξτρέμ, ξεκάθαρα φόρη για μένα, το έχει δείξει ο ίδιος. Δηλαδή, ως έπαιξε σαν εξτρέμ στην ΑΕΚ 2,5 χρόνια και 2,5 σαν φόρη ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός και σαν εξτρέμ, είναι καλός παιχτής, γι' αυτό τον είχε πάρει η ΑΕΚ, εξτρέμ τον είχε πάρει, έτσι εξτρέμ, αλλά σαν φόρη είναι άλλο επίπεδο. Πώς διαμορφώνει τα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, ρωτάει ο Γιάννης από το Σάδερλαντ. Δεν επηρεάζεται καθόλου η ΑΕΚ από τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Όπως και ο Ολυμπιακός θα συνέβαινε το ίδιο μάλλον αν έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Champions League και είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει προκριθεί έτσι. Οπότε ας μην μιλάμε ακόμη για έσοδα, να προκριθεί και μετά θα συζητήσουμε. Σίγουρα πάντως τα έσοδα του Champions είναι πολύ περισσότερα από το Europa League. Το είδα και σήμερα, διάβασα ένα σχετικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, είναι μόνο τα εγγυημένα είναι 14. Και από εκεί πέρα οι νίκες και οι ισοπαλίες δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα στο Champions από ότι στο Europa. Και φυσικά και στο Conference. Πώς μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός του Νίστρου και ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός του Νίστρου με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα χτίζει κάτι. Βλέπω μια λογική και στις κινήσεις, παρότι αυτό ιδίως, εντάξει, αν ο Γκαρσία έχει αποκτηθεί για δεξί εξτρέμ, είναι κάτι που εγώ δεν το βλέπω λογικό. Αλλά γενικά βλέπω μια...
0: Για δύο θέσεις, και για δεξιά και για σέντερ φορ, δεν έχει.
1: Και βλέπω κινήσεις και βλέπω ένα προπονητή που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω έχει γίνει μια καλή επιλογή, έτσι νομίζω. Τώρα για τον Ολυμπιακό του Μαντιλίβαρη θα πει και την άποψή μου ότι θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει επιστροφή. Το είχα πει πριν γίνει και αυτό που έγινε χθες. και σαν ας πούμε αντίπαλος, γιατί ο Ολυμπιακός πάντα ξεκινά το πρωτάθλημα ως μεγάλο φαβορί, ως μεγάλος διεκδικητής, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, αν φύγει τώρα μετά τον αποκλεισμό θα το θεωρήσω για τους άλλους ζημιά, γιατί θα έχει και χρόνο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές με νέο προπονητή που θα κάνει μεταγραφές, γιατί και χρήματα έχει να δώσει πολλά. Και θα έχει και ένα χρόνο, θα έχει χρόνο μπροστά να φτιαχθεί. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο με την Λίβα, τον οποίο το σέβομαι πάρα πολύ, εννοείται έτσι, και αυτά που έχει κάνει και πιστεύω και οι Ολυμπιακοί το σέβονται όλοι. Απλά δεν πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα μπορεί να φτιάξει μια επίσης τόσο καλή ομάδα όσο ήταν τον πρώτο 1,5 χρόνο που ήταν στον Ολυμπιακό και πέρυσι στο Champions League, ο οποίος πάρα πολύ καλός. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξαναφτιάξει από την αρχή μια νέα ομάδα. Έτσι πιστεύω. Από όλα τα μηνύματα την ημέρα στη ιδιαίτερη πατρίδα του Ηράκλειο, λέει ένας φίλος, ο Μιχάλης από τον Μοσχάτη που είναι Παναθηναϊκός, και λέει: Τάσο, δεν είναι μόνο τα μηνύματα και στα social υπάρχει μύρλα. Sorry που το διάβασα, απλά επειδή λέει και για μένα.
0: Ναι.
1: Και για σένα αυτό. Εντάξει. Η μύρλα πάντως στα social είναι πάντα παιδιά.
0: Εγώ είμαι και μια άποψη ότι προτιμώ την κρίνη από την αποθέωση τα καλοκαιριά.
1: Ναι, δεν είναι
0: εξαρτικό. Άμα το δεις πως είναι τα πράγματα, καλύτερα να γκρινιάζουν στα social. Γιατί επαναλαμβάνω, τα social για μένα είναι το 1% των οπαδών των ομάδων. Έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό πάει στο γήπεδο. Και αυτοί έχουν σωστή ποδοσφαιρική άποψη, με διαφωνίες, αλλά δεν ισοπεδώνουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα δούμε.
1: Ο Χρυστακόπουλος είναι αποστολή, δεν υπάρχει αποστολή, αλλά το θέμα είναι ότι το παιδί είχε τουλάχιστον χάσει τουλάχιστον 6-7 προπονήσεις, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Μα, πιστεύω αν ήταν έτοιμος θα πέσε. Θα ξεκίναγε τον Χρυστακόπουλο, να ξυμπάρει. Γιατί είχε πέρυσι παράταση ο τελικός και φέτος δεν είχε. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί είχε πέρυσι, προφανώς αποφασίστηκε φέτος. Αυτό να πάει κάτι τέτοιο απέναντι, όπως θυμίζω είναι και τα νοκάου παιχνίδια του Κυπέλλου. Όταν φτιάχνουμε απέναντι. Τα νοκάου τα μονά παιχνίδια του Κυπέλλου. Για το Λαλιτάκι που ρωτάει ένας φίλος, εντάξει υπάρχει ένα, σίγουρα υπάρχει θέμα. Εγώ προσωπικά δεν τον ήθελα στην ΑΕΚ, τον Λαλιτζάκι. Αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα. Και ο ομάδα που βλέπεις ότι θα είναι πιο ζωρή για την ΑΕΚ θα πετάσουμε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πιθανόν όχι με αυτή τη σειρά, αλλά αυτοί οι δύο. Πιστεύω ότι με Γκαρσία Φόρ και πίσω από τον ΔΕΤΕ θα γίνει χαμός. Στεναχωρήθηκα πολύ που πήγε στον Παναθηναϊκό, λέει ο Σταύρος από την Παραγουάη. Okay, ο Γκαρσία για να παίξει με παρτενέρ πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν. Πιθανόν με τον ΔΕΤΕ να ταιριάξει. Δεν το ξέρω. Έχουν και κάποια κοινά στοιχεία σαν παίχτες. Αν και ο Γκαρσία για μένα είναι πολύ ανώτερη κλάση, αλλά έχουμε κοινά στοιχεία σαν παίκτες. Ένας φίλος αγγλικής λέει ότι ο Λιβάη είναι καταπληκτικός παίκτης και αν είναι υγιής και αποφύγει τα μυϊκά θα τον χαρεί όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Πώς βλέπω τη Λεύσκη, έχει βγει ο Βραζιλιάνος που γνωρίζει.
0: Ο ένας είναι τρομερός, φίλε, το νούμερο 7. Όπω, έπαθα πλάκα τον
1: Ελλάδα. Γενικά οι Βουλγάροι, παιδί μου, έχουν πολύ καλή άκρη στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θυμάσαι και τον Κόρετ, είχε κάτι πάρει πάρα πολύ καλό.
0: Είχε πάρει τον έναν Βραζιλιάνο πολύ καλό.
1: Και μετά που λέγε σε Γερμανία, έχει πουλήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπράβο του, δηλαδή, πραγματικά. Εμένα μου άρεσε η Λεύσκη και ήταν και πολύ καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ.
0: Ναι.
1: Μας παραμύθια σε Καϊράτ πέρυσι που έπαιξε Λίκ Φεϊς και.
0: Είπα κάτι. Είπα κάτι χθες που δεν ισχύει. Η Λέσχη δεν απέξει στο γήπεδο που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός, έχει δικό της γήπεδο.
1: Α. Είναι πάντως ένα τέτοιο τύπου γήπεδο. Γιατί είχα δει το παιχνίδι με την Καϊρά το πρώτο.
0: Ναι.
1: Έτσι παλαιό, και γι' αυτό ίσως μπερδεύτηκες και εσύ.
0: Ναι. Έτσι μπερδεύτηκα.
1: Είναι παλαιό τύπου γήπεδο και γίνεται χαμός εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Χαμός πραγματικά. Αυτό προφανώς που παίξατε εσύ τόσο θα είναι κανένα τύπου ΆΚΑ, ας πούμε.
0: Το οποίο όμως παλιά σκοπής, φίλε, άστο.
1: Ναι,
0: λες και
1: ναι.
0: Κάτι έτσι ναι, μέσα από μόνο γήπεδο θυμίζουν.
1: Είναι κρατικό γήπεδο.
0: Ναι, δηλαδή, ακριβώς έτσι.
1: Ναι, έτσι δεν ακριβώς. Είναι μόνιμο μιας ομάδας.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Και προφανώς διάθεση όταν ήταν το κράτος αλλιώς της Βουλγαρίας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό είναι έτσι.
0: Και έτσι πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά από σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ απίθυνε ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή μέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Αύριο, στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, κλείνει ο λόφος Λυκαβητού. Από σήμερα τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα, πολύ γύρω στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργο στην Αττική. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης για εμπρησμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. Πήρε προθεσμία από τον εισαγγελέα να απολογηθεί την Παρασκευή. Στον εντοπισμό και τη διάσωση, συνολικά 147 λοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά νύχτα των καλών λιμενών στην Κρήτη προχώρησαν σήμερα οι λιμενικές αρχές. Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες λόγω υβριδικών απειλών, δίνει το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ανέκρινε σχετικό νέο νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να προχωρούν ακόμα και σε σαποντάζ σε ξένες ψηφιακές υποδομές κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά της Γερμανίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Κώστα Ζόλου στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Στάζουν οικολογία στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συνότητα, στον πήγο τη Πορυφαίμ. Η Ηρακλή Αντίπα ήταν το πρώτο ημίωρο μαζί μα, με όλα τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη δύσμηση των ήχων τη επιλογή μουσική. Κώστα Μιαούλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα.
1: Έλα,
0: τελικά αυτό που σου είπα χθες, κατά τύχη βγήκε. Στο Βασίλη Λεύσκη θα παίξει η ΑΕΚ. Εγώ ρώτησα και μου είπε ότι η Λεύσκη πήρε στο δικό της γήπεδο. Αλλά μάλλον λόγω play-off Champions League δεν πλήρει τις προϋποθέσεις και θα παίξει στο Βασίλη Λεύσκη. Εκεί που έγινε το χθεσινό παιχνίδι. Ανάμεσα στο Τζέσικα και στον Παναθηναϊκό. Είναι μια απόφαση της UEFA.
1: Ευτυχώς φτάζω μετά όσα έχουν πει αυτές τις δύο μέρες. Ευτυχώς θα πάω με Πούλμαν, γιατί θα πήγαινα στο άλλο γήπεδο σίγουρα. έχουμε... και θα έλεγα εδώ ότι δεν τράβηξε τον κόσμο τη Λεύσκη.
0: Έτσι, θα δεις όταν καταρχάς, όταν μπει στο γήπεδο, καταρχάς απ' έξω δεν φαίνεται ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ναι, το είπε, το άκουσα χθες. Ναι.
0: Όταν μπει στο γήπεδο, θα νομίζω ότι μπαίνει σε κάποια όπερα, σε κάποιο θέατρο, όχι σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, με αυτά που θα δει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ παλιό γήπεδο. Χώροι δημοσιογραφικά τώρα. Οκ, εχθές ήμασταν και άνετα, δεν είχε, αλλά αν έχει κόσμο πολύ. Εξής, είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Μην περιμένει πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Εντάξει, κοίτα. Και την Ράγιο Βαγιακάνο, ας πούμε, ήταν άστο. Οπότε δεν έχω. Ναι. Δεν θα έχουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Να πάει καλά το παιχνίδι όπως πήγε του Παναθηναϊκού και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Το πρώτο μας, δηλαδή την άλλη εβδομάδα πάτε εσείς, ε.
1: Την Τρίτη, πρώτο χρόνο.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια τρομερή σύμπτωση. Η ΑΕΚ φέτος πάει Παναθηναϊκός Άπελντον, πάει στηριστεί ίδιο κέντρο προετοιμασία. Σόφια, πάει.
1: Να περάσουμε και εμείς βέβαια, έτσι. αυτό είναι. το ζητούμενο.
0: Ναι, σωστά και αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάω σε σειρά σου τώρα.
0: Σειρά μου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Τσιριβέη και Καμαρά δεν πρέπει να παίζουν, μας λέει ένας φίλος, τα είπαμε πριν. Οι επιλογές του Νίστρου μετά τον γκολ ήταν ακατανόητες και η είσοδος του Τουμπάκη, η επιλογή να βγάλει Λιβάη μετά τον γκολ και ενώ φαινόταν σε τρομερή φυσική κατάσταση, όπως έχει πει και ο ίδιος. Όχι, φίλε μου, ο Λιβάη Γκαρσία είχε να παίξει ένα μήνα σε παιχνίδι, φιλικό μάλιστα το τελευταίο του παιχνίδι, και δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Ήταν ρίσκο οποιοδήποτε συμμετοχή παραπάνω, ήθελε να τον νίκει στα επόμενα παιχνίδια και δεν τον έβαλε. Για την είσοδο του Τουμπά, είπε ότι δεν είχε άλλο στόπερ να βάλει. Ο Ζαωρή έκανε πολλά λάθη και προτίμησε να βάλει έναν στόπερ τη στιγμή που η ομάδα μηνόταν, από το να βάλει έναν γρήγορο εξτρέμ σε θέση fullback, τον Μπελίστρα. Δεν κατάλαβα, λέει, ποτέ γιατί έβγαλε το Λιβάη Γκαρσία μετά τον γκολ. Πώς να μας το εξηγήσει, το είπα πριν. Κατάλαβα, λέει, ότι χρειαζόμαστε ένα χαφ βουνό προσωπικότητας De Frey, λέει ένας φίλος. Πανακός εκεί θα πάρει παίκτη στη θέση 8 δεδομένα. Ένα χαφ, τώρα θα είναι βουνό ή όχι δεν ξέρω, αλλά ότι θα είναι χαφ με προσωπικότητα και με παραστάσεις θα είναι. Τάσου, καλησπέρα. Νομίζω ότι είδα τον Μπενίτε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παθησίων. Ξέρεις κάτι άσχετο βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση. Ευχαριστώ. Μια χαρά είναι ο Μπενίτε, έχει πάρει την αποζημίωση του Μπαχιλή, φίλε μου. Περνάει τη Διακοπούλου στην Ελλάδα. Τι ανάγκη έχει, καμία ανάγκη δεν έχει. Να σταματήσουν ο Θανάσης, λένε αλλιώ ο Παναθηναϊκός, να σταματήσουν όλη την κρίνια. Η ομάδα είναι καινούργια, θέλουμε τις προκρίσεις και η ομάδα θα φανεί να πηγαίνει καλά από Οκτώβριο και μετά. Συμφωνώ για το Οκτώβριο και μετά. Είναι απίστευτη ταχύτητα με την οποία μέσω Έλληνα οπαδό απαξιώνει ένα προπονητή. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί τάσο που ήδη χαρακτηρίζουν τον ίστο με τα Βερνιάρη και άσχετο Γιάννη Σάρτα. Οκ, φίλε μου. Αυτά με τα ολίγα με αγάπη στην ομάδα, για τον κόσμο μας, τριφυλάρα πάντα. Στηρίξει την ομάδα και όχι γκρίνια και όλοι αυτοί οι προπονητές και παίκτες του πληκτρολογίου να ξέρουν πως δεν υπάρχουν καλύτερη επιθετική από Ντέσσερ και Γκαρσία στην Ελλάδα. Ο Κάτης κρατάει τη θέση δεξιού μπακ πολύ πιο αξιόπιστα από τον Τζάπρα. Ευτυχώς επιστρέφει και ο Γαλάμπρια, πάντως θέλουμε ένα στόπερ για βάθος. Αν εννοείς βάθος το τέταρτο στόπερ, εάν φύγει ο Τουμπά ή ο Πάλμερ, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι. Όσα χρόνια είχα να περιγράψω ευρωπαϊκό αγώνα μόνος μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έγινε γιατί ο Διονύσης έχει πάει πλέον στη καινούργια πλατφόρμα. Θα είναι στον πάγκο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε πάλι περιγράφω τα παιχνίδια μόνος μου στο Sport FM. Μπορεί να το κάνουμε όμως το Διονύση στα ευρωπαϊκά. Αν εφόσον μπει η ομάδα στη League Face, στην Conference League, γιατί εκεί θα τα έχει η Κοσμοτέ. Οπότε το κάνουμε πάλι μαζί. Έχουμε την τύχη να κάτσει στον πάγκο προπονητή ικανό σοβαρό νέο με δίψα για διάκριση. Μην τον κάψουμε κι αυτόν. Οκτάρι ψάχνουμε το Μάιο. Εξοργιστικό ότι δεν το έχουν φέρει ακόμα. Όχι, φίλε μου, δεν είναι

Θα ήταν εκτός λογικής ο Παναθηναϊκός να έπαιζε αυτή την περίοδο καλό ποδόσφαιρο. Πριν 10 χρόνια με στο Ματσόνι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο στα προκριματικά και μετά είδαμε τι έγινε. Με Λιβάη, Τετέ και Ντέσσε η ομάδα προς τα είναι φωτιά. Όταν δέσουν αυτοί οι τρεις μαζί θα δούμε ωραία πράγματα και οι τρεις στην ίδια δεκάδα κόλαση. Εντάξει, στην ίδια δεκάδα σε ένα φουλ επιθετικό σχήμα με μικρομεσαίο αντίπαλο θα το έβλεπα. Αλλά γενικά δύσκολο και οι τρεις να βρεθούν στην δεκάδα. Αν θα πάρουμε παίκτη τύπου Μαξίμοβιτς, έχουμε κάποιον τώρα για αυτή τη θέση π.χ. Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι 8. Αλλά είναι 8 με επιθετικές τάσεις, όχι τόσο αμυντικές. Τύπου Μαξίμοβιτς παίκτη ψάχνω Παναθηναϊκός, να παίξει το 8-6, όπως το λες, φίλε μου. Είναι ανησυχητική εικόνα τάσου, ακόμα και να είχαμε αποκλειστεί, θα έλεγα να στηριχθεί ο Δανός. Ο κόσμος περιμένει να δει κάτι καλύτερο. Έχει πρωτάθλημα απαραίτητο, αλλά καλό ποδόσφαιρο, κανονική ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να έχει την απέτηση αυτήν την ομάδα και το. Την κανονική ομάδα και το καλό ποδόσφαιρο να τον δει 11 Αυγούστου, φίλε μου. Η απέτηση αυτή υπάρχει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο ανυπόμονοι και να θέλουμε ένα νέο προπονητή με 8 νέους παίκτες μεταγραφές σε μια δεκάδα να θέλουμε να παίρνει και τα αποτελέσματα με το μαχαίρι στο λαιμό και να θέλουμε και στο τέταρτο παιχνίδι να παίζει μπαλάρα. Δεν γίνονται αυτά, είναι εκτός ποδοσφαιρικής συλλογής, φίλε μου. Ανησυχητική εικόνα δεν ήταν χθεσινή. Ανησυχητική ήταν η εικόνα του πρώτου παιχνιδιού. Εκεί θα συμφωνήσω. Έτσι όπως έβγαινε η Τσεσκά στη... το είδε αυτό ο Νίστρουπ και το διόρθωσε. Το διόρθωσε με την δεκάδα και με το σχήμα που επέλεξε. Και αντί να πούμε ότι το είδε και το διόρθωσε, λέμε σήμερα ότι δεν έκανε σωστή επιλογή δεκάδα. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει. Ποιο να βάλει δηλαδή. Αφού ο Τσάπρας ήταν τιμωρημένος. Ήταν παντού ντε φρέσε ομάδα που δεν ήξερε να επιτεθεί και έπαιζε κατενάσιο. Ωραία, τι ακούμε. Άμα δεν σε αρέσει, ακούς φίλε μου, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η ακρόαση. Μπορεί να αλλάξει και να ακούσει κάποιου άλλου που θα σου πούν κάποια πράγματα όπως θες να τα ακούσει εσύ. Αν εσύ δηλαδή ότι ο ντε φράι δεν ήταν παντού εχθές και δεν έκοπε. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιζε και για τον Φαντρόκλιν, απλά δεν έχει δει το παιχνίδι τώρα και έχει στείλει ένα μήνυμα απλά για να το στείλει. Αν θα δούμε το 4-3-4-2-1, αν πιστεύω θα το δούμε και με τη Χράντιτς, όχι, σε σχέση με αυτά που είπε ο προπονητής, κάτσε να δούμε καταρχάς ποιος θα περάσει, έτσι, ποιος θα αποκλειστεί, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με αυτόν που θα αποκλειστεί. Αν πιστεύω με αυτά που είπε ο προπονητής που είπε το ότι την τριάδα την επέλεξε επειδή δεν είχε back, δεν θα το δούμε. Εσύ λες τώρα π.χ. Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαντρόκελεν και Ζαουρί, Κυριακόπουλος, Κάγκουα, μπει λίστα. Ο Κάγκουα δεν παίζει παιδιά στα playoff. Δεν είναι να μπει στη λίστα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα playoff. Δικαίωμα συμμετοχή έχει μόνο στη League Phase εφόσον προκριθεί η ομάδα. Καμαρά και λοιπά, η Αντίνο Τετέι. Όχι, δεν νομίζω ότι το δούμε έτσι όπως το λες. Γιατί δεν βάζει καθόλου τον Γιάκο σε οκτάρι. Έχει παίξει εκεί πίσω, Λιβάη έχει ελευθερία κινήσεων και έβαλε κάτι απρόβλεπτο χθες. Ο Γιάκο δεν μπορεί να παίξει τόσο πίσω. Το θέλει κοντά στην περιοχή και γιατί έχει σουτ και γιατί εκεί παίζει. Είναι καλύτερα. Η θέση του είναι 10 και πιο δεξιά μπορεί να παίξει. Πιστεύω ότι ο Τουμπά θα πρέπει να είναι πέμπτη επιλογή πίσω και από Πάλμερ στο center back. Άκης, δεν θα διαφωνήσω. Απλά ο Πάλμερ, φίλε μου, έχει τραυματισμό ακόμα. Δεν έχει επανέλθει. Καλησπέρα, Τάσο. Κάτι πήρε κίτρινη κάρτα για να καλύψει τη φοβία του Καμαρά να μαρκάρει. Αυτό δεν είναι κάτι που σε κάνει να αισιοδοξεί, γιατί ξαφνικά θα αρχίσει να παίζει άμυνα. Σε κάνει όμως να περιμένει να δει πώς θα είναι ο Καμαρά με έναν παίκτη άλλου τύπου δίπλα του. Με ένα οκτάρι aggressive. Μπορεί να δει και ένα διαφορετικό Καμαρά. Και να δει και ένα διαφορετικό Καμαρά. Όταν θα είναι στο 100%, γιατί αυτή τη στιγμή παίζει στο 40% με την προετοιμασία που έχει κάνει. Γιατί η κίτρινη του Κάντρη έχει δίκιο. Έχει φύγει από τον Καμαρά ο παίκτη. Και ο Κάντρη πολύ σωστά κάνει εκεί και τον αγκαλιάζει, γιατί ήταν προϋπόθεση για γκολ αυτή. Τάσο αδελφέ, επειδή ξέρει από μπάλα, αυτό ο Καμαρά είναι ελάχιστο για το δεδομένο του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι αλήθεια, αδελφέ. Εντάξει, φίλε μου, αφού έχει βγάλει το συμπέρασμα για ένα παίκτη από τι 12 Αυγούστου, οκ. Τι να πω. Τάσο το ποδόσφαιρο είναι απλό. Δεν είναι ότι ο Καμαρά δεν είναι πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, αλλά όταν παίζει ο Καμαρά δεν πρέπει δίπλα του να έρθει ο Τσεριβέγγι, γιατί κανεί δεν τρέχει και δεν μαρκάρει. Κάθε χρόνο την ίδια γκρίνια με άλλα χρώματα. Ρε, αφήστε την ομάδα να περάσει και χρόνο στον προπονητή. Με τα μπόρτα τι γίνεται πάλι, ούτε σε αυτό να αρέσει. Τα μπόρτα, φίλε μου, χθε πού να παίξει, να μπαίξει ο Λιβάη και να παίξει τα μπόρτα. Έτσι όπω έπαιξε η ομάδα. Να μπαίξει ο Αντίνο και να παίξει τα μπόρτα. Θέλει και λίγο ταχύτητα να έχει. Θα είναι μία από τις λύσεις φέτος στο ταμπόρτα. Όχι ο βασικός, γιατί ο Γιάκουτς είναι πολύ καλύτερος όσον αφορά την πίεση και την ταχύτητα, αλλά θα είναι μία λύση. Τα πήγες, ήρθες μυαλό, δεν έβαλες, μου λέει ένας φίλος, και σε εγγύνεις διαβάζεις αυτούς που διαχρονικά σου πρέπει να την ορίσεις στην ομάδα. Και τι να κάνω, ρε φίλε.
Έχουν έρθει 50 μηνύματα για τον Παναθηναϊκό που έχουν αυτό το στυλ.

Να με τα διαβάσω και τι να διαβάσω. Μηνύματα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και να απαντάω εγώ. Τι προτείνεις? Είσαι σίγουρος ότι ψάχνουμε για οκτάρι ή κοροϊδεύουμε? Δεν το πιστεύω ότι ψάχνουμε. Αφού δεν το πιστεύεις, ρε φίλε, τι τώρα, το ρωτάς, το έχεις βγάλει το συμπέρασμα. Όπως δεν πίστευες ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός τον αρχηγό της Ίντερ, τον πήρε, τον Ντεφράι. Όπως δεν πίστευες ότι θα πάρει στόπερ το Φαντόρκλεν, τον πήρε. Όπως δεν πίστευες ότι θα πάρει το Λιβάη Γκαρσία, τον πήρε. Έτσι πιστεύεις ότι δεν θα πάρει οκτάρι. Αυτό το πιστεύεις, τι ρωτάς? Περίμενε λίγο χρόνο να δούμε αν κοροϊδεύουμε ή όχι. Τόσοι χαφάρες κυκλοφώνουν στην Γαρά, οι άλλοι πόσους σου βρίσκουν γεμίσου, όχι. Ποιους έχουν βρει άλλοι, για να καταλάβω. Αν μου πεις ονόματα, να σου απαντήσω. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και τον Κάγκο, αλλά αυτός επειδή δεν παίζει τώρα, είναι σαν με τον έχει πάρει. Έτσι, δεν μας κάνει και αυτός τον βγάλαμε άχρηστο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκεί ψάχνει και θα ξαναπώ ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει διαφορά. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές που να θέλουν οι παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κωστή, κάναμε καλή αρχή χθες, έτσι.
2: Ναι. Βεβαίως, 2-2.
1: Διατηρούμε την παράδοση, δεν θα παίξουμε το ελληνικό παιχνίδι, για να μην έχουμε, ξέρεις,
2: ναι,
1: από παντού διάφορα να λέγονται. Θα παίξουμε την παιχνιδάρα που είναι προκριματικά Conference League, Κατοβίτσε Χάπολ Τελαβίβ. Το πρώτο παιχνίδι το έχει κερδίσει η Χάπολ Τελαβίβ και παίζουν τώρα στην έδρα της Κατοβίτσε. Ακούω προγνωστικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πάω με πρόκριση Χάπολ.
1: Θα πας με πρόκριση Χάπολ, εγώ θα πάω με χ2 διπλή ευκαιρία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, αλλά και έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Καλώς κάμεις, λέει ένας φίλος δεξιά στη θέση του Σούμκοφ, δεν έχει ακόμη λυθεί. Ο Μπαλαμόντς αποκλείεται να παίξει τελικό βασικός με Νίκολιτς και με τόσο μεγάλη σημασία που δίνει στον τρόπο ο προπονητής. Ευχαριστώ. Και εγώ το πιστεύω. Συμφωνώ με αυτά που λες. Θα τα δούμε όμως όταν σε περίπου μία ώρα βγει η δεκάδα. Είπες ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα ζωρίσει την ΑΕΚ. Δεν είπα θα ζωρίσει, είπα θα ανταγωνιστεί με την ΑΕΚ. Δεν είπα εγώ ότι η ΑΕΚ είναι το grande favori και οι άλλοι αριστερά θα τη ζωρίσουν. Πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις θα διεκδικούν στο επόμενο πρωτάθλημα. Γιατί βγάζεις έξω τον πάγκο όταν μέχρι μέσα έχει παίξει τα καλύτερα παιχνίδια στην Ευρώπη και περιμένει και δύο επιθετικούς. Δεν τον βλέπω καλά τον πάγκο. Και γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου και γιατί υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ και πράγματι με την Άντελεφ είχε μια καλή εικόνα, αλλά πιο πολύ μου φάνηκε η εικόνα φρεσκάδας και αυτό ίσως να σημαίνει και κάτι για την προετοιμασία της ομάδας όταν δούμε στην πορεία. Αν αποχωρήσει και ο Ηλίας ανοιχτός από Λίμπησης Περέιρα Μάριο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ένα επιλέον ακραίο, πόσο μάλλον που έχεις δει διεύθυνση ρόστερ. Ο Ηλίας πιστεύω ότι θα φύγει τελικά, είναι κοντά. Και από τη στιγμή που η ΑΕΚ θέλει να τον... να γλιτώσει το συμβόλαιο, να το πω ευγενικά, πιστεύω ότι θα γίνει. Και επίσης πιστεύω ότι ο ιδρυτικός χαφ που είπε ο Μάρκο ότι θα πάρει η ΑΕΚ, θα παίζει και σε αυτές τις θέσεις. Θα μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά. Αν θα βάλει το Ζήνη, δεν νομίζω βασικό το Ζήνη. Για ποιο λόγο δεν έχει το Super Cup παράταση, ρωτάει ο Βαγγέλης, επειδή αποφασίστηκε έτσι από την ΕΠΟ να μην έχει παράταση στο τελικό Super Cup.
1: Πέναλτι είχε.
2: Πέναλτι. Ναι. Κοίτα, μου πάρει και το Μπινέδα, λέει ένας φίλος IG, ο Παναθηναϊκός, όταν πουλάνε παίχτη να πάρουν με κόφτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπινέδα, το βλέπω δύσκολο, είναι άλλη περίπτωση σε σχέση με τον Λιβάη. Απ' την άλλη, στο Λιβάη δεν νομίζω το 20 εκατομμύρια ότι θα μπορούσε να επιβάλλει και η Σπαρτάκ που θα τον πουλήσει, αν βρει να τον πουλήσει. Οπωσδήποτε δεξί και αριστερό μπάκι στερούμε απέναντι στους ανταγωνιστές. Δεξιά νομίζω ότι οι ανταγωνιστές στερούν απέναντι στην ΑΕΚ. Στο αριστερό μπάκι πιστεύω ότι θα έρθει κι άλλος ένας και με τον Πίλιο θα κάνουν ένα ωραίο δίδυμο. Αν ο Καραγύρης στην αποστολή, δεν ξέρω αν είναι, πιθανό να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί εκτός αν υπάρξει ανάγκη. Ένας φίλος μου προτείνει να πάω, ο Παναθηναϊκός μου προτείνει να πάω στη Σόφια με road trip. Τα, δεν είμαι τώρα για road trip, φίλε. Ευχαριστώ πάντως για την ιδέα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει με τον Καραγκίνα, θα χαθεί ένα ταλέντο για τραυματίστηκε και έχασε μια καλοκαιρινή προετοιμασία. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναπεί στην ομάδα Κώστας Φίλη. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι τραυματίστηκε και έχασε την προετοιμασία. Γενικά πιστεύω ότι είναι κάποια πράγματα που δεν πάνε καλά με τον Καραγκίνα και γι' αυτό δεν έχει εμφανιστεί καθόλου παρότι ήταν στην προετοιμασία. Τέλος, οι μεταγραφές για μας, όχι. Πιστεύω θα γίνουν 2 με 3 μεταγραφές ακόμη για την ΕΕΚ. Να ρίξω και μια ματιά αν έχει έρθει κάτι ακόμη. Τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν έριχνα ποτέ πολύ στον πύλη, φίλε μου εδώ. Κάνεις λάθος. Και για τον Παλαμότη δεν λέω τον κολλή, λέω τη γνώμη μου. Απλά. Ο Λίμπε είπε ότι έβαλε στο χέρι σου να βρεθεί στην ΑΕΚ, δεν σου φαίνεται ότι είσαι τόσο μεγάλος, έχεις κάνει μπότοξ, να πάμε που έχεις κάνει μπότοξ, θα πάμε και εμείς. Όχι μπότοξ, τι λέει, είπαμε. Εντάξει, το παψωμαλιάς το δεχόμουν μια εποχή, αλλά και μπότοξ έλεος, δηλαδή κάπου. Είπαμε. Εντάξει, από το Λίμπε τον περνάω, 5 χρονάκια, 4, τον περνάω. Όπως βλέπετε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μετά τη φυγή των Ανδρέων, δεδομένου ότι δεξιά μπορεί να παίξει πολύ, καθώς και ο Ζήνη, κατά μένα θα πρέπει να πάρουμε έναν αντιβάργα, δεν έχουμε άλλο φόρο να κάνει τη δουλειά του. Φίλε μου, αυτό το πράγμα ακριβώς είχα ρωτήσει τον Νίκολιτς στην τελευταία συνέντευξη τύπου με τον Ολυμπιακό και μου είχε πει ότι δεν έχει προτεραιότητες του, κάτι τέτοιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχα ρωτήσει και εγώ. Ένα τέταρτο φόρο δηλαδή που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Βάργα, να μπορεί να του πατάς την μπάλα, να την κατεβάζει, να κάνει καλό στο ψηλό παιχνίδι κτλ. Και ας είναι και νεαρός. Αν βλέπουμε τον Ζήνη να χώνεται στα φόρια, σήμερα δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Ζήνη, αλλά γενικά ο Ζήνη υπολογίζεται πάρα πολύ και πιστεύω θα παίξει πάρα πολύ. Πώς βλέπω τον Ζήνη μέχρι στιγμής, είναι παίχτης κλάσης. Αυτό νομίζω. Θεωρώ ότι θα λυθεί κι άλλο και θα πάει πολύ καλά. Δεν έχω κάποια αμφιβολία για τον συγκεκριμένο παίχτη. Εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα προσαρμογής ή κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω τώρα, έτσι. Αλλά σαν παίχτης είναι κλάσης και την έχει δείξει ήδη. Σχόλιο για τον Κωνσταντίνα στην ΠΑΟ. Βέβαια δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος δεν πήγε στο Βέλγιο γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Τώρα εγώ τι σχόλιο να κάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορώ να σχολιάσω το παιδί, ας πούμε, αν έχει προφανώς κάτι σοβαρό θα είναι για να μην πάει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίξει. Ο δυναμικός χάφος έχουμε για το rotation, η πρέσβη ανέστα υπολογίζεται πιο μπροστά τον Καϊρίνο. Δεν νομίζω ότι ψάχνει κάτι για τη θέση του Καϊρίνο μια ΑΕΚ. Πώς αν πάρει ας πούμε ένα στόπερ που να είναι και μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ κολόνα, ξέρω εγώ, όπως πιθανό να μπορείς να γίνει παίζει με τον Μπρούγκης που δεν έγινε. Αυτά θα σου.
1: Λοιπόν, Κωστή, φτάσαμε στο τέλος.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο πρώτο Θεός θα είμαστε στούντιο. Πρώτο Θεός και δύο.
1: Ωραία. Έγινε.
2: Λοιπόν,
1: πούμε.
2: Καλή συνέχεια και τα λέμε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτερ τις προηγούμενες 2 ώρες. Είχαμε για μισή ώρα τον Ηρακλή Αντίπα, εκτάκτος σήμερα για τον Ολυμπιακό. Την υπόλοιπη μία μισή ώρα. Κώστα και Τζόλου κοιτάζουν οικολογιά στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιχειρονότητας του Big Wings Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση του Νίκου με την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαούλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με την Κωνσταντίνα Πανόντσου. Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλος Ακτύπης, φυσικά έχει έρθει εδώ να βάλει πλάτη για τον τουρίστα που κάνει διακοπές, τον Γιώργο Μαραθιανό. Κάποια στιγμή να δούμε πότε. Γύρισε κάποια στιγμή, προχθές. Το έδωσα 3/4 και έκανε συνέντευξη τύπου Νίστρουπ, φίλε. Άστο. Έβαλα πλάτη εγώ και εγώ. Αυτό για τον Μαραθιανό. Λοιπόν, ακολουθεί τεράστιος Νικόλας Ακτύπης. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την άκρη των όφηνα κοντράζοντας στο τελικό του Super Bet Super Cup της έδρας 8 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Άμεσες εξελίξεις αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στο Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την ΑΕΜΕΚ. Ενδύνονται διαπραγματεύσεις για Κάσερες στο κάδρο και η περίπτωση του Αρμίνιου Αρισιρούμπα Τικνιζιάν για τους Ερυθρολευκούς. Λίγο στο Γιάννη Κωνσταντέλια, λόγω οικογενειακού ζητήματος ταξίδεψε ο ΠΑΟ για τις Βρυξέλλες και τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής του Σλοβόνιου στόπερ Βάνια Ντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Zenit. Πανέλα Βασκού στον Καροσκάμε αναμένεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολης ο Ματσάκ με τον όψιο Super Bet Super Cup με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη να διεκδικούν τη δεύτερη θέση στην 11 για τον Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Στο εθνικό στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική έδρα της Λεύσκης θα διεξαχθεί το πρώτο μάτς για τα πλήρωση του Champions League την προσεχή Τρίτη όπως ανακοίνωσε η UEFA. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της ΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκληση στα πλήρωση του Conference League όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα, Σχέλη, Κοστούλα και Κρίσμαν, έτσι αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης στον όφη στο Super Bet Super Cup με την ΑΕΚ φαβορή τριάδα Αϊτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση, ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης και Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του Σαβραντά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τύπου στον Μπέρμιγχαμ εξασφάλισαν Πολυνίκη Εμμανουλίδου και Ραφαέλα Σπανουτάκη στον τελικό της πυροβολίας γυναικών αγωνίζεται στις 10 παρατέταρτο στα Μάτια Σκαρβέλη. Δυνατή πρόβα Τενεράλε για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε το φιλικό του Νάπολη στην Ιταλία. Προβάσμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μίρενο, Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Σέντα στις 10 μετάδοση από NS Prime. Εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟ καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση από τις στρατηγίες του. Απόντες, Καλάθης και Όσμαν οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στα παράθυρα των εθνικών. Πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα, αισθάνομαι ευγνώμων τον Ισοϊτάλος coach. Εκτός τετράδας στο Ευρωμπάσκετ, άντερ 16 έμεινε η Εθνική Πέδρων που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στο νοκάουτ του πολυμητελικού στην Ολλανδία της Ρουμανίας και θα παίξει με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Τον τίτλο της Σούπερ Πρωταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχοι της Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Πίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάποιους αποκορμωτές Πορτένα και Μέγκα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε, δεν ξέρω πώς να συνεχίσει το ποδόσφαιρο χωρίς εσένα. Το συγκινητικό μήνυμα του Λιονέλ Μέση για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα 24 ώρα. Μια μεγάλη αγκαλιά σε εσένα και στους δικούς σου. Το μήνυμα συμπαράστασης του Κριστιάνου Ρονάλντο στον Αργεντινό Άσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, αν δεν φώναζε ο Ρίλος, βγες μωρή ή μωρέ, δεν ξέρω, για να, να δω αν πρέπει να αντιδράσω σε σεξιστικό τέλος πάνω χαρακτηρισμό ή όχι. Αν δεν έβγαινε ο Ρίλος, τον οποίο εσείς δεν ακούσατε, αλλά δυστυχώς το δικό μου το αυτή μέσω της ένδοση νεονόησης έφτασε η αγριοφωνάρα του, πιθανότητα θα περίμενα μερικά δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι να πάει 6 και 10, μόνο και μόνο για να τιμήσουμε τις παραδόσεις αυτής εδώ της εκπομπής που λέει ότι πριν τις 6 και 10 δεν μιλάει κανείς. Άσε που με την παρέμβαση του Ρίλου δεν ένιωσα μόνο εγώ προσβεβλημένος. Θεωρητικά θα έπρεπε να προσβληθεί και ο Χάρης Χριστόγλου, που του διέκοψε έτσι τη μουσική επιλογή, αλλά και ο ίδιος ο Λουκάς, που αναγκαστήκαμε να μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι, ενώ ξέρουμε ότι περιμένετε με το record και το play πατημένα ταυτόχρονα στο ραδιοκασετόφωνο το οποίο διαθέτεται από το 1988, πιθανότατα μάρκα Sakai ή κάτι τέτοιο, για να καταφέρετε να το γράψετε. Ρίλος. Η μασονία των ηχοληπτών. Δεν σέβεσαι τίποτα. Στην τελική, να σου πω κάτι. Άμα θέλεις, έχεις τόση πολύ όρεξη να μιλήσεις, ορίστε, σου παραχωρώ το μικρόφωνο. Όχι, όχι, θα κάτσεις δίπλα. Εδώ θα κάτσεις, στα ποδαράκια μου και θα κάνουμε εκπομπή παρέα. Κάνεις ζέστη εδώ μέσα, ναι. Είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι καρδιές. Και αφού έκατσες, με αναγκάσεις να παρακάμψω.
1: Απόφαση να επιστρέψεις.
0: Να παρακάμψω τις καλέρες της εκπομπής, ενώ είχα ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Αποκαλύψεις, συνεντεύξεις κακό. Και απλά να πω το διάλογο που είχαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, εγώ εξέφρασα μια αγνήσια απορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν παντού προϊόντα, ειδήποτα.
1: Ειδήποτα.
0: Με γεύση pink grapefruit ή rose grapefruit. Δηλαδή, μεταφράζουμε μόνο το grapefruit, δεν έχουμε βρει κάτι ελληνικό να το πούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Και αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
0: Πόση καλλιέργεια rose grapefruit υπάρχει εκεί έξω, ούτως ώστε να αρκεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες.
1: Είναι σταφυλόφρουτο.
0: Είναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
1: Καλό.
0: Τι εννοεί σταφυλόφρουτο.
1: Grape. Σταφύλι.
0: Έκανε τώρα κάτι πάρα πολύ
1: απλά. Απλά πράγματα.
0: Ένα Google Translate έκανε.
1: Ούτε καν. Μόνο στο μυαλό μιλάμε λοιπόν, τώρα.
0: Επομένως, υπάρχει κάποια επιδότηση για το ροζ σταφυλόφρουτο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και δεν θα υπάρξει κιόλας.
0: Ξέρεις γιατί αναρωτιέμαι? Κάποτε είχα ένα στέκι στο Θησείο πριν από 250 χρόνια, πριν γίνει η μόδα το Θησείο.
1: Τότε με τους παπύρους και τα σανδάλια.
0: Πριν καν περάσει ο Θησέας.
1: Okay.
0: Για να το βαφτίσει τέλος πάντων. Το οποίο δεν φημιζόταν, είναι αλήθεια, για τη ρακή του, αλλά εμείς πηγαίναμε εκεί και πήραμε ρακή.
1: Okay.
0: Και ρώτησα έναν Σέρβο.
1: Σέρβο.
0: Ναι, μόλις είχε φύγει από τον εμφύλιο αυτός τότε.
1: Okay.
0: Ένα Σέρβο που δούλευε εκεί πέρα, αρέσει Ντούσαν. Ας το πούμε Ντούσαν. Ένα γνωστό όνομα. Πού τη βρίσκεται τόση ρακή? Και με κοιτάζει και λέει, δίνουμε περίπου 100 κιλά ρακή το βράδυ. Αυτό σημαίνει.
1: Ορίστε.
0: Αυτό που ακούς. Αυτό σημαίνει, λέει, 3 τόνους το μήνα. Πραγματικά πιστεύεις, λέει, ότι υπάρχει τόση ρακή στον κόσμο? Για να καταλάβεις, μου λέει, τι πίνετε. Και προσπαθώ να το φέρω σε μια αναλογία. Υπάρχει τόσο ροζ σταφυλόφρουτο σε αυτόν τον κόσμο, ρε φίλε?
1: Ναι.
0: Για να πίνεις εσύ παλόμες?
1: Ναι. Ναι, άμπε, μπαίνει και στην παλώμα, δεν ήξερα.
0: Έλα,
1: δεν ήξερα από κουκκιά.
0: Μπορεί αλκοόλα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν το ξέρει ότι είναι το βασικό συστατικό τη παλώμα.
1: Συγγνώμη. Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα. Σε ένα τετραήμερο που βρέθηκα, ας πούμε, και έπια αρκετές.
0: Ναι.
1: Δεν είδα τη βάζανε.
0: Τη παλώμα έγινε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή βρέθηκα με μια παρέα και έπρεπε ο καθένας να αναλάβει κάποιες υπευθυνότητες ή αρμοδιότητες.
1: Όπως
0: λέμε στο σχολείο, ας πούμε. Το κάθε παιδάκι έπρεπε να έχει την υπευθυνότητά του. Με κόζαραν εκεί πέρα η παρέα, λέει, εσύ δεν κάνεις για ψήστης, θα τα κάψεις όλα.
1: Θα γίνεις επιμελητής.
0: Εσύ δεν κάνεις να προσέχεις τα παιδιά, γιατί είχαν και 4-5 παιδιά εκεί. Φαίνεσαι καλός μιξολογιστ. Ο οποίος ήταν ένας άλλος όρος για τον μπάρμαν.
1: Ναι.
0: Και εκεί αποφάσισα να κάνω ένα υβρίδιο μεταξύ Μαργαρίτας και Παλώμας. Συγγνώμη, εγώ θα βάζω σίγμα τελικό σε όλα.
1: Ευρωλίγκας, δεν πειράζει.
0: Ευρωλίγκας, ναι, κανονικά. Και καταλαβαίνεις ότι μετά από περίπου μια ώρα έχει ανάψει πάρα πολύ το κέφι. Πάρα πολύ τεκίλα, αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Δηλαδή, έβαζες τα συστατικά της Παλώμας συν την τεκίλα.
0: Πάντρεψα το ροζ. Ρε Ρίλο.
1: Δεν τα έχω, δεν τα φτιάχνω.
0: Τι σε κερνάνε εκεί που πας και παίζεις μουσικές?
1: Μπύρες πίνω.
0: Α, πίνεις μπύρες.
1: Ναι. Γιατί δεν είναι, τώρα οδηγάμε μετά. Δύο-τρεις μπύρες και τέλος.
0: Ωραία, κανόνισε ένα πάρτι στο σπίτι σου. Θα έρθω εγώ να βάλω τα ποτά.
1: Μάλλον στο δικό σου καλύτερα, γιατί το δικό μου δεν χωράει.
0: Εντάξει, θα καλέσουμε λίγο κόσμο. Θα είμαστε λίγοι και εκλεκτοί. Κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις σε αυτή την παρέα?
1: Όχι, θέλω να μου πεις τι έβαζε στην Παλώμα τέλος πάντων.
0: Όχι στην Παλώμα.
1: Αυτό το υβρίδιο τέλος πάντων.
0: Κοίτα, είχε τεκίλα.
1: Τεκίλα.
0: Περισσότερη από ό,τι θα έπρεπε.
1: Mm-hmm. Έτσι, πάντα αυτό. Το κάνεις αυτό, τέλος πάντων. Οικογενειακά κοκτέιλ.
0: Και μετά θεωρητικά, ας πούμε, στο μαργαρίτα βάζεις κουαντρό και λάιμ. Ωραία. Να το πούμε απλά. Mm-hmm. Στην παλώμα βάζεις grapefruit. Mm-hmm. Εγώ τα βάζα όλα αυτά μαζί.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβες.
1: Μπράβο.
0: Και όπως
1: στο δεύτερο κουδούνι.
0: Δηλαδή, στην αρχή έλεγα θέλεις μαργαρίτα ή παλώμα. Uh-huh. Και μετά λέω κάτσε ρε φίλε, κορόιδο είμαι. Κορόιδο είμαι. Όλοι.
1: Πάρτε.
0: Όλοι το ίδιο. Πάρτε, πιείτε, πιείτε. Ωραία, περάσαμε.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Η τουαλέτα.
0: Okay,
1: είχε σειρά.
0: Είχε σειρά, καταρχάς σου λέω, ήταν και παιδιά. Οπότε ευτυχώς το σπίτι ήταν τέτοιο που διέθετε δύο. Μία για ενήλικες και μία για
1: τα παιδιά.
0: Και okay. Μία για τα παιδιά.
1: Εντάξει, εξαιρετικά.
0: Εσύ τι κάνεις κατά τα άλλα.
1: Εσύ τι κάνεις που γύρισες μετά από 35 μέρες.
0: Όχι, ρε, έλα. Είσαι αλήτης. 17 Ιουλίου ήταν η τελευταία εκπομπή.
1: 18.
0: 11 Αυγούστου ήμουν εδώ, ρε φίλε.
1: Στις επάλξεις. Έκανες χθες εκπομπή.
0: Έκανες. Επειδή εσύ δεν ακούσες το σταθμό όταν. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Πάλι θα σε καταγγείλω. Θα σε πάω τώρα, ξέρεις.
1: Για πες.
0: Παλιότερα θυμάμαι, είχες περάσει να πάρεις με το αυτοκίνητο να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Γιατί δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Ούτε εγώ.
0: Και έπαιζε σταθμό. Άκουγες τσούτσικα. Και λέω, είσαι τρελός, φίλε.
1: Ναι, φλαμμένος.
0: Ωραία, τώρα γιατί δεν άκουγες τη δική μου την εκπομπή.
1: Εχθές.
0: Ναι.
1: Χθες που ήμουνα.
0: Μόλις είχες φύγει.
1: Μόλις έφυγα. Ναι. Προτίμησα να ακούσω ένα podcast. Αλλά πήγα στο σπίτι και έπαιζες.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Okay. Ναι. Κατά τα άλλα.
1: Γιατί έχεις φανατικούς εκπάτες.
0: Και με αυτά και με αυτά, με την πολύτιμη συνεισφορά του Παναγιώτη Ρήλου, καταφέραμε να φάμε 6 ολόκληρα λεπτά. Ρε, μιλάμε 2 ώρες και έχουμε περάσει μόνο 6 λεπτά.
1: Περάσει πολύ ώρα.
0: Πού είναι ο Einstein να μας εξηγήσει λίγο έτσι,
1: την
0: γενική και αυτή η θεωρία της σχετικότητας. Και με αυτά και με αυτά πρέπει να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θα προσπαθήσω να πείσω τον Πάνο να μείνει λίγο παραπάνω.
1: Για μια ωρίτσα.
0: Σ' άρεσε το ποιητικό.
1: Ναι, καλά. Τις δρυμές είσαι.
0: Πάω να βρω ροζ σταφυλόφρουτο. Και έτσι θα σε κεράσω και θα είμαστε εδώ να βλέπουμε τις μπουρμπουλήθρες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Η Winsport FM 94,6.

0: Και ενώ ακούμε συνθετικάρου.
1: Βεβαίω.
0: Θέλω να δει λίγο εικόνε από το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλο ο Πάρη. Που λέει: ακούμε ρίλο από ραδιόφωνο του 1957. Έτσι. Σχεδόν 70 ετών.
1: Στα βραχαία ακούει, να ξέρει.
0: και ο ίδιο λέει: στο μεταξύ, εγώ είμαι 29 ετών. Φοβερό μηχανή.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, είχε το παππού, το μπαμπά, οι οποίοι μερακλείδες.
0: Πώς νιώθεις, ας πούμε, που εσύ ουσιαστικά μέσω αυτού του ραδιοφώνου συνεχίζεις την. Πώς να το πω. Τιμάς τη μνήμη του Ατίκ, τιμάς τους πεσόντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που οι άνθρωποι εκεί πέρα θα ακούγανε. Όχι, δεν μπορεί όμως, επειδή είναι το 57.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τους αντιχουντικούς που προφανώς τότε ακούγανε Deutsche Welle και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ελπίζω να νιώθεις κι εσύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βλέπουμε αυτό εδώ το εργαλείο.
0: Νιώθω λίγο μπερδεμένος γιατί βλέπω το μήνυμα του Μπομπ του Κατσιόνι. Σύζυγος Ευρυδίκης. Για όσους δεν γνωρίζουν από το όχι ιδιαίτερα ποιοτικό έργο του στη μουσική. Ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Πρόσεχαν, θα πω εγώ.
0: Καλησπέρα, λέει, στον αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παραγωγό, καθώς και στο φίλο του κύριου Μάραθ. Να περάσετε ένα ωραίο απόγευμα. Και ερωτώ το εξής. Who is who? Δηλαδή, ποιος είναι ο αγαπημένος του ραδιοφωνικός παραγωγός και ποιος είναι ο φίλος του κυρίου Μαραθιανού? Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε φίλος Μαραθιανού. Ούτε θεωρώ
1: ότι. Είσαι άμεσο συνεργάτη, ρε φίλε.
0: Ναι, άμεσο συνεργάτη.
1: Όχι στα YouTube, όχι στα ράδια. Στα ράδια. Ναι. Πήγατε και στη τηλεόραση, εντάξει, με αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μεγάλη επιτυχία μου, Σκορμόνη.
0: Εκείνος έφταιγε. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι ήταν πρόβλημα τη διοίκηση. Κάποιοι ρίχνουν ευθύνε στην παραγωγή. Όχι, εγώ το λέω ευθέω. Έφταιγε ο Μαραθιανό.
1: Αυτό.
0: Τα έκανε όλα λάθη.
1: Αυτός.
0: Οπότε, πιστεύει ότι είσαι ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό του Κατσιονί?
1: Θα σου πω εκτό αέρα πώ γνωριστήκαμε από κοντά. Λοιπόν, να δώσω μια χρηστική πληροφορία, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος ακούει σοβαρά αυτό το σταθμό.
0: Τι θα μας πεις για την κίνηση στο Κηφισό? Όχι, ακούσαμε το
1: ζήτησε ο άνθρωπος να του πούμε πότε ξεκινάνε τα League Face, ας πούμε, του Champions League κτλ.
0: Να σου πω την αλήθεια, αν δεν ήσουν εσύ μέσα, εγώ θα κάνω βαβά αυτό την ερώτηση. Αλλά εντάξει, στις 8 η ώρα θα μπει κάποιος άλλος.
1: 8 του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η League Face του Champions League, φαντάζομαι και του Europa. Κάπου εκεί, ίσως το conference να τραβήξει λίγο πιο.
0: Και τώρα μετά. Είναι δημοσιογραφική προσέγγιση, το φαντάζομαι, το εικάζω και όλα αυτά τα
1: ρήματα. Ρε φίλε, αυτό είναι ίδιες αγωνιστικές, υποτίθεται. Ναι. Τσουλού και. Ή όχι. Ναι,
0: όχι.
1: Τσουλού και Europa είναι ίδιες.
0: Ναι, το conference.
1: Το conference εκεί λιγότερες.
0: Ναι. Καλησπέρα, μία νόητε και πάνω.
1: Ναι.
0: Το φίλο ο Τζότζο είναι ξεκάθαρο. Το να αποκαλεί ο Νικόλας κάποιον άλλον ως αλκοόλα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ειρωνίες της ιστορίας, μη σας πω και ύβρι. Είπα εγώ. Προχώρησα σε τρίτου τύπου χαρακτηρισμού.
1: Εντάξει, μπορεί να σου φύγε. Ρε Χάρη, ρίξε λίγο τα μπάσα, ρε. Δεν ακούγεται όπως συνήθως λέει.
0: Ξέρεις τι, να σου πω κάτι.
1: Εγώ τα κόβω τα μπάσα μου πολύ. Εντάξει.
0: Νομίζανε ότι θα κάτσει ο Μαραθιανός, γι' αυτό δεν έχουν βάλει πολλά μπάσα. Γιατί ο ίδιος κατασκευαστικά διαθέτει πολλά πρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Πάνω ρίλο, θέλουμε εκπομπή με τις λέρες. Σε απαρτία, λέει ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Δύσκολο, γιατί μετά τις 15 γυρνάω στα κανονικά μου.
0: Περιμένει, τι εννοεί μετά τι 15
1: Του μήνα.
0: Περιμένει να περάσει Παναγία, είναι κάτι σαν νηστεία.
1: Θα έρθω τη Παναγία εδώ πέρα να κάνω τι εκπομπέ. Θα φέρω και την κόρη μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τι ώρα?
1: Από τις 6.
0: Το πρωί ή το απόγευμα?
1: Το πρωί.
0: Έλα ρε, έχω βάρδια εκείνη τη μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Θα κοιτάξω να έρθω στην ώρα μου για να σε προλάβω. Γιατί αλλιώ ξέρει, θα έρχομαι πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Θα επικαλούμουν την Παναγία.
1: Θα βγάλει και δελτία, μπα.
0: Βγάλω δελτία.
1: Τι θα πει 15.
0: Κοίτα, και εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι, αλλά αυτή τη στιγμή που η διεύθυνση σου λέει ότι η ενημέρωση είναι ιερό πράγμα. Εγώ τη λέω η Παναγία είναι πιο ιερό. Αλλά μου λέει τώρα το
1: ίδιο. Έχουμε μπλέξει με του αντίχρηστου εδώ μέσα. Δεν δουλειά αυτή. Ice tea, λέει ο Χριστόφορος από Εύρο, το καλύτερο κοκτέιλ.
0: Σκέτο.
1: A Long Island Ice tea.
0: Ναι.
1: Για κάτσε να δω.
0: Τι έχει μακρόνισος μέσα? Από τι με ρούμι, δεν ξέρω.
1: Long Island Ice Tea.
0: Το δικό σου το κοκτέιλ λέγεται Paloma Bouquet. Ναι, και εγώ το έλεγα αυτό. Τέτοιες ιδέες να ξέρετε μετά τα 2-3 πρώτα
1: λοιπόν,
0: ποτά.
1: Τι έχει το Long Island Ice Tea? Βότκα, ρούμι, τεκίλα, τζιν, τριπλό σιρόπι και lemon juice.
0: Άρα τα τέσσερα άσπρα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Καλό
1: ναι.
0: Ακούγεται. και το Ice Tea γιατί το βάζουμε?
1: Γιατί βάζει το λεμονάκι, ρε παιδί μου, πάγω προφανώ.
0: Τι, εγώ θέλω να κάνει μπουρμπουλήθρες.
1: Δεν θα κάνει μπουρμπουλήθρες.
0: Το ice tea, όχι.
1: Γιατί δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πόλεμο από το ροζ στα φιλόφρυτα τώρα. Θα Το είδα στο μήνυμα που λέει Πανοσιολογιότατε, Χριστέ μου. Ευτυχώς που δεν είμαι σε κάποια φάση που με κάποιον ιερωμένο να πρέπει να τον αποκαλέσω έτσι. Δηλαδή, πώς σα Σαρδάμ. Λέει την δεκαετία του 70 ο Θείος Ηλίας που έμενε στη Γερμανία έφερε στο Περιστέρι grapefruit. Κανονικό. Ναι, και κανονικό. Το έτρωγε με ζάχαρη. Η γιαγιά μου και η αδελφή μου τον λιβάνιζε κάθε πρωί να του περάσει.
1: Εντάξει, ρε. Είναι περίεργα αυτά τα πράγματα σε εκείνες τις εποχές.
0: Ναι, εντάξει. Φοβερό δίδυμο, λέει ο Δαμιανός.
1: Ο Καπελάκιας είναι αυτός.
0: Ο Καπελάκιας, ναι. Φοβερό δίδυμο, εντάξει.
1: Εξαιρετικά.
0: Κάτσε, να του κάνω μια καρδούλα γιατί ξέρει αυτό.
1: Καρδούλα.
0: Άμα βαράει κιόλας, είναι σωματώδης.
1: Να παίζει με τέτοια παλικάρια. Μπατμανίδη θέλει ο Θανάσης από τα Νέα Αλιώσια.
0: Θα να βάλουμε ένα παιδί μαζί, το Σκασίλα με μεγάλο, ο Σωτήρης.
1: Τούμπα Λίμπρε κλασικά, έχει γίνει και τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Μαλαματίνα με Coca-Cola.
0: Ποιο?
1: Τούμπα Λίμπρε.
0: Α, Τούμπα Λίμπρε, εντάξει, το συζητάμε. Λέει ο Σωτήρης, τι σου ζητάει αυτό Ζερίλο, να κάνει κόκκινα μεροκάματα. Δεν φτάνει που θα τον ακούσει τη δουλειά σου, θα τον ακούσει και στο ρεπό σου. Με αγάπη Σωτήρης από Νέα Ιωνία, ανιματέρ, delivery και σύντροφο του Ρίλου.
1: Οπα.
0: Εννοεί.
1: Σύντροφο, ναι.
0: Ιδεολογικά φαντάζομαι.
1: Κόμπραντ.
0: Ναι, έχετε οργώσει τους τρόπους μαζί σε τέτοια.
1: Σε τέτοια. Εντάξει. Παρά τις φιλότιμες μου προσπάθειες να κάνουμε και παρέα εκτός, δεν θέλει αυτό το παλικάρι.
0: Ο Σωτήρης.
1: Εσύ.
0: Ρε εσύ. Το ξέρω ότι δεν το πιστεύετε, αλλά είμαι τρομερά πολύ άσχολος.
1: Και εμείς, ρε φίλε.
0: Με θέματα που μου αρέσει να κάνω μόνος μου. Κατάλαβες. Τα οποία μου κλέβουν πάρα πολύ χρόνο και κυρίως ενέργεια.
1: Ναι, φίλε. Δηλαδή τώρα να κάνεις κάθε μέρα αυτό που έλεγε ο. Έλα, ποιος ήταν της Μιλάνο παιχταράς εκεί στο κέντρο και κατέβηκε στον όφη προπονητής.
0: Α, ο Γκατούζο.
1: Everyday, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Σου πέσαν τα μαλλιά.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν προσπαθώ να τελειοποιήσω, για παράδειγμα, μια τεχνική, πες ότι έπαιζα πινκ-πονγκ. Θα σου φαινόταν λιγότερο περίεργο. Ότι χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου για να βελτιωθώ.
1: Ωστόσο, θα χρειάζεσαι και έναν δεύτερο βασικά.
0: Για την μπάλα. Ο Αντώνης λέει. Α, ομολογώ και εγώ δεν το ξέρω. Καλησπέρα, φίλε Πάνο. Πολλά φιλιά και καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον καλεσμένο σου. Ας μας πει λοιπόν κάποιος, αν ξέρει, πώς φτιάχνεται το σπέρμα του μπάρμαν. Δεν το ξέρω, γιατί να σου πω κάτι. Τώρα
1: καταλαβαίνω. Έχω ιστορία με το σπέρμα του μπάρμαν. Πες.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Μπορούμε να το απομονώσουμε λίγο.
1: Την ατάκα.
0: Πάνω Ζήλο, άνω κάτω τελεία. Έχω ιστορία με αυτό. Δηλαδή, όσο άνετος και να είσαι σε αυτή τη ζωή, δηλαδή εγώ, δεν πάω να πω. Ένα φιλέ, μπορεί σε παρακαλώ να πιάσει ένα σπέρμα του μπάρμαν.
1: Αυτό θα το φτιάξει μόνο στον μπάρμαν συνήθω.
0: Τι εννοεί, άμα του αρέσω.
1: Όχι, ναι. Αν είσαι κόριτσο, αν είναι κόριτσο παρέα, α πούμε, θα το κάνει.
0: Εγώ δεν είμαι κόριτσο παρέα.
1: Εκείνες τις εποχές, τέλη 90, αρχές 2000, νομίζω. Λοιπόν, σε μπιτσόμπαρο, τέλος πάντων.
0: Κάτι
1: σχετικά
0: τέτοιο,
1: έτσι, εξοχικό μπαράκι, να το πούμε. Κάπως έτσι. Μεταξύ και πολύ κοντά στο Λαύριο. Καλοκαιρινές νύχτες. Πηγαίναμε με ένα φιλαράκι. Α, πιούμε κάνα ποτό και να γυρίσουμε σπίτι χαλαρά.
0: Ναι.
1: Κοντά στο εξοχικό, τέλος πάντων.
0: Ακούτε τώρα. Υπήρχε ένα μπαράκι. Μπιτσόμπαρα, εξοχικά μιλάμε.
1: Μπιτσόμπαρο.
0: Ναι, άσε τώρα. Αν μας ακούει η ΑΔΕ.
1: Μα δεν υπάρχει παραλία, γι' αυτό στο εξοχικό μπαράκι.
0: Ναι, αφού πήγατε και χτίσατε πάνω, τη διαλύσατε την παραλία.
1: Συγγνώμη που είχε βράχους. Ναι. Συγγνώμη.
0: Για πες.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο λεγόμενος Άσος τότε. Υπήρχε λοιπόν ένας μπάρμαν ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να το φτιάξει. Και δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που δεν μπορούσε, αυτό που έφτιαχνε, το πίναμε.
0: Α, ναι.
1: Έκανε αρκετές προσπάθειες, πρέπει να σου πω. Δεν το πετύχε. Αλλά εμείς γίναμε κουδούν.
0: Εντάξει, αυτό είναι που μετράει. Ναι, μιλάει ο Χάρης Χριστόγλου από το Υπερπέραν. Είναι όλα τα λεφτά.
1: Αν το πετύχει.
0: Ναι.
1: Βότκα, λευκό ρούμι.
0: Τεκίλα έχει.
1: Τεκίλα λευκή. Και κάτι, κάτω.
0: Και τζιν. Και τζιν.
1: Ναι, κάτι όμως φτιάχνει το τέτοιο ρε, εσύ. Αυτό που μοιάζει με σπέρμα, τέλος πάντων. Λικέρ καρύδας.
0: Λικέρ καρύδας, okay. Οκ. Καταλαβαίνετε. Εντάξει,
1: απλά πρέπει να το φτιάξει με ακρίβεια, ώστε αυτό το πράγμα να επιπλέψει. Να μπει μέσα και να μοιάζει με.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Okay. Αυτό δεν μπορούσε να πετύχει ο τύπος. Ναι.
0: Ο Γιώργος Αντιμπενικός, ο αδερφός μας, λέει ψηλέ για σένα αυτό. Το Long Island Iced Tea έχει και λίγο αναψυκτικό με γεύση κόλλα για το χρώμα και την μπουρμπουλήθρα που θέλει να κρύψει, φιλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, και κάποιος άλλος το έγραψε. Αλλά...
0: αυτός που λέει ρε άμπαλι βλάχη, το Long Island Iced Tea έχει Coca-Cola σύν τα spirit.
1: Δεν διάβασα το Splash of Cola. Συγγνώμη.
0: Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο προϊόν τύπου κόλλα. συμπεριλαμβανομένου και αυτού που σου αρέσει, θες να κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι. Θες να κάνεις διαφήμιση.
0: Κοίτα, επειδή είπαμε Coca-Cola, ας πούμε, και Vicos Cola.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Που είπες εσύ ότι σου αρέσει.
1: Γιατί, καταστράφηκα.
0: Ναι.
1: Εκεί που δεν έπινα καθόλου, έχω καταστραφεί.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ωραία. Θα κάνω τις καταγγελίες μου στα Ιωάννη, ξέρω εγώ που είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Σωστό, ναι.
1: Εντάξει. Μην πω τώρα τι.
0: Δηλαδή, αν είναι μπαργούμαν και είμαστε ντροπαρέα, τι θα μας φτιάξεις, Παναρά, λέει.
1: Εγώ ή κοπέλα τώρα.
0: Ποντάντε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Το κορίτσι θα φτιάξει.
0: Ναι, το κορίτσι. Ναι.

0: Δεν καταλαβαίνω το μάγλο τον Αποδίο Πομπέο.
1: Τι είπε πάλι.
0: Τι πιο ασυνάρτητη. Γίνεται να γίνει πιο ασυνάρτητη αυτή η εκπομπή.
1: Τι εννοεί, ότι ήρθε και την έκανε χειρότερη.
0: Πόσο να πέσει το επίπεδο, ας πούμε.
1: Έλαντε.
0: 17 πατώματα στο υπόγειο.
1: Πάντως, παρά το γεγονός ότι το επίπεδό μας είναι πάρα πολύ χαμηλό, ο φίλος ο Παρίς με το μηχάνημα που μας έστειλε νωρίτερα του 57. Λοιπόν, το περιγράφει, λέει, είναι ραδιόφωνο με πικάπ και μπομπίνες. Στο ραδιόφωνο παίζει μακρά. Πιάνω ένα σταθμό από Ρωσία, σκέψη.
0: Δε σούπα.
1: Τα FM τα πάμε μέχρι τα 100. Έχει κόφτη. Έχει κόφτη. Ενώ κανονικά δεν πάει μέχρι 108 τα FM.
0: 105-6, νομίζω, κάπου εκεί.
1: Κολοφτιαγμένο.
0: Άντε 107. Ναι, ναι,
1: τα FM τα πάμε μέχρι τα 100. Πάλι καλά που είμαστε στου 94,6.
0: Εσύ, Άλεξ, αφού είσαι από τα μέρη, να πούμε. Εκεί όλα τα καλοκαίρια, λέει το 1989. Εγώ ήμουν λίγο πιο μετά. Ναι. Στον Άσο. Παραλία Τουρκολίμανο.
1: Στο μεταξύ, ο Λέτος τη Λέτο λέει: ρε, μη λέτε μπιπ, δεν έχει τέτοια καρύδα. Έλεος! Μπέιλις βάζαμε τόσα χρόνια.
0: Εντάξει. Άλλοι βάζουν μπλικέρ καρύδα.
1: Ό,τι ρε, παιδιά, ό,τι βάζει και όπου το βάζει ο καθένα είναι δικαιωμάτιο.
0: Να πιάσει είναι το θέμα, παιδιά.
1: Σας είπα και εγώ, δηλαδή, τι μου λες τώρα, Μαργαρίτα και Παλώμα, ένα θα πιείτε όλοι. Αυτό φτιάχνει ο μπαρμαν σήμερα.
0: Έλα,
1: γιατί αλλιώς ξέρετε τι θα πιείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον σοβαρότατο Sky και μετά θα συνεχίσουμε με περισσότερες ασυναρτησίες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους. Τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά από σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ απίφθινε ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή μέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Αύριο στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, κλείνει ο λόφος Λυκαβητού από σήμερα τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 147 ολοδοπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές. Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες λόγω υβριδικών απειλών δίνει το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ανέκρινε σχετικό νομοσχέδιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0 χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Πλασάρει και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά, απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρει στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στόμα. Νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
6: Τέλος, ναι.
2: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν Δύο χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20 ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ. Στην Αθήνα ενθρονίζεται ξανά

0: πάνη. Σας υπενθυμίζω ότι απόψε στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21 πλάσ, παίζουμε υπεύθυνα. Ήρθε η ώρα 7 παρα 23 να κάνουμε τις συστάσεις. Ακούω την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Με ειδική σύνθεση σήμερα. Είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο. Μην έχεις πάνω, θα σε προαγγείλω σε λίγο. Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου. Ο Κώστας Μιαούλης και ο Μανώλης Μουσουράκης, δίδυμο στην επιμέλεια της παραγωγής.
1: Γιατί
0: υπερπαραγωγή, δεν το συζητάμε. Τα social media της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Αυτό στη διάθεσή σας, ήθελα να πω. Δεν έχουμε πιει. Έχουμε πλήρη αναφορά με τώρα σε αλκοόλ. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, δύο λέρες μόνο με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Μπορείτε να μπαίνετε και από το site του Sport FM, μπορείτε να μπαίνετε και στο TikTok να βλέπετε προϊόντα, τα οποία είναι πραγματικά προσβλητικά. Και ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τέλος πάντων και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Πάνο Ρίλο, σε μια από τις σπάνιες φορές που έχει αποφασίσει να λύσει τη σιωπή του.
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, παιδιά.
0: Δεν έχεις να κάνεις κάποια αποκάλυψη, επειδή πώς έγινε viral η συνέντευξη που έδωσε ο Λιμπερόπουλος. Για παράδειγμα,
1: εντάξει,
0: στο Πολάκι Λαμπάλα, εσύ δεν έχεις να πεις κάτι τέτοιο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: έχω να πω.
0: Να σε φέρω εγώ σε μια δύσκολη θέση, για παράδειγμα.
1: Συγγνώμη, πρώτα πρέπει να σηκωθείς, ναι, να πάρεις τα μηχανήματα, ας πούμε, να πάρεις και ένα εγχολήτη, να πάμε στο Λαύριο.
0: Όχι, μα σε σένα θέλω να κάνω συνέντευξη.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Και θέλω να αναφερθείς στην δεύτερη ζωή την οποία έχεις τα βράδια, που εργάζεσαι ως DJs. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ανήθικες προτάσεις. Και όταν λέω ανήθικες προτάσεις,
1: μπορώ να σου μιλήσω για το πώς τελειώνουν αυτές οι νύχτες.
0: Άκου, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος εδώ. Εγώ θέτω τις ερωτήσεις, κύριε Ρίλο. Και δεν θέλω να ανησυχήσεις ούτε εσύ ούτε η προσωπική σου σύντροφος. Όταν λέω ανήθικες προτάσεις, δεν εννοώ από καμία καταστραμμένη που μπορεί να ρίξει τα μάτια της πάνω σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε αυτούς που έρχονται με δικές τους προτάσεις για τη μουσική και πώς το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, και θα γίνω ξεκάθαρο σε αυτό που θα πω. Εάν έρθω εγώ, που με έχει κόψει, έχω χαλάσει του κόσμου τα λεφτά στο μαγαζί, εγώ κέρασα όλο τον κόσμο και σου πω, το ξέρω ότι εσύ παίζεις τον Παύλο και τα παιδιά του και τέτοια, αλλά εγώ θέλω να ακούσω το Βοτάνι, ρε φίλε.
1: Το Βοτάνι,
0: φίλε. Με βλέπεις λίγο διαφορετικά εκείνη την ώρα.
1: Δεν θα το πάρεις, ναι, θα σε δω διαφορετικά, αλλά δεν θα το πάρεις. Θα σε δω διαφορετικά,
0: ούτως ή άλλως, γιατί... Άμα στο φέρω εγώ το Βοτάνι...
1: Αν το φέρεις το Βοτάνι, θα το βρούμε μετά.
0: Το έχω σε στικάκι, ρε φίλε.
1: Του παιχνιδιού.
0: Αλλά τι κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Όχι, τόσο άσχετα δεν παίζουν πια. Δεν παίζουν. Ξέρουν συνήθως τι έρχονται να ακούσουν.
0: Δεν έχει βρεθεί κανένας περίεργος τουρίστας που τον έβγαλε το Google Earth προς τα εκεί.
1: Όχι.
0: Χάθηκε.
1: Όχι, δεν είμαστε τόσο τουριστικά μέρη, εν πάση περιπτώσει. Αν εξαίρεσαι τη Χαλκίδα, αλλά και πάλι. Όχι, τόσο άκυρα δεν πάει. Συνήθως όταν έρχονται πλέον, είμαστε σε καλή σειρά. Δηλαδή σου ζητάνε κάτι το οποίο θα κολλήσει. Ή πιο αργά, ρε παιδί μου, γιατί θέλω μια μπαλάντα.
0: Περίμενε. Αυτό το πιο αργά. Είναι ατάκα που τη χρησιμοποιείς όπως ο Κέτσε, το θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, σου λέει:
1: θέλω να πιο αργά. Εκεί την καβάτζα μου, θα το βάλω στην άκρη και θα περιμένει. Αν μείνει ο πελάτης μέρη αργά, θα τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή πέφτει η ένταση, ρε παιδί μου, σταματά να χοροπηδά, να κοπανιέμαι. Αρχίζουν πονάνε τα άκρα, τα κάτω.
0: Κανονικά, αντί για σφινάκια με σπέρματα του μπάρμαν, πίνεις σφινάκια κολαγόνου για τις αρθρώσεις.
1: Κανονικά.
0: Και τέτοια. Και εγώ θα κάνω
1: ποδόλουτρα μετά και τέτοια πράγματα, γιατί ο ηλίθιος, νομίζω ότι ακόμα είμαι 25 χρόνια, 30.
0: Το ξέρεις ότι καμιά φορά 50. Εγώ μαζί με το ποτό μου παίρνω και την εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή. Σου λέει πρέπει να πάρεις ένα χάπι, ξέρω, για την, πες κάτι, μια ασθένεια.
1: Για την πίεση.
0: Για την πίεση. Για την πίεση που δεν έχω. Αλλά, ναι. Και λέω εντάξει, okay, αφού έχω τώρα την παλώμα εδώ, είναι ανάγκη να πάρω νερό. Θα το κατεβάσω έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας η Βερόνικα δουλεύει σε πιτσόμπαρο αυτή την περίοδο και επομένως λέει μπορεί να ρωτήσει τον μπάρμαν. Να μας πει ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ρώτα τον να ξέρουμε ακριβώς για όλα τα ποτά που έχουμε πει εδώ.
1: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο φίλο που λέει: καλά, παίζει η ΑΕΚ σε μια ώρα και έχετε πρώτες ειδήσεις, ό,τι να είναι στο site. Πρέπει να φάτε τίποτα καντήλια, δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, α, ναι, εγώ θέλω.
1: Πρέπει να μπεις βασικά στο site και να πας επάνω-πάνω, αδερφέ. Υπάρχει ένα στρογγυλό, όμορφο πραγματάκι που λέει Superbet, Super Cup ΑΕΚ Coffee. Το πατάς και οδηγείς εκεί και έχεις ό,τι είναι μαζεμένο αυτή τη στιγμή από νέα και σιγά-σιγά θα ανανεώνεται όσο πλησιάζουμε προς τη σέντρα.
0: Γι' αυτό σε θέλω.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη, που δεν είναι και πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν, καταργούνται την ώρα και τη στιγμή, ας πούμε, που είναι γεννημένοι ενδεχομένως και δεν βρίσκονται, ξέρω εγώ, συναντήσει κτλ. Αλλά ηρεμήστε λίγο.
0: Φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λέρα Νικόλα. Όταν λείπει ο Μαραθιανός στη θέση του να παίρνει η Βαλεντίνα.
1: Πολύ καλό. Λέει, πολύ καλό.
0: Με λίγα λόγια, είναι ένα προσβλημένο. Λέει, διώξτε τον άλλον. Και βάλτε και ένα βοτάνι. Ορίστε, βάλτε ένα βοτάνι. Αν έρχονταν λοιπόν ο Γιώργος τώρα στο μαγαζί που πέσει και σου λέει, βάλει ένα βοτάνι. Και ήξερε ότι αυτό ο τύπο έλεγε καλύτερα να μπαίνει η Βαλεντίνα. Θα του πέσει ποτέ το βοτάνι του.
1: Όχι. Ο χαρακτηρισμός λέει πανοσιολογιότατος. Δεν είναι τυχαίος. Είναι ο άγαμος άρχιμανδρίτης.

0: Κυκλοπαιδικά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο μελέτης, ο Σόγαμπρος, λέει ότι φεύγει η Σουκού για Ζάκυνθο, για ένα σφινάκι λέει στο Ζάντε. Αν θες να σου φέρω κάνα πεσκέση από τον τόπο σου, πες μου, ισχύει η προσφορά για νεροκρέμιδα. Μελέτη, φέρε νεροκρέμιδα, τουλάχιστον τρία. Τα έχεις δει, κάτι πράγματα.
0: Τέρατα,
1: Φεριά, δεν το συζητώ.
0: Τις φύσεις. Εξαιρετικά. Σαν παλιά τσιμάσκαράτες με κομπιούτερ στη Γαγκάντε. Λοιπόν, τι έχεις εκεί πέρα. Σε βλέπω κινητικότητα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Mm-hmm. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις όπως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Δημήτρης, ο Μητροπολίτης. Πριν γίνει Μητροπολίτης, κάτσε λίγο γιατί νομίζω με γύρωσε.
0: Ναι.
1: Αρχιμανδρίτης είναι. Επομένως τα λέω όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όλα λάθος. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι. Γεια σου, Χριστόφερε, από τον Εύρο. Θυμάμαι η εποχή που λέει πως Sport FM είχε δύο συχνότητες, αλλά δεν θυμάμαι τη δεύτερη. Ο Χάρης νομίζω ότι θα τη θυμάται.
1: Δύο συχνότητες στην Αττική.
0: 95,3 το θυμόμουν όταν ήταν κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τι, αυτό που έπιανε καλύτερα.
0: Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι. Προς Γλυφά. Μπράβο.
1: Α, προς θυμάμαι γλυφά. Τα παράπονα, λέει ο κόσμος. Είμαι στην Γλυφάδα και δεν πιάνουμε. Εγώ τότε θεωρούσα ότι ήταν ταξικοί οι λόγοι. Δηλαδή ότι επειδή μιλάμε για ένα λαϊκό μαγαζί όπως. Είναι ακόμα, θεωρώ.
0: Θέλουμε, ναι, θέλουμε δύο συχνότητες.
1: Σου λέει, όχι, όχι, στην Γλυφάδα δεν παίζουμε. Δεν μας ακούτε, ρε, εσείς.

0: Λέει εδώ φίλος ότι αν ζήταγες λικέρ καρύδα τη δεκαετία του 80 και του 90, θα έτρωγες τόσο δουλεμά που δεν θα ξανάβγες από το σπίτι, ούτε από το δωμάτιό σου δεν θα τολμούσες να βγεις. Έχω ενστάσεις.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω με τις ενστάσεις.
0: Μπορεί να μην ζητούσες λικέρ καρύδα, αλλά snaps. Μια χαρά ήξερε σφινάκια snaps να παραγγείλει.
1: Τη δεκαετία των 90, βεβαίω.
0: Πιστεύω ότι υπήρχε τότε μια λαθασμένη κατά γνώμη μου εκτίμηση ότι τα snaps ήταν σαν και αυτό που λέμε το παιδικό σουβλάκι. Ότι εντάξει, δεν πειράζει. Ας πιείς αυτή την γλυκιά ιδία και δεν θα πάθεις τίποτα. Ναι, ναι.
1: Ήταν το πρώτο ποτό που μπήκε στο σπίτι το οποίο μπορούσα να δοκιμάσω.
0: Snaps.
1: Τα 14-15
0: κάποια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Δεν είχατε εσείς την ιεροτελεστία ότι από τα 5 δοκιμάζουμε αλκοόλ?
1: Αυτό έγινε με τον παππού, με το ούζο.
0: Με το ούζο, ναι.
1: Αλλά στο σπίτι, ναι. Στα σπίτι, το πράγμα που πήραν οι γονείς, ας πούμε, και μπορούσα εγώ να το δοκιμάσω, με τέτοιο, με σημάδι.
0: Με
1: σημάδι στο μπουκάλι, μην τολμήσεις και το πιείς μόνος και τέτοια.
0: Ευτυχώς η μάνα μου δεν είχε καταφύγει σε τέτοια πράγματα, αλλά και εγώ θυμάμαι ότι είχαμε το πιο, πώς να το πω, δηλαδή pathetic πράγμα με αλκοόλ, διότι υπήρχαν μόνο λικέρ σε διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έμπαινε στο δικό μας το σπίτι κάτι
1: άλλο.
0: Κάτι σοβαρό, πώς να το πω.
1: Ένα ουίσκι.
0: Ένα ουίσκι με ήττα ή με ύψιλον που τα γράφανε τότε. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά λικέρ. Πάλι να κάνω μια διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Αιωλική. Αιωλική, ναι.
1: Αιωλικέρας με αιωλικήρια. Έτσι λέγεται. Διαφήμιση. Συγγνώμη. Όχι μπύρα. Επίσης όχι μπύρα.
0: Τι εννοείς?
1: Απλά έλαρε πάνω μπύρα δεν σου έδιναν. Όχι. Όχι. 5-6 χρόνια, ίσως 7. Πρώτη φορά ούζω γκολ.
0: Ναι, εντάξει, τι άλλο.
1: Γκολ. Ήμουν μόνο σε μια κούνια και έβλεπα τον κόσμο. Πάμε.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε μια
1: ανατελεία σε αυτά
0: τα οποία λέμε. Διότι έχουμε μεταγραφή για τον Άρη και επομένως μαζί μας είναι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Αβόπουλος να μας πει περισσότερα. Έλα, Αλέξη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Ο Άρης ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, του 28χρονου Γάλλου. Που ανήκει στη Watford. Μάλιστα είναι ο δεύτερος παίκτης, θυμίζω, που Άρης αποκτά από την αγγλική ομάδα, την Watford, καθώς έχει πάρει πριν από λίγο καιρό και τον Τόμ Τελεμπασίρου, τον αμυντικό του μέσο, και μετά από αυτόν αποκτάει και ένα παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας, δεξιά αγωνίζεται, παιδί, όλη την πλευρά, ο Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος ουσιαστικά το ξεπέταγμά του το έκανε στη Λεύσκη μετά από μια περιήγηση στις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας, έπαιξε σε ομάδες Serie D και C1 κατά κύριο λόγο, ώσπου πήγε στη Βουλγαρία, έκανε το ξεπέταγμα στη Λεύση και έκανε 50 συμμετοχές εκεί, μετά πήγε στη Σαρλερουά, έκανε και εκεί άλλες 50 συμμετοχές βασικός και τον αγόρασε η Watford, η οποία όμως τον παραχωρεί στον Άρη όχι με τη μορφή δανεισμού. Ο Άρης τον παίρνει ως ελεύθερο

0: Και σύμφωνα με όσα λέει ο Άρης, η μεταγραφή αυτή θα κοστίσει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ από την αγγλική ομάδα, για ένα παίκτη που έρχεται να καλύψει μαζί με το Φατιγκά το δεξιά άκρο της άμυνας, και μέχρι να βρεθεί αριστερός μπακ, νομίζω ότι ο Φατιγκά θα μεταφερθεί στο άλλο άκρο, αριστερά, όπως γινόταν κατά κόρον και την περσινή σεζόν. Ήταν στις προθέσεις του Άρη, θυμίζω, να αποκτήσει έναν ακόμη δεξιό μπακ μετά την αποχώρηση και του Τεχέρο. Απλά η προτεραιότητα ήταν ο αριστερός μπακ. Απλά δεν έχουν ευρωδοθεί ακόμη οι προσπάθειες που καταβάλουν οι άνθρωποι τώρα για να κλείσουν και να παίκτη υγιές στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ευελπιστούν πάντως ότι μετά τον Πετρίς, μέσα στην εβδομάδα, θα έχουν καταφέρει να κλείσουν, να ολοκληρώσουν άλλες δύο προσθήκες. Η μία θα αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας και η μία το κέντρο της άμυνας, εκεί που υπάρχουν και τα μεγαλύτερα κενά. Εξού και σήμερα το βράδυ αναγκαστικά, και πάλι ο Μιχάλης Γρηγορίου στο πολύ δυνατό τεστ στις 10 το βράδυ κοντά στην Νάπολη, θα παίξει με το Γιένσεν στόπερ δίπλα στο Φαβιάνο, αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλην των πιτσιρικάδων άλλος έμπειρος κεντρικός αμυντικός.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Αλέξη Αβόπουλος, λοιπόν, με ένα τελευταίο μεταγραφικό.
2: Του Άρη. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν θυμάσαι τίποτα.
1: Τίποτα, γιατί ξέρεις τι.
2: Όχι, με είπε το Πετρίς.
1: Ναι, ο Πετρίς.
2: Ο Πετρίς.
1: Άρα δεν πρέπει να παίξει ο Σταύρος Κοσμαπέτρης τώρα κανονικά από τους κεντρικούς. Ο μόνος συνειρμός που έκανε ήταν αυτός.
2: Αυτός,
1: και ο δεύτερος είχε να κάνει με το διαγωνισμό του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Πρώτα αναφέρομαι και μετά θα μεταφέρω και το μήνυμα του φίλου του Σπύρου. Λοιπόν, αν ονειρεύεσαι και εσύ μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή τον Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-6700 και τώρα πηγαίνω στο μήνυμα του φίλου του Σπύρου που λέει καλησπέρα σε ένα σοβαρό επαγγελματία και στη γεροντροπή του Λαγανά. Αν γράψω τους στίχους από το τραγούδι Ηλεκτρονική Εποχή για το θέμα του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ για το AI, είναι καλή ιδέα?
2: Νομίζω ότι ξεκινάς καλά.
1: Ξεκινάς καλά, απλά θα χρειαστείς περίπου άλλες 850 λέξεις, γιατί το κείμενο είναι περίπου 1000 λέξεις. Τώρα οι στίχοι πόσο να είναι?
2: Εντάξει, και 900 να γράψεις δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
2: Αλλά ναι. Ναι.
1: Πιστεύεις?
2: Ξεκινά, μια παράγραφο την έχεις.
1: Να σου πω τώρα, μια κάναμε την αναφορά και θα ζητήσουμε περισσότερα λεφτά. Παραμένουμε στο θέμα.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι αν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα στείλει ένα κείμενο που θα είναι ακριβώς 1000 λέξεις.
2: Ναι.
1: Είσαι τώρα στην επιτροπή που τα εξετάζει για τις υποτροφίες. Το παίρνεις υπόψη σου και λες, κοίτα να δεις, αυτό το παιδί δυσκολεύτηκε για να το φέρει ακριβώς όπως το
2: ζητήσαμε. 100 λέξεις. Γιατί μήπως αυτό δείχνει ότι... και το Word τώρα.
1: Ναι, τις μετράει με τη μία. Όχι τώρα, εδώ και 30 χρόνια.
2: Ναι, σωστά.
1: Θα σε έκανα λίγο να το δεις λίγο πιο θετικά. Ακριβώς 1000.
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
2: Εμένα που με ρωτάς. Τώρα κάποιον άλλον ενδεχομένως όχι, δεν ξέρω ποιος. Α, εδώ ο Ράλης έχει ανοιχτό το τέτοιο του. Ποιος? Θα το βγάλω.
1: Α, ναι, είναι ανοιχτά τα social media. Στείλε κάτι. Και ο Αντώνης ο Περιβδεράς, ο οποίος έχει επανέλθει πάρα πολύ δυναμικά αφού πέρασε ένα προσωπικό θέμα για του. Ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα για την αδερφός. Λέει, Νικόλα, αν μαζί με το σπέρμα του μπάρμαν η φαρμακευτική αγωγή είναι Viagra, θα λέγαμε ότι είσαι μια εκδοχή του Μπέντζαμιν Μπάρτον, όπως λέει. Ναι, ναι, καλό. Ωραίο συνδυασμό.
2: Ναι. Οι σκληρές βιόλιδες στο δημοτικό τη δεκαετία του 80 τρώγαμε καραμελάκια ούζου και κάναμε κεφάλι. 3-3-4-4.
1: Τα απεχθάνομαι αυτά τα καραμελάκια. Σοβαρά.
2: Ακόμα. Ακόμα, αν πέσουν μπροστά μου, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Ο Κώστας λέει, μιας και λέγατε για τους μπάρμαν, στις αρχές δεκαετίας του 90 είχα την τύχη να κάνω μεταπτυχιακό μειγμάτων διαφόρων ποτών από τον καθηγητή μπάρμαν Γιώργο στο Πανεπιστήμιο Νόστος πίσω από το Χίλτον. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Μετά λέει, έφυγα για Καναδά, αποτοξινώσεις κτλ. και όλοι νομίζω έχουμε κάποιον που μας έβγαλε στο κλαρί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο θέμα του ποτού που σου λέει, άντρας είσαι εσύ, μωρέ. Είναι δυνατόν. Οδηγείς ξεμέθιστος. Έτσι θα γυρίσεις σπίτι σου. Τι θα πει στον πατέρα σου. Κάπως έτσι τα πράγματα. Don't try this ούτε at home, ούτε εκεί έξω, αλλά εντάξει, να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, ναι. Κάτι ήθελα να διαβάσω, το χάσα. Μπατίντα δε κόκομαι με το Μαλιμπού. Ναι. Υπάρχει Μητσόπαρο που παίζει λέρες? Όχι, νομίζω.
0: Γιατί?
1: Επειδή αναφέρθηκε στην Γερόντισσα.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι με ακουστικά εκεί και σε
0: δίνει. Ναι, φαντάζομαι κάπως έτσι. Και τώρα που είπες Γερόντισσα, έχει.
1: Βερόνικα
0: δική μας. Ο Αρχιμανδρίτης μπορεί να γίνει Μητροπολίτης. Θα μου πεις πώς σχετίζεται αυτό με τις παλόμες που λέγαμε πριν, δεν έχει σημασία.
1: Καμία.
0: Η ετυμολογία ακριβώς του τίτλου είναι αρχηγός της Μάνδρας, δηλαδή του μοναστηρίου, που δεν ισχύει σήμερα. Η γνώση είναι από την αδερφή μου που σπούδαζε θεολογία.
1: Εξαιρετικά.
0: Και ο Δεσίλας δεν είχε περάσει θεολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Αλλά τον κέρδισε τη δημοσιογραφία.
1: Καλύτερα.
0: Δεν είναι τόσο σίγουρο.
1: Χθες που τον έβλεπα, μια χαρά.

0: Αν στην Επιτροπή Υποτροφιών ήταν ο Τσαούσης και έσκαγε κείμενο ακριβώς χίλιες λέξεις, πλήρωνε τα δίδακτα από την τσέπη του άνετα.
1: Ναι, ναι,
0: θα έρθω να συμφωνήσω. Θα έρθω να συμφωνήσω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Εύκολα.
1: Γι' αυτό καμιά φορά δεν ξέρεις. Να, για παράδειγμα, εγώ από τον πόνο μου δεν πήρα υποτροφία.
0: Εντάξει.
1: Είναι δυνατόν.
0: Η Βαλεντίνα, ας πούμε, πήρε.
1: Πήρε. Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι στη θέση σου.
0: Την τρίτη φορά. Καταλαβες.
1: Αυτές
0: είναι οι αδικίες της ζωής.
1: Σοβαρά μιλάς. Εσύ είχες δώσει.
0: Όχι, ρε. Δεν δώσω. Αυτό πάντως το θέμα θα ήθελα να το ανοίξω, είναι η αλήθεια.
1: Τι εννοείς.
0: Δηλαδή, από τότε που τα άκουσα, λέω, ρε φίλε, εντάξει, εύκολο.
1: Εύκολακι.
0: Εύκολο, πολύ εύκολο.
1: Βατό και
0: πολύ εύκολο. Πολύ
1: εμένα μου φαίνεται πολύ τρίκι.
0: Εμείς το αντιμετωπίζουμε και στη μουσική, ρε παιδί μου, κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις, το απλώνεις άνετα. Ναι. Άνετα, πολύ άνετα.
1: Άρα οι χίλιες λέξεις δεν φτάνουν, λες.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Μακιά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Η Σοφία γειτόνισσα εμφανίστηκε και λέει: συνήθως γίνονται οι μοναχοί αρχιμανδρίτες ή ιερέας αφού πεθάνει η πρεσβυτέρα. Και μετά μου λέει: ενδιαφέρεσαι. Δηλαδή, να γίνω αρχιμανδρίτης. Δεν έχω.
0: Να πεθάνει την πρεσβυτέρα.
1: Δεν είμαι μοναχός και δεν έχω πρεσβυτέρα, αργά μου. Δηλαδή, χρειάζομαι ένα από τα δύο. Δεν μπορώ.

0: Αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος νομίζω έπαιζε πάρα πολύ τις παλιότερες γενιές. Γιατί λέει, όταν ζητούσα κρασί από τους γονείς μου, αυτοί μου έβαζαν προϊόν τύπου κόλλα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν έμαθα τελικά τι έπινα, συνέχισα να χρησιμοποιώ, ας πούμε, και να θέλω να πίνω το εν λόγω refreshment με την ίδια χαρά.
1: Εντάξει,
0: οκ.
1: Πλασίμπο.
0: Φαντάζεσαι, ας πούμε, να μην θέλεις τα παιδιά σου να μάθουν να πίνουν τέτοιου τύπου ποτά και όταν ζητούν προϊόντα τύπου κόλλα να τους βάζεις κρασί εσύ. Ναι, γιατί όχι.
1: Πιέτε. Ναι, ρε φίλε, λέει, τώρα εξηγούνται όλα με τη θεολογία.
0: Με τη θεολογία.
1: Όλα όμως, ο Κατακουζινός Sport FM, λέει, εντάξει. Όχι, γι' αυτό είναι μιλήχιος, παιδί. Είναι πάντα ψύχρεμος, αυτά θα προσπαθήσει να κατευνάσει τα πνεύματα. Έχουν μείνει πράγματα.
0: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τη φωνή σου. Όταν είσαι πίσω από τα ντεξ κιόλας.
1: Χρησιμοποιώ άλλο μικρόφωνο από εκεί, μωρέ.
0: Κάτσε λίγο, κάνεις lifting στη φωνή σου για να ακούγεται καλύτερη.
1: Σε παρακαλώ, τι δουλειά κάνουμε.

0: Ο αποδιοπομπαίος Μάγλος αναρωτιέται, λέει, υπάρχει δηλαδή περίπτωση σε κάνα 30 λεπτό να διακόψει το παραλήρημά σας για το αλκοόλ? Συγγνώμη για την εκπομπή, θα να πω Μάρα για ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ό,τι πιο σουρεάλ είναι, παιδιά, εντάξει, μετά τις 7.
1: Σιγά, εγώ θα πάω να δουλέψω λίγο μέσα.
0: Και... εμείς εδώ τι κάνουμε, κύριε Τζιτζί, και πεταλώνουμε.
1: Άλλη δουλειά τέλος
0: πάντων. Και εμείς θα μπούμε σιγά σε ρυθμούς πιο αθλητικούς. Καταλαβαίνουμε το 8 η ώρα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Θα συνδεθούμε με Ηράκλειο, ακούσουμε και τον κύριο Μαραθιανό και τον κύριο Σουριά. Και όχι Σουριά, νομίζω που είπα χτες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Πιθανότατα, πιθανότατα. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού εξ όσων γνωρίζω. Εντάξει, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου, ρε. Για να σου πω.
1: Δυσαναπλήρωτο, να αφήσει, παρακαλώ.

0: Θα σε αποχαιρετήσουμε, Παναγιώτη, με ένα μήνυμα το οποίο σε αποθεώνει. Το στέλνει ο φίλος ή η φίλη Ανέστης ή Ελένη.
1: Πόσο... Αυτό το δεις πώς θα το δυσκολεύομαι.
0: Πόσο γάτος είναι ο Παναγιώτης, that's you, μετά από 10 ώρες κατάλαβε από λάθος διατυπωμένο μήνυμα ότι αναφερόμουν στη Βερόνικα.
1: Βερόνικα, πάλι λάθος το
0: έχεις. Τη λέει Βερόνικα εδώ. Και το αν παίζει λέρες στον πιτσόπαρο που δουλεύει. Respect. Ναι.
1: Το ψάχνα, ήθελα να δώσω απάντηση σε αυτό. Ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δουλεύει με ακουστικά αυτή τη στιγμή και ακούει λέρες.
0: Και ακούει λέρες. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Όχι. Παλικάρια, καλησπέρα σας. Τι ωραία διάδα κάνετε. Μπράβο σας, λέει ο Γιάννης από Χαλάνδρη.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, τώρα η αισθητική σου, ξέρεις, έχει ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε
1: ένα διάδειγμα. Πάμε να φύγουμε.
0: Να σε ξεπροβοδήσω μέχρι το διπλανό στούντιο. Να κάνεις τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίμενα περισσότερες αποκαλύψεις.
1: Εντάξει, σιγά σιγά, ρε παιδί.
0: Αλλά περιμένω περισσότερα μηνύματα από τη Σοφία τη γειτόνισσα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεις και εσύ. Να ξέρεις.
1: Ναι. Από πού και σπου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις αφήσει καμία πρεσβυτέρα. Να πάει να γίνεις αρχιμανδρίτης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πανορίλο. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκια, ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον ένα και μοναδικό Κώστα Μιαούλη και επανερχόμαστε για άλλη μια ώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ολής. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράζονται στο τελικό του Super Bet Super Cup Σέντρα σε μία ώρα, τηλεοπτικά από το Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Άμεσες εξελίξεις αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο αποκλειματικό του Champions League από την ΑΕΚ. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες στο κάδρο και η περίπτωση του Αρμένιου αριστερού μπακ Τικνιζιάν για τους Ερυθρόλευκους. Δίκως στο Γιάννη Κωνσταντέλια, λόγω οικογενειακού ζητήματος θα ξέψει ο ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες και τον επαναληπτικό με την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται το πρωί της Παρασκευής του Σλοβένου στο Περβάνι Αντρικούσιτς για να ρωσικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Zenit. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της ΣΕΣΚΑ 1948 για την πρόκληση στα play-offs του Conference League που το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Σε οριστική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρί σε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ήρθε ο Άρης με τον παίκτη να έρχεται αύριο στην Ελλάδα δυνατή πρόβα τζενεράλε για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν απόκτηση στο φιλικό του Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10 μετάδοση από NS Prime την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού μέσου Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Εποχή αντρατερικέρι στον ΠΑΟ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση από τις οδηγίες του Απόντηση Καλάθης και Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα παραθέα των εθνικών. Πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα, αισθάνομαι γνώμων, τον Ισοϊτάλο Σκόουτ. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ, Άντερ 16 έμεινε η Εθνική Πέδων που ητήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στο νοκάουτ του προημιτελικού στην Ολλανδία της Ρουμανίας και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχοι του Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Μπίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάποιες από Κοσμοτέ, Πορτένα και Μεγκά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτυπής.

0: Χάρη μου, μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Αν και έχω την αίσθηση ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Λέει ένας φίλος εδώ, μπορείτε να μου πείτε ποιο τραγούδι παίξατε χθες 18 και 51? Ένα περίεργο ελληνικό. Δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Εντάξει, βασικά μόνο τα περισσότερα ελληνικά που παίζουμε είναι κάπως περίεργα. Και είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορούμε ούτε σήμερα τι παίξαμε 18 και 51, νομίζω. Σήμερα, ωραία. Παίρνω αύριο να σου πούμε το σημερινό. Sorry, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι παίξει. Υπάρχουν κάποια παράπονα για την ταχύτητα, για το ρυθμό το οποίο έχει ο Μιαούλης στα δελτία. Είναι επηρεασμένος, παιδιά, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δηλαδή τώρα βλέπουμε αγώνες 100-200 μέτρων παρατεταμένης ταχύτητας. Είναι δυνατόν ο Μιαούλης να μένει πίσω και να λέει τα δελτία, λες και κάνει μαραθώνιο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε δελτία έτσι μακράς διαρκείας, θα πρέπει να ακούτε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Και αν θέλετε πραγματική και γνήσια ενημέρωση για το Superbet Super Cup, θα περιμένετε τώρα, διότι είναι μαζί μας ο Γιώργος Μαραθιανός, ο οποίος έχει μοναδικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα έχει τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ από τη νυχτερινή ζωή του Ηρακλείου. Πού είσαι, Γιώργο μου?
1: Για νύχτα θα σας πω αύριο.
0: Ναι,
1: αύριο.
0: Χαθήκαμε, ρε ψυχούλα, χαθήκαμε. Α, ναι.
1: Δεν μου έλειψες καθόλου, πρέπει να το πω αυτό.
0: Ναι, ναι. Προτιμάς τις διακοπές με τα πεθερικά σου, είμαι σίγουρος. Για λοιπόν, τι κάνεις, αγάπη μου.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν σε όλους τους άλλους τους ακροατές του Big News Sport FM 94,6. Εκτός από σένα, εδώ από το Παγκρίτιο, όπου σε περίπου 53 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Superbet Super Cup. Το παιχνίδι θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη. Πιθανώς θα φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της Ένωσης, οι οποίοι αρκετοί εξ αυτών έχουν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους εδώ στο Παγκρίτιο, από την αριστερή πλευρά, όπως θα το βλέπετε εσείς από τις οθόνες σας τηλεόραση. Πολύ δυναμικό παρόν βεβαίως και από την πλευρά των φίλων του Όφη, οι οποίοι στο απέναντι πέταλο από 7.500 εισιτήρια περίπου έχει πάρει κάθε ομάδα. Ακούτε τον Παλμό, ο οποίος ήδη εδώ έχει ξεκινήσει να είναι πάρα πολύ δυνατός στο Παγκρίτιο. Πάμε γρήγορα να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, διότι σε αυτήν τη ΣΑΕΚ έχουμε μια, μπορούμε να το πούμε, αρκετά μεγάλη έκπληξη. Ήταν ένα μεγάλο θέμα το ποιοι θα ήταν οι δύο νεαροί που θα επέλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς βάσει του κανονισμού, ο οποίος θέλει δύο παίκτες γεννημένους από το 2004 και έπειτα, κάτω των 22 λοιπόν, να είναι στην βασική ενδεκάδα. Και ο ένας από τους δύο που επέλεξε, ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ο νεαρός θερματοφύλακας, ο Μπαλαμώτης. Οπότε με αυτόν θα απορρευθεί η Ένωση στο σημερινό παιχνίδι κάτω από την εστία. Και ο άλλος θα είναι ο Καλοσκάμης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος θα έχει στο δεξιά άκρο της άμυνας τον Ρότα, αριστερά τον Πίλιο, Ρέλβας και Μουκουντή, το δίδυμο στα στόπερ όπως το μάθαμε από την περσινή σεζόν. Μαρίν και Κάιρινεν, οι δύο χαφ για την Ένωση στη νέα εποχή. Χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα στο κέντρο της η Ένωση, βλέπουμε ότι η πρώτη σκέψη του Νίκολιτς είναι να καλύψει το κενό βάζοντας τον Κάιρινεν εκεί. Ο Βιτάλης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο ανεπίσημο, πάρα πολύ ενθαρρυντικό στο φιλικό με την Άθνη Καλυθέα, είναι στον πάγκο. Και από εκεί και πέρα, αριστερά θα κινείται ο Κοϊτάς, αυτό το 4-4-2. Δεξιά ο Καλοσκάμης, όπως είπαμε και πριν, και δίδυμο στην επίδεση το πολύ πετυχημένο που συνέδεσαν από πέρυσι η Βάργα και Γιώβιτς. Από την άλλη πλευρά, για τον Όφη, ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το δικό του γνώριμο 3-4-3 που έχει καθιερώσει ειδικά από τα φετινά φιλικά, με τον Χριστογιώργο κάτω από την εστία. Τριάδα των στόπερ αποτελούμενη από τους Κοστούλα, Πούγκουρα και Σχέλη. Ο Αποστολάκης θα είναι ο δεξιός back half, ο Αθανασίου ο αριστερός, Καραχάλιος και Ανδρούτσος, οι δύο half στο κέντρο των κριτικών. Και η τριάδα στην επίθεση θα αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που τυπικά θα κινείται ως προωθημένος, και λέω τυπικά διότι είναι βέβαιο ότι ο Αϊτόρ με τον Φούντα θα εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο για τους τυπικά φιλοξενούμενους, γιατί ουσιαστικά είναι γηπεδούκοι, στη δική τους έδρα διεξάγεται ο τελικός, η Κλίντμαν, Τσκάτσικας, Κρίσμανιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Καινουριάκης. Ενώ για την ΑΕΚ στον πάγκο βρίσκονται οι Στρακώσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πένραες, Χριστακόπουλος και Ζήνη. Διαιτητής στο αγώνα ο Τάσος Παπαπέτρου και στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπάλας. Αυτά τα πρώτα νέα εδώ από το Παγκρίτιο, περίπου 50 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Μαραθιανέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία τα οποία μας δώσατε. Και ξέρετε ότι η φιλόξενη συχνότητα του Big Wins Sport FM στους 94,6 είναι πάντα στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση και φυσικά να βγάλετε έτσι από τους ώμους μου φόρτο εργασίας, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Μαραθιανό με τις εντεκάδες τόσο της ΑΕΚ όσο και του Όφη. Εκείνο που ξεχωρίζουμε σε όσα ακούσαμε, προφανώς σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, είναι η παρουσία κάτω από τα δοκάρια του νεαρού Μπαλαμότη, με τον οποίο ήδη έχετε φτιάξει διάφορα έτσι, λογοπαίγνια, ήταν αναμενόμενο, και φυσικά το γεγονός ότι στην ενδεκάδα του Όφη βρίσκει κανείς 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές, δηλαδή με εξαίρεση τον Αϊτόρ, τον Νους και ένας ακόμα που είναι ο Σιέλης, ο οποίος είναι Κύπριος. Οι υπόλοιποι 8 Έλληνες και ένας Κύπριος. Μάλιστα, φοβερό. Ειδικά για αυτές τις μέρες που κυρίως πορεύονται οι ομάδες με πάρα πολλούς ξένους παίκτες.

Ο φίλος μας προσπαθεί να βοηθήσει και εμάς και να βοηθήσει και τον εαυτό για το κομμάτι το οποίο ψάχνει. Λέει, κάνετε και αναφορά σε αυτό τύπου, επειδή ρωτάτε για αυτό το τραγούδι, όποιος το ξέρει αυτό, ή κάτι τέτοιο περίεργο ελληνικό παλιό μπιτάτο ροκ με ανδρική φωνή. Όχι, μοιάζει σαν το παιχνίδι το μάδεψε ποιος, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε. Και όπως λέει και ο φίλος, δεν έχει ανέβει και on demand η εκπομπή, γιατί έτσι θα το έβρισκα. Κοίτα, τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή στις 8, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο στην αίθουσα σύνταξης. Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, να δούμε γιατί δεν έχει ανέβει on demand η χθεσινή εκπομπή. Και πιθανότατα, αν τελικά βγάλουμε άκρη, να καταφέρεις και εσύ να βρεις το κομμάτι που θέλεις.

Για το θέμα που μας απασχόλησε νωρίτερα με τον Πανώ το Ρίλο, ο οποίος λόγω έτσι, του πώς έχει αφήσει το μουσί του πλέον μπορεί να περνιέται και για αρχιμανδρίτης, μία απάντηση έχει δώσει εδώ ο αδερφός μας, ο Πίτερ, ο αδερφός ο Πέτρος δηλαδή. Αρχιμανδρίτης είναι ο αρχηγός της μάνδρας, κανονικά δηλαδή οι ηγούμενοι στα μοναστήρια. Αλλά τη σήμερα ημέρα, τώρα αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το μήνυμα, που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Κάθε άγαμος ιερέας με βλέψεις προς δεσποτικές θέσεις αποκαλεί τον εαυτό του αρχιμανδρίτη. Και μάλιστα λέει στο παράδειγμα σου, το δικό μου, το στρατιωτικό, είναι οι συνταγματάρχες που θέλουν να γίνουν στρατηγοί. Εντάξει, οκ. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα, τώρα ξέρω περισσότερα.

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τρομερή καταγγελία από τον Δημήτρη, τον αδερφό Μούλου. Λέει: ο Ρίλος βάζει φίλτρα στη φωνή του για να ακούγεται καλύτερη. Ένας χριστιανός. Το δένει λίγο και με τους αρχιμανδρίτες που λέγαμε πριν. Ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να βάλει δύο φίλτρα στη φωνή του Βλάκα του Μαραθιανού τόσα χρόνια, ρε ηχολήπτες. Μα ρε Δημήτρη, τι νομίζεις? Αυτό που ακούς είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. Δηλαδή, και το σταυρό σου να κάνεις. Πάλι καλά που ακούγεται έτσι. Άσε, τι τραβάνε τα παιδιά εδώ μαζί του. Είδες τι έγινε με το Ρίλο. Ακούστηκε ακόμα πιο μπάσος. Φαντάσου τι γίνεται.
1: Σου κάνει μονάχα ό,τι έχει. Πίστα δεν τα φύγει.
0: Σας υπενθυμίζω ότι στις 8, δηλαδή σε 42 λεπτά από τώρα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα στις 8 λοιπόν, ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίζουμε υπεύθυνα.

Η αδερφή μας η Βερόνικα η Τυρναβίτσα η ερώτησα, λέει, είμαι στην κουζίνα μόνη μου και σας ακούω κανονικά από το κινητό. Δεν παίζει δυστυχώς το μπιτσομπαρολέρες. Ρε εσύ Βερόνικα όμως γιατί είσαι εκεί? Δηλαδή μπορείς και εσύ λίγο να τους μίσεις. Να πας στον αντίστοιχο πανορίλο, δηλαδή, τον DJ εκεί πέρα της καταστάσεως του μαγαζιού και να πεις και να δεις, σου έχω 2-3 κομματάκια. Να πει να ξέρεις όταν θα τα ακούσει ο κόσμος, δεν θα σταματήσει να παραγγέλνει. Θα μας κατσκωθεί εδώ. Μη είσαι τον κόσμο. Γι' αυτό σε έχουμε. Θα γίνεις η αίρια του λερισμού εκεί πέρα.

πες για το χθεσινό κομμάτι το οποίο το ψάχνει ο φίλος. Μια καλή ιδέα έχει στείλει ένας άλλος ο Κροατής. Πλη, μήπως θυμάσαι κανένα από τους στίχους. Κάτι έτσι, δύο-τρεις λεξούλες τέλος πάντων. Να το ψάξουμε. Κάτι τώρα που εδώ δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χτες. Καλά. Το δικό σου το είδα. Θυμάμαι τι έφαγες χτες. Πού να το ξεχάσω πάλι. Μια ολόκληρη τέτοια παραγγελία. Είναι μοναδική παραγγελία που ήρθε με τριαξονικό. Συνήθως έρχονται με κάνα παπίκα, ένα σκούτερ. Όποτε παραγγέλνει ο Χάρης. Πραγματικά έρχεται εδώ πέρα και κάνει με ανατροπή. Στο μεταξύ μου αρέσει που ο Χάρης λέει: δεν ξέρεις πόσο τρώω έξω. Δεν θα το πιστέψεις. Όχι, σε πιστεύω, Χάρη μου. Βλέπω πόσο τρως και μέσα. Στο διάλογο τα κες. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι γονείς μας. Την ταινία έχεις το σκουλίκι. Αν είναι δυνατόν. Στο μεταξύ έχει αρχίσει φαντασμαγορικό σόου, βλέπω. Πλέον μέσω της τηλεόρασης του Sky, η οποία κάνει το pre-game. Φαντασμαγορικό σόου. Αυτά δεν τα είχαμε παλιά στον τόπο μας. Μουσικές εδώ, τύμπανα χαμός. Ο Μαραθιανός είναι εκεί. Μιλάμε, εντάξει, υπερπαραγωγή. Επομένως, σας υπενθυμίζω ότι στις 8 σε απευθείας μετάδοση, πέρα από την ραδιοφωνική κάλυψη του παιχνιδιού, τηλεοπτικά έχετε τη μετάδοση του Sky, στον οποίο μπορείτε τηλεοπτικά να συνδεθείτε από τώρα για να απολαύσετε κι εσείς έτσι όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει εκεί οι υπεύθυνοι. Με αφορμή τη σέντρα του αγώνα που θα γίνει σε 38 λεπτά από τώρα, ακριβώς στις 8.

0: Και ενώ το σόου στο Παγκρίτιο συνεχίζεται, εμείς αφήνουμε για την ώρα το Super Bet Super Cup, αφήνουμε την ΑΕΚ και τον Όφη λιγάκι στην άκρη για να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε, λόγω της μετάδοσης του αγώνα στις 8 θα ακούσουμε σε διαφορετικούς χρόνους τα ρεπορτάζ από ό,τι έχετε συνηθίσει και ξεκινάμε με αυτό των πρασίνων. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου φίλε μου, καλέ, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Λοιπόν, η ξεκούραση των πολεμιστών σήμερα, συσταγωγικά το λέω, όσοι έπαιξαν έκαναν θεραπεία, οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν επιδοτικά. Η αλήθεια είναι ότι 6 ώρα είχε μπει προπόνηση, έπρεπε να γίνει, δεν αφήνει το τίποτα να πέσει κάτω ο Νίσου. Σε αυτά είναι τυπικός βόρειος, δανός, επαγγελματίας, προπονητής και θέλει οι παίκτες να έχουν την καλύτερη δυνατή φυσική και όχι μόνο κατάσταση. Φυσικά με τη φυσική κατάσταση από ό,τι πηγαίνει και το καλό κλίμα, γιατί ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει γύρισε με χαμόγελα χθες, παρά το γεγονός ότι άρχισε η πτήση για να μπει σε mode Ελλάδας και προετοιμασίας, με τον coach να δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει θα βρει μπροστά του Μπεσίκτας ή την Κράλοβιτς. Προφανώς βολεύει δεύτερη, αν και την παρακολούθησα λίγο για να είμαι ειλικρινής στο πρώτο παιχνίδι με την Μπεσίκτας και έχει μια καλή, αρκετά καλή επίθεση. Δηλαδή έκανε αρκετές ευκαιρίες, δεν ξέρω τώρα αν ήταν μονοδιάστατο αυτό. Αλλά ήταν μια ομάδα που επίσης δημιουργεί και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σε γρήγορση.
0: Και μια ομάδα που φάνηκε να είναι καλύτερη από αυτές που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και από την CSKA και την Παξί. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα, οκ, η ουσία είναι ότι...
0: Να πούμε ότι αύριο είναι η ρεβάνς, έτσι, Πέμπτη.
1: Πέμπτη, σωστά.
0: Και από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League.
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε θα είναι ακόμα καλύτερος, γιατί όσο κάθε μέρα που περνάει είναι ένα συν για την ομάδα του Νίσρου προκειμένου να δέσει και να μάθει ένας τον άλλον. Συν της άλλης, να πούμε ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει φορτώσει για τα καλά την επιθετική του γραμμή και αποδεικνύεται ότι ακόμα και στην όχι τρομερή ημέρα, στην οποία δεν ήταν σε τρομερή ημέρα, ένας παίκτης που πιστεύω προσωπικά, τον εκτιμώ πάρα πολύ, πιστεύω ότι δεν έχει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός με αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο Ντέσσερς, που μπορεί να σου παίξει εξαιρετικά εντός και εκτός κουτιού. Έχει φτιάξει ένα μοσαϊκό επιθετικό ο Παναθηναϊκός με το Ντετέ, που παίζει και δεξιά και πίσω το 4 και 4, με το Ραστότερ, που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και έχει την αίσθηση του γκολ. Τώρα με τον Σίλι Ντέσσερς, που έρχεται φωτσάτος και μπήκε χθες και έβαλε το γκολ της πρόκρισης. Όλο αυτό το κομμάτι του Λιβάν Γκαρσία φυσικά,
0: μπορεί
1: και δεύτερος επιθετικός. Όλο αυτό το κομμάτι αλλάζει πολύ τα περσινά δεδομένα.
0: Και δίνει και πολύ περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για να μετουσιώσει τις ιδέες του στο χορτάρι και ο Νίστρε, που του δίνει περισσότερα όπλα για να τον μπερδέψει πιο πολύ το πράγμα, να το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και επομένως να υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός για τις θέσεις, έτσι.
1: Να μπει η μπάλα στα αλήθεια βασικά, που μπαίνει αρκετά εύκολα φέτος, είναι η αλήθεια, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα επιθετικό πρόβλημα, σκοράρει ακατάπαυστα σε φιλικά και επίσημα, κάτι που πέρσι δεν υπήρχε. Οι επιλογές στην κορυφή της επίθεσης, το καρέ αυτό το επιθετικό, πέρσι δεν υπήρχαν, με τους τραυματισμούς και με τις... και με το όπως είχε εξελιχθεί το πρωτάθλημα και οι επιλογές που είχαν γίνει. Τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει σε όλες τις θέσεις πολύ πιο γεμάτος. Η αλήθεια είναι ότι περιμένει κάποια παιδιά να μπουν για να αλλάξουν ακόμη περισσότερο προς το καλύτερο την ποιότητά του. Μιλάω για τον Κρίστια στην αριστερά, μιλάω για τον Καλάμπρια δεξιά, σε ένα δεκαήμερο περίπου μας έλεγε. Μιλάμε για τον Κάγκουα που θα μπει στο πρωτάθλημα και στη φάση των ομίλων, εφόσον τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, που έχει γκολ ασίστ, είναι πολύ γρήγορος και καλός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, όπως ο Κάτρι, που ήταν απίθανος χθες. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ένα δίδυμο ντουέτων πύργο που έχει το λαδικό κομμάτι, που είδα χθες ο Βαντρόκλινγκ, πραγματικά όλοι τον είδατε, να οργώνει το γήπεδο, να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες εντός περιοχής και στην αντίπαλη περιοχή. Γενικά έχει πολύ ωραία στοιχεία, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός. Απλά πρέπει να τα παντρέψει η Star Carmia, να γίνει η ομάδα που θα τα κάνει όλα ταυτόχρονα τέλεια. Δηλαδή και θα βγάζει την ένταση που πρέπει και θα σκοράρει πολύ. Τώρα τα κάνει κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις εξάρσεις, βλέπεις πολλά κομμάτια που είναι βελτιωμένη ομάδα, πολλά κομμάτια που αφήνει υποσχέσεις αυτή η ομάδα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει, και αυτό ράβεται όλο το έργο αυτό, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο για μένα έχει προοπτική να το κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα δεν πάβει, τώρα που είναι μια περίοδος όχι δοκιμαστική, αλλά αρχή της σεζόν μοιραία, να εντοπίζουν και στο Παναθηναϊκό το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί.
0: Βέβαια, ναι. Και προφανώς υπάρχουν αριθμίες. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό που αντιμετώπισε και πέρυσι η ΑΕΚ. Ότι σε αυτό το σημείο της σεζόν δίνει παιχνίδια που οι αγγλομαθείς λένε do or die. Και κάθε λάθος αναγκάζεται να το πληρώσει πολύ, πολύ ακριβά. Ευτυχώς όχι με αποκλεισμούς, έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση.
1: Όχι, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, πρώτον. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει τον Ίστρο που έχει μια εξαιρετική παράδοση, τον καθοδηγεί. Προφανώς το έχει αυτά τα παιχνίδια, δεν αγχώνει τους παίκτες, μεταφέρει μια υγιή πίεση για να τα αποδώσουν το μέγιστο που μπορούν. Και η αλήθεια είναι ότι τα πάει πολύ καλά ο Δανάς μέχρι τώρα, αλλά και ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, πήρε τα παιχνίδια επειδή έχει ποιότητα. Δεν τα πήρε από σπόντα. Και ήταν και καλύτερη ομάδα στο σύνολο, νομίζω, όσο και σκληρή να ήταν αντιπαλός του. Το ζήτημα είναι, φίλε, εάν ο Παναθηναϊκός μπορεί να βελτιώσει κατά κόμμα, που πιστεύω το πρώτο που μπορεί είναι η ομαδικότητά του, σαφώς. Το δεύτερο είναι σε ατομικό επίπεδο κάποιοι παίκτες να πιάσουν το πικ τους. Το τρίτο είναι το γεγονός ότι πρέπει να μπουν κάποια παιδιά που δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Όπως είπαμε, Κάγκουα, ο Καλάμπρια, τώρα να πατήσει καλά κτλ. Να μάθουν άλλα παιδιά το ρόλο τους, γιατί πέσα, ας πούμε, ο Τσάπρας έπεσε όλο πάνω του. Λέω ένα παράδειγμα. Ήθελα το Λεβαδιακό να, με πάρα πολύ καλά στοιχεία, να τα βελτιώσει εδώ, να εξελιχθεί. Έτσι δεν είναι. Με το καλημέρα στα βαθιά. Χτύπησε το Καλάμπρια, αναγκάστηκε να πέσει όλα τα παιχνίδια. Δεν είχε δικαίωμα αποφόρτισης, θα το πω έτσι. Δεν είναι εύκολο, μπορεί να ακούγεται εύκολο για απέξω να κάνουμε εμείς καφενείο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Θέλει υπομονή, δείχνει τεράστια κατανόηση και ο κόσμος, θεωρώ. Και πραγματικά υπάρχει μια θετική άβρα στην ομάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να βελτιωθούν τα παραπάνω και ενδεχομένως να γίνει και μια κίνηση ακόμα στο κέντρο που την έχει στο μυαλό του και δεν την έχει τυχαία. Ο Νίσο που τη θέλει για κάποιο λόγο. Έτσι. Μιλάω για μια θέση στο 6-8 που επίσης βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, όταν βρεθεί ο παίχτης. Σίγουρα μιλάμε για κάτι αξιόλογο σε αυτή την περιοχή που κινείται ο Παναθηναϊκός στα ραντάρ του. Και θα είναι και κάτι που μπορεί επίσης να μεταβάλει προς το καλύτερο την ομάδα. Το αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν έρθει ένας μέσος με ηγετικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητα, μπορεί να ανεβάσει όλο τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει την ευχαίρεια ο Παναθηναϊκός, φίλε μου καλέ, να έχει παιδιά που είναι τρομερά ταλέντα και μεγάλα project, με πολύ καλά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Παίρνω δύο τυχαίους, τον Γιάκουσης και τον Αντίνο. Αλλά κοίτα, είναι ακόμα σε ηλικία που αναπτύσσονται. Έτσι, δεν είναι τσικό, δεν είναι όμως 29-30, είναι, γι' αυτό είπα project. Είναι παιδιά τα οποία θα πορευτούν μαζί με τον Παναθηναϊκό και μέσα από τη βαριά στη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεισφέρουν στην ομάδα και αυτοί θα μεγαλώσουν τις μετοχές τους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε,
0: θα ανέβουν επίπεδο μαζί με την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα την ανεβάσουν επίπεδο και θα ανέβουν επίπεδο οι ίδιοι.
1: Γι' αυτό φτιάχνει μια νεανική και δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά και με παλιά συσταγωγικά το βάζω έτσι εξαρτήματα, γιατί πάντα αν θυμάστε και τις μεγάλες πορείες του Παναθηναϊκού είχε και ελληνικό στοιχείο, όπως τώρα αν δείτε κάθε γραμμή έχει το Κάτρι, έχει το Γκοντούρι, έχει το Λάβδα, έχει παιδιά δηλαδή πίσω που θέλει να έχει Ελληνόπουλα και έχει καλούς αλλά με έμπειρους δίπλα που τηλεφώνονται για να πάρουν τα καλά στοιχεία. Ένας Κάτρις που για μένα εχθές ήταν το παιδί μάλιστα το 10-11, πραγματικά με κίτρινη κάρτα σε όποια θέση και να έπαιξε. Άλλος στο γήπεδο, το όργο στο γήπεδο, αλλά όταν ο Κάτρις έχει δίπλα τον Ντεφράι και έχει δίπλα τον Βαντρόγγελεν, πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Να μην το κρίνουμε αυτό.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Στόχος, να με πασινά και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Να είσαι καλά Νίκο, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη με το ρεπορτάζ του πιο χαλαρή η σημερινή μέρα. Για τους πράσινους πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο, εντάξει λιγότερο από 30 λεπτά της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
5: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
5: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
8: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι, ωραία. Ποιος
11: είναι εδώ.
12: Εμείς οι δύο.
13: Άτο κάτι τσακφίνες.
14: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
17: Γαρίδες αυγολέμονο.
18: Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
20: Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
22: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
14: Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Για πες.
14: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
6: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
14: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
1: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
6: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
23: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τράφετε.
1: Τσακίρι.
6: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
23: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
1: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
23: Όχι, μη μου το λέτε.
6: Καρδάκι με
1: βαλίτο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
23: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
24: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
6: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
25: Ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
14: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
14: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
28: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
28: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
28: Γράψε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
29: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
9: Ρε μπαγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
3: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
10: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
11: Μου εισφάει τη ζωή.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Σε λιγότερο από 20 λεπτά η σέντρα του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος μας μετέφερε τις ενδεκάδες. Να σας τις υπενθυμίσω κι εγώ. Η έκπληξη σε αυτή τη ΑΕΚ έχει να κάνει με την παρουσία του νεαρού Μπαλαμότη στη θέση του goalkeeper. Από εκεί πέρα έχουμε Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο στην άμυνα, Κάιριν εν Μάριν και Καλοσκάμις σε ένα 4-3-3 με τους Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς πιο μπροστά, κυρίως Βάργα και Γιώβιτς οι πλέον προωθημένοι, ενώ σε εκείνη των κριτικών που βρίσκουμε 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, βλέπουμε Χριστογιώργο, Πούγκουρα, Σιέλη, Κοστούλα, Αθανασίου, τον Αποστολάκη, τον Καραχάλιο, τον Ανδρούτσο και μπροστά Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νούς.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Basket News που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Εμπαγέ Ντιαγέ της Βίλερμπαν και ο καθήλυνα αρμόδιος για να δώσει απαντήσεις για την αξιοπιστία ή όχι του δημοσίευματος φυσικά είναι ο Νίκος Ζέρβας, που έχω τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να τον καλωσορίσω στην παρέα μας έστω για λίγα λεπτά. Τι κάνεις Νίκο μου? Μας ακούει ο Νίκος Ζέρβας? Όχι, λοιπόν, θα το ξαναδοκιμάσουμε, παιδιά. Εκτός αν κατάλαβε ότι βγήκε σε εμάς και το έπεισε, αποκλείεται. Νίκο, μας ακούς?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έλα. Επιτέλους.
1: Τι κάνετε, τώρα σας ακούω, δεν σας ακούγα πριν.
0: Ναι, λέγαμε, αφού όπως πάντα είπα τα καλύτερα για σένα, το ξέρεις. Λέγαμε για αυτό το δημοσίευμα του Basket News και κατά πόσο ισχύει, σταθεί.
1: Γι' αυτό όλος τυχαίος βγαίνω στην εκπομπή.
0: Έτσι, κι ας λείπει
1: ο άνθρωπος που λέει ότι τα κατασκευάζω όλα για να βγαίνω στο 6-8.
0: Έδωσες το ρεπορτάζ των Ουρμπόνας τώρα.
1: Όχι, εντάξει, δεν το έδωσα εγώ. Ουρμπόνας το έβγαλε, πρέπει να το πούμε. Το Basket News αποκάλυψε πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να αποκτήσει τον Εμπαγέ Ντιαγέ, τον 27χρονο Σενεγαλέζο, ο οποίος είναι ένα ακόμη θύμα όλης της κατάστασης που επικρατεί στην Βιλερμπάν. Και όπως τουλάχιστον μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ, αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι
0: ο οποίος πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι είχε...
1: Αυτό είχε ανανεώσει.
0: Είχε ανανεώσει.
1: Θα ήταν μέλος ο Σενεγαλέζος, ξαναλέω, που παίζει κυρίως στο 4 και κουμπάει και λίγο στο 5. Είναι ύψος 2-4. Και θα σου πω και ένα-δύο στοιχεία έτσι μετά για ποιο λόγο καταλήγει ο Μπαρτζόκας αυτό το παίχτη. Είχε ανανεώσει, θα ήταν μέλος αυτής της χρυσοπίκυλης της Βιλερμπάν που

0: ολοκληρώσω εγώ το για τον NBA. Κοίταξε πάρα πολλές περιπτώσεις στο NBA τέτοιου τύπου. Δηλαδή παιδιά τα οποία μπορούν να είναι με μακριά άκρα, να είναι αθλητικοί, να μπορούν να μαρκάρουν από το 1 μέχρι το 5, έτσι λόγω του ότι είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τον Πίτερς, έχει ένα τρίποντο πολύ κακό, στο 18%. Δεν είναι δηλαδή το stretch τεσάρι που θα σου ανοίξει το γήπεδο. Αλλά σίγουρα δίπλα στο Βεζένκοφ θα είναι ένα παιδί το οποίο θα προσφέρει αθλητικότητα και θα είναι για κάποια σχήματα, ας πούμε, συνδρομητική επιλογή όταν ο Ολυμπιακός θέλει να παίζει καλύτερη άμυνα, όταν θέλει να είναι λίγο πιο σκληρός γενικά. Στην τριετία που ήταν στην Ευρωλίγκα είχε περίπου 6,6 πόντους μεσόωρο. Είναι καλός rebounder, έχει ένα πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα, κοντά στο 70%. Έψαχνε λοιπόν κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός, είχαμε πει ότι η αθλητικότητα είναι το βασικό για τη θέση 4, επαναλαμβάνω. Διαγεί σε κάποια σχήματα μπορεί να πατήσει και λίγο στο 5, έτσι γιατί είναι αρκετά δυνατό παιδί. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτή η τελική επιλογή. Δεν βρήκε στο NBA κάποιο παίκτη που να μπορεί να έχει και την εμπειρία της Ευρωλίγκας για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός και έτσι προχωράει.
1: Γι' αυτό έχουν έρθει και κάποια σχετικά μηνύματα. Μήπως αυτό αν κοίταγε ο Ολυμπιακός προς NBA, κομμένους κτλ.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι που κάνει κλικ στον Γκος Μπαρτζόκα. Ο οποίος ξαναλέω πριν από περίπου μια εβδομάδα δεν είχε αποφασίσει για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ. Αν θες τη γνώμη μου πάντως και εφόσον πάνε όλα καλά, έτσι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή, σε ένα πολύ καλό δρόμο με τον NBA. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει υπογράψει ήδη, αλλά νομίζω ότι θα υπογράψει τέννις στον Ολυμπιακό του χρόνου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν κλείνει το ρόστερ του έτσι, αν θες την γνώμη μου. Θα έχει τις κεραίες του ανοιχτές. Δεν λέω τώρα, μπορεί το Σεπτέμβριο, μπορεί τον Οκτώβρη, να προκύψει κάτι πολύ πιο ποιοτικό, ας πούμε. Όχι να πάρει στο 4, να παίζει στο 3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να κάνει εκεί μια κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία, τα εργομετρικά και η προετοιμασία, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να αρχίσει τη σεζόν χωρίς τεσάρι, έτσι, δεύτερο. Υπάρχουν άμεσα και υποχρεώσεις για το Super Cup της Ευρωλίγκας, το Super Cup της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, καταλήγει σε αυτόν τον παίχτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός, λέω, κάτι που έλειπε από το 4 του Ολυμπιακού. Αλλά σε καμία περίπτωση, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθηση αυτή, δεν κλείνει το ρόστερ του με τον συγκεκριμένο παίχτη.
1: Μάλιστα. Εντάξει Νίκο, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Κρατάμε και αυτό που είπες ότι δεν ολοκληρώνει κάπου εδώ τις προσθήκες του Ολυμπιακός και άλλωστε το είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές, όχι μόνο από τους Ερυθρόλευκους και από άλλες ομάδες, ότι πλέον είναι πολύ συνηθισμένες οι προσταφαιρέσεις στο ρόστερ και μεσούσεις της σεζόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Έκανε πολύ μεγάλο γκέλ με το κομμάτι που έπαιξε με Χιούι, Λιούι και Ντιούι. Βέβαια, δίστανται οι απόψεις. Δηλαδή, ο κόσμος λέει: είναι απίστευτο ότι κάποιος έδωσε λεφτά για να ηχογραφηθεί αυτό. Οκ, okay, ο καθένας έχει την άποψή του. Ο φίλος ο Κώστας, από την άλλη, λέει: πολλά ναρκωτικά με το Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Βάλτε ένα κάτμαν. Πρέπει να κόψετε τα ναρκωτικά για κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής. Ενώ ο Κώστας, άλλος Κώστας είναι αυτός, βρέα κτύπη, μισό λεπτό, να ανοίξει το μήνυμα. Τι ύμνος είναι αυτός με τα παπιά, βρε φίλε μου, πώς λέγεται? Νομίζω λέγεται Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Αυτό ακριβώς που ακούσατε, αυτό ακριβώς είναι. Και όταν μας στέλνετε επιτόπου το μήνυμα, μπορούμε να σας πούμε ποιο είναι το κομμάτι. Τώρα, ο άλλος ζήτησε το κομμάτι, λέει, που παίξαμε στα γενέθλια του Μαραθιανού το 2021. Δεν γίνονται αυτά. Και ενώ ακούμε Περπινιάδη και Beatles, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, να πούμε ότι έχουμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ελεύθερο, που κατάφερε να τερματίσει τη δεύτερη θέση και επομένως να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας το ασημένιο.
1: Όπως οι τέσσερις οι Beatles, στο εξήγησα και σου μίλησα, δεν θέλω σάμπες και τουί.
0: Χθες είχαμε το χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου στον Στίβο και φυσικά υπάρχουν και σήμερα ελληνικές συμμετοχές τόσο στα κουλουάρ όσο και στις πισίνες.

Για άλλους οι διακοπές μόλις ξεκινούν, όμως για τις ομάδες η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν ξανά. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα φυσικά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φίλος έχει στείλει Beatles. Όχι, όχι. Είναι Beatles. Έτσι ακριβώς το λέει εδώ πέρα συγκεκριμένο ο Περπινιάδης. Και αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία, εγώ να πω μόνο ότι οι Beatles ποτέ δεν τόλμησαν να τραγουδήσουν ένα κομμάτι που λέγεται Περπινιάδης. Έτσι, να τα λέμε αυτά.

Τα φιλιά μας εδώ στον εαυτό το Δημήτρη, ο οποίος στέλνει φωτογραφία μαζί με το σκυλάκι του. Ακούει την εκπομπή και λέει: με παρακαλάει να σε κλείσω. Όχι, βέβαια, αποκλείεται. Ειδικά για τα σκυλιά, αυτή εδώ η εκπομπή είναι ό,τι πρέπει. Μου τα λέει και η δική μου, η Μίρκα.

Άκουσε για σκυλιά ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, που χθες μας έστελνε φωτογραφίες. Α, κάτσε να θυμηθώ από πού. Από τα βανακούλια με πολλά σκυλιά εκεί γύρω. Σήμερα εμφανίστηκε και πέμπτη στην παρέα. Εντάξει, κανονικά τώρα πλέον έχετε φτιάξει αγέλη εκεί πέρα.

Νομίζω ότι με τους εξωγήινους θα το κλείσουμε σήμερα. Έτσι αλλιώς το ρολόι δείχνει 8 παρα 5. Πράγμα που σημαίνει σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη σέντρα στο Superbet Super Cup Κύπελλο Ελλάδας. ΑΕΚ Όφη, θα ακούσουμε τη μετάδοση από τον κύριο Γιώργο Μαραθιανό. Για την ώρα λοιπόν, φυλάκια στα μούτρα, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε, τα ξέρετε όλα αυτά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Δημήτρης Παπαδήμα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε στο παιχνίδι του Super Bet Super Cup. Όφη και ΑΕΚ αναμετρώνται στο Παγκρίτιο με φόντο την πρώτη κούπα τη σεζόν. Και πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με Κρήτη, με Ηράκλειο, με Γιώργο Μαραθιανό, Μάνο Σουριά, οι οποίοι θα είναι στη μετάδοση της αναμέτρησης. Την καλησπέρα μου, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 εδώ από το Παγκρίτιο που έχει φορέσει τα γιορτινά του για να φιλοξενήσει τον 20ο τελικό του Super Bet Super Cup, όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη σε μια ατμόσφαιρα που πραγματικά είναι πάρα πολύ γιορτινή. Μάνο, το λέγαμε και νωρίτερα οι δυο μας εδώ, νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε ότι στην καρδιά του Αυγούστου αφενός θα υπήρχε τόσος πολύς κόσμος και με τόσο μεγάλο παλμό, έτσι.
2: Ακριβώς. Στην καρδιά του καλοκαιριού, παραμονές 15 Αυγούστου, δεν έχει πτωήσει ούτε τους φιλάθλους του Όφη, ούτε τους φιλάθλους ΑΕΚ να δώσουν βροντερό παρόν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ξεπερνούν τις 20.000 οι θεατές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, η οποία μόλις ξεκίνησε, σφύριξε για πρώτη φορά ο Παπαπέτρου. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ κόντρα στον κυπελούχο Όφη.
1: Να πούμε τις συνθέσεις, Μάνο. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει, όπως είπαμε και νωρίτερα, με μια μεγάλη έκπληξη, με τον Παλαμότη κάτω από την εστία, τον έναν από τους δύο νεαρούς, τους παίκτες κάτω των 22 που πρέπει βάσει του κανονισμού να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα. Ο Παλαμότης λοιπόν είναι ο ένας εξ αυτών. Και μετά από εκεί και πέρα το 4-4-2 του Μάρκο Νίκολη διαμορφώνεται με το Ρότα στο δεξιάκρο, τον Πίλιο στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή οι δύο στόπερ, Μαρίν και Κάιρινεν οι δύο χαφ. Από εκεί και πέρα, ενώ τώρα έχουμε παρέλεγο να γίνει ένα κλέψιμο από την πλευρά του Όφη σε ένα επικίνδυνο σημείο του γηπέδου, ο Καλοσκάμης δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Βάργα είναι το επιθετικό, θα συνδέσει το επιθετικό δίδυμο μαζί με τον Γιώβιτς.
2: Έκπληξη μπορούμε να πούμε ότι έχει και η ενδεκάδα του Όφη, καθώς βλέπουμε τον Αϊτόρ να είναι στο βασικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης για τον Όφη, ο οποίος έχει ακόμα σε εκκρεμότητα την απόκτηση ενός επιθετικού προκειμένου ουσιαστικά να κλείσει το ρόστερ της αφετινής αγωνιστικής χρονιάς. Προτιμήθηκε λοιπόν ο Ισπανός, τον οποίο χρησιμοποίησε και στα τελευταία φιλικά, την δεύτερη κιόλας ημέρα που ενσωματώθηκε στην αποστολή του Όφη στην Ολλανδία. Ο Αϊτόρ πήρε χρόνο συμμετοχής, πέτυχε μάλιστα και γκολ σε φιλικό παιχνίδι από στατική φάση και τον ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης ο Χρήστος Κόντης. Από εκεί πέρα δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα γκολπόστ, ο Αθανασίου στο αριστερό άκρο, ο Αποστολάκης στο δεξί, ο οποίος μαζί με τον Κοστούλα, που είναι ο ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς, είναι οι δύο νεαροί μικροί ποδοσφαιριστές που πρέπει βάσει κανονισμού να αγωνίζονται σε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Ο Πούγκουρας και ο Σχέλης, το έτερο νέο πρόσωπο σε σχέση με πέρσι, σε θέτουν το κεντρικό, την τριαδρία στην μεσαία γραμμή. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο στον χώρο του κέντρου, από τα αριστερά ο Νούς, από τα δεξιά ο Φούντας και ο Αϊτόρ, όπως είπαμε, στην κορυφή της επίθεσης. Προσπαθούν και οι δύο ομάδες, νομίζω, σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά να βρουν τους χώρους για να μπορέσουν να κάνουν την πρώτη τους επίθεση. Στον πάγκο του Όφη, Λίλο, Κατσίκας, οι δύο τερματοφύλακες, Κρίσμανης, Κανελόπουλος, Σέκα, Ντίκμαν, ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις, το τελευταίο χρονικά με την γραφικό απόκτημα του Όφη, βρίσκεται στην αποστολή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Ρωμάνο Μουχαλάκης, Νικολάου Θεοδωσουλάκης, Ετμαλίδης και Καινουριάκης.
1: Από την πλευρά της ΑΕΚ, εναλλακτικές επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς, Στρακόσια, Μπρινιόλη, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πεν Ράις, Χριστακόπουλος και Ζήμη. Ενώ τώρα έχουμε μια επικίνδυνη επίθεση για τον Όφη από την δεξιά πλευρά, η οποία όμως καταλήγει σε ένα επιθετικό φάουλ που υποπίπτει ο Καραχάλιος, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Πίλιο. Ένα φάουλ το οποίο προκαλεί κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φίλων των γηπεδούχων. Υπενθυμίζω ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Πάτρα και τον Ζαβαλά να βρίσκεται στο ΒΑΡ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Αν υπάρχει ένα πρώτο μικρό συμπέρασμα από αυτά τα πρώτα λεπτά, είναι ότι ο Όφη μάλλον μένει πολύ ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. και προσπαθεί να δημιουργήσει στρες και στον νεαρό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Είναι ένα από τα κομβικά σημεία του αγώνα, νομίζω, κατά πόσο δηλαδή ο Μπαλαμώτης θα ανταποκριθεί σε αυτή την συγκυρία. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της ΑΕΚ και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο. Η Ένωση, η οποία επιτίθεται από αριστερά τώρα με τον Κοϊτά, κλείνεται εκεί από τον Κοστούλα, πάει στη γωνία του κόρνερ, περιμένει, τελικά έρχεται προς τα πίσω, έχει συμπαράσταση για τον Κάρινεν. Τελικά προτιμά να παίξει ακόμα πιο πίσω εκεί όπου βρίσκεται ο Πίλιος. Ο Πίλιος τώρα κρατάει την μπάλα και την πασάρει και πάλι στον Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Τελικά προτιμάει τον Πίλιο που κάνει το ανέβασμα. Θα κάνει όμως κακό κοντρόλ. Ο Κοστούλας δεν αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Ο Φούντας ήταν. Δεν αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός, παρόλο που θα ήταν out. Και το κέρδος για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά είναι ένα πλάγιο out, το οποίο πάει να εκτελέσει τώρα ο Πίλιος. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ξαναλέω, πάνω από 20.000 φίλοι των δύο ομάδων έως το Παγκρίτιο, με παλμό, ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία για αυτό τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο Πίλιος φαίνει απευθείας με το πλάγιο την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την πρώτη κεφαλιά ο Βάργα, η μπάλα έρχεται προς τα έξω. Προσπαθεί ο Κάιρινεν, ο Μαρίν. Τώρα και πάλι ο Κάιρινεν αφήνει για τον Πίλιος στα αριστερά. Ο Πίλιος κάνει μια τρίμπλα, αφήνει στον Κοϊτά, συνδυάζονται οι δυο τους και τώρα θα προσπαθήσει να κάνει την τρίμπλα. Πολύ ωραία όμως εκεί σπέβδει ο Πούγκουρας και κόβει. Πρώτο κόψιμο στη συνέχεια από τον Ρέλβας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ, καλό σημείο. Έπειτα από αυτό το πρώτο κοντρόλ που έκανε ο Μαρίν στο έξω από την περιοχή του Όφη, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Όφη και αριστερά, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο το φάουλ για μια σέντρα μέσα στην περιοχή και μια σέντρα που μπορεί να γίνει από τα δικά του πόδια, από τα οποία πέρυσι ξεκίνησε διψήφιος αριθμός γκολ. Θυμίζω, ο Ρουμάνος σε αυτό το τομέα ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της Ένωσης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτη στημένη μπάλα λοιπόν κοντά στην περιοχή του Όφη και πάρα πολλοί κόσμος έχει ανέβει μπροστά στα καρέ του Χριστογιώργου. Πάνω από την μπάλα βρίσκονται για αυτή την εκτέλεση του φάουλ ο ίδιος ο Μαρίν και ο Κοϊτά. Είναι μακριά η αλήθεια, είναι για απευθείας εκτέλεση και κάπως πλάγια, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί όταν εκεί κοντά βρίσκεται ο Κοϊτά. Οι παίκτες των δύο ομάδων, οι υπόλοιποι παίκτες, συνοστίζονται στο όριο της μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Τώρα ο Παπαπέτρου, αφού το έκανε κάποιες συστάσεις. Και υπάρχει τώρα μία ακόμα μικρή καθυστέρηση για το που έχει σχηματιστεί το τείχος των παικτών του Όφη. Τώρα τους λέει να πάνε λίγο πιο πίσω και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Να δούμε με ποιον τρόπο. Ο Μαρίν περιμένει, το ίδιο και ο Κοϊτά. Κάποιες μικρές αψιμαχίες από τους παίκτες που συνοστίζονται. Τελικά στρώσιμο για τον Κοϊτά. Το σουτ πάρα πολύ ωραία. Ο Ανδρούτσος είναι αυτός που θα βάλει την κόντρα. Ο Μαρίν προτίμησε να στρώσει για τον Αφρικανό. Εκείνο σούταρε. Κανείς δεν ξέρει που θα πήγαινε η μπάλα, γιατί ο Ανδρούτσος φρόντισε να βάλει την κόντρα και να αποσοβήσει τον όποιο κίνδυνο.
2: Προσπαθεί και πάλι η ΑΕΚ με μια βαθιά παλιά από την δεξιά πλευρά. Ανοίγει το παιχνίδι τώρα. Είναι ο Ρότα, αυτός ο οποίος αναζητά χώρο για να μπορέσει να κάνει την σέντρα. Είναι τελικά σερβί. Δεν καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ, αλλά στην άμυνα του Όφη με τον Ανδρούτσο που θα θέλει να βγάλει υπό την πίεση του Καλοσκάμι. Δώσει στον Αθανασίου πίσω για τον Πούγκουρα. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Νους. Δεν θα φτάσει όμως στον Αργεντινό, αλλά στον Ρέλβας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε μείνει και αλλάζει για τον Μουκουτί. Κατεβαίνει για να πάρει ο Καερίνεν και να περάσει στον Ρότα. Αυτός βγάζει μπροστά για τον Καλοσκάμι. Η σετή παλιά για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Σέρβος. Μπαλόμως και πάλι καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ στον Καλοσκάμι. Παίζει πίσω με τον Ρότα. Πλησιάζει ωραία και παίρνει την μπάλα, αλλά χωρίς να μπορέσει να κάνει κάποιο σου το Μάριν, καθώς κόβεται η μπάλα. Και τώρα ο Όφη είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη και έχει χώρο να ανοίξει για τον Νους. Θα πέσει όμως ο Πίλιος στα πόδια του και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Σωτήρια επέμβαση του Πίλιου, καθώς είχε χώρο ο Νους και θα μπορούσε να βγάλει επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Όφη. Το πλάγιο από τα δεξιά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ομάδα του Όφη, με τον Αποστολάκη να γυρίζει τελικά πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αυτός για τον Πούγκουρα, για τον Σχέλη, με τον Αθανασίου και τώρα ο Πούγκουρας. Παίζει με τον Καραχάλιο υπό την πίεση του Γιώβιτς. Θα κερδίσει ο Σέρβος της ΑΕΚ, προσπαθώντας να βγει μπροστά. Ο Μάριν θα πάρει φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ΑΕΚ. Ενώ διανύουμε το ένατο λεπτό της αναμέτρησης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δεν υπάρχει σκορ στο τελικό του Super Cup 0-0 Όφη με την ΑΕΚ. Το φάουλ πιθανότατα θα φύγει από το πόδι του Λάζαρου Ρότα. τοποθετεί την μπάλα στο σημείο, στο κατάλληλο σημείο το οποίο του υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Πλησιάζει και ο Μάριν τώρα προς το μέρος του Ρότα. Είναι τώρα και οι δυο τους, σφυρίζει ο διαιτητής, φεύγει ο Ρότα και ο Μάριν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως όπου δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Βάργα, ο οποίος ήταν προωθημένος, πιεζόμενος βέβαια από τον Κοστούλα, αλλά χωρίς όμως να μπορέσει να βρει την κεφαλιά ο Ούγγρος επιθετικός. Η μπάλα έφυγε out και έτσι πέρασε αυτή η επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος θα ανοίξει την επίθεσή του με build-up τον Χριστογιώργο, να αλλάζει για τον Αθανασίου από τα αριστερά. Αυτός για τον Νους προσπαθεί να περάσει, χάνει την μπάλα με φάουλ όμως, όπως υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Μένει πεσμένος στο έδαφος ο παίκτης του Όφη, δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. Σηκώνεται αμέσως και από τα αριστερά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, θα βγει η επίθεση για τον Όφη. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο στο Παγκρίτιο στάδιο, ΑΕΚ Όφη, τυπικά γηπεδούχος είναι η Ένωση στο 0-0. Εκτελέσει και πλασαριστά ο Ανδρούτσος, αλλάζει για να βγάλει για τον Κοστούλα. Παίζει μπροστά με τον Φούντα. Θα βλάβει ο Ρέλβας, εκεί που πάει μπάλα όμως είναι ο Καραχάλιος. Προσπαθεί να παίξει με τον Νους. Ο οποίος Νους είναι από τη δεξιά πλευρά, παίζει περισσότερο ο Νους. Παίζει αριστερά ο Αϊτόρ και είναι ο Φούντας στην κορυφή, ο καθαρόαιμος επιθετικός. Αν και τουλάχιστον σε αυτά τα 10 πρώτα λεπτά βλέπουμε τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Αϊτόρ και τον Φούντα, να αλλάζουν θέση για την κορυφή της επίθεσης. Τώρα η ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση, σφυρίζει φάουλ ο Παπαπέτρου στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Αποστολάκη. Ο Μάριν και ο Καερίνεν. Ο Μάριν είναι κοντά στην μπάλα, απομακρύνεται τώρα ο Καερίνεν. Πλασαριστά ο Μάριν για τον Ρέλβας που έχει ανέβει ψηλά. Παίζει με τον Καερίνεν πίσω, αυτός τον Μάριν εκ νέου για τον Ρέλβας. Κάνουν το τρίγωνο οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Καερίνεν, ο Ρέλβας και ο Μάριν. Τελευταίος ο παίκτης μπάλας, ο τελευταίος θα βγάλει για τον Μουκουντή. Θα γίνει εκεί το λάθος και θα κλέψει ο Όφη. Είναι από τα αριστερά τώρα η επικίνδυνη αντεπίθεση. Θα γίνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή για να διώξει. Πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Μπαλαμούτης.
1: Δεν την ακούμπησε. Τουλάχιστον αυτό λέει ο βοηθός και γι' αυτό προκαλεί και τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των φίλων του Όφη. Μια σέντρα σουτ που φαντάζομαι δεν ήταν ο σκοπός του Αϊτόρ. Θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη επιλογή γιατί ήταν μόνος του εκεί. Το γεγονός ότι ο Ρέλβας βγήκε από το κέντρο της άμυνας για να κόψει αυτή την επικίνδυνη επίθεση άφησε ένα κενό. Πήγε ο Μουκουντή να το καλύψει και έμεινε μόνος του για να σεντράρει ο Αϊτόρ. Αλλά έκανε αυτό το μεταξύ σουτ και σέντρας, το οποίο πέρασε παράλληλα χωρίς να βρει την μπάλα ο Μπαλαμώτης. Ενώ τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Ανδρούτσο φεύγει έξω, out από την απέναντι πλευρά του τέρματος. Όλα αυτά ενώ θα μπούμε στο 13ο λεπτό σε λίγο, στον τελικό του Superbet Super Cup και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ξαναλέω ότι η ομάδα του Κόντι δείχνει διατεθειμένη σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα να πιέσει ψηλά. Σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να δυσκολέψει το build-up από την πλευρά της ΑΕΚ. Και τώρα βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι ο Μπαλαμώτης γεμίζει απευθείας για να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ προσπαθεί με πολλές πάσες, καλή κυκλοφορία της μπάλας μέχρι τώρα, η οποία βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στους Κάιριν και Μαρίν να ψάξει ρήγματα με υπομονή στην άμυνα του Όφη. Χωρίς κάποια σημαντική φάση πάντως, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Ψάχνει τον Γιώβιτς, θα γίνει μια κεφαλιά προς τα πίσω, ελέγχει εκεί ο Σχέλης. Και στη συνέχεια απομακρύνει ο παίκτης του Όφη. Όχι καλά, σε ένα σημείο που γυρίζει παρόλα αυτά να κερδίσει ο Φούντας. Η κεφαλιά που κάνει και εκείνος όμως δεν είναι καλή. Κλέβει ο Ρότα και γυρίζει προς τα πίσω στον Μπαλαμώτη. Τώρα ο Ρέλβας και ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο. Και πάλι ο Κάιρινεν σε χαμηλά μέτρα στο γήπεδο. Ένας ρόλος που είναι ακριβώς αυτός που τον έκανε πολύ σημαντικό πέρυσι στην Σπάρτα Πράγας. Να οργανώνει το παιχνίδι από τις πίσω γραμμές. Και είναι ένας παίκτης τα χαρακτηριστικά του οποίου έλειπαν και από την Ένωση. Τώρα ο Ρέλβας αφήνει για τον Μαρίν και πάλι Κάιρινεν. Κοντινές πάσες τώρα στο χώρο του κέντρου και αριστερά, εκεί όπου έχει βρεθεί και πάλι ο Μαρίν. Αφήνει για τον Πίλιο, κάνει κίνηση μπροστά, προσπαθεί να τον βρει και πάλι ο Μπακτισάκ. Θα του βάλει εκεί την κόντρα ο Αποστολάκης, θα παραχωρήσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά, στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή. Πάει λίγο πιο πίσω τώρα ο Πίλιος. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δύο φορές το Superbet Super Cup και τις δύο περιπτώσεις στα πέναλτι και τις δύο περιπτώσεις με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Όφι από την πλευρά του, τις δύο φορές που αγωνίστηκε, το 1987 και πέρυσι, μετά τις ισάριθμες κατακτήσεις κυπέλων, ιτήθηκε. Για, αν το κατακτήσει εκείνος, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του. Τώρα μια πάσα που επιχειρείται από τον Πίλιο για τον Κοϊτά δεν είναι καλή. Φεύγει έξω, πλάγιο out για τον Όφι από την δεξιά πλευρά. Ένα πλάγιο out πάντως που επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΚ να ανέβουν μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσουν τους αντιπάλους τους. Ο Όφι, ο οποίος αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα. Και αυτό μέχρι τώρα, μάλλον στα φιλικά δεν πήγε καλά. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί πολλά γκολ ο Όφι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει απειληθεί σε αυτό το πρώτο τέταρτο αγώνα. Ένα ωραίο άνοιγμα που γίνεται τώρα από αριστερά και ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Ρώτα. Ούτε αυτή η σέντρα όμως είναι καλή. Θα περάσει απευθείας out από την απέναντι πλευρά. Ο Αθανασίου εδώ θα μπορούσε να σεντράρει μέσα στην περιοχή. Εκεί όπου κινήθηκε και ο Νους αλλά και ο Φούντας. Ήταν βαθιά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν καλή και έφυγε απευθείας έξω. Out για την ΑΕΚ. Και ελεύθερο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Μπαλαμώτης.
2: Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος θα προτιμήσει και πάλι το ελεύθερο χτύπημα, αυτό που έλεγες Γιώργο για την πίεση που ασκεί ψηλά ο Όφη, έχει οδηγήσει, φαντάζομαι, κατά την εντολή του Νίκολιτς, στο να γίνονται βαθιές μπαλιές προς την μεσαία γραμμή. Γίνεται τώρα λάθος από την δεξιά πλευρά, ο Πίλιος θα χάσει από τον Φούντα, αλλά θα διορθώσει ο Ρέλβας, αφήνοντας για τον Μπαλαμώτη, αλλάζει πλευρά αυτός για τον Ρώτα. Από την δεξιά πλευρά, ζει για τον Μάριν, με πλάτη ο Βάργα, γίνει κάτω κόσμι μπάλας, ανοίγεται και ο Κοϊτά από αριστερά, θα τον δει, θα του περάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά με τις γνωστές του κινήσεις αναζητά κάποιον χώρο, κάνει ένα σωτομός, ο οποίο κοντάρεται στο πόδι του Καραχάλιου και στη συνέχεια θα κάνει και φάουλ στον μέσο του Όφη. Και έτσι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης περνά ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια αντεπίθεσης της ΑΕΚ.
1: Ίσως θα ήταν πιο ορθολογική επιλογή εδώ να πασάρει στον Πίλιο, ο οποίος έκανε το overlap από αριστερά, από το να ψάξει αυτό το shoot. Αλλά ο Κοϊτά τα κάνει αυτά, το κυνηγάει στο
2: κέντρο. Είναι χαρακτηριστική του κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε αυτό που έλεγε πριν για τα πολλά γκολ που δέχτηκε ο Όφη στα φιλικά, 14 γκολ σε 5 αγώνες, προφανώς δεν είναι απολογισμός ο οποίος ικανοποιεί τον Κόντι, αλλά εξάλλου γι' αυτό γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, να εντοπίζονται τα δυνατά σημεία, να διορθώνονται, και πάνω σε αυτά δούλεψε και κατά την επιστροφή της αποστολής εδώ. Βέβαια, άλλο ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, άλλο ένα επίσημο παιχνίδι, ακόμα και τώρα που είμαστε στην αρχή, το πρώτο μόλις επίσημο και για τις δύο ομάδες. Ο Αποστολάκης προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Πίλιου, θα κάνει φάουλ στον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, τον καλεί κοντά του για παρατηρήσεις ο Παπαπέτρου.
1: Τον βρήκε στο πρόσωπο, Μάνο,
2: στην κίνηση
1: με το χέρι, ναι, ναι.
2: Σηκώνεται πάντως ο Σταύρος Πίλιος, δεν έχει κάτι το σοβαρό, πηγαίνει και ο Αποστολάκης που δίνει το χέρι του. Μία ακόμα ωραία εικόνα που παρακολουθούμε συνολικά μέχρι τώρα στα όχι μόνο 18 λεπτά, 18 λεπτά σε ό,τι έχει κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, όλα κυλούν ομαλά, αλλά συνολικά εδώ και ένα περίπου 2 ώρες επικρατεί εντός του Παγκριτίου μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο Καραχάλιος ανοίγει για τον Νους, ο οποίος τώρα είναι στην δεξιά πλευρά. Κάνει ένα γεύμα στην περιοχή, αλλά περνά όμως χωρίς να μπορέσει ούτε ο Φούντας που ήταν πρώτο χρόνο, ούτε ο Αϊτόρ σε δεύτερο, να κάνουν την προβολή. Πέρασε και από τους δύο η μπάλα, κατέληξε στην απέναντι πλευρά, αριστερά πλάγιο out, αριστερά τόφι δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης η προσπάθεια αυτή για τον Όφη. Αλλάζουν συνεχώς πλευρές οι τρεις προωθημένοι για τον Όφη. Τώρα είναι ο Φούντας στην κορυφή. Πηγαίνει ο Νους, μια πηγαίνει και ο Αϊτόρ. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο καθαρόαιμος φορ για την κριτική ομάδα. Η οποία από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη να δίνει στον Ανδρούτσο, που προσπαθεί να ανοίξει την επίδεσή της. Πιέζεται από τον Γιώβιτς, φάου του σέρβερ δεκτού της ΑΕΚ στον Θανάση Ανδρούτσο. Και παρατηρήσεις τώρα από τον Παπαπέτρου στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τον βοηθά ο Παπαπέτρου σηκώνεται ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη. Είναι ο Αϊτόρ και ο Φούντας κοντά στην μπάλα. Απομακρύνονται ο Ανδρούτσος και ο Αποστολάκης και μόνο ο Κοϊτά στο τείχος. Φεύγει τώρα ο Κοϊτά και μένει ο Μάριν. Αϊτόρ και Ανδρούτσος με το αριστερό. Ο Αϊτόρ θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει το κεφάλι ο Ρέλβας και ακόμα πιο μακριά ο Βάργα, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Προσπαθεί να παίξει προς τα πίσω και τα καταφέρνει ο Μάριν για τον Ρότα, ο οποίος ανοίγει μπροστά προς τον Βάργα. Ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά, δεν πρόλαβε ο Βάργα και η μπάλα κατέληξε χωρίς να ανισχύσει ιδιαίτερα τον Νικόλα Χρυσογεώργο στην αγκαλιά του. Καθοδηγεί τώρα τους συμπαίκτες του, πιθανότατα με ελεύθερο. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και ο Όφη με τον Χρυσογεώργο να στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ρότα ελέγχει με το κεφάλι. Καϊρίνεν για τον Ρέλβας. Ο Μάριν στην μεσαία γραμμή για τον Γιώβιτς και αυτός τον Ρότα. Από δεξιά ανοίγει το παιχνίδι και ωραία μπαλιά για τον Καλοσκάμι. Από δεξιά μπαίνει και ο Βάργα μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν περνά, δεν φτάνει στο κεφάλι του Βάργα, φτάνει στον Ρέλβας, στον Καϊρίνεν που κάνει ένα σουτ. Διώχνουν οι αμυντικοί του Όφη. Ρότα για τον Κοϊτά, το πλασέ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μάριν, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Χρυσογεώργο. Έκανε το πλασέ, έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, δύσκολα ο τερματοφύλακας του Όφη.
1: Εδώ Μάνο, ο Κοϊτά έκανε αυτό που δεν έκανε νωρίτερα. Είδε την κίνηση που έκανε ως αριστερός εξτρέμ ο Μαρίν μέσα στην περιοχή του. Πάσαρε την μπάλα, τον έβγαλε απέναντι στον Χρυσογεώργο. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι ο Μαρίν εδώ πλάσαρε αμέσως και όχι σαν επιθετικός. Με τα πόδια απομάκρυνε ο Γιώργος. Ήταν όμως παρόλα αυτά η πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία στον τελικό για την Ένωση ακριβώς στο 20ο λεπτό. Οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι κρατάνε και τώρα την κατοχή με τον Μουκουντή ψηλά ανεβασμένο στο γήπεδο, να πασάρει στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Μαρίνο, ο οποίος παρόλο που έλειψε από το τελευταίο φιλικό, σήμερα είναι πολύ επιδραστικός, όπως συνέβαινε ολόκληρη την περσινή χρονιά για την Ένωση. Όλο το παιχνίδι περνάει από τα πόδια του και στη μένα αυτός είναι ο εκτελεστής και πριν από λίγο ήταν αυτός που έχασε και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την Ένωση στο σκορ. Ο Ρέλβας, ο οποίος θα πασάρει τώρα αριστερά για τον Πίλιο. Και πάλι πίσω στον Ρέλβας, πιέζουν ψηλά και πάλι οι παίκτες του Όφη. Ο Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα. Σπάει ωραία το pressing και εδώ με τον Βάργα τώρα να έχει γυρίσει στο κέντρο. Ελευθερώνει για τον Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά όπου περιμένει ο Κοϊτά. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Θα την προλάβει με το κεφάλι ο Αφρικανός, αλλά θα τη στείλει στον Αποστολάκη. Κλέβει ο Όφη και προσπαθεί τώρα να φύξει την αντεπίθεση από δεξιά με τον Φούντα. Ανοίγει όμως το κοντρόλ ο μέσος του Όφη και στη συνέχεια διώχνει και την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ακριβώς μπροστά στη φάση διαμαρτύρεται για την κίτρινη κάρτα στον Φούντα επειδή καθυστέρησε το παιχνίδι. Τώρα του κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί ο Παπαπέτρου. Όλα αυτά στο 22 στον τελικό του Super Bet Super Cup και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Θυμίζω ότι η Ένωση αγωνίζεται με τον Μπαλαμώτη σήμερα κάτω από τα δοκάρια. Ένας από τους δύο νεαρούς κάτω των 22 που απαιτεί ο κανονισμός, ενώ ο άλλος είναι ο Καλοσκάμης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητά τόση ώρα ο Παπαπέτρου με τον Νίκολιτς για την προηγούμενη φάση. Διαμαρτυρήθηκε ο Νίκολιτς για κάρτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς απαιτεί τόση ώρα κουβέντα. Όπως και να έχει, θα εκτελεστεί τώρα το πλάγιο από τον Πίλιο προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο, περιμένει κίνηση από συμπαίκτες του, πασάρει στον Καϊρίνεν. Απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του Νους ο Φιλανδός και ανοίγει στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Ρότα δεν έχει στήριγμα όμως και θα παίξει και πάλι παράλληλα για τον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβα στα αριστερά για τον Πίλιο, κάνει κίνηση ο Κοϊτά. Δεν θα περάσει η πάσα που επιχειρεί ο Πίλιος, κοντράρει στα πόδια του Ανδρούτσου και θα φύγει σε πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα με στόχο τον Μαρίν. Η κόντρα στη συνέχεια θα ευνοήσει με τον Αποστολάκη, αλλά θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Παπαπέτρου και θα καταλογίσει φάουλ που κέρδισε ο Μαρίν από τον Φούντα. Ένα φάουλ το οποίο παρόλο που είναι ψηλά στο γήπεδο. Α, όχι, γιατί έβλεπα και τους δύο στόπερ της ΑΕΚ να ανεβαίνουν και υπέθεσα ότι θα υπάρξει ένα ακόμα γέμισμα. Τώρα λέει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ ο Παπαπέτρου. Μαρίνα αλλάζει με τον Κάιρινεν και διγυρίζει πίσω στον Ρέλβας. Κακή πάσα από τον Ρέλβας και τώρα όφη ευκαιρία για αντεπίδεση με τον Νους να τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Ρέλβας. Θα μπει από δεξιά μέσα στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Σημαδεύει την κλειστή γωνία του Μπαλαμότη, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω από αυτή. Πρώτη τελική και για τους κριτικούς στο μάτς. Μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Από κλέψιμο αυτή την απρόσεκτη πάσα που έκανε ο Ρέλβας. Ο Νους, ο οποίος μας έχει συνηθίσει και ο ίδιος σε καλύτερες εκτελέσεις, μάλλον νομίζω ότι θα έπρεπε να ψάξει την απέναντι ανοιχτή γωνία. Ούτως ή άλλως ο Μπαλαμότης την είχε κλείσει εκεί που προσπάθησε να στείλει την μπάλα. Πρώτη καλή φάση πάντως και για τους κριτικούς, ενώ τώρα και πάλι απρόσεκτη πάσα από τον Μουκουντή. Πήγε ο Νους να τον πιέσει. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο και ο βοηθός λέει ότι έγινε από κόντρα αυτό. Άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως αυτή η πίεση που ασκούν οι κριτικοί ψηλά στο γήπεδο έχει δημιουργήσει προβλήματα στους παίκτες της ΑΕΚ. Όχι τόσο στον Μπαλαμότη, ο οποίος είναι και λογικό να είναι ψαρωμένος, αλλά κυρίως στους Ρέλβας και Μουκουντή που κάνουν κάποια βία στα λάθη.
2: Εκτελεί γενικά το... η πίεση του Όφη εκμεεύει λάθη από την
1: γραμμή. Τώρα μια πολύ ωραία πάσα που γίνεται με στόχο τον Καλοσκάμι από δεξιά. Περιμένει στήριγμα μέσα στην περιοχή, γεμίζει, δεν είναι καλή η σέντρα. Θα απομακρύνει ο Πούγκουρας. Μια ακόμα περίπτωση που ο Καλοσκάμις είχε καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά, αλλά δεν κάνει καλή επιλογή. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν να κρατάει και να αφήνει για τον Ρότα. Ο Ρότα περιμένει στήριγμα και τελικά πασάρει προς τα πίσω στον Κάιρινεν. Αλλάζει με τον Μαρίν και τώρα ο Ρουμάνος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Από την αριστερή πλευρά πάνε τώρα οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά, ωραία, βλέπει την κίνηση του Ουρπίλιου, ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή. Θα του βάλει το τάκλιν εκεί ο Φούντας και θα παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η κιτρινόμαυρη, η φάση η οποία έγινε και μπροστά από το πέταλο που φιλοξενεί τους δικούς τους οπαδούς. Πάνω από 7.500. Αντίστοιχα μαζική παρουσία και από αυτή και από την πλευρά του Όφη. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στο μάτς για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή ποιον άλλον, τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάρα πολύ κόσμο και πάλι να συνοστίζεται στα καρέ του Χριστογιώργου. Όλα αυτά στο 26 και ενώ παραμένει το 0-0. Σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα. Είναι μια τελική εντός εστίας, αλλά όχι μια σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ, ενώ τώρα ο Χριστογιώργος θα πέσει στο έδαφος. Προσπαθώντας να κάνει βολέ, τον παρενόχλησε εκεί λίγο ο Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική αντίδραση τώρα του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος κρατάει το πόδι του. Όπως και να έχει, πέρασε αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη.
2: Ήταν πάντως είχε τοποθετήσει πάρα πολύ σωστά το σώμα του Αθανασίου και δεν έδωσε τον χώρο να πατήσει ο Βάγκα για να πιάσει την κεφαλιά. Είναι προφανώς μελετημένο ότι είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κεφαλοσφαιριστής ο Ούγγρος. Ενήργησε εξαιρετικά στην φάση αυτή ο Νίκος Αθανασίου, βάλε καλά το κορμί του. Έπιασε με την κεφαλιά ο Βάρκα, αλλά χωρίς να έχει δύναμη. Σηκώνεται τώρα ο Χριστογιώργος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό του οποίου δεν υπάρχει σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο. Superbet, Super Cup τελικός, ΑΕΚ Όφη στο 0-0. Ο Αποστολάκης στην γυριστή κεφαλιά θέλει να περάσει για τον Νους. Είχε τον χώρο όμως ο Ρέρβας, έβαλε το κορμί του, άφησε την μπάλα να φύγει πλάγιο out, προτού καταλήξει τα πόδια του Αργεντινού μέσω κριτικού του Όφη. Και το πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο. Φινί για τον Ρέλβας. Αυτός είναι ένα γέμισμα προς τη μεσαία γραμμή και όπου ο Καραχάλιος με τον Βάρκα διεκδικούν κεφαλιά. Ο Πούγκουρας τρίτη συνεχόμενη. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα και από τον Μάριν στον Καερίνεν και από εκεί στον Γιώβιτς και βγαίνει τον Ρότα. Από δεξιά έχει χώρο ο Ρότα. Θα κάνει την τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να κάνει το σούτ, θα το κάνει, αλλά θα βάλει την κόντρα ο Πούγκουρας απομακρύνοντας την μπάλα, η οποία καταλήγει όμως στο πόδι του Πίλιου. Ζητούν φάουλη της ΑΕΚ στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Φούντα. Αφήνει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου, είναι πλάγιο out για τον Όφη. Στο 28 η φάση αυτή για την ΑΕΚ.
1: Κακή επιλογή από τον Ρότα, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα για να καταλήξει τελικά να πρέπει να σουτάρει με το αριστερό. Με το κακό του πόδι, ενώ είχε πάρα πολλές επιλογές.
2: Ναι, ήταν να έψαχνε πάντως τον τρόπο να τη φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει, ενώ δεν είχε και κενό εκεί. Ο Ρέλβας συγκρίνει προς την μεσαία γραμμή. Κρατώντας την μπάλα, γυρίζει τελικά πίσω για τον Μουκουντή. Αυτός στον Μάριν, πίσω και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πορτογάλος δεν έχει πίεση, δεν έχει κάποιον κοντά του. Και αφήνει δίπλα για τον Μουκουντή. Τώρα πιέζει ο Αϊτόρ και αλλάζεται το παιχνίδι από αριστερά για να φτάσει στον Πίλιο. Κάνει τη σέντρα ο Πίλιος, αλλά ήταν μακριά από την φάση. Ήταν και offside ο Βάργα. Και έτσι λοιπόν περνά αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Στο 29 με το 0-0 να παραμένει στην αναμέτρηση. Τώρα γίνονται κάποιες οδηγίες για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Τη συνέχεια θα την δώσει ο Κοστούλας. Από την δεξιά πλευρά το παιχνίδι για τον Όφη. Με τον Κοστούλα να ζητά κάποιο στήριγμα. Είναι ο Καρακάλης κοντά, το πλησιάζει και ο Αποστολάκης. Θα ανοίξει τελικά μπροστά με στόχο τον Αϊτόρ. Θα βρει ο Βασίλης πρώτος, θα πάρει την κεφαλιά. Η μπαλά καταλήγει στον Φούντα, αυτός για τον Ανδρούτσο και με τη σειρά του στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης είναι το αριστερό. Θα βγάλει τη σέντρα για να αλλάξει παιχνίδι και στέλνει την μπαλά στον Αθανασίου. Στην αριστερή πλευρά μεταβάζει αυτός για τον Ανδρούτσο. Καραχάλιος. Έχει τον χώρο ο Καραχάλιος. Είναι λίγο πιο πίσω της ΑΕΚ. Νέο γέμισμα αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά με τον Φούντα να παίζει για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκη προσπάθησε να γυρίσει και πάλι στον Φούντα. Έκοψαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ, πίεσαν όμως του Όφη θέλοντας να διεκδικήσουν τη δεύτερη παλιά. Συνεχίζει ο Όφη να πιέζει, δεν τα κατάφερε όμως τώρα. Η μπάλα έφυγε από τα πόδια του ταξιάρχη Φούντα, out. Και ο Βαλαμόντης αποφύγει την μπάλα στην μικρή του περιοχή. Προκειμένου να κάνει το ελεύθερο, μπαλά λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Βάργα με τον Ανδρούτσο, τον Κοστούλα, συγγνώμη για την κεφαλιά, κερδισμένο από τον παίκτη του Όφη. Καταλήγει στον Αποστολάκη, πιέζεται από τον Κοϊτά. Ο Αποστολάκης κάνει την τρίπλα, έρχεται όμως να διορθώσει και να κερδίσει την μπάλα ο Φούντας, γιατί ήταν και ο Καϊρίν εκεί κοντά. Τελικά θα γίνει φάουλ από τον παίκτη της ΑΕΚ. Μπροστά στον πάγκο που όρθιος ο Μάρκο Νίκολιτς παρακολουθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όρθιος βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ο Χριστός Κόντης. Βλέπουν τις ομάδες τους στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης να μην έχει βρει η μία να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή της άλλης.
1: Πάντως, Μάνο, αν μπορεί να βγει ένα πρώτο συμπέρασμα από το πρώτο ημίωρο της ΑΕΚ χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα, είναι ότι λείπει πολύ ο Μεξικανός. Δεν είναι βέβαια ούτε κακό ούτε περίεργο, να το πούμε έτσι. Ήταν ένας πολύ κομβικός παίκτης για το παιχνίδι της Ένωσης. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο ημίωρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει κινδυνεύσει, λείπουν οι εντάσεις και το κάθετο παιχνίδι του από τον άξονα. Ο Μαρίνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, και ο Κάιριν στα δικά του καθήκοντα δεν έχει πάρει κακό βαθμό, αλλά αυτή η ένταση του Μεξικανού, η οποία ανέβαζε ένα επίπεδο πάνω ολόκληρη την απόδοση της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι είναι εμφανής προς το παρόν. Είναι δεδομένα πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να δούμε πώς θα προσπαθήσει ο Μάρκο Νίκολιτς να το διορθώσει αυτό.
2: Δεν είναι τυχαίο ο πολυτιμότερος παίκτης του Σινού Πρωταθλήματος.
1: Έτσι. Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα Όφη ψηλά στο χώρο του κέντρου με εκτελεστή τον Αϊτόρ. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά και που περιμένει σε θέση εξτρέμ για μια ακόμα φορά ο Φούντας. Έχει γυρίσει όμως ο Κοϊτά για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Επειδή θα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Όφη, με τον Κοστούλα τώρα από τα μετώπιστε, ψηλά ανεβασμένο στη σέντρα να ψάχνει τις επιλογές του. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Νους. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος και κόβει, αλλά κρατούν οι παίκτες του Όφη και επιμένουν από δεξιά με τον Αποστολάκη. Μια ωραία μπαλιά μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά που κάνει προς τα πίσω ο Ρέλβας, προσπαθώντας να διώξει. Η μπάλα θα φύγει corner για τον Όφη, προκαλώντας και μια μικρή ανησυχία στον Παλαμότη που είδε την μπάλα.
2: Είναι από αυτό που λέγαμε πριν για την πίεση που ασκεί ο Όφη. Είναι αποτέλεσμα της πίεσης στο. Λάθος απομάκρυνση.
1: Ήταν πολύ καλή πάντως και η σέντρα που έκανε με το ανάποδο πόδι ο Αποστολάκης εδώ, με το αριστερό. Κάθετα μέσα στην περιοχή. Ανάγκασε στον Ρέλβα σε αυτή την ενστικτόδη απόκρουση, η οποία παραχώρησε ένα corner για τον Όφη από τη δεξιά πλευρά. Και τώρα όλος ο κόσμος μεταφέρεται μπροστά στα καρέ του Παλαμότη για αυτή τη φάση. Στο 33 του τελικού του Superbet Super Cup, και ενώ παραμένει το 0-0. Εκτελείται το φάουλ από τον Αϊτόρ. Η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα, όχι, θα περάσει τελικά από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς να τη βρει κανένας, ο Ρώτα την ελέγχει και απομακρύνει τώρα προς το χώρο του κέντρου. Εκεί είναι μόνο ο Ανδρούτσος, θα πάρει την κεφαλιά δίνοντας ύψος την μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Καραχάλιο, τρίτη από τον Μουκουντή. Τώρα κοντρολάρει ο Ανδρούτσος με το στήθος. Ανοιχτό κοντρόλ στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά κρατάει την κατοχή. Πέφτει στο έδαφος στη συνέχεια ο Αϊτόρ και φάουλ για τον Όφη. Διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε στο χώρο ακριβώς μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής. Είναι ένα φάουλ σε καλή θέση. Βγήκε και μια κάρτα, Μάνο, δεν ξέρω.
2: Βγήκε κάρτα, νομίζω στο Μαρίν.
1: Στο Μαρίν. Κάρτα λοιπόν.
2: Η πρώτη και την κάρτα στο μάτς.
1: Στο πρώτο, η πρώτη κάρτα, το μαρκάρισμα ήταν από τον Ρουμάνο, ο οποίος λέει ότι δεν δικαιολογείται, τουλάχιστον αυτό λέει στον Παπαπέτρου. Πάτησε, πάτημα ήταν αυτό που έκανε πάνω στον Ανδρούτσο. Φάουλ λοιπόν για τον Όφη σε καλό σημείο για να γίνει ένα γέμισμα. Είναι ψηλά στο χώρο του κέντρου κοντά, αλλά έχουν ανέβει και οι στόπερ των κριτικών στα καρέ της ΑΕΚ. Πάνω από την μπάλα και πάλι ο Αϊτόρ, αλλά και ο Φούντας. Ο δεύτερος είναι που γεμίζει σε ένα σημείο που κόβει εύκολα με το κεφάλι ο Ρέλβας. Προσπαθεί να πάρει την απόκριση ο Μαρίν. Η κόντρα στη συνέχεια, όχι, γυρίζει τη φάση πίσω και καταλογίζει φάουλ. Νέο φάουλ υπέρ του Όφη, ο Παπαπέτρου. Περιμένω να δω. Πάλι ο Μαρίν ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ που πρωταγωνίστηκε σε αυτή τη φάση με τον Σχέλη. Όχι, ο Σχέλης είναι αυτός που πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο Φούντας είναι που μένει πεσμένος στο τερέν και έχει κερδίσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι τώρα πολύ πιο κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ και επιτρέπει ακόμα και απευθείας εκτέλεση. Ούτως ή άλλως ο Φούντας δοκιμάζει συχνά πυκνά τα πόδια του, είτε, από, είτε σε σετ παιχνίδι είτε από στημένες μπάλες.
2: Και ο Αϊτόρ.
1: Και ο Αϊτόρ εννοείται. Και βεβαίως ξαναλέω ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι η ΑΕΚ έχει στο τέρμα ένα νεαρό παιδί, ο οποίος πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει από, υπό καθεστώς πίεσης. Ένα φάουλ λοιπόν, το οποίο ξαναλέω ότι είναι αρκετά μακριά, αλλά πιθανολογώ ότι και για τον τελευταίο λόγο που είπα θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση από την πλευρά του Όφη. Και ο Φούντας και ο Αϊτόρ πάνω από την μπάλα, με τρεις παίκτες της ΑΕΚ να έχουν σχηματίσει το τείχος περίπου 2 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τώρα σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Φούντας είναι αυτός που θα σουτάρει, θα περάσει η μπάλα στην αγκαλιά του Μπαλαμώτη, ο οποίος εδώ δεν θα ευνηδιαστεί, θα μαζέψει και θα αποτρέψει τον κίνδυνο.
2: Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ Όφη στο 0-0, τελικός Super Cup στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό, δεν έχει τις πολλές καλές φάσεις, από μια καλή στιγμή για κάθε ομάδα. Για να δούμε τώρα τον Πίλιο, ο οποίος βγαίνει, η σημαία μένει κάτω, ο Πίλιος κάνει ένα γέμισμα, μπάλα περνάει από όλους, και από τον Βάργα και από τον Μάριν, ο οποίος πρόλαβε να την κρατήσει πάντως εντός, για να δώσει δεύτερη επίθεση στην ΑΕΚ. Ρώτα τώρα για τον Καλοσκάμι, ο Μάριν κάνει μια... ένα γέμισμα σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κάποιο συμπαίκτη του, ούτε καν αντίπαλο. Αρκετά μακριά το σημείο ήταν ο Γιώβιτς. Μπάλα έφυγε λοιπόν out. Χωρίς ανησυχία πέρασε για τα καρέ του Όφη η φάση αυτή στο 37. Και ο τερματοφύλακας του Όφη είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα προτιμήσει να δώσει στον Πούγκορα ώστε να ανοίξει με build-up την επίθεση του Όφη.
1: Μάλλον μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά η ΑΕΚ απειλεί πάρα πολύ. Μάλλον το περισσότερο που απειλεί είναι με τον Πίλιο, με τα ανεβάσματα του Πίλιο από την αριστερή πλευρά. Ακούγεται λίγο ηρωνικό για το, βάσει του γεγονότος ότι δεν τον λες και τον πλέον απειλητικό παίκτη επιθετικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει στα φετινά φιλικά και το είδαμε και τώρα σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι αυτός από το απόδειο του οποίου ξεκίνησε και η πραγματικά σπουδαία ευκαιρία νωρίτερα που έχασε ο Μαρίν.
2: Είναι ενδεχομένως ο Παριστάνα περίμεναν μεγαλύτερη πίεση από τον Κοϊτά η άμυνα του Όφη. Τελικά, ορθά, όπως λέει ο Γιώργο, είναι πιο πολύ ο Πίλιος ο οποίος δημιουργεί ρήγματα. Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος δεν είχε δείξει σημάδια μέχρι τώρα, μέχρι το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Δεν ήταν παίκτες του Όφη εκεί να τον, να τον μαρκάρουν, να απομακρύνουν την μπάλα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0. Κατευθύνεται προς το βόρειο πέταλο και ο Γιώβιτς και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ για να πανηγυρίσει αυτό το 1-0.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Μάνο, ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να πεις ότι μέχρι τώρα σε αυτά τα 37 λεπτά δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα.
2: Την ακούμπησε μία φορά.
1: Μία φορά την ακούμπησε και δεν την ακούμπησε ούτε καν σε συνθήκες καθαρής ευκαιρίας. Βρέθηκε να γίνει ο τελικός αποδέκτης αυτής της πολύ καλά ξεδιπλωμένης αντεπίθεσης από την πλευρά της Ένωσης. Πήρε την μπάλα στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή. Την κουβάλισε όπως έπρεπε. Την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα σουτ που δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί. Ο Χρήστο Γιώργος την έστειλε στην αριστερή γωνία. Ένα τελείωμα υψηλής κλάσης από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος από την προηγούμενη καριέρα του, ούτε καν από αυτή στην ΑΕΚ, από τις μεταγραφές εκατομμυρίων που έκανε στο παρελθόν και τον έφτασαν να φορέσει ακόμα και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα τέτοιο τελείωμα ήταν αυτό με το αριστερό που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0 και έχει δώσει το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς αυτή τη στιγμή στην εξέδρα των περίπου 8.000 φίλων της ΑΕΚ.
2: Λιγορία των αμυντικών του Όφη, δεν αφήνουν εκεί τόσο χώρο στον Γιώβιτς.
1: Ξεδιπλώθηκε Μάνο πολύ καλά η αντεπίθεση και έφτασαν να είναι νομίζω 4-3. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Γιώβιτς και αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία της κλάσης του. Δηλαδή ότι ήξερε ότι οι λιγότεροι αμυνόμενοι θα του άφηναν χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά. Ο Πίλιος τώρα προσπαθεί να μπει και πάλι στην περιοχή από αριστερά. Κάνει ένα τακουνάκι με στόχο τον Γιώβιτς. Δεν θα περάσει, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Αποστολάκης απομακρύνει όπως σε ένα σημείο όπου κάνει κίνηση ο Νους. Προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα στον Μουκουντή και τον Ρέλβας. Πιέζει μάλιστα πάρα πολύ τον Καμερουνέζο. Παρ' όλα αυτά εκείνος κρατάει και ελευθερώνει στη συνέχεια για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος ανοίγει πιο δίπλα στον Ρότα. Να λοιπόν που χωρίς η ΑΕΚ να έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, χάρη στην κλάση ξαναλέω του Λούκα Γιώβιτς και αυτή την πολύ ωραία ξεδιπλωμένη αντεπίθεση που τελείωσε ο Σέρβος με αυτό το ιδανικό σουτ, φτάνει στο 1-0 και παίρνει προβάδισμα και σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του τελικού στο 38, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Ένα γκολ που εννοείται ότι δίνει και πολύ καλύτερη ψυχολογία στους παίκτες της ΑΕΚ. Θα δούμε κατά πόσον θα επηρεαστούν οι παίκτες του Όφη. Τώρα ο Πίλιος και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν δίπλα του για τον Μαρίν. Ανεβαίνει και πάλι ο Ρότα. Εκεί θα πάει μπάλα. Κάνει κίνηση ο Βάργα. Προτιμά ο Ρότα να έρθει και πάλι προς τον άξονα. Γυρνάει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας διανύει τα διαθέσιμα μέτρα και ανοίγει στα αριστερά για τον Κοϊτά. Η διαγώνια πάσα που επιχειρεί ο Κοϊτά με στόχο τον Γιώβιτς δεν είναι καλή. Φτάνει απευθείας στον Χρήστο Γιώργο, αλλά τον χειροκροτεί ο Γιώβιτς για αυτή του την έμπνευση, για την ιδέα, να το πούμε καλύτερα. Ο Χρήστο Γιώργος, ο οποίος μπλοκάρει και τώρα πασάρει δίπλα του στον Πουγκουρά. Ανεβαίνει εκείνος, έχει το στήριγμα του Κοστούλα δεξιά. Κουβαλάει την μπάλα, τώρα θα πασάρει στον Κοστούλα. Η πάσα που ακολουθεί όμως δεν είναι καλή. Θα την κόψει ο Μαρίν. Επιμένει ο Κοστούλας και κερδίζει. Οι κόντρες στη συνέχεια ευνοούν τους παίκτες του Όφη. Νέο τάκλιν από τον Πούγκουρα και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σιέλης ήταν. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out για την ΑΕΚ, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης στη σεζόν και στο πρωτάθλημα εννοείται. Τώρα ο Ρότα από δεξιά περιμένει κίνηση από τον Μαρίν. Τελικά προτιμά να παίξει με ασφάλεια την μπάλα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει δύο παίκτες απέναντί του. Πασάρει στον Κοϊτά. Ελευθερώνει ο Κοϊτά στο χώρο του κέντρου για τον Κάιρινεν. Και τώρα ο Φιλανδός κάθετα ωραία για τον Μαρίν. Ο οποίος ανοίγει εκεί την επιλογή του Γιώβιτς. Θα συνεχίσει ο Μαρίν. Δεν θα περάσει κάθε πάσα. Επιμένει ΑΕΚ με τον Κάιρινεν. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά για τον Μαρίν. Κλείνεται από δύο και πάλι στον Κάιρινεν. Πατάει την μπάλα ο Φιλανδός. Θα πέσει το έδαφος. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Και τώρα ευκαιρία για αντεπίθεση από τον Όφη με το ανέβασμα που κάνει ο Αϊτόρ από αριστερά. Θα προσπαθήσει να κάνει την παλιά. Η κόντρα ευνοεί τον Νους. Θα κάνει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Παλαμότη. Επιμένει ο Όφη. Δεύτερη απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Κάιρινεν. Πρώτη πραγματικά σπουδαία ευκαιρία για τον Όφη στο παιχνίδι. Ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση με αυτό το διαγώνιο σουτ που έκανε ο Αϊτόρ. Και βρήκε σε ετοιμότητα τον Παλαμότη και είναι και η πρώτη πραγματικά μεγάλη επέμβαση του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος εδώ δηλώνει παρόν και δικαιώνει την επιλογή του προπονητή του να είναι ένας από τους δύο νεαρούς που επιλέγει σήμερα στην αρχική ενδεκάδα, αν και είναι ακόμα βέβαια νωρίς το παιχνίδι. Το πρώτο δείγμα πάντως ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα εδώ ο Αποστολάκης προσπάθησε να περάσει τον Πίλιο και εκείνος με πολύ ωραίο τρόπο του πήρε την μπάλα και στη συνέχεια θα του πάρει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Πίλιος εδώ κάνει μια εξαιρετική ενέργεια, σε δύο σκέλη και στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρώτα έκλεψε την μπάλα, έπειτα την κουβάλισε, την προστάτεψε όσο χρειαζόταν και ο εκνευρισμένος Αποστολάκης τον ανέτρεψε. Φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα για τον νεαρό άσο του Όφη. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 44 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38 με το πολύ ωραίο σουτ του Λούκα Γιώβιτς. Αυτός είναι που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του, πολύ πίσω στο γήπεδο και αριστερά. Την είναι προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον ρώτα. Και τώρα και πάλι παράλληλο παιχνίδι από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πήλιος ο οποίος περνάει τον Αποστολάκη, έρχεται προς τον

0: Κοντρολάρει ο Ισπανός, ωραία, αποφεύγει έναν αντίπαλο. Αποφεύγει και δεύτερο. Επίδειξη τεχνικής εδώ από τον Αϊτόρο, ο οποίος ανοίγει στα δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Αποστολάκης. Έχει κάνει καλή επιστροφή όμως και η ΑΕΚ τώρα στα καρέτης. Ο Αποστολάκης, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, περιμένει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ανδρούτσο και αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά, όπου βρίσκεται ο Αθανασίου. Δεν μπορεί όμως να περάσει τον Κάιρινεν. Θα του βάλει την προβολή ο Φινλανδός. Ζητάει να είναι και το πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά ο Παπαπέτρου λέει ότι η κατοχή είναι για τον Όφη. Και τώρα ο Αθανασίου εκτελεί αυτό το πλάγιο out από αριστερά, ψάχνοντας τον Ανδρούτσο. Κλείνεται από δύο. Βγάζει τον Αθανασίου. Ωραία για τον Αϊτόρ. Προσπαθεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Μπάλα κοντράρει. Προσπαθεί ο Γιώβιτς να την κοντρολάρει. Και τώρα η ΑΕΚ ψάχνει την αντεπίθεση. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος.
1: Ένα λεπτό. Ούτως ή άλλως ήταν ένα γεμάτο ημίχρονο. Δεν είχαμε διακοπές. Δικαιολογείται λοιπόν αυτός ο ελάχιστος χρόνος των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει λοιπόν ήδη στο επιπλέον λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Όφη και τον Φούντα από τη δεξιά πλευρά να μην μπορεί να περάσει για τον Αποστολάκη. Ήταν ο Κοϊτά μπροστά του, προσπαθούσε να γυρίσει πίσω στον Κοστούλα, αυτός για τον Σχέλη, Αθανασίου, και τώρα ο Πούγκουρας, ο οποίος κάνει μια παράλληλη παλιά, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του Όφη. Ήταν αρκετά μακριά από το σημείο ο ταξιάρχης Φούντας και η μπάλα έφυγε out μακριά από το κάθε δοκάρι του Μπαλαμότη, χωρίς να ανησυχήσει ο Μάριος Μπαλαμότης. Θα φέρει τώρα την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Φανερά από το σημείο του γκολ και μετά η ΑΕΚ δείχνει να κινείται πιο γρήγορα στο γήπεδο και να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο του οποίου θα τελειώσει τώρα με το τελευταίο σφύριγμα για τα πρώτα 45 λεπτά, 46 του πρώτου μέρους. Οι δύο ομάδες λοιπόν πάνε στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 μετά το γκολ του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Το συγκρόπλασε από τον σέρβο επιθετικό της ΑΕΚ, κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Η ΑΕΚ λοιπόν με το 1-0 μπροστά στο σκορ στα πρώτα 45 λεπτά, ενώ συγχρόνου Γιώργο, το οποίο δεν είχε τις πολλές φάσεις, είχε όμως ρυθμό, πίεζε όχι ψηλά, προσπαθούσε να αποσπάσει την μπάλα δημιουργώντας κάποια σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ. Είχε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία μετά το γκολ με τον Νους και την εξαιρετική επέμβαση του Μπαλαμότη και με το γκολ αυτό του Γιώβιτς.
0: Όπως το επισβάνω, ένα μοιρασμένο παιχνίδι το οποίο προς το παρόν κάνει διαφορά η κλάση του Λούκα Γιώβιτς και αυτό το υπέροχο τελείωμα στο 38. Αυτά λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη 1-0.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μαραθιάνο και Μάνο Σουριά. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Προβάδισμα για την Ένωση. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρεάλ πιέζει, ο Ζιλ κρατιέται όρθιος με προσποιήσεις, με τρίπλες, με τον Μπενζεμά. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Μπενζεμά πάει να κάνει τον γκολ και το κάνει, 1-0. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Καρίμ Μπενζεμά δαγκώνει το χέρι που τον τάιζε κάποτε. Στο 65 δεν πανηγυρίζει, από σεβασμό προς τον κόσμο, προς τους ανθρώπους που τον ανέδειξαν ουσιαστικά, αλλά η δουλειά του πλέον είναι να κάνει αυτό που έκανε μόλις τώρα. Το μισό γκολ είναι από τον Οζίλ που δεν πέφτει στα μαρκαρίσματα και από εκεί και πέρα ο Μπενζεμά κάνει αυτό που σε αυτό το γήπεδο έκανε εξαιρετικά επί σειρά ετών. Τουρκή θα γεμίσει κεφάλι, το σπαθίλιον, μήπως φτάσει στην ισοφάριση και από εκεί και πέρα θα κυνηγήσει τα πάντα στο Μπερναμπέου. Κεφαλιά, να ο Κομής 1-1. Είναι το 1-1 με τον Κομής για τη Λιόν. Στο 83 κοιμήθηκε η άμυνα της Ρεάλ, η μπάλα ήρθε από το γέμισμα του Μπουρκή. Πήρε ύψος, τον χάσανε τον Κομής από τα μάτια του, η μπάλα έπεσε στα πόδια του αυτή τη φορά. Ο Κομής, το δεύτερο γκολ του σε 6 παιχνίδια στο φετινό Champions League.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings for FM 94,6 στο ημίχρονο του Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφη 1-0 με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Και ενώ βρισκόμαστε στην ανάπαυλα, πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ που χρωστάμε. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει πολύ μεγάλο μάτς κόντρα στην Anderlecht, στη ρεβάνς της ΣΥΤΑ, με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας, με φόντο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Θα πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, τον οποίο και καλησπέριζω.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: από Βρυξέλλες. Εδώ που λογικά θα τελειώνει η προπόνηση του ΠΑΟΚ, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πρώτο κομμάτι 20 λεπτών στο Lotto Park, στο γήπεδο της Anderlecht. Αρκετή ζέστη, είναι φανερό ότι σήμερα ανέβει και η θερμοκρασία και αύριο θα ανέβει ακόμη περισσότερο και περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Ένα γεγονός, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο για τη συγκεκριμένη πόλη και εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι. Στο γήπεδο που έκαναν τη γνωριμία τους ή του ΠΑΟΚ, είδαμε και το χώρο που θα βρεθούν οι περίπου 1000 οπαδοί της ομάδας με ένα πανό που ήδη γράφει «Κλαίω ζεις» για τον κλαιωμένη που δολοφονήθηκε, έναν από αυτούς που φέτος δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χρονιά με τόσες πολλές δοκιμασίες. Άλλη μία τη βιώνουμε αυτό το διήμερο εδώ στις Βρυξέλλες και εν όψη ενός τέτοιου παιχνιδιού κρίσιμου και δύσκολου με τον ΠΑΟΚ ξαφνικά να μην έχει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην αποστολή του για ένα απολύτως προσωπικό και πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε και έχει φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για σήμερα αλλά και για αύριο, αν καταφέρει να ταξιδέψει. Δεν είναι το πιο πιθανό. Δεν είναι το πιο πιθανό. Μπορούμε να πούμε, ακούγοντας και τον Λύση, ότι προφανώς βγαίνει το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας, ο ηγέτης μέσα στο γήπεδο, ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ, σε αυτόν τον αγώνα. Ο Λύση είπε ότι ήρθαμε να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια, για να πάρουμε την πρόκριση. Είχαμε πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να σκοράρουμε, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια. Είπε, είναι πολλές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι σεβόμαστε όλο το προσωπικό του ζήτημα και επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε για εμάς, τον κόσμο μας, αλλά και για εκείνον. Για τα θετικά του πρώτου αγώνα επανέλαβε ότι είπα αυτό το πράγμα, αλλά σαφώς διαβάζω τα θετικά όπως πρέπει. Σίγουρα περιμένουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από το 70-30 κατοχή και 15-5 τελικές. Οι άλλοι θα είναι σαφώς βελτιωμένοι, θα διορθώσουν πράγματα. Ότι έχουμε προετοιμαστεί σαφώς και για πέναλτι, όπως παραδέχτηκε ο αντίπαλος προπονητής. Ότι ο Γιαννούλης είναι σε μια καλή κατάσταση, εφόσον τον χρειαστούμε μπορεί να παίξει. Και για το ότι η Άντερλεχτ έχει σαφώς πιο πολλές πιθανότητες μετά το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν νιώθω κάποια πίεση, ζω ως προπονητής για αυτούς τους αγώνες. Τα ίδια και ο Ζίφκοβιτς για το ότι ξέρουμε ότι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ γρήγορα και αυτό επηρέασε πάρα πολύ. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα φέρει το ποδόσφαιρο. Μπορεί εμείς να βάλουμε τώρα ένα γρήγορο γκολ, αλλά μπορεί να το βάλουμε και στο τελευταίο λεπτό για να πάρουμε την πρόκριση. Ότι αφού με βλέπετε όταν με βλέπετε στα γήπεδα πάνω απ' ότι είμαι καλά, είπε για ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποθέωσε τον νεαρό Τζβέτκοβιτς, τον σέρβο της Άντερλεχτ, που σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι και τόνισε ότι αν δουλέψει θα έχει σαφώς πάρα πολλές προοπτικές. Νωρίτερα οι γηπεδούχοι, και αφού σημειώσουμε με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ ότι αύριο την Παρασκευή το πρωί θα φτάσει ο Ντουργκούσιτς στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έτσι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ με δανεισμό για ένα χρόνο από την Zenit. Ο προπονητής της Anderlecht, ο Πορτογάλος ο Μπρούνο, τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει σημασία το σκόλ του πρώτου αγώνα. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια. Θα δούμε αύριο ποιοι θα ξεκινήσουν. Για να πάρουμε την πρόκριση πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αύριο παίζουμε στο γήπεδό μας. Είμαστε και εμείς σε φάση εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις στο δεύτερο παιχνίδι. Και παραδείχθηκε εκείνος ότι έχουμε κάνει και εμείς προπόνηση στα πέναλτι. Αυτά από όλο το pre-game, από εδώ από τις Βρυξέλλες, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ κρίσιμο. Ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι αν περάσει θα παίξει με την ΚΑΕΡΑΤ. Αν αποκλειστεί θα παίξει το conference με την Μπραν. Θα έχει εδώ 1000 οπαδούς, μιλάμε για γεμάτο γήπεδο αύριο και εντάξει, περίπου τέτοια ώρα αύριο θα ετοιμαζόμαστε για αυτή την αναμέτρηση.
0: Να σε ρωτήσω έτσι λίγο για τα πλάνα ενδεκάδας του Λύση και πώς το βλέπεις, τι θα κάνει με την απουσία του Κωνσταντέλια, πώς θα διαμορφώσει δηλαδή τη μεσοεπιθετική του γραμμή.
1: Είναι μεγάλο
0: το ερωτηματικό. Ναι, όντως.
1: Άλλα πλάνα θα είχε μέχρι και χθες, άλλα πλάνα θα σκέφτεται τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής να καλύψει το συγκεκριμένο κενό.
0: Όντως.
1: Αυτό ίσως, ακόμα και για τη θέση στο 10 δεν νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι μπορεί να καλυφθεί ακόμα και ως παρουσία. Δεν μιλάω για ποιότητα, δεν μιλάω για προσφορά, για ενέργειες. Αυτά δεν τα δίνει κανείς. Και αλίμονο να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει και αντικαθόν την Κωνσταντέλια. Ίσως οδηγηθεί σε κάτι διαφορετικό, ίσως να φορτώσει το κέντρο του, ίσως να παίξει με δύο οχτάρια, το οποίο βεβαίως έχουμε πολύ καιρό να το δούμε. Κάποια άλλη έκπληξη με τον Λουσέ και τον Ζαφίρη πιο μπροστά και με τους δύο μαζί στο 8, είπαμε, και με ένα εξάρι για να είναι αριστερά ο Τάισον και δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Γιαννούλη δεν περιμένουμε, αλλά σίγουρα περιμένουμε τον Μπάμπα. Θα είναι κάτι διαφορετικό, αγωνιστικά και τακτικά. Θα χάσει, σαφώς, χάνει πράγματα ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Από εκεί πέρα ξέρουμε στο ποδόσφαιρο και θυμώνω ότι αυτές οι καταστάσεις πυρώνουν όλους τους άλλους, οι οποίοι σαφώς πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω και πολλές φορές γίνεται αυτό. Την προσπάθεια να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κενό, όπως είναι στον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια, να συσπηρώνονται όλοι οι άλλοι για να παίξουν και για αυτόν.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτά όσον αφορά δηλαδή το αυριανό μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τώρα για τα μεταγραφικά, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Μας είπες για τον Ντρουκούσιτς που αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη άμεσα.
1: Για έναν άλλο ποδοσφαιριστή που έγραψε και η Μάρκα για τον Ρούμπεν Σάντσεφ,
0: τον Ισπανιόλ,
1: 25χρονο δεξί μπακ, δεν είναι καινούργια ιστορία. Δεν είναι κάτι που τώρα τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Υπαρκτό θέμα με την έννοια ότι απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα, αλλά όχι ότι τρέχει και τώρα. Θυμίζουμε ότι του Μίγκελ Μπρενσί δεν δείχνει να προχωρά, γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν υλοποίησε τη συμφωνία και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, παραμένει εκεί μια εκκρεμότητα.
0: Ναι, ναι. Για το Μίγκελ Μπρενσί δεν βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ξανά ενδιαφέρον.
1: Δεν φαίνεται, έχουν περάσει πολλές ημέρες και ο παίκτης σαφώς έκανε άλλες σκέψεις, έψαχνε και για άλλες ομάδες. Στον φόρο ΠΑΟΚ καίγεται, εκεί είναι πολύ μεγάλη η πίεση και η ανάγκη να αποκτηθεί ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το άγχος, απαγορεύεται το λάθος και εκεί περιμένουμε κάτι καλό, έτσι πρέπει, έτσι λένε και οι ίδιοι, κάτι πολύ ποιοτικό. Αλλάζουν συνέχεια η στόχευση για το ποιος είναι ο κυρίαρχος. Έχουν παίξει διάφορα ονόματα, έχουν απορριφθεί. Θα δούμε πού θα στοχεύσει οριστικά ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Δημήτρη μου.
1: Όχι. Αυτά εδώ από Βρυξέλλες, την παραμονή του σπουδαίου αγώνα, πολύ γεμάτη ημέρα και με όλα όσα συνέβησαν από το πρωί με τον Κωνσταντέλια και με τα αγωνιστικά. Αύριο σίγουρα θα είμαστε από νωρίς στο γήπεδο, έτσι ώστε να περιγράψουμε όλα όσα θα συμβούν.
0: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 24,5 ώρες πριν από το παιχνίδι του με την Άντερλεχτ, τη ρεβάνς του 1-0 με το οποίο νίκησαν οι Βέλγοι στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Super Cup, εκτός από το δικό μας εδώ, έχουμε και το ευρωπαϊκό. Paris Saint-Germain εναντίον Aston Villa στις 10 η ώρα στην Αυστρία και στο Salzburg. Η κάτοχος του Champions League Paris θα αντιμετωπίσει την αγγλική ομάδα, η οποία πέρσι σήκωσε το Europa League. Να σας πω έτσι εντάχει τις ενδεκάδες που βγήκανε των δύο ομάδων για το ευρωπαϊκό, το Super Cup. Για την Paris, ο Σαφόνοφ θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Νούνο Μέντες τετράδα της άμυνα. Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Ζαΐρε Μερί η τριάδα στον άξονα. Ο Ακλιούς, ο οποίος αποκτήθηκε πολύ πρόσφατα από την Μονακό, ο Ντουέ και ο Κβαρατσχέλια επιθετική τριάδα. Για την Άστον Βίλα, ο Μπιζότ είναι κάτω από τα δοκάρια. Μάτσεν, Πάου Τόρες, Λίντελοφ και Κάς τετράδα άμυνα. Μαγκίν, Ζωάο Γκόμες, Καμαρά και Χάμινγκς τετράδα στο κέντρο. Και Ματζό με Μπουεντία, οι δύο πιο προωθημένοι για τους Άγγλους. Και πάμε σιγά σιγά στο Παγκρίτιο. Γιώργος Μαραθιανός, Μάνος Ουργιάς, ΑΕΚ Όφη.
1: Όλα έτοιμα εδώ στο Παγκρίτιο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, που βρίσκει την ένωση μετά το πρώτο 45 λεπτό να προηγείται από αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38, με υπέροχο τελείωμα με το αριστερό από την πάσα που του έκανε ο Μαρίν. Πιάνεται ως assist το Ρουμάνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ολόκληρο το γκολ ανήκει στον Σέρβο, με ένα τελείωμα κλάσης που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χριστογιώργο. Αυτό το γκολ είναι που χωρίζει τις δύο ομάδες μετά από ένα σχετικά μοιρασμένο πρώτο μέρος, με τον Όφη να είναι αρκετά πιεστικός, όχι παραγωγικός. Λείπει πάρα πολύ, φαίνεται μάλλον πάρα πολύ, το γεγονός ότι δεν έχει καθαρό center for στην σύνθεσή του. Πιέζει και δυσκολεύει τον build-up της ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της δεν χρειάστηκε να ανεβάσει πολλοί στροφές. Είχε καταγράψει μία μόνο πολύ καλή ευκαιρία πριν τον goal, με το κοντινό πλασέ του Μαρίν από τα αριστερά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χρήστο Γιώργο. Αλλά όπως είπα και πριν, της ήταν αρκετό αυτό το σπουδαίο τελείωμα από τον Γιώβιτς για να πάρει το προβάδισμα και να έχει φέρει εκεί που θέλει προς το παρόν το παιχνίδι. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μουκουντή στο χώρο του κέντρου από τον Νους. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Και να υπενθυμίσω ότι από φέτος, μετά τη λήξη του 90 λεπτό, αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Το λέω γιατί μέχρι πέρυσι, μέχρι και τον περασμένο Γενάρη, όταν και διεξήχθη ο προηγούμενος τελικός του Superbet Super Cup με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Όφη, προβλεπόταν παράταση και μάλιστα εκεί ο Όφη, ο Ολυμπιακός, πέτυχε τα 3 γκολ και κατέκτησε το τρόπαιο. Η ΑΕΚ στην επίθεση και πάλι με τον Ρέλβας τώρα από τα μετόπισθεν να ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Και ανεβαίνει ξανά ο Όφη ψηλά για να πιέσει. Ο Μπαλαμώτης απομακρύνει. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ήταν το μεγάλο ερωτηματικό, αυτό μετά από το ρίσκο που πήρε ο Νίκολιτς να το ξεκινήσει ως ένας από τους δύο νεαρούς που προβλέπει ο κανονισμός, μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και μάλιστα κατέγραψε και μια πάρα πολύ καλή επέμβαση λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου σε κοντινό σούτ από τον Νους. Ο Όφη στη δική του πρώτη επίθεση για το δεύτερο μέρος τώρα από τον άξονα, με το ανέβασμα του Καραχάλιου. Μια παλιά που γίνεται δεξιά με στόχο τον Αθανασίου, είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Δεν μπορεί να την προλάβει ο back του Όφη. Θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, και μάλιστα προκαλεί και μια μικρή έκρηξη του Χρήστου Κόντι. Δεν ξέρω αν ο Κόντις διαμαρτύρεται για τους παίκτες του ή λέγοντας ότι υπήρξε κόντρα και ότι το πλάγιο είναι για τον Όφη. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ είναι τώρα και πάλι στην κατοχή, με τον Πίλιο να ανεβαίνει από αριστερά για τον Κοϊτά. Σπρώχνεται εκεί από τον Ανδρούτσο και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πίλιος, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, με πάρα πολλά ανεβάσματα από την αριστερή πλευρά, δημιουργούσε συνεχώς ρήγματα από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Ένας ρόλος στον οποίο τον έχουμε δει να παίζει πάρα πολύ καλά φέτος. Θυμίζω ότι υπήρξε φιλικό που σκόραρε και δύο γκολ. Και η φετινή διάταξη της ΑΕΚ προβλέπει αυτά τα πολλά ανεβάσματα από τον αριστερό της μπακ, διότι ο Κοϊτάς συγκλίνει προς τα μέσα και αφήνει πάρα πολλούς χώρους. Είδαμε να τους εκμεταλλεύεται πολύ σωστά ο νεαρός μπακ στο πρώτο μέρος. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Όφη από μια προβολή που κάνει ο Μουκουντή στο Νους. Μάνο, βλέπω αρκετά ήσυχο το Νους. Δεν ξέρω, πρέπει να τα παρατηρούμε αυτές τις διαφορές, έτσι. Δεν έχει υπάρξει βέβαια και κάποια αφορμή μέχρι τώρα, αλλά θα μου πεις και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς αφορμή μπορούσε να είναι στην τζίτα. Τον βλέπω μια χαρά μέχρι τώρα.
2: Για να δούμε τώρα όμως αυτή την προσπάθεια του Όφη. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα σου δω κάνει το πλασέ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή για τον Όφη στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Ο Αποστολάκης έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Κατάφερε, μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε στην κλειστή γωνία του Μπαλαμότη. Έκανε το πλασέ, αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Όφη στα καρέ της ΑΕΚ. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Συνεχίζει Γιώργο Όφη έτσι όπως είχε στο πρώτο μέρος ναι. Την εικόνα του, να πιέζει ψηλά, προσπαθώντας να εκμεύσει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα όμως θα γίνει λάθος από τους παίκτες του Όφη και είναι ωραίος συνδυασμός. Ο Ρόντα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τελικά πάει πλάι για δεξιά, θα κάνει μια παράλληλη παλιά. Ο Γιώβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου όμως αυτή την φορά το σούτ από τον σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Να λοιπόν που στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης έχουμε από μια καλή στιγμή από, για κάθε ομάδα. Κάτι το οποίο οι πολλές καλές φάσεις έλειψαν από το πρώτο μέρος. Τώρα βλέπω πάντως στα πρώτα λεπτά να έχουμε από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Νους, νομίζω ότι πλέον μπήκε στην λογική, στην οτροπία της Ελλάδας και ελπίζουν περισσότερο στον Όφη να μπορέσει έτσι να κατευνάσει λίγο τον
1: κριτικό
2: του χαρακτήρα, γιατί αυτό ήταν το μειονέκτημα.
1: Αυτό λέω. Όταν είναι ήρεμος είναι φανταστικός και πάρα πολύ καθοριστικός και το είδαμε και στον τελικό του κυπέλου. Mm-hmm. Τώρα για τη φάση που έλεγες νωρίτερα, νομίζω ότι ενήργησε λίγο εγωιστικά όπως το Λάκης. Θα μπορούσε να κάνει ένα γύρισμα στη μεγάλη περιοχή όπου υπήρχαν συμπαίκτες. Ήταν πολύ δύσκολη γωνία από την οποία επιχείρησε να πλασάρει και γι' αυτό αστόχησε κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Όφη, όπως είπες και εσύ, να απειλήσει στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.
2: Και ήταν μετά τη φάση του Νους και την επέμβαση του Μπαλαμότη, στην φάση του 42ου λεπτού. Ήταν η καλύτερη στιγμή την οποία έχει Όφη στο ματς. Και από τον πάγκο της Ένωσης και από τον πάγκο του Ομίλου έχουν σηκωθεί αναπληρωματικοί και κάνουν την προθέρμανσή τους. Να δούμε πότε θα κρίνουν ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι το χρονικό σημείο για να κάνουν κάποιες διαφορετικές κινήσεις. Ίσως στον Όφη να χρειάζεται ένας παίκτης που να μπορεί να δημιουργεί περισσότερο παιχνίδι από την μεσαία γραμμή, γιατί βλέπουμε ότι και ο Αϊτόρ και ο Φούντας και ο Νους εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης και δεν μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις από το χώρο του κέντρου. Ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο αναστατικά τα έχουν πάει αρκετά καλά, πιέζουν ψηλά, δεν έχουν δώσει όμως τις βαλιές τις επικίνδυνες για να δημιουργηθούν οι επικίνδυνες προϋποθέσεις προς την αντεπίθεση της ΑΕΚ.
1: Λείπει και ένα σημείο αναφοράς στην επίθεση του Όφη, ένας παίκτης δηλαδή που να κουμπάει μπάλα.
2: Ένας
1: καθαρόμος φορ.
2: Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία και η πιο σημαντική εκκρεμότητα που υπάρχει στα μετεγγραφικά ζητήματα του Όφη, με την απόκτηση δηλαδή ενός επιθετικού. Όφη θα έχει κλείσει κατά 95% το ρόστερ και θα περιμένει ενδεχομένως κάποια καλή περίπτωση που έτσι ώστε να δώσει και βάθος ναι. Και ποιότητα εννοείται.
1: Ο Ισέκα δεν είναι μια επιλογή που για το σημερινό μάτς θα μπορούσε τουλάχιστον να...
2: Πιστεύω πως ναι, και εγώ θεωρούσα ότι ο Ισέκα θα ήταν ο βασικός φόρ, ενδεχομένως να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του ο Κόντης για αυτή την γραμμή κρούσης. Για να δούμε τώρα την ΑΕΚ και πάλι από τα αριστερά. Ο Πίλιος θα αφήσει για τον Κοϊτά, αυτός τον Μάρνη, και τώρα θα αλλάξει πλευρά δεξιά για τον Ρότα. Θα γίνει το γέμισμα από την αριστερή πλευρά από τον Μάριν. Η μπάλα πέρασε όμως από όλους. Ήταν μακριά από το σημείο που πήγε η μπάλα ο Βάρκα και η μπάλα έφυγε πλάγιο out για τον Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Πιέζουν και τις παίκτες ΑΕΚ. Πιέζουν ψηλά θέλοντας να διεκδικούν τις πρώτες μπάλες και τα έχουν καταφέρει σε αρκετές στιγμές. Τώρα ο Κοϊτά όμως δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ, θα πάρει όμως το φάουλ. Το φάουλ το οποίο είναι πλάγια αριστερά, είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, περίπου 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή. Είναι ένα σημείο που ένα γέμισμα καλό μέσα στην περιοχή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Και βλέπουμε και τον Μουκουντή και τον Ρέλβας, όπως συμβαίνει σε όλες τις στατικές φάσεις, να προωθούνται. Δύο παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην μπάλα, άλλοι δύο του Όφη στο τείχος, οδηγίες από τον Παπαπέτρου να τοποθετηθούν στο σωστό σημείο. Στο ψηλό της περιοχής σε ζώνη η αμυνωμένη και επιτιθέμενη για αυτή την στατική φάση στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. θα εκτελεστεί από τον Μάριν η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά, επιθετικό φάουλ όμως, και έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω, προσπάθησε ο Μουκουντή να γίνει κατεχόστης, αλλά νωρίτερα είχε σφυρίξει ο Παπέτρου. Έτσι λοιπόν πέρασε στο 54 αυτή η φάση για την ΑΕΚ, αυτή η στατική φάση, με τον Χρήστο Γιώργο να ετοιμάζεται με το ελεύθερο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αν και βρίσκονται και ο Σχέλης και ο Πούγκουρας, τελικά δώσει στον Σχέλη για να αλλάξει για τον Αποστολάκη. Μπροστά του είναι ο Κοϊτά, φάουλ στον αμυντικό του Όφη από τον Γιώβιτς στο 54. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Ο Πούγκουρας θα προσπαθήσει να περάσει για τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός κρατά την μπάλα, αφήνει τελικά πίσω όμως για τον Σκέλη. Αϊτόρ, Ανδρούτσος υπό την πίεση του Μάριν. Βγάζει δεξιά στον Αποστολάκη, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πάει να κλείσει εκεί τον δρόμο Κοϊτά. Κάνει μια κάθετη παλιά σε ένα σημείο όμως που δεν ακολουθεί παίκτης Κόφη. Και ο Φούντας και ο Νούσταν αρκετά μακριά από το σημείο. Και η μπάλα υπό τον έλεγχο του Ρέλβας πέρασε εκτός. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο
1: λεπτό. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε κάτι τώρα που έχει λίγο χρόνο το παιχνίδι. Υπάρχει ένα πανό που κατά την γνώμη έχει κλέψει την παράσταση. Το μόνο Όφη ασούμε. Και θέλω να μου πεις αν είναι ένας φόρος τιμής στον Παράσχο, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός. Έτσι, ο Γιώργος Παράσχος στο Ηράκλειο.
2: Ο οποίος έγινε σύνθημα.
1: Αυτό λέω.
2: Στα χείλη των οπαδών.
1: Φαντάζομαι ότι είναι ένα tribute στον Παράσχο το μόνο Όφη, ας πούμε. Έτσι.
2: Προφανώς είναι μια φράση που έχει συνδεθεί με τον κύριο Γιώργο. Ένας άνθρωπος, ένας κύριος με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία, που στις δύο θητείες που είχε στον Όφη γνώρισε μεγάλη αγάπη και σεβασμό από όλους εδώ στον Όφη. Και γενικά
1: αυτό θα έλεγα. Νομίζω
2: και την παρουσία του στον Πλατανιά και εννοείται που είχε.
1: Όπου έχει δουλέψει. Λοιπόν, μια επίθεση η οποία προσπαθεί να εκδηλώσει ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο, η κόντρα και πλάγιο out για την Ένωση. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι και θα είναι για τους κριτικούς. Ο Καραχάλιος είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει στη θέση του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Χειροκροτήματα και για τον ποδοσφαιριστή του Όφη που περνάει εκτός τερέν και βεβαίως για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην Κρήτη για να αγωνιστεί με την άλλη ομάδα της πατρίδας του. Στο παρελθόν είχε ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στον Εργοτέλη. Τώρα φοράει η φανέλα του Όφη. Περνάει στη θέση του Καραχάλιου με τον Κόντι. Προφανώς μάλλον να θέλει να δώσει λίγο παραπάνω δημιουργικότητα στην ομάδα του.
2: Ήταν κάτι το οποίο υστερούσε. Ανασταλτικά τα είχε πάει μια χαρά ο Καραχάλιος, αλλά δεν βοηθούσε στην δημιουργία του παιχνιδιού. Που προφανώς τώρα περιμένει κάτι τέτοιο από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στην πρώτη επίσημη του εμφάνιση.
1: Ο Ρέλβας τώρα από τα μετώπιση τη ΑΕΚ ανοίγει και πάλι στον Πίλιο. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κοϊτά. Να δούμε αν έχει μείνει μπάλα εντός τερέν. Ναι, έτσι λέει ο βοηθός, αλλά προλαβαίνει ο Αποστολάκης, την κοντρολάρει και την ελέγχει τώρα. Ψάχνει την κίνηση του νους στην πλάτη του Μουκουντή, ο οποίος θα βάλει πολύ σωστά το σώμα του, θα εμποδίσει τον εξτρέμ του Όφη να κινηθεί προς τα εκεί και βγαίνει ο Μπαλαμώτης για να μπλοκάρει με ασφάλεια. Δίνει με τα χέρια στον Μαρίν, ο Ρέλβας και πάλι Μπαλαμώτης. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα στον Βάργα, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα προσπαθήσει ο Ρότα να κάνει στη συνέχεια το ανέβασμα από τα δεξιά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αϊτόρ. Ο Βάργα, ο οποίος μπορεί να μην τον βλέπουμε σε επίκαιρες θέσεις μέσα στην περιοχή, αλλά για μία ακόμα φορά κάνει πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο, παίρνει μάχες από τα στόπερ του Όφη.
2: Και δημιουργεί χώρους.
1: Σπάει την μπάλα και δημιουργεί χώρους, ακριβώς αυτό. Δεν είναι εύκολο για ένα παίκτη, ένα σεντερφόρ να δεχτεί να θυσιάζεται έτσι, αλλά ο Βάργα το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρυσι και γι' αυτό βοήθησε τόσο πολύ την ΑΕΚ, παρόλο που έπαιξε μόλις λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του τον χειμώνα. Τώρα ο Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα, μένει ψηλά και πάλι Όφη για να πιέσει στο γήπεδο. Όλα αυτά στο 58 και ενώ παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38. Τώρα ένα τάκλιν που κάνει ο Κάιρινεν πάνω στον Μπουχαλάκη, πλάγιο out για τον Όφη παρά τις διαμαρτυρίες για φάουλ. Ένα πλάγιο out που πάει να εκτελέσει ο Αθανασίου και πάλι για τον Μπουχαλάκη. Αθανασίου ξανά γυρίζει προς τα πίσω. Εκεί δείχνει να μπερδεύεται ο Πούγκουρας.
2: Έτρεξε, προσπάθησε να διεκδικήσει τη φάση ο Γιώβιτς, αλλά είχε βγει, είχε το εδαφικό πλεονέκτημα ο Χρήστος Γιώργος και απομάκρυνε την μπάλα.
1: Ένα φάουλ που γίνεται τώρα από τον Καλοσκάμι, νομίζω. Ο Αθανασίου είναι, αφήνει το πλεονέκτημα από τον Παπαπέτρου γιατί Η κατοχή έχει μείνει στα πόδια των παικτών του Όφη. Ο Καλοσκάμης, ο οποίος πρέπει να πω, μάλλον ότι είναι άφαντος. Δεν ξέρω. Εξακολουθεί να αγνοείται η βελτίωση που πρέπει να δείξει ο νεαρός άσος για να κερδίσει μια θέση, έστω και ως αλλαγή. Σήμερα
2: περισσότερο από τα αριστερά ανοίγει το παιχνίδι της ΙΑΕΚ.
1: Νομίζω ότι δεν φταίει αυτό, και όταν το ανοίγει από δεξιά δεν κάνει καλές επιλογές ο Καλοσκάμης. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ακόμα και αναγκαστικά μπορεί να πει κάποιος ότι μένει τώρα στο γήπεδο, γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί παίκτες κάτω των 22 και για τις δύο ομάδες σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Τώρα ο Κοϊτά τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τα αριστερά και συγκλίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια από τον Αφρικανό, ο οποίος θα μείνει όρθιος παρά την πίεση. Στη συνέχεια θα γυρίσει τη φάση πίσω ο Παπαπέτρου. Δεν ξέρω τώρα, μείνουν πεσμένοι δύο παίκτες, και ο Κοϊτά και ο. Είναι ο Μπουχαλάκης ο άλλος. Από την προηγούμενη φάση ο Κοϊτά διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
2: Ο
1: Σχέλης είναι στο τερέν. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Κοϊτά στην κίνηση που προσπάθησε να κάνει από την αριστερή πλευρά. Και ενώ είχε κερδίσει την πρώτη μονομαχία από τον Αποστολάκη, τώρα μένουν πεσμένοι και οι δύο, και ο Κοϊτά και ο Σχέλης στο τερέν. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο του Όφη για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον στόπερ των κριτικών. Όντως έχει γίνει φάουλ πάντως τον Κοϊτά από τον Ανδρούτσο, και στη συνέχεια με τη φόρα που έχει ο Κοϊτά από το μαρκάρισμα πέφτει πάνω στον Σχέλη. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος δεν σφίριξε, νομίζω έβαλε τη σφυρίχτρα στο στόμα για να σφυρίξει αρχικά το φάουλ.
2: Νομίζω ότι γύρισε τη φάση πίσω.
1: Ναι.
2: Θα δούμε όμως τώρα.
1: Ελεύθερο νομίζω θα δώσει. Ακούτε, φαντάζομαι κι εσείς, ότι διατηρείται και η πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στις εξέδρες με τους φίλους των δύο ομάδων. Ξαναλέω, περισσότεροι από 20.000 εδώ στο Παγκρίτιο έχουν έρθει για το σημερινό μάτς, το οποίο είναι πραγματικά μια γιορτή. Και πριν την έναρξη, όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια εδώ στην Κρήτη, χορεί, παραδοσιακά συγκροτήματα. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο. Επίσης, πολύ ωραία εικόνα.
2: Έχει βοηθήσει την ΕΠΟ. Το λέω βέβαια σε εισαγωγικά, το βοηθήσει ο Όφη στο να μπορέσει τους τελευταίους τελικούς να τους κάνει έτσι όπως πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Παρουσία φιλάθρων και των δύο ομάδων σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
1: Βολεύει και το γήπεδο, έτσι, να πούμε την αλήθεια.
2: Και στο Ολυμπιακό στάδιο ο τελικός με τον Ολυμπιακό του Κυπέλλου, και εδώ το Super Cup με τον Ολυμπιακό, και στο Βόλο ο τελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, και τώρα σήμερα είναι το γήπεδο έτσι όπως θέλουμε όλοι να το βλέπουμε. Ο κανόνας.
1: Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ τώρα με τον Καλοσκάμη να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά μετά με την μπάσα του Γιώβιτς, το σούτ, την μπάλα κοντράρει τελευταία στιγμή εκεί, του βάζει την κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρούτσος. Εδώ μία ακόμα φορά που ο Καλοσκάμης κάνει τη λάθος επιλογή, ούτε σε πρώτο χρόνο σούταρε διαγώνια προς το τέρμα του Χριστογιώργου, ούτε στη συνέχεια αφού το έφερε την μπάλα στο αριστερό, μπόρεσε να σουτάρει γρήγορα. Τον έκοψε ο Ανδρούτσος σε μια φάση που θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για την ένωση από την άψογη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από την πλευρά των κιτρινόμαυρων, με τον Μάγερ να ετοιμάζεται από τον Νίκολιτς. Θα δούμε σε ποια νότη θέση θα περάσει.
2: 62 λεπτά παιχνιδίου στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Όφη 1-0 στον τελικό του Superbet Super Cup, με την ΑΕΚ να προηγείται με το τέρμα του Γιώβιτς το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη, ο οποίος θα αλλάξει για τον Φούντα, θα γίνει μια παράλληλη βαλιά σούτ, ήταν αυτό γέμισμα. Όπως και να έχει, πάντως ήταν αδύναμο και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μάριος Μπαλαμώτης να πέσει, να μπλοκάρει την μπάλα και να τελειώσει αυτή την προσπάθεια του Όφη, που ο Όφης όμως συνεχίζει να πιέζει. Πάει να γίνει και το λάθος έγινε, χάθηκε.
1: Ο Κάιρινεν έκανε ένα πολύ επιπόλαιο λάθος
2: στις περιοχές.
1: Ναι, παραλίγο να κοστίσει εδώ στην ΑΕΚ. Το λέω, κάνει έκπληξη, γιατί ο Κάιρινεν, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι ότι σπανιότατα κάνει λάθος στις επιλογές του κοντά στην περιοχή και στις πάσεις. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά. Ευτυχώς για τον ίδιο και για την ΑΕΚ πρόλαβε ο Ρέλβας και κάλυψε.
2: Να δούμε αν θα ήταν και η τελευταία του φάση στο μάτς. Να δούμε αν είναι αυτός ο οποίος θα φύγει για να περάσει το παιχνίδι ο Μάγκερ. Ο Κοϊτά τελικά θα φύγει. Στο 63 τελειώνει το παιχνίδι για τον Αφρικανό και ο Μάγερ κάνει και αυτός το επίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στην πρώτη αλλαγή της Ένωσης στο μάτς. Μια αλλαγή έχει κάνει ήδη ο Όφη, έχει περάσει ο Μπουχαλάκης στη θέση του Καραχάλιου.
1: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Μάνο, το πού θα τοποθετηθεί ο Μάγερ στο γήπεδο. Αν θα πάει δηλαδή δεξιά ή αριστερά. Έτσι, με μια πρώτη ματιά βλέπω ότι έρχεται δεξιά και πάει ο Καλοσκάμης αριστερά. Οπότε θα τον δούμε στο ίδιο ακριβώς σημείο του γηπέδου που έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του πριν από λίγες μέρες απέναντι στην Athens Καλυθέα στο φιλικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Γίνεται το γέμισμα από τον Μπαλαμότη. Κεφαλιά πάσα ο Μάγια προσπαθεί να κάνει την πρώτη διεκδίκηση και κατοχή της μπάλας και τα καταφέρνει. Έξω την περιοχή του Όφη από τα αριστερά. Πιέζεται τον Αποστολάκη. Αφήνει πίσω την μπάλα στον Καερίνεν. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά, έχει περάσει την μεσαία γραμμή και αλλάζει με τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα, ο οποίος στρώνει την μπάλα δεξιά για τον Γιώβιτς. Κλεισμένος όμως αυτός και πάλι για τον Ρότα, λάθος. Δεν παίρνει την μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Μάγερ. Κόβει ο Ανδρούτσος και τώρα ο Αποστολάκης. Αναζητά χώρο. Θα δώσει τελικά στον Πούγκουρα για να βγει η επίθεση για τον Όφης. Κλείνει προς τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της κρητικής ομάδας. Παίζει με τον Μπουχαλάκη, αυτός για τον Αϊτόρ. Γίνει πάνω του Μουκουντή, απομακρύνει την μπάλα για να γίνει κατοχός όμως ο Φούντας και να δώσει τον Αποστολάκη, τον οποίο πάει να κλείσει και ο Καλοσκάμης. Φαλάζει για τον Αθανασίου. Κλεισμένος και αυτός από τον Καλοσκάμη, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, Πούγκουρας και τον Αθανασίου. Προσπάθησε να ανοίξει με τη μία για τον Αϊτόρ, δεν ακολούθησε την φάση ο Ισπανός, ο οποίος πάντως αποδίδει τα εύσημα στον συμπαίκτη του για αυτή την κίνηση. Η μπάλα όμως πέρασε out, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ της ΑΕΚ, με τον Μπαλαμότη να κάνει το ελεύθερο. Αλλά θα περάσει από τον Βάργα, θα απομακρύνει ο Αποστολάκης, στην μισή γραμμή ο Μάγερ, Καερίνιν Μάγερ προσπαθεί να αλλάξει με τον Καλοσκάμη, γίνεται και ένα φάουλ στην μισή γραμμή και παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. Στο φάουλ, το φάουλ στο οποίο έγινε στον, τον Αποστολάκη
1: στον Βάργα.
2: Στο Βάργα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος στο 43 είδε την κίτρινη κάρτα.
1: Εδώ έπαιξε με τη φωτιά ο Αποστολάκης. Πήγε πολύ επικίνδυνα σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Βάργα. Το λέω, έπαιξε με τη φωτιά για μια δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Είχε ήδη κάρτα, ναι. Mm-hmm. Ο Ρότα για τον Μάγερ. Αυτός με το αριστερό θα περάσει την μπάλα. Προσπάθησε να την αφήσει ο Καλοσκάμης, περιμένοντας ότι θα ακολουθήσει ο Πίλιος όπως γίνεται. Η σέντρα από τον Πίλιο. Ο Βάρκα την κεφαλιά απομακρύνει την μπάλα από τον Ανδρούτσο. Προσπαθεί ο Αθανασίου και την βγάζει ακόμα πιο μακριά, απομακρύνοντας την σε όχι πλάγιο out, αλλά όχι και προς τον Νους, ο οποίος έγινε στην αντεπίδαση. Πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μουκουντή και παραχώρησε το πλάγιο out.
1: Επιβλητικά ο Μουκουντή εδώ, σχεδόν έστειλε την μπάλα εδώ που καθόμαστε. Έκοψε για να μην υπάρξει καμία υπόνοια ότι ο Νους μπορεί να τον προλάβει. Όλα αυτά στο 67 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38. Με το γκολ του Λουκαγιόβιτς διαχειρίζεται αυτό το προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Περισσότερο εκεί δίνει την προτεραιότητά της παρά να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Περιμένει και γίνεται και ένα παιχνίδι τακτικής, νομίζω, ανάμεσα στους δύο προπονητές. Ο Νίκολιτς, ο οποίος δείχνει να περιμένει τον Όφη να ξεμητήσει κάποια στιγμή λίγο περισσότερο από τα καρέ του για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κόντις από την πλευρά του δείχνει προς το παρόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα στα 67 λεπτά, να διατηρεί την ίδια συνταγή, περιμένοντας ότι η ομάδα του θα βρει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ένα γκολ. Πράγμα δύσκολο, ξαναλέω, χωρίς κανονικό center for. Τώρα ο Μαρίν και πάλι στον άξονα, ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μια κάθε πάσα για τον Μάγερ, ο οποίος είναι απέναντι από τον Γιώργο Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος. Διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους φίλους της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Εδώ τώρα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Νομίζω ότι ο Ανδρούτσος είναι αυτός που του έχει κάνει την προβολή. Περιμένουμε κι εμείς ένα replay για να δούμε αν όλα έγιναν ομότυπα. Αλλά ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία εδώ για τον Κροάτη, ο οποίος κινήθηκε κανονικά, χωρίς να υπάρχει θέμα για offside, μπήκε μέσα στην περιοχή. Την μπάλα, νομίζω, βρήκε πρώτα ο Ανδρούτσος. Ναι, την μπάλα έχει βρει. Καθαρό το κόψιμο από τον half του Όφη και Σωτήριο. Οι κριτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Τώρα ο Μουχαλάκης εκτός περιοχής θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος την μπάλα ο Μουκουντή και τώρα πολύ ωραία την υποδέχεται ο Βάργα. Σπάει για τον Μάγερ. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του ο Κροάτης θα μπορούσε εδώ να εξασφαλίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την επικράτηση της ΑΕΚ, αλλά καθυστέρησε. Να πω ότι ήταν ο Αθανασίου αυτός που έκανε την προβολή, τη σωτήρια για τον Όφη. θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ ότι γλίτωσε από ένα σχεδόν σίγουρο γκολ την ομάδα του.
2: Έβγαινε μόνο στο Μάγερ, ήταν τέτα-τέτ με τον Χριστογέρο και πραγματικά ήταν εξαιρετική επέμβαση και σωτήρια.
1: Θα προσπαθήσει και πάλι ο Μπουχαλάκης από τον άξονα. Θα δούμε πολλές φορές την μπάλα να περνάει από τα δικά του πόδια σε μια προσπάθεια του Όφη να βρει κάποιο ρήγμα.
2: Το χρειάζεται ο Όφη, χρειάζεται την παλιά από τη μεσαία γραμμή ακριβώς. Ναι. Τώρα βέβαια έφυγε από το σημείο της προθέρμανσης ο Ισέκα και πάει προς τον πάγκο. Οπότε,
1: καθυστερημένα λογικά, θα μου επιτρέψει να πω.
2: Εντάξει, έχει ακόμα 23 λεπτά παιχνίδι. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Αθανασίου. Με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση από τους κριτικούς, οι οποίοι εδώ έκαναν ακριβώς αυτό για το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι περιμένει ο Κόντης. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ από το ύψος της περιοχής και αριστερά έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69. Να λοιπόν που οι κριτικοί βρίσκουν την απάντηση σε αυτό το γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 38 και επιστρέφουν στην διεκδίκηση του τροπέου με ένα γκολ πάρα πολύ όμορφο, ξαναλέω. Ένα τελείωμα, μπορώ να πω, αντίστοιχης κλάσης με αυτό του Γιώβιτς έκανε εδώ ο Ανδρούτσος, ο οποίος ζύγισε το δεξί του πόδι, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Μπαλαμώτης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλα ξεκίνησαν από τον Αθανασίου. Υπήρξε και μια μικρή ολιγορία, πρέπει να πω εδώ, από τον Μουκουντή, ο οποίος έδωσε το χώρο στον Ανδρούτσο για να πλασάρει, αλλά αυτό καθόλου δεν αδικεί την προσπάθεια του Χαφ του Όφη, ο οποίος σημάδεψε και τελείωσε υπέροχα τη φάση. 1-1 λοιπόν στο 70.
2: Στο 70 λοιπόν ο Όφη φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με αυτό το εξαιρετικό γκολ από τον Θανάση Ανδρούτσο. Στην καλύτερη στιγμή την οποία δημιούργησε Όφη στην επανάληψη και ένα λεπτό μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε η ΑΕΚ με τον Μάγερ, το τότε το οποίο έκοψε ο Αθανασίου. Να δούμε λοιπόν στα επόμενα 20 χωρίς καθυστερήσεις λεπτά τι εικόνα παιχνιδιού θα δούμε, με το 1-1 να είναι το σκορ του παιχνιδιού. Ο Ισέκα γύρισε προς τον πάγκο. Με τον Ρώτα η ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή ψάχνει κάποιο στήριγμα, δεν το βρίσκει μπροστά, θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας που ήταν καθώς λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Για τον Πίλιο και πάλι πίσω αυτός στον Ρέλβας, Μουκουντή, τώρα ο Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Κροάτης κλεισμένος από τον Αθανασίου και τον Αϊτό αφήνει για τον Μουκουντή, Μουκουντή και πάλι στον Μάγερ. Συγκλίνει προς τη μεσαία γραμμή τώρα και κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που τρέχει να ανέβει να προλάβει την μπάλα ο Πίλιος. Θα προλάβει, θα κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα θα κοντράρει, είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Το γέμισμα φαντάζομαι πως θα ήθελε να φτάσει προς τον Βάργα. Τελικά όμως η μπάλα παραχωρείται κόρνερ για την ΑΕΚ. Μία ακόμα πολύ καλή κίνηση από τον Σταύρο Πίλιο. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Όλοι οι παίκτες του Όφη είναι μέσα στην περιοχή για αυτή την στατική φάση. Στο δεύτερο δοκάρι τελικά θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης καθώς κάνει συστάσεις ο Παπαπέτρου. Οπότε θα εκτελεστεί εκ νέου το κόρνερ. Στο 72 με το σκορ να είναι στο 1-1 και βλέπω και τον Τίκμαν να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν όπως η του Όφη. Ο Ρώτα στρώνει πίσω για τον Πίλιο. Αυτός στα αριστερά στο καλοκάρι θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνουν και πάλι αμυντική του Όφη, καταλήγει μπάλα στον Ρώτα. Γέμισμα από τον Ρώτα, απομακρύνουν σε κόρνερ ο Κούγκουρας.
1: Πιέζει τώρα η ΑΕΚ στο τελευταίο δίλεπτο μετά την ισοφάριση, ψάχνει μια δική της αντίδραση σε ένα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα βέβαια, τι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι θα μπορούσε η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς με τον Ετιερέ του Μάγερ και δύο λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση από τον Όφη.
2: Λοιπόν, και βλέπω και δεν ξέρω πόσο επηρέασε το γκολ του Όφη, ότι αλλάζει τα πλάνα του ο Κόντης, βλέπω το Θεοδοσουλάκη και όχι τον Ισέκα να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι, όπως και τον Ντίκμαν. Και στέκομαι στον Ιταλό γιατί έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Θα διώξει με τις γροθιές ο Χριστογιώργος. Θα γίνει ένα σιρτό σουτ από τον Γαλοσκάμι. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς επιμένουν της ΑΕΚ. Νέο γέμισμα. Ο Γιώβης με πλάτη είναι σε θέση offside όμως. Και έτσι σταματά η φάση για την κριτική ομάδα. Γιάννης Θεοδωσουλάκης λοιπόν και Λορέντσο Ντίκμαν θα είναι σε λίγα δευτερόλεπτα τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Να δούμε αν θα φύγει ο Αποστολάκης από το παιχνίδι για να πάει στη θέση του Ντίκμαν ή κάποιος άλλος παίκτης ώστε ο Αποστολάκης να μετακινηθεί και να αλλάξει θέση. Και να δούμε ποιος θα φύγει από την τριανδρία της επίθεσης για να περάσει στη θέση του Θεοδωσουλάκης. Πρώτα θα γίνει η αλλαγή του Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Ο Φούντας είναι αυτός ο οποίος αφήνει την θέση του στον Θεοδωσουλάκη και ο Αποστολάκης. Τελικά φεύγει και ο Αποστολάκης και ο Φούντας. Στο 74 οι δύο αυτές αλλαγές. Ο Ντίκμαν και ο Θεοδωσουλάκης. Λογικά θα πάει ο Θεοδωσουλάκης τώρα στην κορυφή της επίθεσης και ο Ντίκμαν στην δεξιά πλευρά. 15 λεπτά αγωνιστικού χρόνου ακόμα για να δούμε αν το 1-1 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, δεν θα έχουμε παράταση στην περίπτωση που παραμείνει μέχρι τέλους το 1-1. Θα οδηγηθούμε απευθείας στα πέναλτι. Και ο Όφη με το ελεύθερο του Χρήστο Γιώργου στην επίθεση. Μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Βάζει ο Μουκουτί το κορμί του, η μπάλα όμως φτάνει στον Αϊτόρ, το γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Ρέλβας. Ο Καϊρίνεν θα κερδίσει, θα γίνει όμως στη συνέχεια φάουλ από τον Πίλιο. Το φάουλ με τεχνική γενικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά, στον Ντίκμαν. Προσπάθησε να διεκδικήσει ο Ιταλός την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πήρε το φάουλ. Τώρα στα καρέ της ΑΕΚ μεταφέρεται το ενδιαφέρον με τους ποδοσφαιριστές της να είναι στην γραμμή της περιοχής για αυτή την στατική φάση. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα, είναι μακρινό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Έχει καλό πόδι όμως στις στατικές φάσεις ο Ισπανός. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Όφη, 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
1: Ο Μπουχαλάκης πρέπει να είναι.
2: Ο Μπουχαλάκης ή ο Κοστούλας, που και προωθεί. 2-1 λοιπόν η ανατροπή για τον Όφη. Με το φάουλ αυτό του Αϊτόρ έπιασε την γυριστή κεφαλιά.
1: Ο Κοστούλας
2: και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76. Μέσα σε 7 λεπτά λοιπόν ο Όφη κάνει την ανατροπή και με σκόρε τον Κοστούλα προηγείται 2-1 της ΑΕΚ με την γυριστή κεφαλιά από τον προωθημένο στη φάση αυτή αμυντικό του Όφη. Συστάσεις στον πάγκο της ΑΕΚ από τον διαιτητή, από τον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Να λοιπόν, μέσα σε 7 λεπτά ο Όφη καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε στο 38 με τον Γιώβιτς.
1: Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ μάνο για επιθετικό φάουλ στην εκτέλεση. Ένα επιθετικό φάουλ, τώρα περιμένω και εγώ να δω. Είναι ο Βάργα νομίζω αυτός που έχει πέσει. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ενδεχόμενο για εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ένα πιο διαφωτιστικό replay για το τι ακριβώς συνέβη λίγο πριν φτάσει η μπάλα στο κεφάλι του Κοστούλα. Και αυτό είναι που συζητάνε τώρα και ο Παπαπέτρου με τον Ζαμπαλά, θυμίζω, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Στο 78 άψογη εκτέλεση πάντως από τον Κοστούλα με ανάποδη κεφαλιά σε ένα σημείο που δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Μπαλαμώτης. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν, ξαναλέω, τίθεται κάποιο θέμα για επιθετικό φάουλ λίγο πριν γίνει η εκτέλεση. Και αυτό λέει και ο Νίκολιτς τώρα, που τον βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Εξετάζεται λοιπόν η φάση, αν μη τι άλλο, και περιμένουμε να δούμε και την ετοιμιγορία για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Ξαναλέω, πάρα πολλά σώματα και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις αν υπήρξε κάτι επιλείψιμο. Τώρα ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες των δύο ομάδων που του συνομιλούν, ότι περιμένει να δει τι θα του πει ο συνάδελφός του στο ΒΑΡ. Ο Κόντις λέει ότι το γκολ είναι καθαρό και πάει να το δει τελικά. Πάει να το δει, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ζαμπαλάς στο ΒΑΡ του λέει ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ. Περιμένουμε να δούμε όμως, γιατί αυτό που μετράει πάντα στο τέλος είναι τι θα πει ο ίδιος ο διαιτητής του αγώνα. Ο Παπαπέτρου λοιπόν πάει να δει τη φάση στο ΒΑΡ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 79 πλέον. Μια πολύ καθοριστική φάση, όπως καταλαβαίνει κανείς, για την εξέλιξη του τελικού. Α, όχι, νομίζω ότι εξετάζουμε για το offside.
2: Ανακούμπησε την μπάλα.
1: Όχι, αν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Κρίνοντας από το replay που βλέπει ο Παπαπέτρου, εξετάζεται αν ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη, τη στιγμή που γίνεται η κεφαλιά, επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Έτσι. Είναι ένας παίκτης του Όφη μπροστά. Τώρα δεν μπορώ κι εγώ από εδώ, από το μακρινό replay που βλέπω, να καταλάβω ποιος είναι. Σίγουρα υπάρχει ένας εκτεθειμένος παίκτης. Είναι μια φάση που. Ξαναλέω ότι με βάση τους κανόνες, είδαμε και ένα γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα play-off να ακυρώνεται στο τελευταίο λεπτό για μια αντίστοιχη περίπτωση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ αν ο Παπαπέτρου θα κρίνει ότι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Και, ναι, περνάει η μπάλα, κάνει συμμετοχή στη φάση.
2: Έχει συμμετοχή στη φάση ο Σχέλης.
1: Ναι. Ο Σχέλης, λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σχέλης είναι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη. Θα κρίνει ο Παπαπέτρου αν προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη φάση. Γιατί κάνει μια μικρή κίνηση προς την μπάλα. Αν πάει να κάνει κίνηση προς τη φάση, αν αυτό δηλαδή εκτιμήσει ο διαιτητής, θα ακυρώσει. Όχι, γκολ. Μετράει το γκολ κανονικά. Μετράει λοιπόν τον γκολ κανονικά. Ο Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος παρόλο που ο συνάδελφός του στο ΒΑΡ του είπε ότι υπάρχει offside, ο ίδιος κρίνει ότι η φάση είναι καθαρή και ο Όφη παίρνει το προβάδισμα στο 80 πλέον. Έχει 10 λεπτά μπροστά του, είναι τις όποιες καθυστερήσεις για να προστατεύσει ένα γκολ το οποίο μπορεί να του φέρει ένα ακόμα τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες ακόμα από την πλευρά του Μουκουντή στον Παπαπέτρου. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια φάση που θα τη συζητήσουμε αρκετά. Πάντα αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όποια και αν είναι τελικά η ετοιμιγορία.
2: Μάνταλος και Ζήνη ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι.
1: Ναι, ο Κάιρινεν είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει στη θέση του αρχηγός της Ένωσης. Θέλοντας προφανώς τώρα ο Νίκολιτς να τονώσει την δημιουργικότητα της ομάδας του, ο Ζήνη θα μπει στη θέση του Μαρίν, ο οποίος ήταν νομίζω ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Νέα δεδομένα λοιπόν στο μάτς, ο Όφη σε διάστημα 7 λεπτών φέρνει τούμπα το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που είχε πάρει η Ένωση με τον Γιώβιτς στο 38 με τα γκολ από Ανδρούτσο και Κοστούλα. Παίρνει εκείνο το προβάδισμα και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της ΑΕΚ σε ένα τελικό του Super Bet Super Cup, ο οποίος έχει πάρει άγρια ομορφιά. Τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Ρότα από τα δεξιά. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε στα πέναλτι. Ο Ζήνη τώρα μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει από όλους χωρίς να μπορέσει κάποιος να τη βρει. Πρώτη ενέργεια του Αφρικανού στο παιχνίδι ήταν πολύ επικίνδυνη. Τώρα Όφη προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου, ζήτησαν φάουλ, κριτική για ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Πίλιο πάνω στον Αϊτόρ. Και τώρα ο Μάνταλος από τον άξονα προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ψάχνει χώρους ο αρχηγός της Ένωσης, αφήνει στον Ρότα και εκείνος ακόμα πιο δίπλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ και πίσω από τον επιθετικό έχει πάει ο Καλοσκάμης. Θεωρώ βέβαιο ότι αν δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία του Καλοσκάμη λόγω του ορίου ηλικίας, θα ήταν σίγουρα μια από τις αλλαγές της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας, ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο από αριστερά, θα σεντράρει. Η μπάλα θα έρθει προς τα πίσω, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα βγάζει για τον Μάνταλο, αποφεύγει έναν αντίπαλο, τον Μπουχαλάκη, εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα στην περιοχή του Όφη, έξω από την περιοχή και δεξιά. Και τώρα θα δούμε πάρα πολύ κόσμο και πάλι να ανεβαίνει στα καρέ του Χριστογιώργου και τον ίδιο τον αρχηγό της ΑΕΚ να είναι πάνω από την μπάλα για να τη φέρει στην μεγάλη περιοχή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει πλέον στο 83 και ο Όφη προηγείται με 2-1. Είναι και ο Ρώτα εκεί, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι ο Μάνταλος θα σεντράρει στην περιοχή. Οι παίκτες των δύο ομάδων συνοστίζονται στο όριο του ημικυκλίου. Τώρα φεύγει ο Ρώτα, έτοιμος ο Μάνταλος να σεντράρει. Θα το κάνει στο πέναλτι, η κεφαλιά από τον Βάργα πάνω στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ήταν πολύ γλυκό το χτύπημα από τον Μάνταλο. Η μπάλα έσβησε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να μπορέσει κάποιος να εκτελέσει. Ο Βάργα μπήκε στην πορεία της και έκανε αυτή την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε με ευκολία. Έχει τραυματιστεί τώρα ο τερματοφύλακας του Όφη. Περιμένω να δω τι ακριβώς συνέβη. Δεν τίθεται θέμα offside από το replay που βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω γιατί χτύπησε ο Χριστογιώργος, γιατί πέρασε από πάνω του στην εξέλιξη της φάσης. Η κεφαλιά πέρασε στην εξέλιξη της φάσης ο Βάργα από πάνω του.
2: Είναι τώρα πάνω, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι να περάσει το ιατρικό επιτελείο του Όφη.
1: Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος να πω ότι είναι έξαλλος, χτύπησε με δύναμη τον πάγκο. Σίγουρα είναι κάτι που δεν του αρέσει αυτή η εξέλιξη του αγώνα και μάλιστα με τον τρόπο που ανέτρεψε ο Όφη το σκορ με 2 γκολ σε 7 λεπτά. Δεν είχαμε δει την ΑΕΚ πέρυσι να υφίσταται τέτοιες ανατροπές. Η ίδια ήταν περισσότερο που τις έκανε, αλλά να εδώ που οι κριτικοί όχι μόνο δεν το παράτησαν το ματς, αλλά το έχουν φέρει πλέον στα μέτρα τους. Και είναι πολύ κοντά, σίγουρα περισσότερο από την ΑΕΚ, στο να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πεσμένος ακόμα στο τερένο ο Χριστογιώργος.
2: Κανελόπουλος και Ισέκα θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι. Μολονότι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν είχαμε cooling break.
1: Σωστό και αυτό,
2: και,
1: ναι.
2: Μου κάνει εντύπωση. Οπότε βρίσκουν τώρα αυτές τις διακοπές που στο δεύτερο μήχρονο είχαμε αρκετές. Έχουμε αρκετές διακοπές, βρίσκουν ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές και να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές τους, όπως συμβαίνει τώρα, και περιμένουμε να δούμε

0: Σηκώνεται ο Χρήστο Γιώργος και στο 86 το παιχνίδι ετοιμάζεται να συνεχιστεί κανονικά. Θα έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά επιπλέον χρόνο.
1: Χάθηκε πολύ χρόνο και με την εξέταση τη φάση του ΒΑΡ και με τον τραυματισμό του Χρήστο Γιώργου.
0: Και έχουμε μία ακόμα διακοπή καθώς βρίσκεται ποδοσφαιριστής του οφειπεσμένου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Θεοδωσουλάκης, αυτός ο οποίος είναι πεσμένος. Πάει προς το μέρος του τώρα ο Παπαπέτρου. Δεν έχει ευτυχώς κάτι σοβαρό ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Σηκώνεται, μπάλα είναι στην κατοχή του Όφη. Έχει πλάγιο out με τον Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Αθανασίου για τον Ισέκα είναι κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Θα κάνει φάουλ στον Ρώτα. Τελέσει και γρήγορα το φάουλ από τον Ρώτα για τον Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει προς την μεσαία γραμμή. Μεσαία αριστερά για τον Πίλιο, αλλάζει αυτό στον Μάνταλο, είναι δίπλα του ο Μάγερ. Ο Μάνταλος όμως αποτιμήσει να δώσει στον Ζήμι, από αυτόν θα καταλήξει στον Μάγερ και από εκεί στον Ρώτα. Ρώτα για τον Μάγερ, με δεύτερη προσπάθεια παίρνει φάουλ από τον Θεοδωσουλάκη, προσπάθησε να κάνει την τρίπλα. Ο Θεοδωσουλάκης χάνοντας την μπάλα προσπάθησε να κάνει το φάουλ για να κόψει την επίθεση της ΑΕΚ. Το φάουλ από δεξιά, πλασαριστά από τον Μάνταλο για τον Μάγερ. Ο Κουράτης κάνει ένα ωραίο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά στην αγκαλιά η μπάλα του Χριστογιώργου. Από την κεφαλιά που έγινε από τον Ρέλβας, τον προωθημένο και σε αυτή την φάση Φίλιπ Ρέλβας. Ήταν καλή η κεφαλιά, όχι όμως δυνατή. Ήταν καλά, σωστά τοποθετημένος ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε την μπάλα.
1: Έχει καταλογιστεί και offside, Μάνο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα. Ακόμα και αν δηλαδή κατέληγε η φάση σε γκολ.
0: Ήταν ως μη γερομένη. Στο 88 αφήνει την μπάλα ο Σκέλης για να εκτελεστεί και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χριστογιώργο. Αδεύει τον Ισέκα. Ο Ρέλβας με τα κουνάκια που μάκνει την μπάλα. Πήγε προς τον Πίλιο και για τον Μάγερ. Ο Κουράτης έχει κοντά του τον Ισέκα. Ο Μάγερ θα αλλάξει παιχνίδι για τον Καλοσκάμι. Αυτός στον Μουκουντή. Μάγερ και πάλι για τον Ζήμι. Δεν συνεννοείται πως θα ήθελε με τον Μάνταλο. Παρ' όλα αυτά ο Μάνταλος θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ. Θα αλλάξει για τον Μάγερ. Αυτό στον Μουκουντή και από εκεί στον Ρώτα. Από την δεξιά πλευρά Ρώτα για τον Μάγερ. Προσπαθεί να περάσει από τον Θεοδωσουλάκη ο Μάγερ. Να κάνει την καθαρή παλιά βρίσκοντας τον Ζήνη. Κλεισμένος όμως αυτός. Γυρίζει για τον Ρώτα με τη σειρά του στον Ρέλβας. Και τώρα Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος φυγάζει την μπάλα δεξιά στον Ζήνη. Έχει το χώρο για να κάνει την σέντρα. Προσπάθησε με δεύτερη παλιά. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα. Διώχνει μπάλα και πάλι, η οποία καταλήγει όμως και πάλι στον Ζήνη. Από την απομάκρυνση που έγινε από τον Πόγκουαρ. Προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει ο Ζήνη. Μπαίνει μέσα παιχνίδι. Κάνει την παράλληλη παλιά με δεύτερη προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχασε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, αλλά σε δεύτερο την μπλόκαρε. Κάνει γρήγορα το ελεύθερο θέλος να βρει τον Ισέκα. Η μπάλα όμως κατέληξε στον Μουκουντή. Και από εκεί στον Ρέλβας.
1: Θα μπορούσε να προχωρήσει ο Ζήνη. Νομίζω είχε χώρο.
0: Διανύουμε το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ο οποίος θα σκάψει την μπάλα. Θα διώξει με το κεφάλι ο Ντίκμαν. Θα κρατήσει και την μπάλα εντός. Κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο όμως που ο Ισέκα είναι αρκετά μακριά. Ο Μουκουντή όμως κάνει λάθος. Δίνει την ευκαιρία στον Ισέκα, αλλά βγαίνει και ο Μπαλαμούτης για να απομακρύνει την μπάλα. Και πλέον σε 10 δευτερόλεπτα θα περάσουμε στις καθυστερήσεις. Θα είναι τουλάχιστον 5-6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε λοιπόν πόσος χρόνος απομένει στον Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 2-1. 8 λεπτά οι καθυστερήσεις. 8 λεπτά λοιπόν έχει ο Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 1-1. 8 λεπτά έχει η ΑΕΚ για να ανατρέψει αυτό το εις βάρος της σκορ.
1: Η ΑΕΚ η οποία έχει εγκατασταθεί πλέον τώρα στο μισό που αμήνεται ο Όφη, κυκλοφορεί την μπάλα, έχει πάρα πολλούς καλούς χειριστές και τον Μάγερ και τον Μάνταλο και προσπαθεί να βρει το κενό. Ο Όφη ο οποίος αμήνεται μαζικά και ηρωικά σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα ο Ρώτα προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο, κάνει την παλιά για τον Ζήνη, δεν είναι καλή, είναι δυνατή και θα φύγει απευθείας out από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη ο οποίος ξαναλέω κινείται σε ρόλο δεξιού extreme.

0: από τη στιγμή που πέρασε στο match. Αριστερά έχει πάει σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπουμε τον Καλοσκάμι να πηγαίνει και πάλι. Ο Μάνταλος βρίσκεται πίσω από τους δύο επιθετικούς και ο Μάγερ λίγο πιο πίσω. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Χριστό Γιώργο. Η μπάλα περνάει από τον Ισέκα στην πίσω γραμμή άμυνα τη ΣΑΕΚ. Την ελέγχει ο Ρότα. Η Ένωση η οποία περιμένει, ξέρει ότι έχει πλέον κάτι παραπάνω από 7 λεπτά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης που θα στείλει τον τελικό του Super Bet Super Cup στα πέναλτι. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Ο Μουκουντή και πάλι από τη δεξιά πλευρά αφήνει στον Μάνταλο. Ανεβαίνει ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ψάχνει κίνηση από τους συμπαίκτες του, παίζει δεξιά για τον Ρότα. Κλείνεται και πάλι εκείνος και αφήνει και πάλι στον Μάνταλο. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Θα κοντρολάρει εκείνος, έρχεται ο Βάργα, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια θα ελευθερώσουν. Εδώ ψάχνουν και την αντεπίθεση μάλιστα με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος θα κάνει την παλιά με στόχο τον Ντίκμαν από αριστερά. Και τώρα είναι ο Ντίκμαν που θα πάρει την μπάλα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Θεοδωσουλάκης ήταν αυτός που έκανε το πρώτο κοντρόλ. Έχει χώρο ο Ντίκμαν. Βγάζει προς τα έξω για τον Μπουχαλάκη. Και πάλι Ντίκμαν. Έρχεται η μπάλα έξω εκτός περιοχής των Αθανασίου. Η Σέκα παίζει το 1-2. Ο Αθανασίου θα κάνει το σουτ. Αλλά η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπαλαμότη. Καλή φάση για τον Όφη στις καθυστερήσεις να βρει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει πλέον οριστικά τη συζήτηση. Συμπληρώθηκαν τα 2 από τα συνολικά 8 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ τρέχει ψάχνοντας την ισοφάριση σε αυτό το 2-1 που έχει διαμορφωθεί εναντίον της και υπέρ του Όφη με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα, τα οποία ανέτρεψαν το προβάδισμα του Γιώβιτς. Τώρα ο Ρότα και πάλι αφήνει στον Μάνταλο, κεντρικά για τον Μάγερ με τη μία για τον Καλοσκάμι. Εκείνος και πάλι στον Μάνταλο, κοντινή πάσα και τώρα δεξιά ο Ζήνη. Πάνε δύο παίκτες να φυλάξουν τον Αφρικανό, εκείνος ασεντράρει. Η παράλληλη μπαλιά που θα γίνει τελείωμα ήταν όχι μπαλιά, από τον Καλοσκάμι αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να της δώσει τροχιά προς την εστία, πήρε πολύ φάλτσο και έφυγε εκτός του δεξιού δοκαριού. Πέρασε και αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη για την Ένωση με τα πολλά γυρίσματα που έχει κάνει ο Ζήνη από τη δεξιά πλευρά από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Ο Χριστογιώργος ετοιμάζεται για μία ακόμα φορά να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ο Γιώβιτς ήταν που έκανε το τελείωμα νωρίτερα, να πω. Σε ένα σημείο που ο Ισέκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά, ο Ρότα απομακρύνει δίνοντας ύψος την μπάλα και γεμίζοντας προς το μισό του Όφη. Πρώτη κεφαλιά από τον Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με το καλάμι δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα. Ο Ντίκμαν πάρα πολύ μακριά. Σε ένα σημείο όμως που βγαίνει μπαλιά για τον Ισέκα. Είναι απέναντι από τον Μπαλαμότη, ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Ο Ισέκα προσπαθεί να τον περάσει, θα το καταφέρει. Είναι μόνο ο Ρέλβας πάνω στη γραμμή. Ο Ισέκα θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα εκτός εστίας. Δεν υπάρχει όμως φάση. Δεν υπάρχει καν φάση γιατί δείχνει offside ο Παπαπέτρου. Απίθανη φάση. Ο Ισέκα τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Περιμένουμε να δούμε ένα replay για την ιστορία περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως ο βοηθός έκανε αυτό που έπρεπε, την άφησε να εξελιχθεί. Αστόχησε ο Ισέκα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ήταν offside. Όπως και να έχει, συνεχίζεται το μάτς με μια βαθιά μπαλιά τώρα στο απέναντι μισό. Εκεί όπου ελέγχει όμως ξανά ο Ντίκμαν και απομακρύνει προς την πλευρά του Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. 4 λεπτά από τα συνολικά 8 των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. 4 λεπτά απέχει ο Όφη από την κατάκτηση του Super Bet Super Cup. Ο Μάγερ από αριστερά θα κάνει μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ζήνη προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα. Δεν θα καταφέρει. Κερδίζει ο Αθανασίου και ψύχρεμα βγάζει από την περιοχή με στόχο τον Θεοδωσουλάκη. Εκείνος αποφύγει έναν αντίπαλο, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ για τον Όφη και κίτρινη κάρτα για τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για τον Όφη, ο οποίος εδώ θα κερδίσει και την κατοχή και είναι ακόμα πιο κοντά στο να σφραγίσει αυτή τη σπουδαία ανατροπή που έχει κάνει εδώ στο Παγκρίτιο. Ο Χριστογιώργος ανεβαίνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι πολύ ψηλά, μάλλον ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Ενώ έχουμε μπει στο 96 πλέον. Γεμίζει ο τερματοφύλακας του Όφη. Σε ένα σημείο όπου ο Ρότα θα απομακρύνει. Ο Ανδρούτσος κρατάει πάνω στη γραμμή, πιέζεται από τον Μάγερ. Θα βγει, όχι, δεν θα βγει μπάλα. Προσπαθεί ο Ζήνη, έρχεται, βοηθάει και κερδίζει για την ΑΕΚ. Τώρα ο Μάνταλος γεμίζει προς το μισό του Όφη. Εκεί βγαίνει ο Γιώβιτς. Πρώτος στην μπάλα ο
1: Σκέλης.
0: Ο Σκέλης πετάει σε πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα ο Γιώβιτς. Ο Ρότα από τα δεξιά έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια. Αφήνει για τον Ζήνη. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι Ζήνη έχει χώρο για να πλησιάσει την περιοχή. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και σπάει την μπάλα αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Πίλιος. Πάρα πολλοί κόσμοι στην περιοχή. Σέντρα από τον Πίλιο σε ένα σημείο που δεν είναι κανένας. Μόνο ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα πέσει και θα μπλοκάρει. Όχι, έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Όφη που λένε ότι ο Χριστογιώργος πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Αυτό τώρα είναι δύσκολο να το δούμε από εδώ. Όπως και να έχει, ένα κόρνερ για την ΑΕΚ και μία από τις τελευταίες τις ευκαιρίες να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Η σέντρα όντως κόντραρε από τον Πίλιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πέρασε η μπάλα ολόκληρη την νοητή γραμμή. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ στο 97, εκτελεστής ο Μάγερ από την αριστερή πλευρά μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Όφη. Ο Μάγερ θα γεμίσει μέσα στην περιοχή, στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ηρωικά αμήνεται ο Όφη. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος εδώ, ήταν από τον Κούγκουρα. Μικρή σημασία έχει. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Όφη, για την ΑΕΚ, με συγχωρείτε, από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ, ο οποίος εδώ θα χρειαστεί να κάνει κάτι καλύτερο από την προηγούμενη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ένας μικρός χαμός στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έκανε την γυριστή κεφαλιά από την γλυκιά σέντρα του Μάγερ. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, και ξέσπασμα τώρα στην εξέδρα των δικών της φιλάθλων. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για την Ένωση. Εκεί που ο Όφη πίστεψε ότι είχε βάλει τα χέρια πάνω στο τρόπαιο του Superbet Super Cup, έτοιμος να το σηκώσει, ο Ζήνη του παίρνει προς το παρόν τουλάχιστον την μπουκιά από το στόμα. Με αυτή την υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά στέλνει την μπάλα πραγματικά σε ένα σημείο που ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Χριστογιώργος. 2-2 λοιπόν σε αυτό τον φοβερό τελικό εδώ στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, βλέπω τον Στρακώσα να κάνει ζέσταμα.
1: Και το Χριστακόπουλο προφανώς θα πάει σε αλλαγή τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που διαγράφονται τα πέναλτι. Ο Χριστακόπουλος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι.
0: Η ΑΕΚ θα χρειαστεί πάντως μαζί με την αλλαγή του Στρακώσα, Μάνο, να κάνει και αλλαγή, να βάλει και ένα νεαρό ακόμα.
1: Το Χριστακόπουλο. Ναι. Ο Χριστακόπουλος θα είναι τώρα η πρώτη αλλαγή. Και ετοιμάζεται και ο Στρακώσα για αμέσως, δηλαδή μόλις σκόπασαν οι πανηγυρισμοί.
0: Ναι, θα δούμε βέβαια.
1: Ο Ρότα θα φύγει για να πει ο Χριστακόπουλος.
0: Τώρα θα δούμε αν θα παιχτεί καθόλου παιχνίδι από τη στιγμή που θα μπουν οι δύο παίκτες της ΑΕΚ στο τερέν. Ξεκάθαρα για τα πέναλτι μπαίνει ο Στρακώσα, ο οποίος πέρυσι, θυμίζω ότι και σε αυτό το τομέα ήταν καθοριστικός για την ΑΕΚ. Απέκρουσε πέναλτι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, απέκρουσε πέναλτι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και τώρα, εφόσον γίνει αυτό που φαίνεται πλέον αναπόφευκτο, να οδηγηθεί η διαδικασία στην ρωσική ρουλέτα, θα κληθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο για να σφραγίσει η ΑΕΚ τη δική της ανατροπή. Ανατροπή στην ανατροπή εδώ στο Παγκρίτιο. Προβάδισμα για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ανατροπή του Όφη με τα γκολ από τους Ανδρούτσο και Κοστούλα. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 98 από τον Ζήνη και λήξη του αγώνα από τον διαιτητή Παπαπέτρου. Θα οδηγηθεί ο τελικός του Superbet Super Cup στα πέναλτι και εκεί θα αποφασιστεί, θα κριθεί το ποια από τις δύο ομάδες, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη, θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
1: Ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μεγάλη αγωνία. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να μην είχε πολλές φάσεις, να είχε μόνο ένα γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τα είχε όλα. Είχε τρία γκολ, είχε τον Όφη να κάνει αυτή την παλικαρίσκια ανατροπή, να ισοφαρίζει το σκορ με τον Ανδρούτσο, να παίρνει προβάδισμα με τον Κοστούλα, να προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα του υπέρ του γκολ. Η ΑΕΚ όμως πίεζε περισσότερο, έφτασε βέβαια Όφη κοντά σε μια φάση όμως που στην εξέλιξή της φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Ισέκα στο να μπορέσει να βάλει και ένα ακόμα γκολ, να σφραγίσει, να κλείσει οριστικά την κατάκτηση του Κυπρέου. Και όπως σωστά είπες, Γιώργο, τη στιγμή που άρχισε να ακουμπά το Super Cup Όφη, το πρώτο της ιστορίας του, θα ήρθε αυτή η κεφαλιά του Ζήνη, αυτό το γκολ του Αφρικανού, το οποίο ισοφάρισε το παιχνίδι 2-2 και πλέον οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συζητούν για αυτή τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Δεν νομίζω ότι βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, Μάνο, που λέγαμε και εδώ συμφωνούσαμε ότι δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, ότι υπήρχε κάποιος που να πίστευε αυτό που θα γινόταν στο δεύτερο.
1: Ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη, να είχαμε σχεδόν buzzer beater.
0: Όπως το λες, φοβερή ανατροπή και από τον Όφη, αλλά και στην ΑΕΚ πρέπει να πιστώσουμε ότι δεν παρετήθηκε, παρόλο που έχασε το παιχνίδι κάτω από τα πόδια της σε 7 λεπτά μέσα. Μπόρεσε να βρει την ισοφάριση με τον Ζήνη, ο οποίος έκανε ένα φοβερό τελείωμα σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο και ήταν γενικά πάρα πολύ επικίνδυνος από τη στιγμή που μπήκε στο τερέν ως αλλαγή του Νίκολιτς. Θα δούμε τώρα και σε ποια εστία θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Το λέω γιατί κάθε εστία βρίσκεται μπροστά από ένα από τα πέταλα που υπάρχουν οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων. Πλέον και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, Γιώργο, για Βεβαίως. Κάτι το οποίο είδα και είναι πραγματικά κάποιες λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους. Όταν έγινε η αλλαγή του 300 με τον Μπαλαμώτη και πήγε προς τον πάγκο ο νεαρός θεματοφύλακας της ΑΕΚ, αμέσως όλοι έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, να του απονείμουν τα
0: έσημα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να τον βοηθήσουν ψυχολογικά, γιατί τα δύο γκολ που δέχτηκε ενδεχομένως να στήχησαν στην ΑΕΚ.
0: Να πούμε ότι δεν είχε κανένα μερίδιο ευθύνη στον Μπαλαμώτη σε κανένα από τα δύο γκολ.
1: Το πρώτο γκολ ειδικά του Ανδρούτσου ήταν αυτό που λέμε δεν πιανόταν.
0: Δεν πιανότανε. Και να πούμε ότι είχε και μια πολύ καλή επέμβαση στο πρώτο ημίχρονο.
1: Σε βάση με τον νους, 42.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε ο νους απέναντί του. Ήταν ένα διάστημα πολύ καθοριστικό. Ήταν 4 λεπτά περίπου μετά το γκολ της ΑΕΚ. Και μετά το γκολ της ΑΕΚ, σωστά, και Βενέβη πάρα πολύ αποσιώπησε την ισοφάριση για την ομάδα του.
0: Να πούμε ότι, και επειδή σε κάποιον μπορεί να ακούσει περίεργο το ότι υπήρχαν 8 λεπτά καθυστερήσεις, ότι δικαιολογούνται από τις διακοπές που υπήρξαν. Υπήρξε διακοπή και στη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη που εξετάστηκε στο ΒΑΡ. Υπήρξε και διακοπή για τον τραυματισμό του Χριστογιώργου λίγο αργότερα. Και υπήρξαν και κάποιες μαζικές αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Οπότε και σε αυτό το θέμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σκιά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να δούμε την εκτέλεση των πέναλτι, όπου θα κριθεί το ποιος από την ΑΕΚ και τον Όφη θα κατακτήσει το φετινό Superbet Super Cup. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται πλέον ο κανονισμός αυτός, γιατί μέχρι και τον προηγούμενο τελικό, αυτό που έγινε τον Γενάρη ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό, υπήρχε το σύστημα της παράτασης.
1: Όπως εκεί, εκείνο το παιχνίδι, Όφη στην κανονική του διάρκεια ήταν αρκετά ανταγωνιστικός και είχε βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, αλλά ίσως ήταν και η κόπωση, η κούραση, οι περισσότερες λύσεις που είχε στον πάγκο του Ολυμπιακός, που του έδωσαν ένα 3-0, που μπορούμε να πούμε ότι με την τότε συνολική εικόνα του αγώνα ήταν ένα πλασματικό στην έκταση του σκορ.
0: Ναι. Και όπως πάντα τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάνο, πολύ ενδιαφέρον έχει εκτός από τους δύο τερματοφύλακες, εννοώ τι θα κάνουν οι δύο τερματοφύλακες και ποιοι θα είναι οι εκτελεστές. Η αλήθεια είναι ότι
1: κάτω
0: τώρα
1: στην εστία που βρίσκονται οι φύλαφοι του θα εκτελεστούν τα πέναλτι.
0: Okay, πράγμα που φαίνεται ότι στο κέρμα κέρδισε ο Ανδρούτσος.
1: Ναι. Ήταν χαρακτηριστικές οι κινήσεις του Παπαπέτρου. Προφανώς για να είναι αντιληπτές από όλους.
0: Υπάρχει ένα ωραίο στατιστικό πάντως για τις δύο προηγούμενες φορές, ξαναλέω, που η ΑΕΚ κατέκτησε το Super Cup. Συνέβη και τις δύο στα πέναλτι. Πρώτα με τον, βασικά και τις δύο περιπτώσεις με τον Παναθηναϊκό, το 89 και το 96. Όφηκε τις δύο φορές που ιτήθηκε στον τελικό του Super Cup. Αυτό έγινε χωρίς να φτάσει, χωρίς να οδηγηθεί η διαδικασία μέχρι εδώ. Περιμένουμε τώρα με ενδιαφέρον να δούμε και τους εκτελεστές. Ο Στρακώσα, ο οποίος πάει να δώσει το χέρι στον Χριστογιώργο, μια ακόμα ωραία εικόνα, αγκαλιάζονται οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων.
1: Και φαίνεται ότι ο Όφ θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει δύο. Α, όχι, βλέπω.
0: Ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος που κινείται.
1: Αλλά βλέπω και το Στρακώσα να πηγαίνει στην εστία.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε.
1: Τουλάχιστον το Χριστογιώργο να μην πηγαίνει στην εστία, γιατί τώρα που μακρύνεται και ο...
0: Ο Γιώβιτς κινείται πρώτα πάντως προς το πέναλτι, οπότε φαντάζομαι ότι αυτός θα είναι ο πρώτος εκτελεστής. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στον τελικό του Superbet Super Cup με εκείνο το πολύ ωραίο τελείωμα στο 38 στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, τώρα θα βρεθεί για μια ακόμα φορά απέναντι από τον τερματοφύλακα του Όφη, καλούμενος να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, τα οποία, ξαναλέω, εκτελούνται μπροστά στο πέταλο που φιλοξενούνται οι οπαδοί του Όφη. Ακούτε και τις έντονες αποδοκιμασίες που προσπαθούν, με τις οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τον Γιώβιτς οι φίλοι των γηπεδούχων. Όλα έτοιμα λοιπόν για την πρώτη εκτέλεση του φετινού τελικού του Superbet Super Cup. Παίρνει μέτρα ο Γιώβιτς, εκτελεί μπάλα ψηλά στο κέντρο της εστίας. 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς αντίθετα με αυτό που συνηθίζει, δηλαδή να επιλέγει μια γωνία και να σουτάρει είτε ψηλά είτε χαμηλά, εδώ επέλεξε το κέντρο της εστίας. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ. Και τώρα ο άλλος center for,
1: ο Άρον Ισέκα, το εύστοχο το πέναλτι του οποίου έδωσε στον Όφη το κύπελο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο το ΠΑΟΚ, και ήταν και το γκολ που του έδωσε και τον τίτλο του MVP του τελικού. Άρον Ισέκα απέναντι στον Φώτη Στρακόσια στο πρώτο πέναλτι για τον Όφη. Σφυρίζει τώρα ο Παπαπέτρου. Ο Ισέκα παίρνει φορά, εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ένα παρόμοιο στην εκτέλεση πέναλτι όπως αυτό του Γιώβιτς. Έτσι και ο Ισέκα ευστοχή και το σκορ 1-1.
0: Ολόιδια εκτέλεση ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να κατέληξει η μπάλα ακριβώς και στο ίδιο σημείο στο κέντρο της εστίας ψηλά από τον Ισέκα, και επόμενος εκτελεστής από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ στο πρώτο πέναλτι που θα χτυπήσει με τη φανέλα της Ένωσης μετά την απόκτησή του το φετινό καλοκαίρι. Εδώ ο Κροάτης καλείται να δείξει την εμπειρία του και να ευστοχίσει απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Με το αριστερό θα πλασάρει. Θυμίζω ότι είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το σκορ 2-0. Κόπηκε από τον Ανδρούτσο. Τώρα δεν έχει κανέναν άλλον αντίπαλο απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Θα στείλει την μπάλα και αυτό στο κέντρο του τέρματος. 2-1 προβάδισμα για την ΑΕΚ. Ο Χριστό Γιώργος, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία, πίστεψε ότι εκεί θα σουτάρει ο Κροάτης. Εκείνος πλάσαρε δυνατά στο κέντρο του τέρματος και κάνει το σκορ 2-1 για την ΑΕΚ.
1: Τώρα πάει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για το δεύτερο χτύπημα απέναντι για τον Όφη. Παίρνει θέση κάτω από την εστία ο Στρακόσια και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του με την φανέλα της του Όφη. Θα έχει την ευκαιρία απέναντι στον Θωμά Στρακόσια να ισοφαρίσει για τον Όφη. Παίρνει θέση ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, γυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Μπουχαλάκης με το αριστερό πέφτει, αλλά δεν μπλοκάρει ο Στρακόσια, αλλά καταλήγει, περνάει κάτω από το σώμα του. 2-2. Ισοφαρίζει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, το απόλυτο μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες.
0: Επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ρίχνει ό,τι ποιοτικότερο έχει σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι από άποψη ενώ χτυπημάτων και εκτελέσεων, και ο Γιώβιτς και ο Μάγερ και ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ο οποίος πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει κληθεί να εκτελέσει από τα 11 βήματα, έχει πάει τώρα πάνω από την μπάλα και ετοιμάζεται για το τρίτο πέναλτι της ΣΑΕΚ στη διαδικασία απέναντι στον Χριστό Γιώργο. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάποιο νόημα κάνει, δεν ξέρω τι λέει και για ποιο λόγο καθυστερεί η εκτέλεση. Δείχνει κάτι στα Matrix του γηπέδου. Με μια μικρή καθυστέρηση λοιπόν θα εκτελέσει τώρα ο Μάνταλος το πέναλτι. Ζήτησε να γίνουν συστάσεις για τη χρήση λέιζερ. Τώρα ο Μάνταλος απέναντι στον Γιώργο, πλασάρει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε προσπάθεια για να αποκρούσει, τα κατάφερε. 3-2 προβάδισμα για την ΑΕΚ στη διαδικασία. Και τώρα ο Ντίκμαν είναι αυτός, καλά τα λέω.
1: Ο Ντίκμαν στην πρώτη του και αυτός επίσημη εμφάνιση με τον Όφη. Προκάλεσε έκπληξη αρχικά η παρουσία του στην αποστολή. Δύο προπονήσεις είχε στα πόδια του ο Ιταλός, ο οποίος πέρασε και στο παιχνίδι. Πήρε χρόνο συμμετοχής, πέρασε 84 αντικαθιστώντας τον Αποστολάκη και είναι απέναντι στον Φώτη Στρακόσια. Λορέντσο Ντίκμαν λοιπόν για το τρίτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Ιταλός με το δεξίδι, μπάλα στέλνει στα δίχτυα. Μάλλον ότι έπεσε στη σωστή γωνία ο Στρακόσια. Ο Ντίκμαν ισοφαρίζει. 3-3. Απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες.
0: Πολύ καλό πέναλτι, άπιαστο. Στο πλάγιο δίχτυ του Στρακόσια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. 3-3 λοιπόν, απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Και επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ είναι ο Μπαρνάμπας Βάργα. ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει θέση από τα 11 βήματα απέναντι από τον Χριστογιώργο. Επίσης, εκτελεστής πέναλτι στην προηγούμενη ομάδα του κατά κύριο λόγο, όχι τόσο στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο που θα εκτελέσει, το θυμάμαι άλλη φορά. Έτοιμος λοιπόν, παίρνοντας λίγα μέτρα φόρα, ο Βάργα πλασάρει, αποκρούει ο Χριστογιώργος, η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και φεύγει έξω. Πρώτο άστοχο πέναλτι στη διαδικασία, με τον τερματοφύλακα του Όφη εδώ να νικάει τον center for της ΑΕΚ και να δίνει το προβάδισμα πλέον στην ομάδα του, όχι στο σκορ αλλά στη διαδικασία.
1: Παραμένει το 3-3. Τώρα ο Αθανασίου θα πάει για το τέταρτο πέναλτι του Όφη, που αν ευστοχίσει ο Νίκος Αθανασίου θα δώσει το προβάδισμα στον Όφη και την ευκαιρία εκεί που ακουμπούσε στην κανονική διάρκεια του αγώνα του Super Cup να πλησιάσει πολύ περισσότερο τώρα στην κατάκτησή του. Αθανασίου λοιπόν απέναντι στον Στρακόσια για το τέταρτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Αθανασίου, εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 4-3, με τον Αθανασίου να βάζει μπροστά τον Όφη. 4-3 και να είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του Superbet Super Cup η κριτική ομάδα. Πηγαίνει ο Αθανασίου.
0: Έχουμε το πρώτο match ball για τον Όφη, με την έννοια ότι αν ο Ζήνη που πάει τώρα να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της ΑΕΚ είτε το χάσει είτε αποκρούσει ο Χριστογιώργος, θα υπάρξει λήξη στη διαδικασία. Ο Ζήνη λοιπόν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, είναι ο τελευταίος από την πλευρά της ΑΕΚ που θα εκτελέσει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του μέχρι το τελευταίο πέναλτι. Ακούτε τους φίλους του Όφη οι οποίοι πανηγυρίζουν και προσδοκούν σε μία ακόμα απόκρουση από την πλευρά του Χριστογιώργου. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ζήνη. Πλασάρει στην αριστερή γωνία, έμπαλα στα δίχτυα ο Χριστογιώργος από την άλλη. 4-4. Και πλέον η τελευταία εκτέλεση που θα κρίνει τον τελικό μάνο.
1: Είναι στον Θανάση Ανδρούτσο, ο αρχηγός του Όφη. Πηγαίνει στο σημείο. Αν ευστοχίσει ο Όφη, κατακτά το Super Cup. Αν πετύχει το γκολ, ο Όφη κλείνει μια ιδανική χρονιά και ανοίγει με ιδανικό τρόπο μια νέα. Κλείνει τη χρονιά που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου και ξεκινά μια χρονιά που έχει την ομάδα για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Όλα αυτά αν ευστοχίσει ο Θανάσης Ανδρούτσος στο πέμπτο πέναλτι για τον Όφη. Ανδρούτσος απέναντι στον Στρακόσια. Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη! Όφη κατακτά το Super Cup με εύστοχο εκτελεστή του πέναλτι, τον Θανάση Ανδρούτσο, το πέμπτο πέναλτι. Πετυχαίνει το 5-4 και Όφη κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Ήρθε εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι, πάλι στο ίδιο στάδιο επί του Ολυμπιακού, να κατακτήσει το Superbet Super Cup και να κλείσει και να ανοίξει, όπως έλεγα πριν, με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά για τον Όφη.
0: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο, ο οποίος κατάφερε να μείνει ζωντανός μέσα στο παιχνίδι παρόλο που αυτό του στράβωσε από νωρίς, αν και outsider και το παιχνίδι του πήγε εναντίον με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Κατάφερε και το γύρισε, δέχτηκε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό χτύπημα με την ισοφάριση στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ζήνη, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε έστω και στα πέναλτι να πανηγυρίσει την επικράτηση επί της ΑΕΚ και δικαιότατα να γράψει ιστορία με την κατάκτηση για πρώτη φορά από την πλευρά του Superbet Super Cup.
1: Έξαλλοι πανηγυρισμοί έχουν όλοι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό στάφ με εξαίρεση τον Χρήστο Κόντι. Πηγαίνουν, έχουν πάει μπροστά στον κόσμο του Όφη και ο Χρήστος Κόντις δεν έχει πάει γιατί αποδίδει τα εύσημα στους αντιπάλους σε μια κίνηση του ΕΦΑ. Αγωνίζεστε.
0: Να πω Μάνο, με την ευκαιρία ότι μπήκε στο τερέν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι χάρη και τον Χρήστο Κόντι και όλους τους υπόλοιπους στον πάγκο της ΑΕΚ. Του Όφη, με συγχωρείτε.
1: Και συνεχίζεται αυτή η εξαιρετική εικόνα που είχαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέσα στο Ακρίτιο στάδιο. Έναν τελικό με 4 γκολ, έναν τελικό με ανατροπή, έναν τελικό με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έναν τελικό ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, κρίθηκε στην ψυχραιμία, στην τύχη του Όφη, με το άστοχο πέναλτι του Μπανάμπα Βάρκα, την εύστοχη επέμβαση του Νίκου Χριστογιώργου. Και έτσι λοιπόν ο Όφη στην διαδικασία των πέναλτι γίνεται κυπελούχος, σούπερ κυπελούχος, και ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική χρονιά του 2026-2027, όπου θα τον βρει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa League αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο πιθανότατα της CSKA Σόφιας, είτε του Conference League στην τέτοια περίπτωση. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ πηγαίνουν.
0: Το φοβερό, Μάνο, είναι ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη στο πρωτάθλημα από τις 26 του περασμένου Οκτώβρη, και σε αυτό το διάστημα των 10 μηνών που παραμένει αίτητη εντός συνόρων, η μόνη ομάδα που την έχει νικήσει, και μάλιστα δύο φορές, είναι ο Όφη. Πέρυσι στα προημιτελικά του κυπέλου με το 1-0 που έστειλε την ομάδα της Κρήτης στα ημιτελικά, έπειτα στο τελικό και στην κατάκτηση του τροπέου, και σήμερα εδώ στο Παγκρίτιο με την επικράτηση στα πέναλτι που του δίνει το τρόπαιο του Super Bet Super Cup.
1: Πραγματικά, κυριολεκτικά, ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, είναι ο Όφη. Δεν το ούτε πάντως οι φιλαθλήτες, μόλον ότι αρκετοί από τους οποίους έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν. Δέχονται και τα συγχαρητήρια από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για τη συμπαράστασή τους. Ενώ στην απέναντι πλευρά, στο νότιο πέταλο του Παγκριτίου Σταδίου, το πανηγύρι συνεχίζεται από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, από τους φιλάθλους του Όφη. Ήδη μοιράζονται τα καθιερωμένα μπλουζάκια που θα πιστοποιούν αυτή την τεράστια επιτυχία, να κατακτήσει Όφη και το Super Cup μετά το κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι της ΑΕΚ 5-4. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε το προβάδισμα στο σκόρ στο 38 με τον Γιώβιτς, ισοφάρισε ο Ανδρούτσος στο 69 σε 1-1. Στο 76 ο Κοστούλας έβαλε μπροστά τον Όφη, κάνοντας την ανατροπή με 2-1, για να φτάσουμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το buzzer beater του Ζήνη να γίνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Κάτι όμως το οποίο δεν επηρέασε τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι μόλον ότι είχαν αυτή την ψυχρολουσία, είχαν την ψυχραιμία στην διαδικασία των πέναλτι να ευστοχήσουν σε όλα και στα 5 πέναλτι, και ο Ισέκα και ο Μπουχαλάκης και ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος ευστόχησαν. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώβιτς, ο Μάγερ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα. Ο Βάργα ήταν ο άτυχος της διαδικασίας, που δεν είδε στο δικό του πέναντι την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Ζήνη ευστόχησε διατηρώντας για λίγο τις ελπίδες της ΑΕΚ, μέχρι που ήρθε το 5-4 στο 5ο εύστοχο πέναντι από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την χρονιά να ξεκινά έτσι όπως σχεδόν έληξε η προηγούμενη, με έναν τίτλο, και να παίρνουν μια τεράστια ψυχολογική όθηση για την νέα χρονιά. Δεν σταματούν οι φίλοι του Όφη τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Super Cup. Δεν το καταφέραν το Γενάρη σε αυτό το γήπεδο, κόντρα στον Ολυμπιακό, σε μια διαφορετική όμως διαδικασία. Τότε υπήρχε η παράταση, που όπως είπαμε και πριν, οι περισσότερες λύσεις που είχε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο του έδωσαν την νίκη και την κατάκτηση του Super Cup. Τώρα με τη διαδικασία των πέναλτι, ο Όφη πήρε το Super Cup και το πανηγύρι είναι έξαλλο στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου. Η ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε, Γιώργο, να κλείσει την. Δεν ξέρω τώρα αν θεωρείται κλείσιμο.
0: Είναι ένα μπέρδεμα αυτό.
1: Τη χρυσή χρονιά ή έναρξη τη νέα.
0: Κοίτα, τυπικά εντάσσεται στη νέα σεζόν το τρόπαιο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να το.
1: Σφραγίζει τη χρονιά.
0: Ναι, να το σφραγίζουμε στην προηγούμενη. Όπως και να έχει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει για την ΑΕΚ ότι ήρθε εδώ για να πάρει το τρόπαιο. Καθόλου δεν το υποτίμησε το παιχνίδι. Ο Νίκολιτς σε κάθε του δήλωση πριν το σημερινό τελικό φρόντιζε να δείξει πόσο πολύ θέλει αυτό το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά. Και παρόλο που το παιχνίδι κύλησε ακριβώς όπως το ήθελε η Ένωση στο πρώτο ημίχρονο με το προβάδισμα που βρήκε από τον Γιώβιτς, στη συνέχεια δεν το διαχειρίστηκε καλά. Και παρόλο που βρήκε απάντηση ακόμα και σε αυτή την ψυχολουσία των δύο γκολ που δέχτηκε σε 7 λεπτά από τον Όφη με την ισοφάριση στο 98 που πέτυχε ο Ζήνη στα πέναλτι, εκεί πλέον μετράνε και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν μπορείς να πεις ότι στη διάρκεια του 90 λεπτού ήταν προβληματική, αλλά μπορείς με βεβαιότητα να πεις ότι ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ήδη της λείπει αρκετά ο Ορμπελίν Πινέδα. Δεν είναι μυστικό, δεν είναι περίεργο, δεν είναι μη αναμενόμενο. Της έλειψαν τις ΑΕΚ οι εντάσεις του Μεξικανού, αλλά περισσότερο σήμερα αν κάποιος πρέπει να σταθεί σε ένα βασικό λόγο που έχασε η ΑΕΚ το τρόπαιο είναι ότι αμυντικά προδόθηκε, δηλαδή από αμυντικές αδράνειες και στις δύο περιπτώσεις των γκολ του Όφη, και στο πρώτο ο Μουκούτη δεν πήγε πολύ δυνατά στη φάση και στην άλλη εκτέλεση του φάουλ δεν υπήρχε καλή ανταπόκριση από την πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Βέβαια όλα αυτά καθόλου δεν μειώνουν το επίτευγμα του Όφη, ο οποίος ξαναλέω ότι βρέθηκε να ξεκινάει ως outsider, βρέθηκε να μένει και πίσω στο σκορ και παρόλα αυτά καθόλου δεν πτωήθηκε, το γύρισε το μάτς, άντεξε και στην ψυχρολουσία της ισοφάρισης στο 98 και δικαιότατα έστω και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι φτάνει στην κατάκτηση αυτού του τροπέου που για, και κακά τα ψέματα τώρα Μάνο, όχι ότι η ΑΕΚ δεν το ήθελε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικότερο για τον Όφη, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αν μπορεί κάποιος ποιος το ήθελε δεν μετράει περισσότερο, δεν είναι μετρήσιμο το ποιος θέλει κάτι, αλλά νομίζω ότι για τους φίλους του Όφη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καμαρώσουν την ομάδα τους, η οποία ξαναλέω πάρα πολύ δίκαια. Και πέρυσι κατέκτησε το κύπελο και τώρα κατακτά το Superbet Super Cup.
1: Οι φίλοι του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους μέσα σε δύο χρόνια να έχει πάει σε τέσσερις τελικούς και να έχει κατακτήσει τους δύο. Είναι πραγματικά επίδευμα το οποίο μόνο από τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος το βλέπουμε.
0: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη, έτσι.
1: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη.
0: Εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους. Ό,τι όμιλος και αν είναι αυτός, είτε μιλάμε δηλαδή για το Europa League είτε για το Conference League.
1: Πάντα στον Όφη έχουν από τότε που πήρε το κύπελο και διαγράφηκε η δεδομένη παρουσία του στο Celtic Face, όλοι έλεγαν θέλουμε το Europa, θέλουμε δηλαδή το καλύτερο. Και στο σημερινό παιχνίδι, θέλω να γυρίσω δηλαδή και σε αυτό, ότι και ο Κόντι στη συνέντευξη τύπου προχθές έλεγε ότι θέλουμε τον τίτλο. Πάμε σε έναν τελικό, θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Και φάνηκε και στην αγωνιστική διαχείριση του παιχνιδιού. Είδαμε έναν Όφη δηλαδή, ο οποίος είχε πλάνο, πίεζε την ΑΕΚ, πίεζε ψηλά, κατάφερε, εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που είχε, χωρίς να έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις. Δεν πτωήθηκε από το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως πίσω στο σκορ είχε βρεθεί και στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, και τότε ο έτερος δικέφαλος ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ούτε τότε πτωήθηκαν οι ποσοστές του Όφη, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν τα ψυχικά αποθέματα και με την περαιτέρω αγωνιστική ενίσχυση, γιατί η ομάδα είναι φανερό ότι χρειάζεται οπωσδήποτε έναν επιθετικό ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Με εικασίες βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, αλλά ενδεχομένως αν είχε έναν τέτοιο επιθετικό στο σημερινό παιχνίδι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σε ό,τι είχε να κάνει με την ροή της κατάκτησης του Super Cup. Μετά τους πανηγυρισμούς φεύγουν από το πέταλο οι ποδοσφαιριστές του Όφη και με λευκά μπλουζάκια που έχουν πάνω το Another One, γράφει το τρόπαιο, το μπλουζάκι, άλλο ένα τρόπαιο. Ετοιμάζονται για να πάνε προς την εξέδρα όπου βρίσκεται το τρόπαιο, να γίνει η απονομή και να συνεχιστεί η αποθέωση από τους φιλάθλους του Όφη, που προφανώς κανείς δεν φεύγει από το Παγκρίτιο στάδιο. Όλοι είναι όρθιοι και περιμένουν να δουν την ομάδα τους και διαζώσεις οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι που βρίσκονται σήμερα εδώ είδαν να σηκώνει το κύπελο μέσα από την τηλεόραση. Περίπου 7.000 ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καταφέρει να ταξιδέσουν στον Βόλο και να δουν από κοντά την ομάδα τους να σηκώνει το τρόπαιο. Τώρα περισσότεροι, γύρω στους 10.000 φίλοι του Όφης, και περισσότεροι βρίσκονται εδώ όρθιοι και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας για την απονομή του τροπαίου. Ένα τρόπαιο το οποίο δίνει στον κόσμο του Όφη την όθηση, τη ζέση για να συμπαρασταθεί ακόμα περισσότερο και ποσοτικά, θα λέγαμε. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί νέα παράταση και στην πώληση των διαρκείας για κάποιους που ενδεχομένως το σκέφτονται ακόμα να πάρουν διαρκείας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τα ψυχικά αποθέματα για ωραία πράγματα την εφετινή χρονιά, και το έδειξε νικώντας έστω και στην διαδικασία των πέναλτι την ΑΕΚ, την οποία είχε νικήσει, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Η ΑΕΚ, η προηγούμενη της ήττα ήταν και πάλι από τον Όφη, όταν πήρε την πρόκριση μέσα στην Αγία Σοφιά με τον γκολ του Σαλσίδο για την ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας, που ακολούθησε η κατάκτηση του, η πρόκριση στον τελικό και η κατάκτηση του τροπαίου στον Βόλο επί του ΠΑΟΚ. Στείνονται οι ποδοσφαιριστές του Όφη προκειμένου να κάνουν το πασίγιο προς τους παίκτες της ΑΕΚ, που θα προχωρήσουν πρώτοι για να πάρουν τα αναμνηστικά και κριτικά μετάλλια.
2: Ένα ζεστό πρότυπο για την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στο Super Bet Super Cup. Τη διαιτητική ομάδα.
1: Πρώτα η διαιτητική ομάδα, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο Πέτρος Πάτρας, οι δύο βοηθοί του, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, ο Ζαμπαλάς και ο Γιουματζίδης ήταν οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Περνούν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο Νίκος Τζόρζογλου. Βρίσκονται και δίνουν τα συγχαρητήρια στους παίκτες. Τώρα κατευθύνεται στο σημείο και ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΟΦΗ, ο Μιχάλης Μπούσης, και θα περάσουν πρώτα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Χειροκροτούνται από τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ το πασίγιο, η αναγνώριση της προσπάθειας. Γενικά, Γιώργο, είδαμε και στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ούτε ένα υβριστικό σύνθημα, τουλάχιστον που υπέφεσε στην αντίληψή μου, και οι ποδοσφαιριστές, άψογη συμπεριφορά μεταξύ τους, και φυσικά αυτή η κίνηση που βλέπουμε τώρα με την αναγνώριση.
0: Όπως το λες, παρόλο
1: και
0: που ήταν.
1: Ο κύριος Ασλανίδης, επίσης, μαζί με τον κύριο Μπούση, ο πρόεδρος της.
0: Παρόλο που ήταν ένας τελικός γεμάτος συγκινήσεις, ανατροπές, μεγάλη ένταση, αδρεναλίνη, δεν είδαμε πουθενά κανέναν, όπως το είπες και εσύ, κανέναν από τους παίκτες των δύο ομάδων να παρεκτρέπεται, και ο κόσμος ήταν άψογος στις εξέδρες. Μία ακόμα απόδειξη και ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούμε να βλέπουμε τελικούς με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Στην Ελλάδα τόσο πολύ μας έχει λείψει στο παρελθόν, και όταν λέω παρελθόν εννοώ και το πρόσφατο, έχοντας παρακολουθήσει μέχρι και τελικούς κυκλισμένων των θυρών. Ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούν να διεξαχθούν τελικοί, μάλιστα με ήττα του φαβορή, που και αυτό ξέρεις πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει ένταση, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό. Άψογη συμπεριφορά, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι μιλάμε για την καρδιά του Αυγούστου. Άρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για το ενδιαφέρον γενικά που έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, θα πω, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Και η κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι από τον Όφη έκανε καλό, που έσπασε το μονοπόλιο όλων των άλλων, και η κατάκτηση του Super Bet Super Cup τώρα από την ίδια ομάδα εννοείται ότι είναι επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι. Οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι κατευθύνονται τώρα στον πάγκο της ομάδας, τους περιμένουν για να περάσουν στην εξέδρα οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι ετοιμάζονται για να βρεθούν κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κούπα και να γίνει η απονομή. Δεν ξέρω αν θα είναι, βλέπεις αν θα είναι κοντά και ο πρόεδρος του, ο ιδιοκτήτης του Όφη.
1: Είναι μαζί με τον κύριο Ασλανίδη, μαζί με τον κύριο Τζόζογλου, τον κύριο Γκαγκάτση, βρίσκονται εκεί, στο σημείο που περιμένουν την απονομή.
0: Να προσθέσω στις ενθαρρυντικές και πολύ όμορφες εικόνες ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν πάνε στα ποδητήρια και μένουν στην απονομή. Έτσι, ακούμε ότι είναι MVP του αγώνα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
1: MVP λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, παίρνει το τρόπαιο περνώντας τώρα όχι με Πασίγιο αλλά με Φατούρο από τους συμπαίκτες του. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος πέτυχε το πέμπτο πέναλτι, διαμόρφωσε το 5-4 που έδωσε την, το τρόπαιο στον, στον Όφη. Δέχεται τα συγχαρητήρια όλων και ετοιμάζεται να πάρει το, το βραβείο τη στιγμή που στον ουρανό του Παγκριτίου έχουν ξεκινήσει και τα drone show. Ο Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν, πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ο αρχηγός του Όφη, το έλεγε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι θέλουν ένα τίτλο, είναι ένας τίτλος, θα παίξουν για, τον, για να το κατακτήσουν και το έκαναν αυτό οι παίκτες του Όφη. Δεν φοβήθηκαν, δεν πτωήθηκαν ακόμα και όταν η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ, ακόμα και όταν ισοφάρισε στο τελευταίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού η ΑΕΚ και έστειλε το μάτς στην διαδικασία των πέναλτι, δεν πτωήθηκαν οι του Όφη και πήραν αυτό το τρόπαιο, το Superbet Super Cup. Έγινε η απονομή λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο και τώρα θα περάσουν ένας-ένας οι παίκτες της κεντρικής ομάδας. Πρώτος ο Αποστολάκης, ακολουθούν και οι υπόλοιποι παίκτες για να πάρουν αρχικά τα, τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του, του τροπαίου. Και τελευταίος θα μείνει αυτός που ήταν και πρώτος στην απονομή, ο Θανάσης Ανδρούτσος, για να σηκώσει το, το τρόπαιο. Δέχονται τα συγχαρητήρια των προέδρων των δύο ΠΑΕ, του Μιχάλη Μπούση της ΠΑΕ Όφη και του Βαγγέλη Ασλανίδη της ΠΑΕ ΑΕΚ, του προέδρου της ΕΠΟ, του Μάικη Γαγάτση, του αναπληρωτή προέδρου, του Νίκου Τζόρζογλου. Παίρνουν τα αναμνηστικά μετάλλια όλοι οι παίκτες. Τώρα είναι ο Ντίκμαν αυτός ο οποίος παίρνει το μετάλλιο και στέκομαι ιδιαίτερα στον Ιταλό γιατί με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή, αγωνίστηκε, πήρε πέναλτι στην εκτέλεση και ευστόχησε. Να δούμε αν είναι προάγγελος μιας καλής πορείας με την φανέλα του, του Όφη σε μια θέση που Όφη έχει τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, έχει τον Μαρινάκη, σήμερα έπαιξε ο Αποστολάκης ως βασικός. Είναι μια κέρια, μια κομβική θέση του δεξιού ψηφίλακα. Αγκαλιές από τον Μιχάλη Μπούση σε όλους τους ποδοσφαιριστές της, της ομάδας. Πλησιάζει και ο Θανάσης Ανδρούτσος τώρα και ο Χρήστος Κόντης. Έχοντας πάρει τα μετάλλια τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Μπουγαλάκης, ο Καλαφάτης, τον Φύλακας τώρα, ο Κατσίκας, ο Καραχάλιος. Δέχονται τα συγχαρητήρια της ηγεσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και τελευταίοι μένουν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Κόντης. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ήρθε με σούση στις περασμένες αγωνιστικές χρονιάς στην ομάδα σε ένα διάστημα που ουσιαστικά ο Όφη τότε πάλευε να απομακρυνθεί από την διακεκριμένη ζώνη του πρωταθλήματος. Κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της, να αλλάξει την ψυχολογία της, να την οδηγήσει στον τελικό του κυπέλου, να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας και σήμερα να κατακτήσει και το Super Cup. Σαν μαέστρος ο Ανδρούτσος καθοδηγεί τους συμπαίκτες του και παίρνει το τρόπαιο τώρα από τα χέρια του αναπληρωτή πρόεδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρζογλου. Το δίνει λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο, δίπλα του και ο Μιχάλης Μπούσης και ο Χρήστος Κόντης. Παίρνει το τρόπαιο ο Θανάσης Ανδρούτσος, πλησιάζει τους συμπαίκτες του. Όλοι σηκώνουν τα χέρια για, για τους πανηγυρισμούς του Super Bet Super Cup. Όφη για το 2026 κατακτά και το Super Cup. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου στον Βόλο, επί του ΠΑΟΚ κατακτά και το Super Cup επικρατώντας της ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι και τα ο ουρανός της Κρήτης γεμίζει με πυροτεχνήματα, με drone και με ασημένια χαρτάκια για τους πανηγυρισμούς υπό την ανάκρουση του ύμνου του Όφη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες, έξαλλοι πανηγυρισμοί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος μπορεί να είχε μέχρι και πριν τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου πέρσι ή πρόπερσι 35 χρόνια να βρεθεί σε έναν τελικό. Έκτοτε 4 συνεχόμενες παρουσίες σε τελικούς, 2 κατακτήσεις τροπέων. Δεν κατέκτησε το κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν κατέκτησε το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό. Πήρε το κύπελο στο Βόλο επικρατώντας του ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup σήμερα επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη διαδικασία των απέναντι με 5-4. Και όχι λοιπόν, είναι ο νέος κάτοχος και του Super Cup, του Superbet Super Cup. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για αυτή τη νέα σημαντική στιγμή στην σύγχρονη ιστορία του Όφη. Ένας Όφη λοιπόν ο οποίος γιορτάζει, ένας Όφη ο οποίος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο την νέα αγωνιστική χρονιά και ξεκινά και ο γύρος του Θριάμβου. Ο Φούντας με το τρόπαιο στα χέρια κατευθύνεται προς το πέταλο, κατευθύνεται μάλλον προς το σημείο που βρίσκονται όλοι οι φίλοι του Όφη, δεν είναι μόνο στο πέταλο, είναι σε όλες τις υπόλοιπες θύρες με εξαίρεση τις νεκρές ζώνες και τις θύρες που είχαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Κατευθύνεται τώρα και προς τους οργανωμένους για να ακουστεί για μία ακόμα φορά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και πραγματικά Όφη έχει μεγαλώσει, Όφη πλέον είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του κυπέλου, με την κατάκτηση του Super Cup και με άλλες δύο συμμετοχές σε τελικούς με παρουσία σε League Face της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει να είναι η League Face του Europa League, αν δεν τα καταφέρει να είναι, θα είναι η League Face του Conference League και να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική πορεία που ξεκίνησε από την περσινή χρονιά και συνεχίζεται και τώρα. Ενδεχομένως να περνούν και μέσα από το μικρόφωνο οι πανηγυρισμοί όλων για αυτή την όλων των φιλάθλων του Όφη για αυτή την σημαντική στιγμή της κριτικής ομάδας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη είναι ο κάτοχος και του Superbet Super Cup για την νέα αγωνιστική χρονιά επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Εξαιρετικό τελικό, σε έναν τελικό του ΕΦΑ αγωνίζεστε της Εγγενούς Άμυλας, όλα κύλησαν ομιλά στις εξέδρες, όλα κύλησαν ομαλά εντός του αγωνιστικού χώρου. Ένας τελικός που πρέπει να γίνει παράδειγμα και μελλοντικούς τελικούς, ακόμα και αν δεν βρίσκεται ο Όφη σε αυτούς ή κάποια ομάδα της δυναμικής του Όφη ΕΝΕΟ, κάποια που να μην είναι από τους τέσσερις τις κυρίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Να δούμε και σε έναν τέτοιο τελικό ανάμεσα σε ισχυρούς την ατμόσφαιρα την οποία είδαμε στους τέσσερις τελικούς στους οποίους έδωσε το παρόν Όφη. Αυτά λοιπόν από το Παγκρίτιο Στάδιο από μένα και τον Γιώργο Μαραθιανό, ευχές για ένα καλό βράδυ.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό και τον Μάνο Σουριά για τη μετάδοση του τελικού του Superbet Super Cup, ο οποίος βρήκε θριαμβευτή τον Όφη σε ένα πολύ ωραίο μάτσο που κρίθηκε στα πέναλτι. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου, Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Και θα πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας από το Βάιο Τσούτσικα. Νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρόλο που πολλοί μερικές φορές αμφιβάλλουν για το θεσμό του Super Cup και νομίζω ότι σήμερα αποζημίωσε το μάτσο.
4: Κοίταξε,
3: το
4: γενικά, καταρχάς καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε σένα. Νομίζω ότι θριαμβευτής είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος στην Ελλάδα με την εικόνα ενός γηπέδου γεμάτου από τους οπαδούς και των δύο ομάδων, με τον ιτημένο και βαθιά πληγωμένο ιδιοκτήτη της μιας ομάδας να στέκεται υποτικά δίπλα στη σκηνή της απονομής και να χειροκροτεί τους θριαβευτές. που έκανα την έκπληξη εις βάρος της ομάδας του. Με όλη την ομάδα της ΑΕΚ να στέκει εκεί χειροκροτώντας τον μεγάλο νικητή του Όφη και φυσικά τους γηπεδούχους και θριαβευτές κριτικούς να πανηγυρίζουν με την αξία τους μία ακόμα κούπα, ένα ακόμα, έτσι, που αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται συνήθεια για την ομάδα της Κρήτης και του Χρήστου Κόντι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Ποδοσφαιρικά νομίζω ότι, εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, όμως το σημαντικότερο για μένα είναι η εικόνα συνολικά, αυτή που μεταφέρθηκε από την τηλεόραση του Sky προς τους ποδοσφαιρόφιλους, ένα πολύ θετικό μήνυμα για την έναρξη της νέας σεζόν. Και το λέω και το πιστεύω αυτό, γιατί ένιωσα πάρα πολύ καλά βλέποντας και ένα παιχνίδι αμφίροπο, με λάθη από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, πώς να το πω, κενά διαστήματα στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών, αλλά σε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία διοργάνωση, ένα πραγματικά ωραίο τηλεοπτικό ποδοσφαιρικό πακέτο που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ικανοποιημένος που το απόλαυσα ως τηλεθεατής. Τώρα, ποδοσφαιρικά, εγώ βγάζω το καπέλο στον Κόντι, γιατί δεν είχε τα όπλα του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει πολλά περισσότερα όπλα. Ακόμα και αν γκρινιάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι χρειάζονται και άλλες μεταγραφές. Σήμερα έδειξε ότι έχει πολλά, πολλά και διαφορετικά όπλα ο Νίκολιτς, άσχετα αν θα χρησιμοποιήσει σωστά ή λάθος. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντις θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τα εργαλεία πολύ πιο σωστά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή του να ξεκινήσει με τον νου center for ουσιαστικά σε αυτό το 3-4-3. Επίσης ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ρισκαδόρικη για εμάς που δεν ξέρουμε την ομάδα. Γι' αυτόν προφανώς είχε πάρα πολύ μεγάλη λογική η χρησιμοποίηση του Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάγιου κάποια στιγμή στο μάτς, γιατί ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του να έχει καλύτερη επιθετική προσαρμογή στο γήπεδο. Το κατάφερε, ισοφαρίζει. Καταρχάς προηγείται η ΑΕΚ με ένα υπέροχο γκολ του Γιώβιτς. Για μένα εκείνη και το λάθος της ΑΕΚ. Δηλαδή την ώρα που ανοίγει το σκορ, δεν διακρίνουμε μία διάθεση
3: να, το παίξει,
4: να τελειώσει το μάτς. Έτσι, να παίξει με την ψυχολογία την έθραστη των τυπικά φιλοξενούμενων, γιατί ήταν ουσιαστικά γηπεδούχοι, και να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, να πάρει τεράστιο προβάδισμα. Ο Όφη λοιπόν σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του, αλλάζει το σχεδιασμό του και το σχηματισμό του μέσα στο γήπεδο. Βάζει ποδοσφαιριστές με καλύτερη τεχνική κατάρτιση και ο Ντίκμαν μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ναι, τον αποθέασε και ο Μάνος Σουριάς πριν, είπε ότι έκανε πάρα πολύ, με πολύ λίγες προπονήσεις.
4: Άλεξ, νομίζω δεν έχει λάθος ενέργεια στο παιχνίδι. Έτσι, ακόμα και οι απομακρυνσεις του, οι μακρινές, ήταν όλες στοχευμένες. Πάρα πολύ καλό τυπούτο από τον Ιταλό, δεξιό μπακ, αλλά. Το τελείωμα του Ανδρούτσου είναι ένα τελείωμα το οποίο είναι κάτι ποστάρ για τελικό, όπως και του Γιώβιτς. Και στη συνέχεια το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται ροκ. Εγώ λέω ότι ενώ περίμενα τον Όφη να είναι περισσότερο, πώς να το πω, επιρρεπής στα ατομικά λάθη, φάνηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ να μην έχουν πολύ καλή συγκέντρωση, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Για μένα και τα δύο γκολ που τρώει η ΑΕΚ είναι προβληματική η συμπεριφορά στο κέντρο της άμυνας της ομάδας. Και στη στημένη φάση προφανώς, αλλά και στη φάση που ο Ανδρούτσος εκτελεί από την απτόψη της περιοχής, αλλά τα θεωρώ πάρα πολύ λογικά για δεδομένα όλα αυτά, διότι πέρα από το ότι είναι το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ φέτος, είναι και εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές με βαριά κορμιά που πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν μια πιο αργή προσαρμογή λόγω σωματοδομής. Φάνηκε η υπεροπλία της ΑΕΚ όταν πήγε να το κάνει το μάτς Ροντέο, και το έκανε το μάτς Ροντέο με δύο χάφτο Μάγκερ και τον Μάνταλο, δηλαδή είχε δύο κόφτες παίχτες που νιώθουν πάρα πολύ άνετα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και λίγο έξω από αυτή. Το κάνει Ροντέο με την είσοδο του Ζήνη. Πραγματικά ο Ζήνη φάνηκε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, θα είχε πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και ενδεχομένως θα είχε βοηθήσει την Άγια να το κατακτήσει το τρόπαιο.
3: Είναι φοβερή κεφαλιά που είχε κάνει στον κόλπο.
4: Άλεξε από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο από δεξιά, δεν τον έκοβαν ούτε με βαλέ. Γενικά ο Ζήνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που περιμένει η ΑΕΚ να της βγει γερά, να της βγει δηλαδή σαν μια μετοχή blue chip στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν της έχει βγει ακόμα λόγω προβλημάτων τραυματισμών κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, στο βαθμό που επιθυμεί η ΑΕΚ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής με στοιχεία τέτοια που δεν έχει άλλος παίκτης της Ένωσης.
3: Νομίζω στην τελική ευθεία της σεζόν ήταν πολύ σημαντικός πέρσι, βέβαια.
4: Δεν διαφωνούμε. Και πάντα σε κομβικά σημεία της χρονιάς και σε σημαντικά μάτς, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι της Φιωρεντίνα για παράδειγμα, όταν είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά έκανε bullying στους αντίπαλους αμυντικούς. Γενικά ένας
3: ποδοσφαιριστής. Και το μάτς με τον Παναθηναϊκό που χαρίζει στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, νομίζω έχει γίνει ακριβώς το ίδιο.
4: Βεβαίως, καλά, εκεί ήταν συγκλονιστικός, ναι. Και έχει πάρει 11 στα 10. Γενικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, δύο γεννημένους στο 4 τέλος πάντων, που δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο γήπεδο. Εδώ όμως πρέπει να το κοιτάξουμε και λίγο ανάποδα. Μήπως φυσίχασε η ΑΕΚ με τις εμφανίσεις του Καλοσκάμι στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Δεν επένδυσε σε κάτι πιο φρέσκο και αυτό τώρα σήμερα παρουσιάζεται σαν πρόβλημα. Σαν πρόβλημα του Καλοσκάμι. Ενώ για μένα είναι πρόβλημα της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι όντως δεν ήταν καλή απόδοση σήμερα του ποδοσφαιριστή. Το ξαναλέω όμως ότι εγώ που θέλω να τα βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, γιατί δεν πιστεύω.

0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τη πει κανένα πολλά μπράβο που θα αποκλείσει τη βουλγαρική ομάδα, που είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, αλλά είναι μεγάλο το διακύβευμα, τεράστιο το διακύβευμα. Είναι η συμμετοχή στη League Phase απίστευτα σημαντική για την ομάδα και θα πρέπει αυτό το παιχνίδι, θα μπορεί μάλλον αυτό το παιχνίδι να το χρησιμοποιήσει ως ξυπνητήρι εν ώψη των πολύ σημαντικών αυτών των παιχνιδιών. Γράφτηκε σε καμιά περίπτωση. Αντίθετα, ο Όφη ψηλώνει, ανάψαν τη φωτιά και μεγαλώνει. Τραγουδάγει όλο το Παγκρίτιο σήμερα και είναι, το ξαναλέω, μια πάρα πολύ ελπιδοφόρα εικόνα για το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με σχόλια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιωπτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
5: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
4: Το φάουλ μεταξύ κυβερνικάς περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
5: Ο Κοστούλας.
4: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
5: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
5: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορα ενδιαφέροντα φιλικά. Θα σταθώ στα βασικά. Υπάρχει το μεγάλο φιλικό του Άρη με την Νάπολη στην κεντρική Ιταλία. Στο ημίχρονο οι Ναπολιτάνοι προηγούνται 2-1. Ραχμάνι Μακτόμινε ήταν γκολ για τους Ιταλούς. Ο Ράσιτς τον γκολ του Άρη. Υπάρχει ο τελικός του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, επίσης είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Και υπάρχει και ένα φιλικό Arsenal Como, στο οποίο ο Χρήστος Τζόλης είναι στην αποστολή των κανονιέριδων, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη, είναι στο 63ο λεπτό το μάτς, ενώ από πλευράς Como είναι στην εντεκάδα και ακόμη βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος αγωνίζεται κανονικά και δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Επίσης υπάρχει και ένα φιλικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, Πανιόνιος Καλαμάτα, το οποίο στις καθυστερήσεις είναι στο 0-0. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με σχόλια και περνάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας πει τι είδε σε αυτόν τον πολύ ωραίο και εντυπωσιακό τελικό του Superbet Super Cup. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Σίγουρα χορταστικό. Όχι ευχάριστο για την ΑΕΚ τελικά, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της και να κατακτήσει και το Super Cup μετά το πρωτάθλημα. Εντάξει, έφτασε στα πέναλτι να τη χάσει τη διαδικασία, αλλά για μένα το διαπόλια έρχεται πολύ πιο πριν, από το 65 και έπειτα δηλαδή, εκεί που η ΑΕΚ παρουσιάζει μια δικαιολόγητη κακή νοοτροπία χαλάρωσης, λανθασμένη νοοτροπία και κακή, με αποτέλεσμα όφι να μυρίσει λίγο αίμα, μια μαχητική ομάδα που την ξέρουμε άλλωστε από πέρυσι του Χρήστου Κόντι που δεν τα παρατάει και βέβαια όχι απλά να μπει στο μάτς αλλά να το να μπει και σε θέση οδηγού μέχρι να οζήνει να ισοφαρίσει. Είναι ένα συνδυασμός γεγονότων, είπαμε είναι η χαλάρωση, είναι η κακή νοοτροπία αυτή ότι σαν να έμοιαζε για κάποιους τέλειο στο μάτς ή ότι τέλος πάντων θα το πάρουμε κουτσά στραβά. Δεν είχε και ευστοχίες να πω σήμερα ο Μάρκο Νίκολ στο διάβασμα και στην παρέμβασή του στο παιχνίδι, άργησε δηλαδή λίγο. Η πρώτη αλλαγή του Μάγερ γίνεται περισσότερο για να τον ετοιμάσουμε ενώ του πλέον Champions League και αυτό μπορεί να του περνάει και σαν μήνυμα στην ομάδα, το βλέπουν οι πολλοί ποδοσφαιριστές θεωρώ. Αλλά δεν είναι δικαιολογημένη εκεί. Περιμένεις να την αφήσει ο Κοϊτάοντος που δεν ήταν πολύ μέσω μάτς και να περάσει το παιχνίδι ο Ζήνη. Αντιθέτως έγινε αυτό πολύ αργότερα, στο 81, κάτι που επίσης δεν μας έχει συνηθίσει ο Νίκολιτς, παρεμβαίνει πολύ πιο γρήγορα στα μάτς. Ειδικά όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα και ξαναλέω δεν χρειάστηκε να περάσουμε 15 με 20 λεπτά για να το καταλάβεις. Φαινόταν ότι από το 62 και μετά ήταν αρκετά έτσι νοθροί, να το πω έτσι, και με δεύτερες, να πηγαίνει με δεύτερη διάθεση στις μπάλες, να χάνει μονομαχίες, να χάνει δεύτερες μπάλες, να δίνει εύκολες στο τελευταίο της τρίτο, στο αμυντικό της τρίτο, στον αντίπαλο. Όλα αυτά μπορούσε μέχρι το 70-75 νομίζω ότι έχει διαπιστώσει και να έχει παρέμβει ο coach. Είναι ένα καμπανάκι όπως είπε και εκείνος. Καλό είναι που έρχεται το καμπανάκι και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι εντάξει παίζουν όλο και όλα λίγο και ο κανονισμός με τους δύο παίχτες δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ τον coach. Όχι μόνο το δικό μας, φαντάζομαι οποιοδήποτε θα ήταν στη θέση του από τις μεγάλες ομάδες. Λίγο το ότι δεν είχε παράταση γιατί φάνηκε ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ αφυπνίστηκε αμέσως, είχε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες, οι δύο πολύ μεγάλες, ειδικά αυτή του Γιώβιτς κεφαλιά που είναι μόνος του. Νωρίτερα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγκερ να βάλει το δεύτερο γκολ εκεί στην κάθετη υπέροχη πάσα του Γιώβιτς που τον βγάζει τα τέτοια καθυστερεί ο Κροάτης, νομίζω είναι η φάση κλειδί του αγώνα για μένα αυτή. Αν εκεί σκοράρει ο Μάγκερ πολύ δύσκολα το μάτς γυρνάει και η ΑΕΚ θα έχει μετά τη δυνατότητα βάζοντας και Ζήν και άλλους παίκτες να το ανοίξει το σκορ. Είναι ένα καλό μάθημα για την ΑΕΚ, ένα πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να περάσει έτσι χαλαρά, ας πούμε. Εντάξει δεν είναι ο υπερτίτλος, αλλά δεν μπορεί να περάσει χαλαρά ότι χάνεις έναν τρόπο ενώ είσαι μπροστά στο σκορ παρουσία 8.000 φίλων. Είναι αδικαιολόγητη η μία αντίδραση της ΑΕΚ μετά το 60-65 και η χαλαρότητα που επιδεικνύει. Ελπίζω να προκλήσει η αφύπνιση. Στο υπόλοιπο κομμάτι είδαμε δύο ομάδες που άργησαν να βρουν ρυθμό. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν ένα κλικ καλύτερη του όφη και παραπάνω ίσως. Θα μπορούσε να έχει πιο καθαρό μυαλό στις τελικές της επιλογές ώστε να έχει βάλει περισσότερα γκολ, να έχει βρει δηλαδή νωρίτερα περισσότερα γκολ. Η απώλεια πρέπει να στοιχήσει μέχρι και αύριο γιατί από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική έτσι αναμέτρηση, δύο μάλλον, ζευγάρι αγώνων με την Λεύκη Σόφια και πρέπει να μπει στο Champions League. στο League Face ενώ του Champions League. Πραγματάκια πολλά δεν είδαμε σήμερα για να μπορέσουμε να εστιάσουμε και 100%. Νομίζω ότι και ο Γιώβιτς φύγε καλά σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που είχαν καλά και ο Κάιρινεν όσο είχε αντοχές και καλύτερα το Μαρίν δίπλα του. Περίμενα περισσότερα πράγματα για να πάρουμε τον καλό Σκάμι, γιατί έχει σημασία αυτό ενώ ψυχικό όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, παρά ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το παιδί δεν έχει φτύνει στα γκολ. Σε μία περίπτωση που χρειάστηκε το έβγαλε εκεί με τον Τιάγκο Νούς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς κρίνεις την απόφαση να τον αλλάξεις στη διαδικασία των πέναλτι?
1: Εύστοχη. Ναι. Πολύ εύστοχη, γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, δεν έχει ξαναπεράσει τέτοια διαδικασία. Έχει έναν τερματοφύλακα στον πάγκο, ο οποίος είναι πολύ εμπειρός σε αυτό και πέρυσι έχει κάνει και σημαντικές επεμβάσεις από τη Λευκή Βούλα. Οπότε εύστοχη είναι, μόνο εντάξει, απλά δεν βγήκε, ξέρεις. Okay, ήταν και καλά τα πέναλτι. Να πούμε και τον αντιπάλων και τη ΣΑΕΚ, δηλαδή και του Βάρκα, είναι πολύ ωραίο το πέναλτι. Το βγάζω στο Γιώργος και μπράβο στο παιδί. Μπράβο και στον Όφη, είναι άδικο. Εντάξει τώρα, εγώ μιλάω για την ΑΕΚ, είναι αυτό το ρεπορτάζ και αυτό είναι το σχόλιο πάνω στους κυτρινόμαυρους. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Όφη και για την αντίδραση και για την κατάκτηση του τροπέου και γιατί πήρε και ένα κύπελο, παίρνει και το Super Cup. Αξίζει χαρακτήρα στην ομάδα του Κόντι, είναι πολύ δίκαιη η επικράτησή του. Στην ΑΕΚ θα πρέπει να το έχουν πολύ οδηγό αυτό το μάτς, ειδικά ξαναλέω από το 60-65 και πιτά. Γιατί κλώτσαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσουν έναν τίτλο και κυρίως, ξαναλέω, να δώσουν πολύ μεγάλη χαρά στους 8.000 και πλέον φίλους ΑΕΚ που ήταν στο Παγκρίδιο και βρίσκονταν στο πλευρό της και δεν την άφησαν μόνη ούτε εκεί. Πίκρα μοίρασαν στον κόσμο και είναι κρίμα αυτό. Μπράβο και στον κύριο Λιόπουλο για την αντίδρασή του και για τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κύριο Κόντι.
0: Γενικά, εγώ αυτό πήγα να πω ότι.
1: Και για τον κύριο Μπούση που έδωσε.
0: Να
1: πολύ ωραία εικόνα.
0: Και στο fair play της ΑΕΚ γενικότερα. Γιατί
1: ναι, ναι, όχι, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία είναι στον πολιτισμό της ΑΕΚ, στην κουλτούρα της ΑΕΚ, δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι αυτονόητα. Απλά πρέπει να τα αναδείχνουμε γιατί όπως αναδεικνύουμε και μεγαλύτερη έμφαση. Πολύ. Σωστό. Έχεις δίκιο. Απλά στην κουλτούρα και στην ΑΕΚ, στην οτροπία του πολιτισμού του, ξαναλέω. Είναι μέσα αυτά, είναι μέσα στις αρχές της και στου κυρίου Ηλιόπουλου, το έχουμε διαπιστώσει, το επικοινωνεί παντιοτρόπως, το εφαγωνίζεστε, είναι ένας άνθρωπος που το αναδεικνύει και πρέπει και να το υποστηρίξει και στην ΙΤΑ. Γιατί άμα το κάνεις όταν κερδίζεις δεν έχει αξία. Ο κύριος Ηλιόπουλος όμως το κάνει πάντα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την ομάδα, το αρκεί να είναι δίκαιο, να έχει παιχθεί στο παιχνίδι στο χορτάρι, όπως έγινε και σήμερα για παράδειγμα. Πάρα πολύ σωστή στάση και της ομάδας και του κυρίου Ηλιόπουλου. Ξαναλέω, αυτονόητα είναι μεν, αλλά καλό είναι να το αναδεικνύουμε γιατί αν γινόντουσαν αντίθετα θα το αναδεικνύουμε επί 5, ξέρεις. Θα δίναμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Και ωραία γιορτή, πάρα πολύ ωραίο στο γήπεδο και δύο παδί των ομάδων και χωρίς να έχει γίνει κάτι το παραμικρό. Είδαμε να πηγαίνουν και μεταξύ τους μερικές φορές ο παδούς, ξέρεις. Αναμεταξύ κίτρινο μαύρο με άσπρο μαύρο τέλος πάντων είναι καλό γιατί βγάζει υγεία και μπορεί σιγά σιγά να δούμε ξανά και σε σπουδαιότερα γεγονότα τέτοια παρουσία. Ορίστε.
0: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω εδώ ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα σχόλια από φίλους της ΑΕΚ προφανώς, για ότι το σημερινό μάτς με κάποιο τρόπο δείχνει ελλείψη στο ρόστερ, ότι τα μπακ.
1: Που εστιάζουν για να συμφωνήσω, αν θέλεις.
0: Για τα μπακ, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Γιατί τα έχουμε πει για τον μπακ. Ξαναλέω, δεν μπορώ, έχω μελιάσει γλώσσα μου. Έχω κουραστεί να το λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση στο αριστερό άκρο της αμυνάς της και στο δεξί άκρο για backup του Ρότα. Μιλάμε σε σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί ακρίνει στο Ρότα από το σημερινό μάτς που δεν είχε και μεγάλα προβλήματα η αλήθεια είναι. Απλά αν ήταν και λίγο καλύτερη στην τελική προσπάθεια, προφανέστατα η ΑΕΚ θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο, ενώ ότι βρέθηκαν πάρα πολλές φορές με δυνατότητα αξιοποίησης καλών μεταβιβάσεων οι ακραίοι της χωρίς αποτέλεσμα. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δεν έχεις ρυθμό, δεν έχεις τις ίδιες εντάσεις που θα έχεις σε 20 μέρες από τώρα, δεν έχεις παίξει άλλο παιχνίδι επίσημο, οπότε δεν θα βρεις να έχεις τόση διάρκεια στο παιχνίδι σου παραπάνω, δηλαδή από αυτή που είχε σε καλά σημεία της ΑΕΚ σήμερα. Είναι λογικό αυτό νομίζω. Θα ήταν εξωπραγματικό να δούμε την ΑΕΚ να είναι, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ του Γενάρη, Μάρτι, Λεβάρη, Μάρτι, Απρίλη. Δεν θα ήταν normal, να το πω πολύ απλά.
0: Και νομίζω
1: από
0: ότι
1: την άλλη,
0: σε ό,τι
1: αφορά τις ανάγκες, υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, Αλέξανδρε, δεν το ζητώ.
0: Και δεν νομίζω ότι άμα έρθει η πρόκριση στο Champions League θα ξεχαστεί γρήγορα από πλευρά ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ είχα πει ότι η κατάκτηση, είτε κατακτήσει τον οποίο θα το χάσει, γενικότερα θα έχει ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι και κάτι το οποίο ξέρω εγώ τι να σου πω, είναι συγκλονιστικός τίτλος, να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, τους άλλους ο κόσμος έτσι αντιμετωπίζει, είναι πάρα πολύ ωραία γιορτή και μακάρι να συνεχιστεί εννοείται και είναι ένα τρόπο το οποίο πρέπει να το κατακτάς, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είτε το είχε κατακτήσει άκρη το τρόπαιο, είτε το είχε χάσει, έπρεπε να το ξεχάσει την ίδια ώρα που λέει ο λόγος. Γιατί έχει μπροστά της πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα, το έχουν ξαναπεί. Το πώς το χάνεις σου δείχνει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσεις όμως. Δηλαδή, γιατί δεν, ξαναλέω, είναι θέμα χαλάρωση παύλα νοοτροπίας. Γιατί για να χαλάρωσεις πρέπει η νοοτροπία σου να είναι κακή, ξέρεις, στο κεφάλι σου, να θεωρείς ότι το έχεις κάνει το έργο σου. Δεν το έχεις κάνει το έργο σου το 60-65. Επειδή δεν έχεις απειληθεί καθόλου, για παράδειγμα, και είσαι εσύ αυτός που κάνεις κουμάντο στο μάτι και έχεις χάσει 2-3 φάσεις και έχεις βάλει ένα γκολ. Δεν έχεις έτσι κερδίσει καμία ομάδα ποτέ κανένα τρόπο ή κανένα παιχνίδι. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα, και ξαναλέω, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση του coach, είναι ένα καμπανάκι, και επαναλαμβάνω, έχει και ένα μέρος ευθύνης και ο coach. Δεν συνηθίζουμε, βλέπουμε τον Νίκολιτς να, πώς το λένε, να παρεμβαίνει στο παιχνίδι του 80-81, ας πούμε, να το βλέπει ότι δεν είναι καλά η ομάδα του.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε. Να πω απλά και μια, ότι στην Βραζιλία είναι ότι τελειώνει του Ελίασον και τη ρήτρα τοποθετείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά, για τον δανεισμό του λέμε, με ποιον αγοράζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιμένουμε απάντω, θα έχουμε ουσιαστικά εξελίξει. Αν όχι και σήμερα, ξέρεις την πορεία της ημέρας.
0: Ωραία, έγινε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
0: Εμείς πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε με σχόλια, με ρεπορτάζ, τα πάντα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική κανονική διάρκεια του αγώνα με την ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβιτς, τους κριτικούς να απαντούν με γκολ τον Ανδρούτσου και Κοστούλα στο 69 και στο 78 αντίστοιχα και τον Ζήνη να διαμορφώνει το 2-2 στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τόνισε στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ, το μήνυμα του Ανδρούτσου που εκτός του τέρματος που πέτυχε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του μάτς. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για τη δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1:53:51 καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7:43:52 που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Αύριο μαθαίνουν τον αντίπαλό τους οι πράσινοι που θα βρουν μπροστά τους τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική για να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιον του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, τα λόγια του Ζίφκοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλια. Την Παρασκευή αναμένεται ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρούκουσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από τη Ζενίτ. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο Φόργορντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Σε εξέλιξη το δυνατό τεστ του Άρη με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία με τους Παρτενοπέοι να προηγούνται με 2-1 στο ημίχρονο σκόρερ για τους κίτρινους. Ο Ράτσιτς σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν οι Θεσσαλονικείς με τον παίχτη να αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1 και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Την 7η θέση στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη αποκλεισμή στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 έμεινε η Εθνική Παίδων που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντια της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανόλευκης για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το τρόπαιο του UEFA Super Cup διεκδικούν στην Αυστρία οι κάτοχοι του Champions League Paris Saint-Germain και η κίνηση του Europa League στον Βίλα στο ημίχρονο. Δύο ομάδες είναι ισοπαλές 1-1. Τέλος εποχής για τον Russell Westbrook που ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
7: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
6: Το φάουλ μεταξύ του Γενικά τη Περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
7: Ο Κοστούλας.
6: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
7: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστή και πάλι ο Μάγερ στο 10ο δοκάρι. Να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Bet Super Cup.
7: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είμαστε φυσικά στον απόϊχο του Superbet Super Cup, στο οποίο ο Όφη επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ και κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τρόπο μετά το κύπελο Ελλάδας. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον τελικό για να δώσουμε χρόνο στους συναδέλφους και τον Κώστα Κετσετζόγλου από πλευρά ΑΕΚ και τον Μάνα Σουριά από πλευρά Όφη να συνεχίσουν το ρεπορτάζ τους. Και εμείς θα πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων, που είναι, η αλήθεια είναι, μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, σε μια κατάσταση έτσι, ας πούμε, εσωστρέφειας, να το πω. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Γεια σου, Ρεκάνη, κανείς.
8: Μια χαρά, εσύ.
9: Καλά, λοιπόν.
8: Επέστρεψες καταρχάς.
9: Ναι, εδώ και λίγη ωρίτσα, έχουμε πατήσει Αθήνα. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι εσωστρέφεια. Είναι και πολύ νωρίς να το πούμε.
8: Σίγουρα είναι προβληματισμός πάντως.
9: Υπάρχει προβληματισμός, απόλυτο λογικό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που... μια περίοδο αποφάσεων, μια περίοδο αλλαγών, μια περίοδο που θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί και τι ακριβώς θα γίνει. Σε πολλά επίπεδα, σε όλα. Όλα αυτά που λέω μπορεί να αφορούν από... γιατί βλέπεις τελευταία ότι υπάρχει και στελέχωση, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Είστε ο Μον Καντά, που ασχολείται πολύ ενεργά με τον Ολυμπιακό και με την Nottingham Forest. Εντάξει, και με Τριουάβε, εννοείται, γιατί είναι για τον γκρουπ, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό. πριν από έχει ένα μήνα ο Καρντόσο. Υπάρχει και μια στελέχωση και μια γενικότερη αλλαγή από ό,τι βλέπεις στην ομάδα, και γι' αυτό λέω ότι οι αλλαγές θα αφορούν πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να δούμε αν θα αφορούν και τον προπονητή. Είναι κάτι που πρέπει να το ρίξουμε στο τραπέζι, να το βάλουμε στο τραπέζι.
8: Θα γίνει κάποια γιατί... συνάντηση, θεωρείς?
9: Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε.
8: Ναι.
9: Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο πως αν δεν έχει γίνει θα γίνει κάποιο meeting. Εντάξει, σίγουρα με δεξιών ανθρώπων της ομάδας. Αλλά και μια κουβέντα πιθανότητα και με τον προπονητή, μπορεί και με τους ποδοσφαιριστές. Για το τι μπορεί να αλλάξει. Πολλά μπορούν να αλλάξουν γιατί είναι ακόμα αρχή στην σεζόν. Μιλάμε τώρα και ας πούμε και η κριτική έτσι έντονη σε όλους ως τώρα μετά και τον αποκλεισμό. Αλλά μιλάμε τώρα για τα πρώτα δύο επίσημα μάτς σεζόν. Και που ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι είναι στο conference αποκλείσει και δεν έχει Ευρώπη. Είναι στη Europa League. Μπορεί
8: νομίζω
9: να μην ακούγεται.
8: Ότι είναι μάλλον και συνεχιζόμενη από πέρσι. Γι' αυτό είναι πολύ έντονη η κριτική.
9: Ναι, γιατί ξέρεις, η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια ήταν ουσιαστικά εικόνα που ακολουθεί τον Ολυμπιακό από όταν τελείωσε το Champions League. Δηλαδή το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που έπαιξε τα δύο μάτς με τη Leverkusen, στα νοκάουτ. Και έπειτα ο Ολυμπιακός είχε ένα κακό πρόσωπο, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει και τώρα. Είναι λογικό να υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, να υπάρχει και προβληματισμός και να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν από τους ανθρώπους ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι το σταυροδρόμι κρίσιμο αυτό για τον Ολυμπιακό και για τον προπονητή κρίσιμο. Το αντιλαμβάνεσαι πως μπαίνει σε κουβέντα ξεκάθαρα έτσι, και το εν λόγω θέμα για τον προπονητή και για ποδοσφαιριστές αρκετούς, εγώ θα πω ότι μπορεί να, να μπουν στην κουβέντα και αλλαγές θα υπάρχουν εννοώντας 5 με 6 μεταγραφές μίνιμουμ. Αντιλαμβάνεσαι, Αλέξανδρο, ότι αν έχουμε μια αλλαγή προπονητή, αν έχουμε 6-7 κοινωνικές να έρχονται, άρα σύνολο θα φύγουν και άλλοι 6-7, μην σου πω 10. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που είναι όπως ο Δαρέμι, ο Γιάρεμς, που είναι με το ένα απόδεκτος ομάδας. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές και όλο αυτό θα χρειαστεί πάλι πολύ χρόνο.
8: Και, ναι, ενώ και πλέον δεν είναι Ιούνιος, είναι...
9: Δεν είναι Ιούνιος και δεν το λέω τον χρόνο για τα μεταγραφικά. Μπορεί σε πόνο δύο ομάδες, 200 κλείσει 5 παίκτες και να είναι εντάξει. Το θέμα είναι ότι σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα.
8: Μα ναι, γι' αυτό ότι είμαστε πλέον σε ρυθμό σεζόν.
9: Βέβαια. Οπότε, ναι, μεν ο Ολυμπιακός είχε ένα δεκαήμερο να δουλέψει, να βελτιωθεί, να βρει ποδοσφαιριστές κατάλληλοι για την ομάδα του, που το ανεβάσουν επίπεδο, θα του φέρουν προσωπικότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και από την άλλη μεριά, οι πολλές αλλαγές σημαίνουν ότι χρειάζεται και πολύς χρόνος. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίρνεις παίκτες και να μπαίνουν να παίζουν κατευθείαν. Είδαμε ένας από αυτούς ήταν ο Γκουστάβο Σά χθες, που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού μαζί με τον Σιφιόνι, κατά την άποψή μου. Αλλά το παιδί, επειδή ήταν και το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει ρυθμό. Ήταν μέχρι το 60, δεν μπορούσε παραπάνω. Βγήκε αλλαγή, κουράστηκε και ο Ολυμπιακός μετά την έξοδό του εκεί πέρασε ένα δραματικό 20 λεπτό στο Νάιμεγεν. Όπου δέχτηκε τεράστια πίεση, δέχτηκε 5-6 τελικές. Ο Πόποβιτς κρατούσε μόνος του, μόνος στον κόλλο μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το, από το 45-46 μέχρι το 60 ήταν πάρα πολύ καλός και θα είχε προποθέσει να βρει και δεύτερο γκολ. Μετά στη συνέχεια στο επόμενο 20 λεπτό ήταν σαν να έχει φύγει από το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνεις, Αλέξανδρο, ότι είμαστε σε ένα διάστημα που περιμένουμε νεότερα προς όλες τις κατευθύνσεις για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
8: Μεταγραφικά?
9: Μεταγραφικά έχει πέσει αρκετά το βάρος γενικότερα στην γαλλική αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει πάρα πολύ ψηλά εδώ καιρό είναι ο Καντιού. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει ψηλότερο ο Ολυμπιακός στην λίστα του. Ο Κάσερες επίσης. Στη Γαλλία γράφτηκε μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 9 ή 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και δείχνει και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε με την Τουλούζ ούτε με τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ο Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφήνω στην άκρη και το όνομα του Σαλαχαντίν να υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον αυτή την περίπτωση. Το τι έχει κάνει τις επαφές του για να δούμε τι μπορεί, αν μπορεί κάτι να αλλάξει. Και η άλλη την έχει επίσης στην άκρη. Υπάρχει ο Μπενταγέμπη για την κορυφή της επίθεσης. Αριστερό μπακ, όπως σου είπαν αυτοί οι δύο, είναι χαπ. Θα πάει εξτρέμο Ολυμπιακός επίσης. Πάμε για μια ομάδα που θα δούμε τη link θέση του Champions League, του Europa League, μακάρι να ήταν Champions League, που θα έχει υπερβολικά πολλές αλλαγές. Θα δούμε μια εντεκάδα που δεν θα θυμίζει τίποτα τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα με την Ενέργεια. Μπορεί να έχει ακόμη και ο προπονητή. Καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, και αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι οι επόμενες ημέρες και ώρες θα φέρουν εξελίξεις, εάν είναι κρίσιμες, για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί για αρκετούς μέσα στην ομάδα. Και για τον προπονητή, επίσης, είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να διευθετηθεί. Μόλις τον περασμένο Μάιο, στη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί. Είχε συμβόλαιο, έτσι, ο προπονητής. Αλλά συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί και θα χρειαστούν πολλές αλλαγές στην ομάδα και να αλλάξει και το πρόσωπό της, η ομάδα και την εικόνα της. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν περάσει τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Και μπορεί αυτό που έγινε το Μάιο, μετά από δύο μήνες, τρεις σχεδόν, να αλλάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω τώρα έτσι με βεβαιότητα ότι είχε αποφασιστεί ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή.
10: Είναι πάντως κάτι που συζητείτε.
9: Αλλά είναι κάτι που...
10: Υπάρχει στο τραπέζι πλέον.
9: Νομίζω ότι υπάρχει στο τραπέζι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά τις αποφάσεις στο τέλος θα τις πάρει έτσι ο διοικητής του Ολυμπιακού. Εντάξει, συνεργασία πάντα και με τους ανθρώπους που έχει φέρει στην ομάδα, και τον κύριο Μονκαντά και τον κύριο Καρντόσο. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον προβληματισμό που υπάρχει. Και θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε έτσι προβληματισμός. Το αν όμως θα υπάρξει μια συνέχεια, εννοώ με τον προπονητή, μια στήριξη, να το πω καλύτερα, και όλα τα υπόλοιπα, θα φανεί τις επόμενες ημέρες για αν θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός τελικά να κάνει μια αλλαγή. Δεν μιλάω εγώ για ηλεκτροσόκ, γιατί τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Δεν κάνεις ηλεκτροσόκ σε ξεκίνημα σεζόν. Δεν είναι μια αλλαγή προπονητή σε ξεκίνημα σεζόν ηλεκτροσόκ. Είναι μια αλλαγή ώστε να μην σε κυνηγάει αυτή η ιστορία μέσα στη σεζόν, η ιστορία με την ΑΕΜΕΚΙ να μην σε κυνηγάει μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Γιατί είναι νωρίς, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πολλά μπορούν να αλλάξουν με τον ίδιο προπονητή, έτσι, αν παραμείνει. Δεν μπορεί να βγει από κάδρο, ούτε είναι κακός προπονητής, ούτε κανείς μπορεί να ξεχάσει όσο έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, κατά την άποψή μου, κατά την άποψη όλων. Αλλά πολλές φορές όλα αυτά αλλάζουν από την άποψη, τι εννοώ, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Να το δούμε, να παρακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις, Αλέξανδρε.
10: Ωραία, Γιώργο, κρίσιμες ώρες. Στον Ολυμπιακό ευχαριστούμε πολύ.
9: Να σε καλά.
10: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση από την επιστροφή σου.
9: Να σε καλά, ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση θα επιστρέψουμε σιγά σιγά σε σχολιασμό Superbet Super Cup. Αρχικά όμως να πω ότι έχει κάνει το 3-1, το 2-1 συγγνώμη, η Paris Saint-Germain στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην Aston Villa. Ο Dwayne ο σκόρερ σε ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε για offside, όμως μετά από παρέμβαση του VAR διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση και μέτρησε κανονικά. Επίσης το φιλικό Νάπολι Άρης βρίσκεται πλέον στο 3-1, σκόραρε νωρίτερα ο Kevin De Bruyne. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς Superbet Super Cup και πάμε να ακούσουμε Μάνο Σουριά να μας μεταφέρει το κλίμα από τις τάξεις του Όφη και φυσικά τι είδες αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τελικό στο Παγκρίτιο. Καλησπέρα Μάνο.
11: Καλησπέρα. Όπως το είπες, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ίσως όχι τόσο αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο είχε και περισσότερες φάσεις, τα γκολ είχε έντονες συγκινήσεις και εναλλαγές συναισθημάτων. Και είδαμε τον Όφη να μην πτωείται ούτε από τον γκολ της ΑΕΚ που προηγήθηκε, να φτάνει ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αναπαθή, να μην πτωείται ούτε από τον μπάζερ μπίτα του Ζήμη και να έχει την ψυχραιμία και την κατάλληλη διαχείριση των συστημάτων στη διαδικασία των πέναλτι να πάρει τον τίτλο και να ξεκινήσει ιδανικά αυτή τη νέα χρονιά που είναι μια οριακή, μια χρονιά πρόκληση στην περιοχή αυτή, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε μη θέση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι πανηγυρικό εννοείται το κλίμα, αλλά παράλληλα είναι όλοι μέσα, δηλαδή με δηλώσεις μας έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Τουφανίδης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ, αλλά και ο Μιχάλης Μπούσης, μεγαλομέτωπος, ότι όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά πάντα θέλουν το κάτι καλύτερο.
8: Έχει ανοίξει όρεξη, να το πούμε.
11: Ακριβώς, και αυτό δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Τώρα όμως το πρωτάθλημα να έχει η ομάδα και φέτος μια καλή και να συνεχίσει να είναι σε αυτή την ανωδική πορεία την οποία έχει διαγράψει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, μάλλον αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Στην ένταξη τύπου μιλάω ο κ. Νίκολιτς, ο διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει ακόμα κάνει δηλώσεις. Απλά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποίησε μια δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός. Ένα τεράστιο μπράβο στον Όφη για την κατάσταση του Super Cup. Η ομάδα μας έδειξε χαρακτήρα, πίστη και ειλικρινία σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση και έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την Όφη, συνεχίζει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Καρδιέρας προσεγγίζει την εκκλησία, τη διοίκηση και σε όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν για αυτή την επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους φιλάθλους του Όφη που στήθηκαν την ομάδα μέχρι τέλους και καταλήγει ο ευρωπαϊκός δρόμος της ομάδας μας ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνίους. Αυτή είναι η δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου του Αλέξη Καλοκαιρινού. Ο κόσμος τώρα αρχίζει σιγά σιγά να αποχωρούν στην Όφη και η δήλωση της ομάδας τώρα αρχίζει σιγά σιγά να αποχωρούν από το Πακρίτιο. Αρκετοί είναι έξω και περιμένουν να δουν από κοντά να συνέχισουν τα χέρια και να χειροκροτήσουν τους προοδευτές του Όφη. Ένας όφιος έδειξε ότι έχει το μέταλλο, έχει την ψυχή που δεν πτωείται από την αρνητική εξέλιξη των οποιοδήποτε αποτελεσμάτων.
8: Σε αυτό ήθελα να σταθώ και εγώ. Μου έκανε πολύ εντύπωση το πώς έχει αντέξει ο Όφη και ανεβάζει κιόλας την αποδοσή του τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγείται. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα του Κόντι.
11: Εγώ θα γυρίσω πίσω και στον τελικό του Απριλίου, στον τελικό του Κυπέλλου, όπου και εκεί αντιμετώπιζε μια ισχυρή ομάδα και εκεί ήταν το Τσάιντερ.
8: Και πάλι έκανε ανατροπή.
11: Πήρε το προβάδισμα, δεν το ήρθε, έκανε ανατροπή, δεν το ήρθε από την ισοφάρση, κατάφερε στο τέλος και έφτασε και πήρε το τρόπο. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας που αρχίζει, το παράστημα που αρχίζει και γιγαντώνεται στην τελική ομάδα, που πλέον είναι για τα καλά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό προβάδισμα. Τέσσερις συνεχόμενοι τελικοί, τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες για τον Όφη, δύο κατακτήσεις τροπέων. Η μία επί του ΠΟΚ και η άλλη σήμερα πριν από λίγη ώρα επί της προγραφής της ΑΕΚ που η τελευταία φορά που έχασε παιχνίδι ήταν πάλι από τον Όφη τον πρώτο τελικό του κυπέλου τότε που Όφη πέρασε με τη φορά μέσα από την ΕΣΕΦΕΜ και πήρε το ιστορία για τον ημιτελικό και από εκεί και κάτσε την Ευαγγελία και έχασε τον τελικό και την κατάσταση του κυπέλου. Ο Μιχάλης Μπούς επανέλαβε το ότι θέλει το γήπεδο, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που έχει η ομάδα να αποκτήσει το δικό της γήπεδο, γιατί αξίζει όπως σε όλες τις ομάδες όπως είπε να έχουν ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής τους, έτσι και όχι πρέπει να αποκτήσει ένα γήπεδο. Ήδη θα ξεκινήσουν άμεσα έργα ανακατασκευής στο Βαλινογιάννη το κέντρο, το οποίο θα πάρει μια υπερσύγχρονη μορφή και προφανώς όπως τον είδαμε είναι και ο ίδιος απόλυτα ικανοποιημένος που βλέπει την ομάδα στα 8 χρόνια της παρουσίας και διευθυνσίας του να έχει συμμετοχές σε 4 τελικούς και κατακτήσεις 2 τροπέων. Ένας όφος ο οποίος μέχρι τον περσινό ή τον προπέρσινο τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ολυμπιακού είχε 35 χρόνια να βρεθεί σε τελικό σε οποιοδήποτε τελικό. Έκτοτε έχει 4 ερχόμενες παρουσίες και δεσπάμε 2 τροπέων.
8: Και μην ξεχνάμε και ότι έχει και Ευρώπη μπροστά, έτσι.
11: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το πρωτάθλημα. Προφανώς θέλουν όχι να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρωταθλητικός στόχος. Θα καταφέρει η ομάδα να βρεθεί και πάλι στα play-offs, να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και την επόμενη αγωνιστική χρονιά και εννοείται και το κύπελλο από τη στιγμή που είναι και κάτω από το τροπέο όφη να το υπερασπιστεί. Στην Νέα Δορδόνηση. Γενικά είναι μια ταινία με προκλήσεις για τον Όφη που ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την σημερινή νίκη στο απέναντι και της ΑΕΚ και την κατάξυση του Σούπερ Καπ.
8: Ψυχολογικά, προφανώς στον Όφη είναι χαρούμενο, αλλά ψυχολογικά εν όψη των πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών παιχνιδιών, πώς θεωρείς ότι μπορεί να λειτουργήσει το σημερινό.
11: Όλοι έλεγαν όταν παραμονές του άλλων Αθηνένας και της προετοιμασίας και όσο η προετοιμασία τελείωνε και πάσαν παραμονές του αγώνα του σημερινού, έθεταν το Super Cup ως τον στόχο που έχει η ομάδα. Τώρα βάζουν ως στόχο το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το πρώτο αγώνα τον οποίο θα έχουν για τα play-offs του γύρω παλί. Ακολούθως υποθέτω ότι θα βάλουν σαν επόμενο στόχο την έναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι εδώ με τον Βόλο. Και ακολούθως σαν επαναληπτικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο στόχος προσαρμόζεται κάθε φορά στην επόμενη αναμέτρηση που έχουν. Προφανώς όμως υπάρχει ο στόχος που είναι η ομάδα να διατηρήσει τα κεκτημένα, να συνεχίσει να μεγαλώνει, που έχει μεγαλώσει αρκετά τα τελευταία χρόνια όφη, να μην κάνει βήματα πίσω, αλλά να κάνει έστω και μικρά, αλλά γιατί τα βήματα που έχει τελευταία είναι πολύ μεγάλα, αλλά να συνεχίσει πάντα να παραμένει σταθερά στο προσκήνιο του ελληνικού προσώπου.
8: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι άλλο, εννοείται είμαστε σε επικοινωνία. Και πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε συνεχίζοντας σε σχόλια.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
7: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι περίπτωση του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
6: Το φάουλ μεταξύ του Λιγκάτ τη περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
7: Ο Κοστούλας.
6: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
7: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη, Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Πακρίτιο στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
7: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη, Μάνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε με το σχολιασμό του Superbet Super Cup, να αναφέρω ότι η Νάπολη έχει κάνει το 4-1 στο φιλικό με τον Άρη στην κεντρική Ιταλία. Ο Λούκα έβαλε το τέταρτο γκολ για τους Παρτενοπέοι. Επίσης, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Παρή και την Άστον Βίλα βρίσκεται ακόμη στο 2-1, αν και οι Άγγλοι έχουν ορθώσει ανάστημα απέναντι στους πρωταθλητές του Champions League και πιέζουν για την ισοφάριση. Ενώ στο φιλικό μεταξύ Arsenal και Como, ο Δουβίκας κάποια στιγμή πέρασε αλλαγή. Περίπου στο ίδιο διάστημα μπήκε στο μάτς ο Χρήστος Τζόλης, θέση του Μαρτινέλη, και έμεινε μέχρι το φινάλε. Να πούμε ότι τελικά δεν άλλαξε κάτι στο σκορ. 1-1, έγινε και μια άτυπη διαδικασία των πέναλτι, την οποία κέρδισε η Arsenal με 4-3. Για τον Χρήστο Τζόλη και τον Τάσο Δουβίκα να συμμετέχουν για τις ομάδες τους. Ο Δουβίκας βασικός, ο Τζόλης αλλαγή. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο σχολιασμό του Superbet Super Cup. Πάμε αυτή τη φορά στην πλευρά της ηττημένης ΑΕΚ να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα και Τσετζόγλου. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχασε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, στα πέναλτι. Σίγουρα είναι μια άσχημη μέρα για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένας τίτλος. Πάντα ο τίτλος έχει σημασία, μπαίνει στην ιστορία της ομάδας. Τον κέρδισε Όφη, πήρε δεύτερο τίτλο μέσα σε 3-4 μήνες. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, που αξίζει συγχαρητήρια σίγουρα. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ ότι ήταν ένα παιχνίδι. Καταρχάς υπήρχε ο κανονισμός αυτός με τους δύο νεαρούς και πήρε ένα ρίσκο ο Νίκολης, έβαλε τον νεαρό τον Παλαμότη, και θα έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο είχε βγει αυτό από την άποψη ότι δεν είχε κινδυνεύσει η ΑΕΚ καθόλου. Μία στιγμή που χρειάστηκε
0: στο σούτ του να επέμβει,
1: ναι, το πιάσε και πήγαινε καλά το πράγμα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε σε δύο φάσεις. Η μία είναι η ευκαιρία του Μάγκερ και η άλλη είναι το αμέσως μετά, σχεδόν αμέσως μετά, το γκολ της ισοφάρισης του Όφη. Και εκεί πέρα νομίζω ότι τη διαφορά την έκανε η υπευθυνότητα, θα έλεγα, το πάθος που έδειξε ο αμυντικός του Όφη για να κόψει. Είναι μια φάση που σχεδόν τα χαμένη. Έκανε αυτή τη φοβερή αμυντική ενέργεια και πρόλαβε τον Μάγερ, ο οποίος επίσης, κατά τη γνώμη μου, πήγε αρκετά χαλαρά στη φάση. Σε ένα καθαρό τετατέτ που ένας παίκτης αξίας του σίγουρα αν προλάβει να κάνει το πλασέ, το πιθανότερο να έχει κάνει το 2-0 και νομίζω θα τελείωνε το παιχνίδι εκεί, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι τότε η ΑΕΚ δεν είχε κινδυνεύσει καθόλου, σχεδόν καθόλου, είπαμε τη φάση αυτή που έγινε. Μια άλλη φάση που έδειξε επίσης, ήταν red flag για μένα, ήταν νωρίτερα με τον Πίλιο.
0: Που τον πέρασε Αποστολάκη.
1: Σε μια βαθιά παλιά δεξιά εκεί στον Αποστολάκη, το πώς έχασε τη φάση.
0: Ναι.
1: Που τελικά δεν κατέληξε σε κάτι, σε γκολ ας πούμε, αλλά ήταν ένα μήνυμα. Δεύτερο ήταν το πώς πήγε ο Μάγερ να τελειώσει τη φάση. Για μένα πήγε στο 70% αντί να πάει στο 100%. Ενώ ο Αθανασίου έκανε αυτό που έκανε τέλος πάντων εκεί. Και στον γκολ του Όφη, αν κάποιος παρατηρήσει, δεν μιλάω για τον θεματοφύλακα. Είναι ένας θεματοφύλακας που, εντάξει, ήταν ένα σουτ που νομίζω ο Στρακώσια δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά okay, είναι ο κανονισμός, ήταν μια επιλογή. Όμως αφέθηκε ο Ανδρούτσος να κάνει αυτό το σουτ. Βλέπουμε, ας πούμε, αν δει κάποιος τη φάση, θα δούμε ότι ο Μουκουντή, ας πούμε, δεν πήγε όπως πήγε ο Αθανασίου πάνω στο Μάγκερ. Αυτές οι...
0: Άρα μιλάς για χαλαρή αντιμετώπιση κατά κάποιο.
1: Μιλάω ότι προφανώς, επειδή είχε πάει έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, δηλαδή αν είχε προηγηθεί, είχε κάνει και κανένα δύο ευκαιρίες, δεν κινδύνευε. Θεωρώ ότι είχαν αρχίσει οι παίκτες να σκέφτονται την ώρα που θα πάρουν το κύπελο ή ξέρω εγώ. Και το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό. Το πλήρωσε πολύ ακριβά και φάνηκε ότι θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς χωρίς προβλήματα με την αντίδραση που έβγαλε μετά. Δηλαδή γύρισε το παιχνίδι σε μια κατάσταση πανικού, έγινε και αυτή η καθυστέρηση με τον γκολ που σίγουρα είναι ο παίκτης offside. Έκρινε ο Παπαπέτρου ότι δεν επηρέασε. Εντάξει, έχουμε τέτοια γκολ να μετράνε, τέτοια γκολ να κυρώνεται. Τέλος πάντων το μέτρησε ο διαιτητής. Γύρισε πολύ άσχημα το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να κλείσει τον όφη στα καρέ του στο τέλος και στην τελευταία φάση του αγώνα να βρει αυτό το γκολ. Εντάξει, μετά τα πέναλτι είναι πέναλτι. Okay. Χάθηκε ένα πέναλτι. Χάθηκε το κύπελο για την ΑΕΚ, το πήρε όφη, θα μπορούσε να έχει γίνει το αντίθετο. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς έφτασε το παιχνίδι μέχρι εκεί, το οποίο βέβαια όπως πήγε θα μπορούσε να το έχει χάσει. Έτσι, γιατί αν έδιωχναν την πέρση του όφη, δεν έκανε αυτή την κεφαλιά ο Ζήνη εκεί, θα είχε λήξει το μάτς 2-1 και θα είχε χάσει το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι πλήρωσε μια λάθος έτσι, προσέγγιση που είχαν κάποιοι παίχτες της. Δεν λέω όλοι, κάποιοι. Σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, παρότι ο Νίκολιτς, δεν μπορώ να έχω παράπονο, γιατί όλο το διάστημα αυτό και στην προετοιμασία και σε πάντα στις δηλώσεις του και από ό,τι γνωρίζω και στις προπονήσεις και σε αυτά, πάντα αντιμετώπιζε αυτό το παιχνίδι σαν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, όπως και ήταν. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να σταθούμε αγωνιστικά, γιατί δεν θέλω, είναι βέβαια ένας επίσημος αγώνας σημαντικός, δεν πάβει όμως να είναι αρχή περίοδου. Ίσως είναι λίγο πρόωρο να κρίνουμε ποδοσφαιριστές έτσι ατομικά ή σίγουρα μπορεί κάποιοι να απογοήτευσαν τον κόσμο, αλλά μπορούμε να τους δούμε σε 10 μέρες να είναι πάρα πολύ καλά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτή την περίοδο, οπότε δεν θα μπω σε τέτοια... δεν θα εμβαθύνω τέλος πάντων σε ατομικά σε ποδοσφαιριστές. Απλά σίγουρα είναι ενοχλητικό αυτή η προσέγγιση που είπα πριν, που κατά τη γνώμη μου είναι και που στήχησε στην άκρη το τρόπαιο. Τώρα έχει μπροστά δύο παιχνίδια. Είπε ο Νίκολης στην έρευξη τύπου, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποιον να σας πει, είπε, στάθηκε σε αυτό το πράγμα, είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο, παρότι είναι στενάχωρο που χάθηκε το τρόπαιο, είναι χρήσιμο που έγινε αυτό το παιχνίδι. Ιδίως πριν τα δύο πολύ κρίσιμα μάτς για την είσοδο της εξελικφές του Champions League, γιατί είδε πράγματα, είδαν και οι παίχτες του κάποια πράγματα και πώς μπορούν να την πατήσουν ας πούμε σε ένα μάτς. Έβγαλε και αυτός κάποια συμπεράσματα. Τώρα αν εννοεί και ατομικά για κάποιους ποδοσφαιριστές, θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα δούμε την Τρίτη στο παιχνίδι της Όφιας, γιατί η ομάδα που κατέβηκε να βγάλουμε τους δύο νεαρούς και βάλουμε στις θέσεις τους 300 σίγουρα και να δούμε ποιον άλλον στο δεξί άκρο της επίθεσης, πιθανόν να είναι και η ομάδα που έχει στο μυαλό του να κατεβάσει στη Σόφια, οπότε εκεί ίσως είδε κάτι που να τον κάνει να αλλάξει γνώμη σε κάποια μία-δύο θέσεις τέλος πάντων.
0: Κάτι ανάλογο είπε και στην τηλεόραση του Sky, ότι αν ήταν να έρθει ένα καμπανάκι, καλύτερα που ήρθε τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει ανάποδα αυτό στο πέναλτι και να έχει πάρει και το κύπελο η ΑΕΚ δηλαδή και να είναι ακόμη καλύτερο καμπανάκι, γιατί δεν θα συνοδευόταν και από μια απώλεια τροπέου.
0: Θα ήταν δωρεάν μάθημα που λέμε.
1: Ναι, θα ήταν δωρεάν μάθημα, τώρα δεν είναι δωρεάν. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση και όφη κυνήγησε τις πιθανότητες του. Για μένα, είπα και πριν, αυτό που έκανε ο Αθανασίου, δηλαδή μου δείχνει ότι οι παίκτες του όφη είχαν πιο πολύ συγκέντρωση, πιο πολύ πάθος. Είναι μια φάση εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις. Και δεν λέω μόνο για τον συγκεκριμένο παίκτη, και άλλοι παίκτες του όφη. Νομίζω ότι όφη, ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Και μπράβο του. Αυτά.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Ευρωπαϊκό Super Cup, μπάλα πάει πάνω κάτω, δεν έχει αλλάξει το σκορ, προηγείται 2-1, παρή είμαστε στο 84ο λεπτό, εδώ ένα σούτ, νομίζω του Ντεμπελέ έχει φύγει μπάλα λίγο στα πουλιά, τέλος πάντων. Πάει μπάλα πάνω κάτω και οι δύο ομάδες έχουν πολύ καλές στιγμές. Βροχή από γκολ υπάρχουν και στο φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 5-2 υπέρ των Ναπολιτάνων και τα δύο γκολ του Άρη είναι πάρα πολύ όμορφα και τα δύο τα έχει βάλει ο Όρος Ράσιτς. Ειδικά το δεύτερο ήταν ένα μονοκόμματο σούτ έξω από την περιοχή. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάντως η Νάπολη προηγείται με 5-2, είμαστε στο 82ο λεπτό του συγκεκριμένου αγώνα.

Να πω φυσικά ότι τα σχόλια που δεν προλαβαίνετε ενδεχομένως να ακούσετε θα υπάρχουν ήδη αρκετά από αυτά και στη συνέχεια θα υπάρξουν και όλα στο site του sportpavlafm.gr για όσα ενδεχομένως χάσετε. Βλέπω εδώ και κάτι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Όφη μετά την τεράστια αυτή χαρά για την ομάδα του στην τηλεόραση του Sky. Είπε ο κύριος Μπούσης ότι δώσαμε ένα τεράστιο όνειρο σε όλες τις ομάδες ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου δίνει και σε εμάς κάτι και ανέφερε και τη μεγάλη σημασία που έχει αυτός ο τίτλος για την Κρήτη, ενώ μίλησε και για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είπαμε ήταν πάρα πολύ ωραία η συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών των κριτικών, καθώς έμεινε εκεί όλη την ώρα, παρακολούθησε την απονομή από πολύ κοντά. Συνεχάρη και τον κύριο Μπούση, συνεχάρη και τον Χρήστο Κόντι, γι' αυτόν ανέφερε τα καλύτερα ο ιδιοκτησιακός ηγέτης των κριτικών.

Λοιπόν, επειδή το είχα αναφέρει νωρίτερα και δεν έδωσα το τελικό αποτέλεσμα, να πω ότι το φιλικό μεταξύ Πανιωνίου και Καλαμάτα στο φιλανθρωπικό τουρνουά και του Βόλου έληξε τελικά 0-0 χωρίς σκορ, έγινε μια άτυπη. Έτσι, η διαδικασία των πέναλτι για να αναδειχθεί ένας νικητής, και αυτός ήταν ο Πανιώνιος με 5-4 σε μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Να πω έτσι και δύο πραγματάκια από Στίβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να αναφέρω καταρχάς ότι ο Δημήτρης Τιάμης πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Ήταν τρεις οι ελληνικές συμμετοχές στον προκριματικό. Δεν τα κατάφεραν ο Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Τα κατάφερε ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος θα βρίσκεται στην τελική δωδεκάδα. Ενώ επίσης στον τελικό της σφύρας την 7η θέση κατέλαβε η Σταματία Σκαρβέλη με την κορυφαία φετινή της επίδοση στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Πάρα πολύ καλή επίδοση στο Μπέρμιγχαμ από τη Σταματία Σκαρβέλη.

Επίσης, από τον διεθνή χώρο να πω ότι ο Τσάβη θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας μέχρι το 2030. Επιστρέφοντας στους πάγκους, υπενθυμίζουμε ότι ήταν για 3 χρόνια στον πάγκο της Μπαρτσελώνα, όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο θα λέγαμε πέρασμα, με βάση φυσικά το στάτους στην Μπαρτσελώνα, έτσι, όχι ότι τα πήγε άσχημα. Επιστρέφει τώρα, δεν είχε βρει κάποια δουλειά από τη στιγμή που έφυγε από τους Καταλανούς, επιστρέφει τώρα στους πάγκους μέχρι το 2030, κάτι που σημαίνει ότι η τελευταία του διοργάνωση, αν ολοκληρώσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο και δεν το ανανεώσει στη συνέχεια, θα είναι το παγκόσμιο κύπελλο, το επόμενο, σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, αλλαγή εποχής. Για την Ολλανδία, μετά την πολύ μέτρια εικόνα που έδειξε στο φετινό Μοντιάλ, όταν αποκλείστηκε στη φάση του 32, υπενθυμίζουμε, από το Μαρόκο, στη διαδικασία των πέναλτι, τώρα θα επιχειρήσει με τον Τσάβη να επιστρέψει στην κορυφογραμμή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει λίγο την Ολλανδία και έχει χάσει και κάτι από το ποδοσφαιρικό της DNA, θα έλεγα, με βάση τον τρόπο που αγωνίζεται. Να δούμε αν ο Τσάβη είναι αυτός που θα μπορέσει να το επαναφέρει

6-2 ο Ινάπολη κόντρα στον Άρη. Ξανά ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τον είδα να πανηγυρίζει. Ναι, ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο φιλικό για τον Άρη, μια πολύ μεγάλη διαφορά με την Νάπολη, την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη πέρσι στο πρωτάθλημα Ιταλίας και πρόπερσι το πήρε. Και αυτή βέβαια έχει μπει σε μια νέα εποχή. Έχει πλέον προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. 6-2 είναι πρόβα τζενεράλε και για την Νάπολη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα για τον Άρη. Υπενθυμίζουμε και τα δύο γκολ ο Ράσιτς και πάρα πολύ ωραία αμφότερα. Ενώ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup έχει πάει πλέον στις καθυστερήσεις. 2-1 προηγείται ακόμη η Paris Saint-Germain. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Το διανύουμε αυτή τη στιγμή.

και έχουν δοθεί 5 λεπτά καθυστερήσεων. Επομένως, η Paris Saint-Germain είναι πάρα πολύ κοντά, μερικά λεπτά μακριά από έναν ακόμη τίτλο στην εποχή Ενρίκη, αυτή την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του συλλόγου, με διαφορά θα λέγαμε, καθώς μιλάμε για δύο Champions League, κυριαρχία απόλυτη στο πρωτάθλημα Γαλλίας, και πλέον πάει και για ακόμη ένα Super Cup, τέλος αγώνα στο φιλικό του Άρη, 6-2 τελικό σκορ στην κεντρική Ιταλία.

Επειδή πριν, λόγω του τελικού του Superbet Super Cup, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, υπήρχαν και φιλικά ελληνικών ομάδων σήμερα, φιλικά προετοιμασίας. Καταρχάς, υπήρχε η αναμέτρηση μεταξύ Ατρομήτου και Λεβαδιακού, στην οποία οι Βιωτοί επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Γκούμα. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε και των δύο ομάδων, καθώς θα ρηχτούν πλέον στο κύπελο, με τον Λεβαδιακό να αποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ την ερχόμενη Τρίτη στις 5 και 4, ενώ ο Ατρόμητος την ίδια μέρα θα αντιμετωπίσει στις 7 εντός έδρας στο Περιστέρι τον Πύργο. Και επίσης, μιας και ανέφερα τον Αστέρα Άκτορ, η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε 3-1 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, με γκολ του Σίλβα, του Ρικαρντίνιο και του Παπακανέλου για τους νικητές.

Λοιπόν, έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Η Aston Villa έχει τώρα μια τελευταία επίθεση. Μάλλον, αν αυτή η φάση ολοκληρωθεί, θα είναι και η τελευταία της αναμέτρησης. Έδιωξε η άμυνα της Παρή, αφήνει λίγο ακόμη ο διαιτητής. Πολύ κοντά. Τώρα, το λίγη, η Παρή είναι πρωταθλήτρια στο Super Cup Ευρώπης. Ακόμη ένας τίτλος της υπερομάδας του Λουίς Ενρίκε, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε πήγε στην Παρή το 2023 και μιλάμε πλέον για 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 3 Super Cup Γαλλίας, 2 Champions League, 2 ευρωπαϊκά Super Cup. Μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Οι οπαδοί της Παρή γιορτάζουν στις κερκίδες. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια και από την Aston Villa, παρά τη σίγουρα σημαντική διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πάλεψε η ομάδα του Unai Emery, είχε τις ευκαιρίες και για να ισοφαρίσει ενδεχομένως το σκορ και να στείλει το μάτς στα πέναλτι, καθώς δεν υπήρχε παράταση ούτε σε αυτό το παιχνίδι όπως και στο Superbet Super Cup το ελληνικό. Η Paris Saint-Germain είναι στην κορυφή και του Super Cup και συνεχίζει την συλλογή τίτλων τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ενρίκε παρέλαβε μια ομάδα που είχαμε βάλει όλοι και εγώ μαζί την ταμπέλα του loser, ότι δεν μπορεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ότι παρά τα λεφτά δεν τα καταφέρνει, και από τη στιγμή που πήγε ο Ισπανός στον πάγκο της δεν σταματάει να σηκώνει κούπες και στην Ευρώπη πλέον, και να δούμε αν έχει και συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της Παρή είναι πάρα πολύ νεανικής ηλικίας και έχει δρόμο μπροστά το συγκεκριμένο γκρουπ, φαίνεται τουλάχιστον έτσι.

Λοιπόν, να πω έτσι και μια τελευταία διεθνή είδηση ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, παίκτης της Μπεσίκτας. Ακόμα μια μεταγραφική βόμβα τουρκικής ομάδας και αυτή ενδεχομένως, ελπίζουμε πως όχι, αλλά ενδεχομένως να αφορά και ελληνική ομάδα αν η Μπεσίκτας αποκλειστεί από τη Χράντετς Κράλοβε και βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς η τουρκική ομάδα επικράτησε στη Τσεχία με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αύριο στις 8 το βράδυ είναι η Ρεβάνς που θα κρίνει και τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο τελευταίο του εμπόδιο πριν βρεθεί στη League Phase του Conference League. Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει την Μπεσίκτας, μια ομάδα που είχε ήδη αγοραστική αξία με βάση το transfer market γύρω στα 200 εκατομμύρια και τώρα απέκτησε και το Βλάχοβιτς, οπότε σίγουρα θα αυξήθηκε αυτό το νούμερο. Αύριο, ξαναλέμε, στις 8 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού και αύριο φυσικά στις 9.30 το βράδυ είναι και το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, η ρεβάνς της ήττας του Δικεφάλου του Βορρά 0-1. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει μια, θα λέγαμε, έως και υπέρβαση, καθώς να έχει συντηθεί από μια ποιοτική ομάδα όπως η Άντερλεχτ μέσα στην έδρα σου, δεν είναι και εύκολο να πας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και να κάνεις την ανατροπή, θα το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και αν αποκλειστεί, βέβαια δεν τελειώνει εκεί η ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς θα παίξει μετά με την νορβηγική Μπραν για μια θέση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτή την περίπου μια μισή ώρα, καθώς πήγε λίγο πίσω το πρόγραμμα, ελέω και των εξελίξεων στο Super Bet Super Cup. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και το Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Και τώρα θα αφήσει την οργάνωση της παραγωγής για να μπει στο στούντιο. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ από μένα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική η κανονική διάρκεια του αγώνα, με την ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβιτς, τους κριτικούς να απαντούν με γκολ των Ανδρούτσου και Κοστούλα στο 69 και στο 78 αντίστοιχα, και τον Ζήνη να διαμορφώνει το 2-2 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τόνισε στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ, το μήνυμα του Ανδρούτσου, που εκτός του τέρματος που πέτυχε, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του μάτς. Το αφιερώνω σε όλο το νησί, επόμενο βήμα το γήπεδο, η υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για τη δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1:53-51, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7:43-52, που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Σήμερα μαθαίνουν τον αντίπαλό τους οι πράσινοι, που θα βρουν μπροστά τους τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάν στη νίκη των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, τα λόγια του Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγέ, που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες οι επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο forward, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράτσιτς πέτυχε και τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασαν οι Θεσσαλονικείς με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Την 7η θέση στον τελικό της φιλοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 69-54. Στον τελικό του τριπλούν πέρασε ο 44χρονος Δημήτρης Σιάμης με άλμα στα 16-12. Εκτός έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Αποκλεισμοί στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών έμεινε η Εθνική Παίδων, που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντεα της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανόλευκης για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας της και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει η Paris Saint-Germain, που επικράτησε με σκορ 2-1 της Aston Villa. Κβαρατσχέλια και Ντουέι σκορ των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μάντζο. Ο Τσαβί είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 46χρονος Καταλανός, που επιστρέφει στους πάγκους μετά από μία διετία, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Τέλος εποχής για τον Ράσελ Westbrook, που ανακοίνωσε την αποφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017, έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Στην
2: Τελευταία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
3: Πανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
2: Το φάουλ μεταξύ του Γενικά τη Περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
3: Ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
3: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο 10ο δοκάρι. Πάνω να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
3: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12. Θα πάμε παρόλα και σήμερα μέχρι τις 2 με Πάνο Ρηλό στα DEX. Μάλλον που σου έξω το μικρόφωνο, θα ανοίξουμε κανονικά γραμμούλες. Να συζητήσουμε και για το Super Cup. Πρώτη κούπα της σεζόν με νικητή σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, τον Όφη. Έχουμε και άλλα όμως. Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Αλλά πρώτα θα πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με τον έναν εκ των δύο ανθρώπων του σταθμού που περιέγραψε. Ακούσαμε νωρίτερα και το Μάνο Σουριά. Τώρα είναι η ώρα του Γιώργου Μαραθιανού. Έλα, Γιώργο.
1: Με κάνεις και νιώθω σαν το θεσμό του Super Cup που δεν ξέρουμε αν πρέπει να τον εντάξουμε στην προηγούμενη σεζόν ή σε αυτή που ξεκινάει. Εγώ τώρα είμαι έρχομαι από την προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν είμαι μέρα.
0: Σωστά.
1: Καταρχάς να πω ότι εκπληρώνω ένα παιδικό μου όνειρο που βγαίνω σε εκπομπή με γραμμές που κάνεις εσύ.
0: Οπότε μιλάω σε. Ξέρεις, ακροατής. Τι πήγε λάθος, ναι. Αλλά με τέτοιο attitude.
1: Ναι, μπορώ να. Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Σωστά, να αρχίσεις να κράζεις.
1: Έτσι, όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται κράξιμο ιδιαίτερο. Αν και τώρα το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να μπαίνει και στη διαδικασία να χρυσώνει το χάπι ότι έλα μωρέ, Super Cup ήταν, δεν έγινε και τίποτα. Και το λέω γιατί ο πρώτος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε φροντίσει με κάθε τρόπο να δείξει μέχρι τώρα ότι το ήθελε αυτό το τρόπαιο και ότι το υπολόγιζε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Οπότε καλό θα κάνει γενικώς για την ΑΕΚ για να το αντιμετωπίσει όσο σοβαρά το αντιμετώπισε και πριν το παιχνίδι, να το αντιμετωπίσει και μετά. Έτσι. Και το λέω γιατί βγήκανε πράγματα από την εικόνα του ματς που καλό θα είναι να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της, γιατί όντως ακολουθεί πάρα πολύ σημαντικότερο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφια την Τρίτη και κάποια από τα πράγματα που είδαμε σήμερα στο Παγκρίτο σίγουρα θα πρέπει να τα διορθώσει. Αλλά επειδή είναι λίγο άδικο να ξεκινάμε ενώ έχει παιχτεί ένας τελικός και τον έχει κατακτήσει μια ομάδα και έχει πάρει και ένα τρόπαιο με την ομάδα που ιτήθηκε, νομίζω ότι είναι δικαιότερο να πούμε πρώτα για τον Όφη, ο οποίος ζει το δικό του όνειρο και καλά κάνει, γιατί δεν του συμβαίνει και πολύ συχνά ούτε στον ίδιο τον Όφη αλλά ούτε και στις ομάδες των κυβικών του να συμμετέχει σε 4 συνολικά τελικούς μέσα σε 2 χρόνια και να κατακτάει δεύτερο τρόπαιο. Το κατέκτησε δίκαια και το πανηγύρισε με την ψυχή του και πολύ καλά έκανε. Και επίσης δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο να βλέπεις μια ομάδα που μπαίνει σε ένα τελικό ως outsider, μένει πίσω στο σκορ, να μην την παίρνει από κάτω. Τον Όφη δεν τον πήρε από κάτω, το γύρισε το μάτς έστω και με αυτό το ξέσπασμα στο 7 λεπτό που έβαλε τα 2 γκολ και κυρίως δεν τον πήρε από κάτω ούτε όταν ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που και αυτό ξέρεις για ομάδες που είναι outsider το να τους συμβεί συνήθως τους καταρακώνει. Έστω και στα πέναλτι λοιπόν πήρε το τρόπαιο και πολύ δίκαια το πανηγυρίζει. Τώρα για την ΑΕΚ δεν είναι έκπληξη τώρα να πούμε ότι από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι της σεζόν φάνηκε ότι της λείπει ο Πινέδα. Είναι μια διαπίστωση που φαντάζομαι ότι θα την κάνουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στη σεζόν και το να την κάνουμε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ήταν πολύ αναμενόμενο. Έλειψε η ένταση, έλειψαν τα τρεξίματα, όχι ότι αυτό οδήγησε στην ήττα. Περισσότερο αν έπρεπε να το εντοπίσω το πώς έγινε αυτή η ανατροπή είναι στο ότι σαν να χαλάρωσε λίγο η ΑΕΚ, σαν να πίστεψε ότι με τον γκολ του Γιώβιτς που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, έπαιρνε πάρα πολύ από το ημίχρονο που και ο Όφη δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα, πιθανότατα πίστεψε και η ίδια ότι θα το οδηγήσει μέχρι τέλος του μάτς, θα το σβήσει σε αυτό το 1-0 ή θα βρει και ένα δεύτερο γκολ. Ίσως είναι πολύ καθοριστική η φάση βεβαίως με το Μάγερ που βγαίνει ολομόναχος τέταρτο Γιώργο, τον κόβει τελευταία στιγμή ο ήρωας του Όφη σήμερα ο Ανδρούτσος.
0: Όπου έχει κάνει και τρομερό τάκλιν, έτσι. Εντάξει, έχει καθυστερήσει.
1: Ο Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου είναι και έχει καθυστερήσει ο Μάγερ, okay, αλλά έχει κάνει και τρομερό τάκλιν ο Αθανασίου.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ναι μεν είναι μια πολύ καλή αμυντική ενέργεια, αλλά έχει καθυστερήσει και ο Μάγερ για να εκτελέσει. Και αν γινόταν εκεί το παιχνίδι 2-0, προφανώς θα μιλούσαμε για κάτι άλλο, αλλά μετά αν δεν γίνεται δουλειά, μιλάμε με τα γεγονότα και γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ πρώτον της έλειψαν τα τρεξίματα και οι εντάσεις που της έδινε ο Πινέδα. Δεύτερον, δεν μπόρεσε να σβήσει το ματς στη φάση αυτή που είχε. Και τρίτον, εμφάνισε δύο αμυντικές λειτουργίες, τις οποίες δεν τις είχαμε συνηθίσει πέρυσι. Και στη φάση του πρώτου γκολ, ο Μουκουντή πάει παθητικά σε αυτό το μαρκάρισμα και επιτρέπει στον Ανδρούτσο να εκτελέσει και να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Και στο δεύτερο γκολ του Όφη υπήρξε μια αμυντική συμπεριφορά που ειδικά σε στημένες μπάλες και στην άμυνα και στην επίθεση, επίσης δεν την είχαμε συνηθίσει πέρυσι από την ΑΕΚ. Έστω και έτσι βέβαια κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος με τον Ζήνη, ο οποίος για μία ακόμα φορά να πω εδώ ότι έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την ΑΕΚ να μην τον έχει στην βασική της ενδεκάδα. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι πολύ δύσκολο να στριμώξεις και το Ζήνη όταν, όταν υπάρχει το δίδυμο του Γιώβιτς με τον Βάργα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θα συμφωνεί ότι με την εικόνα που έχει η ΑΕΚ όταν έχει μέσα το Ζήνη, είναι πολύ, είναι κρίμα να το πω έτσι, να μην υπάρχει στη βασική της ενδεκάδα. Και έστω και έτσι όταν...
0: Και
1: όταν
0: σε πολλές τώρα... θέσεις έτσι Γιώργο. Δηλαδή,
1: σε πολλές θέσεις. Σήμερα τον είδαμε δεξί εξτρέμ, ναι. Mm.
0: Αυτό είναι και καλό και για το Ζήνη. Θέλω να πω υπάρχει ευκαιρία να αξιοποιηθεί. Απλώς είναι εντάξει, ξέρεις, το έχουμε πει αρκετό καιρό. Νομίζω φέτος πρέπει να είναι μια σεζόν εκτόξευσης. Αυτό αφορά και τον ίδιο και το κλαμπ, έτσι. Πώς θα τον...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Ζήνη από την πλευρά του κάνει όλα αυτά που χρειάζονται, νομίζω. Όταν είναι καλά, έτσι. Όταν είναι καλά, κάνει όλα αυτά που χρειάζονται για να είναι βασικός. Απλά έχει πέσει τώρα σε αυτή τη φάση που είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι να μπει ως βασικός στην ενδεκάδα. Ίσως θα ήταν μια επιλογή να τον δούμε όπως εκεί που τον είδαμε στο δεξί άκρο της επίθεσης σε κάποιες περιπτώσεις. Να πω εδώ, χωρίς φυσικά να θέλω να αφήσω καμιά υπόνοια για το παιδί, ότι ήταν πάρα πολύ καλή, κακή η εικόνα για μια ακόμα φορά του Καλοσκάνη. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ έπεσε λίγο, ας το πω έτσι, θύμα αυτού του κανονισμού που με τους δύο νεαρούς, γιατί είναι η ομάδα με τους λιγότερους παίκτες αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει, το γεγονός ότι ένας από αυτούς ήταν ο Καλοσκάνης με την εικόνα που είχε σήμερα, χωρίς υπερβολή νομίζω ότι η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Και το ξαναλέω, δεν το λέω για να υποτιμήσω την αξία του παιδιού που πέρυσι έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και με την αξία του κέρδισε ας πούμε ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Από το σημείο που εξαφανίστηκε πέρυσι μετά το λάθος που είχε κάνει παρεμπιπτόντος πάλι στο μάτς με τον Όφη, στο κύπελο, νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι καλώς δεν παίρνει ευκαιρίες από τον προπονητή του.
0: Και δεν ξέρω εσύ, το σκέφτομαι αυτό το θέμα. Το είχε ο Καλοσκάμης λίγο και στον Ατρόμητο, που και εκεί εντάξει, έχει κάνει μια τρομερή σεζόν με Γκαρσία. Αλλά αν υπήρχε ένα θέμα, ήταν ότι δεν είχε σταθερή θέση. Που εκεί βέβαια απέδιδε όπου και να τον έβαζε ο Γκαρσία. Ναι. Μήπως φταίει και αυτό το ότι δεν υπάρχει μια σταθερή θέση.
1: Όμως, θα επικαλεστώ το αμέσως προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, το Ζήνη. Όταν ο παίκτης είναι καλός, μπαίνει σε 10 θέσεις όπως λες και προσφέρει πράγματα. Προς Θεού, ξαναλέω, δεν εννοώ ότι ο Καλοσκάμης δεν είναι καλός παίκτης. Εννοώ ότι σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να πάρει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ευκαιρία το γεγονός ότι θα πρέπει σχεδόν υποχρεωτικά να παίζει στα μάτια του κυπέλου. Και σήμερα πιστεύω ότι με την εικόνα που είχε, αν δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα το έβγαζε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αλλά για να μην το επικεντρώμε τώρα μόνο εκεί, δεν έφτιαξε προφανώς ο Καλοσκάμης που έχασε και. Έχασε το κύπελλο, είναι απλά το προσθέτω σε όλους τους άλλους λόγους που συζητήσαμε. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω να μείνει σε αυτό το μάτι ΑΕΚ. Είναι, επειδή πάντα καλό είναι να επένεις πράγματα ακόμα και από τις άσχημες βραδιές, νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό τώρα σαν ένα καμπανάκι για το μάτι με τη Λεύσκη την Τρίτη. Και νομίζω ότι θα είναι θετικό ότι θα πάει σε αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις, τις οποίες τώρα δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε, να πάει έχοντας στο μυαλό της ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν εξελίχθηκε, όντως στενοχώρησε και τον κόσμο της. Το λέω με την έννοια ότι το να πάει πιο συγκεντρωμένη και πιο μαζεμένη σε ένα μάτς που κατά τα ψέματα είναι ούτως ή άλλως φαβορή, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να της κάνει κακό.
0: Ωραία, Γιώργο. Βασικά, για φινάλε, δώσε μου και λίγο εικόνα από το γήπεδο, επειδή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
1: Φοβερή εικόνα, φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Εννοώ με, ξέρεις, γύρω-γύρω που ενίοτε μας απασχολούν, αλλά κυρίως με Όφη δεν μας έχουν απασχολήσει ποτέ. Οπότε είναι μια...
1: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό, κανένα παρατράγουδο, πάρα πολύ καλή εικόνα, φοβερή ατμόσφαιρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Τώρα ξέρεις, μπορεί να ακούγονται λίγο τετριμένα όλα αυτά, αλλά επειδή δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε τελικούς με οπαδούς και των δύο ομάδων, ήταν ένα ακόμα, το έλεγα και με το Μάνο του Σουριά στη μετάδοση, είναι ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι ενδεχομένως ας πούμε μπορούμε να συνεχίσουμε να το βλέπουμε.
0: Βέβαια, απλώς το θέμα είναι αυτό. Α, φαντάζομαι θα πεις το ίδιο, ναι.
1: Ναι, να το βλέπουμε και όταν δεν είναι ομάδα στον τελικό που θεωρείται είναι outsider, ας πούμε, να το δούμε όταν θα παίζουν στον τελικό και ομάδες που είναι από το Big Four, ας το πούμε έτσι.
0: Και ωραίες εικόνες και με Ηλιόπουλο να πηγαίνει σε κόντι, γενικά να κάθονται και παίκτες ΑΕΚ στην απονομή. Και εγώ θα πω, δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει κατά την απονομή, τι έχει κάνει ο Χρήστος Κόντις στον Τζορτζογλου.
1: Τον έχει βγάλει από τη μέση.
0: Ναι, θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν
1: από 2 μήνες. Και πολύ καλά το έχει κάνει.
0: Και με επιτακτικό ύφος, έτσι.
1: Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω. Εντάξει, γενικώς η εικόνα των παραγόντων στην Ελλάδα που προσπαθούν να χωθούν σε επιτυχίες. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι μόνο η εικόνα των παραγόντων, είναι η εικόνα πολιτικών που περιμένουν στα αεροδρόμια αθλητές. Ναι. Τα έχουμε δει από παλιότερα να γίνονται. Είμαι πάρα πολύ υπέρ, υπέρ του Χρήστου Κόντι, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση.
0: Αλλά πρέπει να δει ο κόσμος και το ύφος του Κόντι εκείνη την ώρα. Είχε τρελαθεί.
1: Προσπάθησε να το κάνει μεταξύ σοβαρού και αστείου, να του δείξει ότι εντάξει, μεγάλε, ξέρω εγώ, ναι, δεν είναι η θέση σου εδώ.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά το έκανε. Και από την απέναντι πλευρά έχει δίκιο, πρέπει να στεκόμαστε και στη συμπεριφορά που έδειξε γενικά η αποστολή της ΑΕΚ, γιατί και αυτό δεν το βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, ούτε τον αντίπαλο πρόεδρο να μπαίνει να δίνει συγχαρητήρια, ούτε την ομάδα τη χαμένη, τη φιναλίστα, το πούμε έτσι, να μένει στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος και να παρακολουθεί την απονομή και να χειροκροτεί τους νικητές.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Μαρθιανός στο δικό του σχόλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Υπάρχουν αρκετές γραμμούλες από ό,τι μου λέει και ο Πάνος. Απλώς να πω, καταρχάς να δώσουμε κι εμείς συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο. Ασημένιο μετάλλιο και μάλιστα κατέριψε για δεύτερη σερή φορά μέσα σε μόλις δύο μέρες το πανελληνίο ρεκόρ. Έχουμε πολλά να ζητήσουμε και πολλά μεταγραφικά εντωμεταξύ που έχουν προκύψει και σε διάφορες ομάδες. Και βεβαίως αύριο είναι και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ, 9.30 σήμερα δηλαδή, Πέμπτη, 9.30 στις Βρυξέλλες, χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει μείνει πίσω στη Θεσσαλονίκη λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος. Έχουμε πολύ κόσμο, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, Χρήστος, από Νότια Βοράστια.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλά είμαστε. Εσύ.
2: Συγχαρητήρια στον Όφη. Ολυμπιακός είμαι. Αλλά άσχετα με αυτό, πρέπει κάποιοι Ολυμπιακοί να σταματήσουν να θέλουν να φύγει ο κύριος Μπεντιλίμπαρ. Αυτός, εκτός από τα τρόπια, έφερε και πολλά λεφτά στον κύριο Μαρινάκη. Πήρε κατέργια στα διαμάντια, εννοώ τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, γιατί με τον Πασκαλάκη θα έπαιζαν ακόμα οι προπονητές που θέλει να φέρει ο κύριος Μαρινάκη, ή να του επιβάλλουν να φέρει, και να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, δεν θέλω τίποτα άλλο να σας πω. Και έχει φέρει πάρα πολύ λεφτά από το Champions League, από το Europa και από όλα.
0: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Απλό τον άφησε ξεκρέμαστο το Γενάρη μήνα, του φόρτωσε άλλους δύο ξένους παίκτες. Έλειωξε το Γιάρεψου και το Στρεφέτζα που ανεβαίνανε σε απόδοση. Γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα και έχασε και τα 45 εκατομμύρια που είχε πάρει πέρσι. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Χρήστο. Επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλά εσύ?
3: Μανώλη δεν σε λένε?
0: Ναι.
3: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σου.
3: Ο Πανούλης είναι μέσα?
0: Ναι, Πάνος Ρούλος.
3: Χαιρετίζω να γυρίσω πάνω, με ξέρει από Ημιτό είμαι.
0: Επιστρέφει το χαιρετισμό.
3: Λοιπόν, παίρνω και εδώ πρωί στο Βαγγέλη μας. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θέλω να πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Είδες τελικό?
3: Όρισε.
0: Είδες τον τελικό, το Super Cup?
3: Τον είδα το τελικό και ο Όφη έπαιξε στα ίσα την ΑΕΚ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάντως ότι λείπει ο Πινέδα είναι φανερό, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανείς.
0: Εντάξει, αυτό είναι εκ προημίου δύσκολο να αντικαταστήσει ο Πινέδα.
3: Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Και κανονικά έπρεπε να το είχαν βάλει, να το είχαν κάνει πιο γρήγορα να είναι ο συμβολέου, αν γινότανε. Και να του βάζανε μια λίτρα μεγάλη, γιατί τώρα δεν είναι για 8 εκατομμύρια να πήγε τέτοιος παίκτης. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ για να βρει ένα παίκτη που να κάνει αυτά που κάνει ο Πινέδα, κάτω από 15-20 εκατομμύρια δεν θα βρει. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Εντάξει, να το δούμε αυτό τώρα και στην πράξη. Εγώ δεν θεωρώ πηχή για σήμερα
3: το ότι... Είναι πολύ δύσκολο. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τον έβαζες back, έπαιζε. Τον έβαζες extreme, έπαιζε. Τον έβαζες δεκάρι, έπαιζε. Τον έβαζες αμυντικό half, έπαιζε. Έκανε ταξίδια υπερετλαντικά, να πούμε, γίναγε πίσω, δεν κουραζόταν, δεν είχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, Παναγιώτη, να είναι και ο στόχος τώρα του Νικολίτς να βρει έναν παίκτη ή π.χ. ναι, από αυτούς που έχει βρει ήδη, να αντικαταστήσει πλήρως τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Επειδή, όπως λες και εσύ, αυτά δεν γίνεται να αντικατασταθούν.
3: Ναι,
0: νομίζω μπορεί να αλλάξει και λίγο τρόπος, να εμπλουτιστεί με άλλους παίκτες.
3: Εκτός τώρα, άμα παίζει 4-3-1-2, δηλαδή με 3 χαφ και ένα δεκάρι και 2 επιθετικούς. Μήπως και μπορέσει να καλύψει το κενό, αλλιώς δεν βλέπω να μπορεί να το καλύψει. Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, εγώ είμαι ευχαριστημένος από το Παναθηναϊκό που πέρασε. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάμε τώρα, γιατί αυτό που είχατε και εσείς πέρσι το άγχος, να πούμε, το έχουμε και εμείς εφέτο, οι αγκίδες που το είχαν το άγχος. Άγιε, δεν είσαι εσύ?
0: Δεν την έχει. Ό,τι θέλει συζητάμε. Για ποια ομάδα θέλει.
3: Ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός... Εμένα μου αρέσει ο Καμαρά που λένε μερικοί δεν είναι καλός. Με χαρά παίκτης είναι και μοιράζει μπαλιές και δεν κάνει και λάθη. Εντάξει, είναι και πολύ κουρασμένα τα παιδιά γιατί τους έχει κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία από ό,τι έχω καταλάβει. Και είναι πολύ δύσκολο να παίξει τώρα 100%. Θα ήταν και περίεργο αν παίζανε 100% από τώρα, δηλαδή και βάζανε ας πούμε 4 και 5 σε κάθε ομάδα να πούμε. Και αυτή ήταν και καλογυμνασμένη ομάδα που παίξαμε η Τζεσεκά και δυνατά κορμιά. Δεν ξέρω
0: ήταν μαμούνι, ήταν μαμούνι η Τζεσεκά. Γενικά δεν τη θέλεις να πάλι.
3: Αυτός ο Ρούσελ,
0: ο Ρούσεφ.
3: Τι παιχταράζε φίλε. Αυτός δεν θα μπορούσε να παίξει σε μια ελληνική ομάδα, άνετα έπαιζε. Πολύ καλός παίκτης. Παντού βρισκόταν. Μόλις έφυγε, μόλις μου βγάλανε αυτό το παίκτη, εγώ ξελάβωσα. Λέω εντάξει, θα το πάρουμε.
0: Ωραία,
3: αυτά είχα να πω, να είσαι καλά. Καλό
0: έχουμε ακόμα δύο μέρες.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Ωραίος. Αυτό είναι κυρίως για τον Πάνο τώρα που φεύγει διακοπές. Ευχαριστούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάκια Τερμητάρα. Καλησπέρα Μάνο και Πάνο. Ταλάνη, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Τα κατορθώματά του δίνουν ελπίδα σε όλες τις ομάδες. Για τρόπαιο είναι και αυτό. Είναι, το βλέπουν και ομάδες με ξέρεις, παρόμοιους στόχους. Και παίρνουν ακόμα παραπάνω θάρρος για τη συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα. Πανάθα από Όλυμπο. Να πούμε μερικά πράγματα ποδοσφαιρικά.
0: Όνομα.
4: Αρκεί Πανάθα.
0: Ωραία, το σημαίνω.
4: Όλυμπος. Δεν αρκεί Όλυμπος. Από την Πιερία, την ποδοσφαιρομάνα.
0: Έχει βγάλει ειδικά παλιότερα. Πολύ πράγμα.
4: Ορίστε.
0: Ειδικά παλιότερα, λέω, πριν από δεκαετίες είχε αρχίσει και έβγαζε πολύ πράγμα.
4: Δεν το λέω γιατί θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί κάποιοι τσιγκλούνε να πούμε, γιατί την μπάλα τη βλέπουν πάντα με το αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι, βλέπεις τον κάθε παίχτη 90 λεπτά τι κάνει. Κάποιοι φτιάχνουν παιχταράδες και θεούς και ήρωες, κάποιον που ακουμπάει μια φορά την μπάλα και κάνει ένα τσαφ και βάζει γκολ και 90 λεπτά δεν υπάρχει μέσω γήπεδο. Τέλος πάντων, πάμε για την Πανάθα. Είναι κρίμα. Έχει βρει δυο φοβερά στόπερ. Στα άκρα είναι μια χαρά με Τσάπρα Καλάπρια όταν γυρίσει. Και τον Κάτρι να παίξει τη τριάδα με υποδιέστερες ομάδες. Με τρία στόπερ, 3-5-2. Έχει καλά φτερά. Και είναι κρίμα. Ο Καμαρά είναι παίχτης και κουρμί. Αλλά επειδή έπαιζε σε μια μεσαία ομάδα Βέλγιο ψιλοερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει μάθει να κάνει το κάτι παραπάνω. Τα στοιχεία που έχει αυτός ο παίκτης, άμα δεν μάθει να κάνει και 5-10 κινήσεις, έστω 5-10 μέτρα κάθετα μέσα στο γήπεδο προς το τέρμα, δεν θα δείξει τίποτα. Το να υποδέχομαι σωστά την μπάλα και να τη μοιράζω στα πλάγια ή να ψάχνω ελεύθερο παίκτη, το κάνει καλά. Αλλά όταν σε διαβάσει ο αντίπαλος, υπερφορτώνει τα φτερά σου και τα καίει. Είναι κρίμα σε τέτοια φόρμα που είναι ο Αντίνο, επειδή τα χαφ του Παναθηναϊκού και ο Τσιριβέγια, το έγκλημα που έπαιζε ο Τσιριβέγια σε αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων, και ο Καμαρά να μην έχουν καθόλου κάθετη κίνηση. Άμα δεν έχουν τα κεντρικά σου χαφ κάθετη κίνηση, ο αντίπαλος τα φτερά τα υπερφορτώνει. Τα βάζει δύο και τρεις παίχτες. Και ο Αντίνο που είναι σε φοβερή φόρμα πάντα είχε τρεις για όσους βλέπουν μπάλα γύρω του. Ευτυχώς που πέρασε η ομάδα, δεν έχει center four.
0: Και άλλο θέλεις.
4: Ο Τετέι για κάποιο λόγο είναι βαρύς, δεν ξέρω, 10 κιλά τουλάχιστον, έκρηξη 0. Ο Ντέσσερς δεν ξέρω αν έχει σωματικά προβλήματα ή αν είναι γενικά βαρύς, και αυτός βαρύς, αλλά αυτός έχει δικαιολογίες από τραυματισμούς, δεν ξέρω ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι είναι θέμα τραυματισμών και όχι κάτι μόνιμο. Ο Ραστόρθε, καλός, αλλά εκεί που φωνάζαμε η Παναθηναϊκή ότι ήθελε η ομάδα ένα βαρύ σεντερφόρ τα προηγούμενα χρόνια. Για τις κλειστές άμυνες τώρα έχει τρία βαριά σεντερφόρ στην ουσία και δεν έχει κανένα πραγματικό σεντερφόρ που να κάνει τις κινήσεις και τη συμμετοχή στο παιχνίδι όπως πρέπει να κάνει ένα σεντερφόρ. Είναι κρίμα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι στο τέλος να παίζει στα σοβαρά παιχνίδια με τον Γκαρσία σεντερφόρ και τον Γιάνγκουσες από πίσω. Και μην κάνει το λάθος με αυτή την τσέχικη ομάδα και μου βάλει παίχτες Τσιριβέγια μέσα και δεν βάλει γρήγορους παίκτες μόνο, Γκαρσία με τον Γιάγκουσιτ στον άξονα πίσω από το center four. Αυτό είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και πρέπει να βρει ένα backup, μια βοήθεια παριστερά στον Κυριακόπουλο. Είναι κρίμα που για πρώτη φορά βρήκε αξιόπιστο.
0: Έχει τον Κρίστενσεν. Και μείνει και βασικό.
4: Μακάρι να γυρίσουν. Δεν ξέρω αν είναι και βασικό και είναι καλά. Εντάξει, δεν ξέρω, να τον δω και αυτόν. Mm. Αν καλυφθεί και από αριστερά, έχει καλά στόπερ, είναι κρίμα. Πρέπει να βρει ένα χαφ, ένα οχτάρι δίπλα στον Καμαρά, αν δεν μπορεί να το κάνει ο Καμαρά, να κάνει και λίγο το box to box, να έχει την κάθετη κίνηση. Αν τα κεντρικά σου χαφ δεν έχουν την κάθετη κίνηση 5-10 φορές στο μάτς, δεν αποφορτίζονται τα άκρα σου, όσο καλά και να είναι. Ο Αντίνο έπρεπε να περνάει 2-3 παίκτες και του βγαίνει και η γλώσσα. Να μάθουν οι Παναθηναϊκοί να βλέπουν μπάλα και να μην βλέπουν ένας που ακουμπάει την μπάλα μια φορά και την βάζει στο πλεκτό. Είναι κρίμα για τον Αντίνο στην κατάσταση που βρίσκεται και για τον Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης πρέπει να παίζει άξονα. Τον είδα μόλις έβαλε τον κόλλη, η ομάδα έσβησε πάλι.
0: Εντάξει, άξονα πάλι τον βάζει συνολικά. Απλώς τώρα στο 3-4-3 που δοκίμασε.
4: Πήγε να χάσει το παιχνίδι, τον έβαλε πλάκια για να μου βάλει τον ταμπόρδα μέσα. Επειδή δεν
0: έπαιζε,
4: υπάρχει ποδοσφαιριστής στα πόρτα
0: χθες, έπαιζε 3-4-3. Τέλος πάντων, πάντως εντάξει, να το δούμε και τι σύστημα που θα καταλήξει. Το χθεσινό μάλλον ήταν.
4: Γιατί μιλάτε για συστήματα, ρε παιδιά. Ο προπονητής είναι. Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό. Δεν παίζουν τα συστήματα. Η μπάλα είναι ομαδικό σπορ.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Το χθεσινό ήταν.
4: Λόγω των απουσιών. Δηλαδή τι σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα θέσφαστο ότι θα παίζεις με όλες τις ομάδες το ίδιο σύστημα. Δηλαδή είτε παίζεις με την Μπαρτσελόνα είτε παίζεις με την Καλυθέα θα παίζεις το ίδιο σύστημα.
0: Όχι, αυτό ακριβώς χθες το άλλαξε.
4: Παρατήστε το αυτό το παιχνίδι να πούμε. Προπονητής είναι επαγγελματίας και πληρώνονται για να προσαρμόζουν την ομάδα και να έχουν 2-3 συστήματα και τους παίκτες στα κατάλληλα εργαλεία και να τους έχουν προετοιμασμένους ανάλογα με τον αντίπαλο.
0: Τέλος πάντων, φίλε μου, επειδή περιμένει κόσμος. Επειδή περιμένει ο κόσμος, σε καληνυχτό.
4: Δεν υπάρχουν συστήματα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον αντίπαλο που έχω. Τι θα πει, παίζω 3-5-2, παίζω 4-4-3 και μάντολες. Αυτά δεν υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζεις αυτό που πρέπει για να κερδίσεις.
0: Okay,
4: ανάλογα
0: φίλε
4: με τους παίκτες που έχεις και με τον αντίπαλο που παίζεις. Και είναι κρίμα για τον Τζιριβέ και να πούμε να ξεκινάει βασικός, να πούμε κοντεύουμε να σπάσουμε την τηλεόραση όσο ξέρουμε μπάλα. Παίκτης που δεν έχει καθόλου κάθετη κίνηση, είναι μόνος του έξω από την περιοχή και δεν κοιτάει καν να σουτάρει, κοιτάει που να δώσει την μπάλα δίπλα. Τους πήρανε χαμπάρι άλλοι να πούμε, κλείσανε τον Αντίνο τα άκρα να πούμε και τους κάνανε πάρτι άλλοι.
0: Οκ, okay, φίλε, καλό βράδυ, να πάμε και στους υπόλοιπους.
4: Μια γυμνασμένη ομάδα και αυτό το δεξί το μπακ, δηλαδή ο Μεντίνα, πού τα βρίσκουν αυτοί οι Βούλγαροι να πούμε, υπάρχει τέτοιο δεξί μπακ στην Ελλάδα.
0: Έξαλλος, εντάξει, πέρασε η ομάδα. Πέρασε, εντάξει.
4: Επειδή πέρασε η ομάδα, δηλαδή δεν πρέπει να.
0: 13 Αυγούστου έχουμε, λοιπόν. Δεν θέλω να σε κλείσω έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
4: Όχι να με κλείσεις έτσι, αλλά να βλέπουμε λίγο μπάλα τον 4 τώρα το που.
0: Καλό βράδυ, φίλε, καλό βράδυ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και αρκετό κόσμο, έχουμε break. Έχουμε break. Λοιπόν, απλώς να πω ότι θέλει ο φιλός ο Μάνος Όφη να διαβάσω το μήνυμα, να σημειωθεί Όφη. Ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίκτες. Μου βάζεις Μάνο και τον Ασιέλη που είναι Κύπριος. Εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay. Αλλά ναι, είχε full ελληνικό στοιχείο. Όφη, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Στην μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
8: Μανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
10: Φάουλ με τεχνική βενγκάζη περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
8: Ο Κοστούλας.
10: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
8: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστή και πάλι ο Μάγερ στο 10ο δοκάρι. Μπαλά να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
10: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
8: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Εδώ είμαστε, Πάνος Ρήλος, ρυθμίση του ήχου. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα. Υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν, οπότε πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Αύριο ξυπνάω αργά.
0: Ωρα.
1: Και αύριο σηκώνομαι 6, 6 και 5, 6 και 10, το αργότερο. Οπότε έχω το δικαίωμα να το ξενυχτήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Και για πρώτη φορά να σου μιλήσω στο τηλέφωνο. Ο Ρίλος μπορεί να έχει καταλάβει ποιος είμαι. Αλλά...
0: Πες μου και εμένα ένα όνομα.
1: Να καταλάβεις εσύ, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος σε τιμάει μονίμως στις εκπομπές σου με την
0: πιάτη μέρα του. Δεν μου είπε κάτι. Απλά είμαι και εγώ, τυχαίνει να είμαι και εγώ κροτής του σταθμού. Ξέρεις, ακούω και εγώ.
1: Και μου ανταποδίδεις πάντα και σε ευχαριστώ για την ευγένειά σου και το ήθος σου και για το χιούμορ το οποίο αντιλαμβάνεσαι, γιατί καμιά φορά ίσως να είναι και παρεξηγήσιμο κάτι το οποίο μεταφέρεται με τον γραπτό λόγο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ήθελα έτσι να...
0: Έλα, Κιμωνά. Κιμωνά.
2: Έπεσε.
0: Γιατί τον έκλεισε?
2: Δεν θα έχω να το κλείσω. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, Κιμωνά, ξαναπάρε.
2: Έχει γραμμές πάντως.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, θα ξαναπάρει ο Κιμωνάς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα. Τι κάνεις, Μανώλης είναι το όνομα σου, ε?
0: Ναι. Το δικό σου?
3: Ορίστε.
0: Το δικό σου?
3: Μανώλης Μπουζουράκης, εσύ. Με το δικό μου Βασίλης.
0: Ναι, Βασίλης.
3: Πανάθα Βασίλης, πήρα 13, ανάφακτος. Ήθελα να πω και εγώ δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρικός, είμαι μπασκετικός περισσότερο. Είμαι πιο πολύ μπασκετικός παρά ποδοσφαιρικός, γιατί με τις χαζομάρες που είχε ο κύριος Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό την έχει καταστρέψει την ομάδα και γι' αυτό δεν μπορεί να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία, μπορώ να σου πω και τριετία, να σου πω, να σου πω την αλήθεια. Ο Παναγιώτης ο Ρήλος τι κάνει, καλά είναι αλήθεια?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Ορίστε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Α, δόξα τω Θεώ, καλά. Να είναι καλά το παιδί και να είναι γερό και ευτυχισμένο και δυνατό το παιδί. Και ήθελα να πω για τον μπάσκετ εγώ κάτι. Στο μπάσκετ υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ξέρεις κάτι, ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και Μπογκδάνοβιτς?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω έχει κλείσει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, έχει κλείσει τις μεταγραφές, αγόρι μου, αγόρι τις μεταγραφές, αλλά ακούγεται και για Μπογκδάνοβιτς. Το ξέρω ότι έχει κλείσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά ακούγεται ότι δεν μπορεί να κάνει μια προσθήκη ακόμα. Να διώξει τον Μωραήτη, να τον δώσει κάπου ταγικό όπως τον είχε δώσει πέρυσι.
0: Να είναι δηλαδή ο αντιμωραήτης, ο Μπογκδάνοβιτς.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Στον Ηρακλή λέω να πιάσει μια θέση του Μωραήτη και να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς στη θέση του.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει, εδώ πέρα ο Γιαννακόπουλος φαίνεται ότι έχει πολλά κέφια, Γιώργης και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση από εδώ και πέρα για να γίνει μια έξτρα κίνηση. Αλλά οκ. Να το δούμε.
3: Εδώ ο Γιαννακόπουλος όλα μπορεί να τα κάνει. Ο Γιαννακόπουλος έχει τρελά κέφια ώρες-ώρες, Και ακόμα ήθελα να πω, Μανώλη, ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν Τσιμπιλερμπάν σε Νεγαλέζο, λέει.
0: Σωστά.
3: Σωστά, τον έκλεισε, θα τον πάρει σίγουρα.
0: Είναι πολύ κοντά.
3: Είναι πολύ κοντά.
0: Ο Ντιαγέ, Μαγιέ Ντιαγέ. Από τη Βιλερμπάν.
3: Ντιαγέ, ναι, ξέρω.
0: Απλώς να δούμε τώρα αν θα κάνει και έξτρα κίνηση, επειδή δεν φαίνεται να είναι, ξέρεις, ο Άντι Πίτερς. Δηλαδή έχει πιο αθλητικά στοιχεία ο Ντιαγέ. Μπορεί να πάρει και κάτι ακόμα. Που να προσομοιάζει πιο πολύ σε Πίτερς, όσο εύκολο είναι αυτό. Τέλος πάντων.
3: Αντί Ντιαγέ, ναι. Και κάτι θα πω να μην χαλάσω και την κουβέντα για το ποδόσφαιρο, κάτι. χθες, τον είδα τον αγώνα όφι ΑΕΚ απόψε. Ήταν καλύτερο όφι και δίκαια κέρδισε και το αξίζει συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που είπε συνεχάρη τον κόντι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει αδυναμίες, ειδικά από τότε που φιωπίνεδα και έχει, πώς το λένε, πολλά κένα στο κέντρο. Η ΑΕΚ και όφι έπαιξε καλύτερη μπάλα και κέρδισε δικαιότατα. Και κάλλιστα κέρδισε δικαιότατα.
0: Ωραία, Βασίλης, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, φίλο Μανώλη, να είσαι καλά, καλή νύχτα. Γεια σου, γεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Όνομα.
4: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
4: Πάνω σε.
0: Έλα πάνω.
4: Ποιον έχει το ρίλο, έχεις εκεί μέσα.
2: Καλώ στον Πάνο.
0: Τον Πάνο έχω.
4: Τι γίνεται, Πανούλη.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Καλά. Μανώλη, για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, τι ομάδα είσαι, γιατί εγώ είμαι στα ρουντάκι του καλά.
0: Φίλε, εγώ έκανα, με ρώτησε πριν ένας φίλος και μου λένε κάτι άλλοι ακροατές ότι το αποφεύγω. Δεν αποφεύγω. Απλώς είπα στον φίλο το ότι δεν έχει σημασία στο τι θα συζητήσουμε.
4: Βρε, δηλαδή, μην ξεφεύγεις.
0: Δεν ξεφεύγω, θα πω. Καταρχάς, αν λίγο παρατηρείτε και που τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, εντάξει, εγώ άκυμε, αλλά εγώ. Αυτό δεν έχει σχέση με το τι θέλετε και τι μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Δεν είπα εγώ αν έχει σχέση, αν δεν έχει. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι πρεσβεύουμε.
0: Ό,τι θέλετε συζητάμε. Αυτό είναι το νόημα.
4: Αυτό ξεπακούεται. Αλλά απλώς για την ιστορία το λέμε τώρα. Το παιχνίδι σήμερα δεν το είδα. Απόψε δεν το είδα. Θα μιλήσω λίγο για το παιχνίδι το προχθεσινό το δικό μας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Κοίταξε να δεις, σημασία έχει αυτή την εποχή να περνάει η ομάδα, έτσι.
0: Σωστά. Το είπε και ωραίο ο Νίστρουπ, ότι εντάξει, δεν ήταν σε έξι εμφάνιση, αλλά σημασία έχει αυτή την περίοδο το αποτέλεσμα.
4: Εντάξει,
0: και πολλές φορές το λέμε και ως κλισέ, εμείς και κουράζουμε, ξέρεις, δημοσιογραφικά, αλλά 12 Αυγούστου είναι αλήθεια.
4: Έχει κάνει και αυτό τα λάθη του, ας πούμε, τώρα. Και ειδικά με την πάξη έχει κάνει τα λάθη του, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Ας περιπτώσει η ομάδα, σημασία έχει ότι πέρασε και, και τους δύο τους γύρους και πιστεύω θα περάσει και το τρίτο γύρο. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα είναι πιο βελτιωμένος μετά από μία-δύο εβδομάδες. Αυτό που με προβλημάτισε είναι η κατάσταση του Ντέσσερς. Δεν έχει σημασία τον γκολ. Είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν έχει καθόλου τρεξίματα. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή, ανάσες.
0: Εντάξει, είχε και 240 μέρες να παίξει, έτσι. 240 μέρες.
4: Αλλά είδα όμως, είναι τη φυσική του κατάσταση. Δεν είναι σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση. Μιλάμε για τώρα. Ό,τι είδαμε προχθές. Τώρα, όσο αφορά ο Παναθηναϊκός, σίγουρα δεν ξέρω τι θα μας δείξει ο Καμαρά στο μέλλον, αλλά μέχρι τώρα ο Καμαρά εμένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει ο Καμαρά, δηλαδή οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο. Δηλαδή ούτε κάθετη έχει, ούτε γρήγορη σκέψη έχει για ακόμα ένα παιχνίδι, δεν με πείθει. Και με δίδυμο το Τσιριδέια ο Παναθηναϊκός μειονεκτεί εκεί πέρα, στα κεντρικά χαφ. Τώρα αυτή είναι η μεταγραφή που έχει έρθει πώς το λένε πέστε τον παίχτη γιατί τον ξεχνάω
0: τον Καρσέλες
4: τον
0: Κάγκουα.
4: Ο Κάγκουα δεν έχει και δικαίωμα αυτός να παίξει.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν ξέρω δηλαδή αυτό οχτάρι δεν είναι αυτός.
0: Δίστανται απόψεις. Ναι, οχτάρι είναι κυρίως, μπορεί να βοηθήσει σε αρκετές θέσεις. Εγώ λέω ναι, να περιμένουμε και λίγο να περάσει ο καιρός, οι εβδομάδες, ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ και πού θέλει να τοποθετήσει τους παίκτες. Επειδή εγώ, για παράδειγμα, τώρα εγώ έτσι, τον Κάγκουα θα μπορούσα να τον δω και πιο πλάγια, λίγο αριστερά. Αλλά οχτάρι είναι κανονικά. Οχταροδέκαρο που λέμε.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Εγώ σου είπα για τώρα. Κρίνουμε την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός πέραν από το Κάγκουα. Χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα, φίλε.
0: Συμφωνώ.
4: Κι άλλο.
0: ένα παίχτη που να καλύπτει λίγο περισσότερο.
4: Που λέμε, ναι.
0: Εγώ σου λέω και λίγο πιο, ξέρεις, ανασταλτική βοήθεια στον Καμαρά.
4: Ναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν με πείθω Καμαρά, φίλε. Δεν με πείθω Καμαρά.
0: Καλώς είναι. Όσο αφορά... Καλώς παίκτης, είναι απλώς φαίνεται ότι χρειάζεται κάλυψη.
4: Ναι, θα δούμε. Δεν... Ναι, ίσως δεν το βοηθάει και η παρουσία του Τσιριβέγια. Δεν ταιριάζει με τον Τσιριβέγια εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω.
0: Και θέλει χρόνο ο κάθε Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και όλοι να μονταριστεί. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένας νέος προπονητής.
4: Δεν είναι ούτε καμία συζήτηση. Καμία συζήτηση. Όσο αφορά τον Αντίνο, πώς το λέγει ο Μακαρίτης ο Γεωργίου,

0: Δηλαδή παλεύει, αλλά δεν έχει έναν παίχτη, ρε παιδί μου, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έναν παίχτη να έχει μια κοφτή τρίμπλα. Δηλαδή να μπορεί να ξεφύγει και να δημιουργήσει χώρους.
1: Τα μπόρδα.
0: Ναι, αλλά τα μπόρδα και αντίνο σε μια ενδεκάδα δεν νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κόσμο αρκετό.
0: Ναι, εντάξει. Δεν σε ζορίζω εγώ, μην αγχώνεσαι αγόρι.
1: Όχι. Απλώς έχει κόσμο να περιμένει.
0: Πανουλή.
1: Ο Πάνος με ζορίζει, μου κοιτάει.
2: Πότε θα ξεκουραστείς, δεν ξέρω.
0: Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
2: Α, μάλιστα.
0: Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
2: Άρα στη γιορτή μας θα σε
0: χαλαρός. Ναι, ναι, θα ξαπλώσω το κουρμάκι μου σε φίλε με την ισκάρα μου, με τα αυτά μου. Τι να κάνω.
2: Μια χαρά.
0: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση
2: πάνω. Αυτό, αυτό πάνω.
0: Έτσι.
1: Άντε. Καλά περάσει πάνω.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα, φίλο μου.
1: Χαίρετε.
3: Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ναι. Όνομα?
3: Έλα, ο Γιώργος είμαι, Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Από εδώ Βρένα, ξέρεις πού είναι?
1: Έχω μια ιδέα.
3: Από πού, από εδώ είσαι, περιοχή?
1: Θήβα.
3: Από τη Θήβα είσαι? Έλα, ρε φίλε. Προηγουμένως ήμουνα στη Θήβα. Τι έγινε?
1: Καλά είμαι. Είστε? Ναι.
3: Τίποτα, έτσι πάω ξύσιμα, εγώ πάω που είμαι. Πήρα να πω για την ομάδα.
1: Πώς το βλέπεις αύριο? Πώς
3: το
1: βλέπεις αύριο?
3: Το βλέπω δύσκολο, γιατί είδα ότι δεν θα συμμετέχει ο Κωνσταντέλια στο παιχνίδι.
1: Ναι, το κάνει δύσκολο.
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα.
1: Οικογενειακό πρόβλημα.
3: Ξέρεις τίποτα παραπάνω?
1: Καλά, και να ξέρω δεν θα έλεγα, αλλά όχι, δεν ξέρω.
3: Ναι. Και εγώ προσπαθούσα να μάθω, αλλά δεν έχω μάθει κάτι λεπτομέρειο. Και να δούμε, ξέρω εγώ. Τι να πω, αν είχα πέντε ελπίδες, τώρα τις έχασα κι αυτές να.
1: Εντάξει, τι μην απελπίζεσαι, όχι. Έχει ελπίδες, καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις ότι το κάνει πιο δύσκολο.
3: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ένα βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να, ξέρεις, να μπει λίγο πιο ζωηρός. Επειδή σε όλα τα παιχνίδια δεν μπαίνει καλά.
3: Δεν μπαίνει, αλλά δεν έχει και την κατάσταση.
1: Πιο συγκεντρωμένος.
3: Πολλοί παίκτες λείπουν, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή. Πολλοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σκέψου τώρα να έχεις μέσα τον Γιαννούλη, να έχεις τον Τάχα άλλη μέσα. Να έχεις πίσω τον άλλο που πήρε στο στόπερ πίσω.
1: Από ό,τι άκουγα από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, Μπάμπα θα παίξει αύριο. Ο βασικός.
3: Τι να τον κάνεις, εντάξει, τώρα άλλο Μπάμπα, άλλο Γιαννούλη.
1: Λουσέ ενδεχομένως να δούμε.
3: Πώς?
1: Τον Λουσέ, το χαφ.
3: Ο Λουσέ, εντάξει. Πάτε να το δούμε αυτόν. Αυτός έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλός, σαν και γρήγορος παίκτης και τα λοιπά. Για να δούμε. Αλλά πολλές ελλείψεις, πολλές ελλείψεις. Τώρα λείπει και ο Κωνσταντέλιας μπροστά. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει τώρα. Τον Μπέλκα θα βάλει, ποιο θα βάλει μπροστά. Χατζίδης. Δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Τέλος πάντων. Εντάξει, ακούω την εκπομπή σου, Sport FM και τα λοιπά, και πήρα έτσι να πω και εγώ την νόμη μου.
1: Ωραία.
3: Να μου πεις και στη δική σου. Είδα για το παιχνίδι σήμερα, δεν το περίμενα να χάσει άκη με τίποτα από τον Όφη. Και τέλος πάντων, όλα γίνονται. Τι να πεις.
1: Εντάξει, δεν έχασα και από, ξέρεις, ομάδα τρίτης εθνικής, από ομάδα που διεκδικεί την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Καλή ομάδα είναι. Και είναι και ένα παιχνίδι, αυτά κλισέ που λέμε, όλα γίνονται. Για μένα το σημαντικό για τον Όφη είναι, επειδή εγώ τον πιστεύω σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εντάξει, έχω ξαναπεί την άποψή μου. Καλύτερο και για τον ίδιο, ενδεχομένως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι στο conference. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό στους φίλους του Όφη. Θέλω να πω, θα μαζέψει παραπάνω πόντους σίγουρα.
3: Ναι, ναι.
1: Προφανώς θα προσπαθήσει να συμμετάσχει στο Europa, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Απλώς το θέμα στα δικά μου μάτια είναι πώς θα κρατήσει δύο καρπούζια και τρία, αν βάλει και το κύπελλο κάτω από την ίδια μας χάλη. Και αυτό το λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή οι ομάδες που διεκδικούν ίδιους στόχους ενισχύονται φέτος. Έχουν ενισχυθεί. Και Ατρόμητος, Αστέρας, ναι, και Βόλος κτλ.
3: Εντάξει, ο Όφη πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς. Αυτές τις ομάδες πιστεύω θα είναι καλύτερος φέτος. Από ό,τι έχει δείξει είναι... Τα παλεύει τα παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ωραία.
3: Έχει αποκτήσει κάποια πείρα. Εσύ από Θήβα είσαι?
1: Ναι, είπαμε. Ναι, από παντού είμαι εγώ. Έχω πολλές περιοχές.
3: Το όνομά σου δεν θυμάμαι. Μανούλης.
1: Μανούλης.
3: Έγινε, Μανούλη.
1: Γεια σου,
3: Γιώργο. Που τα είπαμε.
1: Και εγώ.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στην περιοχή ολόκληρη. Λοιπόν, κάτι σου στέλνει ο Κίμωνας. Κίμωνα, ξαναπάρε. Εσένα, Μανούλη, κάτι σου στέλνει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
4: Γεια σου, φίλε Μανούλη.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Είμαι

0: Γιάννης, είμαι Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Και θα ήθελα να αναπτύξω λίγο για την ομάδα μου. Mm-hmm. Γιατί δεν μας τα λέει καλά φέτος ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ούτε και ο κύριος Χριστόγλου. Είχα...
1: Ναι, αλλά δεν μιλάς με τον κύριο Χριστόγλου.
0: Ναι, να σου πω λίγο,
1: Ενώ θα ήταν πιο ευγενικό να είναι και εκείνος εδώ να απαντήσει και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Οπότε άσε αυτό το κομμάτι και πες μου για τα άλλα δύο.
0: Ωραία, ωραία. Θα τα αφήσουμε το κομμάτι. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και την ομάδα μου ότι ο Μαρινάκης έχει κάνει 2 χρόνια εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού. Πέρυσι έδωσε 40 τον Κοστούλα και 60 χωρίς να με λογιστείς. Και 60 από το Champions League χωρίς διαφημίσεις και τα σούπα μου πες ένα κατοστάρικο. Και άλλα 60 φέτος με τους παίχτες που έχει πουλήσει, πάμε 150 εκατομμύρια για πλάκα. Και τέλος Αυγούστου έχει μείνει με ένα σεντερφόρ. Ο κύριος Καραπαπάς μας είπε ότι έχουμε 4 σεντερφόρ. Έχει μείνει χωρίς χαφ και χωρίς τίποτα. Ακούω τους Ολυμπιακούς που βγαίνουν στο σταθμό και είναι άσχετοι τελείως, δηλαδή από το ποδόσφαιρο, δηλαδή μιλάμε τίποτα. Εγώ είμαι εξαγριωμένος και με το Μαρινάκι και με το Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ γιατί το Μεντιλίμπαρ έπρεπε εντωμεταξύ να τον είχε διώξει από πέρυσι με τις 2 ισοπαλίες με Κηφισιά και με Λάρισα. Τις θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Στο Καραϊσκάκι. Και δεν σου λέω εγώ για προηγούμενη χρονιά που έχασε νομίζω από το κύπελο από τη Λαμία που αποκλείστηκε. Και όσο θα μου πούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί ότι πήρε το ευρωπαϊκό στο, πώς το λένε, στο γήπεδο το δικό σας, γιατί άκουσα ότι είσαι ΑΕΚτζής, εγώ θα πω το πήρε το κύπελο, το ευρωπαϊκό, αλλά είχε Τζολάκι, είχε Κάρμο, είχε ΕΣΕ, εκείνη η χρονιά ήταν καλός, και είχε και τον τζίλερ τον Καμπί. Λοιπόν, φέτος η ομάδα ούτε τρίτη δεν θα βγει. Εν τω μεταξύ πρέπει να φύγουν 15 παίχτες. Δεν υπάρχει παίχτης Ρέτσος, Μαφέο, Σάλιακας, Ζέλτσον. Όλα τα χαφ πρέπει να φύγουν. Και είναι ο Μουζακίτης. Μόλις του έβαλε το κουστούμάκι, το γυαλί ηλίου και το παπηγιόν, ξέχασε την μπάλα ο άνθρωπος. Και ζητάγαμε 40 και για το Μουζακίτη. Και όποιος είναι νομίζει ο Ολυμπιακός ότι θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, εγώ τους προκαλώ, θα έρθω στο στούντιο εκεί που είσαστε με ένα συμβολιογράφο. Έχω ένα σπίτι ρετήρε στα κάτω Πατήσια. Mm. Θα το βάλω, αυτό αξίζει 70.000. Πρόσεξε να δεις, εγώ μένω νέο Ηράκλειο. Δεν έχω θέμα σε τίποτα. Το βάζω ένα στοίχημα με αναλόγως χρηματικό ποσό.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι και εμείς πρέπει να βάλουμε κάτι.
0: Ωραία, όποιος είναι Ολυμπιακός και νομίζει ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, εγώ θα έρθω όχι σε δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, γιατί πιο πολύ μιλάω άνετα, βλέπω με σένα και με τον Κώστα που είναι και αυτός ΑΕΚτζής. Έτσι, γιατί τα βρίσκω.
1: Πάντως, Γιάννη.
0: Και εσύ, να σου πω, και ο Κώστας δεν κάνετε αβάντα ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στο Μεντιλίμπαρ.
1: Ωραία, να κάνω λίγο αβάντα τώρα στην ομάδα σου. Αν υπάρχει μια ομάδα που να έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί, ξέρεις, μια σεζόν που δείχνει κατεστραμμένη. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε 13 Αυγούστου, έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ νωρίς, θέλω να πω. Αν υπάρχει μια ομάδα που δείχνει, που έχει δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό το κουμπί με 100 αλλαγές προπονητή. Με 100 μεταγραφές είναι η ομάδα σου. Είναι
0: η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν
1: οπότε
0: είχε
1: μην τρελαίνεις
0: και εσύ. Όταν είχε παίχτες. Τώρα δεν έχεις παίχτες. Πότε με έστειλε ο Μαρινάκης αεροδρόμιο. Για πες μου.
1: Το 24 που, πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Δεν χρειάστηκε να σε στείλει.
0: Φέτος θα το πάρει ο Κυριακόπουλος.
1: Έχουν σταματήσει τα αεροδρόμια. Πάνω αυτό.
0: Τι είπες?
1: Έχουν σταματήσει λέω εποχές αεροδρομίων.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Εσύ τώρα θες αεροδρόμιο ή θες η ομάδα σου να πηγαίνει καλά?
0: Δεν μπορεί να πάρει το Στάνιτς. Δεν μπορεί να φέρει ένα χαφ πήγε και έφερε το Σα, αυτός ξεχωρίζει.
1: Θα πήγαινε σε αεροδρόμιο αν έφερε το Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς, ναι. Τι κάνει ο Ντάρκο και ο Καρεμπέ που είναι γλάστρες.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι κάνει στον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρουν, πώς το λένε, ούτε τι κάνει ο Μαρινάκης με τη Νέα Δημοκρατία, με τις κουμπαριές και με αυτά. Καθώς πήρε τη Ρίο Άβε και τη Νότιχαμ το αδερφάκι, πιο πολλά μάτσα έχει δει στην Αγγλία παρά στο Καραϊσκάκι. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Φέτος γιατί δεν παίρνω διαρκείας. Γιατί, πώς το λένε, ήμουνα μέχρι πέρυσι στη 19 θύρα. Αλλά έχει γίνει όμως και ένα μεγάλο φάουλ προς το λαό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει αυτό ή ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αλαφούζος ή τη ΣΑΕΚ, που είναι, εμένα είναι συμπαθέστατος. Λοιπόν, όταν έγινε ο COVID, εγώ πήγα και πλήρωσα διαρκείας τότε στο κέντρο. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Και όταν διακόπηκε και δεν πηγαίναν οι οπαδοί κάθε ομάδα στο γήπεδο, έτσι, που ήταν κλειστές οι φύρες, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι, την άλλη χρονιά που με βενζίνες, με φαγητά και με αυτά έδωσα 2 χιλιάρικα εκείνη τη χρονιά με τον COVID, την άλλη χρονιά δεν μου έκανε ένα σκόντο να μου πει, φίλε, έδωσες τόσα λεφτά, θα το πάρεις, ξέρω εγώ, 300 ευρώ κάτω. Και κάτι τελευταίο, που εγώ είμαι αντιβαρδιλογιάννης. Ήταν ο πιο μάγκας πρόεδρος που έκλεισε όλους τους συνδέσμους και τους είπε στα εκδοτήρια. Ο Μαρινάκης θέλει το, πώς το λένε, θέλει τη θύρα 7, το στρατό του δίπλα.
1: Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μάγκα, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά, είσαι ο μόνος μαζί με τον Κώστα που μιλάω, γιατί με Ολυμπιακούς φαίνεται ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν σκύβω το κεφάλι.
1: Γιάννη,
0: και δεν αντέχω, πώς το λένε, να τρώω σανό.
1: Με πολλούς μπορώ να μιλήσεις. Λοιπόν, ειδικά εδώ σε αυτό το
0: σημείο. Καλή Παναγιά να έχεις.
1: Επίσης.
0: Γεια λοιπόν, σου φίλε μου, γεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
3: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
2: Το φάουλ μεταξύ κοινωνικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
3: Ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
3: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη, Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
3: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σα διαβάσω ένα μήνυμα. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ροντινέη. Είναι μακροσκυλής. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Ένα μέρος σας διαβάσω. Λοιπόν, όλα σα έχω καταφέρει. Σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότα και ήμασταν πάντα μαζί. Η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές, γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο, ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα, μπορείτε να έρθετε εδώ και να με προσβάλλετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Λέει πολλά ο Ροντινέη, καταλήγει λέγοντας. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί, μόνο Ολυμπιακάρα, και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο μήνυμα για το ότι, ξέρετε, κατακτήσαμε την Ευρώπη, να μην ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει και τα λοιπά, εν ώψη και της συνέχειας και όλων όσων ακούγονται για την επόμενη μέρα. Πολύ επίπεδα, έτσι. Για τον Ολυμπιακό. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο sportpavlefm.gr. Συμφωνώ με το μήνυμα του φίλου. Καλησπέρα, Μανώλη, Αθανασίου, Ανδρούτσο κλπ. Δεν χωράνε σε ομάδες λεγόμενες μεγάλες, έστω για το ρόστερ. Ειδικά, φίλε, για τον Αθανασίου. Πραγματικά έχει. Επειδή ανήκει και στον Ολυμπιακό και δανεικός είναι στον Όφη, για μένα έχει κανονικότατα θέση στο ρόστερ. Ειδικά όπως παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, με σέντρες. Έχει τρομερή σέντρα. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται?
0: Γεια σου, Ηλία. Καλά, εσύ?
1: Στο μεταξύ έχω συνέχεια στο μυαλό μου να σε πω πάνω μου ζουράκι. Πώς μου κάθεται αυτό το πράγμα.
0: Πες με μαραβέγια.
1: Έτσι όπως είμαι από χθες με τον Ολυμπιακό, μπορώ να σε πω και μήκο πορτοκάλο.
0: Και άλλοι την πατάνε. Στόχος μου να μπερδεύουν τον άλλον. Σε λίγα χρόνια.
1: Καλησπέρα και στον Πάνο. Γεια σου, Πάνο. Καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να τα βάλει κανένας τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ο άνθρωπος πάλεψε. Όπως πάλεψε και ο Ελκαμπή 120 λεπτά. Που είχε γίνει σαν τη μούμια του Τανχαμών στο τέλος. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Δεν φταίνε ούτε ο Ελκαμπή ούτε ο Ροντινέη. Που δεν του έβαλε. Δηλαδή εχθές έχουν συμβεί ακατανόητα πράγματα. Πράγματα που δεν χωρούν στην ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή έχει στο. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει στον πάγκο τον. Τα δύο δεξιά μπακ που κάναμε μεταγραφή το καλοκαίρι και ουσιαστικά για άλλη μια φορά αναιρεί τις μεταγραφές. Αναιρεί, τις απαξιώνει. Δείχνει να απαξιώνει κάποιους παίχτες. Δηλαδή σκέψου τώρα να είσαι στη θέση του δεν αντιλέγω, κάκιστο σωμαθέο μέχρι στιγμής. Έτσι. Μέτριος ο Σάλιακας. Όσο έδειξε. Δεν έδειξε κάτι τρομερό. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κάπως το βοηθούσαν. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε από τη δεξιά, από την πλευρά του Ροντινέη, είναι ανεκδίγητο. Έτσι δεν είναι?
0: Υπήρχε μεγάλο
1: πρόβλημα. Και το έβλεπε.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι δεν το βλέπει, δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Αυτό προκάλεσε, λέει, μια απορία. Το ότι ξέρεις, οκ, okay, το αρχίζεις με Ροντινέη, παρόλο που έχεις πείσει ο ίδιος ότι πλέον τον υπολογίζω στο εξτρέμ. Βλέπεις, δεν σου βγαίνει. Δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη, αν και εντάξει, ήπια λίγο θάλασσα. Θα μπορούσε να έχει καλυφθεί καλύτερα. Το θέμα είναι
1: τι. Θάλασσα, συγγνώμη που θα το πω. Το Ντάντιτς, δεν ξέρω. Μήπως τον είδε αργότερα, σε τίποτε στιγμιότυπα και αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Δηλαδή μετά το 65-70.
0: Αλλά πέρα από τι βοήθειες που δεν πήρε και από τους συμπαίκτες του Ροντινέη, ξέρεις, θα μπορούσε να το έχει διορθώσει κάπως. Κάποια αλλαγή.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και τακτικά πω, λέω. Ενώ κάποια διαφοροποίηση τακτικά.
1: Κάποιες διαφοροποιήσεις τακτικά. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εδώ έχουν συμβεί ακατανόητα.
0: Τα λέμε και λίγο εκτός ασφαλούς βέβαια, αυτά πολλές φορές μετά, αλλά εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε τη δυνατότητα όμως και 24 ώρες μετά, έχει κατασταλάξει, γιατί και χθες επέλεξα να μην είχα πάρει και χθες, να μην μιλήσω εν θερμό, μην πω κάτι που δεν πρέπει, κάτι που δεν έχω αναλύσει σωστά μες στο μυαλό μου. Ήταν λίγο η κατάσταση και τέτοια. Αλλά σήμερα, 24 ώρες μετά, έχω ακούσει και τις δηλώσεις του. Έτσι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω για το χθεσινό, κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα? Να βγάλει το Μουζακίτη που ο ίδιος τον είχε βάλει. Εντάξει, το Μουζακίτη ο οποίος σε πάση περιπτώσει έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν έχει δείξει για το κάτι παραπάνω που περιμέναμε. Αλλά τον βάζεις αλλαγή. Και τον βγάζεις και βάζεις ποιον? Τον Τζικίνιο. Ο οποίος φέτος είναι, όταν λέω φέτος εννοώ ότι τη σεζόν που ξεκίνησε, βάζω και την προετοιμασία, αλλά σαν συνέχεια της περσινής σεζόν. Αλλού πατά και αλλού βρίσκεται.
0: Πιθανολογώ ότι αυτή η αλλαγή είχε να κάνει περισσότερο. Καταρχάς ο Μουζακίτης μπήκε πριν την κόκκινη και βγήκε μετά. Οπότε έχει μεσολαβήσει μια πολύ σημαντική συνθήκη και ξέρεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο Τσικίνιο, αλλά έχοντας 10 παίκτες Ολυμπιακός, ήθελε παραπάνω τρεξίματα. Τα οποία, αν μη τι άλλο, τα προσφέρει ο Τσικίνιο. Φαντάζομαι αυτό σκεφτόταν με τη Λίμπαρ. Ότι έχω 10, ας τρέχουν αυτοί 10.
1: Κοίταξε, σε όλα υπάρχει μια αιτία. Έτσι, είναι κανόνας ζωής. Έτσι, θα μπορούσε. Βέβαια, δεν τον ρώτησε και κανένας. Εγώ προσπαθώ να δω και να διαβάσω όλο αυτό το διάστημα πέρασε από χθες, αν του έγιναν κάποιες ερωτήσεις κέρυες. Γιατί εδώ είναι και η δουλειά των reporters. Που ειδικά στα παιδιά, και δεν λέω κάτι για τον Γιώργο που ήταν στην Ολλανδία, γενικά και για άλλους κατά καιρούς. Ρωτήστε τον ρε παιδιά, τι όνειρο είδες, ας πούμε, όχι με αυτό το στυλ, γιατί έκανες, μήπως ξέρω εγώ κάτι, γιατί δεν τον άκουσα να παραδέχεται ότι έκανε κάτι λάθος. Το μόνο που τον άκουσα να λέει, συγκεκριμένα στον ρεπόρτερ του στο Μέγκα, στον Νίκο τον Κότσι, γύρισε και είπε, γιατί προετοιμασία, ότι δηλαδή μόνο που δεν μας είπε δεν χρειάζεται προετοιμασία. Δεν ξέρω την έχετε υπόψη σας τη δήλωση που έκανε.
0: Ναι, το είπε περισσότερο ότι αλλάζουν τώρα πολλοί παίκτες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα καταρχήν δεν είναι χθεσινός. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Η Ναϊμέγεν λίγο πριν το παιχνίδι, τα παιχνίδια τα μεταξύ μας, πούλησε τον καλύτερο της παίκτη. Αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζει. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Για να μην κουράζω και εσάς και όσους μας ακούν. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπα τώρα στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα λέει και το είπε εκ του ασφαλούς, πετώντας και μια πηχτή κατά κάποιο τρόπο στη διοίκηση. Εμένα είναι η άποψή μου αυτή. Γιατί ο Μεντιλίπαρ ξέρει και έχει καταλάβει ότι πλησιάζει το τέλος σιγά σιγά. Γιατί για μένα πλησιάζει το τέλος του Μεντιλίπαρ από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό το θεωρώ από το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και απλά εχθές, από χθες και μετά, για μένα είναι κάτι το οποίο το βλέπω να έρχεται σύντομα. Δεν ξέρω την άποψη τη δική σας. Εγώ βλέπω ότι και αυτά που είπε σαν να δείχνουν επίσης η απαξίωση, ξαναλέω, που κάνει επανειλημμένα σε κάποιες μεταγραφές. Εγώ δεν βγάζω τη διοίκηση από το κάδρο. Έτσι, δεν σε καμία περίπτωση. Αλλά επανειλημμένα απαξιώνει μεταγραφές. Τι συμβαίνει, του φέρνουν παίκτες που δεν θέλει. Του στέλνει στην αρχή και μετά, πέρσι με τον Καμπελά, τα θυμόμαστε. Τον έβγαλα τη λίστα ο Καμπελά που ήρθε ουσιαστικά σαν ένας παίκτης, ο οποίος θα βοηθούσε, ειδικά στο Champions League. Τελικά κατέληξε να φεύγει το Γενάρη. Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον έβαλε σχεδόν καθόλου.
0: Το θέμα λέει είναι ότι αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση, αλλαγή προπονητή, να γίνει σύντομα, διότι υπάρχει μεταγραφική περίοδος.
1: Ακριβώς. Μου έδωσε την καλύτερη πάσα για να κλείσω.
0: Αν γίνει αυτό, έτσι, αν το αποφάσει ο Ολυμπιακός.
1: Φυσικά. Και λέω λοιπόν στο εξής, το εξής. Εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού όντως σκέφτεται, έχει στο πλάνο την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ, καλύτερα να το κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί αποκλειστήκαμε τον ατρόμητο της Ολλανδίας. Αλλά ξέρετε, σε λίγες μέρες έρχεται ο ατρόμητος της Ελλάδας. Και με την εικόνα που έχουμε.
0: Και είναι και καλή ομάδα ο ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Ορίστε.
0: Και είναι και καλή ομάδα ο ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Το λέω με βάση και τα περσινά, ότι η πεσμένη η αργότερα Λάρισα μας πήρε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Λίγο θέλει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ και στους δύο.
0: Γεια σου,
1: και
0: Λιά.
1: Να τα πούμε ξανά.
0: Καλό βράδυ.
2: Εντάξει, και από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια πήρε αποτέλεσμα η Λάρισα. Δεν λέει κάτι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Διονύση, δεν το παρατήρησε αυτό που λες. Μου λέει ο φίλος ο Διονύσης ότι χθες τις αποκρούσεις του Πόποβιτς κανένας δεν πήγαινε να δώσει το χέρι από συμπαίκτες. Δεν το παρατήρησε, αλλά δεν νομίζω να έχει και τόσο σημασία. Τώρα για το κλίμα του πας. Νομίζω μετά από τόσο αρνητικό αποτέλεσμα τα ψάχνουμε όλα, τα ξεψαχνίζουμε. Δηλαδή, αν έχει νικήσει ο Ολυμπιακός, δεν μας έκανε και τόσο πολύ, ξέρεις, εντύπωση. Επόμενος, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα. Σώρια, πώς καλώς θα είσαι ο...
0: Μανώλης.
3: Μανώλης ποιος, ο Ρομπολής.
0: Καλό θα ήταν. Μανώλης Μουσουράκης.
3: Α, Μουσουράκης. Οκ, οκ. Άγγιζε, οκ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πήρα και εγώ να συνεχίσω λίγο στο κράξιμο.
0: Για ποια ομάδα, επειδή έχουμε πολύ κράξιμο σήμερα. Θα λες ομάδα, εντάξει. Όχι επειδή με ενδιαφέρει, ξέρεις τι ομάδα είσαι, αλλά να ξέρω πού απευθύνεται το κράξιμο.
3: Σίγαυρος με τον προηγούμενο. Ολυμπιακός. Ναι. Βασίλης από Πετράλωνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχει τύχει.
0: Αλλά μένουμε κοντά, να ξέρεις.
3: Οκ. Εντάξει. Εντάξει, καλή γειτονιά ήταν. Εντάξει, Άνω νομίζω είναι ακόμα καλή. Εγώ είμαι στα κάτω. Λοιπόν,
0: Άνω, ναι. Και έχει και πολύ ωραία μαγαζιά τώρα. Ειδικά καλοκαίρι που έχει αδειάσει Αθήνα.
3: Ναι, ναι, είναι ωραία. Είχε κάτι έτσι σοφιστικέ και κάτι ωραία συνωμοτικά στέκια. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, εγώ να πω κάποια γεγονότα. Τώρα, ας πούμε, αναφορικά με το Μεντιλίμπαρδο, έτσι. Αρχές Ιουλίου, προς τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έρχεται ο ατζέντης εδώ του Στάνιτς να κλείσει τον Ολυμπιακό, ωραία.
0: Ναι.
3: Προέβαλε κάποιες παραπάνω απαιτήσεις, ήταν κοντά στο 1,5 και κάτι ψηλά παραπάνω. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και από τον Νικολακόπουλο, δηλαδή, δεν τα λέω εγώ, από τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, ότι δεν θα ήταν εύκολο, λέει, ο Ολυμπιακός να δώσει 1,5 εκατομμύριο για κάποιον που ο προπονητής τον προορίζει για αναπληρωματικό τσιγκίνιο. Δηλαδή, το οποίο είναι και λογικό, έτσι, για έναν παίκτη ο οποίος ήταν αναπληρωματικό δεκάρι, δεν είναι εύκολο να δίνει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε και λέμε Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, που με τη Λίμπαρα βλέπει το τσιγκίνιο που τον βλέπει καθημερινές προπονήσεις από το Φεβρουάρι μέχρι και σήμερα, τον έβλεπε για βασικό δεκάρι της χρονιάς που μας έρχεται. Εγώ θα πω τώρα, παρακολουθώ πως 40 χρόνια και ποδόσφαιρο, έτσι, από 5 χρονών βασικά, 45 χρόνια πες. Ο Μεντιλίμπαρα έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είναι θετική. Δηλαδή έχει κάποια μεγάλα μειονεκτήματα στα προπονητής για μένα. Ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα είναι ότι δεν βλέπει καθόλου παίκτες. Δεν έχει καθόλου καλό μάτι. Ας πούμε ο Μίτσελ είχε πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ναι. Πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ παίρνει με άριστα το 10 γύρω στο 2 σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα πω καν για το θάψιμο που ρίξε στον Παπακανέλο, ότι όχι ότι ο Παπακανέλος έβγαλε μάτια μετά, αλλά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Ο οποίος Παπακανέλος έχει βγάλει μάτια σήμερα στο φιλικό του Αστέρα, γκολ ασίστ, άσχετο.
3: Έχει ταλέντο, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει ταλέντο. Όταν ένας παίκτης έχει ταλέντο, οφείλει σαν ομάδα να το υποστηρίξεις. Ο Παπακανέλος δυστυχώς προτιμούσε να βλέπει αυτόν τον Βέλτε που βλέπαμε, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, αυτό το Γουίλια που βλέπαμε, τον τουρίστα. Έτσι, και είναι πολύ επικείς χαρακτηρισμοί που λέω. Και δεν είναι ευκαιρία στον Παπακανέλο. Σε καμία σοβαρή ομάδα του εξωτερικού δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, αλλά έδινε σε άλλους. Δηλαδή και σε Κοστούλα, θα μου πεις, Κοστούλας έχει τρομερό ταλέντο.
3: Ο Κοστούλα, επειδή είχε εκείνη ακριβώς την κακή εικόνα του εκείνου, εκ των πραγμάτων του έδωσε, γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που μπορούσε να παίξει το 10 σύμφωνα με το μυαλό του με τη Λίμπαρα.
0: Μουζάκι, δηλαδή, με τη Λίμπαρα ανέβηκε ο Μουζάκης.
3: Ναι, ισχύει. Και στο κέντρο τα ίδια. Είχαμε πρόβλημα και στο 8 εκείνο το διάστημα. Οπότε έδωσε την ευκαιρία, ποιον άλλον έχω στον πάγκο, αυτό κάνω με τη Λίμπα δηλαδή. Ποιον έχω στον πάγκο. Δεν είναι ότι δούλεψε, δεν δουλεύει ποτέ με τη Λίμπα με ταλέντα στην καριέρα του. Ήταν και από τους κύριους λόγους που έφυγε από τη Σεβίλη. Ότι αρνήθηκε να μην πάει με τους παλιούς τους γέροντες και του είπε η διοίκηση να αναδείξει κάποια ταλέντα. Δεν το κάνει αυτό με τη Λίμπα. Δεν δουλεύει με ταλέντα. Δεν εξελίσσει ταλέντα. Αυτό φαίνεται και από τον Μουζαγίδη. Που έχει μείνει όχι στάσιμος, έχει χειροτερέψει πολύ. Έχει γίνει πλέον άβουλος. Δεν ξέρω, τους πάει το τζαμπουκά των παιχτών. Το φοβούνται. Πάντως ο Μουζακίδης δεν τολμάει να περάσει μια κάθε μπάλα όπως έκανε την πρώτη χρονιά. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, φταίει και το σύστημα κυρίως, γιατί με τη Λίμπαν το σύστημα που παίζει δεν είναι σύστημα διαρκών εναλλαγών θέσεων. Δηλαδή πώς έπαιζε η Άκη του Αλμέιδα παράδειγμα.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και λίγο αμφίδρομο. Δηλαδή όταν και συνολικά η ομάδα πάει, δεν πάει καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίκτες τώρα που αναλύουμε τόση ώρα και οι φίλοι.
3: Ναι,
0: ο καθένας πιάνει έναν ξεχωριστά.
3: Φυσικά. Τους παίρνει και η μπάλα όταν
0: βγαίνει. Πάντως δεν διαφωνώ ότι και εγώ από τον Μουζακίτη περίμενα μια.
3: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν επιτίθεται μια ομάδα, πατάνε 5 και 6 παίκτες στην περιοχή. Με κινήσεις, εναλλαγές, διαγώνιες, στην πλάτη της άμυνας. Ο Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό για λόγο. Γιατί είναι το σύστημα του Μεντιλίμπαρα τέτοιο. Κρατάμε τις δυνάμεις έτσι ώστε όταν χαθεί η μπάλα, δεν κάνουμε πλέον από κάποιες απαραίτητες 2-3 κινήσεις. Όταν χαθεί μπάλα να έχουμε κουράγια να πρεσάρουμε για να την κλέψουμε. Αυτό είναι το σύστημα του Μεντιλίμπαρα. Ας μας πει τώρα ένας υποστηρικτής Μεντιλίμπαρα, ο Αλέξανδρος, κάποιοι άλλοι που βγαίνουν εδώ, οι οποίοι δεν έχουν για μένα ιδέα από μπάλα. Θα μας πει αν τους αρέσει, εκτικά ρε παιδί μου, αν τους αρέσει αυτό που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια. Θα θυμίσω, δεν είναι μόνο φέτος ή πέρυσι. τη χρονιά του κόφερες στα καπάκια που πήραμε τον Νταμπλ. Που ήταν όλοι χάλια. Για μένα αυτός είναι ο κύριος λόγος που το πήραμε. Επίσης ο βάλος ανταγωνισμός. Αν τους άρεσαν οι 75 σέντες με την Καλυθέα, δεν είναι μόνο πέρυσι ή φέτος. Είναι και μετά το κόφερες. Καπάκι δηλαδή. Που υποτίθεται ότι πήγαμε καλά, πήραμε το πρωτάθλημα. Το Νταμπλ. Δεν παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός. Αυτό το πράγμα δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέχω από το παράδειγμα που έδωσα με το Στάνι.
0: Κοίτα, είναι άλλο το ότι δεν παίζει μπάλα ναι. και άλλο το ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που όπως και με Αλμέδα, εγώ θα πω, το μαθαίνει ο αντίπαλος. Το μαθαίνει ο αντίπαλος.
3: Παιδί μου, και αυτό ότι μπορείς να το χτυπήσεις. Να, η Ναϊμέγια, α πούμε, προσαρμόστηκε στο στυλ του Ολυμπιακού. Έπαιζε και αυτή το ίδιο. Πήγε να την πατήσει και δεν ήταν τόσο καλή όσο θα μπορούσε να ήταν, επειδή άλλαξε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της. Το οποίο της βγήκε γιατί είδε ο παίκτης ότι έχει και νεότερους και καλύτερους παίκτες σε κέρυες θέσεις για να διεκδικήσει μπάλες. Με τη Λίμπαρ πήγε και φάει τα μούτρα του δηλαδή. Με παίκτες χειρότερους physical, στο physical κομμάτι. Δεν είχε παιδί μου παίκτες που είναι μέσω ωραία 84. Ψηλή, αλτική, αθλητική, νέοι. Να πεις ο Τάρτιτς είναι νέος. Όχι, αλλά ο άλλος έχει ένα συστηματάκι το οποίο τον παίρνει να έχει και ένα-δύο περιπατητές μέσα στο γήπεδο όπως ο Τάρτιτς. Ο Τάρτιτς πρέσαρε. Ο Φορτούνης πρέσαρε πολύ περισσότερο από τον Τάρτιτς. Και όμως φίλε, άκουσα να κράσουν κάποιοι το Φορτούνη για παράδειγμα. Ο μόνος λόγος που ο Ολυμπιακός ό,τι έκανε θετικά, όχι για την κόκκινη, ότι και καλά δεν πρέσαρε, μια χαρά πρέσαρε ο Φορτούνης. Για Φορτούνη στα 34. Ο Φορτούνης ήταν όλα χθες. Και η κόκκινη ακόμα που έκανε ήταν φάουλ κούρασης. Ήταν κουρασμένος, του πήγε το κοντρόλ και έκανε την προβολή και έγινε αυτό που έγινε.
0: Καταρχάς, μόνο και μόνο το τσίμπαμα που έχει κάνει μέσα στην περιοχή για τον ΣΑ. Για την ασύστηση του Ελκαμπέ.
3: Και σε άλλες φάσεις πριν την έσπαγε ωραία. Παρότι στα πρώτα το λέω του δεν είναι πολύ καλός γιατί δεν έχει και χρόνο ο Φορτούνης στα πόδια του. Κακά τα ψέματα. Τώρα έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ούτε αλλαγή δεν μπορούσε να πει στο Καραϊσκάκη στο πρώτο μάτσο. Δεν είχε χρόνο. Σιγά σιγά προσαρμόζεται. Αλλά και αυτός και ο Σα γλυκένανε το παιχνίδι του. Και παρεμπιπτόντως ο Σα δεν ταιριάζει στο στυλ του με την Λίπαρα γιατί είναι αργός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζει δεκάρι στον Ολυμπιακό. Ακόμα και του με την Λίπαρα. Για μένα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε ένας προπονητής αύριο πρωία γινότανε, χθες κανονικά. Χθες θα πρέπει να έχει ήδη άλλος προπονητής. Για να εκμεταλλευτούμε και κάποιους παίκτες που έχουμε στην ομάδα. Ο Μουζακίτης, με αυτόν τον προπονητή θα μείνει στάσιμος αιωνίως.
0: Ο Μουζακίτης θα θυμηθεί. Μου λέει ένας φίλος σωστό και ο Τζολάκης, έτσι. Ο Τζολάκης καρυθερώθηκε με.
3: Ναι, ο Τζολάκης. Εντάξει, ο Πασχαλάκης δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε δεν είναι και παράλογη επιλογή να πει να δώσω μια ευκαιρία σαν ταλαντούχο παιδί. Δεν λέω ότι τα έκανε όλα στραβά με τη Λίμπα. Έκανε και κάποια καλά, ρε παιδί. Ο Τζολάκης ήταν από αυτά. Αλλά συνολικά το πρόσημο. Βάσει κυρίως θεάματος, εκεί θα κρίνω εγώ προπονητή, τι μου δίνει με το γήπεδο η ομάδα. Και πώς εκμεταλλεύεται τους παίκτες, πώς εξελίσσει. Τι να πω, Πνευμονίδης, συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πνευμονίδης, πόσο χειρότερος θα ήταν από το Ρόκα. Θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια για να έχει ξένο στην ομάδα, για ποιο λόγο.
0: Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι ότι και με τον Πνευμονίδη και με άλλα παιδιά τώρα σε αυτήν την προετοιμασία.
3: Ναι, ο καλύτερος ο Πνευμονίδης. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος παίκτης μακράν ο Πνευμονίδης στα αθλητικά. Μακράν κιόλας.
0: Και κάνει και καλύτερη προετοιμασία φέτος με Ατρόμητο, από ό,τι μαθαίνω.
3: Και τον βάζει στο πρώτο παιχνίδι βασικό και επειδή έχασε ένα γκολ, δεν έπαιξε άσχημα το παιδί 45 λεπτά 50 που έπαιξε. Στο 50 τον έκανε αλλαγή. Και δεν τον ξαναείδε μετά, τον εξαφάνισε. Επειδή έχασε ένα γκολ από τα 7 μέτρα. Που εντάξει, πιτσιρικά ήταν παιδί μου, θα σου χάσει και ένα γκολ.
0: Δεν νομίζω να
3: ήταν αυτός ο λόγος.
0: Δεν νομίζω να ήταν αυτός ο λόγος.
3: Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε από εκείνο το παιχνίδι μετά, δεν τον ξαναείδαμε. Ένα παιχνίδι τον έβαλε, επειδή είχε καλή εικόνα στα αθλητικά. Για κάποιο λόγο από το 50 και μετά που έγινε αλλαγή, ρε παιδί μου, έχει τα κολλήματά σου ο άνθρωπος. Έχει τις ιδέες του, καλές, κακές, έχει κολλήματα. Δεν πρόκειται όμως έτσι, όχι τα λένε να σου εξελιχθούν. Δηλαδή δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε παιδί. Δεν ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, είναι Ολυμπιακός τώρα. Σόρκα, δηλαδή, επειδή έχω και λίγο νευρά, αλλά προσπαθώ να σου μιλάω όσο πιο κόσμος γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή περιμένει και κόσμος.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και... καλό βράδυ.
3: Ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα Μανώλη, ταξιάρχης ΑΕΚ, είμαι από Μυτιλίνη.
0: Έλα, ταξιάρχη.
4: Εντάξει, κοίτα, στεναχώρια μεγάλη υπάρχει, δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει το μάτς, παρότι δεν ήταν πολύ καλή. Εντάξει, νομίζω ότι για μένα μεγάλο ρόλο έπαιξε η εικόνα του Καλοσκάμι. Δηλαδή ότι ο Όφη είχε δύο παίχτες οι οποίοι βοηθούσαν πάρα πολύ. Πιτσιρίκια, τον Αποστολάκη και τον Κουστούλα. Ο Κουστούλας έβαλε και γκολ. Ο Καλοσκάμις όχι, δεν βοήθησε καθόλου. Αντιθέτως ο Μπαλαμώτης ήταν αξιοπρεπέστατος. Και ότι η ομάδα μετά το 60 φάνηκε να έμεινε από δυνάμεις. Δηλαδή δεν είχε καθόλου εντάσει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν οι δυνάμεις, αν το υποτίμησε. Πάντως θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει και με τον Μάγκερ.
4: Δεν υποτίμησε περισσότερο δυνάμεις.
0: Εμένα ταξιάρχη μου άφησε στο πρώτο ημίχρονο παραδόξως μια γεύση το ότι η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Βέβαια, ξέρεις, αυτή η εποχή.
4: Εμένα μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Αυτή η εποχή επιτάσσει να έχει και, ξέρεις, όσο δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα γίνεται. Δεν είναι εύκολο, επειδή ακριβώς είναι μετά την προετοιμασία. Απλώς τώρα το χρειάζεσαι αυτό στα προκριματικά. Δηλαδή δεν γίνεται με ένα 45 λεπτό να πας σε κάθε μάτς να κλειδώσεις πρόκριση. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει μόνο με εντάσεις. Δηλαδή ότι δεν έχει δυνάμεις να παίξει παραπάνω. Περισσότερο έχει να κάνει, δεν θα πω το υποτίμησε, αλλά και με μια παρουσία μέτρια κάποιων παικτών. Είναι και ο Καλοσκάμης. Ναι. Τώρα μην το χρεώνουμε μόνο στο Καλοσκάμη. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι ένα καμπανάκι. Επειδή είπε
4: σου κάνω σύγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα. Επειδή, εντάξει, τώρα ο Όφη είναι και κατεξοχήν ομάδα που έχει. Δεν το κάνει αναγκαστικά. Βάζει αυτούς τους παίκτες επειδή έχει πληθώρα επιλογών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τέλος πάντων, επειδή έκανε λόγο και ο Νίκολιτς για καμπανάκια, αν και ο προπονητής ΣΑΚ δεν αναφερόταν εκεί πέρα. Αναφερόταν συνολικά στην παρουσία σήμερα της ομάδας. Είναι ένα καμπανάκι και το ξέρει νομίζω και η ΑΕΚ αυτό. Εν όψει και των επόμενων χρόνων, πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Ήταν μια πολύ καλή αρχή φέτος με τον Αλεξίου. Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να έρχονται, ξέρεις, 3-4.
4: Ο Αλεξίου είναι καλός παίκτης, απλώς ήταν ανέτοιμος λόγω τραυματισμού του.
0: Σωστά.
4: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει, η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και εμένα μου άρεσε. Δεν ήταν super wow, αλλά ήταν μια χαρά. Και επίσης, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι το έκρινε και η διαιτησία για μένα. Δηλαδή για μένα το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε να μητρήσει. Επηρεάζει ξεκάθαρα τη φάση ο παίκτης του Όφη, το Μπαλαμώτη, και για μένα είναι μια φάση που αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που μου φάνηκε ότι οι σκληρές μονομαχίες του Όφη δινόντουσαν κανονικά, έπαιζε κανονικά το παιχνίδι, ενώ αντιθέτως εμείς όπου το τσακουπούσαμε έδινε φάουλ. Δηλαδή έδωσε μια κάρτα στο Μαρίν τώρα, η οποία ήταν τέλος πάντων. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία. Αλλά σίγουρα και στο τέλος για μένα μου φάνηκε ότι η ομάδα δεν είχε δυνάμεις. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ζήνη δεν παίζει βασικό στην ΑΕΚ. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Ζήνη για μένα είναι περισσότερο εξτρέμ και λιγότερο σεντερφόρ. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει σεντερφόρ, αλλά είναι τρίτο σερί παιχνίδι που τον βάζει εξτρέμ ο Νίκολιτς το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό που το γυρνάει σχεδόν μόνος του. Και με τον Ολυμπιακό ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν, που μπαίνει μέσα και κάνει ανατροπή η ΑΕΚ, και είναι και το σημερινό παιχνίδι που δίνει κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ 80 λεπτά.
0: Και με τη Ράγη, εξαιρετική παρουσία.
4: Ναι.
0: Ωραία, δεν ξέρω.
4: Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, καταρχάς επειδή ρώτησε και ένας φίλος νωρίτερα, που ήταν στο γήπεδο, τον Πειραιά μου λέει, το τι έβλεπε ο Παπαπέτρου στη φάση, τι εξέταζε. Το αν επηρεάζει ο Σιέλης, αν ήταν σε θέση επειδή ήταν εκτεθειμένος ο Σιέλης, έχει πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω ο Κοστούλας, και την ώρα που παίρνει την κεφαλιά από την πάσα του Αετόρ ο Κοστούλας, κάνει τη σέντρο ο Αετόρ, παίρνει την κεφαλιά ο Κοστούλας, εκείνη την ώρα ήταν εκτεθειμένος ο Σιέλης. Το κατά πόσο επηρεάζει αυτό τον κάλεσε να δει στο VR ο Ζαμπαλάς, σύμφωνα με τον Παπαπέτρου που εξέτασε τη φάση και επέμεινε στην αρχική του απόφαση, δεν επηρεάζει. Οπότε αυτό εξέταζε. Ευχαριστώ πολύ και έναν φίλο. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Το πήρε ο ύπνος, ρε φίλε.
0: Άκουμε τέτοιο. Προχαλητό. Πάμε, επόμενος. Άστο να
2: ξεκούρασε. Να
0: ησυχαστεί. Να ησυχάσει πλέον. Να ησυχάσει. Σε ξυπνήσαμε, φίλε.
2: Όχι, όχι, άλλο. Ναι.
5: Είμαι ο επόμενος.
0: Είσαι ο επόμενος.
5: Είμαι επομένως εγώ, μετά τον Χαλιτό. Απίστευτο.
0: Οπότε πρόσεχε.
2: Εντάξει, μια μισή ώρα.
0: Πρόσεχε τις φυσικές σου ανάγκες. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
5: Ακούγομαι, σωστά.
0: Ναι.
5: Είμαι ο Γιάννης, όπως ξέρει ο Πάνος Θρύλος, Γιάννης από Σαλόνικα. Είμαι από Ζάκηνα αυτή την ώρα.
0: Ωραίος.
5: Δεν θα σας καλησπίσω καθόλου, παιδιά. Θα σταθώ μόνο σε ένα συγκεκριμένο, έναν Κροατή προηγουμένως. Συγκεκριμένα ήταν ο κύριος 5 λεπτά πριν κάνετε το διάλειμμα της μια συμπληρωμένης ώρας. Γενικά, ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου να προκαλώ ούτε να φαίνω σε δύσκολη θέση στο σταθμό. δεν τον τιμά καθόλου το συγκεκριμένο κύριο που τόλμησε on air στον αέρα του σταθμού, σε εκπομπή σας, να χαρακτηρίσει σχεδόν όλους τους Ολυμπιακούς, τους κλάδους του Ολυμπιακού, συμπεριλαμβανομένου και εμού, άσχετους. Δεν τον τιμάει καθόλου. Και δεν με ενδιαφέρει να το λέει πάνω στην οργή του, πάνω στην ταντήλα του για τον αποκλεισμό, για τα χάλια του Ολυμπιακού, για τα προβλήματα της ομάδας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν τον τιμάει καθόλου. Αυτά, να είστε καλά και καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Επομένως.
6: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
6: Πολύ ωραίο αυτό με το ροχαλιτό.
2: Συμβαίνει καμιά φορά.
6: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά. Τι θέλω να πω. Πολύ καλά τα το παιδί τώρα που κλεισε. Δηλαδή πραγματικά βγαίνουν κάποιοι και χαρακτηρίζουν κάποιους ότι Μιχάλη με λένε. Χαρακτηρίζουν άσχετους στους άλλους. Δηλαδή άμα ήταν σχετικοί όλοι αυτοί που βγαίνουν τότε θα δουλεύανε σε κάποια ομάδα. Θα ξέρω προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, δεν ξέρω οι θέσεις που υπάρχουν εκεί στο
0: μάτι. Μιχάλη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς.
2: Δεν είσαι πολύ καλό σήμα.
0: Όχι να κλείσεις, να μετακινηθείς.
6: Α, τώρα ακούγομαι καλύτερα ή όχι.
0: Τώρα καμπάνα.
2: Κυρίως.
0: Τώρα ροχάλισε κιόλας.
6: Πρέπει να μιλάμε τα ακουστικά. Απλά λέω ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεις άσχετους στους άλλους. Εντάξει, οι περισσότεροι εδώ που είναι ακροατές, φαντάζομαι δεν έχουν κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο. Ενώ μπορεί να έχουν παίξει προφανώς ίσως σε ερασιτεχνικά επεισόδια. Αλλά φαντάζομαι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν μπορεί να είναι στους άλλους άσχετους. Ο καθένας τη γνώμη του έχει.
0: Δεν έχεις, ναι.
6: Εγώ τον Παναθηναϊκό υποστηρίζω, δεν έχω δει κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια, οπότε δεν έχω γνώμη για την εικόνα της ομάδας.
0: Δεν έχεις δει κανένα από το Παναθηναϊκό τα μάτς.
6: Ναι, κανένα δεν έχω, δεν έχει τύχει να δω. Κάτσε καλοκαίρι τώρα, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα, όπως παλιάζουμε περισσότερος κόσμος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιο πολύ είναι επειδή έχεις κάτι άλλο να κάνεις καλύτερο ή ξέρεις για αγόρι.
6: Παραδείγματος χάρη, του αρέσει του γιού μου να πηγαίνει για ψάρεμα και πήγαινε και εγώ μαζί του. Παράδειγμα. Και εντάξει, ευτυχώς πάει και καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Στο ψάρεμα.
6: Ορίστε τι μου πες.
0: Πάει καλά πού στο ψάρεμα.
6: Ναι, πάει καλά, ναι, όντως.
0: Ωραίο.
6: Δηλαδή φαντάζομαι ότι την πρώτη φορά διάλυσαν πάνω από 50 ψάρια.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, θέλω να κοιτάξω κάτι γενισμό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που δουλεύει αυτή τη στιγμή σε ορακριτικό νομό Ηλίας, και να του πω ότι η ομάδα που υποστηρίζει, δηλαδή Καλαμάτα, δεν πρόκειται να σωθεί για κανένα λόγο φέτος, έτσι όπως τη βλέπω.
0: Έχει πάρει πολύ πράγμα η Καλαμάτα. Κοίτα, και στο ξεκίνημα.
6: Πράγμα, αλλά...
0: Αυτό εντάξει, ισχύει για κάθε ομάδα που ανεβαίνει. Δηλαδή και ο Ηρακλής και κάθε ομάδα που ανεβαίνει από.
6: Ναι, όχι, απλά επειδή βλέπω τα φιλικά ότι χωλαίνει λίγο. Θα μου πείτε ότι και φιλικά είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά εντάξει. Μια εικόνα θα πρέπει να τη δείξει. Καταλαβαίνετε έτσι. Και τώρα είναι ο Φώτης λογικό να πάρει τόσους παίκτες. Έτσι.
0: Ναι.
6: Το κακό είναι βέβαια ότι δεν θα παίζει στο γήπεδο για κάποιους αγώνες. Και ίσως ναι. Αυτό να επηρέασε
0: το πρώτο παιχνίδι είναι στο Αστέρα, έτσι, το γήπεδο.
6: Παιδί στο Αστέρα είναι με τον Άρη και θα πιστεύω ότι θα είναι και ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν πραγματικά ένα νεκρό που συμβίζω όπως αλλά συμπαθώ πάρα πολύ την Καλαμάτα. Δηλαδή στη Β' Αθηνική πήγαινα όσο πιο συχνά μπορούσα και την έβλεπα, γιατί έχω καλούς πολλούς φίλους εκεί στην Καλαμάτα. Και έτσι πήγαινα, αρκετά συχνά. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα να σας πω. Αν δεν έχετε πάλι διακοπές, έχουμε να περάσετε καλά.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Εκεί πέρα στον Νίκο να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Φαντάζομαι γιορτάζει 15 Αύγουστο.
2: Ναι, να είσαι καλά.
6: Και από καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Και καλό ψάρεμα με το γιο.
6: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, δεν πάμε να κάψουμε τον Καλοσκάμι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε εμάς, σε κάποιον φίλο. Εμείς ήδη λέμε πρώτοι, θα πάμε και σε break, ότι προφανώς είναι καλός παίκτης και έχει θέση στο ρόστερ Τσάικ. Εγώ αυτό που λέω. Ξαναλέω, μάλλον για κάποιον φίλο το αναφέρεις. Δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να βρει μια θέση. Είναι προτέρημα για κάποιον, σαφώς, να μπορεί να προσφέρει σε αρκετές θέσεις. Θεωρώ ότι για τον ίδιο τον Καλοσκάμι, ίσως του κάνει καλό να καθιερωθεί σε μια θέση, όποια είναι και αυτή, με τον όποιο χρόνο μπορεί να έχει και πάνω σε αυτή να δουλέψει. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Μη βρω το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Στην μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
12: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
11: Το φάουλ μεταξύ κοινωνικής περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
12: Ο Κοστούλας.
11: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
12: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
11: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
12: Δικαιώταν η κατάκτηση από τον Όφη.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Ακόμα 23 λεπτάκια. Έχουμε νομίζω αρκετό κόσμο, οπότε πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανού.
0: Χαίρετε.
1: Ο Τάσος από Κορυδαλό είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Καλά είσαι. Τα λέμε, τα έχουμε πει και στο Instagram κάποιες φορές. Λοιπόν, Τάσος, λοιπόν, ΑΕΚ. Σήμερα η ομάδα ήταν... Δεν ήταν θέμα ότι ήταν γνωστό κακή. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησε ο Νίκολης να παίξει όπως θα παίξει με τη Λεύσκη. Επειδή θα παίξει ο Βιτάλης, έβαλε τον Καρίνεν δίπλα με τον Μάρι να παίξουν. Το θέμα όμως με τον Καρίνεν δεν έχει τις εντάσεις ούτε του Πινέδα ούτε του Βιτάλης. Και φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι εκείνο το τριγωνάκι που ήταν Μουκουντή, Δέλβας και Καϊρίνεν και στο πρώτο και σε μέχρι δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είδες αυτό που λέω, ότι αν συμφωνείς και εσύ, ότι γελάρανε και ήταν πάρα πολύ επιφοβοί, και δηλαδή βγαίνανε πολύ εύκολα όφη στην επίθεση από εκεί.
0: Ρέλβας κυρίως.
1: Ρέλβας, Μουκουντή, εγώ θέλω και Καϊρίνεν. Ο Καϊρίνεν μπορεί με την μπάλα να είναι καλός, να δίνει πίσω, να έχει σωστή πάσα ακριβίας, αλλά το βλέπω σαν οθρό μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το στυλ.
1: Ακόμα αρχή, αλλά είναι άλλο στυλ παίχτη.
0: Είναι αυτό το στυλ, ναι.
1: Ο Μαρίν ταιριάζει πιο πολύ με τον Βιτάλης, πιστεύω, στις εντάσεις και σε αυτά που βγάζει ο Ούγκρος μέσα στο παιχνίδι.
0: Είναι ανάλογο και το μάτσο όμως, Δηλαδή, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενδεχομένως να δούμε, ξέρεις, Μαρίν, Βιτάλης, ξέρεις, παίκτες με ένταση περισσότερο.
1: Τώρα προφανώς, επειδή δεν παίζει ο Βιτάλης με τη Λέσχη, έβαλε τον Καρίν δίπλα του, γιατί μάλλον έχει ξεκινήσει.
0: Και εξάλλου τους είχε δοκιμάσει ως δίδυμο στα περισσότερα φιλικά, έτσι. Και στη...
1: απλώς σου λέει, ο Καρίν μου μοιάζει πιο αργός, πιο ρωθρός στο παιχνίδι του. Δηλαδή, δεν βγάζει την ίδια δάση που βγάζει και ο Μάριν ή εγώ που βγάζει, ας πούμε, πέρσι ο Μάριν με τον Πινέδα, ούτε αυτό που βγάζει ο Βιτάλης μέσα στο παιχνίδι του. Είναι άλλο στυλ παίχτης. Παίζει με ψηλά το κεφάλι, είναι πιο αρχοντικός, είναι καλός πασαδόρος, αλλά αμυντικά δεν τον βλέπω να έχει ένταση. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε. Μέσα σε ένα τριλεπτό, αν δεις, γίνεται το γύσμα διάμεσα στην περιοχή μας. Αναμπουμπούλες στη μένα. Τον γκολ του Αντρούτσου τον κοιτάει ο Μουκουντή μισό λεπτό, αν τον έχεις απόσταση 3 μέτρων.
0: Πράγματι. Εντάξει, δηλαδή, δεν το έχουμε πει αυτό. Και τον γκολ το πρώτο της ΑΕΚ και του Όφη. Μιλάμε για γκολάρες, έτσι.
1: Ναι, είναι γκολάρα.
0: Και σε ομαδική λειτουργία και για τις δύο ομάδες και σε εκτέλεση.
1: Άμα δεις τη φάση ο Μουκουντή, άμα τον δεις, τον έχει και τον βγάζει φωτογραφία στα 3 μέτρα. Δεν πάει πάνω στον Αντρούτσου. Οπότε ο Αντρούτσου κάνει ένα πολύ ωραίο πλασέ, το οποίο δεν βγαίνει από το μπιτσίρι κανάλι με τίποτα από εκεί, εκεί που πάει η μπάλα. Τέλος πάντων, επειδή είναι αρχές, όλες οι ομάδες θα έχουν καμπανεβάσματα ακόμα. Το θέμα είναι ότι όλα τα για την Ιαννάκη παίζονται την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, όλη τη χρονιά. Όσο για το έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα λύσει το θέμα είναι όμως ότι τα δύο κρίσιμα παιχνίδια αυτά θα παιχτούν με τους παίκτες που έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχεις προλάβει να κάνεις προσθήκες άλλες. Σύντομα θα παίξει και ο Βιτάλης. Οπότε, και επειδή τη Λεύσκη την έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια της που έχει παίξει προβληματικά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή θα είναι δύσκολο να περάσεις. Δεν είμαστε δηλαδή με τόση ευκολία να περάσουμε. Θα γίνει, πιστεύω, πολύ δύσκολη πρόκληση. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
0: Να πούμε ότι το γήπεδο είναι το ίδιο που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι.
1: Στη Λεύσκη θα παίξουμε στο μεγάλο.
0: Δεν είναι η κανονική έδρα της Λεύσκη. Αυτό ενδεχομένως είναι και καλό για την ΑΕΚ. Εντάξει, ενδεχομένως τώρα, θα δούμε.
1: Το θέμα είναι να παίξει η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Όπου και να παίξει και να τη βάλει στις 80.000.
0: Απλά το άλλο είναι κλουβί. Καταλαβαίνεις. Είναι και η περίεργη φάση τους εκεί πέρα.
1: Ο Αλεξίου άκουσα ότι είχε τραυματισμό από το παλικάρι που πήρε πριν, γι' αυτό δεν έπαιξε για τη συναρχή, επειδή δεν ήξερα και αν εξαντλήσει και τον είδα.
0: Όχι ότι είχε τώρα τραυματισμό, δεν νομίζω. Ήταν στον πάγκο κανονικά. Απλώς επειδή είχε περάσει ένα προβληματάκι.
1: Στον γήπεδο με την Καλυθέα, το παιδί είναι αποκάλυψη. Εγώ τον είδα και γρήγορος είναι και στο ψηλό παιχνίδι έχει μεγάλο.
0: Σου άρεσε άνθρωπο, με την Καλυθέα.
1: Εμένα ήταν αποκάλυψη στο Facebook. Το ανέβασα και την ώρα του αγώνα που ήμουν στο γήπεδο.
0: Ότι ο και εμένα μου αρέσει πολύ ο Αλεξίου. Μου αρέσει όχι τώρα, ενώ και από την Εθνική Ελπίδων.
1: Είναι πολύ γρήγορος μάνα μου παίχτης πάνω στον επιθετικό. Είναι πάρα πολύ aggressive και παρόλο δεν είναι το ψηλό παιδί, έχει πάρα πολύ καλό άλμα. Για μένα ο Αλεξίου φέτος πιστεύω θα πάρει πολλά παιχνίδια στην ομάδα μέσα. Αλλά επειδή δεν ήξερα τα δεπτωματία, όταν δεν τον είδα μέσα, λέει τι έγινε, τι αποφάσισε τώρα αυτή. Όσο για το Γκάλλος Κάνου, πέρυσι πίστευα ότι κάναμε το ρεφιφί της χρονιάς της μόνο τον πήραμε. Για τους Περιστέρι ο Γκάλλος Κάνου ήταν
0: τρομερή
1: πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Εντάξει, ρεφιφί έχει δώσει 1 εκατομμύριο και κάτι η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι... ναι, εννοεί σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές τον πήρε. Ναι.
1: Έχει πάρει μάλλον τις ευκαιρίες του, δεν έπαιζε τον τίγιο τις ευκαιρίες και πέρυσι και φέτος. Το βλέπεις ότι είναι χαμένος όμως στο γήπεδο. Ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν έχει βρει τη θέση του, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Εγώ σου λέω πέρυσι, πίστευα ότι κάναμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή για την επόμενη δεκαετία σου.
0: Ναι. Φέρα είναι και κάποιοι παίχτες, ξέρεις, πολύ ταλαντούχοι, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύσετε η περίπτωση του Γκάλλος Κάνου. Όχι ακριβώς να αγχώνονται, να θέλουν γρήγορα να αποδείξουν πράγματα. Και επειδή βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει άμεσα.
1: Ξεκίνησε καλά. Έπαιξε στο παιχνίδι με την Κυφλισιά, έκανε και το μείωσε το σκορ και ήταν καλός το παιχνίδι εκείνο. Ναι. Μετά άρχισε σιγά σιγά να στραβώνει η φάση με τον Γκάλλος Κάνου. Δεν ξεχνάμε τον Γκάλλος Κάνου και στην Εθνική Ελπίδα ήταν φοβερός πέρυσι.
0: Ναι. Εντάξει, και είναι ακόμα 21 ετών, έτσι, δηλαδή έχει πολύ τα χρόνια. Προστάω και στην ΑΕΚ.
1: Είναι project για την ΑΕΚ και θα είναι μεγάλο λάθος της να μην του δω, να μην περιμένει λίγο, να περιμένει κι άλλο λίγο ακόμα. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης είναι τελικά λάθος η επιλογή της να τον πάρει φέτα. Δηλαδή ουσιαστικά να τον πάρει και από άλλους που τον εκδικούσαν με χρήματα.
0: Θα το προσπαθήσει η ΑΕΚ, το θέμα για την ΑΕΚ είναι να πάρει και άλλους καλοσκάμιδες και το βασικό για την ΑΕΚ είναι να βγάλει καλοσκάμιδες. Το πιο βασικό. Εν ώψη των επόμενων.
1: Μάλλον μου σε χαιρετώ. Καλό βράδυ να έχεις.
0: Γεια σου Τασό. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, καλησπέρα. Μανώλη μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ ωραία. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος. Τηλεφωνώ από Νέα Ιωνία και είμαι ο παδός της ΑΕΚ.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω και συγχαρητήρια στο Πάνο το Ρίλο γιατί παρακολουθώ συνέχεια τις εκπομπές σας και τις δικές του και πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από τις μουσικές του.
0: Ευχαριστώ.
2: Και αν ακούει αυτή τη στιγμούλα θα του πω ότι προχθές υπήρχε ένα αφιέρωμα στους Manowar. Σωστά Πάνο.
3: Α, μπορεί να το βάλει κάποιος συνάδελφος τη νύχτα.
2: Είχε ανέβει, mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Και μπήκα στη διαδικασία, ενώ οδηγούσα, ήταν δύο και κάτι, mm-hmm. Και ακούω από το χέλι του Ίγκλαντ και λέω, ρε, από τέτοια ώρα να παίζει Manowar, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, κάποια αφιέρωμα θα είναι. Και επιβεβαιώθηκα. Και κάτσα στο αυτοκίνητο, σταμάτησα μία ώρα, κάνοντας τσιγαράκι και απολάμβωνα το αφιέρωμα. Αυτό, μέχρι εδώ.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
0: να πω κάτι εγώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τον έχετε πετύχει και έξω, φαντάζομαι, πολλές φορές. Δεν λέω μόνο για σένα, Αλέξανδρε.
2: Α, είναι έξω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Μπορεί να τον έχει πετύχει σε κάποιο μαγαζί, να τον έχετε δει από κοντά να παίζει μουσική. Τον Πάνο.
2: Όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω το μυστικό για τον Πάνο και για τον κάθε Πάνο. Εγώ όταν σκάω εδώ τα πρωινά, π.χ. τον έχω βάρδια 8-4 και σκάω πουρνό-πουρνό. Τον βλέπω μόνο του μέσω στούντιο να χτυπιέται με τη μουσική του. Θέλω να πω, το μυστικό είναι να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Να αγαπάς τη μουσική σου και αυτό περνάει και στον κόσμο μετά.
2: Το λατρεύει, το λατρεύει. Και εγώ, και επειδή είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο ερασιτέχνης DJ, γιατί έπαιζα σε έναν ιντερνετικό σταθμό μέσα στην καραντίνα, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να πούμε λίγο για το απόψινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Για το I Coffee. Με points, εγώ θα το πω. Ξεκινάει το παιχνίδι, βλέπω την 11η της ΑΕΚ και εκπλήσωμαι με την επιλογή του τερματοφύλακα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει οπωσδήποτε δύο Έλληνες παίχτες. Ήξερα ότι ο Αλεξίου έχει πρόβλημα, θεωρούσα ότι θα βάλει τον Αλεξίου και θα ξεκινήσει με τον Στρακόσκια, δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα ότι το παιδί ανταποκρίθηκε και μάλιστα υπήρχε και μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, είναι η καλή ευκαιρία που χάνει ο Όφη με τον
0: Νους. Ναι.
2: Μπράβο που τη βγάζει. Και τη βγάζει. Και όχι μόνο αυτό, μου έκανε εντύπωση ότι φώναζε στην άμυνα, μίλαγε στους αμυντικούς. Είναι πολύ σημαντικό το τερματοφύλακα.
0: Και μετά τον γκολ που τρώει η ΑΕΚ.
2: Και μετά τον γκολ.
0: Προσπαθεί να ενθαρρύνει.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, κάνει και το άλλο. Τον κάνει αλλαγή για να παίξει ο Στρακόσκια στα πέναλτι και πάει επιθετικά στο Στρακόσκια με αγάπη, τον αγκαλιάζει. και να του δείξει ότι πήγαινε γερά δυνατά και βγάλε τα πέναλτι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Και ένα άλλο καλό στοιχείο, Αλέξανδρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το ότι είναι αριστεροπόδαρος, κατά εξοχήν είναι αριστεροπόδαρη, είναι καλή με την μπάλα στα πόδια και αυτό βοηθάει και...
2: Και πολύ δυνατό πόδι, έφευγε ψηλά η μπάλα και μακριά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Πάμε πρώτο ημίχρονο. Δείχνει η ΑΕΚ ότι είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ακόμα και το γκολ δείχνει συνεργασία. Δηλαδή τριγωνάκια που έχουν γίνει και δημιουργία που δεν το βλέπεις από τις άλλες ομάδες του Big Four αυτή την εποχή. Και μπαίνει το γκολ.
0: Μέσα στη συνεργασία, να πούμε, ήταν και ο Καλοσκάμης, επειδή πολλοί τον έχουμε αναφέρει σήμερα. Ήταν στη συνεργασία.
2: Τον έχουμε

0: Γενικό έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και πηγαίνει παρακάμερα να το πιάσει. Και ο ίδιος την απομακρύνει την παρακάμερα. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω προς το φινάλε ήταν. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν πολύ έπαιξε και στο φινάλε. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι που έχει κάνει μια καλή εμφάνιση και απομακρύνει την παρακάμερα στη λογική ότι. Ξέρεις, μην το πάρει υπόμου. Ταπεινά. Ναι, να το συνεχίσει ταπεινά.
1: Ναι,
0: κατάλαβα, θέλει να δείξει κατάλαβα. Πολλά πράγματα και μετά να γίνει όλη κουβέντα.
1: Κατάλαβα. Από την άλλη, τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ μέχρι το 60, okay, ανταποκρίνεται στο παιχνίδι. Όφι δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και μετά το 60 είμαστε εξαφανισμένοι. Στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Αργεί για μένα και στα center four, αργεί να βάλει το, να βγάλει, για μένα έπρεπε να τον έχει βγάλει από το γήπεδο, τον Ούγκρο, το Βάργκας, δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν τον ακυρώνω, απλώς δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Και βάλε το Ζήνη από το 60, όχι στο 60, στο 70. Έστω και εκείνη τη στιγμή που τον έβαλε, να που φτάσαμε στο 2-2. Για μένα έκανε πολλά λάθη ο Νίκολης σήμερα. Δεν του πήγε καλά σχεδιαστικά. Ο Κόντις το δούλεψε καλύτερα το παιχνίδι και συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί πραγματικά πρέπει να αρχίσουν και ομάδες μικρομεσαίες, όπως τις λέμε, τις επαρχίες κλπ, να παίρνουν τίτλους όπως γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα. Και θα σου πω κάτι, Μανώλη. Έκανα μια πρόβλεψη σήμερα, παρόλο που είμαι ΑΕΚτζής. 8 η ώρα μπήκα σε σπίτι φίλων και ήμασταν όλοι ΑΕΚτζίδες. Και τους λέω, παιδιά, έχω ένα προαίσθημα. Το απόψινό θα είναι copy-paste Crystal Palace, που πήρε το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της και στο καπάκι πήρε το λεγόμενο Super Cup της Αγγλίας. Το θυμάσαι?
0: Αμέ.
1: Τώρα πρόσφατα έγινε.
0: Πέρυσι, ναι.
1: Και έπεσα μέσα. Έπεσα μέσα στο ότι ήμουν χαλαρός το 95. Και τους λέω, παιδιά, γκολ θα το βάλουμε. Έστω και στο τελευταίο λεπτό θα το βάλουμε. Έρχεται η ώρα του Βάργκας να χτυπήσει πέναλτι. Θα το χάσει, λέω. Είναι κακό σήμερα. Δεν έχει καλή ψυχολογία. Το έχασε το πέναλτι. Και δες τώρα δύο αλλαγές που έκανε, Μάνταλος και Ζήνη. Με τον μπαίνει ο Μάνταλος, τι έκανε, μια πρώτη κάθετη στο Ζήνη που έφυγε από δεξιά, έπρεπε να πατήσει περιοχή, αλλά προτίμησε να βγάλει σέντρα. Δηλαδή, άλλαξε αμέσως η ΑΕΚ το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία, Αλέξανδρε.
1: Αφορά... Ναι, ναι.
0: Απλώς εντάξει, να συντομεύουμε, μπας και προλάβουμε να βγάλουμε ακόμα κανένα δυο. Πες μου, εντάχει.
1: Πώς.
0: Πες μου, εντάχει αυτό που θέλεις, για να βγάλουμε ακόμα έναν δυο.
1: Όχι, όχι, είμαι εντάξει. Σχολίασα για να. Αυτό.
0: Τέλεια.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς, Αλέξανδρε, καλή καλά, συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου, Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Λοιπόν, επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος από Άνω Πατής και ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Μάρκο.
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, μπορείς, Μάρκο.
2: Πώς?
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
2: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω την ομάδα με την ΑΕΚ. Όντως σήμερα μέχρι το 60 πήγαινε σχετικά καλά, αλλά αν το δούμε συνολικά το ρόστερ της ΑΕΚ, το κέντρο έχει καλούς ποιοτικούς παίχτες, αλλά είναι λίγο, δεν έχουν την ταχυδύναμη μέσα τους. Συμπεριλαμβανομένου και του που τον είδαμε στα φιλικά και του Ουκρανού που έχουμε πάρει, που δείχνει ακόμα ότι δεν έχει προσαρμοστεί, αλλά και αυτός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς, κυρίως με τον Φιλανδό, ότι ναι μεν είναι ποιοτικός.
0: Τον Ζούμποφ λες.
2: Ναι.
0: Ο οποίος όμως παίζει στα άκρα, έτσι.
2: Ναι, ο οποίος όμως και αυτός είναι το ίδιο στυλ, ναι μεν ποιοτικός, καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά στην όλη ανάπτυξη και όταν αμήνεται δεν έχει αυτή την ταχυδύναμη που παράδειγμα είχε ο Ελίασον στα καλά του. Αλλά σήμερα ειδικά και ο Κοϊτά κινήθηκε σε ρηχά νερά. Βέβαια παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, έτσι, διότι υπάρχει ο άλλος στο γήπεδο, που παίζει

0: πότε ο Όφη, ας πούμε, που θα του δοθεί ευκαιρία ξανά να πάρει Super Cup. Λογικό έχει ο...
1: Έτσι όπως το πάει, του χρόνου.
0: Δεν ξέρω, πάντως λογικό είναι ο Όφη να είχε μεγαλύτερο κίνητρο, ναι. Μεγαλύτερο πάθος οι παίχτες του. Αλλά μου έκανε εμένα κακή εντύπωση, νομίζω ήταν λάθος του προβολητή μας, που δεν έβαλε το Ούγκρο, το Βιτάλης μέσα. Γιατί, ναι μεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει ρυθμό, να έχουν ρυθμό οι παίχτες που θα παίξουν στα δύο ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω για κάποιο ημίχρονο, για 30 λεπτά, έπρεπε να μπει ο Βιτάλης. Όταν είδε, ας πούμε, ότι αρχίζει σιγά σιγά και η ΑΚ χάνει μέτρα, χάνουν οι παίχτες προσωπικές μονομαχίες, νομίζω χρειαζόταν ο Ούγκρος.
1: Απλώς είχε πει και ο ίδιος ο Νικολίτς, συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε Μαρκό, ότι δεν ήταν το σημερινό μια πρόβα general ενώπιση των Ευρωπαϊκών. Θέλω να πω, δεν θα δοκίμαζε έναν παίχτη που τον είδαμε και με την Γαλλία, το δοκίμασε και πέρα. Απλά και μόνο ναι. Επειδή έχει ένα ευρωπαϊκό σημαντικό την επόμενη εβδομάδα.
0: Γι' αυτό λέω, έπρεπε να τον βάλει. Γι' αυτό το λόγο.
1: Με αυτό σου λέω ότι. Καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να τον δοκιμάσει απλά για να τον δοκιμάσει, επειδή υπάρχει ένα σημαντικό μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ήθελε ναι, να χτίσει πάνω αλλά... στη λογική του μάτς. Και σίγουρα τον έχει περιορίσει και ο κανονισμός με τις δύο τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, αυτό υπάρχει. Λοιπόν τώρα η ΑΕΚ πρέπει να το κοιτάξει άμεσα, και λέω άμεσα τώρα αυτή την ανταγραφική περίοδο, να μπορέσει να πάρει ένα-δύο παίχτες μικρής ηλικίας, καλούς, διότι έρχονται για αγώνες κυπέλλου. Στους αγώνες κυπέλλου δεν θα παίζουμε παράδειγμα Μεγάλο και Ηλιούπολη, θα έρθουν πάλι όπως την πατήσαμε και πέρσι. Δεν μπορεί στους αγώνες κυπέλλου να έχει το ψυχολογικό βάρος να παίξει με 10 ή 9 παίχτες.
1: Και μπορεί να υπάρξουν και τραυματισμοί, τιμωρίες, τα πάντα.
0: Ναι, επί της ουσίας δηλαδή η ΑΕΚ και στο κύπελλο με τον Όφη που αποκλείστηκε και σήμερα πάλι με την ίδια ομάδα. Έπαιζε να πω με 10 παίχτες, να πω με 9. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό η ΑΕΚ να το κοιτάξει άμεσα για να έχει τύχη και στο κύπελλο. Διότι έτσι όπως πάει, με 9 παίχτες κύπελλο δεν παίρνεις. Έτσι να το δούμε λίγο μάκρο πρόθεσμα. Τώρα για το ευρωπαϊκό, για τα δύο ευρωπαϊκά, δεν υποτιμώ καθόλου τη Λεύσκη. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος και η ΑΕΚ, επειδή δεν θα έχει και το Βιτάλης στη σύνθεσή της, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και να είναι συγκεντρωμένη, διότι παράδειγμα σήμερα από ένα σημείο και μετά δεν ήταν θέμα δυνάμεων, ήταν θέμα συγκέντρωσης. Αυτά θα πω και ψυχραιμία, μας πιάσει τώρα πανικός και αρχίσουμε και εμείς την κρίνια και χαλάς το κλίμα γενικά υπερηδέως ατμόσφαιρα για την ομάδα, χρειάζεται ψυχραιμία. Ήταν κάτι το δυσάρεστο το σημερινό, αλλά δεν σημαίνει πως ήρθε η καταστροφή.
1: Σωστός.
0: Έχουμε ολόκληρη τη σεζόν μπροστά μας. Αυτά.
1: Παιδιά. Ωραία, Μάρκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Προλαβαίνει μάλλον έναν. Ωριακά είμαστε, ε. Όχι, ε. Λοιπόν, αφού δεν προλαβαίνουμε, απλώς να ξεκαθαρίσουμε, επειδή το έχουν πει ένα-δύο φίλοι, ο Αλεξίου ήταν στον πάγκο σήμερα κανονικά. Δεν είχε πρόβλημα. Πρόβλημα αντιμετώπισε, όχι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν ήταν 100% έτοιμος. Φαντάζομαι, ενώ από άποψη αγωνιστικού ρυθμού, εντάξει, πήρε λίγο χρόνο με την Καλλιθέα μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά. Καλή επιτυχία αύριο στον ΠΑΟΚ. 9:30 θυμίζω, η ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Πολλά έχουμε. Και με τα γραφικά θα περιμένουμε ένα πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω. Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήμουν ο Μανώλης Μισουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
1: Πανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
0: Το φάουλ με το χέρι του Ιγκάτζη περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
1: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Bet Super Cup.
1: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη, Μάνο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη, το οποίο απόψε θα σας παρουσιάσει ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και πάμε παρέα να εξερευνήσουμε κυρίως τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Ο James Newell Osterberg Jr. γεννήθηκε λοιπόν στο Muskegon του Michigan την 21η Απριλίου του 1947 και μεγάλωσε στο Ypsilanti του Michigan, επίσης σε οικισμό με τροχόσπιτα και λιώνμενα σπίτια μαζί με τους γονείς του, τη Λουέλα και τον James Newell Osterberg. Η καταγωγή του πατέρα του ήταν από τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, ενώ είχε υιοθετηθεί από σουηδική οικογένεια, από όπου πήρε και το επίθετό του, ενώ η καταγωγή της μητέρας του ήταν από την Νορβηγία και τη Δανία. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον τόσο προστατευμένο, ώστε δεν υπήρχε περίπτωση να παρεκκλίνει με κανένα πιθανό τρόπο από την πεπατημένη πολλών συνομιλικών του. Το 1962, στην τρίτη γυμνασίου του σχολείου Τάπαν, ψηφίστηκε λόγω των εξαιρετικά ανεπτυγμένων social skills του και του ιδιαιτέρως υψηλού IQ του, ως ο μαθητής που είναι πιο πιθανό από όλους το σχολείο να επιτύχει στη ζωή του. Μάλιστα, στην επιτελίδα του σχολείου του, ο ίδιος υπέγραφε με περισσή και προφανώς παιδική αλαζονία ως James Osterberg, ο μελλοντικός 43ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέτοιες ήταν οι φιλοδοξίες του, από κύμα της παιδείας που είχε λάβει από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν καθηγητής στο επάγγελμα. Αρχή της ιστορίας λοιπόν, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως drummer σε κάποια τοπικά συγκροτήματα στο Ann Arbor του Michigan, μεταξύ αυτών οι Iguanas. Το 1965 οι Iguanas κυκλοφορούν σε single τη διασκευή τους στο Mona του Bo Diddley, το κομμάτι που ακούμε σαν χαλάκι τώρα στην αρχή του αφιερώματος. Drummer λοιπόν και όχι τραγουδιστής. Το συγκλάκι λοιπόν με το Mona πουλά περί τα 1000 κομμάτια, κυρίως σε συναυλίες, και η μπάντα διαλύεται όταν ο Iggy Osterberg, ή σκέτο πλέον Iggy, εκ του Iguana, θα αφήσει τους Iguanas για να πάει στους Prime Movers, συγκρότημα που συμμετέχουν και τα αδέρφια Dan και Michael Erlewine. Ο Michael, αν σας λέει κάτι, είναι ο ιδρυτής του All Music Guide, του AMG δηλαδή, του σπουδαίου μουσικού site. Στα τέλη του 1965 γίνεται drummer των The Prime Movers και σταματάει τη φοιτησή του στο Πανεπιστήμιο. Στις αρχές του 1967 μετακομίζει στο Σικάγο, όπου επηρεασμένος από συγκροτήματα όπως η Sonics, η MC5 και η Doors, σχηματίζει του Psychedelic Stooges με τους αδερφούς Ron και Scott Asseton και τον Dave Alexander. Πλέον είναι ο Iggy Stooge. Και πάλι δεν του κάθεται καλά σαν όνομα. Οπότε δανείζεται το pop από ένα ντόπιο πρεζόνι και προσωπικό του dealer χαπιών και αμφεταμινών, τον Jim Pop. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1967 και σε ένα κοινόβιο στο Detroit, μια μπάντα τριών νεαρών κάνει την πρώτη της συναυλιακή εντός εισαγωγικών εμφάνιση σε ένα πάρτι. Εκεί βρίσκονται ακόμη μέλη των MC5, καθώς και διάφοροι φίλοι τους, όπως άτομα από τον κύκλο των Grateful Dead. Οι Psychedelic Stooges πρόλαβαν να παίξουν μόλις για 15 λεπτά, καθότι καεί και η ασφαλεία του ενισχυτή. Όλοι όσοι βρίσκονταν στο κοινόβιο εκείνη τη στιγμή θυμούνται τη συγκεκριμένη νύχτα, όχι μόνο επειδή η μπάντα αυτών των τριών 20χρονων έπαιζε τόσο άτεχνα αλλά και τόσο δυνατά συνάμα, αλλά και επειδή ο τραγουδιστής είχε βγει στην αυτοσχέδια σκηνή, φορώντας λευκό make-up στο πρόσωπό του, έχοντας βάψει με έντονο χρώμα τα μάτια και τα χείλη του, τραγούδισε ελάχιστα, έβρισε κόσμο από μικροφόνου και έριξε και 2-3 ροχάλες στους παρευρισκόμενους. Εκείνη τη μέρα, την ημέρα του Halloween για τους Αμερικάνους, θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ότι γεννήθηκε η πρώτη μορφή της punk. Το 1968, στη μικρή πόλη του Ρώμιο, στο Μίσιγκαν, ο κόσμος θα έβλεπε για πρώτη φορά το πέος του. Οι αρχές θα ενημερωνόταν, οι αστυνομικοί θα ορμούσαν μέσα στο μαγαζί για να τον συλλάβουν, αλλά αντί γι' αυτό, απλά θα μοίραζαν γκλοπιές δεξιά και αριστερά στο κοινό και στον ίδιο και θα έφευγαν χωρίς να πάρουν μαζί τους και αυτόν το θεότρελο επί δεξία. Αυτό θα έδινε το θάρρος στον Iggy να συνεχίσει το on stage κατέβασμα των παντελονιών του για πολλά χρόνια ακόμα, και ναι, ήταν ο πρώτος που το έκανε on stage. Το 1968 κυλάει με συναυλίες, εμφανίσεις, τζαμαρίσματα στο στούντιο. Οι Psychedelic Stooges πλέον μικραίνουν το όνομά τους σε Stooges, μισούν τους χίπηδες και το καλοκαίρι της αγάπης και θέλουν ή δυνατόν να τους δουν όλους νεκρούς. Αυτό το μίσος θα το εκφράσουν λίγο αργότερα στον πρώτο τους δίσκο. Στις αρχές του 1969, ο Danny Flint της Elektra πηγαίνει στο Detroit για να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο με τους MC5. Αν γουστάρεις εμάς, πρέπει να ακούσεις και τα μικρά μας αδερφάκια, τους Stooges, που παίζουν απόψε, προτείνει ο κιθαρίστας των MC5, Wayne Kramer, στο Flint. Ο Flint εντυπωσιάζεται και τους υπογράφει αμέσως συμβόλαιο. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1969, το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους είναι γεγονός. Ηχογραφημένο μέσα σε 4 μόλις μέρες σε παραγωγή του John Cale, τον Velvet Underground.
Εδώ, όπως σας είπα, το γκρουπ αποτυπώνει ξεκάθαρα τη συχαμάρα του για τη γενιά των λουλουδιών. Ήταν 5 Αυγούστου του 1969, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Stooges και η γέννηση της punk ξεκινά με το πάτημα της βελόνας, κάπως έτσι.

Ακούσαμε λοιπόν τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, όλα γραμμένα από τον Iggy και τους Stooges, το 1969 και το I Wanna Be Your Dog. Για γέφυρα, όσο θα συνεχίζω την ιστορία, θα ακούμε το Not Right και το We Will Fall. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 106 των αμερικανικών τσάρτ για 13 εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, το 1969 δηλαδή, ο Iggy γνωρίζει μέσω του Κέιλ την Νίκο, τη Γερμανίδα τραγουδίστρια των Velvets, και διατηρούν σχέση. Μαζί της μάλιστα θα εμφανιστεί και σε ένα σήμαντο φιλμ, το Evening of Light, του Φρανσουάς Ντενεβίλ, και χαρακτηριστική υπερκάλτη σκηνή με το ζευγάρι να χαμουρεύεται σε ένα χωράφι με πατάτες. Το γκρουπ θα ξεκινήσει συναυλίες για την προώθηση του άλμπουμ και σε μία από αυτές, στη Νέα Υόρκη, οι διοργανωτές προσπάθησαν να μαντρώσουν τον Iggy από την πλέον προσφυλή του κίνηση να πηδάει πάνω από τη σκηνή στο κοινό. Είχαν βάλει λοιπόν μπροστά του ένα μάτσο σεκιουριτάδες και μπροστά από τους σεκιουριτάδες ένα ξύλινο φράχτη. Ο Iggy θα καλέσει τον κόσμο να καταστρέψει το φράχτη, ο κόσμος θα ακούσει και θα ορμήσει κάνοντας τον κυριολεκτικά κομμάτια. Και άλλη μια βραδιά όμορφου rock and roll house μόλις προσφέρθηκε στο κοινό από τον Iggy. Λίγο καιρό μετά, και πάντα στο 1969, οι τέσσερις Stooges πιάνουν ένα τεράστιο ξύλινο σπίτι στο νούμερο 2666 της οδού Packard στο Ann Arbor. Το βαφτίζουν Fun House και μέσα σε αυτό κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο διάολος. Κάνουν διαρκώς ενδοφλέβεις χρήσης ηρωίνης, τις σύριγγες μετά τη χρήση τη χρησιμοποιούν ως όπλα και με το αίμα που υπάρχει μέσα σε αυτές πιτσιλάνε τείχους, πατώματα και ο ένας τον άλλον. Στις δε συναυλίες τους γίνονται πραγματάκια. Ο Iggy είναι ο πρώτος που έχει κάνει stage diving σε συναυλία και αυτό έχει γίνει στο Detroit. Ο πρώτος που κυλιέται πάνω σε σπασμένα γυαλιά και αιμορραγεί πάνω στο κοινό. Ο πρώτος που, όπως σας είπα πριν, αποφάσισε να αποκαλύψει το ευμέγεθες πέος του επισκηνής. Και ο πρώτος που έκανε εμετό πάνω στο γκρουπ του, τους Stooges. Επισκηνής πάντα. Φοβερές πρωτιές θα πει κάποιος, και όχι άδικα ίσως, όμως αυτή είναι η ιστορία και σίγουρα η εκκίνηση της προκλητικότητας της ροκ μουσικής επισκηνής. Έχουμε 1970 πλέον και ανάμεσα σε όσα σας περιέγραψα ηχογραφούν και κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Fun House, με δύο προσθήκες στο γκρουπ, τον Steve McKay στο σαξόφωνο και τον Bill Cheatham στη δεύτερη κιθάρα. Οι ηχογραφήσεις γίνονται μεταξύ 11 και 25 Μαΐου, 14 μέρες, και το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 7 Ιουλίου για λογαριασμό και πάλι της Elektra, και ο τίτλος του Fun House.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο. Να αφιερώνει την άποψη μου εκπομπή στο βίο και την πολιτεία του Iggy Pop. Μέσα από το άλμπουμ λοιπόν Fun House ακούσαμε το 1970, για λίγο ακόμα το TVI, σε στίχους και μουσική του Iggy και των Stooges. Γέφυρα για όσα θα πω παρακάτω θα αποτελέσουν τα Down on the Street και το Fun House, εάν προλάβει. Τον επόμενο χρόνο, το 1971, το συγκρότημα θα διαλυθεί για πρώτη φορά εξαιτίας των προβλημάτων με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά που αντιμετωπίζουν όλοι, αλλά κυρίως του Iggy με τα ναρκωτικά. Δεν είναι καν 24 χρονών και έχει ήδη τραβήξει τον οργανισμό του στα άκρα. Μερικούς μήνες πριν, ο Dave Marsh, σε ένα αφιέρωμα στα συγκροτήματα του Michigan στο περιοδικό Cream, κατατάσσει τους Stooges δεύτερους πίσω από τους MC5 που θεωρούσε βασιλιάδες του νέου αμερικάνικου ροκ. Θα γράψει χαρακτηριστικά. Ο Iggy τραγουδάει και χορεύει ονειρεμένα. Ένα αφηνιασμένο άλογο, ένας νουρέγευτου rock and roll, επέκταση της παράδοσης των Jagger Morrison, αλλά στο Detroit. Αποκαλεί τη μουσική των Stooges multi-sex ερώτικα και περιγράφει τον ήχο ως αυτό που συμβαίνει όταν το πιο ψυχεδελικό γκρουπ του πλανήτη συναντά τους Led Zeppelin. Παρ' όλα αυτά, οι δύο δίσκοι που αποσπάσματά τους ήδη ακούσαμε δεν πήγαν καθόλου καλά σε πωλήσεις. Οι Stooges, που στην ουσία δεν υπάρχουν πια, ήταν ένα γκρουπ που δεν εμφανίζεται στα charts, που αντιμετωπίζεται ως γραφικό από τον mainstream μουσικό τύπο, που όμως λατρεύεται από τις underground σκηνές. Κλασική περίπτωση cult. Και βέβαια το cult είναι επιδραστικό. Οι Sex Pistols 4 χρόνια αργότερα στα live τους θα παίζουν το No Fun. Πώς ήρθε τώρα αυτή η επιρροή? Θα πάμε στο 1972. Οι Stooges θα δώσουν το πρώτο τους live επί του Βρετανικού εδάφους. Ήταν μόλις ο Iggy είχε υιοθετήσει το δερμάτινο παντελόνι και το γκλαμ βάψιμο στο πρόσωπό του. Αν και δεν έκανε τίποτα τρομερά extreme για τα δεδομένα τους εκείνο το live, μόνο ψιλοέδιρε κάποιον που γέλασε μαζί του, ωστόσο το κοινό τρομοκρατήθηκε βλέποντας τον να κρέμεται απειλητικά μονίμως από πάνω τους. Οι μάνατζερ ακύρωσαν την υπόλοιπη Βρετανική περιοδία, αλλά ευτυχώς το κακό είχε ήδη συμβεί. Ανάμεσα στους θεατές αυτού του live ήταν ο Τζον Λίντον και ο Μικ Τζόουνς, οι οποίοι μερικά χρόνια αργότερα θα σχηματίσαν τους Sex Pistols και τους Clash αντίστοιχα. Μετά την επιστροφή, ο Iggy για να επιβιώσει θα κάνει τον κυπουρό κάπου στη Φλόριντα και το 1972 βρίσκεται άστεγο στη Νέα Υόρκη να κοιμάται με αντικλείδη στα γραφεία της Elektra, με την οποία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο. Η εταιρεία ήθελε τον Iggy μόνο για να γράψει στίχους. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε εκείνη. Όμως το άστρο του Iggy δεν θα τον αφήσει έτσι. Στο δρόμο του θα εμφανιστεί σε αυτό το διάστημα ένα άλλο μετέπειτα το τέμ της παγκόσμιας μουσικής. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον David Bowie. Τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη και ο μάνατζέρ του, τον Tony DeFries, τον πείθει να μετακομίσει στο Λονδίνο και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Κολούμπια. Ο Iggy επανασυνδέει τους Stooges, αλλά κιθαρίστας πλέον είναι ο James Williamson, ενώ ο Ron Asseton παίρνει τη θέση του μπασίστα με τον αδερφό του να παραμένει στα τύμπανα. Ξεκινούν πρόβες στα RG Jones Studios του Wimbledon με ηχολήπτη τον Jerry Kinsingham και στα Olympic Studios στο Barnes με ηχολήπτη τον Keith Harwood. Αυτά φτάνουν στους υπεύθυνους της Columbia, οι οποίοι σχεδόν τα απορρίπτουν όλα και απαιτούν μια μπαλάντα σε κάθε πλευρά του δίσκου, όπερ και γένετο. Οι ηχογραφίες τελικά ξαναγίνονται στα στούντιο της CBS στο Λονδίνο και διαρκούν περίπου ένα μήνα, από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου του 1972. Στην παραγωγή είναι ο Iggy που αναλαμβάνει και τη μίξη, όμως ο Bowie κάνει νέες μίξεις στα κομμάτια. Το άλμπουμ τελικά θα κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου του 1973 ως Iggy and the Stooges και όχι ως The Stooges όπως τα δύο πρώτα άλμπουμ. Τίτλος του, Raw Power, ομοίδυναμη. Και πραγματικά αυτό ήταν η μουσική του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε αρχικά το Search and Destroy. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι μία από τις δύο μπαλάντες που ετήθηκε η εταιρεία. Με τίτλο I Need Somebody. Το χαλάκι που θα ακολουθήσει την ιστορία θα είναι το Penetration. Όλα γραμμένα από τον Iggy και το νέο μέλος των Stooges, τον Williamson. Το Raw Power λοιπόν, ενώ έλαβε αρκετά καλές κριτικές γενικά, δεν μπόρεσε να σταθεί εμπορικά πολύ καλά και στα αμερικάνικα charts δεν έμεινε περισσότερο από 3 εβδομάδες στην όχι πολύ τιμητική θέση του 183. Αντίθετα στην Αγγλία έφτασε την 44η θέση και έμεινε για 4 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Το group έκανε συναυλίες για ένα περίπου χρόνο, ενώ τερματίστηκε και το συμβόλαιο με την Columbia. Ο Tony DeFries παρατάει το management του group λόγω των μεγάλων χρηματικών ποσών που δαπανούσε εκείνο σε ναρκωτικά. Και οι Stooges διαλύονται εκ νέου το 1974. Σε μια από τις συναυλίες για την προώθηση του Raw Power το Φεβρουάριο του 1974, μια συμμορία μηχανόβιων στο Detroit, οι Scorpions παρακαλώ, οι οποίοι τον είχαν βάλει στο μάτι τον Iggy, τον είδαν φορτσάτο στο στέκι τους να δίνει ένα από τα μυθικά του live. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν στην ιδέα ότι μαγάριζε το στέκι τους, το Rock'n'Roll Farm του Michigan, και άρχισαν να του πετάνε αυγά. Ο Iggy θα κατέβει κάτω, θα ρίξει, αλλά θα πάει και πολλές, καθώς ήταν πολύ περισσότεροι. Μια από τις επόμενες μέρες θα μιλήσει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και θα τους προκαλέσει να εμφανιστούν αν έχουν τα guts στο επόμενο live του. Εκείνοι δεν θα πάνε ποτέ. Στις 11 Αυγούστου του 1974, στο Rodney Bingenheimer's English Disco, όταν ο Iggy άρχισε να φωνάζει στο καλιφορνέζικο κοινό που είχε μαζευτεί για να το δει, «Θέλετε να δείτε αίμα?», λογικά εκείνοι του είπαν ναι, και εκείνη τη στιγμή, ο κιθαρίστας του, ντυμένος ως ναζί, άρχισε να τον μαστιγώνει επί σκηνής, με τον Iggy να έχει εντοπίσει έναν μαύρο θεατή και να του φωνάζει μονίμως ρατσιστικές βρισιές, προκαλώντας τον να ανέβει στη σκηνή και να τον μαχαιρώσει. Εκείνος φυσικά δεν θα ανέβει ποτέ. Και έτσι ο Iggy αναγκάστηκε να πληγώσει μόνος του τον εαυτό του, χαράσοντας στο στήθος του ένα μεγάλο χ, κλείνοντας άλλο ένα ιστορικό live. Με το τέλος της περιοδίας και την διάλυση των Stooges, ο Iggy επιστρέφει στη βάση του στην Αμερική και περνάει ένα ακόμα ναρκοδιάστημα στο Los Angeles. Μπαίνει για απεξάρτηση στην νευροψυχιατρική κλινική του UCLA, όπου ελάχιστοι τον επισκέπτονταν, ανάμεσά τους ο David Bowie, ο οποίος που και που τον προμήθευε στα επισκεπτήρια και μικροποσότητες κοκαίνης. Μετά την απεξάρτησή του, θα ξανασυναντήσει τον Bowie και θα τον ακολουθήσει στην περιοδία του Station to Station, όπου προετοιμάστηκε το έδαφος για τη μετάβασή του στο Δυτικό Βερολίνο με σκοπό την αποκοινού αποτοξίνωσή τους. Κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης του Iggy το 1975, στα Σαββατοκύριακα που έπαιρνε εξόδους από την κλινική, παρέα με τον James Williamson, ηχογραφούν νέα τραγούδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν πολύ αργότερα, τον Νοέμβριο του 1977, ενώ ο Iggy είναι ήδη στο Δυτικό Βερολίνο, έχει κάνει ήδη 2 solo album. Για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, που τον έχουν απογειώσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Έτσι, ο Williamson, εκμεταλλευόμενος αυτή τη φήμη του Iggy, βρίσκει μετά από 2 χρόνια αναζήτησης να εκδώσει αυτά τα κομμάτια κάτω από το label της εταιρείας Bomb. Στο άλμπουμ έπαιξαν οι Scott Thurston στα πλήκτρα και τον μπάσο, ο Brian Glasscock στα κρουστά, ο Steve Triano στο μπάσο. Μπάσο επίσης θα παίξει και ο Tony Sales, που έκανε και τα δεύτερα φωνητικά. Δεύτερες φωνές έκανε και ο Hans Sales, ο οποίος έπαιξε και τα drums του άλμπουμ, και στο σαξόφωνο ήταν ο John Harden. Η παραγωγή και το μεξάρισμα έγιναν εξ ολοκλήρου από τον James Williamson, ο οποίος φυσικά έπαιξε τις κιθάρες. Τίτλος του άλμπουμ Kill City, ενώ υπέρτιτλος γράφει Iggy Pop και James Williamson.

Λοιπόν, ακούσαμε το ομότιτλο Kill City και σαν γέφυρα τώρα ακούμε το Johanna. Και αμέσως μετά το Lucky Moments, όλα σε στίχους και μουσική του Iggy Pop και του Williamson. Το άλμπουμ λοιπόν Kill City θα φτάσει στην θέση 120 των αμερικανικών charts και θα μείνει μέσα σε αυτά για 3 εβδομάδες. Και θα καταταχθεί από το περιοδικό The Wire στην ιδιαίτερη λίστα των 100 δίσκων που έβαλαν φωτιά στον κόσμο ενώ κανείς δεν τα άκουγε. Είμαστε λοιπόν στον Ιούλιο του 1976, όπου Iggy και Bowie, μετά το τέλος της περιοδίας του δεύτερου στην οποία ακολούθησε ο πρώτος, βρίσκονται στα στούντιο Chateau de Rouville της Γαλλίας, όπου πριν 3 χρόνια ο Bowie είχε γράψει το δικό του άλμπουμ με τίτλο Pin-Ups. Εκεί θα ξεκινήσουν οι ηχογραφήσεις για την πρώτη σόλο δουλειά του Iggy. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1976, μεταφέρονται στο Δυτικό Βερολίνο, όπου εκεί οι δυο τους θα γράψουν και θα ολοκληρώσουν τα 8 κομμάτια του άλμπουμ σε 2 διαδοχικά στούντιος. Αρχικά στα Musicland Studios, όπου θα βρεθούν με τον κιθαρίστα Phil Palmer, που θα γίνει πολύτιμος συνεργάτης τους, και στη συνέχεια στο Hansa Studio One, όπου ο Tony Visconti θα κάνει τις τελικές μίξεις του άλμπουμ, που θα πάρει τον τίτλο The Idiot. Τίτλος εμπνευσμένος από τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Ο ίδιος ο Pop θα πει ότι στο ίδιο το ήχος του πλέον είναι μια διασταύρωση μεταξύ James Brown και Kraftwerk. Στο άλμπουμ ο Bowie θα παίξει πλήκτρα synthesizer, πιάνο, σαξόφωνο, ξυλόφωνο και θα κάνει και τις δεύτερες φωνές. Ο Carlos Alomarth και ο Phil Palmer θα παίξουν κιθάρα, ο Dennis Davis και ο Michel Santangeli drums και ο George Murray και ο Lauren Thibault θα παίξουν μπάσο. Το The Idiot κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου του 1977 από την RCA.

πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Night Clubbing, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν ένας επικίδιος της έλξης του Iggy για την παρακμιακή ζωή. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το China Girl, το οποίο μιλάει για την Kellan Nguyen, μια παντρεμένη γυναίκα με την οποία είχε μια κρυφή θυελώδη σχέση το διάστημα που άρχισαν να δουλεύουν το υλικό με τον Bowie στο Chateau de Rouville, λίγο έξω από το Παρίσι. Κομμάτι που όμως θα γίνει πολύ πιο γνωστό στο ευρύ κοινό όταν θα το διασκευάσει ο ίδιος ο Bowie στο πιο πετυχημένο εμπορικά άλμπουμ του, το Let's Dance, το 1983.

Και τα δύο κομμάτια είναι γραμμένα σε στίχους του Iggy Pop και μουσική του David Bowie. Ένα το κομματάκι που θα ακολουθήσει ως γέφυρα, όσο θα συνεχίζω να σας λέω εγώ την ιστορία,

Θα είναι το Sister Midnight, το οποίο έχει γράψει μαζί με τους δύο και ο Κάρλος Αλομάρ. Αυτό εδώ. Το The Idiot είναι η αρχή της απογείωσης για τον Iggy Pop και του χαρίζει τον τίτλο της επιστροφής της χρονιάς από το περιοδικό Cream. Το άλμπουμ γίνεται χρυσό στην Αγγλία και φτάνει στην 28η θέση των charts στο νησί, όπου παραμένει για 8 εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τα αμερικανικά charts φτάνει στην 72η θέση και παραμένει σε αυτά για 13 εβδομάδες. Μέσα στον όγκο θαυμασμού για το Idiot δεν έλειψαν βέβαια και κάποιες κριτικές για το ότι ήταν περισσότερο ένα άλμπουμ του Bowie παρά του Iggy. Όπως και να έχει, είναι ένα άλμπουμ που θα επηρεάσει πάρα πολλές μπάντες από το χώρο του post-punk, του industrial αλλά και της goth σκηνής. Οι Nine Inch Nails, οι Depeche Mode έχουν παραδεχτεί ανοιχτά την επιρροή τους από το άλμπουμ και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Joy Division με τον Ian Curtis να παίζει το Idiot ως τελευταίο άκουσμα λίγο πριν αυτοκτονήσει. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Iggy ξεκινά μίνι περιοδία για την προώθηση αυτού και μετά το τέλος της, στις 16 Απριλίου του 1977, μέσα σε 8 ημέρες, πάντα με τον Bowie στο πλευρό του, ηχογραφεί το υλικό του επόμενου άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει με τίτλο Last for Life. Σχεδόν χωρίς ύπνο αυτές τις μέρες προσπαθεί να φτιάξει ένα άλμπουμ πιο γρήγορα από τους ρυθμούς του Bowie, ώστε να είναι περισσότερο δικό του. Στο Last for Life ο Iggy μοιάζει να επιστρέφει πίσω στον ήχο των Stooges και θα κατηγορηθεί γι' αυτό από μέρος κριτικών, ότι δηλαδή φοβάται να κάνει το βήμα παραπάνω μετά το Idiot και επιστρέφει στην πεπατημένη. Οι περισσότεροι από την άλλη μεριά θα υποστηρίξουν ότι αυτό το άλμπουμ είναι περισσότερο Iggy Pop, κάνοντας βήματα μπροστά στο rock and roll. Οι ηχογραφίες γίνονται στο Hansa Studio 2, δίπλα ακριβώς από το τείχος του Βερολίνου. Την παραγωγή έχουν οι Pop και Bowie, με τεχνικό τον Colin Thurston, ο οποίος εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Billy Bros, εμπνευσμένος από το μόνιμο τραγούδι του Bowie, από το άλμπουμ Hunky Dory του 1971. Ο Bowie αναλαμβάνει και πάλι τα πλήκτρα, το πιάνο και τις δεύτερες φωνές. Ο Κάρλος Άλομαρ παίζει ξανά κιθάρες, όπως και ο Ρίκι Γκάρντινερ. Ο Warren Peace παίζει πλήκτρα και κάνει δεύτερες φωνές. Στον μπάσο είναι ο Tony Sales και στα drums ο αδερφός του Hunt Sales. Το άλμπουμ κυκλοφορεί και πάλι από την RCA στις 29 Αυγούστου του 1977 και από εκεί και με το Last for Life θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και ακούτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop, προσπαθώντας να περάσουμε από όλες τις δισκογραφικές του δουλειές.